Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.

Εγώ και όλοι εσείς. Καλή διασκέδαση.

0: Την Express Cleaning την ξέρεις.
1: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
0: Και πώς λέγεται?
1: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
0: Security δηλαδή.
1: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
0: Μπράβο. Και από τιμές?
1: Απλά ασυναγώνιστες.
2: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
1: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα

0: Πιο ντουζάντα, λεμονάντα. Καλημερίζω τους βαρυπινίδες στον Τερτζιάνο. Καλημερίζω όλα τα γοράκια και όλα τα κοριτσάκια τα οποία δουλεύουν πρωινή γκαστραμπάιτερ, τα αγορούδια και τα κουρτσούδια. Αλλά θα καλημερίσω έναν Τζερεμέ, έναν Μπέλα, έναν... Θα αρχίσει τώρα τα δικά του να πούμε για εορτολόγια, αλλά προτού πει για εορτολόγιο θα πει 4 φορές πακ, πακ, πακ, πακ, όφι, όφι, όφι, σούπερ καπ και ακούστε το θαυμάσιο τον αγαπητή ακροάτες.
1: Εννοείται πως είμαστε με τον όφι.
0: Τώρα είσαι με τον όφι. Στο τελικό με ποιον είσαι.
1: Κοίταξε να σου πω, σαν δεύτερη ομάδα είχαμε βγάλει και σύνθημα Κρήτη και Βοράς, το λεντάει ο Πειραιάς. Καταλαβαίνει, δεν λένε λεντάει, άλλο λέμε τέλος πάντων.
0: Δεν τα είσαι σκληρό από τα μουδανιά τώρα, δεν μασάσαι τέτοια, τα απευθύνεσαι σε όλους τώρα. Δεν...
1: Α, δεν μπορώ να το πω.
0: Δεν μπορεί να το πει, ναι, τι γίνεται.
1: Ναι, προκαλεί τώρα.
0: Τι έγινε, κύριε Οφιτζή.
1: Τι να γίνει, όλα καλά, μωρέ, όλα καλά.
0: Αγόρι μου, για σένα θα είναι όλα,
1: όλα καλά.
0: Καλά. Ναι.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Δόξα.
1: Λοιπόν, πάμε στα δικά μας.
0: Πάμε.
1: Μαξίμου του ομολογητού και των οφείων Δωροθέου και Δοσιθέου.
0: Όλο αυτό σήμερα.
1: Ψηλά πράγματα σήμερα.
0: Ψηλά.
1: Ας γνώμη και ερή τη βασίλισσας.
0: Ναι, τώρα ρε, εσύ εκτός της Παναγιάς 15 του μηνός δεν έχει άλλο βάρη όνομα δηλαδή εκεί γύρω γύρω μέχρι το τέλος του μήνα, έχει.
1: Έχει 23 του μηνός, είναι... Ναι. Είναι τα νιάμα της Παναγίας που γιορτάζει Μηχανιώνα.
0: Α, Μηχανιώνα. Εγώ να λέω κανένα όνομα ρε παιδί μου, κανένα ας πούμε ξέρεις, δυνατό όνομα. Μετά τη Μαρία ας πούμε Γιώργιος είναι άστο, άνοιξη, εκεί θέλει να φτάσουμε. Δηλαδή έστω και κανένα όνομα της Ισμήνης ας πούμε. Πότε είναι ρε της Ισμήνης που τα ξέρεις όλα.
1: Τώρα με βάζει δεν το θυμάμαι αυτό.
0: Υπάρχει γιορτή τέτοια Ισμήνη, γιατί έχω ακούσει όνομα. Είναι ας πούμε χριστιανικό όνομα το Ισμήνη, γιορτάζεται από κάποια.
1: Τώρα με ψάχνει διάβασα, νομίζω. Δεν ξέρω, νομίζω πως υπάρχει, δεν ξέρω τώρα τι να σου πω.
0: Κοίταξε, προσπαθώ τώρα με έμεσους τρόπους να αποφύγω να πεις 5 φορές πακ, πακ, πακ να πούμε για σήμερα, γι' αυτό το λέω. Σε κάνω τριπλίτσες.
1: Κοίταξε να δεις. Εγώ ένα πράγμα, για σήμερα ένα πράγμα να πω. Κάτω ρε κανίβαλοι όλοι,
0: ναι.
1: Δεν λέω για σένα, γενικά το λόγιο, σπορθείς το λόγιο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάτω ρε κανίβαλοι, τα χέρια από τον Κωνσταντέλια.
0: Γιατί ποιος άπλωσε χέρια στο Γιαννάκι.
1: Γιατί πολλά κουλά, πολλά γαζάκου από χτες το βράδυ, έχει ένα προσωπικό πρόβλημα, παιδί μου, κοινωνικό πρόβλημα, σοβαρό.
0: Θα τα δηλαδή, ακούσεις αυτά,
1: αγόρι. Πρέπει να μάθετε όλοι οι ρεαλίτες τι είναι αυτό το πράγμα. Όχι, δεν το μάθετε.
0: Δεν το μάθετε, μόνο ο Φόρης θα το ξέρει.
1: Όχι, ούτε εγώ το ξέρω, είναι σοβαρό θέμα.
0: Α, ναι.
1: Σοβαρό θέμα ακούγεται.
0: Άρα ούτε και σου το ξέρεις, αλλά κράζεις αυτούς που λένε ότι ξέρουν, ας πούμε.
1: Όχι, τι άλλο είναι που βγάζουν διάφορα γαζά.
0: Ω.
1: Κάτω τα χέρια του Κωνσταντέλια.
0: Μάλιστα. Τώρα σφίξαμε σήμερα χωρίς Κωνσταντέλια. Εγώ έλεγα με καμιά δαιμονοποίηση εκεί να δαιμονιστεί ο Γιαννάκη σήμερα. Άμα δεν παίξει, τι έχουμε. Τι κάνουμε τώρα.
1: Τι πω, δεν είναι δύσκολο. Κοίταξε να. Κοίταξα τώρα τι γίνεται, τι πιστεύω εγώ.
0: Τι πιστεύεις.
1: Και ο Κωνσταντέλια ήταν πάλι ήταν δύσκολα. Δεν σημαίνει ότι πιστεύω ότι ο Κωνσταντέλια θα
0: χαράσουμε τα πάντα. Αυτό λέω εγώ ότι πάλι ήταν δύσκολα, αλλά το 60-40 υπέρ της Άντερλεχτ, χωρίς τον Κωνσταντέλια, εγώ το δίνω 80-20 ας πούμε. Αυτό θέλω να σε πω. Βάζοντας μπροστά το 1-0 στο 0-1 του πρώτου αγώνα. Αυτό λέω, σαν Στέφανος εγώ. Κατάλαβες.
1: Άκου τώρα τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Όταν είχαμε παίξει με την Arsenal,
0: ναι.
1: Εδώ πέρα είχαμε κερδίσει 1-0.
0: Ναι.
1: Και λέει ο Βιόνι ο Αγγελάρας, γιατί εκτός από Λουτσόσκυλο ήμουν και Αγγελόσκυλο εγώ.
0: Ωραίος. Ναι.
1: Να βγαίνει μια και λέει μια, τι αυτά που λέτε, θα πάμε πάνω με διπλόνομη στο Χάιμπουρι. Θα πάμε πάνω με πρόκληση στο Χάιμπουρι.
0: Εκεί...
1: Και όλοι το κορυδεύανε.
0: Δε, ο Αγγελάρας ήξερε, θα έχει την Παναγιά μαζί. Ήξερε αυτός. Δεν χάνει ο Αγγελάρας.
1: Είχε τον τρόπο του που το έλεγε. Τώρα δεν ξέρω.
0: Έλα, μωρέ,
1: τώρα χτες η πωλήση θα πάμε κρίσουμε για τον κόσμο μας και την ομάδα μας και για τον Κωνσταντέλια. Τώρα...
0: Αυτό ξέρεις τι σημαίνει. Conference απευθείας.
1: Θα φανεί.
0: Έλα, δεν μου... Τώρα, μετά θα δώσει κι άλλο αγώνα. Σε περίπτωση χάνουμε, ξέρω εγώ, και χάνεται από την Άντρελεχτ, αποκλείσει. Δίνει άλλο ή πα απευθεία. Δεν νομίζω. Πρέπει να δίνει κι άλλο ένα αγώνα.
1: Όχι, όχι. Θα παίζουμε με ακόμα ένα αγώνα για να πάμε στο ομίλο στο κόφερ.
0: Άντε, ρε. Ναι.
1: Αυτό είναι σίγουρα. Αλλά όπω και να έχει, να παίξουμε ευρωπαϊκά μάτς για ένα και μόνο λόγο.
0: Ναι.
1: Και όχι για πολλού λόγου. Ο ένας από τους λόγους που θέλω είναι πιάσει το χειμώνα που γυρνούσαμε από την Τούμπα, στάσει στο μαλλί, πρώτο μακαλιά 5-6 πατσάδες.
0: Ωραίος.
1: Θα θέλαμε μικρά με το χωρίς κατάψη και να έχουμε να τρώμε. Να έχουμε να τρώμε.
0: Εσύ καταρχήν εδώ έπρεπε να είσαι παρουσιαστή. Σήμερα είσαι ένα καλύτερο από Σμαράγδα. Πιο πολύ μίλησε, να πούμε. Έκανε εκπομπή. Σε θέλω κοντά. Εδώ είσαι γερόχαρτη. Είσαι γερόχαρτη.
1: Λοιπόν, Στέφανε, την καλημέρα μου.
0: Καλημέρα,
1: γουέρα. Να είσαι καλά. Απλώ ήθελα να ρωτήσω κάτι και είσαι παλαιοκόμη.
0: Mm-hmm.
1: Όταν τρώνε κουλούρι, το τεινάζουν από πάνω το σουσάμι.
0: Όχι, εγώ έχω δει στην παλαιοκόμη το σουσάμι. Γλύφουν το δάχτυλο και βγάζουν ένα-ένα σπυρί και το τρώνε. Να κολλάει πάνω στο δάχτυλο, ναι. Ναι, το κάνει έτσι το κουλουράκι, τσουκ τσουκ, και σαν το σπουργητάκι τρώει το σουσαμάκι, κύριε Φόρη.
1: Σαν σπουργητάκι, μάλλον όχι σαν σπουργητάκι, ο συγκεκριμένος είναι σαν το κοσά κολύμπρι.
0: Το κολύμπρι, κολύμπρι.
1: Κολύμπρι,
0: τα ακούτε εκεί στην Παλαιοκόμη τα κολύμπρια. Κανόνισε το κολύμπρι, μη σε φέρει κανένα κολύριο.
1: Έμπαρη και με τσέπη να το βάλω.
0: Εντάξει, κύριε Φόρη μας. Τα φιλιά μου, αγόρι μου, στη Μουδανιά.
1: Γεια
0: σου, αγόρι μου. Αυτά λοιπόν από τον αγαπητό εξέλεγχο, στέλεχος του Τρεις Λαλούν στις 6 του Μετρόπολης. Τρεις Λαλούσαν δηλαδή. Εδώ και 1,5 χρόνο, 2 λαλάν. Η ταμπέλα έμεινε ίδια. Αλλά το τελευταίο μήνα λαλάει ένας, διότι Βακάνς, Καροτέν, Όμπρο Σολέρ. Σιγά σιγά ας βάλω τα μηχανήματα να δουλεύουν, να ανοίξουμε το παντζούρι, να μπει καθαρός αέρας και να κάνουμε ένα καϊφέ. Εσείς ήδη τον έχετε ετοιμάσει, να ετοιμάσω και εγώ εδώ τα κοιτάπια μου, να κάνουμε μια ξέρετε με πόσα αυγά γίνει τον καγκανάς. Αυτό θα είναι το κουί σήμερα.

κατάλαβες φόρη. Δεν έχουμε κανένα χα. Χου. Σου ζωή θα θέλα να ζήσω τσε. Ακούσε και από τη διασταύρωση που μπαίνει στα μουδανιά αυτό το χα. Χου. Που να με πείσω κι όπου να περνάω. Ωχοχοχο. Ωχοχοχο.

0: Εδώ στην ραδιοφωνική γωνιά του κόσμου Μετρόπολης 95,5. Ο απόφυτος βοηδοσχολής και ηλικιάρχης του Χάρβαρτ είναι στο μικρόφωνο.
1: Εγώ την ώρα που στο πλάι σου γέρνω.
0: Γέρνω.
1: Σε ζηλεύω την ώρα που τα χείλη σου παίρνω.
0: Ξημέρωσε 5η 13 του μηνού του August.
1: Τρέλα γύρω από σένα.
0: Είχαμε χθες Super Cup, λέει.
1: Την ώρα που αγάπη μου δίνεις.
0: ΑΕΚΑ Όφη.
1: Τις ώρες που μόνο μ' αφήνεις.
0: Και ο Όφη, ο κύριος Μπούσης μαζί με τον Κρις Κόντε.
1: Κιλά, αν κάποτε φύγει.
0: Σε μερικούς μήνες συνέλεξαν για το Ηράκλειο της Κρήτης. Δύο κούπες συλλεκτικές. Και πόσο δε στο χρόνο θα είναι ανεκτήμητη αξία. Κάτι το οποίο
1: θα πάψω να ζω.
0: Εμέσως πλην σαφώς και πολύ συνοπαδοί μου ήθελε να απεφευχθεί. Αλλά όπως βλέπεις το ψηλό γαζί θα συνεχίζεται.
1: Σε χάσω, θα πάψω να υπάρχω, θα πάψω.
0: Εγώ το μόνο που έχω να πω στους φίλους συνοπαδούς. Γιατί το πρώτο πράγμα που είδα σήμερα το πρωί και χθες το βράδυ. Συνέχισε Ράσιτς λέει δεν είναι αστείο. Μη συνέχισης Ράσιτς λέει δεν είναι αστείο. Κάτι κίτρινα και κάτι υποστηρίτε. Τέλος πάντων πάρτε παράδειγμα. Εγώ δεν μπορώ να λέω μπούρδες εδώ πέρα. Όσο και να είναι την καζούρα Στεφανάκο αγόρι μου γνωρίζω. Θα τη φάω και από σήμερα. Αλλά γνωστά τα βουνά στα χιόνια. Από τον Αύγουστο η καζούρα πάει σύννεφο. Αυτά να τα ακούει η Παπαναστασίου. Που δεν βοηθάει κανέναν από τους συντελεστές ραδιοφωνικούς, τηλεοπτικούς, ιντερνετικούς παραγωγούς. Δεν βοηθάει καθόλου. Γιατί δεν βοηθάει η ομάδα να δώσει ένα πάτημα, να βγω αντεπίθεση και να πω κάτι τον οποίο μου μπορώ να πικάρω έναν συνοπαδό
1: μου.
0: Μας έχετε καταντήσει να μην μπορούμε να κάνουμε χουλιαμά στο καφενείο μέχρι να μας λυπούνται και οι άλλοι να μην μας πειράζουν. Μερικούς για σούς το λέω, για μερικούς αριανούς.
1: Μα όσα κι αν πω.
0: Ζηλεύω, ναι, ζηλεύω καθαρά και εξάστερα.
1: Από όσα γνωρίζω, από όσα.
0: Από μένα θα ακούσει τα αλήθεια. Εγώ το ζηλεύω τον νόφευζιστή.
1: Έχω φωνή.
0: Γιατί μπορεί και όλα να μου την πει ένα οφιτζή αυτή τη στιγμή να πάρει τηλέφωνο. Τι έγινε, ρε, μεγάλη. Μεγάλη αριανάρα.
1: Έχω...
0: Έλα, πάρε δύο κούπες τελευταίους μήνες. Εσύ που κάτι προσπαθείς για μια έξοδο στην Ευρώπη. Α, εδώ να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα. Εμένα με ενόχλησε.
1: Θα στον τραγουδάω.
0: Τώρα εσείς οι υπεράνω, οι δίθεν που δεν κοιμηθήκατε χθες το βράδυ και δεν θα κοιμηθείτε για άλλες τόσες εβδομάδες, ελάτε να μου πείτε το αντίθετο. Βάλτε πρωτοσέλιδο, Ράσιτς δεν είναι αστείο. Γιατί όταν ξεκινάω και μιλάω για Άρη, θερμοσύφωνα συμποίηση 28. Νεζίπα Στέφανο στη Messenger, Instagram Στεφανάρα στα μηνυματάκια σας. Εκεί στην Παπαναστασίου ξημερώνει 5η απλά.
1: Καλημέρα καινούρια ζωή. Από σήμερα τέλος τα λάθη.
0: Ορίστε, το πρώτο μήνυμα έσκασε. Μα, επ, καλησπέρα. Τι λέει, καλημέρα Στεφ, καλή εκπομπή. Υπερ κυπελούχος Όφη, χίλια μπράβο. Πώς να αισθάνεται ο Αριανός ο Φουκαράς άραγε για ακόμα μια φορά. Αυτό δεν πάει για μένα ο Καρλίτο επειδή γνωριζόμαστε, αλλά θα απαντήσει ότι απάντησε ένας Αριανός. Εγώ έτσι αισθάνομαι.
1: Από τα αστέρια και τα ντάπια του χέρια γεμάτα χώματα. Αυτός που περιμένω δεν θα είναι ο υπότης, θα είναι απλό.
0: Να βγεις και να μας πεις ποιος γιόρταζε χθες, είπε ο φίλος από την Παλιοκόμη. Μουδανιώτη.
1: Αυτός που περιμένω, αυτό.
0: Σίγουρα δεν θα θυμάσαι αν δεν ανοίξεις Google.

Ο φίλος μου Στέλιος, καλημέρα. Του στέλνω. Βγάλε, λέει, φίλε Βαραγιάννη. Πού να το βρω, ρε, το κότσερα. Αφήστε την ησυχία, ρε, να πούμε. Αφήστε το να πιάσει το καλάμι, το να ψαρέψει, να κάνει μια βουτιά, να αποσυμπιεστεί. Ήσυχα, ρε, το φίλο μου το Κώστα. Δερφός.

0: τους
1: κάνκες αμερικάνκες.
0: Τα πουκαμισάκια τα κοντομανικά.
1: Λουίς Εντρίκε με τη παρή του Σέντε Τεζερεμένε. Back to back Τσουλού Super Cup. Αυτό σου Γκβίτσα Κβαρασχέλια, λίγο 10 πόντους του δίνει στο δεξί πόδι. Και ξαπολύει κεραυνό ρε φίλε.
0: Χίλι στο μακαυτό, τι καλοκαίρι.
1: Άλλα επίπεδα πρόσφυσης. Για παιχνίδι δεν θα σχολιάσω έτσι τώρα, μην με πεις τώρα να σχολιαστεί το φιλικό Νάπολι Άρης. Είτε πέντε έβαζα είτε πέντε έτρωγα, ασχολίαστε έτσι. Γενικά τα φιλικά. Αλλά ρε εσείς, εντάξει να πάτε παίξτε ένα φιλικό πριν την ξεκίνηση την έναρξη του πρωταθλήματος. Ξεκινάει και το κύπελο. Εγώ λέω τώρα εντάξει, Νάπολη θα παίξει λίγο δεύτερα τρίτα, αυτοί που δεν έχουν χρόνο συμμετοχή. Λέλε Μάικο και Μακδόμινέι και όλοι μέσα και Πολιτάνο και κάτι καινούργια αποκτήματα, κάτι σέντερ φόρ για κάτι γουμάρια.
0: Γαλάζια μάτια, μαύρα μαλλιά.
1: Σοκράτη, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα παραπάνω, τα λέμε προτριετίας τώρα έτσι. Στο ΚΕΠ πέφτει την δήλωση. Καμιά θέση εκεί σε τροχιά λιτής και τα λοιπά τώρα, εντάξει. Καλά τώρα δεν είναι για να μιλάμε για αγωνιστικό στον Άρη. Πάμε παρακάτω. Ας ασχοληθούμε με πινκ

0: Σήμερα αγωνίζεται για τον επαναληπτικό, για την πρόκριση στου θεσμούς, τα Europa League, τα League Φέισια, όπως λένε στο χωριό μου εκεί, απέναντι από το Γάζωρο και δίπλα από το... Ξέρετε ποιο είναι το χωριό, είναι δίπλα από το Γάζωρο. Δίπλα και πίσω, ξέρετε ποιο είναι. Την καλημέρα μου εκεί στο Θολό και στη Νέα Πέτρα. Καλημυρίζω το Σερέγκο και όλα τα σημάκια. Σήμερα λοιπόν ο επαναληπτικός του κυρίου λύση με την αρμάδα του, που θέλει να βρει τη λύση απέναντι στην Anderlecht. Διαχειρίσιμο το σκορ του πρώτου μάτς. Έτσι λένε, ας πούμε, οι περισσότεροι αθλητικοί δημοσιογράφοι. Τώρα ο καθένας ό,τι πιστεύει η ψυχούλα του. Ας το να σου βρω και στα βρω απ' τα 12 νησιά. Εάν η επιθετική τριάδα της Anderlecht παραμείνει όπως το προηγούμενο μάτς, δηλαδή να χαλάσει όλη την υπόλοιπη ομάδα, την αξιολογότατη ομάδα της Anderlecht, τακτικά και φυσικά, physical να πω, δηλαδή ταχυδυναμικά και εντάσεις και αντοχές, δηλαδή να σου πω αθλητικά η ομάδα, αν η τριάδα κάνει αυτά που πρέπει να κάνει ένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, τότε με συγχωρείς κύριε Πάοκ, βοηθάω του Κωνσταντέλιας. Δηλαδή όπως είπα και με το φόρι, 60-40 έδινα με Κωνσταντέλια υπέρ της Anderlecht, 80-20 πάει η δική μου πρόβλεψη χωρίς Γιαννάκη. Γι' αυτό, γιατί στο πρώτο μάτς είδα τους τύπους ότι οι πιο ουσιαστικές φάσεις τις χαλάσανε οι τρεις μπροστά με λάθος κοντρόλ ή λάθος πάσα στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, που είναι η περιοχή του ΠΑΟ. Στο Σαντροπέ, και... τα άλλα τα λειτουργήσαν σωστά. Την άλλη πλευρά πρέπει οπωσδήποτε να μην είναι ο ίδιος ο Ζίφκοβιτς που είδαμε στο προηγούμενο μάτς. Να μην είναι ο ίδιος Κωνσταντέλιας που είδαμε στο προηγούμενο μάτς να δαιμονιστεί, αν θα παίξει. Και αμυντικά δεν έχω να προσθέσω κάτι, εντάξει. Δύο απλοί στόπερ του ΠΑΟΚ, Μιχαηλίδης, ο κύριος Χατζηδιάκος. Εντάξει, εγώ δεν είμαι και πολύ φαν, ας πούμε. Αλλά ο χρόνος θα το δείξει. Αλλά χωρίς Γιάννη, ξέρω εγώ, κάτι πρέπει να γίνει, ας πούμε. Δηλαδή βλέπω τον ΠΑΟΚ ότι προσπαθεί να αλλάξει στυλ παιχνιδιού, να παίξει με πάσες, να μην είναι τόσο πολύ στα άκρα κάθε τις μπαλιές. Ναι, το φυσικ καταλαβαίνω ότι ο Λύση έδωσε μια νότα. Βλέπω οι παίχτες δηλαδή είναι γυμνασμένοι για αυτή την περίοδο. Αλλά πάντα υπάρχει ένα αλλά. Η συνταγή φυσικά είναι μια. Το πρόβλημα στην center for για τους παοξίδες συνεχίζεται. Υποστηρίζουν μύθου, μου αρέσουν αυτά τα παιχτάκια τα καινούρια. Τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να είναι βασικός να φάει όλη αυτή την ψυχολογική πίεση. Γιατί σωματοδομικά ο μύθου, ας πούμε, όπως τον είδα, έχει τα στοιχεία του φορ, έχει το center for. Δεν ξέρω στην προσωπική του, δηλαδή είναι τσαμπουκάς, έχει τσαγανό, τσατίζεται, παίρνει ανάποδες. Τώρα έρχομαι να σου μπει και όλα τα μπιπ μέσα, να μπει σαν τάβρος μέσα στην περιοχή. Ή θα χάσει την ευκαιρία, ξέρω εγώ, και θα πει έλα μωρέ, εντάξει, την άλλη φορά αν μου τύχει. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω στον πιτσιρικά. Αλλά όλα τα άλλα τα έχει έτσι επάνω του σαν center for. Ποδοσφαιρικά είμαι αντίθετος σε οποιαδήποτε έλευση για κουμάκι και στήλ για κουμάκι. Μπορώ να καταλάβω αυτό το θέμα, επειδή έπαιξε, τι έκανε ο Γιακουμάκης στην τελική. Για τα λεφτά που ζητείτε έτσι, εγώ δεν μπορώ να ακούω τέτοια νούμερα. Μπορώ να ακούω τέτοια ποσά για Γιακουμάκηδες, για οποιοδήποτε τέτοιους παίχτες. Στην Αφιτρίδη και στον Αδωνή. Εγώ αξιολογώ πάντα το παίχτη, το απόκτημα ή αυτόν που παίζει στην εκάστοτε ομάδα σύμφωνα με τα οικονομικά που αμείβεται. Πού θα κάτσω να αξιολογήσω παίχτη που κάνει 200 χιλιάρικα το χρόνο συμβόλαιο ίδιον με αυτόν που παίρνει το 1,5. αυτά να τα γράψουμε λίγο στα πρακτικά, αγαπητοί ακροατές. Γιατί κι άλλος παίρνει να πούμε 15 φορές τα λεφτά κάποιου άλλου, αλλά όταν λείπει βγαίνει πρώτος να πούμε. Κατάλαβες, αυτό θέλω να πω. Δεν θα αξιολογήσουμε τον καθένα με τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά. Κανονικά δεν έπρεπε να πάρω γραμμές, αλλά ήταν κάποιος επίμονος και είπα να πω μετά τις 6.30, αλλά θέλω να δω ποιος. Παρακαλώ, ναι.
1: Καλημέρα, Στέφανε.
0: Καλημέρα, φίλε.
1: Ο Στέλιος είμαι, ο Μανιταρόπουλος.
0: Γεια σου, Μανιταρόπουλε. Γεια σου, αγόρι.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, φίλε.
1: Φυσικά και με πείραξε εμένα εχθές.
0: Ναι. Ναι, συνέχισε.
1: Όφη ανέβηκε τη δεύτερη εθνική. Μέσα σε πόσα χρόνια έκανε μια σωστή δουλειά και είχε αυτό το αποτέλεσμα? Και εμείς δεν μπορούμε να έχουμε ένα τέτοιο αποτέλεσμα τόσα χρόνια, με καλές ομάδες, με πόσους παίχτες πέρασαν τον Άρη, τόσοι και καλοί παίχτες, και να μην μπορούμε εμείς να κατορθώσουμε κάτι τέτοιο?
0: Θες απάντηση?
1: Τι?
0: Θες απάντηση?
1: Φυσικά θέλω απάντηση.
0: Η διαφορά είναι ότι ο Όφη δεν έχει τίποτα δημοσιογράφους να τους ζαλίζουν και να λένε να εκείνο αυτό θα κάνουμε, να χώνονται πολύ στη μύτη τους. Άβησαν διοίκηση και προπονητή να κάνουν τη δουλειά τους. Βρέθηκε ένας καλός προπονητής νέος που δεν κοροϊδεύει κανέναν.
1: Έχουμε κανέναν δημοσιογράφο έτσι τόσο αξιόμαχο που να τα λέει έτσι όπως πρέπει να είναι τα πράγματα?
0: Όπως πρέπει να είναι δεν έχουμε, γι' αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Εδώ πέρα έχουν βγει πώς τα έχεις μετρήσει. Στο Facebook, στο Ιντερνετ και αυτά. Τα έχεις μετρήσει? TikTok και τέτοια.
0: Ναι, δεν τα μετράω γιατί κουράστηκα, ρε φίλε. Δεν μπορώ να ακούω. Ναι, δεν ασχολούμαι πλέον.
1: Ακούς.
0: Ναι, δυστυχώς ακούω.
1: Ακούς. Μόνο ακούς. Mm-hmm. Δηλαδή, ένας να πει έτσι πως έχουν τα πράγματα, αφού είπες για δημοσιογράφους. Εγώ δεν το πήγα εκεί. Εγώ το πήγα ότι τόσο καιρό, τόσα χρόνια μάλλον, πήγαμε πόσους τελικούς? 3, 4, 5, 10, πόσους πήγαμε?
0: 50 να πήγα, ναι. Το αποτέλεσμα ποιο είναι?
1: Και να μην μπορούμε να φέρουμε μία χαρά, να γελάσουμε λίγο, ρε παιδί μου. Να γελάσουμε.
0: Ρε, δεν μπορείς να κάνεις καβαλές στο καφενείο στο φιλαράκου σου που είναι συμπολίτης, που είναι παοξής.
1: Τι καβαλέ να κάνω?
0: Ρε, δεν με αφήνουν, ούτε χαραβαλέ με κάνουν.
1: Πληρώμαστε από κάτι... Κόλο-κόλο και κάτι να πούμε.
0: Η Αράσνα, φίλε, χθες έχασε τον προκριματικό στο Champions League και πάει για Europa. Ποια η Αράς?
1: Τι καζούρα να κάνω εγώ τώρα μετά στα φιλαράκια με τους παοξίδες?
0: Και έχω πρώτο, έχω ρε φίλε, πρώτο στο κίτρινο site, σταμάτα Ράσιτς, δεν είναι πλέον αστείο. Άκου τώρα, ρε.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι. Και εγώ
0: δηλαδή τώρα να σηκωθεί Αριανός από τη Ζωχάδα, να δει το πρώτο πράγμα αυτό να πούμε.
1: Εγώ το έλεγα στο Βαραγιάννη. Μου θύμισε στο Street Fighter εκείνο το ξανθό με τα στρατιωτικά που φορούσε.
0: Βρε ό,τι θέλει, ας είναι ο άνθρωπος να πούμε. Δεν με ενδιαφέρει εκεί. Εγώ βλέπω τι γίνεται.
1: Φέτος, το παίρνω πίσω. Mm-hmm. Παίρνω πίσω αυτά που έλεγα. Όχι τώρα να τον μειώσουμε τόσο πολύ. Εντάξει, ένα κακό παιχνίδι. Αλλά φιλικό ήταν, παιδιά, εντάξει.
0: Ρε το φίλε, αυτό λέω, την νοοτροπία, αυτό που δεν είπα εγώ για τους παίχτες, ούτε για τον κόσμο. Βλέπεις τώρα ποιο ήταν το πρώτο δημοσίευμα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: εγώ είδα κι άλλα. Ναι. Διούδη φύγε.
0: Δηλαδή
1: φύγε.
0: Αντί να γράψει κάποιος, περιμένω κάποιον από αυτό, ας πούμε, να ήμουν εγώ επίσημος και να πω, ρε παιδιά, σκύψε τα κεφάλια και κάντε το όπως όφι, ρε παιδί μου. Αυτό έπρεπε να δω πρωί-πρωί. Κατάλαβες τι εννοώ?
1: Ναι, Στέφανε, ναι.
0: Τέλος πάντων, τζάμπα μιλάμε και ανεβάζουμε πίεση.
1: Συγχαρητήρια πολλά στον Όφη. Δεν ναι. ξέρω, εντάξει, άλλο το παδικό και άλλο τώρα το αυτό. Κατόρθωσε, πήρε μια... Έκανε μέσα σε μισή χρονιά, πήρε δύο τίτλους. Και σε κάτσε τώρα και χάζευε.
0: Κάτσε χάζευε, αφού ήμασταν εκεί στο τελικό. Δεν είδες όλοι χαχαχά μου χουχού και αδιάφορα? Εδώ οι άλλοι λυσάξανε.
1: Είχα πάει τότε στη Δίο που είχα ανοίξει τη θύρα εκεί να πάμε να τους εψυχώσουμε και καλά. Να τους κάνουμε, κάναμε. Μα κοιτούσαν οι άλλοι αποσβολωμένοι, ναι, παίκτες. Ναι, ναι. Λέει, χαζά είναι.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Αυτή την εντύπωση με δώσανε, ναι, εκείνη τη μέρα. Και πήγαμε εκεί και γεια σας.
0: Άστα να πάμε.
1: Έγινε, Στεφανέ.
0: Γεια σου, αγόρι μου. Γεια σου, Μανιταρό.
1: Ανάστε καλά. Χαιρετώ.
0: Γεια σου, παλίκαρε. και παίξε μόνο για μένα. Παρακαλώ, ορίστε. Ναι.
2: Αράξτε, Αριανοί, θα τους κάνουμε εμείς οι αεκτζίδες καζούρα. Μη στεναχωριέστε.
0: Πού είσαι ρε αεκτζί?
2: Ρε Στέφανε, αφήστε να τους κάνουμε εμείς καζούρα. Εσείς καθίστε εκεί, δεν σας παίρνει.
0: Γι' αυτό δηλαδή με ξένο, πώς το λένε, θα κάνω το μάγκα. Με αυτό να με παίρνει πλέον. Με αυτό, γι' αυτό δεν συζητάμε.
2: Γίνα εξής τώρα στα γεράματα, ρε Στέφανε, τι να σε κάνουμε.
0: Γίνα εξής στα γεράματα.
2: Τι να κάνει, δεν πειράζει.
0: Λες να αρχίσω να γυρνάω κι εγώ και να γυρνάω μπιφτέκια σαν πολλούς.
2: Το γυρνάς ανεξαρτήτου ηλικίας. Δεν έχει σημασία η ηλικία.
0: Έχεις δίκιο
2: εδώ. Ποτέ δεν είναι αργά.
0: Εσύ πότε το γύρισες σε ΑΕΚ?
2: Εγώ,
0: ναι.
2: Εγώ το γύρισα από το 83 σε εκείνο το τελικό
0: του ΆΚΑ. Παλιώσει, το αξίζει. Άμα ήταν από τότε.
2: Έχω πάει πίκρες και χαρές. Εμείς παρόλα αυτά είμαστε η τυχερή γενιά που έχουμε βρει τους όπολους τίτλους στην ΑΕΚ, έτσι δεν είναι?
0: Αλήθεια λες, ναι. Η δικιά μου η γενιά, ας πούμε, οι 40-45, οι αεξίδες έχουν δει τους πιο πολλούς.
2: Ακριβώς. Εγώ θυμάμαι, Στέφανη, το 83 που ήμουν 8 χρονών 7, η ΑΕΚ είχε 8-7 πρωταθλήματα και ο ΠΑΟΚ είχε 2.
0: Ναι.
2: Θυμάσαι?
0: Ναι, ναι, ναι. Αλήθεια είναι.
2: Και ο Παναθηναϊκός είχε 18 και λέγαμε πού να το φτάσεις και τώρα το πλησιάζουμε.
0: Βέβαια.
2: Οπότε ας κάνουμε λίγο καζούρα στον Παθεσσαλονίκιο. Γιατί εμείς δεν περιμένουμε να κάνουν μια ισοπαλία για να τους κάνουμε καζούρα όπως αυτή. Εμείς τους κάνουμε καζούρα για αυτά τα αστεία που γίνονται στον οργανισμό του, ρε φίλε.
0: Ναι.
2: Βάλ' τους, ρε Στέφανη, το τραγούδι. Τέλεια, τέλεια, τέλεια, τέλεια. Τι μας κάνεις, Κώστα, τέλεια. Βάλ' τους το, ρε φίλε.
0: Δεν μπορείς και εσύ. Ψοφάσια, ψοφάσια, εσύ παλιά.
2: Άντε, καλό πρωινό, Στεφανάρα.
0: Γεια σου, αγοράκι μου.
3: Θέλω να βρεθούν
0: σε μαγικά νησιά.
3: Εκεί που οι καρδιές ξέρουν να αγαπούν.
0: Έρετε, και μετά τι έχω την επόμενη εβδομάδα? Έχω, ξεκινάει το κύπελο.
3: Μακρία.
0: Και μετά επίσημο μάτς με Πρασά Καλαμάτα. Ωραία πράγματα.
3: Αν η βραδιά τα άστρα που γελούνε, κιθάρες μαγικές.
0: Όσον αφορά για τους φίλους του Ηρακλή, το πρώτο μάτς που παίζεται με την ΑΕΚ, κρατάω μια επιφύλαξη αν θα γίνει. Διότι έχει εδώ και δύο εβδομάδες μιλάμε με τον φίλο μου τον Γιάννη το Τσέρβι. Μεγάλος παιχταράς, Γιάννη Τσερβίνης, μπάσμπα και τα λοιπά. Κολυτάρια μου εδώ στο Μετρόπολης από τους παλιούς. Το λέω, το αναγνωρίζω, Δημήτρης Μπασμπαρέλας, Γιάννη Τσερβίνης. Μου λέει, συμπίπτει με το μάτς της ΑΕΚ στο Champions League και μπορεί να επικαλυστεί αναβολή το αγώνα, έχει κάθε δικαίωμα.
4: Παιδιά, να φύγουμε για αλλού. Και με
0: πιλότο
4: την καρδιά.
0: Και με πιλότο την καρδιά.
4: Μου...
0: Παρακαλώ οι γραμμές λίγο να περιμένουν. Θα πάω σε ένα break έτσι πολύ γρήγορο και θα επανέλθω και με κουσκούς.
4: Ο σομπρέρος μου θα σε, ο καβαλέρος μου. Κι όταν αρχίσει ο έρος μου για σένα.
5: Την Express Cleaning την ξέρεις. Σωστά.
6: Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
5: Και πώς λέγεται?
6: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
5: Security δηλαδή.
6: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
5: Μπράβο. Και από τιμές?
6: Απλά ασυναγώνιστες.
5: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
6: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.

0: ψηλά, πιο ψηλά.
1: Ψηλά ρε φίλε, πιο να ανεβάσω, δεν κοιτάς τη γύρω. Συνεχίζεται το συνεφόκαμα. Air fryer ο καιρός. Βγαίνεις έξω και σε μια ωρίτσα αισθάνεσαι γεμιστό μπιφτέκι ψημένο. Τρόπολης εδώ στα κεντρικά, Νεζίπα Στέφανος στην Messenger, Instagram Στεφανάρας για το γραπτό σας λόγο. Δεν έχω κωδικούς από τη φάση book να αποστάρω φωτογραφίες αλιάρικες να σχολιάζετε από κάτω. Μπείτε όλοι μέσα, εκπομπή Στεφανάρας κτλ. Κτλ. Να γράφεις εσύ από κάτω, καλή εκπομπή, γεια σου Στεφανάρα και τέτοια, διότι τα σκαλιά από το δεύτερο όροφο του λογιστηρίου είναι 54 μέχρι την πόρτα της εξόδου προς τον Νοαέδα. Είμαστε λίγο πιο σκληροπυρηνικοί, είμαστε λίγο πιο μουλάδες, πιο μουτζαχεντίν εδώ. Και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο στα Ερτζιανά, διότι ο λόγος μας είναι λίγο πιο ιντερνέτας, διότι έχει πιο λίγα φρένα εκεί πέρα, αλλά προσπαθώ να προσαρμόζομαι, να γίνω ο χαμέλεον, όχι χαμένο κορμί, αλλά χαμέλεον χαμένο κορμί, για να βγάλουμε λίγο ψυχούλα εδώ, να πας εσύ για το τριαντάρι το μεροκάματό σου, να τα δώσεις τη βενζίνη, να γυρίσεις και να πέσεις σε μια βαθιά κατάθλιψη, την οποία θα προσπαθήσω να στην απαλλάξω από την ψυχούλα σου. Πάμε λίγο Μύκονο χωρίς λεφτά, να ετοιμάζει το επόμενο σου ακροατής τι θα πει, γιατί τον έχω, θα τον πιάσω εξαπίνης. Έλα φίλε, εσύ σου εξαπίνης, καλημέρα.
2: Έλα φίλε μου, καλημέρα, εγώ είμαι.
1: Εσύ φίλε μου, ναι, σε έπιασε εξαπίνης.
2: Λοιπόν φίλε μου, Αργιανός είμαι. Mm-hmm. Σε παίρνω για πρώτη φορά τηλέφωνο.
1: Και πολύ καλά.
2: Θέλω να πω στους Αργιανούς όλους να στηρίξουν τη διοίκηση του Καρυπίδη.
1: Μέσα.
2: Ακούς?
1: Συμφωνώ βέβαια.
2: Ναι ρε φίλε, πώς θα πάει μπροστά η ομάδα όταν βρίζουν τον πρόεδρο?
1: Έχεις δίκιο.
2: Είναι δυνατόν τον Όφη, τον βρίζουνε, τον πρόεδρο?
1: Όχι.
2: Δηλαδή είμαι εγώ μεγαλομέτοχος, βάζω χρήματα και με βρίζεις? Έλα να με λάβεις εσύ.
1: Έχεις δίκιο φίλε.
2: Ναι ρε φίλε.
1: Μαζί
2: δηλαδή
1: άμα
2: δεις μέσα στα σόντια μέρη, αυτά εδώ στα ίντερνετ, θα τι γίνεται, από το πρωί μέχρι το βράδυ το βρίζουνε. Είναι δυνατόν.
1: Πρόεδρε εσύ είσαι, μην με κάνεις πλάκα.
2: Και προσπαθεί ο άνθρωπος, εντάξει. Μπορεί να έκανε κάποια λάθη, αλλά εντάξει, προσπαθεί.
1: Ναι.
2: Λέει, φέρνει μου ένα επενδυτή,
1: ναι,
2: θα δώσει την ομάδα.
1: Καλά.
2: Υπάρχει επενδυτής.
1: Ναι.
2: Πού είναι?
1: Πού είναι? Πού είναι ο επενδυτής? Πού
2: είναι ο επενδυτής? Πού είναι ο Super 3, υπάρχει ένα δισεκατομμυριούχος, πού είναι αυτός?
1: Ναι. Κλείσε, κλείσε λέω. Συγγνώμη, αλλά είναι μια λεπτομέρεια εδώ. Μια μικρή, ναι, λεπτομέρεια που έχει μπει, κατάλαβα, στο αίμα σου και σένα, χωρίς να το έχεις πάρει χαμπάρι, και λυπούμε γι' αυτό. Με τα λύπης μου θα πω, έχει συγκρίνει αυτή τη στιγμή Άρη και Όφη. Βρίζει λέει κανένα στον Όφη τον πρόεδρο. Κατάλαβες που έχει πάει αυτό? Εμένα με λυπεί από πολλούς. Τα λιμνάζουν τα νερά και δεν έχουμε απαιτήσει από την ομάδα.
2: Εντάξει, απογανάκτηση τώρα, εντάξει. Λίγο στο μπάσκετ να δούμε καμιά χαρά.
1: Α, μπράβο, πάμε σε μπάσκετ που εκεί, εντάξει.
2: Στο μπάσκετ λίγο να δούμε χαρά. Σπανούλης, τίρδε, παιχταράδες, τίρδε.
1: Α, μπράβο.
2: Μακάρι να βρέσει η ομάδα και να πάρουμε κανένα τίτλο.
1: Εκεί τον Άρη δεν το συγκρίνουμε όμως με την Ιαπωνική καρδίτσα στο μπάσκετ. Έχουμε Σπανούλη, λέει.
2: Εννοείται, εννοείται.
1: Άλλο σήμα δηλαδή ο Άρης στο μπάσκετ και άλλο στην μπάλα. Έτσι μας καταντήσανε να λέμε.
2: Φυσικά, ναι.
1: Άμπρα.
2: Έπεσε χρήματα. Κοίτα να δεις. Με τα δεδομένα όμως αυτά τα λεφτά που έβαλε, στο ποδόσφαιρο υπάρχουν αυτά τα χρήματα.
1: Ναι. Και ο κύριος Μπάσης, εγώ λέω, αντί να μην φωνάζουμε τους φιλάθλους και να μην. Για να, και καλά λες να μην μαλώνουμε τον πρόεδρο. Γιατί δεν λέμε στον πρόεδρο, πρόεδρε, πάνε δες πως το κάνει ο Μπούσης. Έλα να το κάνεις κι εσύ εδώ.
2: Αυτός ο Γκραντ τώρα που ήρθε από Αγγλία.
1: Α, ο Γκραντ που ήρθε, γιατί ναι.
2: Αυτός λέει τώρα θα φέρει μεγάλο επενδυτή από Αγγλία. Να δούμε τώρα, μακάρι.
1: Μακάρι να φέρει, αγόρι μου, μακάρι.
2: Λοιπόν, Στεφανάρα, σ' αφήνω, σε εύχομαι καλή Παναγία με υγεία.
1: Να σε καλά.
2: Γιατί είμαι οδηγό σε φορτηγό και είμαι τώρα στην Καβάλα και δεν θα ακούω καλά.
1: Καλά χιλιόμετρα, βάμου, Αργιανάρα.
2: Να σε καλά, ευχαριστώ
1: για
2: πολύ.
1: Καλή,
2: καλά. Λέμε, γεια.
1: Παρακαλώ, παιδιά, όσοι είστε Αργιανάκι και θέλετε να βγάλετε ψυχούλα, σήμερα η εκπομπή ενδείκνεται. Αυτοί που δεν βγήκανε τόσο καιρό μπορούν να παρουσιαστούν στην αναφορά. Να μην χτυπήσουν προσοχή, να μην αναφερθούν. Αλλά μπορώ να αναφερθώ εγώ και να χτυπήσω μια προσοχή σε αυτούς και να πούμε τα δικά μας. Οξύδες δεν βλέπω σήμερα, δεν υπάρχει mood feeling. Όταν ακούς, ας είπα, φίλαθλο, συνοπαδό, οτιδήποτε που ασχολείται με την μπάλα και να μου λέει πώς το βλέπεις το μάτς, Σας έχω πει ότι είναι, έχει φτάσει μέχρι κάλτσα. Μέχρι κάλτσα στραγαλέ και γλύφει φτέρνα το υγροπύρ. Α, εξής βγαίνει, ούτε καν ασχολείται. Έχασα το Super Cup. Τώρα ξέρει αυτός, λέει, κάτσε τώρα πάω να κεντήσω. Και ρωτάω εγώ τώρα που με απασχολεί κάτι και έρχομαι αμέσως στις γραμμές. Τι γίνεται με Super Mario? Που εγώ λέω 3 και 3, 6 θα μαζέψει η Λεύσκη. Αυτό το τριαντάρι από του Τσουλού που θα τσεπώ, κάπου εκεί πρέπει να είναι, γιατί ο Ολυμπιακός για χαραντάν αμύγδαλα χαιρέτησε φίλο πορείας Europa League. Είναι που είναι παλαβός ο Super Mario Χωσάδας. Τι θα γίνει αν πάρει κι άλλο τέτοιο έτοιμο χρήμα cash? Τι μπορεί να κάνει αυτό? Δεν σας φοβίζει τους υπόλοιπους Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς, Παοξίδες? Εμένα δεν με φοβίζει, γιατί είμαι εκτός συναγωνισμού. Είπαμε, εγώ κατατάσσομαι όπως μας καταντήσανε και φυσιογνωμικά στους παδούς να ασχολούμαστε αν το έκανε καλά η Λαμία, ο Λιβαδιακός, εκεί πάει το έργο. Αρχίζω να προβληματίζουμε. Εγώ όμως θέλω να τα πω και τολμά. Πάω λίγο στον κόσμο να μας πει την άποψή του. Παρακαλώ, καλημέρα, ορίστε. Ναι.
2: Στέφανε.
1: Καλημέρα, ναι.
2: Εγώ είμαι.
1: Εσύ, ναι.
2: Εγώ θα συμφωνήσω με το προηγούμενο.
1: Κι εγώ.
2: Εντάξει, Αργιανή, ρε φίλε, γίναμε, εγώ είμαι 46 χρονών, 47, από τον μπάσκετ, έτσι.
1: Σειρές
2: είμαστε. Μεγαλώσαμε.
1: Σιρούλες.
2: Αν μεγαλώσαμε στο, ωραία.
1: Ναι.
2: Στο Χαριλάου και μέσα και πηγαίναμε στα κύπερα και β' εθνική και γάμα, ξέρω εγώ και τέτοια. Δεν σημαίνει ότι θα τους πάρουμε τα κεφάλια τώρα. Ο Καρυπίδης. Εγώ είμαι ενάντια σε αυτούς που λένε πουλά και φύγει. Να πουλήσει, ρε φίλε, να φύγει, αλλά σε ποιον?
1: Αυτό είναι το πρόβλημα, σε ποιον, ε?
2: Ναι, πέρσι, εγώ το παρα... πέρσι έκανε μια υπέρβαση.
1: Ναι.
2: Στο budget μιλάω, έτσι.
1: Mm-hmm.
2: Έφερε παίχτες, όλη η χρονιά βγήκε με 10 και 12 τραυματίες. Η χρονιά ήταν καταστροφή. Αλλά δεν σημαίνει, ρε παιδιά, ότι...
1: Εμένα μου φαίνεται να... παράξενο που τόσο καιρό πουλάει και ένα σήμα σαν το brand name του Άρη, ούτε μία προσφορά δεν έχουμε ακούσει, να μας πήρε, παιδιά, ήρθε κάποιος, με έδωσε τόσα και δεν δέχτηκα. Αυτό περιμένω να ακούσω. Εγώ δεν ξέρω, αυτό θέλω να ρωτήσω κάποιον που είναι ενημερωμένος. Γιατί έχουν πάρει τα αυτιά μου, έχουν πάρει τα αυτιά μου για μεγάλες ρήτρες εμπιστευτικότητας. Ψηλά γράμματα τώρα στα
2: σύνορα.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω, εγώ στην την ομάδα.
1: Αυτό το δεν ξέρω, μας έφαγε, γι' αυτό είναι το πρόβλημα. Εγώ μαζί σου είμαι σε αυτό που λες, αλλά με λυπεί.
2: Να...
1: Ναι, είμαι τόσο μικρός σαν brand name και δεν προσέγγισε κανένας και πήγε ο άλλος να ρωτήσει για Λάρισα, ο καινούριος επιδητής, και δεν πέρασε δηλαδή. Να ρωτήσει, μια χτυπήσουμε μια πόρτα, ρε παιδιά. Μπορεί να είναι συμφέρουσα η προσφορά. Ρωτάω εγώ έτσι φτωχά, γιατί υπάρχει και αυτή η μεριά των Αριανών, έτσι.
2: Εγώ θα σου πω ένα πράγμα. Mm-hmm. Όταν βγήκαν τα εισιτήρια διαρκείας του μπάσκετ φέτος.
1: Ναι.
2: Και εγώ. Μπήκα στην ουρά να πάρουμε εισιτήρια.
1: Κανονικότατα, εννοείται. Δεν φτάνει για όλους. Ναι.
2: Ωραία. Πόσο είχαν τα εισιτήρια διαρκείας στο φθηνότερο, ξέρεις?
1: 3,50.
2: Εγώ υπολόγιζα στο 4-4,5. Λέω θα το δώσω, ρε.
1: Ναι.
2: Έτσι. Τι έγινε όμως? Βάγαμε τον παπά εκεί.
1: Ναι.
2: Φυσικά δεν προλάβαμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και κατευθείαν πήγα και πήρα ένα εισιτήριο του. Αφού θα τα δώσετε τα λεφτά, τόσες χιλιάδες κόσμος ήταν στην αναμονή.
1: Ναι.
2: Γιατί δεν παίρνουμε διαρκεία στο ποδόσφαιρο, ρε παιδιά? Είναι τα μισά λεφτά. Εγώ τα μισά λεφτά υπολόγισα.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, φέτος η ομάδα, εντάξει, δεν είναι. Όχι ότι πάει στο
1: ποδόσφαιρο. Εγώ συμφωνώ, είναι να πάρουμε διαρκείας και απάνω να φωνάζουμε, ξέρω εγώ, μέσα στο Χαριλάου για μπάσκετ. Αυτό εννοείς? Όσοι δεν προλάβουν.
2: Όχι, όχι.
1: Α.
2: Εγώ ούτε με τον Όφη θα με συγκρίνω.
1: Ναι.
2: Κάνεις από το πρωί.
1: Mm-hmm.
2: Δεν με νοιάζει, ρε φίλε, τι έκανε Όφη.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά θα πάω να στηρίξω την ομάδα, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι φέτος θα είναι πολύ καλύτερα από πέρσι. Θα φέρουν και center back, θα φέρουν και αμυντικά πίσω τα δύο back, ας πούμε, που θέλουμε, και η ομάδα μια χαρά θα είναι. Τώρα
1: σαν...
2: πάμε 6.
1: Συγγνώμη που στο λέω, σαν ακούω φίλαθλο ατρομήτου. Το μια χαρά θα είναι. Για Άρη μιλάμε, καταλαβαίνετε. Αυτό σας λέω, για Άρη μιλάμε, παιδιά.
2: Ωραία. Εσύ τι πιστεύεις ότι θα είναι? Δεν θα βγούμε, ας πούμε, Πέμπτη? Θα βγούμε.
1: Εγώ πιστεύω έτσι ότι θα βγούμε είναι. Πέμπτη τα επόμενα 30 χρόνια. Είτε ο ίδιος πρόεδρος, είτε την πάρεις εσύ την ομάδα.
2: Ωραία,
1: είτε εγώ.
2: Πρέπει να γίνει η υπέρβαση.
1: Α.
2: Η υπέρβαση δεν θα γίνει από μόνος του.
1: Mm-hmm.
2: Πρέπει να τον βοηθήσουμε. Δεν μπορεί να γίνεται τέτοια απαξίωση στο ποδόσφαιρο του Άρη.
1: Έχεις δίκιο, φίλε.
2: Και χθες τη μυρίστηκα τη δουλειά από τα πυροτεχνήματα. Λέω, αυτοί ήρθαν να κάνουν πάρτι.
1: Mm-hmm.
2: Είδα, ο Ντεμπρόινε εκεί πέρα. Ο Ντεμπρόινε κάνει όσο κάνει η ομάδα και το Χαριλάου μαζί.
1: Καλά, τώρα μη σχολιάζουμε και το μάτς. Δεν χρήζεται θέμα τώρα. Σύγκριση, έτσι.
2: Ναι, γιατί είδα. Μα τα σχόλια, ρε φίλε, βγήκαν εκεί πέρα χθες. Από... Όχι στο ότι πήρε ο Όφη το Super Cup, climb mine.
1: Καλά, εντάξει, τώρα εκεί πέρα ο καθένας θα βγάλει ψυχούλα όπου βρει αγανακτή. Βαράει αβέρτα.
2: Ε, μπράβο τώρα. Αυτό με ενόχλησε και πήρα τηλέφωνο το πρωί.
1: Ω, καλά, δηλαδή, έκανες,
2: έφαγα 6 γκολ, ας πούμε, από την Νάπολη που ένας παίκτης κάνει όσο ο Άρης και τι θα βγω να κράξω, ας πούμε, τον Καρεκλή.
1: Όχι, ρε, ποιο να ασχοληθώ με Νάπολη την Εξάρα. Εμένα με έτσουξε πάρα πολύ αυτό που είδα εχθές με τον Όφη. Λέω μπράβο, ρε. Ζήλεψα, κανονικά σου λέω ζήλεψα. Δεν θύμωσα, ζήλεψα, αλλά ξέρω ότι θα ακούσω το πικάρισμα πρωί, μεσημέρι, βράδυ, τώρα καμιά εβδομάδα.
2: Εγώ δεν μπορώ να συγκριθώ, συγγνώμη, ούτε με έναν οφιτζή, ούτε με τον Όφη σαν ομάδα. Ούτε καν μ' άγγιξε αυτό το πράγμα.
1: Άμα
2: αν εσένα
1: δεν
2: πείραξε.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Εγώ ζήλεψα, δεν με πείραξε. Το λέω ξεκάθαρα, ζήλεψα.
2: Θα το δούμε τον Όφη μέσα στη χρονιά με τρεις διοργανώσεις.
1: Α, δεν θέλω να το δω καθόλου τον Όφη στη χρονιά με τρεις διοργανώσεις. Θα το χαρώ εγώ τον Όφη. Γιατί ξέρεις, ο Όφη με νέους παίκτες και νέο προπονητή, αυτά που νομίζουμε ότι είναι λάθος είναι τα σωστά. Όσο έχει παιχνίδια η ομάδα μπροστά, τόσο καλύτερα τρέφεται. Και όσο τα είναι τα ευρωπαϊκά μπροστά. Χωρίς ευρωπαϊκά παιχνίδια, καμιά ομάδα δεν πρόκοψε. Καμία.
2: Μακάρι να φέρει και βαθμούς, τι να πω.
1: Α, βαθμούς να φέρει. Δεν είσαι λίγο. Δεν ζηλεύεις ή δεν αισθάνεσαι λίγο ρόμπα να το πω ραδιοφωνικά που θα φέρει Όφη βαθμούς στην Ελλάδα και όχι εσύ σαν μεγάλο brand name.
2: Φυσικά αισθάνομαι ρόμπα.
1: Α, αισθάνεσαι ρόμπα. Εντάξει. Γιατί αισθάνομαι, εγώ μπουρνούζι αυτή τη στιγμή. Μπουρνούζι.
2: Κιλάρισα έχει βγει, ρε φίλε. Κιλάρισα έχει βγει Ευρώπη. Και ο Ατρόμητος έχει βγει Ευρώπη. Και ο Αστέρας Τρίπολης. Και τι έγινε, εσύ βγαίνεις τουλάχιστον πόσα χρόνια.
1: Εγώ δεν βγήκα, ρε. Γι' αυτό σου λέω. Πήγα στους ομίλους τον Ιούλιο. Πότε βγήκα? Τον Ιούλιο με την Αράς, πότε? Με την Αραράτ, με ποιους? Με την Κόλο Σκοβαλίβκα, πότε βγήκα Ευρώπη? Ιούλιο και έφευγα πίσω Αύγουστο, ούτε δεύτερο.
2: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρεις, αλλά ξέρεις. Μια χαρά τα ξέρεις.
2: Το Χαριλάου, το θυμάμαι να σύεται έτσι με Ατλέτικο και τέτοια. Ναι, και
1: εγώ το θυμάμαι. Βρε όλοι ζήσαμε
2: τι θυμάται από τη ζωή του.
1: Ρε, 15 Αύγουστο φιλικό πυροσβέστες μας βίναν με την Μπόκα. Εντάξει, αυτά είναι γεγονότα, δεν χάνονται ποτέ. Αυτό λέμε.
2: Δεν μπορώ, ρε φίλε, να τα ξεχάσω αυτά.
1: Ναι, δεν ξεχνάει. Ναι.
2: Πιστεύω ότι θα ξανάρθουν. Ότι θα προλάβουν να τα ξαναζήσω.
1: Έγινε αγόρι. Μακάρι, εύχομαι να βγάλουμε λίγο έτσι και εμείς λίγο χυλάκι να γελάσουμε. Να
2: γελάσουμε λίγο.
1: Βάμος. Παρακαλώ, ορίστε, ναι.
0: Καλημέρα.
1: Καλώς το να.
0: Γεια σου στη Βαράρα.
1: Γεια σου παιδί μου.
0: Τι γίνεται, ρε, μπάρμπα σήμερα.
1: Μπαρμπακοτσιάνι είσαι, κοτσιάνι.
0: Λοιπόν, άκου.
1: Ναι.
0: Καλά κάνεις και γκρινιάζεις, γιατί ο Άρης δεν είναι μικρή ομάδα. Είναι μεγάλος ο λόγος ο Άρης. Εντάξει.
1: Αυτό είναι στάντερ.
0: Όπως είναι και καλά τα λες. Εγώ του χάρηκα τον Οβικρής, μου λέω ειλικρινά.
1: Μη βέβαια.
0: Έπαιξε πολύ ωραία μπάλα και το κοίταξε Στεφανάρα.
1: Ναι.
0: Το γκολ το δεύτερο που έβαλε ο Όφη, ψάχνα να τα κυρώσουν, ρε παλικά.
1: Σωστά μιλάς.
0: Ρε σύλλο, ρε γαμό, τι να πω, ρε ψάχνω Παπαπέτρο να κυρώσει τον γκολ. Στον μπαρ πήγε, ρε. Καθαρό γκολ ήταν, παλικάρι μου.
1: Ρε μπάρμπα, ξέρεις τι με πειράζει εμένα που ζηλεύω τον Όφη? Γιατί τον έτυχαν δύο φορές έτυχε, γιατί σαν Όφη στα επόμενα 50 χρόνια άντε να του τύχει μια-δυο φορές ακόμα αυτό που έγινε. Αλλά την πήρε την ευκαιρία, κατάλαβες. Σε λέει τώρα είναι, αλλιώς μετά από 50 χρόνια. Κι όμως το έκανε. Εμένα μου ήρθε ξανά. Αδιαφορία. Λέω τι γίνεται τώρα, μας κοροϊδεύουνε, ρε φίλε.
0: Στεφανή, να στείλω τον Παπαϊλία να σας κάνει κανένα αγιασμό και στο Γαλλικό.
1: Να μη στείλει και τον Παπαϊλία, να μη στείλει και την άλλη από τη Γουατεμάλα που κάνει βουντού. Όλα τα δέχομαι εκεί πέρα. Ό,τι θες, στείλε μπα και ξεμπερδέψουμε.
0: Τα φιλαράκια με τους Αριανούς χθες το απόγευμα τους πήρασα.
1: Λέω
0: που πιέζει την Ευρώπη, είμαι την κόλο-κόλο. Ρε σταμάτα από εκεί. Γιώργο Παούκη, μη λένε.
1: Ναι, ρε, και εγώ το ίδιο όλη τη μέρα του τηλέφωνου τέτοια με γράφανε. Όλη την ημέρα.
0: Κάνε μην κάτσε, καλό στην καφενή. Έχει καλό χαβάνα μου. Όχι να μαλώνουμε και δεν κάνουμε καλά πουρία που πρέπει να γελάμε και λίγο. Δεν γίνεται.
1: Βρεσί, εγώ αυτό λέω να γελάμε, αλλά θα έρθω εγώ στο καφενείο. Και δεν μπορώ να σε κάνω λίγο καζουρέ εσένα. Δεν με έδωσε κάτι η ομάδα να σε κάνω λίγο καζουρίτσα να πειραχτούμε.
0: Αλήθεια.
1: Θα κάθομαι στη γωνία, θα ρουφάω το ελληνικό, θα μην γίνει. Θα με λενόφι, αραζά, κόλο κουβαλικά. Θα λέω φέρ το λογαριασμό, Κυριάννη Καφιτζή, κέρνα και τα φιλαράκια να φύγω πάρω σπίτι να κλειστώ. Ναι τώρα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Δυστυχώς.
0: Σε βαλέρα, σε εύχομαι καλό πρωινό, αγόρι.
1: Να σε καλά, μπαρμπά μου.
0: Να σε καλά,
1: γεια σου, κοτσάνατε. Πού θα πας, Μαρή?

0: περάσουμε κανένα μήνυμα, τι θα γίνει. Παρακαλώ στη γραμμή, ορίστε.
1: Ναι. Παναλώ, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ο Κώστας είμαι, τι κάνεις από Δαυνούδη.
0: Γεια σου,
1: Γερμανία, από Μόναχο.
0: Γεια σου, Κώστα, από την Ούσκα.
1: Τι λέει.
0: Καλά, αγόρι μου.
1: Τι, όφι, τι, ασχολούνται όφι, όλοι, όλοι, όφι, όφι, καλώς, όφι, ωραίος, εντάξει.
0: Ωραίος, εντάξει.
1: Ο άλλος, παοξί... Να σου πω κάτι.
0: Να μην πεις.
1: Παοξής είμαι.
0: Ναι, αγόρι μου.
1: Αλλά ο Άρης τώρα, όπως είπε και ο συνάδελφος ο Γραπτόπουλος, βλέπω το Χαριλάου να είναι άδειο. Να πηγαίνουν όλοι στο μπάσκετ και να το δίνουν άκυρο το καλύτερο.
0: Έτσι είπε ο Γραπτόπουλος.
1: Και αυτό είναι λάθος.
0: Έτσι είπε ο Γραπτόπουλος. Μεγάλος μάγος είναι. Βουλωμένο γράμμα διαβάζει άμα πει το Χαριλάου άδειο. Λέω σοβαρά. Αυτός περίμενε να μας το πει.
1: Εντάξει.
0: Περιμέναμε το μεγάλο influencer να μας πει τι γίνεται στο Χαριλάου.
1: Λέω.
0: Ναι.
1: Ναι, ρε, σου λέω δηλαδή εντάξει, τώρα δεν μπορεί τώρα. Κανονικά έπρεπε, σου λέω, ο Άρης ΠΑΟΚ να είναι η Ηρακλής τώρα, σου πω έτσι, να φοβούνται οι ομάδες της Αθήνας.
0: Ναι, ρε, έτσι να γίνεται, σε λένε δεν περνάμε τώρα, για προβλέμα.
1: Ναι, δεν περνάτε, περνάτε στα Τέμπη τελείωση. Δεν είσαι κατεβασμό, τελείωση. Πρέπει να γίνεται, αλλά δεν μπορούμε. Μέσα μα έχω βάλει ένα μπαλό μεταξύ μα. Τόσο για τον Κωνσταντέλια, που λένε τον Κουντέλια, τέλεια, τέλεια.
0: Ναι, ναι.
1: Βλέπω να φέρω κανένα τσίπουρο εγώ τώρα.
0: Ναι.
1: Μου λέει βγαίνει τέτοια και εμένα, αλλά και απ' την άλλη τώρα λέω μήπως, λέω ότι το χαζό λέω, μήπως λέω δεν παίζει, λέω μήπως τον έχουν ήδη προμελητή μέσα να τον πουλήσω τίποτα και σου λέει να μην παίξει στην Ευρώπη, βάσει και τον πάρει καμιά τουρκική που έλεγαν.
0: Κοίταξε, αυτό που λες είναι η άλλη πλευρά που δεν έχει υποθεί ακόμα, αλλά στα υποσυνείδητα. Λέει ο κόσμος, αφού δεν ξέρει για ποιο λόγο, λέει μπας και έχει κλείσει και να μείνει, γιατί ξέρει.
1: Ναι, όταν... γιατί ξέρει, άμα ναι. παίξει τώρα με την τέτοια, δεν μπορεί να παίξει μετά στην Ευρώπη.
0: Ναι, ναι, αυτό. Αυτό. Λέει μπας και έχει κλείσει και να μείνει, γιατί ξέρει.
1: Ναι,
0: όταν...
1: γιατί ξέρει, άμα ναι. παίξει τώρα με την τέτοια, δεν μπορεί να παίξει μετά στην Ευρώπη.
0: Ναι, ναι, αυτό. Λέω πονηρά τώρα. Εγώ

0: του Τζισπότοβ που τον έβριζαν τόσο καιρό χωρίς να ξέρουν τι είναι και στο τέλος βρήκε ότι ήταν τραυματίας και έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πάλι τα ίδια, δηλαδή πρέπει να ξεκινήσουμε.
1: Πάω και μου, τι να σε πω.
0: Όπως το άρεσε, δηλαδή λένε για τον Καρυπίδη. Δεν λένε όμως πόσο τη δίνει, 20 εκατομμύρια, 30 εκατομμύρια, ήρθε κάποιος όπως είπες και εσύ.
1: Ναι.
0: Εγώ έδωσα 10 εκατομμύρια. Γιατί δεν τον βγάζει, ρε παιδί.
1: Ναι, αυτό είναι το θέμα. Δεν ξέρουμε. Δηλαδή μου φαίνεται παράξενο και απίστευτο ο Άρης πωλείται να λέγεται και δεν έχει χτυπήσει κανένα στην πόρτα. Να ρωτήσει, ρε παιδιά, ενδιαφέρομαι. Αν μου συμφέρει τιμή, να τον πάρω, ας πούμε.
0: Να πω ότι δεν έχει κόσμο.
1: Ναι.
0: Έχει κόσμο, ρε παιδί μου. Και δεν λέει, δεν μπορεί
1: καλά. Έχει, βέβαια,
0: να
1: πει.
0: Αλλά άμα ζητάει και ο Καρυπίδης 50 εκατομμύρια, σε τι κάτσε, ρε φιλαράκι. Είπαμε να πάρουμε κάτι, αλλά όχι να πάρουμε για ένα σεατ. Να πληρώσω 50.000 ευρώ που λένε.
1: Ναι, αυτό που λες. Ναι, κάτι αντίστοιχο όπως γίνεται στο Car GR, να πούμε. Ναι.
0: Ναι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ.
0: Ναι, τι να πεις.
1: Νούσκα μου.
0: Λοιπόν,
1: καλό υπόλοιπο. Άντε. Γεια σου, Δαθουν Διωτάκη. Γεια σου, Αγορίνα.

0: Καλημέρα Στεφανάδα ρε φίλε μου, ένα ουφ σήμερα γιατί το μυαλό μας πονάει. Μας μικραίνουν ρε φίλε κάθε μέρα αυτοί εκεί μέσα στη διοίκηση. Άρε άρε μου λέει ο Δημήτρης. Διαβάζω λίγο μηνυματάκια και έρχομαι στις γραμμές παιδιά. Θα τα συντονίσουμε όλοι, θα πούμε την άποψή μας σήμερα. Καρλίτο, η πλάκα Στέφανε δεν είναι μόνο ότι έχει πάει ο Άρης σε πολλούς τελικούς, δεν έχει σκοράρει καν σε τελικό. Αυτό το γνωρίζω φίλε μου Τασούλη. Ο Στελάκης είναι αδερφός, πολύ καλός μου φίλος, μαζί μεγαλώσαμε τώρα που μιλάει στον αέρα με τα μανιτάρια. Α, ο Μανταρό, ναι. Καλημέρα κύριε Καρλίτο. Πάμε γραμμές και συνεχίζω με τα μεσεντζέρια. Παρακαλώ στη γραμμή, ορίστε.
1: Γεια Στέφανε.
0: Καλώς το να.
1: Το μηχανάκι το έκανα.
0: Το
1: ρεύματα.
0: Το βρήκες τι είχε, τι κουσούρι.
1: Βρήκα, ήταν ένα κομμένο καλώδιο το γκρι.
0: Ένα γκρι καλώδιο κομμένο, ενώθηκε και πήρε ζωή, αυτά είναι.
1: Άκουσε με λίγο τώρα, εσύ με λες ότι ζήλεψες εχθές τον Όφη.
0: Εγώ ναι.
1: Εγώ ρε φίλε το ζήλεψα, με πάω και να πούμε. Έτσι, γιατί ξεσυδείξα, ζήλεψα τον οικοκυριό του που μας έριξε τρία. Και τη σωστή διοίκηση που έχει που δεν έχω εγώ. Εδώ και το πολλά χρόνια εγώ το φωνάζω, αλλά με μπλοκέρουν κάποια ράδι γιατί είναι όλοι σαβιδόσκυλα.
0: Ναι, υπάρχουν αυτές οι απόψεις. Ξέρω τι γίνεται
1: ναι,
0: στα ράδια.
1: Εγώ
0: ναι.
1: Το φωνάζω χρόνια, φίλε. Εγώ ζήλεψα τη διοίκηση του Όφη, τα παιδιά και το νοικοκυριό που έχω σαν διοίκηση. Αυτό που δεν έχουμε εμείς εδώ και χρόνια που μπαίνουν τα κολυτάρια, τα φιλαράκια, ο γνωστός του γνωστού και ο Σαβίδης που είχε τόσο. Ο Λουτσέσκου που είχε την ανοχή τόσα χρόνια και μου λένε ότι πήραμε τίτλους, χάσαμε άλλους τόσους,
0: ναι.
1: Βρήκαμε ένα διαλυμένο ΠΟΚ και πήραμε κάποιους τίτλους. Και στην Ευρώπη ξεφτιλίκι να πούμε, στο συνεχόμενο. Δεν είμαστε το ίδιο χάλι με εσάς, αλλά για εγώ το θεωρώ ξεφτιλίκι.
0: Ναι, καταλαβαίνω πώς το λες, ναι,
1: με παλιούς προέδρους, ναι. Με Φραντζέσκο που είχα και που χρέωναν τον πρόεδρο, έχω αποκλείσει καλύτερες ομάδες και τη Μαλίν και τέτοια. Και τώρα τόσα χρόνια με τον Σαβίδη. Δεν έχει υπάρχει χαίρι και προκοπή. Και μας δουλεύει και για το γήπεδο. Δεν με σκουμπλοκάρει Αθήνα και τέτοια. Και μας δουλεύει. Εγώ πιστεύω, έχεις να στείλω ένα χαρτάκι, φίλε. Εγώ το λέω χρόνια.
0: Έχω.
1: Γράψε με ημερομηνία. Γράψε με ημερομηνία.
0: Γράφω. Σε πού.
1: Τώρα, αν δεν φύγει ο Σαβίδης από το ΠΑΟΚ, θα υπολειτουργεί το σύλλογο συνέχεια. Θα τον έχει μόνο για να αρμέγει και να παίρνει δουλίτσες στην Ελλάδα. Γι' αυτό πέσαν για τα φράκα τώρα. Δεν δίνει πολλά. Λοιπόν, το χρησιμοποιεί το σύλλογο, τον έχει σαν χρυσή αγελάδα, όπως παλιά έπαιρνε μοναστήρια εδώ κάτω το Μακεδονία και τέτοια.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν είναι θέμα, είναι επενδυτική κίνηση. Τι σχέση έχει
1: ναι,
0: με την μπάλα.
1: Κίνηση,
0: σωστά
1: είναι
0: σωστά κάνει, ναι.
1: Κοίταξε φιλαράκι, αν δεν υπήρχε ο Πάκτο Σαββίδου, τι μάλλον δεν τον ήξερε. Δεν το δίναν ούτε περίπτερο να τον ήξει το Σαββατοκύριακο.
0: Ένας λεφτάς, ένας επενδυτής ψάχνει και μια φίρμα, ένα brand name.
1: Όχι φίλε, μόνο που είναι από την άλλη χώρα, μόνο από την άλλη θα τον μπλοκένανε. Δεν θα τον χωνεύανε. Αλλά επειδή σε έχει χρησιμοποιεί το σύλλογο, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει κόσμο και έχει πίεση λαού, με ψηφοδέλτια και τέτοια, και αυτό τον κάνανε. Εγώ σου λέω, αν δεν φύγει αυτός ο πρόεδρος, μην περιμένει ο ΠΑΟΚΣΙΣ, ο Μίλου Τσάμπιον Λίνγκ, μην περιμένει γήπεδα με τίποτα. Μάλιστα. Τον έχει το σύλλογο, τον υπολειτουργεί. Σαν το πεθαμένο που είναι σε κόμμα, ούτε πεθαίνει. Ούτε ανασταίνεται. Εγώ αυτό θέλω να πω. Εγώ ζήλεψα χτες τον Όφη, τα παλικάρια, και εμείς δεν κατεβήκαμε στο γήπεδο και φάγαμε τριάρα. Αν εσύ ζήλεψες σαν άριστο τέτοιο, εγώ το ζήλεψα πιο πολύ, φίλε. Αυτό ζηλεύω.
0: Έγινε παοξάκι μου, ακούστηκες.
1: Άντε, για χαρά.
0: Όσο αγορίνα μου, γεια.

0: Νιώθω, νιώθω. Τον ένιωσα το φίλο. Ίσως μια μέρα. Παρακαλώ, επόμενος, ναι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ιάκος.
0: Γεια σου, Τζέικοπ.
1: Στεφανέ.
0: Έλα, γόρι μου, είσαι στον αέρα, ξεδιπλώ σου.
1: Γιατί ζήλεψες, δεν χρειάζεται να ζηλεύουμε. Εδώ οι άλλοι με τα λόγια κοντεύουν να πάρουν το Champions League.
0: Ζηλεύω, ρε φίλε, να μην το πω, ζήλεψα, αγοράκι με. Αγοράκι με, ζήλεψα.
1: Εδώ όλος ο δεδροπόταμος γέμισε με λεφτά, ρε Στέφανε. Άρχισαν τα παζάρια πουλάνε σε τόνια το Champions League για τον ΠΑΟΚ. Πάνε οι παοξίδες και τα παίρνουν εσείς. Τα αναχωριέσαι. Τουλάχιστον εμείς δεν μπορούμε. Αυτά μπορούμε.
0: Τη δικιά μου την καμπούρα βλέπω τώρα. Τι με νοιάζει για τον άλλο. Τη δικιά μου την καμπούρα. Εκεί στεναχωριέμαι εγώ. Τώρα ο άλλος.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Με τα λόγια έχουν πάρει το Champions League. Σήμερα θα λειτουργήσει και το λαδάκι. Και ο Θεός βοηθός.
0: Ρε εσύ. Εδώ δεν είμαι εδώ να κοροϊδεύουμε, δεν μπαίνουν τσάπη. Τουλάχιστον βλέπεις πρωτάθλημα, κυπελάκια, ανά ένα-δύο χρόνια, πορεία Ευρώπη. Δηλαδή, εγώ τι να πω, τι τώρα δηλαδή, ότι ευρωπαϊκή πορεία,
1: όχι,
0: τι,
1: εντάξει.
0: Να πω τι, κατάλαβες. Δεν μπορώ να τον κάνω
1: το
0: κάζο.
1: Κάνουμε, δεν ξέρω.
0: Εγώ δεν μπορώ να τον κάνω κάζο του συμπολίτη για τον Τσούλο. Μόνο αυτό με έμεινε, αλλά στο τέλος. Βλέπεις ότι πάρε ένα πρωταθληματάκι, πάρε μάγικο, ντάμπλ, ιστορίες, Ευρώπες, ωραίες πορείες.
1: Καυτό, εντάξει.
0: Καλά,
1: Όφη πήρε δύο κύπελα σε έξι μήνες μέσα.
0: Του δόθηκαν οι ευκαιρίες, αυτές ήταν οι ευκαιρίες μέσα σε έξι μήνες, αυτό τον αιώνα. Το έκανε Όφη το χρέος, το αυτό θέλω να σε πω.
1: Αυτό είναι.
0: Τα επόμενα 50 χρόνια άλλες δύο ευκαιρίες μπορεί να του δοθούν. Αλλά αυτό που ήταν να κάνει για αυτή τη δεκαετία, 20ετία για brand name Όφη, το έκανε. Εγώ αυτό που έκανε Όφη έπρεπε να το κάνω μια φορά την πενταετία. Αυτό είναι που με ενοχλεί.
1: Η ευκαιρία χάθηκε με τον Βόλο πριν δύο χρόνια.
0: Άμπρα.
1: Ήταν στα χάλια το Παναθηναϊκός. Τι χάθηκε μεγάλη ευκαιρία.
0: Εκείνο.
1: Και ο ουρανό να το έπαιρνε από πίσω, από μπρος, έπαιρνα.
0: Εκείνη η ευκαιρία ήταν σαν να έλεγε ο Θεούλης, κατέβα, πάρτε το, μπείτε στο γήπεδο, πάρτε το έτσι απλά, περπατώντας. Γιατί ο Παναθηναϊκός όντως ήταν χώμα εκείνη την περίοδο. Και βλέπεις ότι ούτε και εκεί, αυτό δηλαδή, πόσο ρε φίλε, νησάφι να πω.
1: Τι έπαθε ο Τέλιας, έχουν συγκέντρωση, επισκεπόμενοι.
0: Δεν ξέρω τι έχει το παιδί, έχω ακούσει.
1: Όχι,
0: ελπίζω αυτό, ναι. Αυτό που έχω ακούσει να μην είναι σοβαρό.
1: Μεγάλο.
0: Ναι.
1: Μακάρι να είναι να πάνε όλα καλά. Πρέπει να έχει οικογενειακό πρόβλημα.
0: Ναι, και μακάρι και να μην είναι σοβαρό και να.
1: Να μην είναι σοβαρό. Από ό,τι άκουσα σε μια εκπομπή στο ίντερνετ, δικό σας παλιός δημοσιογράφος,
0: ναι.
1: Από ποιο αρχινάει το επίθετο,
0: ναι.
1: Έχει να κάνει νομίζω με τον νεογέννητο. Και μακάρι να πάνε όλα καλά.
0: Μακάρι, ναι. Από τις off the record γλώσσες, κάτι τέτοιο έχω ακούσει κι εγώ και. Δεν θέλω να επεκταθώ επί του θέματος.
1: Όχι.
0: Όσο δεν, προσωπικό... Όταν δεν πάρει επίσημη κάποιος ή ο Κωνσταντέλιας ή η ΠΑΕ, πάω. Εντάξει. Εγώ και από τις δηλώσεις του Λύση που άκουσα, λέει στηρίζουμε και τον Κωνσταντέλια για το προσωπικό του πρόβλημα και λέω μακάρι να μην είναι
1: άσχετα
0: τίποτα.
1: Με την καζούρα,
0: ναι.
1: Άσχετα με την καζούρα που κάνουμε και ράνουμε, εντάξει. Εννοείται. Στον καθένα μπορεί να σε βγει.
0: Πλάκα
1: αυτά...
0: κάνει. Εννοείται.
1: Ναι.
0: Χαιρετώ.
1: Καλή συνέχεια, καλημέρα.
0: Καλό υπόλοιπο, παλίκαρε.

0: Για να μην χαλάσω τους επόμενους δύο ακροατές που έχω στη σειρά, ας κάνουν υπομονή ένα λεπτάκι, να μην τους κόψω στη μέση, γιατί θα έρθουν τα διαφημιστικά. Δηλαδή το μικρό έτσι, τον μισού λεπτού. Αν θέλουν να παραμείνουν στη γραμμή, αν θέλουν να ξαναπάρουν μετά το πέρας των διαφημιστικών. Ας εκμεταλλευτώ την ευκαιρία να διαβάσω κανένα μηνυματάκι στο γραπτό λόγο εδώ στη κινέζικη τεχνολογία, τεχνολογία τηλεφωνού.
1: Πίστεψέ με, δεν σ' αγαπάω κι όπου πάω έτσι λέω.
0: Ο Στέλιος γράφει στην Messenger, αν δεν ερχόταν ο Σαββίδης δεν θα βλέπανε πρωτάθλημα ούτε το 3026. Ναι, είναι η άλλη γνώμη που μπορούσα να αντικρούσω κι εγώ. Ναι, θα έβλεπε ο ΠΑΟΚ αν δεν ήταν ο Σαββίδης αυτά που είδε την τελευταία δεκαετία πλάς. Τώρα ποιο να πιστέψω δεν ξέρω.
1: Από τα χέρια μου πετάς και φεύγεις μακριά.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
3: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
4: Hey, ChatGPT.
5: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
4: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
5: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
4: Γυαλιά ηλίου.
5: Το ίδιο.
4: Φακούς επαφής.
5: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
4: Τι είπες?
5: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
4: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
6: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
4: Και φυσικά, optics.gr για τους digital τύπους.

0: χαλαρά μια ευρωπαϊκή έτσι πορεία, ένα μπόλικ φέις, ένα κυπελάκι. Κυπελάκι δεν ζήτησε καμιά κούπα τσουλού. Απλά δηλαδή αυτά που ζητάει ένας διψασμένος φίλαθλος. Από ποιον να το ζητήσω, από την υπομονή, από την κακιά μάγισσα που μας έχει βάλει στο μάτι εδώ και πολλά χρόνια, η κατάρα που λέγεται, η CARES. Στο τραγελαφτικό σερί των 60 αγώνων που 3 είναι, 4, 5 μέσο όρο το χρόνο, must win με οποιοδήποτε τρόπο, και το αποτέλεσμα είναι 50-0, ένα must win παιχνίδι, ένα. Τέλος πάντων θα ανακαλύψω ποια είναι αυτή η μάγισσα που με έχει κάνει βοντού, από τη Βροντού. Τέλος πάντων θα το βρούμε αυτό. Πάμε στη γραμμή που αδικήσαμε, ορίστε παρακαλώ. Ναι.
1: Καλημέρα Στεφανέ.
0: Καλώς το να.
1: Καλημέρα. Για το μάτς του Πάου το σημερινό, πιστεύω όλο το παιχνίδι θα κριθεί στο πρώτο 20 λεπτό. Δηλαδή αν μπούμε γερά και πιέσουμε να βάλουμε ένα γρήγορο γκολ, εκεί αλλάζουν τα δεδομένα. Γιατί αν δεν μπει αυτό το γκολ, αυτοί λογικά θα πάνε λαού-λαού και θα το κόψουν αντιπιθέσεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αν μπει ένα γρήγορο γκολ κάπως, το κακό είναι ότι δεν έχουμε τον Κωνσταντέγια, αλλά πιστεύω ότι από τη μία θα πω και καλό για κάποιους άλλους για να φανούν, για να δούμε επιτέλους και τον Ζίβκοβιτς, έτσι. Γιατί ο Ζίβκοβιτς ακόμα χαμένος είναι. Στα τρία μάτς που είχαμε δεν τον είδαμε, έτσι δεν είναι, δεν φάνηκε πολύ.
0: Τώρα περιμένω εγώ, ας πούμε, ναι, μέχρι το μεσημέρι, μήπως ο Κωνσταντέλιας ταξιδέψει, δεν ξέρω αν γίνει αυτό, θα μάθουμε τώρα, οι δημοσιογράφοι ασχολούνται, θα ξέρουμε πιστεύω σε κανένα δύο οριστική απόφαση λογικά.
1: Και να πω λίγο και για τη δυναμική των ομάδων,
0: ναι.
1: Ας πούμε πριν τα μάτς τα ευρωπαϊκά, είχε φιλικό μάτς η Νάιμέγκεν του Ολυμπιακού,
0: mm-hmm,
1: λοιπόν, με την Άντελεχτ του ΠΑΟΚ,
0: ναι,
1: και νίκησε η Άντελεχτ στο φιλικό,
0: ναι,
1: δηλαδή πριν τα μάτς αυτά, δηλαδή οι διαφορές Champions League με Europa League οι ομάδες τώρα που είναι στα μάτς αυτά, λοιπόν, είναι πάρα πολύ μικρές, έτσι.
0: Ναι, δεν έχει μεγάλες διαφορές. Δεν έχει, αλήθεια.
1: Όχι, γιατί λέγανε για τον ΠΑΟΚ, για την Αμό Κιέβου ήταν εύκολη, ήταν χωριό. Τώρα π.χ. για την Άντελεχτ πάλι λέει, δεν είναι η παλιά Άντελεχτ. Ό,τι και να είναι, είναι ομάδες οι οποίες θα μπορούσαν να παίζουν και Champions League.
0: Όχι ρε, πλάκα
1: γιατί
0: κάνεις.
1: Γιατί στο τέλος αυτές που θα καταλήξουν θα δεις στο Champions League θα είναι πάλι κάποιες που θα είναι άγνωστες.
0: Παίζει,
1: τώρα,
0: ναι.
1: Πώς μπήκε αυτή η ομάδα Champions League,
0: ναι, ναι, σωστά.
1: Λοιπόν, τίποτα, εγώ θα πω πάλι εμπιστοσύνη στην ομάδα. Λοιπόν, και ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Το θέμα είναι να μπούμε γερά. Άμα μπούμε και είμαστε χαλαροί και δεν κερδίζουμε τις μονομαχίες, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα.
0: Ναι, ό,τι γίνει στο πρώτο 20 λεπτό.
1: Ένα γρήγορο γκολ.
0: Ένα γρήγορο γκολ, αλλά ξέρεις άμα κάνεις...
1: Αυτό βάζουν και μόνοι τους.
0: Ναι, το θέμα είναι όταν πιέζεις στο πρώτο 20 λεπτό και αυτοί, ναι, μπορεί να σε κάνουν τις τρελές κόντρες τώρα, δεν ξέρεις. Άμα το φας και εσύ στο πρώτο 20 λεπτό, ναι, μετά λες, οχ.
1: Ή θα το φας, θα το βάλεις.
0: Αυτό ακριβώς. Εγώ διαλέγω ή θα το φας ή θα το βάλεις, αρκεί να γίνει ό,τι να γίνει γρήγορα.
1: Σωστά, σωστά.
0: Ναι,
1: έγινε, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου αγορίνα μου, γεια σου πάω.

θα γίνω ραδιοφωνατζής, έλεγα στη μάνα μου θα γίνω. Με λέει γίνει αγόρι, με έτσι κι αλλιώς δεν σ' ακούω. Γεια σου κύριε Αθηνάη και στον Άγιο Χριστόφορο. Όπως λέει και πατέρας μου Ηλίας. Γεια σου father, θα τα πούμε του σουκού. Με σταματά λέει στο καφενείο, στο καπί. Στη ταβέρνα εκεί που πίνω τσίπρο. Α, γιος λέει είναι στο ράδιο. Πού να ξέρω εγώ τι κάνει λέει. Βρίσκεις λέει άκρη με αυτόν. Νομίζω ο μοναδικός βάλε παραγωγός όπως θες πες το, έμπορο πανήρο πανηγυρτζής που δεν τον ακούει κανένας από το σόιτ. Η πλάκα είναι ότι και εγώ δεν με ακούω. Πώς γίνεται αυτό? Δεν έχω ακούσει ποτέ εκπομπή δικιά μου σε επανάληψη, είτε είναι ραδιοφωνική είτε είναι εντρητική. Ποτέ ever σου λέω. Τόσο μπέσα σε μιλάω. Γιατί πολλοί λένε δες λέει άκου μια επανάληψη λέει να διορθώσεις λάθη. Μα και τα λάθη λέω είναι μες στη γοητεία. Αυτό είναι το live, τελείωσε, ό,τι βγήκε βγήκε. Και κουσουρλίδικο άμα γουστάρει ο κόσμος κουσουρλίδικο. Ποτέ δεν είχα αυτή την ανασφάλεια, την αίσθηση να με ακούσω ξανά. Δεν ξέρω πως ακούγομαι ροδιοφωνικά από την απέναντι μεριά. Εγώ τώρα τη φωνή μου την ακούω στο μικρόφωνο εδώ, στα ακουστικά. Δεν ξέρω πως ακούγεται πέρα, ας πούμε, από το ηχείο έξω από εσάς. Το τρανζίστορ που ακούτε, ας πούμε. Τρανζίστορ έχουν άδεια τα παιδιά, περνάνε καλά. Τέλος πάντων, εδώ στο Λάγκλι της Βιρτζίνια, στα κεντρικά, στο Μετρόπολη, 95,5. Απόφυτος βοηδοσχολής κυλικιάρχης του Χάρβαρντ στα μικρόφωνα. Και εσείς απέναντι να κάνετε την προσευχή σας. Τη δέησή σας, να έρθουν τίποτα φραγκάκια στην τσέπη, να πάμε να ρίξουμε καμιά βουτιά, να βάλουμε και το Brazilian Mayo. Παρακαλώ στη γραμμή, ορίστε. Ναι. Έλα φίλε. Ξαναπάρε φίλε.

0: ζω για την ημέρα που θα γυρίσει ο Γρηγουάρ και θα πει το όνομα του παίχτη που πήραμε από τη Zenit. Βάλε κανένα σαρδάμ του κόκκινου να γουστάρουμε. Παλιόπαιδο Ηλία. Πώς τον λέμε αυτόν, ναι, τον διάβασα και δεν μπορώ να τον απαγγείλω κι εγώ. Ντρουγκουκούκιτς. Ο σκουλό του λέω, όπως είδα τα μούτρα, ο σκουλός εκεί με τα μανεκέν που έπαιζε. Είχες που έφτιανε στην κριτική επιτροπή με τα μανεκέν. Σκουλός, ίδιος ρε παιδί μου. Τα μούτρα του στόπερα από την Zenit. Παρακαλώ στη γραμμή, ορίστε.
1: Καλημέρα κύριε συνάδελφε.
0: Καλημέρα κύριε συνάδελφε.
1: Τάσος φύλακας και πιστοποιημένος εθελοντής δασοπυρόσβεστης Καρίστου.
0: Πώς πιστοποιείται ένας δασοπυροσβέστης, ποιες είναι οι διαδικασίες?
1: Είναι από την πολιτική προστασία.
0: Α, μάλιστα. Τι τύφλα μου δεν έχω γι' αυτό.
1: Είναι η προϋπόθεση να είναι η εθελοντική ομάδα στο Μητρό των Εθελοντών.
0: Ναι, ναι.
1: Που είναι από την πολιτική προστασία.
0: Αχα.
1: Και αυτόματα πιστοποιούνται και τα μέλη.
0: Άρα να πάω στην επόμενη ερώτηση που με ενδιαφέρει και ενδιαφέρει και εσένα. Δεν ξέρω τι γίνεται, εσύ δεν μου απαντήσεις. Τώρα που είσαι, ας πούμε, εθελοντής, αυτό δεν μετράει στην επόμενη προκήρυξη, ας πούμε, της πυροσβεστικής να πας πρώτος να μπεις, ας πούμε. Να σε πάρουνε.
1: Δεν το έχω ψάξει, να σου πω.
0: Γιατί τώρα αυτό που κάνεις είναι σαν προϋπηρεσία πυροσβέστη αυτό που κάνεις τώρα.
1: Γιατί υπάρχουν και εθελοντές στο πυροσβεστικό σώμα.
0: Μάλιστα. Δεν το είναι άλλο.
1: Άλλη κατηγορία αυτή.
0: Ναι.
1: Και ίσως αυτοί να έχουν περισσότερο προτεραιότητα.
0: Α, είπες πιστοποιημένο.
1: Εγώ
0: νόμιζα ότι είσαι πυροσβέστης, επιφύλακας μου είπες. Πιστοποιημένος εθελοντής, θα σου πυροσβέστης, δεν μου είπες. Γι' αυτό.
1: Ναι, πιστοποιημένος εθελοντής, αλλά σε εθελοντική ομάδα.
0: Αχα.
1: Όχι του πυροσβεστικού σώματος.
0: Μα από εκεί για να μπει σφραγίδα υπάρχει άλλος. Άλλη,
1: μπράβο,
0: άλλη ιστορία. Άστο, μη συνεχίζεις, κατάλαβα.
1: Τα μπούτια μας.
0: Άστο, κατάλαβα.
1: Λοιπόν, κατάλαβα. Μεγάλη προσοχή, Στεφανάρα, είμαστε κατηγορία 5 σήμερα.
0: Ναι.
1: Τα έχουμε ξαναπεί, τα έχουμε χιλιοποιεί, δεν ανάβουμε φωτιά για κανένα λόγο.
0: Mm-hmm.
1: Αν και από αλλού μπαίνουν φωτιές.
0: Καλά, σίγουρα.
1: Άστα να πάνε. Δεδιέ, δεν ξέρω τι πετάνε χαρταετό μονίμως.
0: Ναι.
1: Και καλή επιτυχία και στον ΠΑΟΚ.
0: Άμπραβο, τώρα μιλάς σωστά. Εδώ, στα προβλήματά μας, τα σοβαρά.
1: Λοιπόν, καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ. Εγώ θα τον δω τον αγώνα μαζί με Ιώ Ηλία.
0: Έτσι.
1: Αν και το βλέπω λίγο δύσκολο. Δεν ξέρω, δεν έχω καλό feeling.
0: Έλα ρε ΠΑΟΚ, είσαι μπες ρε, μη μας
1: έζρε. Καλή συνέχεια Στεφανάρα, χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Γεια σου παλικαράκι.
1: Γεια σου φίλε μου.

0: δικά μου τα. Θα πάω στον επόμενο ακροατή να με παρηγορήσει. Παρακαλώ, ορίστε, ναι.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Θέλω να σου πω, αφού ο πρόεδρος σας δεν είναι Αριανός, γιατί παιδεύεστε να κάνετε ομάδα?
0: Ρωτάς εμένα να σε απαντήσω.
1: Γουρωμένος Ολυμπιακός.
0: Είσαι ένας Ολυμπιακός εσύ?
1: Όχι, εγώ είμαι από την Ειρηνούπολη. Ξέρεις που είναι η Ειρηνούπολη?
0: Ξέρω και την κυρία Ειρήνη.
1: Ένα χωριό που...
0: Ξέρω
1: εκεί που κατάγει το Καρπίδι.
0: Όχι, κυρία Ειρήνη από εκεί.
1: Όταν ήταν μικρός, ερχόταν να παίξει μπάλα. Φορούσε όλο φανέλες του Ολυμπιακού. Το δέρναμε, τη σκίσαμε και πάλι φορούσε πάλι ξανά φανέλες του Ολυμπιακού.
0: Είσαι συμμαθητής με τον πρόεδρο του Άρη, δηλαδή αυτή τη στιγμή είσαι συμμαθητής, γνωρίζεστε?
1: Μα γνωριζόμαστε, έτσι ξύλο έχει πάει εκεί πέρα στο χωριό. Όταν έπεσε μικρός μπάλα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εσύ τα έκανες όλα αυτά με αυτή τη ψηλή τη φωνή? Θα μάθω.
1: Εγώ ναι, γιατί τη συμπειράζει η φωνή μου.
0: Γιατί ξέρω εγώ, επετέθησε τον πρόεδρο και λες το έσκησε τις φανέλες.
1: Ναι.
0: Είσαι σκληρός, Ειρηνοπουλιώτη, σκληρός.
1: Εγώ δεν είμαι σκληρός. Άλλος είναι σκληρός και σας τρώει τα φράγκα.
0: Αμάν.
1: Αφού τον έχει βάλει ο χοντρός από κάτω για να διοικεί εδώ πέρα.
0: Είπα να σε αφήσω λίγο ακόμα, αλλά δεν μπορείς να διαχειρίσω το αλλιώς, ρε. Αλλά δεν περιμένω εγώ τη διαχείριση της ελληνικής γλώσσας με ωραία τρίπλα σαν Γιαννάκη Κωνσταντέλια. Πες το με άλλο τρόπο, αλλά δεν σε κατηγορώ. Μέχρι εκεί μπορείς να το πας στο ταβάνι. Ωραίος ο χαβάς που είδες να κάνει, αλλά βοήθα το λίγο για να δεν είμαστε ίντερνετα. Γι' αυτό σας λέω. Μερικοί πρέπει να... Και θέλω να την παίξουμε την μπάλα ερτζιανικά, αλλά δεν. Παρακαλώ, ορίστε.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλώς το να.
2: Λοιπόν, καταρχήν σήμερα καλή επιτυχία να έχουμε.
0: Να, να έχετε.
2: Γρήγορη ομάδα, τρέχουν, δεν κοιτάνε, να πιουν νερό, πέρυσι, πρόπερσι. Πιστεύω ότι θα περάσουμε.
0: Μάλιστα.
2: Και δεύτερον, για το φίλο μου, τους φίλους μου τους Αριανούς, πρέπει να ασχολούνται με την ομάδα και όχι με το αν ο ΠΑΟΚ πάρει το πρωτάθλημα θα πάνε να χτυπήσουμε το παιχνίδι και να παίζουμε με έναν πεθαμένο Παναθηναϊκό και να χάνουμε το κύπελο. Αυτά πρέπει να διορθωθούν. Τι με νοιάζει εμένα αν πάρει ο Άρης το πρωτάθλημα? Μακάρι να το πάρει. Εκεί είναι το πρόβλημα.
0: Δεν θα σε πειράξει αν πάρει Άρης τον πρωτάθλημα έτσι κι αλλιώς. Τι να σε πειράξει?
2: Όχι, καθόλου.
0: Ναι, αυτό σου λέω, αφού έχεις μακάρι, εσύ. Έχεις.
2: Μακάρι να το έπαιρνε το κύπελο.
0: Μήνες λοιπόν.
2: Μακάρι να το έπαιρνε το κύπελο. Τι να με πειράξει? Τι σαν από μένα θα το πάρει? Μακάρι να έρθουν όλα εδώ, απάνω, Θεσσαλονίκη. Μόνο έτσι θα γίνουμε ομάδες. Αλλιώς δεν γίνεται. Να κοιτάζω εγώ τον Άρη, να τον κερδίσω, να μην πάρει κύπελο, να μην πάρει πρωτάθλημα και να χάνω κι εγώ, αυτό εντάξει.
0: Okay.
2: Λοιπόν, καλημέρα.
0: Έγινε.
2: Έγινε.
0: Γεια σου, καλημέρα. Στου σπίτ του κακουσάλε. Δεν μ' αντάξει να γυρνώ. Φτάνει και βοβάλε.
3: Και βοβάλε.
0: Να γίνουν όλα ρημαδιό.
3: Ρημαδιό. Με πολλέ σαν παραμύθια θα τα βρω. Παστόνια δεν θα παραλίγο να πιστέψω τον κουμπάρο τον ξεφτύλα.
0: Πάω στον κουμπάρο τον ξεφτύλα τον επόμενο. Ορίστε, ο κουμπάρο είστε, ναι, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Σαφαναρά.
0: Που σαγοράκι μου, τι γίνεται?
4: Ευτυχώς αυτή η βαραγιά είναι να σταματήσει να κάνεις εκπομπή, γιατί ναι. Άμα κάνεις εκπομπές πολλές,
0: ναι.
4: Έτσι όπως τα λες, βλέπω να αλλάζει σελίδα ο Άρης και από αφεντικά της πόλης σου, όπως το εμείς, θα χώνεστε και εσείς από πλάγια.
0: Οπα.
4: Άσε να κοιμούνται.
0: Όχο.
4: Άσε να κοιμούνται.
0: Άσε να κοιμούνται, Σ' άρεσε τόσο καιρό να κοιμούνται. Κάποιος θα τους ξυπνήσει, λες.
4: Αν ο μέσος Αριανός σκεφτόταν όπως εσύ,
0: ναι.
4: Η πλειοψηφία, θα αλλάζατε σελίδα μαζί με έναν άλλο παιδητή.
0: Έλατε.
4: Αυτό στο λέω ειλικρινά τώρα, έτσι να ξέρεις.
0: Ναι, μην τα λες παρά έξω, γιατί μας ακούνε.
4: Εμείς αλλάξαμε σελίδα λόγω Σαββίδη, κατά έτσι. Πρώτο λόγο. Και κατά δεύτερο, σταματήσαμε να μετράμε πόσες σερί νίκες έχουμε τον Ολυμπιακό και πόσα χρόνια είμαστε αίτητοι. Όταν το μάτσο τον Ολυμπιακό, τον Άρη και τον Παναθηναϊκό έγινε το ίδιο βαρύτητα με τον Ηρακλή και με την Καλαμαριά, αλλάξαμε επίπεδο. Έτσι.
0: Έτσι.
4: Δηλαδή, αρχάνω κάθε χρόνο με τον Άρη, γιατί τρία χρόνια δεν μπορούσα να κερδίσω, είτε γιατί είσαι καλή ομάδα, είτε γιατί πέμπτη βράδυ δεν παίζαμε τη Μαρσέη. Λοιπόν, είτε γιατί οι δικοί σας εκεί λέγανε ότι άμα κερδίσει τον ΠΑΟΚ η χρονιά βγήκε. Λοιπόν, αλλά εγώ πρέπει να ποντάζει με τη χρονιά το κύπελο. Εσύ πανηγύριζε τη αίτητο με μένα.
0: Έτσι ακριβώ λοιπόν, γουστάρω ο μα και όπω είναι ο μη πραγματικό. Έτσι ακριβώ.
4: Ο Σαββίδη θα πρέπει να γίνει ένα Αδριάντα να μπει έξω από το γήπεδο τη Τούμπα. Mm-hmm. Γιατί θα ήμασταν μαζί με την Καλαμάτα, αν δεν ήταν αυτό. Είδαμε πρωταθλήματα, είδαμε κύπελα. Βαρεθήκαμε να παίζουμε Ευρώπη κάθε χρόνο μέχρι τον Μάρτιο. Να τα λέμε αυτά.
0: Να τα λέμε βέβαια.
4: Να τα λέμε αυτά. Βέβαια, τελευταία χρόνια δεν χώνει. Έχει τους λόγους του, είναι πολιτική, είναι οικονομική, είναι και λίγο το παρασκήνιο γιατί είναι σειρά μου, είναι σειρά σου. Να τα λέμε αυτά. Πέρσι είδα το στην Τζετ, του χρόνου θα είναι, να τα λέμε αυτά.
0: Ναι, έτσι, αλλά να τα λέμε και αυτά ότι και τον οπαδό όμως τον έχει αφήσει και χορτασμένο. Δεν αφήσει μια δεκαετία χωρίς τίποτα.
4: Να παίζω κάτι πέμπτη ευρώ.
0: Αμπράβο, εκεί αυτό συμφωνώ.
4: Ναι.
0: Αμπράβο.
4: Δηλαδή ο ΠΑΟΚ αποκλειόταν την αίσθηση, παίζαμε και πέμπτη τώρα και λέγαμε παίζουμε με τη Λίλ και με τη Λιό και με αυτά έτσι, ναι. Και θέλαμε και διπλό.
0: Ναι,
4: που
0: ναι,
4: πέρσι
0: ναι,
4: ήταν ναι, μια αιτία ναι. Που ο ΠΑΟΚ στερήθηκε το πρωτάθλημα γιατί δεν έκανε ρωτήσεις στην Ευρώπη, θέλαμε να πάμε το Europa League και εμείς από το πουθενά. Όσον αφορά το Champions League, είναι ένας πόθος να δούμε ένα πέντε ομάδες, δεν είναι αυτό. Αλλά το τι έπαιξε ο Ολυμπιακός ή η ΑΕΚ πιο παλιά, τι κερδίσανε. Τσέπωσα πρόεδρος τα λεφτά, κάνανε κάτι, μεγαλώσαν σε σύλλογοι. Είναι αυτό εδώ. Δηλαδή το Champions League να το παίξω, αλλά να έχω μια ροή. Όχι να παίζω Champions League και να βγω έβδομος, γιατί την Τρίτη βράδυ μέσα στο Μεάτσα δεν μπορώ να κουνήσω τα πόδια μου την Κυριακή μέσα στο Λεβαδιακό.
0: Καλά, ναι, εντάξει, εδώ
4: λοιπόν,
0: έτσι.
4: Έτσι.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, ο στόχος του ΠΑΟΚ φέτος είναι πρωταθληματάκι.
0: Ναι.
4: Έτσι το βλέπω εγώ.
0: Ναι.
4: Το βλέπω ότι και έχουν στοχεύσει γιατί πας απευθείας ο ομίλους.
0: Βέβαια, φαίνεται. Εκεί είναι το κοψίδι τώρα. Να λοιπόν, τα λέμε.
4: Η διαφορά, έτσι θα μιλήσουμε λίγο γιατί οι περισσότεροι φίλοι μας και οι κολλητοί μας είναι Κεριανοί.
0: Ναι.
4: Η διαφορά του ΠΑΟΚ με τον Κεριανό ποια είναι. Ότι εγώ έχω το Σαββίδι που τα χώνει, έχω δει πράγματα και θάματα που δεν τα βλέπα στη ζωή μου και το κάνω κριτική καθημερινά. Λοιπόν, ο Αριανός ας στηρίξει τον Γαρυπή τον πρόεδρο του, αλλά όχι τώρα και να μην τον ακουμπάμε.
0: Ναι.
4: Έτσι.
0: Ναι.
4: Έτσι, τα λέμε αυτά.
0: Σωστός.
4: Αυτός που άλλαξε το, που έδωσε, αγόρασε και πούλησε τον Καμαρά στην ίδια ομάδα, στην ίδια χρονιά τρεις φορές.
0: Ναι.
4: Έτσι, τα λέμε αυτά.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, καλή συνέχεια, αγόρι μου.
0: Καλή συνέχεια, παλιγαράκι μου. Ωραίος ο Παόξης. Παρακαλώ, ορίστε με τη σειρά, ναι.
5: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Τα μεροκάματα του Στεφανάρα, κοπρίτη ραπτόπουλε. Τα μεροκάματα.
0: Μήρε. Μήρε, δεν είμαστε ίντερνετ, ρε. Ωραία, διασκεδαστικά. Τα λεφτά. Παρακαλώ, ορίστε. Ναι.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
6: Καλημέρα, Στεφανάρα.
0: Καλώς ήταν.
6: Για τους παοξίδες, δεν έχουν χάσει λίγο την παλίτσα, μου φαίνεται.
0: Γιατί να έχουν χάσει την παλίτσα από οξύδες, τι σε κάνανε. Δεν
6: έχουν χάσει γιατί με το που είδανε λίγο μυστακίδι, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς, αρχίζουν να εκράζουν το Σαββίδι. Το Σαββίδι που τους έβγαλε από την αφάνεια, από τα άδεια γήπεδα.
0: Κοίταξε τώρα με τα τηλεφωνήματα, ένα στους τρεις έκραξε έτσι, άλλοι ήταν υπέρ τώρα, δεν...
6: Επανάρα, αν τυχόν εμείς, τώρα κράζει ο άλλος που είχε ένα καλώδιο κομμένο στο μηχανάκι και πήγαινε με τα πόδια στη δουλειά.
0: Ναι,
6: παρακαλώ.
0: Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω τι λες.
6: Αίτη το πρωτάθλημα. Άνθρωπος να μας έκανε τσικό και να μας μάζευε παιδομάσμα και να είχε Κωνσταντέλιο στο Χαριλάου, θα τον είχαμε εικόνισμα εμείς.
0: Έτσι ρε φίλε.
6: Δεν τον είχαμε στην κριτική και στο Σαββίδι χώσε και κάνε και ράνε και τέτοια. Δεν. Ο Άρης είναι άλλη φάση από το ΠΑΟΚ. Οι άνθρωποι κράζουν χωρίς να έχουν...
0: Κοιτάξτε, εντάξει τώρα και το χώσε. Φυσικά θα ακουστεί. Πώς γίνεται στον Άρη τον Πασχητικό που ήρθε άλλος ο Χωσάδας και έχω και χώνει. Όταν ρίχνει, μετά ανοίγει η όρεξη και απαιτεί και ο λαός.
6: Ο Χωσάδας ήρθε επειδή υπήρχε συμμαζεμένη κατάσταση.
0: Είδες λοιπόν.
6: Ο Καρυπίδης δεν θα αφήσει συμμαζεμένη κατάσταση, δυστυχώς. Στον Πασχητικό ήταν όλος με τα κλιματιστικά.
0: Είδες λοιπόν που πάει.
6: Είχε κόπεδα στο χωριό για να τρέξει τον Άρη.
0: Ναι.
6: Φέρναμε από τα κάμπα από τους πρόσφυγες μαύρους για να συμπληρώσουμε το δεκάδα.
0: Ναι.
6: Παρόλα αυτά όμως το γήπεδο ήταν γεμάτο.
0: Ήταν.
6: Ο Παοξής μια-δυο χρονιές άμα δεν κάνει καλά δεν θα πατήσει ούτε ο φροντιστής για να του αλλάζει τις φανέλες.
0: Ναι, αλλά δεν γίνεται σε αυτό στο ΠΑΟΚ. Έχει κάθε χρόνο κάτι θα κάνει.
6: Κάτι θα κάνει επειδή ήρθε ο Σαββίδης. Αν δεν ήταν ο Σαββίδης, θα τους έπαιρνε ο άλλος με τα σκραπ. Δύο ήταν υποψήφιοι. Και παραλίγο τους πάρει ο άλλος με τα που πουλούσε σίδερα.
0: Τι βλέπεις τώρα για τον ποδοσφαιρικό Άρη, λέγε. Πώς το βλέπεις, τι θες, τι νιώθεις, τι οσφρίζεσαι?
6: Οσφρίζομαι ότι μυρίζει βέρεια η κατάσταση.
0: Ναι.
6: Εντάξει, φιλότιμος ο προπονητής, αλλά μας τη διαχειρίζεται λες και είμαστε σούπερ μάρκετ Αρβανιτίδης ο άλλος. Τελευταία 10 χρόνια είδαμε τον Γκαρσία και πέρα είδαμε λίγο μπαλίτσα. Είναι το ωραίο το δεκαράκι που ήταν υδραυλικός.
0: Ναι.
6: Και το πούλησε για ένα κομμάτι ψωμί μαζί με τον άλλον, τον Τσετσένο, τον Μόγκολο. Ξέρω ότι έδωσε πακέτο για 4-5 εκατομμύρια για να πληρώσει τα ρεύματα.
0: Α, τον
6: μικρή ομάδα.
0: Του Τσετσένο λες, του Σουλεϊμάνοφ λες. Σουλεϊμάνοφ.
6: Ναι, τους έδωσε πακέτο και τους παρακαλούσε, ξέρω εγώ. Τους έστειλε με το κτέλ στην Αμερική.
0: Μάλιστα.
6: Εντάξει, δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Δεν είναι ωραία. Σέντερ μπακ δεν βρίσκεις. Που πηγαίνει στην Αφρική, βάζει 10 μαύρους να τρέχουν και όποιος βγει πρώτος τον παίρνει, τον υπογράφει και με ένα 2 εκατομμύρια μας κορεσπαίνει. Δεν είναι, μικρή είναι η ομάδα δυστυχώς, Στέφανε. Ο Ηρακλής πήρε τον άλλο με τους φούρνους, τον ανέβασε πρώτη κατηγορία. Ξέρουν τα παιδιά, δεν θα... μέχρι εκεί είναι ο άνθρωπος και το λέει κιόλας.
0: Το ξέρουμε αυτό, είναι τίμιος, ναι, τίμιος. Τίμιος.
6: Εκείνος αλήθεια. Είναι τίμιος.
0: Βέβαια.
6: Μας λέει χαζομάρες, μας φορεδεύει στα μούτρα. Ελπίζουμε να γίνει σαν το μπασκετικό.
0: Μακάρι. Αυτό ελπίζει όλος ο κόσμος.
6: Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα, γόρι μου. Δεν πιστεύω, καλά τα λέει ο φίλος. Δεν πιστεύω. Μετρόπολης ακούτε 95,5. Ο κόσμος έχει, βλέπω, διάθεση να μιλήσει. Τα λαμπάκια πηγαίνουν σαν Λούνα Πάρκ εδώ στα κεντρικά της Λάγκλη της Βιρτζίνια. Πάμε λοιπόν, κόσμο, κόσμο, κόσμο. Παρακαλώ, ορίστε.
7: Ναι.
0: Ναι.
7: Εγώ είμαι.
0: Εσύ, παλιόπαιδο.
7: Επειδή βλέπω κάτι αναρτήσεις, ρε παιδί μου, που κάνει ο πρεσιντέντα, ας πούμε, ο πρόεδρος. Mm-hmm. Από το κότερο, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
7: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, αν είναι δικό του, αν είναι νοικιασμένο, αλλά αν είναι νοικιασμένο, ας πούμε, σκέφτομαι ότι μετά τη χθεσινή εμφάνιση του Ράστης, ας πούμε, που έβαλε και δύο γκολ, μπορεί να το πουλήσει και να αγοράσει και το κότερο, ας πούμε, να μην νοικιάσει και τα λοιπά.
0: Σωστή επιχειρηματική σκέψη.
7: Ναι.
0: Mm-hmm.
7: Τώρα, κοίτα, επειδή ξέρω ότι είναι και καλός, έπαιζε καλός αμυντικός εκεί στην Ειρηνούπολη, να πούμε.
0: Mm-hmm.
7: Μήπως σκέφτεται να παίξει ο ίδιος πίσω εκεί πέρα στις θέσεις εκεί πέρα τις αμυντικές.
0: Γιατί όχι, εγώ βλέπω και Φαμπιάνο, Καρυπίδη και Κάμψη σε 3-4-3, ναι, μ' αρέσει.
7: Ναι, ρε φίλε. Πάντως, πλάκα-πλάκα τα πράγματα τα βλέπω δύσκολα, να πούμε.
0: Άντε ρε, αλήθεια.
7: Δηλαδή, καμιά φορά σταματάει έτσι κάς αριανός τα ρήφας, ας πούμε, γιατί υπάρχουν και αριανοί τα ρήφες, ας πούμε.
0: Υπάρχουν, ναι.
7: Και μου λένε, μεταξύ σοβαρού και αστείου, ότι φέτος βλέπω, λέει, να παλεύουμε για τη σωτηρία μας με την κρυά, να πούμε.
0: Λες να φτάσουμε κάτι. Ο Ηρακλής δεν πιστεύω να παλέψει για σωτηρία φέτος. Το βλέπω για πιο πολύ. Για πολύ πιο πολύ. Δεν ξέρω, έχω αυτό μια διάστηση
7: βλέπω,
0: τώρα.
7: Ναι. Αυτό που βλέπω πάντως θα πάει πολύ καλά και μπράβο τους, ας πούμε, γιατί έχουν δημιουργήσει μια πολύ καλή ομάδα, είναι όφι. Και μπράβο και στο Χρήστο Κόντι, τον προπονητή του.
0: Ναι, αρέσει.
7: Ο άνθρωπος πραγματικά, δηλαδή, επειδή έχουμε υποτιμήσει τους Έλληνες προπονητές, αλλά νομίζω ότι ένας άνθρωπος που κάνει έργο, ήδη έχει τσαλακώσει δύο κύπελα και ένα σούπερ κάπ, ας πούμε.
0: Αυτή τη στιγμή ο Όφι περνάει τα καλύτερά του, διότι ο Κόντις θα δείξει τη δουλειά του, είναι ανερχόμενος και οι παίκτες θα θεωρήσουν τον Όφι σκαλί για την καριέρα τους. Και ο Μπούσης θα βγάλει λεφτά. Όλοι ευχαριστημένοι, φίλε. Να ξέρεις καλά. Θα παίξουν και
7: που...
0: καλά παντού αυτοί, ξέρεις τώρα. Και στην Ευρώπη μπορεί να σκυλιάζουν
7: στο
0: περισσότερο.
7: Στον Όφι να ξέρεις ότι είχε επενδύσει πολύ σε Έλληνες.
0: Βέβαια.
7: Γενικά στην οργάνωση της ομάδος και είχε ξεκινήσει καλή δουλειά από τότε που ήταν ο Τράι, ο Τραϊανός, ο Δέλα.
0: Βέβαια.
7: Ο οποίος λόγω του προβλήματος του γνωστού ας αναγκάστηκε να φύγει.
0: Και,
7: αλλά η δουλειά η σοβαρή γίνεται εκεί πέρα με πολλούς Έλληνες κτλ. Και μπράβο στον Όφι. Μπράβο στον Όφι. Τι να πω, δηλαδή. Απλά αυτό που κάνει εντύπωση, ξέρεις ποιο είναι, φίλε μου, έτσι πριν κλείσω, ότι η Λάρισα που υποβιβάστηκε, μαθαίνω, ότι πήρε ένας ο οποίος είναι εφοπλιστής, έχει ναυτιλιακές εταιρείες.
0: Έτσι, αλήθεια.
7: Και λέω τώρα, η Λάρισα που υποβιβάστηκε, ας πούμε, βρήκε έναν σχεδόν εφοπλιστή, ας πούμε. Ο Άρης, έστω και ένας, ας πούμε, ενδιαφερόμενος, δεν εμφανίστηκε.
0: Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα που με προβληματίζει και εμένα και ρωτάω και δεν έχω απάντηση από κανέναν.
7: Το Αλφα Σίγμα, εν πάση περιπτώσει, που υποτίθεται ότι έκανε κάποιες επαφές, δεν έπρεπε να μας πει ότι ξέρεις, παιδί μου, με τον Τάδε φτάσαμε σε κάποια τέτοια, απλά δεν τα βρήκε με τον πρόεδρο, κάτι. Δεν ακούσαμε ούτε ένα όνομα κάποιου.
0: Τίποτα.
7: Τίποτα, έτσι.
0: Τίποτα.
7: Τι να πω, ρε φίλε.
0: Τίποτα, Χασάμπη, να μην πει καλημέρα ή καλή υπομονή.
7: Να πούμε.
0: Ναι.
7: Άντε, να είσαι καλά, ρε.
0: Καλημέρα, καλώς. Έτσι, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Παιδιά, λίγο υπομονή, ξανά break. Έτσι, πιάσαμε 7.30, έτσι στο γρήγορο θα είμαι. Μείνετε στις γραμμούλες, μην φύγετε, δεν χρειάζεται.
8: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ. Πήγαινε στη Στερεωτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζαντζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεωτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
9: Τι έγινε, πότε ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
10: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
9: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310 36 54. 36.
11: Nexus Facility, παρακαλώ.
9: Οι καλύτεροι, οι γρηγορότεροι. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
12: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.

0: εγώ λέω γιατί δεν μιλάει τόση ώρα. Πάτησα το άλλο του κουμπί και πρέπει να με σηκώσω λίγο. Εδώ αυτό ακριβώς συμβαίνει. Το πέτυχα. Ήπιαμε και το νεράκι, λέω, γιατί με πιάσατε παραμάσχαλα. Όλοι θέλετε να μιλήσετε. Λογικό είναι. Βγάζουμε ψυχούλα Μετρόπολης 95,5. Απόφυτος βοηδοσχολής Κυλικιάρης του Χάρβαρντ στα μικρόφωνα. Κάτσε να δω αν έμεινε κανείς πίσω στη γραμμή από το διάλειμμα και επανέρχομαι. Εδώ έμεινε κάποιος, παρακαλώ. Ναι. Εμπρός. Όχι, εδώ. Εδώ, σε βρήκα. Ορίστε.
1: Εδώ. Στέφανε.
0: Ναι.
1: Σε λίγο ξέρεις τι αρχίζω να πιστεύω, ρε φίλε.
0: Τι φίλε μου.
1: Ότι κάποιοι παοκτσίδες θα παρακαλάνε να πάρει ο Άρης το πρωτάθλημα, μπας και πάρει ο Πάοκ Center 4.
0: Λες, να πονόψυχοι οι άνθρωποι είναι, βέβαια.
1: Ναι, αγαπά. Ρε φίλε. Ναι. Να τους τραβήξετε πάνω, δεν άκουσες τι είπε κάποιος κύριος. Άμα πάει, λέει, καλά ο Άρης, θα τραβήξει και εμάς, θα γίνουμε όλοι πιο δυνατοί.
0: Ναι, ενώ ο Πάοκ ανέβηκε, αλλά τον Άρη δεν το τράβηξε. Τι γίνεται τώρα, γιατί έγιναν ανάποδα τα πράγματα.
1: Σου είπα, πρέπει να ανέβει ο Άρης να πάρει κάνα προτάσμα για να πάρουν και αυτοί κάνα σεντερφόρε, φίλε.
0: Ναι, μόνο έτσι κουνιούνται. Μόνο εγώ τους τρομάζω, τους ξυπάζω λίγο. Τους...
1: Μόνο έτσι θα κουνηθούν, τι λες τώρα.
0: Μόνο έτσι, ε.
1: Στέφανε.
0: Ορίστε.
1: Χθες σε πήρα το πρωί και με είπε Ντεμέκα εκεί που σε είπα ότι δύσκολα είναι τα κουκιά με τη λέσχη.
0: Ναι.
1: Γιατί μου το έκανες αυτό, ρε φίλε.
0: Δεν με έχεις αεξής τώρα, δηλαδή. Τι,
1: γιατί μου το κάνεις αυτό.
0: Δηλαδή είσαι γαραντία εκ τώρα, ας
1: πούμε. Κοίτα όμως που τα... Στέφανη, κοίτα όμως τα σημάδια ένα-ένα βγαίνουν όμως.
0: Δεν στεναχωρήθηκες εχθές για το Super Cup, ρε αεξή, ας πούμε.
1: Εγώ στεναχωρήθηκα, φίλε, με αυτούς, με το Μάγερς που λέγανε ότι είναι παιχταράς, που μπορεί να είναι τεχνηταράς,
0: ναι.
1: Αλλά είναι, ρε φίλε...
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ξέρεις, άνευρος παίχτης, χωρίς... Κατάλαβες τι θέλω.
0: Κατάλαβα τι λες, ναι. Κατάλαβα.
1: Μπράβο. Εντάξει. Γι' αυτό στεναχωρήθηκα πιο πολύ, γιατί μας τον πασάραν ότι θα κάνει τη διαφορά και χθες είδες τι έχασε, ένα εύκολο, το πιο εύκολο τετατέτ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν...
0: Μπάλα είναι, συμβαίνει και αυτό.
1: Εντάξει. Εντάξει. Έχει έξι ζωές, του δίνουμε έξι ζωές.
0: Έξι κανονάκια έξι έχει ο Νίκολιτς.
1: Περιμένουμε.
0: 3 και 3, 6 λεύσκια από τώρα. Καλό υπόλοιπο. Χαιρετώ.
1: Άντε πάλι.
0: Πάει, φύγε, παλιόπαιδο. Ορίστε, παρακαλώ, ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς το.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Στέφανε.
0: Ναι, κλείς το ράδιο.
2: Ναι, ναι, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Πρώτη φορά σας ακούω. Όχι, σας ακούω. Πρώτη φορά σας στέλνω. Κάθε μέρα σας ακούω.
0: Το ίδιο πράγμα.
2: Αλλά,
0: είναι.
2: Ξέρεις τι ήθελα.
0: Ναι.
2: Να βγει αυτή η γιαγιά που έλεγε 2-0. Να κερδίσει η γιαγιά Στέλλα, πώς είναι, Δέσποινα.
0: Ακούει αυτή, ακούει, ξέρω εγώ τι λες.
2: Αν ακούει, πέσει να τα 48 πρωταθλήματα, τα 28 ήταν τα κάλπικα.
0: Κάλπικα, ε.
2: Αυτό δεν το ξεχνάμε.
0: Δεν το ξεχνάμε αυτό.
2: Γι' αυτό σου λέω, Στέφανε, πέσει τώρα τη γιαγιά καυτή να... Γιατί έλεγε 2-0 θα κερδίσει ο Ολυμπιακός.
0: Ακούει η γιαγιά με το 2-0. Ποιο πια γιαγιά ακούει να βγει που έλεγε 2-0.
2: Άμα θέλει, ας πάρει.
0: Να πάρει και η γιαγιά.
2: Καλημέρα, Στέφανε, και ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ, έτσι. Πρώτη φορά ο κύριος. Καλό τάξιδος και καλή υπομονή σε αυτή την εκπομπή. Παρακαλώ, επόμενος, ορίστε.
3: Μέρα καλή, γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Λεμαγωμένος αεξής.
0: Το κατάλαβα, το αεξής το κατάλαβα. Το πρώτο συνθετικό δεν έπιασα.
3: Μέρα καλή.
0: Μέρα καλή, ναι.
3: Το παιχνίδι το έχασε ο Νίκολης.
0: Ο Νίκολης, μάλιστα.
3: Ο Καλοσκάμης το δελτίο στον Αετό κάτω από την εκκλησία για ένα περίπτερο στο παρκάκι του Περισσού το δελτίο.
0: Ναι.
3: Καρφωμένο στο πιο ψηλό πεύκο.
0: Μάλιστα.
3: Ο κύριος Νίκολης δεν πήρε την ευθύνη. Γιατί αφήνεις το Βάργας και ο Άι πέναλτι, άνθρωπε?
0: Δεν πρέπει να βαρέσει. Επιθετικός είναι. Ποιος θα βαρέσει?
3: Όχι, πέναλτι. Ο Βάργας δεν πρέπει να βαρέσει, γιατί τον πήραμε για το κεφάλι, δεν τον πήραμε για τα πόδια.
0: Σωστά μιλάς εδώ. Δεν ξέρω αν μπορεί να βαρέσει πέναλτι. Ναι.
3: Κάτω είναι άνθρωπος χαλιά και λίμνια.
0: Και δεν μου λες γιατί δεν άφησε το πιτσιρικά και έβαλε στους 300.
3: Έπρεπε να έχουμε δυο πιτσιρικάδες. Αυτό είναι ένα θέμα που ξεκινάει από λίγο βαθιά, που δεν υπάρχει, ναι, υποδομή στην ΑΕΚ στις ακαδημίες. Και την αλλαγή που έκανε χθες που έβγαλε το Ρότα και έβγαλε το, αυτό το πιτσιρίκο του Χρυστακόπουλου για να έχουμε δύο μέτρα πιτσιρικάδες.
0: Ναι. Ναι.
3: Ο Χρυστακόπουλος ήταν τραυματισμένος, έτσι, με κλάση είναι το παιδί και αναγκαστικά απλώς έβγαλε παίκτη για να βάλει τον τερματοφύλακα.
0: Ναι.
3: Και δεν βάζει τον Στρακώστα, βάζει τον Μπρινιόλι που είναι σε πιο καλή φόρμα, σε έβγαλε όλα τα φιλικά.
0: Ο Μπρινιόλι έπαιζε φιλικά.
3: Η δεν έχει κάνει, δεν έχει πάρει ένα στόπερ box to box. Και οι δύο, και ο Μουκουντή και ο Ρέρβας κάνανε τα λάθη της αρκούδας. Ο Ρώτα ο καημένος από Κίμεργα ήταν μόνος του, ψέψαχνε να δώσει την μπάλα και ο Καλοσκάμης δεν γυρνούσε καν να την πάρει. Άφησε μέσα τον Φιλανδό και δεν έβαλε τον 24χρονο τον Μπετσιρίκο που πήραμε. Δεν ξεκίνησε Ζήνη, δεν έβαλε Κατσίνοβιτς που είναι φωτοβολίδες από τον καιρό. Βλέπεις ότι ο Κοϊτά δεν τραβάει ρε αδελφέ, κακή του μέρα, εντάξει κάνει μια αλλαγή στο 50, στο 60. Βάλ το Ζήνη.
0: Ναι, ναι, έχει ευθύνη ο Νίκολιτς. Αλήθεια λες, το παρατήρησα το μάτι.
3: Έχει τον Κάιν μέσα. Ο Κάιν δεν έκανε τίποτα. Βάλε τον Κατσίνοβιτς. Αυτοί οι δύο είναι φορμαρισμένοι αυτή τη στιγμή. Βγάλ τον Βάρκα, βάλε τον Κουτέσα. Δηλαδή, πίεσε τον Όφη μπροστά να τον κάνει σε γιογιό.
0: Ναι.
3: Με τις φωτοβολίδες που έχεις. Και ο κύριος Νίκολιτς τώρα μας λέει ότι στεναχωρέθηκε για τον κόσμο και για τον κόσμο. Και η στεναχώρια και το πρώτο παιχνίδι και εμείς μετά από 30 χρόνια είδαμε Super Cup για την ΝΑΕΚ και πού τα παίρναμε στα πέναντι και μας έσπασε και αυτό. Φταίει και ο Ηλιόπουλος, φταίει και ο Ριμπάλτα. Δεν θα γλιτώσει κανένας από την κριτική.
0: Αλλά,
3: όχι επειδή μας πήρε ένα προτάσμα να τους κάνουμε θεούς. Ριμπάλτα τι δύο χρόνια να μας πάρει σε ένα μπακ μας, έχουμε μείνει με ένα πήλιο και με ένα Ρώτα. Και δεν έχεις πάρει ένα στόπερ, πήρες ένα πιτσιρίκο ανύπαρκτο από την Ίντερ της Παραλίμνης.
0: Ναι.
3: Και δεν παίρνει καμία ευθύνη, στεναχωρημένος ο κύριος. Και εγώ θα ήμουν στεναχωρημένος αν έπαιρναν 3-4 εκατομμύρια το μήνα, το χρόνο ξέρω εγώ πώς θα παίρνει και δεν με νοιάζει κιόλα. Και εγώ θα ήμουν πολύ στεναχωρημένος. Δηλαδή δεν έχουν καταλάβει, δεν έχουν ιδέα τι σημαίνει ΑΕΚ αυτή. Αυτά Στεφάνε και καλή σου μέρα.
0: Προβληματισμένος μέρα, ο φίλος. Αυτά. Καλημέρα αγόρι μου. Εντάξει, βγάζει ψυχούλα άνθρωπος. Ένα τώρα να του πεις ότι έχει άδικο. Ναι, αλλά δίκιο έχει. Είναι φίλαθλος οπαδός. Εγώ το καταλαβαίνω. Αλλά... δεν έπαιζες και με την Νάπολη που έπαιζε ο μεγάλος Άρης. Με τον Όφη έπαιζες και με αυτούς άνετα έπρεπε κάτι να τελειώνει στο έργο. Αλλά όπως βλέπω ο Όφη έχει κάνει υλικό, έχει σκυλιάσει, ξέρει τι κάνει ο Κόντης. Τον παραδέχομαι για αυτό που κάνει και ξέρω τι κάνει. Και είμαι 1000% σίγουρος ότι αν μέσα στα αποδυτήρια ήμουν στο Χρήστο Κόντη στην ομιλία, στην προπόνηση οτιδήποτε, πιστεύω ακράδαντα και βάζω ότι θέλει τη στίχη, με έχει πιάσει τους παίχτες και τους έχει πει παιδιά κι εγώ σκαλοπάτι είναι αυτή τη στιγμή όπως έχουν γίνει τα πράγματα όφι να διακριθούμε και εσείς νέοι ποδοσφαιριστές, ελληνάκια, αρπάξτε την ευκαιρία σας, βάλτε τα λυσακά σας, αρπάξτε την ευκαιρία από τα μαλλιά, παίζουμε Ευρώπη. Παίζουμε στην μεγαλύτερη βιτρίνα ποδοσφαιρική Ευρώπη, ό,τι είναι αυτό, είτε είναι Conference, είτε είναι Europa, οτιδήποτε Ευρώπη είναι. Και εκεί την πραγμάτια σου μπορείς να την βγάλεις επάνω στο ράφι και να την επιδείξεις. Ή να την κάνεις κάτι άλλο χωρίς το έψιλον. Χίλια τα εκατά το έχω δηλαδή ότι ο Κόντης σίγουρα και οι παίχτες πασχίζουν γι' αυτό. Και καλά κάνουν και έτσι πρέπει να είναι αυτές οι ομάδες με τα χαμηλά budget. Μόνο έτσι γίνεται δουλειά να προοδεύσει ένα σύλλογο. Να βγάζει τη πραμάτια του στην Ευρώπη, να πουλάει, να βγάζει από πίσω, να δημιουργεί, να φέρνει ό,τι μπορεί μας τραπά και πάντα να είναι καλός στο εξωτερικό διότι από εκεί, α, από πού ήρθε αυτός ο ξέρω εγώ ο Σαλτσέδο τώρα. Αυτός ο Σαλτσέδο πού είναι αυτή η παιχτάρα τώρα. Πού παίζει ελεύθερος, έμεινε ελεύθερος. Χωρίς Σαλτσέδο πήρε Super Cup ο Όφη χθες. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, δεν βρέθηκε κανένας τέτοιο παίχτη το Σαλτσέδο. Ο Σαλτσέδο εμένα μου θυμίζει ότι είναι ο Ζήνη της ΑΕΚ, ακριβώς καρμπών παίχτης. Καρμπών. Και υπάρχει τώρα και δεν τον πήρε κανένας από τους μεγάλους εδώ πέρα. Φανταζόμαστε να συμβαίνουνε τα πιο τρελά στο Σαλτσέδο. Πάω και ένα πράγμα θα σε πω. Ψάχνει center for. Και μια μέρα θα γίνουν πολλά στο ασανσέρ που σε... Ελεύθερος κιόλας Σαλτσέδο, χωρίς αντίτιμο μόνο συμβόλιο. Έφυγες ήδη, έπρεπε τον είχε χτυπήσει την πόρτα και να τον έχεις μπροστά. Σαλτσέρ που συναντιόμαστε και κρατιόμαστε. Όχι για δεύτερο, για πρώτο, κανονικό center for. Μα εγώ πάθει εξάρτηση κι όλο εσένα ναι ζητάω. Αγανάκτηση είστε, τι να σας κάνω. Σε να δω εδώ στην Μεσεντζουέρδα, την αμέλησα κιόλα. Έχω φίλους, τι γίνεται, γράφουν. Γκασταρμπάιντερ, ήρθαν. Διακοπές, πάμε, δεν πάμε. Μας ακούει κανένας από την Αμουλιανή, κάτι που με έγραψε ένας εχθές, κάτσε να

9.30 ώρα το ματσάκι σήμερα. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει αύριο το πρωί. Θα μάθουμε τα απόνερα του ματς Anderlecht-ΠΑΟΚ.

0: μόνο στη σηκώνω εγώ για δύο.
1: Δεν είμαι τρομοκράτης.
0: Τι στίχη ήταν αυτή, άκου τώρα, ήρεμα, ήρεμα.
1: Μα ήρεμα.
0: Είμαι το θύμα μιας αγάπης.
1: Ήρεμα, ήρεμα. Δεν είμαι τρομοκράτης. Ήρεμα,
0: ήρεμα, ήρεμα. Θα πάω στον επόμενο τρομοκράτη, παρακαλώ. Ορίστε.
2: Guten Morgen.
0: Guten Morgen.
2: Τι κάνετε?
0: Βίγε έτσι, alles klar, wunderbar.
2: Alles gut.
0: Alles gut zusammen.
2: Στεφανάκο.
0: Παρακαλώ.
2: Για αυτούς που λένε, πήρε που ένας αριανός συνοπαδός και έλεγε ότι γκρινιάζουν και βρίζουν και κάνουν, καταρχήν αυτοί δεν υπαοξίδες.
0: Ναι.
2: Οι γνήσιοι υπαοξίδες σέβονται και εκτιμάνε. Κάνει λάθος. Και όπως και στο Facebook με ψεύτικα προφίλ που γράφουν κάποιοι που το παίζουν υποξίδες που είναι τάχα μου για να βάζουν φυτίλες για να κάνουν.
0: Καλά, αυτό είναι τακτική όλων των.
2: Ναι, ρε φίλε, δεν είναι υποξίδες, δεν είναι για μένα αυτοί. Ναι, που δεν έχουν πατήσει στο γήπεδο και γκρίζουν και βάζουν, δεν βάζει το χέρι στην τσέπη ο Σαββίδης, δεν κάνει, δεν ράνει, εντάξει.
0: Σωστά.
2: Ή αυτό που ήρθε ο Μισακίνης στο μπάσκετ και βρίζουν γιατί ο Σαββίδης δεν κάνει μεταγραφές. Αυτοί δεν είναι υποξίδες, είναι fake τέλος πάντων.
0: Mm-hmm.
2: Το άλλο που ήθελα να σου πω. Εχθές και προχθές σου βγήκανε κάποιοι αεξίδες και λέγανε εμείς ο κύριος Ηλιόπουλος θα το κάνουμε έτσι, είναι, ο Μελισανίδης ήταν έτσι καλά που έφυγε.
0: Ναι.
2: Επειδή έχουν κοντή μνήμη, άμα αρχίσουν οι αναγούλες, ξεκινήσανε με τον Αθήνα, άμα αρχίσουν οι αναγούλες, θα αρχίσουν να βαράνε πρώτα στο Σαμάρι, που είναι ο Νίκολιτς,
0: έτσι.
2: Και μετά θα αρχίσουν να βαράνε και το Γαϊδούρι. Θα αρχίσουν να το βρίζουν Ηλιόπουλο, φύγει Ηλιόπουλο, έλα Μελισανίδη πίσω.
0: Αχίρε.
2: Έχουν κοντή μνήμη.
0: Αχίρε. Λιόπουλος ρίχνει, ρε, τον είδες, ρε. Ρίχνει. Λες να πούνε οι αχάριστοι τέτοιο πράγμα τώρα.
2: Ναι, καλά, στην Ελλάδα είσαι.
0: Λες να έχουμε αναγούλες πολλές και μαζεμένες.
2: Θα,
0: και να
2: τα, δεις, θα τα δεις στην πορεία, θα είμαστε στην πορεία, θα τα δεις. Μέχρι το χειμώνα θα γίνουν πολλά πράγματα.
0: Ξέρω εγώ την Nike τη βλέπω πολύ άνετα, ρε Σίνα.
2: Καλά, εντάξει.
0: Ξέρω εγώ, εντάξει.
2: Την Nike, ακόμα δεν. Δεν έχεις δει τίποτα. Τώρα έπαιξε με τον Όφη, την άλλη εβδομάδα παίζει Champions League. Δεν έχει πολλά παιχνίδια στα πόδια της και αυτό που έλεγε ο φίλος που σε πήρε πριν και έλεγε για τους πιτσιρικάδες που δεν έχει,
0: ναι.
2: Την υποδομή που έχει αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ από πίσω, σαν με Έλληνες και με τις ακαδημίες, δεν την έχει καμία άλλη ομάδα πλην του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
2: Στο Κύπελλο αυτές οι ομάδες όλες θα έχουν πρόβλημα, να ξέρεις.
0: Σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα.
2: Να ξέρεις. Ο ΠΑΟΚ δεν το έχει αυτό το πρόβλημα. Ούτε στο Κύπελλο, ούτε στην Ευρώπη, άμα θέλει να βάλει πιτσιρικάδες.
0: Ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα.
2: Και γηγενείς που λέμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ένα άλλο θέμα. Πριν 3-4 μέρες είχε πει ένας για τους οπαδούς ότι ρε παιδιά, οι ομάδες είναι εταιρείες. Είναι εταιρείες. Αυτό που δεν πάνε οι οπαδοί στα γήπεδα, έτσι. Να δεν αφήνουν να πάνε και την άλλη ομάδα. Δεν το έχουν πάρει ακόμα χαμπάρι, σκοτώνονται, αλλά αυτό τους βολεύει. Αυτό βολεύει και το πολιτικό σκηνικό, έτσι. Να υπάρχει εχθρότητα, να σκοτώνονται, να υπάρχει αντιπαράθεση. Άμα δεν υπάρχει αντιπαράθεση και ο κόσμος.
0: Πρέπει να ασχολείται ο κόσμος με κάτι, να μην είναι μουνιασμένος. Ναι, ναι, ναι.
2: Να ξεσηκωθεί, θα είναι τέτοιο, θα τους κυνηγήσει.
0: Ναι.
2: Ενώ έτσι τους βολεύει.
0: Βολεύει, έτσι ρίχνουμε την μπάλα στην εξέδρα.
2: Να το δεχτούν και αυτό και οι παοξίδες και όλοι οι φίλαθλοι. Ότι οι ομάδες είναι εταιρείες. Δεν είναι όπως ήταν παλιά, αλλά παίζει για τη φανέλα. Μα ο άλλος είναι επαγγελματίας, ρε φίλε. Τι για τη φανέλα. Αυτά, να είχαμε να λέγαμε, υπήρχαν το 80. Τελείωσαν αυτά.
0: Καλώς. Καλό υπόλοιπο.
2: Ο άλλος ρίχνει λεφτά για να πάρει πίσω και το είχε πει. Και ο Σαββίδης το είχε πει ότι κάποια στιγμή ο ΠΑΟΚ θα πρέπει από μόνος του να συντηρείται και να βγάζει τις χρονιές.
0: Να συντηρείται, βέβαια. Να
2: θα κάνει, λογικό είναι.
0: Αυτάρκης. Οι ομάδες πρέπει να είναι
2: αυτάρκης. Και λογικό είναι. Όλες οι μεγάλες ομάδες οι ευρωπαϊκές έτσι δουλεύουν, ρε φίλε.
0: Mm.
2: Δεν βάζουν οι πρόεδροι συνέχεια λεφτά να ρίχνουν να παίρνουν παίκτες. Έχουν τις ακαδημίες από πίσω. Και από εκεί προωθούνε. Αυτός είναι ο σκοπός τους. Και όποιος δεν το δέχεται, ας σκεπαστεί από την άλλη μεριά.
0: Καλό Αυτά. Υπόλοιπο.
2: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, αγορίνα μου. Ωραίος. Τα είπε. Ωραίο κόσμο έχουμε σήμερα, φίλε. Νεαρό, νεαρό.
3: Πάμε στην δίσκο, κύριε καθηγητά. Στην δισκοτάκ. Στην δισκοτάκ.

0: πηγαίνετε να διασκεδάσετε μέχρι πρωινό.
1: Ο Χάρης λέει καλημέρα άρχοντα Βάμος Άρης, παρακαλώ επόμενος, και αν δεν υπάρχει επόμενος να μιλήσει ο μεθεπόμενος. Αφού το λέει ο φίλος μου ο Χάρης, πάμε στον μεθεπόμενο. Παρακαλώ, ναι.
2: Πού είσαι ρε πρόστιχο αγόρι?
1: Hello my excellent, my excellent mon ami. Je vais à la montagne mon chéri.
2: Πήρα μη χαλάσει τα γραφεία γιατί στη καλή θέση πλέον, ναι. Σιγά σιγά ανεβαίνουμε.
1: Τι κάνουμε?
2: Στο ράγκι του Μετρόπολης. Ποιο ράγκι? Μου βάζεις κανένα φαντασματάκι τώρα και με ρίξεις τέτοια την ακραματικότητα. Μόνο φαντασματάκι μην βάλεις, έτσι.
1: Το μικρό
2: λοιπόν,
1: φαντασματάκι.
2: Μείνε εκεί, ναι. Μείνε κορυφή εκεί. Κάνω έτοιμα live στον κύριο Αντρώνη να δει επιτέλους το ταλέντο που έχει εκεί. Τον Σεμέδο του Μετρόπολης, τον φόρ περιοχής, να παραμείνει εκεί στην κορυφή. Τώρα γιατί να κοιτάξει η έκριση, τα είπε ωραία έκριση όντως. Δεν έχει πίσω αμυντικό.
1: Δεν έχει, όχι.
2: Η άμυνα πίσω είναι τρικυμία. Ατομικά αυτή παίξει, ας πούμε, ένα ρότα με το ζόρι, τον έδωσε 500 μάτς, τον έβαλε στην εθνική για να παίξει μπάλα. Ένα ρότα. Από εκεί και πέρα το χάος. Ο Μουκουτί τώρα είναι στόπερ.
1: Ναι.
2: Θες να έρθει το Μουκουτί, ας το δώσουμε. Θα το πάμε στην άρα να παίξει Μουκουτί.
1: Μουκουτί. Μουκούνταρος ρε, μόνος του, μόνος του Μουκουντή, μόνος του, χωρίς παρτέντερ πίσω.
2: Στο δίνω εγώ, στους κανόνες αρθέμα είναι, τον έχεις εκεί πέρα, βασικό και αντικατάστατο. Ο ΠΑΟΚ σήμερα, άκου τώρα, μπορεί να μην παίξει ο Τέλειας, μπορεί, δεν ξέρω αν είναι σίγουρο όντως, αλλά αυτό θα είναι και εξής κάτι το οποίο δεν περιμένουν και αυτοί. Έχουν στήσει την ομάδα στο πώς παίζει ο Τέλειας,
1: ναι.
2: Και εμείς,
1: ναι.
2: Και η αμυνά τους.
1: Ναι.
2: Και τους έχει τραβήξει τώρα το χαλάκι. Έχεις αλλάξει όλη την παρτίδα.
1: Ναι, όλο και επειδή θα παίξει ο Τέλειας, θα κάνουν αυτοί τώρα τέτοιο να πούμε. Θα αποδιοργανωθούν.
2: Αυτοί ξέραν πώς παίζανε, ρε φίλε.
1: Ναι, ρε, δεν μπορούν να προβλέψουν ξέρα το παιχνίδι του Πέλκαρε. Άσε με τώρα, δεν μπορώ να ακούω
2: πέλκα,
1: τώρα.
2: Ποιον Πέλκαρε.
1: Ποιο θα βάλει, τι νομίζει ότι έχει να βάλει εκεί, τι θα βάλει.
2: Έχω σε ρετάει, ρε φίλε.
1: Α, μπράβο, τώρα μιλά σωστά. Αυτό να πούμε, ναι, σουρωτήρια.
2: Σουρετάρε ποιότητα.
1: Σορετάει.
2: Θα τον δεις, να με θυμάσαι.
1: Κανόνισε τώρα να βγει κανένας ΜΕΙΤΕ να πούμε να παίξει βασικός και θα σε πω εγώ.
2: Ποιο ρε. Ο ΜΕΙΤΕ σου κανένα δίμηνο.
1: Τι δίμηνο? Μετά τα καρναβάλια, ξέχνα το.
2: Έχει θέμα.
1: Εάμπρα.
2: Άλλο καλά είσαι.
1: Καλά, ναι. Ωραία.
2: Σε θέλω έτσι μπροστά περιοχή, έτσι. Φορ.
1: Εσύ με θες τώρα. Οι άλλοι δεν με αφήνουν, δεν με θέλουν. Γιατί center for πολύ, ναι.
2: Θα σε αναλάβω εγώ, μάλλον.
1: Θα με αναλάβει μάλατζερ.
2: Μην αγχώνεσαι.
1: Αφιερωμένο για την πάρτι σου, κλείσε.
3: Γυναίκες, όλες γυναίκες.
2: Θα αναλάβω εγώ, μάλλον.
1: Θα με αναλάβει μάλατζερ.
2: Μην αγχώνεσαι.
1: Αφιερωμένο για την πάρτι σου, κλείσε.
2: Έλα τώρα.
3: Γυναίκες, όλες γυναίκες.

0: γυναίκες.
1: Τόλμη χρειάζεται. Τόλμη και απ' τ' άλλο.
2: Η Βόλιο και Τριβόλιο. Ωπα, έχουμε φίλο στη γραμμή. Περιμένει για να δω. Ναι, μ' ακούτε.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Εδώ είσαι. Λέω, αμάν κάτι φωτίζει. Εδώ ναι, το ξέχασα ναι. Τον άνθρωπο να πούμε. Έλα.
3: Στέφανε, έλα ρε.
2: Παρακαλώ.
3: Πολύ φαντασία έχει ο κόσμος. Ρε παιδιά, να πω λίγο καταρχήν για τον Άρη.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, φέτος θα κάνει. Έχω ένα φίλμα που θα κάνει καλή ομάδα ο Άρης φέτος.
2: Mm-hmm.
3: Σε αυτή την αίσθηση έχω ότι έχει ένα καλό ρόστερ.
2: Ναι.
3: Αλλά σαν DNA, Στέφανε.
2: Mm-hmm.
3: Έχασε τον DNA λίγο αυτή τη στιγμή ο Άρης και πιστεύω ότι στο ranking της Ελλάδος, αν το πούμε έτσι,
2: ναι.
3: Όχι το έχει πάρει τη θέση. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, για αυτό το timing. Φαίνεται ότι έχει μια υγεία. Κρίμα που όλα αυτά τα χρόνια δεν μπόρεσε να γίνει μια μεστή ομάδα.
2: Κρίμα, ναι.
3: Και όχι απαραίτητος να πάρει το πρωτάθλημα κάθε φορά, όπως είπες και εσύ, αλλά να κάνει κάτι το οποίο δεν το περιμένεις. Να πάει να κερδίσει μέσα στον Ολυμπιακό, να πάει να κερδίσει τον Πάο, να πάρει ένα κύπελο. Αυτό το πράγμα δεν στο βγάζει ο Άρης. Καλός ή κακός.
2: Ο κόσμος τόσο είναι πόσο πιστεύει στον Άρη. Θα σου πω ένα απλό πράγμα. Το μόνο πράγμα που έχει να κάνει αυτός ο ιδιοκτήτης μέχρι να πουλήσει είναι έστω μια φορά στα τρία χρόνια να κάνει μια πορεία στη League Face, έστω και του Conference. Ούτε καν αυτό.
3: Ναι.
2: Γι' αυτό καταλαβαίνεις και ακούς τώρα το DNA
3: είναι,
2: του Άρη.
3: Αν ναι. Είναι θέμα μόνο του Καρυπίδη, αυτό είναι ένα πράγμα.
2: Ποιανού θέμα είναι, δικό μου. Εγώ όσο στήριξα. Κοίτα. Ήμουν εκεί πέρα, σαν το σταφύλι,
3: ναι,
2: κρεμασμένο.
3: Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι δεν πέρασαν και καλοί παίχτες από τον Άρη. Έχει καλά στοιχεία ο Άρης. Δηλαδή, άμα δεις τι προκρίσεις έχει χάσει, πόσες έχει χάσει.
2: Ποια είναι τα καλά στοιχεία που πέρασαν, άμα τις έχει χάσει έτσι.
3: Όχι, είναι το DNA του συλλόγου, ρε γαμώ.
2: Ποιος το έκανε αυτό το DNA του συλλόγου.
3: Α, δεν ξέρω, όλοι παίξαν ρόλο.
2: Α, μα το δεν ξέρεις.
3: Όλοι παίξαν ρόλο.
2: Α, όλοι παίξαν ρόλο.
3: Ναι, βέβαια, δεν θα πω μόνο για τον πρόεδρο, αλλά πάση περιπτώσει. Τώρα για τον ΠΑΟΚ, άκουσα τώρα πάρα πολλούς. Εντάξει, ρε παιδιά, ο Σαββίδης ήρθε να μην ερχόταν. Ο Ολυμπιακός θα μαζεύει τον Μαρινάκης, δεν θα έκανε αυτά που θα έκαναν. Είναι δεδομένο. Παρ' όλα αυτά, εγώ σαν ΠΑΟΚτσες, όχι απλώς περηφάνεια και πήραμε. Δηλαδή, μου βγάλε πράγματα που δεν τα πίστευα ότι θα τα βγάλει, έτσι.
2: Ναι.
3: Δηλαδή, πήρε πρωτάθλημα, πήρε πράγματα με την αξία τώρα, Στέφανε, πέρα της καζούρας. Δεν μπορεί κανένα να αμφισβητήσει ότι δεν είχε καλή ομάδα ο ΠΑΟΚ. Δεν
2: είχε. Έπαιξε... Τα πήρε άξια,
3: ναι,
2: εννοείται.
3: Πραγματικά είχε καλή ομάδα. Εγώ το λέω πολύ αντικειμενικά. Και πέρσι ο ΠΑΟΚ, επειδή ο ΠΑΟΚ ασχολείται πολύ με τα εξαγωνιστικά, με θανάτους και με αυτά, δηλαδή τον πάμε πολύ πίσω όλα αυτά τα πράγματα. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα τέτοιο momentum που εγώ το ήξερα από την πρώτη στιγμή πριν το δυστύχημα, ότι θα τραβήξει όλη χρονιά αυτό το πράγμα. Και επηρεάζει όλη την ομάδα. Είναι ένα γεγονός το οποίο στέκεται πάρα πολύ ο κόσμος και τραβάει και την ομάδα. Με και σύντομα τους τραυματισμούς που είχε. Αλλά ο ΠΑΟΚ πέρυσι είχε πάρα πολύ μισθή ομάδα. Πολύ καλή ομάδα είχε. Αλλά βλέπεις όμως ότι και η ΑΕΚ πρωταθλήτρια δεν μπόρεσε το μάθος να τον κερδίσει. Να μην απογοητεύονται οι φίλαθλοι. Έτσι είναι και το ποδόσφαιρο όμορφο. Έτσι. Γι' αυτό και είναι και ωραία. Δεν μπορεί όλοι να τα παίρνουν όλα τα παιχνίδια. Και ακόμα πιστεύω ότι η ΑΕΚ από όλους. Θεωρούσα και πριν το παιχνίδι ότι είχε μια έτοιμη ομάδα.
2: Ναι.
3: Μια πιο ξεκάθαρη ομάδα.
2: Ναι.
3: Και ακόμα το πιστεύω, παρόλο την ήττα, δεν το περίμενα να σου πω η αλήθεια είναι. Αλλά εάν δούμε τώρα όλες τις ομάδες, και ο Παναθηναϊκός με απογοήτευσε λίγο, μπορώ να πω ότι ο ΠΑΟΚ, παρόλο που έχασε εδώ πέρα μέσα, από όλες τις ομάδες, μου έδωσε ένα καλύτερο 60 λεπτό ποδοσφαίρα από όλες τις ομάδες που είδα μέχρι στιγμής. Γι' αυτό και δεν απογοητεύομαι με την Άντερλεχτ και τον πιστεύω τον ΠΑΟΚ. Πάρα πολύ σε αυτό το παιχνίδι. Εκτός. Θεωρώ ότι δύσκολη εύκολα θα κάνει μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Δεν μπορώ να προδικάσω αποτέλεσμα, αλλά θεωρώ ότι θα κάνει μια πολύ καλή εμφάνιση. Το πιστεύω πάρα πολύ την ομάδα. Στέφανε.
2: Μπράβο, ρε.
3: Να μην απογοητεύεσαι και εσύ, φίλε. Ο Άρης φέτος να δεις ότι επειδή όλοι λίγο. Και οι οπαδοί δικοί σου τον έχουν λίγο.
2: Φτάνει ρε, φύγε ρε, παλιό σερε. Ναι. Τράβα μέχρι την κάρια να ρίξουμε καμιά βουτιά ρε. Φτάνει ρε, beach bar, restaurant, εμπλό, σερα, υγεία σου.
3: Τα αγαπώ,
2: Στέφανε. I love you, ρε. Τα είπε όλα με μια ανάσα. Ξανά, μανά, αύριο πάρε. Τα αγόρι μου. Κλείσαμε εκπομπή. Κοκκινίζει το σύμπαν εδώ από τα λαμπάκια. Πρέπει να βάλω φρένο, διότι έρχεται ο επόμενο διευθυντή, ο Χάρη. Μαζί με τον Ζιόν Ντεπόγκ. Καρατζό, πού είσαι ρε Δημητράκο, καλημέρα Λάλη μου, πέτα ένα Κυριάκο Μικημά.

0: Σε από Καρατζό.
1: Κυριακός, μη κοιμάσαι ωραί.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ το εκλεκτόν μεζεδοπολίων τρούφα στην Ολυμπιάδος 101 για την παρέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Μαξίμ Κέιτερικ, τον κύριο Τσελεπίδη Τζόρτς που μας φροντίζει σε οποιαδήποτε εκδήλωση και σε οποιοδήποτε event. Και Beach Bar Restaurant Εμπλό στη Χάριανη Καβάλας, που τη νύχτα της Παναγιάς, όλοι το ξέρετε το κοσμικό γεγονός, τη νύχτα πυροτεχνημάτων τύφλα να έχει η πρωτοχρονιά. Όσοι είστε παλιοί τα τελευταία 25-26 χρόνια που γίνεται αυτό το έθιμο, το γνωρίζετε, θα είστε εκεί. Όσοι δεν το γνωρίζετε, περάστε, θα δείτε και θα τα πούμε από κοντά. Μερσί μποκού για την ακρόαση, ελπίζω να είμαι ανταποδοτικός.
2: Πρόσεχε ρε, κουνιέται, θα πέσει. Μη σε νοιάζει, είναι στέρεο.

0: Ο πενινταρικάκι που γλιτώσατε από ψυχίατρο, παύλα, ψυχολόγο, ελπίζω να το φάτε σε γούστα με το γκομενάκι σας ή το γκομενάκο σας. Ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας tomorrow πρωί, morning, την ώρα που ο Αλέκτορ το κοκόρι βγει στην... στον παλόσυρμα επάνω ψηλά στο φράχτη και φωνάξει Κυκυρίκου. Hey, όπου εμείς το πρωί εδώ με φόρη, με τι να είχαμε, τι να είχαμε να λέγαμε, ποιος γιορτάζει, ποια είναι η πρεσβυτέρα και τα λοιπά. Αύριο, καλό υπόλοιπο ημέρας με τα απόνερα Άντερλεχτ ΠΑΟΚΑ. Καλό υπόλοιπο, καλό υπόλοιπο ημέρας, νυχτός θα έλεγα γιατί έχω συνηθίσει. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους και προπάντων βέλτιστη ψυχική υγεία. Άντριδη, τα σπαθιά ψηλά, τα περτσιναδωράκια έτοιμο πόλεμα και η διάθεση πάντα όρθια.
1: Πού πας?
2: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγα 26.
1: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
2: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
1: Δηλαδή, παντού.
2: Και online.
1: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα 4ALL καθημερινά?
11: Όλη η εμπειρία 4ALL. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso 4ALL Classic σε μέγεθος Excel. Στα 4ALL απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
12: Στα καταστήματα 4ALL καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso 4ALL. Κάθε μέρα ο καφές σου.

0: Τι έπαθες, αγόρι μου, είσαι καλά? Τι είναι αυτό που... Εμίλια, τι ήταν αυτή η στριγκλιά, τρόμαξα. Είναι από το τραγούδι ή εσύ έπαθες, περνάς ένα μήνυμα? Όχι, το τραγούδι. Βιαζόμαστε, λέει, να βγούμε στον αέρα, έχει δίκιο ο Εμίλιος. Σου λέει, αυτούς βρήκα, τους καθυστερημένους, ενώ από άποψη...
1: Χρονικά.
0: Τον ένα τουλάχιστον από τους δύο, γιατί ο Χάρης ήταν και πάλι συνεπής. Είμαστε δηλαδή πολλή ώρα στον αέρα, έχουμε κρεμάσει με χαλί.
1: Όχι. Δύο λεπτά έπαιζε τραγουδάκι, μια χαρά είναι.
0: Δύο λεπτά έπαιζε τραγούδι.
1: Μια χαρά είναι.
0: Έξω ήμασταν, παιδιά. Τώρα μην δημιουργούμε λάθος.
1: Ναι. Να δοθεί αξία και στο τραγούδι. Για κάποιον γράφτηκαν. Δεν θα ήταν άδικο, δηλαδή, να υπάρχουν τραγούδια τα οποία δεν ακούει και κάποιος. Δηλαδή αυτή την ωραία ιαχή από κάτω. Κάπου πρέπει να εκτιμηθεί.
0: Γι' αυτό πάει άπατο, δεν το ακούει κανένας.
1: Άμα δεν το αφήσει, ρε Γιάννη, δύο λεπτά να παίξει, ποιος θα τα ακούσει?
0: Από αυτή την ιαχή.
1: Ναι, εμείς βοηθούσαμε το τραγούδι να πάρει το χρόνο που του αρμόζει στον αέρα. Και λέει, είναι μεγάλη επιτυχία.
0: Εντάξει, αν είναι έτσι, τότε καλώ το αφήσαμε και έπαιζε δύο λεπτά.
1: 5η 13 Αυγούστου σήμερα, Γιάννης Πάγκος και Χάρης Εμμανουλίδης. Θα πάμε παρεούλα μέχρι και τις 11 σε ένα τρίωρο γεμάτο από πράγματα που έχουμε ετοιμάσει να πούμε. Αλλά στην ουσία θα πούμε αυτά που δεν είχαμε ετοιμάσει. Συνήθως έτσι γίνεται τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Μας κερδίζουν τα μηνύματά σας, μας κερδίζουν πράγματα που βάζετε εσείς στο τραπέζι.
0: Ωραίο. Αυτό ήταν έτσι εύσχυμος τρόπος για να καταδείξουμε το γεγονός ότι άλλα λέμε, άλλα κάνουμε. Εδώ, αλλά ήταν όμορφο, μου άρεσε.
1: Όχι, έχουμε...
0: Εγώ άκουσα, λέω μπράβο στην εκπομπή που το κάνει αυτό.
1: Ναι, είναι ελεύθερο σχέδιο η εκπομπή. Έχει ετοιμάσει κάποια πράγματα, έχει ένα κορμό, αλλά λέει και πράγματα που δεν έχει ετοιμάσει. Και αυτό είναι πιο ωραίο. Κατάλαβες, είναι λίγο πιο...
0: το Χάρη προσπαθεί να παρκάρει μια ώρα, δεν μπορεί. Αφού βλέπεις, δεν σε παίρνει εδώ.
1: Τι έκανα
0: αλλού,
1: τι έκανα
0: πριν. Φύγε, ξαναμπες, δεν, άστο.
1: Πριν τι έκανα.
0: Τι?
1: Σταματά να πάρω καφέ. Και πώς σταματά να πάρω καφέ?
0: Βάζεις αλάρμ.
1: Αλάρμ βάζω. Ωραία. Αλλά κατεβαίνω να πάω στο καφέ που πηγαίνω κάθε μέρα. Σταματά, με δείχνουν από εκεί. Έχει δύο παιδιά που κάθονται έξω γνωστοί. Ας πούμε, με δείχνουν με το χέρι έτσι. Ας πούμε, Και γυρνάω και είχα ξεχάσει να βάλω χειρόφρενο. Και σιγά σιγά. Ευτυχώς ήμουνα στην μεσαία τη λωρίδα. Κατάλαβες, και πας να περάσεις ο μισός απέναντι. Και σιγά σιγά βλέπω με κάνει έτσι. Γυρίζω πίσω, δεν είχε πάρει πολύ. Ίσα ίσα λίγο στα πρώτα 5 μέτρα. Το τραβάω, εντάξει, κούκλι.
0: Κάτι, ωραία. Αυτό ήταν καλό.
1: Ήρθαμε ολόκληροι.
0: Μπράβο, ρε Χάρη. Ωραίο. Έχουμε κάνει κανονικά την ανάρτηση στο Facebook. Εκεί μας βρίσκεται. Εκεί μπορείτε να
1: αλληλεπιδράσετε μαζί μας. Πλούσια και σήμερα η ανάρτηση, φαντάζομαι. Δεν την έχω δει.
0: Εννοείς πλούσια από ποια άποψη? Συναισθημάτων, εικόνας.
1: Πλούσια σε εικόνα. Ότι ένα κολαζάκι το οποίο σίγουρα θα περιλαμβάνει στιγμές.
0: Ναι.
1: Θες να μας πεις ποιες είναι οι στιγμές ή...
0: Ναι, θα σου πω. Δεν έχω πρόβλημα.
1: Τσάμπα.
0: Άντε τώρα. Production έχουμε, δεν έχουμε, ηχητικά μπορεί να ακούσουμε κάποια στιγμή.
1: Θα τα ακούσουμε κάποια στιγμή, δεν έχει τώρα production, θα έρθει μετά, εντάξει, σιγά σιγά. Σήμερα πάμε με Εμίλιο Γαβριλίδη στην ρυθμίση των ήχων, ο Θανάσης απολαμβάνει την ημέρα ξεκούρασής του. Πάμε με Ελένη Παπά στην γραμματιακή υποστήριξη και θα είμαστε παρόλο για τις επόμενες 3 ώρες στην εκπομπή, η οποία σιγά σιγά κλείνει τον κύκλο της. Δηλαδή, μας έμεινε η σημερινή ημέρα και η αυριανή για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτές τις 2 εβδομάδες που έχουμε για να σας κάνουμε παρεούλα έτσι εν μέσω θέρους. Αύριο, παραμονή της του 15 Αύγουστου, παραμονή της Παναγιάς, σε μια ημέρα η οποία θα είναι η τελευταία μας, αλλά μέχρι τότε, Γιάννη μου, έχουμε άλλες 5,5 ωρίτσες να κάνουμε παρέα στο κοινό.
0: Το βαγάζαμε, τρόπαξε τώρα, λέω 5,5 ώρες, γιατί ρε, σήμερα άλλαξε το πρόγραμμα. Σε έβαλες γρήγορα 3 και 2,5.
1: 3 και 2,5.
0: Ωραία. Θα πάμε στα αθλητικά. Εγώ ήθελα όμως μια υπεύθυνη γνώμη ενός που ξέρει από. Δηλαδή, θα ήθελα ένα γεωπόνο. Αν είναι στην παρέα ένας γεωπόνος.
1: Ναι. Αυτό ας πούμε είναι εκτός σχεδίου.
0: Εκτός σχεδίου εκπομπής. Εκτός σχεδίου, κοινού σχεδίου είναι.
1: Ναι, ναι. Αυτό μ' αρέσει, αυτό λέω. Είναι κάτι ανέλπιστο, ρε Γιάννη. Δηλαδή, δεν πρέπει να 8 και 9 πριν να ολοκληρώσει να ακούσω ότι θέλει τη γνώμη ενός γεωπόνου. Καταλαβαίνεις, αυτό μου αρέσει.
0: Ναι, είναι εκτός κοινού σχεδίου, είναι εντός σχεδίου δικού μου. Δηλαδή, ήθελα να το ρωτήσω αυτό. Ναι. Σχέδιο, δεν μου ήρθε τώρα.
1: Ναι.
0: Και έχει να κάνει με ένα καθημερινό φαινόμενο που αφορά στις μπανάνες. Τις οποίες παίρνω από το σπίτι για να τις φέρω εδώ. Ένα πολύ ωραίο γρήγορο σνακ πρωινό θρεπτικό. Μπανάνες, ντόλ κτλ. Οι οποίες μπανάνες, βέβαια, άμα λίγο παραπάνω τώρα Πόσο κάνω, ρε φίλε, να στο 5 λεπτά, 10, πόσο είναι? Να. Άμα τι αφήσει κάτω από την θέση, τη μηχανή ή μέσα στο σακουλό, οπουδήποτε, ναι, μέσα σε 10 λεπτά έχουν οριμάσει.
1: Να σου πω ένα κόλπο που θα κάνεις.
0: Πριν μου πεις το κόλπο που θα κάνω, γιατί είσαι πάρε χαρτάκι εσύ και ο Παναγιώτης Σιδηρόπουλος θέλει να μου πει ένα κόλπο που θα κάνω. Η απορία δικιά μου, η πρώτη, είναι αν, ας πούμε, αυτό είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο.
1: Φυσιολογικό δεν μου ακούγεται σε 10 λεπτά.
0: Φυσιολογικό φαινόμενο. Δεν λέω ότι η μπανάνα ήταν καταπράσινη άγουρη.
1: Ναι.
0: Ήταν μια μπανάνα πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία μπανάνα, ναι, έτοιμη να τη φας και πριν 5 λεπτά. Κατάλαβες τι λέω, δεν ήταν πράσινη. Ήτανε, αλλά μέσα σε 5 λεπτά η μπανάνα έγινε. Δηλαδή, ή την τρως τώρα ή ποτέ. Το τι θα κάνω μετά πάει να μου το πει και ο Σεντρόπουλος. Πες μου εσύ όμως τι μπορώ να κάνω σε αυτό το θέμα.
1: Εγώ ξέρω ένα κόλπο με το αλουμινόχαρτο.
0: Άντε, και αυτό μου είπε ο Σεντρόπουλος μπαίνοντας. Μου λέει, ναι, θα σου πω με το αλουμινόχαρτο. Λέω, εντάξει Παναγιώτη, εμένα βρήκες με το αλουμινόχαρτο.
1: Άρα είναι δεν έστησε κόλπο... αυτή. Ναι.
0: Άρα είναι ένα κόλπο γνωστό. Ναι. Ποιο είναι το κόλπο με το αλουμινόχαρτο?
1: Καλά, και εγώ στο TikTok το είδα.
0: Ωραία, στο TikTok. Στο γιατρό. Για πες το κόλπο με το αλουμινόχαρτο.
1: Το τσαμπί το οποίο υπάρχει.
0: Το τσαμπί.
1: Πού είναι οι μπανάνες όλες μαζί, που έχει εκεί πέρα 5-6 μπανάνες. Το τυλίγεις με ένα αλουμινόχαρτο.
0: Όταν το αγοράζεις, ας
1: πούμε. Το παίρνεις, παιδί μου, και δεν παθαίνουν τίποτα. Όπως τις πήρες, έτσι θα είναι.
0: Ωραία. Άρα και στη μεταφορά αυτό μπορώ να κάνω. Ναι. Πάρω το αλουμινόχαρτο, λήξω λίγο το τσαμπί. Άρα ο Σεντρόπουλος ο Παναγιώτης δεν ήθελα να με τρολάρει. Πήγε το παιδί. Τι
1: να βοηθήσει. Ναι. Φαντάζομαι ότι αυτό θα ήθελα να πει. Με το αλουμινόχαρτο δεν ξέρω αν υπάρχει κι άλλο τρόπο.
0: Ωραία. Άρα έχουμε εμείς ως εκπομπή και για εσάς που ενδεχομένως να είχατε μια απορία, αλλά μην ξέρω την απάντηση. Έχουμε μια. Ένα tip. Αυτό με το αλουμινόχαρτο. Αν δεν έχει τα αλουμινόχαρτα στο σπίτι, την πατήσατε.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν πιάνει και με το ζελοφάν το άλλο. Για αλουμινόχαρτο ξέρω.
0: Με τη μεμβράνη, ναι, που λες. Εντάξει, μπορεί να πιάνει με ζελοτέβα, που πει κάποιος, με χαρτοτενία. Οτιδήποτε. Με τσίχλα.
1: Μονοτική.
0: Μαζέστε μια τσίχλα. Θα κάνω MacGyver παλιά. MacGyver ξέρουμε. Ναι. Εμίλη, ξέρεις MacGyver. Ξέρεις λίγο. Σε βλέπω, είσαι έτσι και έτσι. Σαν όνειρο. Ξανθώς είμαι λαχρινός, θα σε κρίνω από εδώ. Δεν το έχεις. Ξανθώ στην τύχη, όπως βλέπω, απάντησες. Απάντησες, εσύ τι λες.
1: Μελαχρινός.
0: Στην τύχη και εσύ.
1: Αφού είπα όλος ξανθώς, για να έχει ενδιαφέρον.
0: Ξέρεις, MacGyver, ξέρεις.
1: Ναι, αλλά δεν τον έχω εικόνα τώρα. Δεν μου έρχεται αυτή τη στιγμή.
0: Όταν λέμε MacGyver, τι νομίζω ότι είναι. Ναι.
1: Τα έκανε τα πάντα όλα εκεί πέρα.
0: Α, ο καταφερτζής.
1: Ναι. Που έβρεχε όλα λύση που ήταν.
0: Άντε, ρε χάρη, μπράβο, αυτός είναι. Ο MacGyver, λοιπόν, ήταν ένας ήρωας της εποχής μας. Μυθοπλασία, βέβαια, ακραία, αλλά με κάποιο τρόπο εξηγούτανε. Αν τα βάζεις κάτω, ρε παιδί μου, από άποψη φυσικής επιστήμης ή χημίας, ο MacGyver στα δύσκολά του έλεγε τώρα για να τη γλιτώσω από εδώ, αν μασίσω γρήγορα τη μαστίχα μου και τη βγάλω και βλέπω κάτω στο χώμα έχει λίγο πυρίτιο, θα βάλω. Έκανε κάτι τέτοια. Και τα ένωνε σε μια πέτρα, την πετούσε και γινόταν έκρηξη. Δηλαδή με μια πετρούλα, λίγο πυρίτιδα και λίγο μαστίχα, ο MacGyver ανατείναζε μια αποθήκη. Και πάνω εκεί που ήταν δύσκολα τα πράγματα για τον MacGyver, για τους καλούς της ιστορίας, βρισκόταν η έξοδος, η δίωδος έτσι διαφυγής.
1: Και πάντα με έναν τρόπο που μόνο αυτός μπορούσε να φανταστεί.
0: Μόνο αυτός, γιατί όμως ήξερε. Δηλαδή τίποτα από αυτά δεν ήταν μη εξηγήσιμο από φυσικής επιστήμης. Τώρα, αν είχε μια υπερβολή και αν το πηγαίνανε λίγο επί 2, επί 3, επί 4, εντάξει, αλλά δεν λέγανε ότι... Μόνο αυτό, ναι, χωρίς εξήγηση γίνεται. Ναι. Ναι. Οπότε, αν είστε λίγο MacGyver και δεν έχετε αλουμινόχαρτο στο σπίτι, για να μην μαυρίζουν οι μπανάνες σας, μπορεί να υπάρχει και άλλος δρόμος. Ναι. Γι' αυτό εγώ είπα υπεύθυνα, χωρίς να ειρωνεύομαι, και δεν φαίνεται όμως να έγινα πιστευτός, ότι θέλω μία άποψη ενός γεωπόνου σε αυτό. Ναι. Τι μπορούμε να κάνουμε με τις αγαπημένες μας μπανάνες. Ναι. Αν δηλαδή μπορούμε να έχουμε σύμμαχο το χρόνο και να μην.
1: Χαλάνε, να μην αλλοιώνεται τόσο.
0: Μάλιστα. Γράφει εδώ η φίλη μας η Ελένη και έχει δίκιο. Καλά λέτε για την μπανάνα, αλλά να σταματήσει αυτό και να πάμε λίγο στα άγουρα αβοκάντο, που δεν πρόκειται ποτέ να οριμάσουν εντός του μήνα από την ώρα που τα αγοράζεις. Ζήτημα κι αυτό. Πας να πάρεις αβοκάντο. Και τελειώνουμε. Δεύτερο είναι αυτό το ερώτημα, το τελειώνουμε. Πας να πάρεις αβοκάντο. Τι θα το πάρεις, τι σε συμφέρει να το
1: πάρεις. Γιάννη, δεν έχω πάρει ποτέ ζωή μου αβοκάντο.
0: Ξέρεις πάντως τι είναι.
1: Ναι, έχω φάει έξω. Να αγοράσω, να κάνω, να κόψω. Αυτό δεν έχει τύχει.
0: Όχι, δεν έχεις άποψη. Ναι. Δεν ξέρεις ότι μέσα έχει ένα.
1: Ξέρω, το κουκούτσι, την καρδιά, ας πούμε εκείνο.
0: Μπράβο.
1: Ναι, δεν έχω αγοράσει. Δεν ξέρω πώς πρέπει να το αγοράσεις.
0: Οκ. Okay.
1: Ναι, θα βοηθήσω τη συζήτηση όμως. Ας πούμε, πες μου σε αυτή πώς πρέπει να το αγοράσω.
0: Α, πώς πρέπει να το.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αυτό.
1: Α.
0: Γιατί λέει σωστά εδώ η Ελένη, τα παίρνεις λίγο άγορα για να μην σου μείνουν. Και πρέπει να τα καταναλώσει 1-2-3 μέρες, αλλά αυτά παραμένουν
1: Κάνα μήνα.
0: Κάνα μήνα. Και τα περιμένεις να πέσουν κάτω το δέντρο.
1: Ναι. Όχι, δεν έχει τύχει να αγοράσω, αλλά είναι πολύ αγεύστο. Δηλαδή έξω σε τίποτα πρωινά, σε τίποτα τέτοια που. Σε μπραντς, αυτά.
0: Ναι, ρε, αβοκάντο είναι. Καταρχάς είναι superfood. Έχει μία. Από άποψη θερμιδικών, έτσι. Έχει μία. Λίγο παραπάνω ένα τσικ. Αλλά μαζί με αυτό παίρνεις πάρα πολλά θρεπτικά συστατικά που δεν τα βρίσκεις εύκολα. Είναι καλή τροφή. Ναι. Δηλαδή, έχετε στο πρόγραμμά σας καθημερινά. Καθημερινά. Τέλος πάντων, ένας διατροφολόγος δεν μπορεί να βοηθήσει αν θέλει. Μπορείτε να έχετε τουλάχιστον πολύ συχνά στη διατροφή στο αβοκάντο. Και μάλιστα ένας φίλος έκανε ένα πολύ ωραίο με το αβοκάντο. Πώς λέγεται αυτό για τη μακαρονάδα.
1: Το πέστο.
0: Ναι, τύπου πέστο. Μπράβο. Το έκανε με. Έβαζε στο blender. Αυτό που κάνει τέτοια. Έβαζε αβοκάντο. Έβαζε λίγο. Πώς το λένε, λίγο έτσι μια σκυλίδα σκόρδο, λίγο λαδάκι, και λεμόνι ίσως το βαρούσε.
1: Το κάνεις πολύ καλά, δώσε άλλη μια.
0: Γινόταν έτσι μια, το ρίχνε από πάνω και πού κάνει μετά τη μαγιά του, πού την έκανε, vegan, vegan αυτό έτσι. Αφού το σκέπαζε, αντί για παρμεζάνα, τι έκανε ο μάγαζε, παιδιά.
1: Τι έκανε.
0: Είναι ειλικρινές το ενδιαφέρον ή ηρωνεύεσαι.
1: Όχι, όχι, τι έκανε.
0: Έπαιρνε κάσιους, ομά βέβαια έτσι, εντάξει να μην έχουν και το αλατάκι τους ψημένα. Για αυτά γινόταν, τα βάζα από πάνω σαν, σαν παρμεζάνο, ας πούμε. Και άμα το έφερνε το πιάτο νόμιζε ότι είναι ένα, πες το με παρμεζάνο από πάνω. Δεν σου έβγαζε και τέτοια γεύση. Όταν το έτρωγες καταλάβαινες ότι κάτι άλλο γίνεται. Αλλά ήταν και αυτό εύγιωστο πολύ. Μια καθαρή vegan προπτική της, ας πούμε της, τη σάλτσα, τα μακαρόνια, ας το πούμε έτσι.
1: Ο Κωνσταντίνος δίνει μια άλλη πτυχή, Γιάννη μου, στο πρόβλημα με την μπανάνα και λέει ότι εκτός από το αλουμινόχαρτο.
0: Μην ηρωνεύεστε. Μην ηρωνεύεστε. Βλέπω το πάμε τώρα, το πάμε ηρωνικά. Ναι. Το πρόβλημα με την μπανάνα. Μια απορία ειλικρινή που είχε εκπομπή, το βαφτίσαμε πρόβλημα με την μπανάνα τώρα για να ηρωνευτούμε. Φταίμε που ρωτάμε κιόλας. Δηλαδή η Ελλάδα που πάσχει από ξερολίαση, κάποια στιγμή εμφανίζεται ένας φάρος. Δεν λέω για μένα που είμαι μπροστά. Εν πάση περιπτώσει, εμφανίζεται κάποιος που έχει μια διάθεση να ρωτήσει για να μάθει. Και στο τρίλεπτο τον ειρωνεύονται. Οι Έλληνες που έχουν μάθει να τα ξέρουν όλα. Καταλάβατε. Ο Κωνσταντίνος δίνει μια πτυχή.
1: Ναι, και λέει ότι εκτός από το να περιμένουμε το αλουμινόχορτο ή κάποια άλλη πατέντα, υπάρχει και λύση, Γιάννη μου, να την καταναλώσει στο σπίτι.
0: Ηρωνία, κατάλαβες. Αυτό είναι. Δηλαδή ο Κωνσταντίνος σου λέει.
1: Δεν είναι συμβουλή.
0: Ναι, συμβουλή. Δεν θέλω να τη φάω, ρε Κωνσταντίνη, την μπανάνα. Δεν θέλω να τη φάω εκείνη την ώρα. Θέλω να την πάρω μαζί μου. Έχουμε 3 ώρες εκπομπή μέχρι τις 11. Θέλω να τη φάω στις 10 την μπανάνα, ρε Κωνσταντίνη.
1: Έχω κουλουράκι, θες.
0: Δεν το ξέρα. Σένα περίμενα, ρε Κωνσταντίνη. Να φάω την μπανάνα. Πώς δεν το σκέφτηκα, ρε. Πώς δεν το σκέφτηκα. Ότι να τα φάμε όλα στο σπίτι. Να παίρνουμε τίποτα μαζί μας. Τάπερ ποτέ τίποτα. Να τα φάμε όλα στο σπίτι το πρωί και μέχρι το βράδυ τα φάει. Πήρε ό,τι ήθε να πάρει. Αυτό τελείωσε. Το Κωνσταντίνο, γεωπόνος. Γεωπόνος ο Κωνσταντίνος.
1: Θα μπορούσε.
0: Να πάρει ευχή, να πάρει. Η ανάρτησή μας τι έχει, τι δεν μπορεί, τι χρειάζεται, τι θέλει καμιά, θέλει κανέναν υπότιτλο, καμιά η φωτογραφία.
1: Έχει πλούσιο έτσι ένα κολαζάκι με 2, 4, 6 φωτογραφίες.
0: Ναι. Σίγουρα στις βασικές, εκτός από το Λύση, βέβαια, μια εικόνα από τη χθεσινή συνέντευξη τύπου που ήταν πάρα πολύ συγκινητική η φράση του Λύση, που λέει ότι θέλουμε να πάρουμε την πρόκριση για τον κόσμο, για την ομάδα και για τον Κωνσταντέλια. Πάρα πολύ. Δηλαδή, ήταν ένα συνέστημα που σε διαπερνάει, ρε παιδί μου. Να πούμε ό,τι είναι αυτό, έτσι, για τον Γιάννη Κωνσταντέλια να το ξεπεράσουν γρήγορα. Εντάξει, και να. Δεν ξέρω, επειδή διάβαζα και χθες, αν υπάρχει μια προοπτική σήμερα να μπει σε ένα αεροπλάνο και να πάει.
1: Ναι.
0: Και έπιανα τον εαυτό μου, ξέρεις, να ενδιαφερόμουν για αυτό λίγο, καταλαβαίνεις. Ναι. Αν θα μπει σε ένα αεροπλάνο σήμερα για να πάει. Ξέρεις, γιατί στο μυαλό μας έχουμε κάποια πράγματα με το δικό μας, ίσως με μια δικιά μας προτεραιότητα, μια ιεραρχία που όμως έχει να κάνει μόνο με ίδιο συνέστημα. Και βάζουμε κάτι πολύ ψηλά, λέμε το μάτς το βράδυ. Υπάρχει ένα μάτς το βράδυ, σίγουρα είναι πολύ ψηλά. Υπάρχει όμως και ένα θέμα που λέγεται ένα προσωπικό θέμα. Και άμα απομακρυνθείς λίγο από την εικόνα και πας λίγο πιο πίσω και το τοποθετήσεις αυτό το πράγμα, ας το πω έτσι πολύ ακραία, ναι, και υπερβολικά στο χωρόχρονο, θα δεις ότι αύριο μεθαύριο εσύ, εγώ πρωτίστως που έπιανα τον εαυτό μου να λέω ότι έχει ένα μάτς το βράδυ, όφιλες λίγο να τη μεγαλώσει αυτή την εικόνα, να της δώσεις λίγο αέρα, να της δώσεις λίγο περιθώριο και να την τοποθετήσεις ιεραρχικά εκεί που αξίζει να είναι, όταν, επαναλαμβάνω, έχουμε να κάνουμε με ένα προσωπικό ζήτημα από την άλλη πλευρά. Και όταν, ας πούμε, αυτό το πράγμα το έχεις στο μυαλό σου και βλέπεις και έναν προπονητή έχοντας πάρει βέβαια και την έκφραση του συναισθήματος, έτσι, το νιώθει αυτό που λέει και σου λέει θέλουμε να πάρουμε την πρόκριση για τον Κωνσταντέλια, είναι άκρο συγκινητικό. Και μαζί με αυτό σου έρχεται ενδεχομένως και μια σκέψη, βλέπεις τι έχει κάνει ο Κωνσταντέλιας μέχρι τώρα και από την προηγούμενη σεζόν με την ταχύτητα που έχει πάρει με τη φόρα και με αυτήν και σε αυτή τη σεζόν με την ταχύτητα που έχει μπει, πώς κουβαλάει και μπαίνει μπροστά και τους λέει τους υπόλοιπους ελάτε, και λες τώρα λίγο γύρισε η εικόνα μια άλλη οπτική από την άλλη οπτική γωνία και λες πάει και η ομάδα να σηκώσει να πάρει στις πλάτες αυτό το μικρό παιδί, γιατί μικρό παιδί από άποψη ηλικίας, ένας μεγάλος άνθρωπος από άποψη μυαλού και αντίληψη των πραγμάτων, να πάρει και η ομάδα πάνω σε αυτό το παιδί και να το σηκώσει. Πολύ συγκινητική η φράση αυτή του Λύση. Μία άλλη δηλαδή από τις ατάκες του στη συνέντευξη τύπου.
1: Νομίζω ότι η αξία του ποδοσφαίρου είναι αυτό. Όταν η μπάλα βγαίνει εκτός των τεσσάρων γραμμών, για να είναι τη καινούργια ποντίκη,
0: Λες?
1: Καινούργια ποντίκη. Αλλάξαμε χθες.
0: Α, ωραία.
1: Πολυτέλειες.
0: Ωραία.
1: Η μπάλα είναι αυτό, το ποδόσφαιρο είναι αυτό. Όταν βγαίνει έξω από τις τέσσερις γραμμές και βλέπεις ότι είναι απλά η αφορμή για να ασχοληθείς με κάτι. Γιατί πραγματικά αυτά τα πράγματα είναι αυτά τα οποία στο τέλος μένουν. Ή μετά τα 90 λεπτά υπάρχει ζωή, υπάρχει προσωπική ζωή, υπάρχει προσωπικός χρόνος και υπάρχουν και πρόσωπα τα οποία συνεχίζουν τη ζωή τους, την ροή της καθημερινότητάς τους και μετά από αυτό.
0: Αυτό είναι κάτι πιο μεγάλο. Ναι. Καμιά φορά λέει ο κόσμος ότι χάσαμε σήμερα και εμείς, ας πούμε, δεν θα κοιμηθούμε δύο μέρες, ενώ εσείς είστε επαγγελματίες, τα συμβόλαιά σας, καλά κάνετε τις βολτούλες σας, τα καφεδάκια σας και εμείς δεν μπορούμε να πάμε στη δουλειά. Αυτό είναι κάτι.
1: Υπάρχει.
0: Υπάρχει φυσικά. Εδώ μιλάμε, εδώ μιλάμε για κάτι άλλο πολύ, πολύ πιο μεγάλο και πάνω από αυτά. Που βλέπεις ότι ακόμη και σε τέτοια θέματα μερικές φορές πιάνεις τον εαυτό σου να μην κάνει πίσω ούτε σε αυτό. Και να λες ότι μπάλα ρε, όχι, παιχνίδι, καταλαβαίνεις. Δηλαδή είμαστε λίγο ποτισμένοι με αυτό, σαν να είμαστε προγραμματισμένοι. Πρέπει να παίξω, πρέπει να νικήσω, πρέπει να αυτό. Και έρχονται κάτι τέτοιες στιγμές που λίγο σε κάνουν να κουνιέσαι και να βλέπεις λίγο τα πράγματα διαφορετικά. Μία εικόνα λοιπόν, μία φωτογραφία από τη θεσσαλική συνέντευξη τύπου του Λύση και του Ζιφκοβίτς, προπονητή του ΠΑΟΚ, και στις μεγάλες φωτογραφίες η δεύτερη μεγάλη που έχουμε αποφασίσει να βάλουμε είναι ο Απόστολος Σίσκος, το παιδί ο κολυμβητής μας, 21 ετών, πρωταθλητής μας από τις Σέρες, ο οποίος εχθές στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι έδωσε στην Ελλάδα το πρώτο της μετάλλιο σε αυτή τη διοργάνωση, στο Ήπτιο, στα 200 μέτρα, και επί της ουσίας ασημένιο μετάλλιο που μοιάζει για χρυσό, γιατί ο άνθρωπος που ανεβαίνει στο βάθρο, πρώτος πάντα σε αυτά, είναι ο Ούγγρος, ο Χούμπερτ Κος, ο οποίος πρόσθεσε και τον τίτλο του Πρωταθλητή Ευρώπης σε αυτό του Χρυσού Ολυμπιανού και του Παγκόσμιου Πρωταθλητή. Δηλαδή είναι πώς είναι ο Τεντόγλου στο μήκος.
1: Ναι, κάτι αντίστοιχο.
0: Που οι άλλοι λένε ότι εντάξει, άμα ανεβούμε στο βάθρο, αλλά αν είναι πρώτος ο Μίλτος, καλά τα πήγαμε. Έτσι και στο συγκεκριμένο στο Ήπτιο, με τον Ούγγρο να μην παίζεται, ας το πούμε έτσι, σε αυτό το κομμάτι, σε αυτή την περίοδο, ο δικός μας ο Απόστολος Σίσκος, 21 ετών παιδί, έχει πάρει το ασημένιο μετάλλιο και έχει ανέβει στο βάθρο. Στο μεταξύ, βρε Μίλη, λες και διαβάζεις το μυαλό μου τώρα, επειδή η καταγωγή του είναι από τις Σέρες, μου ήρθε στο μυαλό κάποια στιγμή πριν από πολλά χρόνια, όταν είχε ανοίξει το κολυμβητήριο στις Σέρες και δημοσιογραφικά γράφαμε, ας πούμε, εγγένεια και τα λοιπά. Και μετά στην πορεία όμως, όπως πολλές φορές συμβαίνει στην Ελλάδα μετά από τέτοια θέματα, έργα που θα μείνουν ή στη μακέτα ή αφού γίνουν και φύγουν από το κομμάτι της μακέτας, μετά μπορεί να είναι και παραδομένα στη μοίρα και στην τύχη τους. Δεν ξέρω ειλικρινά αν, ας πούμε, αυτό το κολυμβητήριο στις Σέρες υπάρχει, ως κτίριο θα υπάρχει, δεν νομίζω να έχει πέσει. Ναι, αν όχι, όχι, δεν λέω εκεί κάτω στο αυτοκινητοδρόμιο, λέω μέσα στην πόλη, στον Αηλιά, έτσι δεν είναι, εκεί δεν είναι. Δύο χρόνια που δεν λειτουργεί καθόλου τίποτα, ούτε στα αγώνα δεν έχει μέσα. Απέφτουν σοβάδες.
1: Τόσο καλά.
0: Μήπως θέλει σιγά σιγά να γίνει ανοιχτό κολυβητήριο. Για να...
1: να μην έχει και σοβάδες, να είναι πιο... Ναι. Μόνο τα γύρω γύρω.
0: Φοβερό, δηλαδή λες ας πούμε έρχεται η ώρα που το παιδί θα πάρει το μετάλλιο. Εντάξει, ο σύσκος μπορεί παιδί μου να μην... αλλού θα κάνεις προπονήση του, δεν είναι δύο χρόνια χωρίς προπονήση. Αλλά θέλω να σου πω ρε παιδί μου, λες είναι το παιδί από τις Σέρες. Κολυβητήριο τι γίνεται, έχουμε στις Σέρες. Ξέρετε γιατί το λέω αυτό ρε παιδιά? Γιατί φυσικά μέχρι να μετρήσεις αντίστροφα από το 10 στο 1, περιμένεις ότι σε τέτοιου είδους επιτυχίες, καλή ώρα του κολυβητή μας του σύσκου, ότι θα σκάσει μύτη το συγχαρητήριο, η συγχαρητήρια ανάρτηση του Πρωθυπουργού, που τώρα τυχαίνει να είναι ο Μητσοτάκης τα τελευταία χρόνια. Και φυσικά έσκασε μύτη η ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Μας κάνεις, λέει, περήφανος, λέει, Απόστολε. Η πρώτη παρένθεση και το πρώτο σχόλιο που μπορείς να κάνεις σε αυτό είναι πότε θα έρθει εκείνη η εποχή που πρώτα ο αθλητής θα πει στον πολιτικό μας κάνεις περήφανο.
1: Πολύ σπάνιο.
0: Ναι, εγώ δεν το έχω δει πάντως πουθενά. Εκτός από κάτι έτσι εκδηλώσεις λίγο πανηγυρικές που θα πάει και ο αθλητής να παίξει και ένα ρόλο για να τον καλοπιάσω. Μπας και μου περάσει ένα κονδύλιο, μπας και βρούμε ένα στίβο κάπου.
1: Ένα κολυμπητήριο, ένα αυτό, κάτι.
0: Δεν έχει γίνει ποτέ. Δηλαδή στο ξεκάρφωτο. Να έρθει μια μέρα που ο Σίσκος πριν πάρει το μετάλλιο του να πει ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πρωθυπουργό, μας έκανε, με κάνει περήφανο για αυτό το λόγο. Είναι μια μοίρα των πραγμάτων, δεν μπορείς να την αλλάξεις. Προσωπικά και φαντάζομαι πολλούς ακόμη τους ενοχλεί πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Δεν αλλάζει όμως. Και δεν αλλάζει όποιος και να κάθεται στην καρέκλα της εξουσίας. Απλά λες ρε παιδί μου κάποια στιγμή να σταματήσει η πρόκληση. Η πρόκληση δεν σταματάει. Οπότε βγαίνει ο Μητσοτάκης και λέει μπράβο ρε Απόστολε, μας έκανες περήφανο, συγχαρητήρια. Εκείνη την ώρα που το γράφεις αυτό, το γράφεις εσύ, το γράφει κάποιος σύμβουλός σου, ξέρω εγώ, είναι έτοιμα γραμμένα και μένει ένα κενό να συμπληρώνουμε το όνομα του, της, αθλητού, αθλήτριας.
1: Copy-paste.
0: Λοιπόν, εκείνη την ώρα που το γράφεις, δεν μπορείς να πεις, ας πούμε, να, καλή ώρα αυτό που λέμε με τον Εμίλιο. Ο Εμίλιος, που κακός δεν είναι πρωθυπουργός στη χώρα, μόλις άκουσε Σέρες, το πρώτο πράγμα που αντανακλαστικά του ήρθε είναι το κολυβητήριο που έφερε σοβάδες. Εκείνη την ώρα ρε Μητσοτάκη που το γράφεις αυτό, που διαλέσεις από τις Σέρες, πάρε ένα τηλέφωνο, προεκλογική περίοδο είναι και σε πέφτει και σου είναι σε καλή περίοδο, δεν είναι δηλαδή ότι...
1: Μόλις βγήκες και έχεις μπροστά σου άλλα 4 χρόνια.
0: Α και Β, ότι τρέχει μια θητεία η οποία οι εκλογές είναι μακριά, αλλά ναι. Εμείς αποφασίζουμε, εμείς οι πολιτικοί αποφασίζουμε να νιώσουμε ότι είμαστε κοντά στον πολίτη, να παίξουμε σκάκι μαζί, να παίξουμε τάβλη. Να χαριστούμε, ξέρω εγώ, στα καφενεία όταν πλησιάζουν οι εκλογές. Και να που τώρα σε πετυχαίνει αυτό. Και δεν μπορεί να σηκώσει ένα τηλέφωνο να πει ρε παιδιά, στις Σέρες, εκεί καλή ώρα που θα γράψουμε ένα μπράβο στο παιδί.
1: Πώς πάνε τα πράγματα, τι.
0: Ναι, ναι, τι κάνουν, έχουν κολυβητήριο. Οι σοβάδες καλά.
1: Και σε μια περιοχή η οποία είναι και πολύ πάθη με την έννοια και από το δυστύχημα των Τεμπών, επειδή ήταν και από εκεί και ο Καραμαλής και όλο αυτό. Υπήρχε δηλαδή ένας αναβρασμός σε όλο τον νομό. Δηλαδή έρχεται και. Είναι και ένας ευαίσθητος νομός. Για το.
0: Καλά, από άποψη ψηφοφόρων τώρα. Τέλος πάντων, μην ανοίξουμε τέτοια.
1: Όχι, θέλω να πω επειδή ότι είναι και ένα.
0: Ο Καραμαλής, ας πούμε, τον είδα να αναβαπτίζεται στον ίδιο τον νομό μετά από την γενική κατακραυγή. Τέλος πάντων, αυτό το ότι έχει στο μυαλό το κάθε ψηφοφόρος και τι πελατειακή εντός ή εκτός εισαγωγικών σχέση μπορεί να αναπτύξει ο πολιτικός μαζί του. Αυτό είναι ένα άλλο τεράστιο κεφάλαιο στην Ελλάδα, τη ρουσφετιακή πολιτεία. Αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε με αυτό και αυτό που λέει και ο Χάρης, αλλά και με αυτό το πράγμα. Δηλαδή ο Μητσοτάκης θεωρείται έκανε το καθήκον του χθες, ανεβάζοντας, ας πούμε, μπράβο ρε παλίκαρα, μας έχεις κάνει, ας πούμε, περήφανος. Εν τω μεταξύ τώρα, παιδιά, ειλικρινά, ευχαριστώ πολύ, Εμίλη. Θα το βάλω μια χαρακτηριστική φωτογραφία στα σχόλια από κάτω. Ένα άρθρο πρόσφατο, Ιούλιο 28 Ιουλίου του 2026, δηλαδή πριν από δύο εβδομάδες. Από σεραϊκή ιστοσελίδα, η επιλογές.tv, σεραϊκή ιστοσελίδα είναι αυτή, έτσι δεν είναι? Με εικόνες από το Δημοτικό Κολυβητήριο Σερών.
1: Βανδαλισμοί, εγκατάλειψη.
0: Και εικόνες και βίντεο. Λοιπόν, και... αυτό είναι τέλειο να το... ειλικρινά... Άμα το έβλεπε, που δεν ήταν δύσκολο, μέσα σε τρία λεπτά εμείς χάρη στον Εμίλιο το έχουμε μπροστά μας. Άμα το έβλεπε Μητσοτάκης, τι θα εξακολουθούσε να λέει συγχαρητήρια στο Σεραίο. Στο Σεραίο κολυβητή μας.
1: Εγώ σου λέω και το άλλο. Φαντάσου πως ένας Έλληνας, όταν κάποιος του εξωτερικού κάνει μια επιτυχία, ψάχνει το προφίλ του, ψάχνει να βρει από πού είναι, τη γενετηρά του, πως ήταν εκεί που μεγάλωσε. Μιλάμε για κάποια μεγάλη επιτυχία. Φαντάσου στο εξωτερικό κάποιος να ασχοληθεί με το εν λόγω επίτευγμα και να πει αυτό το παιδί από πού είναι, ας πούμε. Να βρει.
2: Α, εννοείς, ας πούμε.
1: Ναι, πάει ένας δημοσιογράφος του εξωτερικού. Από ένα μικρό, από ένα μεσαίο, από ένα μεγάλο κανάλι. Από μια μεγάλη σελίδα. Ναι. Και λέει, για να κάνουμε ένα αφιέρωμα σε αυτό το παιδί. Από πού είναι, από πού κατάγεται, τι έχουν εκεί που είναι. Και να αρχίσει να φτάσει εδώ και φαντάζεσαι να φτάσει σε ένα σημείο που θα δει ότι είναι από ένα μέρος, κατάγεται από ένα μέρος, στο οποίο θα είχαν κολυμβητήριο, δεν έχουν. Και αυτό που ονομάζουν κολυμβητήριο βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση.
0: Ναι, σωστά. Στέλνει ένα μήνυμα φίλος εδώ, ο Κώστας, έχει αρχίσει να φτιάχνεται καινούριο κολυμβητήριο. Φαντάζομαι αναφέρεται και σε αυτό στις Σέρες. Μακάρι να γίνει κάτω εκεί στο... Όπως πάτε, όπως μπαίνει στις Σέρες από τον περιφερειακό, ρε παιδί μου, σε καταλήγει αυτός ο δρόμος στο... σαν να θες να πας στην πίστα, στο αυτοκίνητο δρόμιο. Έτσι δεν είναι? Που έχει και μια φωτογραφία εκεί του Καπουτζίδη που σε καλωσορίζει στις Σέρες κτλ. Πώς λέγεται η περιοχή, μιλέ? Νοβάγια. Ο Βάς. Ναι, εκεί στην περιοχή στον Οβά. Για να καταλάβουν, λέει, και η Σέρα. Εκεί όντως έχει αρχίσει. Θρυλείται ότι κάποια στιγμή θα γίνει ένα κολυμβητήριο. Όταν, ας πούμε, ίσως ο Σίσκος είναι ένας βετεράνος. Πρωταθλητής κολύμβησης.
1: Και έχει μεγαλώσει τη συλλογή του.
0: Ναι, πάντως ως πολιτεία οφείλουμε να δώσουμε συγχαρητήρια σε αυτό το παιδί που για μία ακόμη φορά μας έκανε περήφανος. Και κάπως έτσι εθνοπατριωτικά και με φουσκωμένο το στήθος από εθνική περηφάνεια, πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Καλή σας ημέρα. Δίχως τον Γιάννη Κωνσταντέλια θα αγωνιστεί απόψε στις Βρυξέλλες ο ΠΑΟΚ λόγω προσωπικού του θέματος. Η ομάδα θα παλέψει και για τον 23χρονο μεσοεπιθετικό, δήλωσε ο Αλέσιο Λύση, δίνοντας επιθετική κατεύθυνση για γκολ και ανατροπή του 0-1 του πρώτου αγώνα για την πρόκριση του Δικεφάλου. Αύριο το πρωί αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Βάνια Ντρικούσιτς για να ολοκληρώσει την ένταξή του στον ΠΑΟΚ από τη Ζενίτ. Στο μεταγραφικό στόχαστρο του Δικεφάλου εμφανίζουν τον 25χρονο δεξιό μπακ της Εσπανιόλ Ρούμπεν Σάντσεθ, ισπανικά δημοσιεύματα. Βαριά ήταν με σκορ 6-2 από την Νάπολη. Γνώρισε στο χθεσινό βραδινό φιλικό παιχνίδι ο Άρης, εμφανίζοντας ανταγωνιστικό πρόσωπο στο πρώτο ημίχρονο, αλλά προβαίνοντας σε πολλά λάθη, τα οποία πλήρωσε ακριβά στο δεύτερο. Ο Ούρος Ράσιτ σημείωσε τα δύο γκολ των κίτρινο-μαύρων. Από δύο σκόραραν Λούκα και Ντεμπρόινε, από ένα Ραχμάνι Χόιλουντ για την Νάπολη. Ο Όφη αναδέχθηκε υπερπροταθλητής κατακτώντας το πρώτο του Super Cup. Οι κριτικοί ανέτρεψαν σε 2-1 τον γκολ του Γιώβιτς με τους Ανδρούτσο και Κοστούλα, ενώ ο Ζήνης στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων έστειλε τον αγώνα στην παράταση για την ΑΕΚ. Στα πέναλτι ο Όφη ήταν αλάνθαστος, ενώ ο Χρήστο Γιώργος απόκρουσε την εκτέλεση του Βάργκα. Την απόκτηση του 33χρονου Σέρβου Μέσου Νεμάνια Ραντόγια ανακοίνωσε ο Ηρακλής. Αναμένεται να ακολουθήσει ο 28χρονος Πορτογάλος Φορ Πέδρο Μαρκές και ο δανεισμός του Χέρεμι Ντελεόν από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Για δεύτερη διαδοχή χρονιά, η Paris Saint-Germain αναδείχθηκε υπερπορταθλήτρια Ευρώπης, με τη γαλλική ομάδα να επικρατεί 2-1 της Άστον Βίλα και να κατακτά το ευρωπαϊκό Super Cup χάρη στα γκολ των Χβίτσο, Κβαρατσκέλια και Ντουέ. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο www.metrosport.gr.
1: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
2: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
3: Στα ΟΥ υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
7: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
6: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
7: Για ποιο αυτοκίνητο?
6: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είμαστε παρόλα στην κορυφαία συχνότητα στο Μετρόπολη 95 και 5. Από όπου μας ακούτε, ό,τι και να κάνετε, όπως κι αν μπαίνουμε έτσι θελικά, ας το πούμε ρε παιδί μου, έτσι θελικά στη ζωή σας. Γιατί κουμπί είναι αυτό, άμα θες το κλείνεις, άμα θες το ανοίγεις, ελπίζοντας να είμαστε μια καλή παρεούλα. Καλημέρα και στα παιδιά εδώ στην ωραία παρέα, στο Δημήτρη και στον Κυριάκο, που πηγαίνουν για Μαρμαρά. Τσαμπά στον πηγεμό για το Μαρμαρά. Να είναι μακρύς ο δρόμος, όχι να φτάσετε σύντομα. Να φτάσετε σύντομα, ελπίζω να μην βρείτε κίνηση. Στείλτε κανένα μήνυμα καθώς πηγαίνετε.
1: Έτσι ειδικά, λίγο κίνηση.
0: Ναι, ειδικά μπαίνοντας στο δεύτερο πόδι. Εκεί νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον. Φαρνάρι, νητήτη, όταν με το καλό το περάσετε. Εκτός αν το έχετε περάσει ήδη και έχετε στρίψει δεξιά και κατευθύνεστε εκεί ήδη προς Μαρμαρά. Να περάσετε καλά. Φιλαράκι από τη Βέρεια. Για Σέρες μιλούσαμε, Βέρεια, άλλη αγαπημένη πόλη κι αυτή. Ξέρεις, μερικές φορές σκέφτεσαι ότι με το ποδόσφαιρο είναι ευτυχία όταν το ποδόσφαιρο, παιδί μου, σου δίνει μια αιτία και αφορμή να γνωρίζεις περισσότερο και τις πόλεις αλλά και ανθρώπους σε αυτήν. Δεν λέω, ρε παιδί μου, ότι δεν θα πηγαίναμε ποτέ στις Σέρες, δεν θα πηγαίναμε ποτέ στην Κομωτινή, στην Ξάνθη, στα Γιάννενα, στη Βέρεια. Θα πηγαίναμε, αλλά το ποδόσφαιρο, άμα σου δίνει μια αφορμή για να πας πιο συχνά. Φέρνω τώρα για παράδειγμα στο μυαλό μου την Καστοριά. Πόσο καιρό, εγώ προσωπικά έχω να πάω πάρα πολύ καιρό στην Καστοριά. Παλιότερα που η Καστοριά βέβαια δεν κάθισε πάρα πολύ και στην πρώτη εθνική, τότε είχε ανέβει νομίζω με Γιάννη Γούναρη. Ήταν ένα μυθικό καλοκαίρι νομίζω για τη Βόρεια Ελλάδα, όπου οι τρεις ομάδες που ανέβηκαν από τη Β' στην Α ήταν και οι τρεις ομάδες από τη Βόρεια Ελλάδα. Και μάλιστα ανέβηκαν και ειδικά οι δύο από αυτές, η Βέρεια και η Καβάλα, είχαν και καλή προοπτική, δηλαδή και κάναν και καλές ομάδες. Ήταν τότε ανέβηκαν μαζί το ίδιο καλοκαίρι η Καστοριά, η Βέρεια και η Καβάλα. Τώρα δεν θυμάμαι ποιο καλοκαίρι είναι αυτό. Να είναι 97, να είναι 96, να είναι 98 και 8, να είναι 95 και 5. Ξέρω πού είναι.
1: Κάτι και κάτι.
0: Τώρα να είναι FM, να είναι βραχιά, ένα καλοκαίρι ήταν. Αλλά προσέξτε να σας πω τώρα, μα σας πω, θα γουστάρετε πολύ. Η Καβάλα ανεβαίνει με Παράσχο.
1: Ναι.
0: Κατάμαυρος Παράσχο. Εννοώ κατάμαυρος όχι στο πρόσωπο, κατάμαυρο το μουστάκι, τα μαλλιά του, τόσο πίσω. Μαύρα, ρε παιδί μου, μαύρα.
1: Ο οποίος Παράσχος,
0: ναι,
1: είναι από την Καστοριά όμως.
0: Ο οποίος είναι. Είναι Καστοριανός.
1: Ναι, τουλάχιστον ζει.
0: Έχει πολύ μεγάλη χρόνια σχέση. Μπράβο. Ότι ζει, ζει.
1: Ζει.
0: Ζει. Σίγουρα ζει και βέβαια έχει παίξει στην Καστοριά. Έχει πάρει και κύπελο το 80 με την Καστοριά. Αλλά όχι, ήταν προπονητής της Καβάλας ο Παράσχος. Με Παντελή Κωνσταντινίδη, πιτσιρίκι δηλαδή τώρα. Με, ξέρω εγώ, Σφακιανάκι. Με μια ομάδα φοβερή ομάδα. Δεν ξέρω αν είχε πάει ο Λέσσεκ πίσω ή μετά είχε. Εδώ θυμάμαι αυτό. Η Βέρεια. Με προπονητή Μάικ Κατσαβάκη. Στα Ντουζένια, φοβερός. Φοβερός, να γκαζώνει κι αυτός. Με Βέρεια και νομίζω ότι Βέρεια τη θυμάμαι λίγο πιο καλά το ρόστερ της. Γιατί είχε. Μπορεί να είχε και Τάσο Μητρόπουλο. Έτσι μου έρχεται τώρα. Να έχει και Τάσο Μητρόπουλο η Βέρεια. Προτάσοφ. Κάτι μυθικά πράγματα. Κουλακιώτη στην άμυνα. Μηχανάκι το. Πώς το λέγανε το παιδί, τον Ευρυπίδη. Κατσαβός. Μετά πήγε στην ΑΕΚ, παιχτούρα. Μπορεί Τσουλουκίδη στο κέντρο της άμυνας. Τώρα άμα πάρω. Εστία,
1: χρονοτούλοπα.
0: Δέλειο, εστία. Κανιθάρες. Λες. Τέλος πάντων, Μαδάρα και Βέρεια. Και Καστοριά με προπονητή Γιάννη Γούναρη. Και με έναν Βραζιλιάνο τον οποίο τον έχει πάρει δανεικό από την Ξάνθη. Δεν θυμάμαι τη σχέση. Θυμάμαι όμως ποιος Βραζιλιάνος ήταν αυτός. Ο Λουτσιάνο Ντε Σόζα. Άλλη παιχτούρα. Απιτσιρίκι τώρα ο Λουτσιάνο. Βέβαια η Καστοριά δεν μπόρεσε, ας πούμε, να κρατηθεί έτσι να μείνει. Καβάλα Βέρεια, εντάξει, κάνανε πορεία κανονικά. Περισσότερο η Καβάλα. Η Καβάλα η οποία όταν ανέβηκε μετά στην Α χτυπούσε για την πόρτα της Ευρώπης. Είχε δηλαδή καλή ομάδα. Πολύ καλή ομάδα. Αυτό λέω, ρε παιδί μου, ότι το ποδόσφαιρο σου δίνει μια αιτία αφορμή να πηγαίνεις σε πόλεις πιο συχνά από ό,τι θα πηγαίνεις. Και να τις γνωρίζεις, να γνωρίζεις και τις ομορφιές τους. Γιατί τα Γιάννα, ας πούμε, δεν φοβερεί πολύ, πανέμορφη. Ναι.
1: Και με πολύ ωραίο φαγητό.
0: Ελπίζω να μην μας λείψει τώρα. Δηλαδή να.
1: Γρήγορα κοντά.
0: Να ξαναρθεί. Ναι, να ξαναρθεί γρήγορα. Κομωτινή, ξέρω εγώ.
1: Πανθρακικός, ναι.
0: Πανθρακικός. Αλεξανδρούπολη μας έφυγε ο νομός ποδοσφαιρικά. Είχαμε το βόλεϊ.
1: Ναι.
0: Αλλά. Το κατακαιρματίσαμε κι αυτό. Έφυγε και. Η Θράκη θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει ομάδες στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Οπωσδήποτε. Πολύ ευαίσθητη περιοχή. Θα πρέπει να έχει οπωσδήποτε ομάδες στο.
1: Και να πρωταγωνιστούν. Ναι.
0: Στο ποδόσφαιρο. Αυτά. Καλημέρα και, στο φίλο λοιπόν τον Δημήτρη, τον Κυριάκο, τους Βεριώτες εδώ, τους παρέας μας ακούνε. Και καλημέρα και στους φίλους από τις Σέρες που τους έχει ακουμπήσει λίγο αυτό το θέμα με το κολυμβητήριο και ανταποκρίνονται και μας βοηθάνε και εμάς. Αλλά βέβαια εμείς έχουμε οδηγό εδώ ένα Σεραίο, τον Εμίλιο τον Γαβριλίδη. Η περιοχή εκεί λέγεται Ομόνια, ο Βάς. Ήρθε, το γράφει ο Δημήτρης, αυτό που μας είπε και ο Εμίλιος. Αλλά το παλιό κολυμβητήριο είναι στην Κοιλάδα και είναι κλειστό χρόνια τώρα. Έτσι, για γούρι, καταλάβατε, ώστε όταν ανοίξει να πούμε: Wow, έμαθες τα νέα. Τι, άνοιξε το κολυμβητήριο. Μα δεν θα έπρεπε να είναι πάντα ανοιχτό. Θα έπρεπε, αλλά επειδή το κρατάμε κλειστό, να μας λείψει. Κατάλαβες ότι σκέψου τώρα 2 χρόνια κλειστό κολυμβητήριο, πόσα ενδυνάμει συγχαρητήρια ο εκάστοτε πρωθυπουργός της χώρας έχει χάσει. Και αύριο μεθαύριο, άμα πάει αυτό το κολυμβητήριο να το εγκαινιάσει, θα πει ότι χάρη σε εμάς, τώρα είναι η Νέα Δημοκρατία, αύριο μπορεί να είναι, δεν ξέρω ποιο κόμμα μπορεί να είναι, να είναι Ελλάς. Να είναι Πασόκ, δεν ξέρω, αλλά αύριο θα πούνε ότι ξέρετε, χάρη σε εμάς αυτό το κολυμβητήριο ξανά
1: πήρε ζωή.
0: Βέβαια, ο Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία είναι πολλά χρόνια. Δεν είναι τώρα. Πόσα χρόνια μετράει, δεν μετράει.
1: Δύο θητείες σίγουρα.
0: Οπότε επί ημερών του έκλεισε αυτό το κολυμβητήριο. Αλλά άμα το ανοίξει, δεν μπορεί να πει ότι. Γιατί 2 χρόνια μα έκλειστο. Συγχαρητήρια όμως στον Έλληνα πρωταθλητή μας. Γράφει ένα άλλο ένας φίλος. Τι γράφει και κάτι για το. Σε μια άλλη περιοχή το.
1: Έχει πολλά. Ένα από αυτά είναι ότι το κολυμβητήριο βρίσκεται στην περιοχή της Κοιλάδας, η οποία είναι έξω από την πόλη, στον δρόμο για τον Λιαλιά που είπαμε.
0: Μπράβο. Και λέει ο Νίκος, μπράβο. Σωστά.
1: Λέει ο Νικόλας και συμπληρώνει ότι αυτό που λέμε στον ΟΒΑ είναι το κλειστό γυμναστήριο. Καλησπέρα και καλημέρα και στους υπόλοιπους φίλους. Ένας είναι ο Τάσος, ο οποίος λέει από την Ουρανούπολη.
0: Ουρανούπολη.
1: Πολύ όμορφα.
0: Ελάτε, λέει, χωρίς πρόβλημα. Τι χωρίς πρόβλημα, από άποψη κίνησης.
1: Φαντάζομαι, ή από άποψη τουρίστων, ή από άποψη.
0: Ότι θα βρούμε να μείνουμε.
1: Μπράβο.
0: Εγώ λέω για το δρόμο, μάλλον.
1: Για το δρόμο, λες.
0: Ναι, ελάτε, χωρίς πρόβλημα. Αλλά Ουρανούπολη είναι επίσης αγαπημένο.
1: Πανέμορφα, μέρος. Ναι.
0: Εγώ άρχισα πολύ, δεν ξέρω, μεγαλώντας εσείς στη Θεσσαλονίκη, εμείς όλοι, δηλαδή πότε βάλαμε το τρίτο πόδι στο ρεπερτόριο. Δηλαδή, Χαλκιδική ξέραμε πρώτο, δεύτερο πόδι, τρίτο πόδι, Άγιο Όρος. Δεν ξέραμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, θα μου πεις, δεν ήξερες ότι είναι η Ιερισσός, δεν ήξερες ότι είναι η Ουρανούπολη, τα Νέα Ρόδα. Ναι, αλλά.
1: Ήταν υποτιμημένα σε εισαγωγικά.
0: Δεν ήταν δημοφιλή.
1: Ναι. Ακόμα και.
0: Έτσι τουλάχιστον λέω εγώ, μπορεί σας. Να τυχε από την παρέα μου, έτσι. Πρώτο, δεύτερο πόδι.
1: Ναι.
0: Γιατί ακόμη και οι ερωτήσεις που κάνουμε για τη Χαλκιδική, σου λέει ο άλλος από Χαλκιδική, τι σας πιο πολύ, πρώτο ή δεύτερο πόδι. Είναι έτσι πάει το γκάλοπ, πάει έτσι το debate. Δεν σου λέει κανείς τρίτο πόδι.
1: Ναι.
0: Ενώ χάνουμε.
1: Διαμαντάκι.
0: Βέβαια.
1: Διαμαντάκι καλό.
0: Βέβαια.
1: Διαμαντάκι καλό. Συγχαρητήρια παίρνεις, Εμίλιε, από τον Κωνσταντίνο, ο οποίος για το τραγούδι που έβαλε στην αρχή σου δίνει τα εύσημα, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο μετά από ένα που είχαμε χθες το Move to the Sun. Έστειλε και ένα δικό του για να το βάλουμε στη συνέχεια.
0: Κωνσταντίνος μας βρήκε από χθες. Ο Κωνσταντίνος είναι αυτός που στέλνει τα τραγούδια.
1: Αυτός ήταν που είχε βρει και το χθεσινό.
0: Το Moving to the Sun, ναι. Κάπως έτσι. Δεν θυμάμαι πώς λέω. Αλλά
1: Moving to the Sun.
0: Αφού πέρασε το χθεσινό, τους βρήκα αυτούς εύκολους. Στείλω καιρό να στέλνεις.
1: Έστειλε και ένα ακόμα, είναι αυτό που θα ακούσουμε.
0: Απλά
1: μετά.
0: Δεν είναι ο Καζαμπάκας, γιατί λες γεια σου, ναι. Κάζα.
1: Είναι ο Εμίλιος. Πήρε τα εύσημα ο Εμίλιος.
0: Ναι, δεν είναι ο Κάζα, είναι ο Γαβρί. Είναι ο Εμίλιος Γαβριλίδης.
1: Στις υπόλοιπες φωτογραφίες που έχει η ανάρτηση, γιατί συζητήσαμε για τις δύο, να δούμε και τις άλλες 4.
0: Να τις δούμε, αγαπημένη μου Χαρή.
1: Η μία που για μένα είναι η πιο σημαντική από τις υπόλοιπες 4 είναι αυτή με τον Όφη να σηκώνει στον ουρανό της Κρήτης τον τίτλο του Super Cup.
0: Ναι, σωστό.
1: Και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική, γιατί αν κανείς γυρίσει πίσω το Μάη του 19, θα δει τον Αμπή να εκτελεί ένα φάουλ το οποίο νόμιζε ότι δεν χρειάζεται να το βάλει κιόλας. Όπως έχει υποθεί.
0: Πιο παιχνιδινό, Όφη Πλατανιάς.
1: Όφη Πλατανιάς.
0: Ναι, και είναι μάτς που κρίνει
1: την κατηγορία. Άμα δεν ευστοχούσε ο Αμπή, ο Όφη θα βρισκόταν.
0: Ο Όφη ήταν, ήταν στην Α και ήταν να μείνει στην Α και ο Πλατανιάς, αν θα ανέβαινε από τη Β στην Α.
1: Ναι.
0: Και ο Όφη κρατείται στην κατηγορία.
1: Είναι στο 95.
0: Ναι. Να μπει. Να μπει, πού το θυμίζει. Αβραχής όμως, να μπει.
1: Ναι. Να μπει, να μην μπει.
0: Ναι. Και Γιακουμάκης, τώρα που το θυμάμαι, πρέπει ο Γιακουμάκης να ήταν στον Όφη και να είχε βάλει την γκολ.
1: Και κάτι πρέπει να έχει γίνει, πρέπει να έχει αποβληθεί.
0: Τα είχε κάνει όλα, σου λέει.
1: Νομίζω κάτι πρέπει να έχει γίνει, πρέπει να έχει αποβληθεί.
0: Και εγώ έτσι το έχω στο μυαλό μου, να έχει αποβληθεί κιόλας.
1: Σε ένα παιχνίδι στο οποίο να μπει όπως έχει υποθεί, δεν ήξερε κιόλας ότι έπρεπε να το βάλει. Απλά λέει. Και έχει βάλει ένα από τα πιο χρήσιμα γκολ στην ιστορία του Όφη.
0: Σωστά. Κοίταξε, Όφη, αυτό που λες τα τελευταία χρόνια, καταρχάς να πούμε ότι εντάξει, δεν χρειάζεται δεύτερη ανάγνωση. Είναι πολύ σημαντικό για μια ομάδα όπως Όφη, ιστορική βέβαια, να συνδυάζει και να προσθέτει στην ιστορία της και τίτλους. Εντάξει, είναι σημαντικό. Και είναι πολύ σημαντικό μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα μηνών να παίρνει δύο τίτλους. Και το κύπελο και τώρα το Super Cup, και να τους παίρνει απέναντι σε ομάδες που θεωρητικά ήταν αυτές τα φαβορί. Δηλαδή και ο ΠΑΟΚ στο Παθησαλικό ήταν φαβορί για να πάρει αυτό στο κύπελο και η ΑΕΚ χθες ήταν φαβορί για να πάρει το Super Cup. Δεν σου λέω 90-10. Αλλά ένα 55-60-40 ξέρω εγώ να το έχει, ρε παιδί μου, λίγο πιο πάνω. Δεν είναι. Και ο Όφη παίρνει δύο τίτλους. Ένα, Β, από την ώρα που ο Όφη επιστρέφει από τη Β στην Α, έχει μία έξοδο ευρωπαϊκή συναυτή τώρα, δύο. Έχει δύο τίτλους και έχει όμως και δύο, νομίζω, χρονιές.
1: Παρουσίες ήταν στο Super Cup πέρσι.
0: Ναι.
1: Ξανά με τον Ολυμπιακό. Ναι.
0: Ένα Super Cup και ένα τελικό.
1: Και ένα τελικό χαμένο.
0: Και ένα χαμένο. Έχει και τέτοια μεγάλα αγωνιστικά ραντεβού, αλλά έχει και δύο, νομίζω, δύο σεζόν που περισσότερο έβλεπε προς τα κάτω να τελειώνω με την παραμονή στην κατηγορία παρά προς τα πάνω. Δηλαδή ήταν λίγο κρύο ζέστη αυτό το διάστημα από την επιστροφή του από τη Β στην Αύγη και μετά. Εδώ φαίνεται τώρα, γιατί όλο αυτό, φαίνεται λίγο όλο αυτό να κουμπώνει καλά στον Όφη. Δηλαδή και ο Χρήστος Κόντης να κουμπώνει καλά με την ομάδα προπονητικά, και η ομάδα να κουμπώνει με αυτόν και να υπάρχει μια
1: ομοιογένεια.
0: Συνεννόηση, ναι.
1: Ναι. Και θα πίστευε κάποιος από τους φίλους του Όφη το 19 μου, τους έλεγε ότι στα επόμενα 6 χρόνια.
0: Ναι,
1: πόσο.
0: 5-6 χρόνια, ναι.
1: Ναι, θα κατακτήσετε στι επόμενε 6 χρονιές, θα κατακτήσετε δύο τρόπαια.
0: Αν ρωτάς τώρα, εξαρτάται πόσο χρόνο θα ήταν.
1: Όσο και να ήταν.
0: Έχει σημασία. Άλλο να έχει ζήσει τον Όφη του Γκέραρτ.
1: Ναι, παιδί μου,
0: ένα. Κολλημένο είσαι στο παρελθόν με
1: ένα μέσο όρο 50. Θα το έλεγε ότι θα κατακτήσει δύο κύπελα στα επόμενα 6 χρόνια.
0: Ναι. Καλή ερώτηση. Δεν έχω απάντηση. Αλλά πιθανότατα.
1: Και αυτό μεγαλώνει ακόμα. Το επίτευγμα το μεγαλώνει, το φέρνει ακόμα πιο πάνω.
0: Ναι. Και χθες ήταν και ενδιαφέρον παιχνίδι. Εκτός από το ότι παίχτηκε ένας τίτλος.
1: Ναι.
0: Σημαντικός ή όχι σημαντικός, είναι ένας τίτλος, παιδί μου. Το σου πει κάποιος, εντάξει, Super Cup. Όχι, είναι ένας τίτλος.
1: Μπαίνεις στο ράφι.
0: Ένας τίτλος. Δεν πρωτάθλημα.
1: Ό,τι μπαίνει στο ράφι γίνεται χρήσιμο.
0: Ναι. Είναι λίγο για μένα το τρίτο. Δηλαδή, άλλο πρωτάθλημα, άλλο κύπελο, άλλο το Super Cup.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι τίτλος. Εκτός από τον τίτλο, και με ανατροπή και με τα λοιπά και όλα αυτά, ήταν.
1: Και στην πόλη του.
0: Ναι, ήταν σημαντικό απόψη παιχνιδί, ωραίο παιχνίδι. Είδαμε καινούριους παίκτες. Γιατί και οι δύο ομάδες βάλανε καινούργια πρόσωπα στο ρόστερ. Που έτσι από την ΑΕΚ είδαμε τον Κάιρινεν, είδαμε μπήκε αλλαγή. Ο Κάιρινεν ήταν βασικός.
1: Ναι.
0: Ήρθε από τον πάγκο ο Μάγερ.
1: Ο Μπαλαμώτης.
0: Εντάξει, αυτό το παιδί επειδή έπρεπε να παίξει ένας μικρός.
1: Ναι.
0: Ο τερματοφύλακας. Είδαμε δηλαδή λίγο 2-3 πρόσωπα καινούρια. Είδαμε από την ΑΕΚ μια συνταγή του Νίκολιτς με το επιθετικό δίδυμο, το Βάρκα και το Γιώβιτς, που αυτό το σύστησε από τον προηγούμενο χειμώνα. Τώρα επιμένει, δεν το αλλάζει. Και από τον Όφη είδαμε και από εκεί πρόσωπα καινούρια.
1: Πάντως δεν είναι εντυπωσιακό, ας πούμε, για τον Όφη ότι στον ντεπούτο του ο Αϊτόρ. Με
0: ναι.
1: Τον Όφη.
0: Ο Αϊτόρ, καλή ώρα,
1: ναι.
0: Καινούριο πρόσωπο.
1: Ντεπούτο ο Σιέλης με τον Όφη.
0: Έξυπνη επιλογή για μένα ο Σιέλης που κάνει Όφη. Παίχτης κεντρικός αμυντικός ο Κύπριος, τον οποίο, ας πούμε, τον είχαμε δει και στο Βόλο. Τον είχαμε δει και στον Πανετολικό. Κάνει εδώ μια έξυπνη για μένα επιλογή όφη που τον παίρνει και το βάζει στο κέντρο τη.
1: 22 με 24 στο Βόλο, 24 με 26 στον Πανετολικό.
0: Ναι.
1: Δεπούτο και για τον Μπουχαλάκη, ο οποίος γέννημα θέμα της Κρήτης από τις Ακαδημίες του Εργοτέλη.
0: Έξυπνη επιλογή. Έξυπνη, ναι. Πολύ επιλογή ο Μπουχαλάκης.
1: Με πολύ καλές χρονιές και αυτός τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι, και βεβαίως αυτό είναι το γήπεδο του, έτσι.
1: Ναι, το Παγκρίτη.
0: Το Παγκρίτη, γιατί ο Εργοτέλης σε αυτό το γήπεδο έπαιζε. Και εκεί τότε η εποχή με Νίκο Καραγεωργίου και Παπουτσάκη στη διοίκηση, λίγο το Παγκρίτιο αχανές, και Παπουτσάκη στη διοίκηση, λίγο το Παγκρίτιο αχανές.

0: Δεν με εμπνέει.
1: Δεν μπαίνω στο mood, δεν μπαίνω ατμοσφαιρικά. Και βέβαια ότι ο Εργοτέλης ως δυναμική δεν έπαιρνε. Δηλαδή, αν έπαιρνε εκείνο τον Εργοτέλη και τον πήγαινε, παράδειγμα, στα Πηγάδια. Τον πήγαινε σε κάτι
0: άλλο. Στο Γεντί Κουλέ, σαν
1: στο Περιστέρι. Ναι. Σε τέτοια. Μπράβο, στο Γεντί Κουλέ. Θα έκανε πολύ ωραία πράγματα. Ναι.
0: Αυτό παίζει το ρόλο και νομίζω ότι είναι μία από τις επόμενες κινήσεις του Όφη. Δηλαδή, το είπε και ο κύριος Μπούς μετά το πέρασε αναμέτρησης. Λέει το προπονητικό. Είπε Academies, Facilities.
1: Έτσι είπε.
0: Είπε Academies, Facilities and Stadium.
1: Το βλέπω και τον Μπούση όμως στο κέντρο της εικόνας να σηκώνει το τρόπαιο.
0: Ναι.
1: Πήγε ο Κόντις, πήρε το από το Αλαμπρατσέτα. Πώς το λένε με το μουστάκι, τον κριτικό παράγοντα του ποδοσφαίρου. Τον Τζορτζογλου.
0: Ναι, τον Τισέπο.
1: Τον πήρε έτσι από το. Ο Κόντις τον πήρε. Πήγε και ο Τζορτζογλου τύπου Τραμπ. Ναι. Ιφαντίνο Τραμπ. Πήγε και ξεχάστηκε ο άνθρωπος. Δεν λέω ότι ήθελε και καλά να μπει στην εικόνα. Αλλά πάει ο Κόντις και του λέει πάμε μαζί. Έλα.
0: Λίγο στην.
1: Ο Μπούσης όμως ήταν εκεί.
0: Και στην κέντρο της άλλη γωνία περίμενε ο Ηλιόπουλος. Δεν ξέρω αν φαίνεται στη φωτογραφία. Περίμενε ο Ηλιόπουλος διακριτικά να δώσει μετά τα συγχαρητήρια.
1: Ναι. Ωραία στάση του Ηλιόπουλου. Ωραίο αυτό που έκανε.
0: Ωραίο.
1: Ωραίο. Και επίσης να πω πριν φύγω, πριν το κλείσουμε για τα νέα πρόσωπα. Όχι, πριν φύγω από το θέμα. Για τα νέα πρόσωπα και το κλείνω. Μου έκανε τρομερή εντύπωση ο Ντίκμαν. Ο δεξιός μπακ, ο Ιταλός που βάζει ο αλλαγή. Για αυτό τον πήρε. Θα είναι βασικός δηλαδή, ρε παιδί μου. Γιατί αδικούταν λίγο και ο Αποστολάκης. Ο Αποστολάκης έπαιζε δεξιός μπακ. Το παιδί είναι σίγουρα για χάφτια μπροστά. Αλλά έπαιζε. Γιατί ήταν και εκτός αποστολής ο Μπόρχα Γκονθάλες. Ωραίος Ισπανός, ωραίος παίχτης.
0: Ναι.
1: Και έπαιζε ο Αποστολάκης δεξιός μπακ. Έβαλε τον Ντίκμαν. Πολύ καλός. Πολύ καλός παίχτης. Νομίζω ότι δεν ξέρω ότι αν αύριο, μεθαύριο στα επόμενα παιχνίδια, ωραίος παίχτης ο καινούριος του Όφη. Αυτό. Είπαμε και για αυτήν την ανάρτηση εδώ που κάναμε. Έχουμε βάλει και φωτογραφία από τον Άρη που χρειάζεται και εδώ άλλη κουβέντα μεγάλη. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα για το παιχνίδι σήμερα στο Βέλγιο. Anderlecht PAOK.
0: 9:30 η σέντρα.
1: Ναι, 9:30.
0: Ζωντανά από το Μετρόπολης και από το Open.
1: Πολύ ενδιαφέρον μάτς. Εντάξει, κρίνει πολλά από άποψη πίστης, ανταγωνιστικότητας. Δεν κρίνει την ευρωπαϊκή πορεία του ΠΑΟΚ, γιατί ακόμη και στο απευθέως σενάριο του αποκλεισμού υπάρχει και η επόμενη μέρα.
0: Μαξιλαράκι, μεμπράν.
1: Μεμπράν. Τώρα εδώ συνειρμικά μου έρχεται στο μυαλό μια ατάκα ενός φίλου έτσι Ολυμπιακού που τα λέγαμε χθες, ο οποίος τις προηγούμενες μέρες σε ανάλογη συζήτηση είχε εκφράσει τόσο έντονο τον προβληματισμό του για το πώς, πού πάει ο Ολυμπιακός και τι έχει γίνει και τα λοιπά, που μετά τον αποκλεισμό έρχεται και μου λέει «Στα λέγα». Λέω «Τα έλεγες». Εγώ λίγο τον είχα σαν υπερβολικό, γιατί ξέρετε πολλές φορές ό,τι η ομάδα υποστηρίζει ο καθένας είμαστε λίγο απεσιόδοξοι, τα βάφουμε μαύρα. Όλα τα βλέπουμε προβληματικά, ρε παιδί μου, ξέρεις. Θέλουμε το καλύτερο για την ομάδα μας, οπότε όταν δεν γίνεται ιδανικά το σενάριο που έχουμε στο μυαλό μας, λέμε
0: τώρα.
1: Και θεωρούσα, ρε παιδί μου, ότι ήταν λίγο υπερβολικός αυτά που έλεγε για Μεντιλίμπαρ, ξέρεις, για το Μαρινάκι, πόσο πολύ πρόσεξε τον Ολυμπιακό, προσέχουν με τις μεταγραφές, ποιος είναι ο σχεδιασμός, πού ακριβώς πάει, τι παίχτες έρχονται.
0: Και μιλάμε για μετά τα δύο πρώτα παιχνίδια.
1: Ναι, μετά τα δύο. Όμως, να που. Ας πούμε, ο Ολυμπιακός έβγαλε μια προβληματική εικόνα προς τα έξω. Έρχεται και μου λέει, παίζουμε με αριστερό μπακ τον Μπρούνο. Με αυτόν. Παίζουμε αριστερό. Δεν ήταν βασικός ο Μπρούνο την προηγούμενη σεζόν. Έφυγε ο Κωστίνια, τι γίνεται εκεί στο δεξιάκρο της άμυνας. Γιατί δεν γίνονται, δεν κάνουνε. Και έβγαζε έτσι, ας πούμε, ένα προβληματισμό. Κατάλαβες.
0: Και είναι και λογικές οι απορίες.
1: Και μου έλεγε για αυτό το πράγμα. Εγώ σου λέω, περνούσαμε. Και πέφταμε πάνω στην Πόντο Κλίμπτ. Γιατί θα έπαιζε με την Πόντο Κλίμπτ. Τι θα γινόταν εκεί πέρα. Βέβαια, είναι μια άλλη ιστορία. Αυτό είναι ένα άλλο μάτς, είναι λίγο πιο κάτω.
0: Αλλιώς το βλέπεις, ναι.
1: Χρονικά μπορεί να. Και λες τι θα γινόταν, ας πούμε, έτσι. Έλαντε, του λέω.
0: Ναι, αλλά αυτό το επίπεδο στο Champions League.
1: Ναι, έχει να κάνει και με κληρώσεις και τα λοιπά. Ναι.
0: Πάντως, ήθελα εγώ να συζητήσουμε, μπορούμε να το δούμε και μετά, για την αλλαγή η οποία εμένα μου ξένησε από το παιχνίδι του Όφη με την ΑΕΚ.
1: Ναι, ποιο.
0: Πριν από την διαδικασία του πέναλτι, που ο Νίκολιτς βγάζει από τον αγωνιστικό χώρο τον Παλαμότη.
1: Το τερματοφύλακά του, ναι.
0: Ναι. Σε μια κίνηση η οποία εμένα μου χτυπάει πολύ άσχημα. Όποιος και να το έκανε και όποιος και να ήταν έτερμο, ούτε το ξέρω το παιδί, ούτε.

0: Νοείς ότι άμα το ξενερώνεις τον Παλαμότη εκείνη την ώρα, άμα του λες ότι δεν σε
1: έχω... Να σου πω κάτι, τον έχεις 90 λεπτά.
0: Ναι.
1: Στα γκολ δεν σου λέω εγώ ότι φέρει κάπου...
0: και εγώ νομίζω ότι εντάξει, θα ήταν δύσκολα. Ειδικά το, το πρώτο... ναι, εντάξει, οκ. Okay.
1: Είναι δύσκολα γκολ. Από εκεί και πέρα τον βγάζεις το 90. Έναν ναι. παίκτη ζεστό. Έναν τερματοφύλακα ζεστό. Έναν τερματοφύλακα ο οποίος είναι σε όλο το μάτς μαζί. Το έχει ζήσει το παιχνίδι. Ξέρει τη συμπεριφορά
0: ναι.
1: του αγώνα.
0: Ναι, ναι.
1: Για να τον βγάλεις το 90, να μου βάλεις τον... και καλά καλό, το βασικό σου. Ωραία, το
0: στρατό.
1: Ναι, το βασικό σου. Ναι. Μου βάλεις το, να βάλεις το βασικό σου. Ο οποίος ναι. έρχεται από τον πάγκο, κρύος.
0: Ναι.
1: Πόσο καλύτερος θα μπορεί να είναι ένας πολύ καλός κρύος τερματοφύλακας από έναν ζεστό που θέλει να δείξει και εκείνη την
0: καλό,
1: ώρα.
0: Καλή σκέψη. Να σου πω την αλήθεια, εγώ χτες το θεώρησα φυσιολογικό. Λέω ρε παιδί μου, και μάλιστα είδα και τη χαρά του παιδιού του Παλαμότη. Χαρά που όταν βγήκε δεν έβγαινε έτσι. Ήταν έτσι ενθουσιασμένο
1: που έγινε
0: στο 300. Το λέει: ευχαριστώ. Εντάξει, ξέρω ότι αυτό μπορούσα μέχρι εδώ. Το θεώρησε και αυτό περίπου δεδομένο και δεν πήγε το μυαλό με έτσι που το λες. Σκέφτομαι τώρα ότι αν τον κρατούσε ο Νίκολης ή τον Παλαμότη, δηλαδή στα πέναντι, τι θα γινότανε.
1: Μα.
0: Να,
1: ο Χριστογιώργος.
0: Όχι, του πάω ο τερματοφύλακας.
1: Μοναστηρλής.
0: Συγγνώμη. Μου ερχόταν στο μυαλό και κόλλησα ο Μπαλωμένος.
1: Ναι.
0: Ο Μοναστηρλής. Θα μου πει δεν έγινε κάτι ανάλογο. Δεν. Τον είχε, ας πούμε, ο Λουτσέσκου και τον κράτησε. Θα μπορούσε να βάλει άλλον. Δεν είχε άλλον να βάλει. Έμεινε ο Μοναστηρλής. Έπιασε το πέναλτι με τον Ατρόμητο. Θα μπορούσε και ο.
1: Και ο Νικόλετς.
0: Και ο Νίκος να κρατήσει τον Παλαμότη να του πιάσει ένα πέναλτι.
1: Μα πάντα.
0: Αν του πιάσει, δεν λέω ότι θα το πιάνε.
1: Αλλά δεν ήξερα και ότι μπαίνοντα στο 300 θα πιάσει.
0: Εσύ
1: και...
0: δεν θα το έκανε.
1: Εγώ δεν θα το έκανα.
0: Θα το
1: και κάνεις. Τώρα μιλάω από την ασφάλεια ενό μικροφόνου ναι, και ένα studio με air condition και χωρίς παλμούς.
0: Εκείνη την ώρα αυτό. Εδώ έλεγε, δεν το είπε.
1: Εγώ όταν βγήκε ο τερματοφύλακας, λέω τι το βγάζει τώρα το παιδί.
0: Το είπε.
1: Ναι, τι το βγάζει το παιδί.
0: Αν είχε πιάσει 2-300 σήμερα θα το έλεγε.
1: Ναι, 100%.
0: Θα το έλεγε πάλι. Θα έλεγε ότι εκείνη την ώρα είπα ότι.
1: Μα μου χτυπάει άσχημα.
0: Ωραίο. Μπράβο, Χάρη. Μπράβο, ωραίο. Τίμιος είσαι.
1: Και μένει, δηλαδή και σε επόμενη φορά αυτό θα πω.
0: Αυτή είναι η άποψη. Δεν βγάζουμε ναι. τερματοφύλακα.
1: Δεν βγάζει τον τερματοφύλακα και ένα τερματοφύλακα ο οποίος τι είναι. Τον έχεις επιλέξει εσύ από τους νεαρούς που μπορούσε να βάλεις.
0: Ναι.
1: Να τον έχεις 90 λεπτά.
0: Ναι.
1: Δεν σου έχει κάνει λάθος. Και όσο περνάει η ροή του αγώνα, μπαίνει και αυτός πιο πολύ.
0: Ναι.
1: Ένα παιδί
0: τον οποίο... εκεί στην τρέλα του. Μπορεί να έχει την ώρα δει όνειρο στα πέναλτι. Ωραία το λες, δεν το είχα σκεφτεί.
1: Δεν είστε ρικά.
0: Εμένα με παρέστηρε η εικόνα του τερματοφύλακα του Παλαμότη, ο οποίος βγαίνοντας βγήκε.
1: Με τη σημαία ψηλά, ναι.
0: Του αγκάλιαζε όλους. Και δεν πήγε το. Έτσι στο μυαλό μου.
1: Εγώ τα θεωρώ στο δικό μου το μυαλό μια κίνηση, η οποία εντάξει, οκ. Okay, μπορώ να καταλάβω ότι θέλει την εμπειρία του 300 ή του οποιοδήποτε 300. Αλλά από την άλλη γιώνει το δικό σου τον παίκτη. Σαν του λες ότι 90 λεπτά καλός ήσουν. Ας βάλουμε τώρα το βασικό να μας φέρει τον τίτλο.
0: Ναι.
1: Αλλά.
0: Ωραία. Αυτό έτσι κάπως φτάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας. 8-11 εδώ πάντα. Μαζί παρεούλα στην κορυφαία συχνότητα Μετρόπολης 95 και 5. Διάλειμμα που δεν κρατάει πολύ. Σέσα δύο μπανάνες και επιστρέφουμε.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας.

0: Καλή σας ημέρα. Κακουργηματική δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση ασκήθηκε στον 59χρονο που ομολόγησε ότι έβαλε 6 φωτιές στη Σύνδο. Ο 59χρονος που πήρε προθεσμία και θα απολογηθεί αύριο δήλωσε μετανιωμένος ζητώντας συγγνώμη, ενώ απέδωσε τους εμπρισμούς το ότι ήταν μπουχτισμένος από τη δουλειά του. Καμία απολύτως ισχύ δεν φαίνεται να είχε η άδεια ναυαγοσώστη που ισχυριζόταν ότι είχε ο ιδιοκτήτης του Beach Bar στην Πάρο, στην πισίνα του οποίου έχασε τη ζωή του ένα 4χρονο αγόρι. Σε σοκ βρίσκεται η Κίμολος μετά τον θάνατο 17χρονου που ζει μόνιμα με τη μητέρα και την αδερφή του στην Ιρλανδία και ο οποίος υπέστη ηλεκτροπληξία κάνοντας μπάνιο στο σπίτι στο οποίο διέμενε. Έτσι εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπήρξε βλάβη ή διαρροή ρεύματος από το θερμοσύφωνα. Στόχος της κυβέρνησης Νετανιάχου ήταν να διαγράψει την Παλαιστίνη από την παγκόσμια ατζέντα, δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη διάρκεια κοινής συνέντευξης τύπου με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούτ Αμπάς. Νεφώς θα αναπτυχθούν σήμερα στη Θεσσαλονίκη από τις μεσημβρινές ώρες, όταν και αναμένονται να σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Μυρίζει λουχουδιά!
2: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
1: Πού πήγε πάλι!
2: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
1: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
2: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
3: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
4: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
5: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
4: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
6: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216 00 44 880.

0: Ζήφκο Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: μετά και του τίτλου επικαιρότητα με τον Γιώργο Πετρίδη. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα τη εκπομπή. 8 με 11 αυτό το τρίωρο, σε αυτή τη διαμορφωμένη λόγω των αδειών, με ένα διαφορετικό πρόσωπο στην πρωινή ζώνη. Πλην όμως πάντα live, πάντα επίκαιρο, πάντα ποιοτικό, όχι επειδή είμαστε μπροστά, φοβερές εκπομπές που κάνουμε. Φοβερή ηχολήπτη, φοβερή δημοσιογράφη, ραδιόφωνο γενικά το Μετρόπολη και μπράβο μας.
1: Και μπράβο μας, αυτό πήγα να πω. Και αυτό δεν είναι έπαρση, είναι αναγνώριση της αξίας.
0: Με φτύνω κάθε φορά που περνάω από κάθε ρεπτή. Μην με ματιάξουν, κατάλαβες. Περνάω πού σου λέω.
1: Αγόρι μου, λεβέντι μου. Και αυτό έχουμε πει τώρα ότι αναγνωρίζουμε την αξία μας, το έχουμε βαφτίσει έπαρση. Δεν το καταλαβαίνω.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Και εγώ δεν το καταλαβαίνω.
1: Και γιατί να μετράνε τώρα ακροματικότητες, να σαρώσουμε να περάσουμε από πάνω.
0: Έχουμε αυτοπεποίθηση, κύριε.
1: Ναι.
0: Τελευταίοι, μπορεί να βγούμε τελευταίοι. Τελευταίοι, αλλά είμαστε ωραίοι. Τελευταίοι. Τελευταίοι σου δεν πρώτοι λένε. Κάποια στιγμή θα γυρίσει. Δεν στον πίνακα, γίνονται από
1: την οπτική. Ανάλογα από την οπτική παίζει. Παίζει ρολογιά μου και αυτό.
0: Γελάει ρολογιά καλύτερα, αν ζελάει τελευταίο.
1: Όποιο βιάζεται, σκοντάφτη. Τρέξε, εσύ πρώτο, να σε δω. Από πίσω τα είμαι, στο κατόφλι.
0: Αυτά είναι, βέβαια.
1: Και κάτι καρέκλε που έχει κάτω, εμεί του φάγαμε.
0: Παλικάρια, εσεί που πηγαίνετε για Μαρμαρά, τι γίνεται, φτάσατε. Α πούμε, μα δημιουργήσετε προσοχή. Πάμε, λέει Μαρμαρά, πείτε, φτάσατε.
1: Πάτε. Στείλε ένα μήνυμα.
0: Οι άλλοι που είστε στον δρόμο, στείλτε από που. Αν τώρα στείλτε, λες και είναι. Συγγνώμη, δεν είναι επιθυμία, είναι, δεν είναι εντολή. Μην το
1: προσταγή, ναι.
0: Προσταγή με τίποτα. Επιθυμία, άμα ας πούμε είστε στον δρόμο από κάπου πηγαίνετε, βάλτε μας λίγο σε ένα mood, λίγο διακοπών καλοκαιρινών, ναι. Ακουστάρουμε κι εμείς.
1: Βάλτε μας και λίγο.
0: Εγώ είμαστε στο νησί, πες, είμαι στο τάδε νησί, βλέπω απέναντι. Πού, στο νησί Μαθίας βέβαια, είστε.
1: Στην Αμουλιανή.
0: Καρπενήσι.
1: Αμουλιανή που είπαμε.
0: Τέτοια παραθαλάσσια μέρη.
1: Ναι, μπράβο, ναι.
0: Αμουλιανή έχει θάλασσα.
1: Αυτό το εντάξει, εγώ το είπα σοβαρά.
0: Σοβαρά, εσύ μπήκε σε μου. Υπάρχει στην Ημαθία άλλο αυτό. Έχει μέρος, καλά που το είπε ο Μίλιος. Έχει μέρος στην Ημαθία, λέγεται νησί. Και στην Μπέλα λέει, έχει νησί, δεν το ήξερα αυτό. Εσείς λέει πάτε καλά, την παλεύετε. Δηλαδή εσείς που έχετε βαφτεί στην περιοχή σας νησί.
1: Και είναι ορεινή.
0: Τι βλέπετε στο.
1: Αυτός πολύ διαβάζεμένος είναι.
0: Ποιος?
1: Ο Εμίλιος. Πολύ καλός είναι.
0: Πολύ καλός. Τον Εμίλιο, αν δεν τον είχε. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε ο Εμίλιος, θα έπρεπε να ψάξουμε να τον βρούμε.
1: Ναι.
0: Και εμείς έχουμε αυτό το δώρο, τον Εμίλιο τον βρίσκουμε. Ήρθε πάνω μας.
1: Μόνος του.
0: Λέει στην Ημαθία, έχει διάφορα τέτοια μέρη.
1: Ναι.
0: Τα οποία δεν ξέρω γιατί τα. Νησελούδη. Δηλαδή, η Ημαθία που με τη θάλασσα έχει μία απόσταση. Έχει τουλάχιστον τρία μέρη τα οποία παραπέμπουν σε νησί.
1: Είσαι μακριά, αλλά είσαι κοντά. Και Γιάννη μου, όπως είναι και γνωστό, ο Άβοξος έχει δύο κατηγορίες ανθρώπων. Αυτούς που είναι ακόμα διακοπές και περιμένουν να μας στείλουν την δική τους καλημέρα, αλλά και εμάς που αναρωτιόμαστε τι να κάνουμε όταν όλοι οι άλλοι πάνε διακοπές. Ευτυχώς υπάρχει το Regents Casino Θεσσαλονίκη, το οποίο φροντίζει για τη διασκέδασή μας και όχι μόνο. Κάθε Σάββατο οι κληρώσεις Lucky 30 στο Regents Casino Θεσσαλονίκη μοιράζουν έως και 10.000 ευρώ με τρίτα. Συγκέντρωσε λοιπόν καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και μπορεί το επόμενο Σάββατο να είναι το δικό σου Lucky Day μόνο στο Regents Casino Θεσσαλονίκη.
0: Να, καλή ώρα το Σάββατο, είναι μακριά. Σήμερα ναι. Είναι Πέμπτη, αύριο Παρασκευή. Μα αύριο Σάββατο.
1: Φτάσαμε. Εγώ θέλω να μας πούνε για την Παρασκευή.
0: Α, μας πούνε τι.
1: Να μας πούνε οι φίλοι. Πού έχει καλό πανηγύρι.
0: Αύριο.
1: Αύριο. Από σήμερα κάνουμε ένα σχεδιασμό.
0: Πού πρωτοέχει μάλλον.
1: Ναι,
0: λόγω 15 Αυγούστου.
1: Πού είναι ένα καλό πανηγύρι.
0: Λες. Δηλαδή να, σίγουρα θα έχει.
1: Ναι, κάπου ξακουστά.
0: Πού να πρωτοπάμε.
1: Ναι, πού είναι ένα ξακουστό μέρος. Άντε, εσύ μπορεί να έχεις να πας κάπου, εγώ να έχω να πάω κάπου αλλού. Αλλά κάποιος που αυτή τη στιγμή ψάχνει.
0: Ναι.
1: Πού είναι ωραίο. Ένα καλό πανηγύρι.
0: Ωραίο.
1: Πού θα βρούμε αύριο έτσι ένα καλό κλαρίνο. Πού θα βρούμε αύριο ένα πάγκο γιατί, να ψωνίσουμε.
0: Σωστό, βέβαια. Γιατί και όλο και κάτι θα μας λείπει.
1: Ένα λουκουμά να φας.
0: Ναι.
1: Ένα σουβλάκι.
0: Ένα χαλβά. Παρ' τότε, ακούμε από κάτω το τραγούδι που μας πρότεινε ο φίλος ο Κωνσταντίνος.
1: Ναι.

0: Το οποίο όπως και χθες το τραγούδι είναι και αυτό αρκετά ενδιαφέρον.
1: Το χθεσινό μου άρεσε πολύ.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι πολύ πολύ δύσκολο να το πω. Να το διαβάσω. Τι Τσουόγκ, δεν ξέρω πώς, ναι. πώς να το πω. Εμμάνουελ Τζάλ και ένας ακόμη ή μία ακόμη. Δεν μπορώ να τα βοηθήσω αν δεν μπείτε στον τοίχο.
1: Υπάρχει από κάτω.
0: Να το διαβάσετε από μόνοι σας. Ένα Afrobeat είναι τραγούδι. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Επίσης, ναι, αυτό που λέει και ο Εμίλιος, πανηγύρι άμα δεν έχει πάγκους και δεν έχει αρνί στη σούβλα, δεν είναι πανηγύρι. Ο Εμίλιος δεν το βάζει καθόλου στο μουσικό κομμάτι, δεν τον ενδιαφέρουν τα κλαρίνα, τα βιολιά, οι γκάιντες, οι πίπιζες, οι ζουρνάδες. Δεν τον ενδιαφέρει, θα ακούει νησιώτικα, σαρακατσάνικα, ξέρω. Θέλει να ακούει τους πολιτές, να φωνάζουν, να διαλαλούν την πραμάτια. Θέλει να ακούς ψητάδες, θέλει να βλέπει τα κρέατες, την πέτσα να στάζει από τη σούβλα. Αυτά θέλει.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, είναι άλλος μπορεί να θέλει, πας ας πούμε στο νησί, στην Ικαρία.
1: Χώρο μόνο.
0: Νησιώτικος, μπάλος, Κυκλάδες, οτιδήποτε. Αυτό για αυτόν είναι πανηγύρι. Και αυτός. Δεν λέμε ότι το ένα είναι σωστό, το άλλο λάθος.
1: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Άρη που μας ακούει από τη Στουτκάρδη. Μετράει αντίστροφα για να έρθει στην Ελλάδα για τις καλοκαιρινές του διακοπές. Και αυτός σε λίγες ημέρες. Καλημέρα.
0: Ο οποίος, συγγνώμη λίγο, ο Άρης που λέει ο Χάρης ότι μετράει αντίστροφα, μετράει 15 και σήμερα αντίστροφα. Δεν είναι 2 και σήμερα, είναι 15. Φανταστείτε πόσο αντίστροφα μετράει το παιδί.
1: Από πού ξεκίνησε να μετράει αντίστροφα?
0: Δηλαδή έχει φτάσει να σου λέει μετράω αντίστροφα και είμαι 15 και σήμερα. Δεν περνάει ο χρόνος. Άμα είναι έτσι 15 και σήμερα, δεν περνάει. Θα ακούσουμε σε λίγο. Θα πάμε λίγο. Έβλεπα τώρα τι γράφουν στο Βέλγιο τον Κωνσταντέλια. Γιατί ρε παιδί μου, η απορία που σου δημιουργείται είναι πολύ απλή. Δηλαδή ο αντίκτυπος του Κωνσταντέλια και πόσο είναι το γκέλ που κάνει από τη μεριά των Βέλγων, έτσι.
1: Ναι.
0: Το να πούμε εδώ να συζητάμε εμείς μεταξύ μας, ο Κωνσταντέλιας εκτός αποστολής, ότι ξέρεις το προσωπικό του πρόβλημα έχει μείνει, καταλαβαίνει κανείς τη σπουδαιότητα του πράγματος. Δεν χρειάζεται εγώ να το πω στο Χάρη, ο Χάρη σε μένα, το καταλαβαίνεις και τα λοιπά. Και λες, στο Βέλγιο πώς το εισπράττουνε? Ο Κωνσταντέλιας είναι πρώτο θέμα σε κάθε, τουλάχιστον δεν μπήκα σε όλες, σε κάθε βελγική ιστοσελίδα που μπήκα να δω την αναφορά για το παιχνίδι της Άντερλεχτ με τον ΠΑΟΚ, σε κάθε βελγική ιστοσελίδα ο Κωνσταντέλιας είναι το πρώτο θέμα. Και μάλιστα δεν είναι μια αναφορά ότι χωρίς τον Κωνσταντέλιο ΠΑΟΚ, η αναφορά γίνεται όπως το λέει η λογική, χωρίς το μεγάλο το αστέρι, χωρίς τον παίχτη, χωρίς τον... Ό,τι κοσμητικό επίθετο μπορείτε να βάλετε να συνοδεύει το Γιάννη Κωνσταντέλια, υπάρχει στις αναφορές στο Βέλγιο. Και μάλιστα αρκετά από τα site και το ρεπορτάζ να θυμίζουν το πέρασμα του Κωνσταντέλια από το Βέλγιο.
1: Εκεί όπου είχε φορέσει τη φανέλα της
0: Eupen.
1: 8 φορές υπό τις οδηγίες του Μιχάλη Βαλκάνη. Σε εκείνη την...
0: Μπράβο, έχεις δίκιο. Και του... Ναι, δεν ήταν αρχικά ο προπονητής όταν πήγε ο Κωνσταντέλια στην Eupen. Δεν είχε βρει πρώτο προπονητή το Βαλκάνη, ήταν νομίζω στο team. Αλλά πολύ γρήγορα ο πρώτος, επειδή ήταν δύσκολα τα πράγματα και παίρνουν στη βάση της βαθμολογίας χαμηλά, λύθηκε συνεργασία με τον πρώτο και ανέλαβε ο Βαλκάνης. Mm. Και τον είχε.
1: 8 παιχνίδια, αν δεν κάνω λάθος, είχε στο βελγικό πρωτάθλημα.
0: 8 είχε, δίκιο έχεις. Στο δεύτερο μισό εκείνη τη σεζόν είχε πάει χειμώνα. Δεν ήταν από την αρχή. Και μάλιστα διαβάζω χαρακτηριστικά μια αναφορά σε βέλγικη ιστοσελίδα. Ο ΠΑΟΚ ίσως χρειαστεί να μείνει χωρίς. Μάλιστα λέει καλά νέα για την Άντερλεχτ. Έτσι γράφει. Καλά νέα για την Άντερλεχτ. Βέβαια, ο σχόλιο είναι για μένα άστοχο τώρα. Καλά νέα για την Άντερλεχτ. Ο άνθρωπος, ο Κωνσταντέλης, είναι ένα ηθικό του προσωπικό θέμα.
1: Κάτι περνάει, ναι.
0: Καλά νέα για την Άντερλεχτ. Θα μου πει και ο άλλος τώρα. Κοινικά είναι καλά νέα για την Άντερλεχτ. Αλλά δυσκολεύεσαι να πει καλά νέα.
1: Εντάξει, μπορεί, δεν είναι και μέσα στο πρόβλημα οι άνθρωποι, οπότε.
0: Ναι, αλλά λέει ρε παιδί μου εδώ ότι ο Κωνσταντέλιας. Το γράφει από κάτω. Ο Κωνσταντέλιας παρέμεινε στη Θεσσαλονίκη λόγω οικογενειακού προβλήματος. Γράφει συγκεκριμένη ιστοσελίδα η Βελγική. Ο σύλλογός του δεν διευκρίνησε τη φύση του προβλήματος και ζήτησε από τον ελληνικό τύπο.
1: Να σεβαστεί
0: το απόρριτό του. Αυτό το πράγμα. Ωστόσο, δεν αποκλείται ο Κωνσταντέλης να ενταχθεί στους συμπαίκτες του την Πέμπτη.
1: Ναι, στην αρχή χτυπάει λίγο.
0: Η απόφαση είναι δική του, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν θα έχει κάνει καλή προετοιμασία. Γράφουν στο Βέλγιο τώρα, έτσι. Ο ΠΑΟΚ επίσης γράφει: θα μπορεί να βασίζεται στο νέο του παίχτη Δημήτριο Γιαννούλη. Ένα προϊόν του συλλόγου που φτάνει από την Augsburg μετά από μια περίοδο στο εξωτερικό. Είναι στις επιλογές να αγωνιστεί, αλλά δεν αναμένεται να ξεκινήσει βασικός. Γράφουν στο Βέλγιο.
1: Αυτό που έρχεται να πατήσει πάνω και στη σχετική δήλωση του Αλέσιο Λύση για τον Γιαννούλη. Δηλαδή, ήταν κάτι το οποίο το ανέφερε και ο τεχνικός του ΠΑΟΚ πάνω στο Γιαννούλη, ότι βρίσκεται στις προπονήσεις μας, δεν είναι ακόμα στο 100% του, αλλά μπορεί να πάρει κάποια αγωνιστικά λεπτά. Σαν να λέει ότι είναι ένας παίκτης τον οποίο υπολογίζω. Ενδεχομένως όχι από την αρχή, γιατί δεν είναι στο φουλ του, έχει κάνει μια προσπάθεια και ο ίδιος να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Προπονούνταν και με την προηγούμενη ομάδα του, αλλά τον υπολογίζω για κάποια λεπτά.
0: Ναι. Το ρεπορτάζ δεν δίνει βασικό το Γιαννούλη.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα που είπες για τη δήλωση του Λύση για τον Γιαννούλη, ας ακούσουμε πρώτα αυτό το σημείο της συνέντευξης που ο Αλέσιο Λύση αναφέρεται στην πρόκριση, και ήταν και από τα πρώτα θέματα στην εκπομπή που ανοίξαμε την εκπομπή, και μιλάει και για τον Κωνσταντέλια με τη βοήθεια του Εμίλου Γαβρίλη.
2: Being constantly with him, he has a personal issue. We have to show respect on this situation because it's important, and we are here to fight tomorrow for us, for our fans, and for him too. And we are ready for it.
3: Είπε την προηγούμενη εβδομάδα ότι τα στατιστικά δεν τον ενδιαφέρουν. Παρ' όλα αυτά, όταν μιλάμε για 70-30 εκατοικίες...
0: Να ακούσουμε λίγο και αυτή την ερώτηση, νομίζω, Τσουρμπατζόγλου, για τα στατιστικά και να δώσουμε τη μετάφραση και στα δύο.
3: Διαφορετική, έτσι, είναι στο κεπαιδό, δεν την περιμένει πολύ διαφορετική.
2: Okay, well, I care about the statistics. I really love the statistics, but we have to understand the important statistics and manage it. You know, it's not only about the statistics, because this was my answer. No, I wait a different match. I think that they are going to be different in this match, and they are going to show more things than the way they show in Tumba. So it's going to be a tough match as in the first match because they played really good. They played really good in that way. That is good. And tomorrow I think that they are going to fix something. They are going to do a better match too. And it's going to be really, really, really difficult. But we have trained for this. We are totally confident and that we are going to do a great match as always.
0: Ωραία. Αυτά είναι δύο έτσι αποσπάσματα, δύο απαντήσεις του Λύση σε σχετικές ερωτήσεις που ακούσαμε.
1: Αναφέρθηκε αρχικά στον Γιάννη Κωνσταντέλια και όπως υπογράμμισε ο Ιταλός τεχνικός του ΠΑΟΚ, έχει ένα προσωπικό ζήτημα και όλοι το σεβόμαστε αυτό. Είμαστε εδώ για να παλέψουμε για εμάς, για τον κόσμο και να πάρουμε την πρόκριση και για τον ίδιο τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος δεν θα μπορέσει να είναι μαζί μας στο παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, επειδή έχει πει πολλές φορές ότι δεν τον ενδιαφέρουν τα στατιστικά και σε όλα αυτά τα οποία το περικλείουν, παρακολουθεί κάποια στοιχεία, αλλά όχι όλα. Στην Τούμπα είχαμε την κατοχή της μπάλας. Στο δεύτερο αγώνα θα περιμέναμε καλύτερη στην ποιότητα των κατοχών αυτής. Χρειάζεται μεγαλύτερη και καλύτερη διαχείριση και θα περιμένω να διορθώσουν και από την πλευρά της Άντερλεχτ κάποια πράγματα σχέση με τον πρώτο αγώνα.
0: Ωραία. Να πάμε να δούμε λίγο το πιθανό σχήμα την αρχική δεκάδα. Είπαμε και για τον Γιαννούλη, επειδή ήταν ένα κομμάτι, θυμάστε, το συζητούσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα μετά το πρώτο παιχνίδι και λέγαμε, ρε παιδί μου, εδώ εν ώψη και της ρεβάνς, πόσες αλλαγές μπορεί να έχει το αρχικό σχήμα του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, εν ώψη του πρώτου παιχνιδιού, πριν από το πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα, λίγο πολύ φαινότανε, ήταν έτσι η ποδοσφαιρική λογική, ότι η εντεκάδα δεν θα είχε αλλαγή, δεν θα ήταν έκπληξη, δηλαδή αν εκτός μιας περίπτωσης μπορεί να ήταν 11 στα 11 και ήταν 11 στα 11, δεν άλλαξε τίποτα άλλες η ολύση στο παιχνίδι στην Τούμπα. Εκτός βέβαια από το, για το τυπικό του λεφτό, ότι βγήκε ο Άλλη που δεν μπορούσε ας πούμε, να παίξει, να τραυματίσει. Μπήκε ο Τάισον. Αλλά η δεκάδα του είναι επί της ουσίας ήταν η ίδια 3 στα 3. Τρία επίσημα παιχνίδια, τρεις ίδιες δεκάδες. Τρία ίδια αρχικά σχήματα. Εν ώψη της ρεβάνς φαινόταν ότι θα γίνουν αλλαγές. Και μάλιστα λέγαμε εδώ. Να μία το Γιαννούλη, να μία από αυτό. Βγάζαμε και 4-5.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν θα είναι τόσες πολλές.
1: Μιλάμε με μία δεδομένη σίγουρα.
0: Μία δεδομένη.
1: Του Χατζηδιάκου.
0: Μπράβο.
1: Ο οποίος λόγω καρτών έχει μείνει εκτός μάχης και τη θέση του παίρνει ο Ελουστόντο.
0: Μπράβο.
1: Ξεκινάμε με το ότι δεν θα είναι βασικός ο Γιαννούλης βάσει και των δεδομένων που ανέφερε και ο προπονητής.
0: Ναι, ότι σαν να φωτογραφείς ρε παιδί μου ότι δεν είναι ακόμη 100% έτοιμος, όσο έτοιμος θα...
1: Για να είναι βασικός, ναι. Δεν μπορεί να πάρει κάποια λεπτά. Φαντάζομαι ότι κανένας προπονητής δεν ξεκινεί κάποιον με την έννοια θα το βγάλει μετά. Δηλαδή οπότε όταν λέει κάποια λεπτά φαντάζομαι ότι την πρώτη που χρειαστεί να τα πάρει στη ροή της αναμέτρησης.
0: Συμφωνώ, σωστό, γιατί συγγνώμη. Θυμίζω ότι και ο Γκόμες έγινε αλλαγή στο προηγούμενο παιχνίδι, ναι. Στην Τούμπα.
1: Ναι.
0: Ενώ είναι ένας παίκτης που τον πιστεύει, του φτιάχνει την ψυχολογία και φαίνεται και ο Γκόμες, ρε παιδί μου, να έχει καλή ψυχολογία. Δεν είναι. Και έχει κάνει και καλά παιχνίδια. Έχουν συνεργαστεί και οι δύο παλιότερα, ο Λύση με τον Γκόμες.
1: Στην Ισπανία,
0: στην
1: ναι.
0: Στην Ισπανία, ναι. Αλλά δεν αφαιρεί τίποτα το ενδεχόμενο. Υπαρκτό είναι ο Γκόμες κάποια στιγμή να γίνει αλλαγή.
1: Ναι.
0: Οπότε ενώ την προηγούμενη φορά είχε.
1: Μπίο Μπάμπα.
0: Τώρα να είναι ο Γιαννούλης στις υποψήφιες, θα το δούμε. Ναι. Θα το δούμε.
1: Επίσης, από πίσω θα θεωρήσουμε βασικό τον Παυλέκα.
0: Παυλέκα, αστεία, ναι.
1: Τον Γκένι και τον Μιχαηλίδη.
0: Ωραία, κλείσαμε με την. Άρα εδώ έχουμε μια αλλαγή, αλλά είναι τη δεδομένη. Ναι.
1: Ωραία. Πάμε τώρα μπροστά. Εκεί βγαίνουν λίγο δύσκολα τα κουκιά.
0: Εδώ αρχίζουν τα διλήμματα, ναι. Τα θέματα.
1: Να πιάσουμε τους σίγουρους.
0: Θα τους πιάσουμε.
1: Ωραία. Ο ένας είναι ο Ζίβκοβιτς.
0: Α, έφυγες. Ναι, πάμε, Ζίβκοβιτς. Ένας.
1: Ο ένας είναι ο Τάισον.
0: Τάισον.
1: Όλος είναι ο Ζαφίρης.
0: Ζαφίρης. Ωραία.
1: Τους σίγουρους τους έχουμε πιάσει.
0: Ωραία. Άρα είμαστε ήδη 5 και 3. Τάισον. 5-3-8.
1: Ωραία. Μας λείπουν άλλοι τρεις.
0: Μπράβο. Πολύ μπάλαξες. Άλλοι τρεις. Ωραία.
1: Έχω και ασπροπίνα κάμα θες.
0: Μαγνητάκια. Έλα, βάλτα κάτω. Μάθε μπαλίτσα.
1: Μάθε μπαλίτσα που λέει και αλέφοντας. Λοιπόν, που έλεγε. Τρίτη επιλογή. Ένας από τους σκάφους σίγουρα θα είναι ο Σαντα Μαρία.
0: Α, τον έχει σίγουρο, σίγουρο. Δεν βλέπεις Λουσέ, αυτό θέλω να πω.
1: Μπορώ να δω και Λουσέ, αλλά μπορώ να...
0: Για μένα δύσκολο, εκεί πέρα δύσκολο να κάνεις αλλαγή. Να ρισκάρεις ρε παιδί μου μια συνοχή που πάει να αποκτηθεί. Δηλαδή να πω ότι ο Ζαφίρης έπαιζε με τον Λουσέ την προηγούμενη σεζόν και ο Λουσέ δεν ήταν διαθέσιμος λόγω μικροενοχλήσεων στα πρώτα και είναι έτοιμος τώρα, να καταλάβω ότι μπορεί να βγει. Αλλά από τη στιγμή και ο Σάντα Μαρία είναι καινούριος και ο Λουσέ καινούριος, ο Ζαφίρης πρόλαβε, πήρε τρία παιχνίδια μαζί με τον Σάντα Μαρία. Δεν τον αλλάζει. Νομίζω ότι ο Σάντα Μαρία είναι σίγουρος. Έτσι νομίζει η λογική μου τώρα.
1: Λογική σκέψη είναι. Λογική. Δεν είναι παράλογη. Και θα σου πω και το ότι. Εντάξει, όχι, okay, μπορεί να δούλεψαν πολλές προπονήσεις, μπορεί οτιδήποτε. Απλά νομίζω ότι από τη στιγμή που γνωρίζονται σε ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι.
0: Ωραία.
1: Ίσως θα ήταν λίγο πιο παραδοσιακό.
0: Άρα πήγαμε στους 9.
1: Πήγαμε στους 9.
0: Παίζουμε δηλαδή τώρα τον επιθετικό.
1: Και τον από πίσω του.
0: Και τον Κωνσταντέλια.
1: Ναι.
0: Και τον αντικωνσταντέλια.
1: Ναι.
0: Τι λέει εδώ τώρα. Εγώ δεν νομίζω θα αλλάξει επιθετικό.
1: Συμφωνώ σε αυτό. Και ειδικότερα σε μια εποχή που λίγο και τώρα με το Γερεμέγεφ παίζει από εδώ, παίζει από εκεί, παίζει για παραδίπλα. Δηλαδή υπάρχει μια σχετική συζήτηση.
0: Ωραία.
1: Και τώρα πίσω από τον επιθετικό, εκεί νομίζω ότι ο Πέλκας.
0: Ναι. Είναι μια.
1: Αν όχι τον Πέλκα, τον Λουσέ.
0: Δεν ξέρω,
1: γιατί
0: δεν ξέρω,
1: είναι και ένα γαλλικό κλειδί που μπορεί να παίξει σε πολλά. Για μένα νομίζω ότι ο Πέλκας κερδίζει το έδαφος.
0: Ναι, έχουμε δει βέβαια την προηγούμενη σεζόν με Λουτσέσκου βέβαια, εντάξει. Έχουμε δει σχήμα με τρεις, ας το πούμε έτσι, χαφ που δεν είναι κανείς τους επιθετικογενείς. Δηλαδή με Καμαρά, ας πούμε, σε ένα τέτοιο σχήμα,
1: ναι.
0: Να μπει ο Καμαρά, αλλά το έχουμε δει την προηγούμενη σεζόν. Καμαρά δεν είδαμε καθόλου το πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα.
1: Ναι.
0: Εκεί που βάζει Τέιλορ.
1: Επιλέχθηκε ο Τέιλορ.
0: Ναι. Δεν ξέρω τώρα αν κάνει κάτι αντίστοιχο εδώ.
1: Με Τέιλορ.
0: Με Τέιλορ. Να κρατήσει λίγο το. Πώς να σου πω, λίγο σφιχτό το
1: και
0: κέντρο.
1: Και πιο μπροστά το Ζαφίρι. Σε ρόλο 10.
0: Ναι,
1: να έχει Τέιλορ, να... Σαντα Μαρία.
0: Ναι,
1: και
0: μπορεί να κουβάλει την μπάλα. Δηλαδή. Βλέπω. Είναι μια επιλογή ο Πέλκα σίγουρα. Εννοείται. Αλλά δεν μου, δεν μου φαίνεται, πώς να σου πω, απιθάνο και δύσκολο να έχουμε και ένα, ένα σχηματισμό με τρεις, με τρεις χαφ. Αλλά okay.
1: Ο κάθε, το κάθε σχήμα δίνει διαφορετικά πράγματα. Ας πούμε, η επιλογή του Πέλκα δίνει ένα πολύ έντονο πρες στο αντίπαλο μισό. Ειδικά στην, στην πρώτη πάσα, εκεί όπου νομίζω ότι χρειάζεται και σε παιχνίδια που μιλάει και η έδρα. Γιατί όπως έχουν πει πολλοί, ο ΠΑΟΚ θα έχει μπροστά του και μια δύσκολη έδρα να, να αντιμετωπίσει. Και από την άλλη, η επιλογή του Τέιλορ ή η επιλογή ενός άλλου χαφ ενδεχομένως να φέρει καλύτερη ισορροπία, ίσως να φέρει άλλα πράγματα.
0: Δεν βλέπω δηλαδή μακρινό το δεχόμενο. Δεν βλέπω κάτι φνηδιαστικό να είναι ένα σχήμα και με τέλος στους χαφ.
1: Τους χαφ.
0: Ναι. Ειδικά από τη στιγμή που μπαίνει στην Τούμπα στο πρώτο παιχνίδι και δίνει πράγματα. Δεν είναι δηλαδή και λες, ας πούμε. Εδώ,
1: δεν ήταν ουδέτερο.
0: Τι όνειρο είδες.
1: Ναι.
0: Ήταν
1: είχε νομμα, το συν.
0: Αλλά προπονητής Αλέσιο Λύση είναι αυτός που θα πάρει τις αποφάσεις. Σέντρα στις 9.30 το βράδυ με Γιώργο Ζέρη, τον οποίο Γιώργο Ζέρη εγώ δεν θέλω να τον έχουμε τώρα. Θέλω να, δηλαδή να τον πάρουμε τώρα τον άνθρωπο. Έχει μετά να ξεδιπλωθεί 2 ώρες ολόκληρες από το Βέλγιο, θα τον απολαύσετε. Είναι ακόμη νωρίς τώρα εκεί. Ωραίο βίντεο έκανε, το είδα χθες μέσα στο γήπεδο. Το μέρος που θα φιλοξενηθεί.
1: Περιγραφικός.
0: Οι φίλοι του ΠΑΟΚ.
1: Mm-hmm, οι οποίοι θα είναι περίπου έτσι, 1.000. Θα βρεθούν στο Βέλγιο για να υποστηρίξουν την ομάδα τους και είναι πολύ ωραίο, μπορείτε να το δείτε και εσείς στα social media του Μετρόπολης 95.5 με τον Γιώργο σε πρώτο πλάνο να εξηγεί τόσο για το που θα βρίσκονται οι φίλοι του Δικεφάλου όσο και για τα υπόλοιπα παρελκόμενα της αναμέτρησης. Είναι ωραίο βιντεάκι να πάτε να το επισκεφτείτε, να το δείτε, θα σας προσφέρει και εσάς.
0: Τζάμπα είναι και δεν θα σηκωθείτε από το να κάνετε τίποτα δύσκολο. Μπείτε metrospro.gr, δείτε το βίντεο να γουστάρετε.
1: Και μου έκανε εντύπωση μια δήλωση χθες του Νίκου του Μαχλά εδώ στο Μετρόπολης ήτανε, δηλαδή όχι επειδή την έκανε εδώ, αλλά ήταν ωραία γιατί μίλησε, έχει αγωνιστεί στην έδρα της Anderlecht και λέει ότι είναι ένα γήπεδο το οποίο μπορεί να...
0: Ο Μαχλάς έπαιξε στην έδρα, έπαιξε στην Anderlecht.
1: Ως αντίπαλος. Έχει...
0: Ως αντίπαλος.
1: Ναι. Και μίλησε για το... Πολύ σκεπτικό με εγώ.
0: Προσπαθώ. Πόσες φορές μπορεί να έχει παίξει αντίπαλο ο Μαχλάς?
1: Μερικές, είπε και ο ίδιος.
0: Ωραίο.
1: Λοιπόν, είναι μια δύσκολη έδρα, αλλά από την άλλη είναι μια έδρα η οποία μπορεί να ξυπνήσει τον αντίπαλο που μπαίνει στο παιχνίδι και αυτό είναι σημαντικό. Η Anderlecht είναι ένας μεγάλος σύλλογος, δεν είναι στα prime του όπως κατά το παρελθόν. Αλλά η έδρα της μπορεί να θυμίσει ελληνικές ομάδες.
0: Ναι. Νίκος Μαχλάς είναι ωραίος συνομιλητής, ωραίος συζητητής και πάντα έτσι επίκαιρος, μια τεράστια καριέρα στο εξωτερικό. Τότε βέβαια παίζαν οι Έλληνες στο εξωτερικό και έπαιζε ο Ζορμπάς και το Συρτάκι από τα μεγάφωνα. Τώρα πάει ο Καρέτσας και τον κάνουν με πιτόγυρα. Κάπου στρίψαμε λάθος. Δεν ξέρω τι βλέπουν πάνω μας, πώς μας βλέπουν οι ξένοι. Παλιά έβγαινε. Τερεν.
1: Αυτό χόρεψε ο Τζόλης όμως στην κατάκτηση του πρωταθλήματος με την Μπριζ.
0: Ποιος?
1: Ο Τζόλης.
0: Ο Τζόλης. Χόρεψε Συρτάκι.
1: Ναι, στα αποδυτήρια μέσα.
0: Ναι.
1: Οπότε εντάξει.
0: Εντάξει, κάπως
1: Φέτος λίγο αλλοιώθηκε το κομμάτι με τα σάντουιτς.
0: Με Παραγιώτη Σωτηρόπουλο και παράθυρο στα σπορ θα πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
4: Παράθυρο στα σπορ. Καλή σας ημέρα. Την ανατροπή του 0-1 της Τούμπας και την πρόκριση στα play-off του Europa League στοχεύει στις Βρυξέλλες απόψε στις 9.30 ο ΠΑΟΚ. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας δεν ταξίδεψε στο Βέλγιο λόγω προσωπικού θέματος και ο Αλέσιο Λύση καλείται να διαχειριστεί τη σημαντική αγωνιστική απουσία του 23χρονου μεσοεπιθετικού. Αύριο το πρωί αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Βάνια Ντρκούσιτς για να ολοκληρώσει την ένταξή του στον ΠΑΟΚ από τη Zenit. Τη βαριά ήττα στο φιλικό παιχνίδι με την Νάπολη με σκορ 6-2 γνώρισε ο Άρης εμφανίζοντας ανταγωνιστικό πρόσωπο στο πρώτο ημίχρονο αλλά προβλέοντας σε πολλά λάθη τα οποία τα πλήρωσε ακριβά στο δεύτερο. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα ο Γάλλος δεξιός μπακ Τζέρεμι Πατρίς μετά τη συμφωνία του Άρη με τη Γουότφορντ. Ο Όφη κατέκτησε το πρώτο Super Cup με 2-2 στην κανονική διάρκεια και 5-4 στα πέναλτι απέναντι στην ΑΕΚ, κοντάς αλάνθαστος, ενώ ο Χριστογιώργος απόκουσε την εκτέλεση του Βάργκα. Πολύ κοντά στην απόκτηση του 28χρονου Πορτογάλου επιθετικού Πέδρο Μαρκές βρίσκεται ο Ηρακλής. Οι Κιανόλογοι πλησιάζουν παράλληλα στο δανεισμό του ταλαντούχου εξτρέμ της Ρεάλ Μαδρίτης, Χέρεμι Ντελεόν. Σε οριστική συμφωνία με τον Τσάβι Ερνάντες ήρθε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ολλανδίας και ο 46χρονος Ισπανός τεχνικός αναλαμβάνει τους Οράνι έως το 2030. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
14: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Όταν η τύχη αποφασίζει να σου χαμογελάσει, δεν θα χτυπήσει την πόρτα, θα χτυπήσει το κουδούνι. Όχι όμως οποιοδήποτε κουδούνι. Το κουδούνι του jackpot. Στο Ριτζές Καζίνο Θεσσαλονίκη σκάνε σχεδόν καθημερινά μεγάλα jackpot, τα οποία δίνουν πολλά και σε πολλούς. Δες σε πραγματικό χρόνο τα μεγάλα jackpot που είναι έτοιμα να σκάσουν στο RegencyCasino.gr. Play the best στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Πάντως έχουν ανοίξει οι μουσικοί μου ορίζοντες.
1: Οι ορίζοντες.
0: Οι μουσικοί μου ορίζοντες.
1: Μπράβο, εδώ σε, αυτό το, σε αυτές τις εκπομπές.
0: Ναι, σε αυτό το τριωράκι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εκτός από άλλα πράγματα που έτσι έχω βάλει στο, στο δισάκι μου, μουσικά έχω αναπτυχθεί. Δηλαδή, από εκεί που άκουγα Χαρά Βέρα μόνο. Και δηλαδή, έχουμε βάλει τώρα και αυτά τα μίξ.

0: Αυτό, Εμίλια, είναι δικό μας ή το πρότεινε ακροατής? Όχι, δικό σου, έτσι.
1: Ναι. Μπράβο, Εμίλια.
0: Φοβερό. Φοβερό, έτσι. Μπράβο μας. Μπράβο και ωραίο.
1: Θύμισε λίγο αν καραμέσει.
0: Εσύ, αυτό δεν ήθελα να πω. Τι έχει βρει, ρε Μίλη, τι διαμάντη είναι αυτό. Περιγραφή ενό γκολ,
1: ναι, από κάτω. Δεν κατάφερα να ξεχωρίσω σκόρερ και ομάδα. Σίγουρα είναι Λατινική Αμερική.
0: Εγώ ούτε λέξη έπιασα.
1: Ναι, εγώ.
0: Κάποιο περιγράφει κάτι, μπήκε ένα γκολ, αλλά δεν κατάλαβα τίποτε. Ναι.
1: Αυτή είναι η μαγεία. Αλλά αυτό είναι πολύ ωραίο το τραγουδάκι. Ξέρει για πού, Γιάννη. Ηλιοβασίλεμα, ναι. Δεύτερο πόδι. Δεύτερο πόδι. Τώρα είμαστε δεύτερο πόδι.
0: Μπράβο.
1: Με δεύτερο πόδι.
0: Κοιτάμε προς τη Δύση δηλαδή.
1: Ηλιοβασίλεμα πέφτει. Slow sunset, που λένε και στα τέτοια. Σιγά σιγά και ανακατεύεις κοκτεϊλάκι. Και δίπλα έχεις και το εκείνο το κουβαδάκι με τον πάγο. Πολύ ωραίο. Εδώ είμαστε τώρα.
0: Εν τω μεταξύ, επειδή έκλεψα λίγο, είδα τι έβαλε ο Εμίλιος. Όπου το ερωτεύτηκα λίγο αυτό το τραγούδι.
1: Κράτα το ένα, μου το στείλει μετά.
0: Θα το στείλω. Έκλεψα αυτό που έβαλε ο Μίλος. Ένας από τους συντελεστές, δηλαδή τώρα θα είναι ο DJ, θα είναι. Λέγεται Σορεντίνο.
1: Ο Στέφανο.
0: Οπότε. Στέφανο είναι ο Σορεντίνο.
1: Ναι.
0: Είναι ΑΕΚ Σορεντίνο.
1: Ναι.
0: Τερματοφύλακας.
1: Ναι.
0: Ναι, είχα κολλήσει τώρα, ξέρεις, είχα κολλήσει με τον Μπρούνο Τσιρίλο. Εκεί μπερδεύτηκα λίγο. Τσιρίλο, κόλλησα, ρε παιδί, ναι, για κάποιο λόγο. Αλλά τώρα είναι ξεκάθαρο, ναι, με βοήθησε τώρα.
1: Ευχαριστώ, Γιάννη.
0: Σορεντίνο.
1: Στέφανο Σορεντίνο.
0: Ιταλό.
1: Ναι.
0: Και καλό.
1: Καλό. Κάτσε.

0: Ναι, εγώ ακούω δεύτερο. Άκουγα. Σαν να λέγει στο δεύτερο, από το corner, δεύτερο. Σωστά το λέει και ο Εμίλιος. Αντί λέει να. Άμα δεν έχετε χρόνο, επειδή το ηλιοβασίλεμα, ηλιοβασίλεμα είναι. Λένε κάποιοι, ας πούμε, ηλιοβασίλεμα. Λέει Σαντορίν, λέει, είδες ηλιοβασίλεμα. Ναι, μάλιστα. Δηλαδή, τι διαφορετικό έχει το ηλιοβασίλεμα Σαντορίν. Πάνε στο φάρο στο Ποσίδι. Στο φάρο στο Ποσίδι πάνε. Ηλιοβασίλεμα. Πάνε εδώ στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Ηλιοβασίλεμα. Αν θες να το δεις όμορφο το ηλιοβασίλεμα, όμορφο θα το δεις. Και την Ανατολή το ίδιο. Πώς να σου το πω. Μέσα σου πως, αν είσαι τακτοποιημένος μέσα σου, τα ηλιοβασιλέματα και γεμάτα ραμνής θα είναι και οι Ανατολές θα είναι μια καινούργια αρχή πάντα. Πάνε εδώ στην Περαία, ωραίος ο Εμίλιος, ωραίος η εναλλακτική, ο εναλλακτικός τουρισμός. Το εναλλακτικό ηλιοβασίλεμα. Πάνε εδώ στην Περαία. Πάνε αγγελοχώρη να δεις ηλιοβασίλεμα και με το αστικό πλοιολόγο πας. Θα κάνεις βέβαια κανένα 2 ευρώ, αλλά πας.
1: Ναι. Το θέμα είναι να φτάσεις.
0: Εντάξει, άμα έχεις χρόνο, μπαίνεις στο λεωφορείο, πας. Και πιο φθηνά μπορείς να πας. Πάντα είναι. Εμείς φτιάχνουμε τις στιγμές. Βοηθάει βέβαια, βοηθάει και το περιβάλλον. Μπορεί να βοηθήσει και η παρέα, αλλά εμείς κυρίως, αν είμαστε καλά,
1: δίνουμε το μπουστάρισμα στη
0: στιγμή. Όλα είναι καλά.
1: Πάντως δεν είναι ο ίδιος.
0: Ποιος?
1: Είναι συνεπωνυμία και συνεπίθετος. Το λένε και αυτόν Στέφανο όμως.
0: Βρήκε τον Σορεντίνο που έκανε το τραγούδι.
1: Ναι, Στέφανο Σορεντίνο.
0: Αλήθεια, ρε.
1: Ναι, απλά δεν είναι ο ίδιος.
0: Πώς το ξέρουμε ότι είναι ο ίδιος? Μπορεί όπως ο Τσιμπρίλης εσέ να έχει.
1: Γιατί τον έχει φωτογραφία, ρε Γιάννη.
0: Φωτογραφία μπορεί για ξεκάρφωμα να βάλει μια άλλη. Να μην θέλει λόγω εφορίας αυτά τα κόλπα. Τα κάνουν δηλαδή. Ναι. Σου λέει όλο και φορολογούμε για την ποδοσφαιρική καριέρα. Ναι. Μην φορολογηθώ. Διαφορετική δηλαδή.
1: Είναι διαφορετική. Απλά είναι Στέφανο Σορεντίνο και ο ένα, Στέφανο Σορεντίνο και ο άλλο. Και είναι δημοφιλή, λέει DJ, ηλεκτρονική μουσική και παραγωγό σε house μουσική, tribal house, afro house. Και έχει τα house εκεί κάτω.
0: Και όλα τα
1: house. Να είναι και ό,τι να είναι.
0: Και τα έμφυα μαζί. Το πολύ. Πώς δεν το σκέφτηκε αυτό ο Καλάνης Μητσοτάκης? Άμα ακούτε house να πάρετε στο κεφάλι έμφυα κι άλλο.
1: Έμφυα μουσικής.
0: Έμφυα μουσικής.
1: Ή πληρωμή με τα μουσικής.
0: Καινούριο. Ακούς house, πλήρωνε. Άμα μου ακούς house τώρα. Βάλεις και. Καλημέρα. Έχει ένα μήνυμα εδώ ο Νίκος το στέλνει. Με προβλημάτισε να σας πω την αλήθεια. Γιατί εγώ παίρνοντας φόρα λέω διάφορα πολλές φορές. Άρχισα να ξεφωνίζω ότι το νομό η Μαθίας ξεφωνίζω. Με την καλή έννοια τώρα, έτσι. Ναι. Ότι έχουν εκεί ονόματα από το νησί η Μαθίας. Τι νησί τώρα, η θάλασσα είναι χιλιόμετρο μακριά. Και λέει εδώ ο Νίκος. Γιάννη, καλημέρα. Μέχρι εδώ καλά.
1: Εντάξει. Μια καλημέρα. Του Θεού είναι.
0: Έρχεται. Το βλέπεις,
1: δε. Ναι. Λοιπόν. Ή όταν είναι. Ξέρεις πότε καταλαβαίνεις ότι έρχεται. Δεν είναι καλημέρα, Γιάννη.
0: Τι είναι?
1: Είναι Γιάννη, καλημέρα.
0: Σωστό. Τα ονόματα τόπων στην Ημαθία και στην Πέλα που παραπέμπουν σε νησί, θάλασσα κτλ. Μαρτυρούν την παλιά ακτογραμμή της θάλασσας στην εποχή του Μακεδονικού Βασιλείου. Ο Θερμαϊκός δεν ήταν στα σημερινά του όρια. Άρα εδώ ο Νίκος θέλει να μας πείσει ότι στη Βέρεια την παλιά έκανες 2 βήματα και βουτούσες. Δηλαδή αυτό θέλει ο Νίκος. Εγώ θέλω εδώ να πάω με τον Νίκο. Ιστορικό. Λέω ότι στην ιστορία παίρνω 0.
1: Ναι.
0: 0.
1: Ναι, τίποτα.
0: Αλλά εδώ ο Νίκος και με ένα σχήμα υπερβολής λέει, ρε παιδί μου, ξημέρωνε ας πούμε στη Βέρεια. Λέγατε από πού πάμε, δεν πάμε να βουτήξουμε. Και πηγαίνανε στα 5 μέτρα, ήταν η θάλασσα. Λες να ήταν έτσι, τόσο πάνω να ήταν η θάλασσα.
1: Πολύ ψηλά.
0: Να είχε φτάσει. αφού υπήρχε. Τέλος πάντων, το διάβασα όμως το μήνυμα.
1: Πάνω σε αυτό έρχεται και άλλο μήνυμα. Από τον.
0: Εντάξει, όση ώρα τα λέω αυτά, συγγνώμη χάρη.
1: Ναι.
0: Τις βλέπεις τις 3 τελίτσες να αναβοσβήνουν.
1: Ναι, αυτό είναι το πιο ανησυχητικό. Που χοροπηδάνε και πάνε τον.
0: Θυμωμένο, το βλέπεις να αναβοσβήνουν θυμωμένες.
1: Όχι, γιατί δεν γράφει σβήνη. Γράφει συνολικά. Στο γράψει σβήση είναι
0: έχει
1: το.
0: Έχει μια τάξη στο μυαλό, ναι, του δηλαδή. Ναι.
1: Θα φανεί στον τίνκ. Λοιπόν, ο Χάρης λέει τη δική του καλημέρα και μας λέει επίσης ότι τα Τρίκαλα έχουν ναυτικό όμιλο. Και ναυτική εβδομάδα.
0: Και καλή τσιπούρα.
1: Το καλό, πάντως με αυτά ξέρεις την Εριάννη, μας λένε κάτι και εμείς το λέμε για ότι ισχύει. Αυτή είναι η εμπιστοσύνη μεταξύ ακροατή,
0: ναι,
1: και παραγωγού, δημοσιογράφου, οτιδήποτε.
0: Ωραία.
1: Είναι.
0: Εδώ όμως αυτό είναι κάτι αυταπόδεικτο. Δηλαδή σου λέει τώρα ο Χάρης ο ακροατής, τα τρίκαλα έχουν ναυτικό όμιλο.
1: Ναι.
0: Κάνεις, πατάς,
1: ναυτικός όμιλος τρικάλων. Ναι.
0: Ο Νίκος σου λέει ότι παλιά η ακτογραμμή κιόλα, τα τάνκερ δηλαδή, όταν ναι. ήθελα να ταξιδέψει ένα πλοίο να πάει, περνούσε έξω από τη Βέρεια. Και από το κύμα μαζεύανε τα τραπεζοκαθίσματα. Για να μην τα. Λοιπόν.
1: Ναι. Εντάξει. Συμβαίνουν, Γιάννη μου.
0: Η ζωή δεν είναι μόνο. Ο Νίκος στέλνει ένα μήνυμα, το διαβάζει. Γεια σου, Νίκο. Υπάρχει μουσείο στην αρχαία Πέλα, στις Αιγαίες, όπου μπορείτε να ενημερωθείτε. Έχει πάει, δηλαδή σου λέει δεν ασχολούμαι άλλο με εσάς. Άμα θέλετε πάτε στο μουσείο. Γεια σου, Νίκο. Η ζωή δεν είναι μόνο η χαζομάρα του ποδοσφαίρου που ασχολείστε. Αυτά είναι ωραία πράγματα. Καταφέραμε να κάνουμε ένα ακόμη φίλο πρωί-πρωί. Γεια σου, Νίκο. Γεια σου, Νίκο. Στη Βέρεια κάτω από την Ελιά. Μήνυμα από Βεργιώτη. Στη Βέρεια κάτω από την Ελιά, το μέρος έτσι, όχι από την Ελιά το δέντρο, ναι. Ελιά, το μπαλκόνι της Βέρειας τα λοιπά, έχουν βρεθεί κάβοι. Κάβοι δηλαδή που δεν
1: αμβαλιά τα πλοία.
0: Μάλιστα.
1: Μύρε Γιάννη.
0: Εντάξει, άρα αύριο μεθαύριο ας κάψετε βαθιά στη Βέρεια και στα χωράφια της περιοχής, θα ξεπηδήσει, που περνάει από κάτω η Βαλτική θάλασσα, ξέρω
1: ναι,
0: εγώ.
1: Κάτι θα έχει.
0: Καράβι, βγείτε στη θεριά. Γεια σας, παιδιά που μας ακούτε. Τώρα δεν μπορείς να πεις κιόλας. Εκεί που μένεις έχει θάλασσα. Σου πει ο άλλος τώρα όχι.
1: Αλλά παλιά.
0: Παλιά είχε. Όση ώρα συμβαίνουν αυτά στο εδώ, στην εδώ, στη δικιά μας γειτονιά. Έτσι ταυτόχρονα έχουμε πει τι είπε ο Λύση και πώς προετοιμάζεται ο ΠΑΟΚ και πιθανό σχήμα για απόψε το βράδυ.
1: Μας ρωτάει πάνω σε αυτό και ο Χάρη.
0: Ποιος?
1: Έλεγε Χάρη. Πήγα να πω Χάρη, αλλά λέω μετά. Τώρα μήπως Χάρη λέω. Έχει Χάρη. Είναι στα αγγλικά. Ο Χάρη τέλος πάντων.
0: Τι μας ρωτάει.
1: Ο Χάρης λέει, βλέπετε, λέει Ζαφίρ Δεκάρη.
0: Ζαφίρ Δεκάρη. Άμα παίξει με.
1: Ήλουσε η Τέιλορ.
0: Άμα παίξει με Τέιλορ, θεωρούμε δεδομένο ότι το Σάντα Μαρία στο 6 δεν κουνιέται.
1: Ναι. Ούτε ο Ζαφίρ θα πίνει δεκάδα.
0: Ούτε ο Ζαφίρ θα πίνει δεκάδα. Αν βάλει. Από όντως Κωνσταντέλια δηλαδή, αν δεν αλλάξει κάτι σήμερα. Αν μπει ο Τέιλορ, φυσικά ο Ζαφίρης θα πάει δεκάρι.
1: Και ο Ζαφίρης δίνει αυτή την πίεση ψηλά.
0: Δεν χάνεται σίγουρα, εννοείται. Δηλαδή ναι. Μπορεί να παίξει μπροστά.
1: Αυτό που είπα πρωτήτερα, ότι δίνει ο Πέλκας, ότι την πίεση στα πρώτα μέτρα του αντιπάλου.
0: Ναι.
1: Πολύ καλά επίσης τη δίνει και ο Ζαφίρης. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει αυτή την ορμή στην πίεση του.
0: Συμφωνώ.
1: Και έχει ένα power bank μαζί του, δηλαδή δεν κουράζεται. Δεν
0: είναι full ενεργειακό.
1: Ναι, δεν τελειώνει ποτέ. Ωραίο. Η μπαταρία.
0: Ωραίο. Λέει ο προπονητής της Anderlecht, ο 43χρονος, ο Βίτορ Μπρούνο. Γιατί είπαμε τι πωλήσει, ρε παιδί μου, στη συνέντευξη τύπου. Ο Μπρούνο, αναφερόμενος στο παιχνίδι, λέει: είμαστε μόνο στα μισά του δρόμου, δεν έχουμε πάρει τίποτα ακόμα στα χέρια μας. Λογική δήλωση που κάνει, θα ήταν παράλογο να έλεγε κάτι διαφορετικό. Προσθέτει: πιστεύουμε σε αυτό που κάνουμε, πιστεύουμε στις ιδέες μας και με την υποστήριξη ενός γεμάτου γηπέδου πολλά είναι πιθανά, αλλά θα ήταν ανόητο, λέει ο προπονητής της Anderlecht, να πιστεύουμε ότι η πρόκριση είναι ήδη εξασφαλισμένη. Δεν βλέπουμε, λέει, τον ΠΑΟΚ διαφορετικά τώρα από ότι την περασμένη εβδομάδα. Ξέρουμε ότι είναι ένας σπουδαίος αντίπαλος, μια πολύ καλή ομάδα. Περιμένουμε μια τεράστια μάχη. Θα προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε το παιχνίδι μας. Και επίσης πρόσθεσε, αναφερόμενο στο χαμηλό μέσο όρο ηλικίας που έχει η Anderlecht, για την ομάδα και για τους νέους παίκτες, για τους νέους παίκτες που έχουμε, θα ήταν φανταστικό, λέει, να παίξουμε στην Ευρώπη τουλάχιστον μέχρι το τέλος της χρονιάς. Γιατί όπως και για τον ΠΑΟΚ ισχύει, έτσι για την Anderlecht είναι πάντα στο τραπέζι, ζωντανό, το ενδεχόμενο να μπουν στη League Phase, είτε Europa League είτε Conference League.
1: Εννοείται.
0: Αλλά ακόμη δεν είναι τίποτα σίγουρο, δεν το έχουν πάρει στα χέρια τους.
1: Κλειδωμένο, ναι.
0: Κλειδωμένο, σωστά.
1: Έχουν απλά αυτό το μαξιλαράκι που λέγαμε.
0: Ναι, και λέει ο Βίτορ Μπρούνο, δεν θέλουμε να θέτουμε όρια στον εαυτό μας, πάντα θέλουμε περισσότερα. Αυτή είναι η νοοτροπία των κοιτή που θέλουμε να καλλιεργήσουμε ξανά και σιγά σιγά στην ομάδα.
1: Πάντως πάνω σε αυτό με το μέσο όρο ηλικίας, αν δει κανείς τους μέσους όρους ηλικίας από τα πρώτα παιχνίδια, δηλαδή τόσο της Anderlecht όσο και του ΠΑΟΚ, 24 η Anderlecht, Ναι. Μέσος όρος ηλικίας και 27,5 ο ΠΑΟΚ. Η Άντερλεχτ, ο μεγάλο.
0: Αν έβγαζες από το. Αν έβγαζες Τάισον. Δηλαδή θέλω να πω, παιδί μου, ότι ακούγεται μεγάλη διαφορά, αλλά μπορεί να είναι και υπόθεση παίχτη αυτό.
1: Ναι, απλά παίχτη. Θα σου πω. Ας πούμε ο Τάισον είναι 38.
0: Ναι.
1: Η Άντερλεχτ έχει μόνο έναν παίκτη πάνω από τα 30. Είναι ο τερματοφύλακάς της, ο Γκόσμανς, ο οποίος είναι 34. Mm-hmm. Και ο επόμενος είναι 29 ο Πετρότ, ο Στόπερ. Ο δεξιός στόπερ που αγωνίστηκε στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ.
0: Όχι. Ναι. Ότι είναι σίγουρα ποιον είναι η ομάδα, είναι ποιον είναι η ομάδα. Έτσι. Δεν το συζητάμε. Απλώς αυτό δεν σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει, ας πούμε, και τους.
1: Ναι. Όχι, ο ΠΑΟΚ ούτω ή άλλω, άμα δει κανείς την δεκάδα, θα δει ότι ήταν πάνω από τα 30. Είναι ο Τάισον και ο Σανταμαρία μόνο. Οι υπόλοιποι κάτω ήταν. Mm-hmm. Και ο Σανταμαρία στο όριο, δηλαδή 31. Δεν μιλάμε τώρα για κάποιον. Και ο Σίφκοβιτς που ήταν 30 ακριβώς. Οπότε βάζουμε από κάτω για να.
0: Με τα δύο πόδια είναι. Ναι. Και κάτω και πάνω.
1: Ναι, είναι στη μέση.
0: Επίσης, ένα άλλο πολύ έτσι, ενδιαφέρον από τις δηλώσεις του Μπρούνο χθες, άσχετο βέβαια με το παιχνίδι, αλλά είναι ενδιαφέρον υπό την έννοια ότι έχει να κάνει με ένα πρόσωπο επικαιρότητας και ένα πολύ μεγάλο όνομα βέβαια για το βελγικό ποδόσφαιρο, τον Λουκάκου. Τα προηγούμενα 24 ώρα παίχτηκε αρκετά το σενάριο της επιστροφής του Λουκάκου στην Άντερλεχτ. Η Άντερλεχτ, η οποία για τον Λουκάκου ήταν η αρχή του δικού του τεράστιου δρόμου. Ναι. Δηλαδή και προϊόν της ποδοσφαιρικής ακαδημίας της Άντερλεχτ, μετά από τα πολύ πιτσιρίκια του που ήταν στη Λίρς. Λοιπόν, αλλά και η πρώτη ομάδα στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, στο πούμε, ήταν πάλι η Άντερλεχτ. Από εκεί τον είχε πάρει η Τσέλσι, ναι, τον Λουκάκου. Και μιλάμε τώρα βέβαια 2009-2011, εκείνη τη διετία είχε παίξει ο Λουκάκου. 15 χρόνια μετά, και ενώ δεν έχει επιστρέψει ποτέ από τότε στο Βέλγιο, δηλαδή μετά την Τζέλσι, Αγγλία, μετά Ιταλία, Ίντερ, μετά Ιταλία, Ρώμα, πάλι ξέρω εγώ, τώρα πάει Τουρκία. Αλλά θα έρθουμε και σε αυτό. Τα προηγούμενα 24 ώρα παίχτηκε αρκετά και στον βελγικό τύπο το ενδεχόμενο. Φαινόταν, παιδί μου, η αγορά το ψυχανιζόταν ότι ο Λουκάκου θα φύγει από την Νάπολη και παίχτηκε αρκετά το δεχόμενο ότι θα γυρίσει στην Άντερλεχτ. Θα θυμίζω, ο Λουκάκου είναι 33, ίσως για το τελευταίο συμβόλαιο της καριέρας του.
1: Θηριώδης στράικερ.
0: Ποιος?
1: Ο Λουκάκου. Καλά, πολύ ωραίος.
0: Εντάξει, τώρα. Τον βλέπεις τώρα, απλά έχεις συνηθίσει στη θέα του όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά όταν είχε πρώτο εμφανιστεί και έχει και χαρακτηριστικές ατάκες ο Βέλιος, ο Απόστολος, ναι, για τον Λουκάκου. Γιατί όταν ο Βέλιος ήταν στην Εύερτον, τότε έσκασε μύτη στην Εύερτον και ο Λουκάκου.
1: Και ο Λουκάκου.
0: Νομίζω ότι ο Λουκάκου βρήκε τον Βέλιο στην Εύερτον. Έτσι νομίζω. Χρονικά, αν το τοποθετώ σωστά. Αλλά όπως και να έχει, συνυπήρξανε. Και έχει πει φοβερές ατάκες ο Βέλιος για τον Λουκάκου. Ρωτήθηκε λοιπόν ο Βίτορ Μπρούνο για αυτό το ενδεχόμενο για τον Λουκάκου και λέει ότι για μένα, λέει, δεν ήταν ποτέ κάποιο θέμα σαν υπαρκτό θέμα της επιστροφής. Και είπε μάλιστα μια χαρακτηριστική ατάκα ότι ήταν στο Νίρ 5 χθες. Νίρ 5 είναι η έδρα της Σάντερλεχτ, το μέρος εκεί, η δική της γειτονιά, ας το πούμε έτσι. Ήταν στο Νίρ 5 χθες. Παρεπτόντως, αλλά δεν του μίλησα, ήταν εκεί για την προπόνηση του γιου του. Ωραίο, και είναι ωραίο, παιδί μου, όταν φεύγουν από τα. Βλέπεις, ας πούμε, ότι ο Λουκάκου έχει και άλλα πράγματα να σκεφτεί εκτός από τον κλωτσάι μπαλά. Έχει και την οικογένειά του. Εντάξει. Και ο ίδιος, βέβαια, μεγαλωμένος, έχει. Όπου τύχει τώρα, να μην σας τρώω το χρόνο σας με αυτό. Όποτε βρείτε χρόνο και μπορέσετε να διαβάσετε. Διαβάστε ένα γράμμα που κάποτε έστειλε ο Λουκάκου, εκείνα τα γνωστά που κάνουν οι αθλητές, ένα γράμμα στο μικρό εαυτό μου. Δεν μπορεί να μην σας διαπεράσει συγκίνηση για το πόσο, ας πούμε, μεγάλωσε και πόσες δυσκολίες είχε η οικογένεια, μεγαλώνοντας, μετανάστευση, όλο αυτό το σκηνικό και πώς κατάφερε μέσα από το ποδόσφαιρο να χτίσει αυτό που έχτισε και να κάνει, ας πούμε. Να φτιάξει τη ζωή του. Είναι πολύ φοβερή η ιστορία. Δεν είναι μοναδική. Συχνά συναντάμε τέτοιου είδους ιστορίες. Ο αθλητισμός μπορεί να διδάξει ποικιλοτρόπος. Δεν είναι μοναδική ιστορία τέτοιου είδους. Αλλά κάντε μια χάρη στον εαυτό σας, που λέει κάποιος.
1: Ναι.
0: Έτσι, και διαβάστε την ιστορία του Λουκάκου. Ο Λουκάκου, παρεμπιπτόντως, για να το κλείσουμε, γιατί είπαμε ότι είναι και ένα θέμα επικαιρότητας συνεχίζει αυτό το τι γίνεται με το τουρκικό ποδόσφαιρο αυτές τις μέρες. Όλοι ασχολούμαστε με το ποιοι παίκτες τώρα πηγαίνουν να παίξουν στην Τουρκία.
1: Είναι η νέα Σαουδική Αραβία ίσως.
0: Φοβερό. Ναι. Φοβερό και λεφτά πολλά δίνουν στους παίκτες. Αυτή τη στιγμή δηλαδή τα παίξουν στην Τουρκία.
1: Είναι
0: και
1: η νέα Σαουδική Αραβία ίσως.
0: Φοβερό. Ναι. Φοβερό και λεφτά πολλά δίνουν στους παίκτες. Αυτή τη στιγμή δηλαδή

0: 3 ευρώ ετησίως και πήρε άλλα τόσα, λέει, bonus με υπογραφές.
1: Μπροστά.
0: Εσύ, μπροστά. Τι, αυτό δεν είναι bonus. Bonus είναι, ας πούμε, πόσο έχει ο καφές, 9,5 ή κράτα 10.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αυτά,
1: αυτό να βαθίσουμε... είναι το μπουρμπουάρ.
0: Θα
1: πάμε να αφήσουμε εμείς μετά κανένα 50 λεπτό το μπουρμπουάρ και θα μας κοιτάνε και επιστραβωμάτι.
0: Ναι, θα σου λέω όλος, εσύ ο Βλάχοβιτς, ξέρεις τι πήρε bonus. Θα σου πω, φίλε, εντάξει, αλλά δεν είναι bonus αυτό, ρε. Δηλαδή, έχουμε ξεφύγει. Ο Βλάχοβιτς και πήγε, λέει, πήγε στην υποδοχή ο Βλάχοβιτς. Και σήκωσε τα χέρια και έφτιαχνε τον κόσμο, κερκίδα και τα λοιπά.
1: Με 10 εκατομμύρια σε κάνω κι εγώ.
0: Να σου πω τώρα εντός αγκών, δεν ξέρω πώς θα ακουστεί αυτό το ρήμα. Λυπάμαι καμιά φορά όταν φτάνουμε σε τέτοια σημεία, οπαδικά δηλαδή, να είμαστε... Δηλαδή έρχεται ο Βλάχοβιτς, δίνει σύνθημα, σηκώνω κι εγώ τα χέρια, πανηγυρίζω με τον Βλάχοβιτς και φεύγω ως είμαι ευχαριστημένος. Λυπάμαι όταν μας κατατρώγουν αυτά τα οπαδικά. Τέλος πάντων, επειδή το έχουμε κάνει όλοι. Απλά λοιπόν. Δεν μετανιώνω. Και Βλάχοβιτς λοιπόν εκεί, Μπεσίκτας, ο Λουκάκου, Φενέρμπαχτσέ. Για Σαλάχ είπαμε.
1: Γίνεται χαμούλης.
0: Και. Τι να. Θα έχει. Για να δούμε τώρα.
1: Και ήδη η Γαλατά, ας πούμε, έχει φοβερούς αστέρες στο ρόστερ της. Δηλαδή
0: βέβαια.
1: Η Γαλατά το έχει ήδη φτιαγμένο.
0: Ναι. Τι κάνει η Γαλατά.
1: Οσημέν εκεί, χαμός.
0: Έχει μπροστά. Ναι, Οσημέν έχει το. Πώς το λένε αυτός που ήταν στην Bayern. Πώς το λένε, ρε. Πένα παρέφια.
1: Δεν προλάβα να ψάξω κιόλας.
0: Πένα παρέφια. Καλημέρα στον Δημήτρη. Ναι, τότε λέει που ανέβηκαν Βέρεια, Καβάλα και Καστοριά το ίδιο καλοκαίρι. Α, ωραίο μήνυμα, αυτό το θυμάμαι. Δεν το είχα. Την προηγούμενη χρονιά είχαν ανέβει Παναχαϊκή, Καλαμάτα και Πανηλιακός. Δηλαδή, ένα καλοκαίρι ανέβηκε η Πελοπόννησος.
1: Και ένα καλοκαίρι η Φορέλαδα.
0: Και ένα καλοκαίρι η Μακεδονία. Ναι.
1: Λες Σανέ και Γκουντογκάν.
0: Σανέ.
1: Μπράβο, ναι.
0: Ο Σανέ που έπαιζε.
1: Ναι, ήτανε.
0: Στην Μπάγερ.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Και ο Γκουντογκάν. Σανέ το λένε, ναι, ο φίλος.
1: Σανέ, Σάλκε, Σίτι, Μπάγερν και έτσι πήγε.
0: Πω. Άρα ποιος είναι το φαβόρι στην Τουρκία?
1: Εδώ σε θέλω, καρδιά μου. Τραγούδι είναι, Γιάννη, μην.
0: Όχι, γελάω ταυτόχρονα και γιατί αυτό που είπες ήταν ωραίο, αλλά και για το μήνυμα που στέλνει ο Νίκος, που με τον Νίκο έχουμε τον ευχαριστώ για αυτό βέβαια, γιατί όντως είναι όμορφο πράγματα αυτά που γράφει. Και τα λέει, για παράδειγμα, την Έδεσα, που είναι στον Βράχο. Εκεί τι λες να έδαιναν, Γιάννη, τα γαϊδούρια στο σαλούν? Δηλαδή και στην Έδεσα έφτανε η θάλασσα.
1: Καταράκτης έχει, σου λέει. Από κάπου έρχεται και αυτό το νεράκι. Καλημέρα να δώσουμε και στον άλλο τον Νίκο, τον κόκκινο, ο οποίος μας στέλνει τη δική του καλημέρα.
0: Ναι, τι λέει ο Νίκος?
1: Αρχικά έχει ένα μήνυμα για τον Κωνσταντέλια, εκεί όπου πρέπει...
0: Για διάβασε.
1: Ναι, λέει καλημέρα. Περίμενα μήπως δω ότι ο Κωνσταντέλιας θα ταξιδέψει στις Βρυξέλλες, αλλά θα παίξει, λέει, η ομάδα και για αυτό να. Όλα να πάνε καλά και να ξεπεραστεί το θέμα. Δίνει την άποψή του για τον Γιαννούλη, εκεί όπου θεωρεί ότι έχει περισσότερα τρεξίματα και ένταση από τον Γκόμες, τον Μπάμπα και τον Τέιλορ.
0: Ναι, αλλά... τι λέει, να αρχίσει βασικό ο
1: Γιαννούλης. Ναι, να αρχίσει βασικό ο Γιαννούλης. Να αρχίσει βασικό ο Γιαννούλης, γιατί έχει παραπάνω τρεξίματα, ένταση και ανεβάσματα από τους άλλους ακραίους μπακ. Και δίνει και μία νότα έτσι με Λουσέ, που θα τον ήθελε. Επίσης λέει για τα μεταγραφικά, πόσα φορ θα πάρει ο ΠΑΟΚ και πότε θα έχει εξελίξεις, αν αυτές θα είναι μετά το σημερινό παιχνίδι.
0: Ναι, εγώ πιστεύω μετά το σημερινό παιχνίδι, ναι, θα έχει εξελίξεις.
1: Θα ξεκαθαρίσει λίγο το ευρωπαϊκό τοπίο, δηλαδή με την έννοια ότι ή έκαψα το μαξιλαράκι μου ή έχω βρεθεί ήδη σε ένα link face εξασφαλισμένο, αυτό του Conference League, και πάω για το Europa. Σε ό,τι έχει να κάνει με την ενδεκάδα, τη συζητήσαμε και πρωτήτερα. Καλημέρα και στον Άλεξ που μας στέλνει τη δική του καλημέρα από τη Χαλκιδική. Καλημέρα στον Γιώργο, από το οποίο μας λέει για πανηγύρι στην Ακροποταμιά στο Κιλκής.
0: Περίμενε, πανηγύρι για 15 Αύγουστο τώρα.
1: Ναι.
0: Α, γιατί έχουν έρθει τέτοια μηνύματα. Ναι. Είπες κάποια στιγμή που έχετε καλό πανηγύρι για 15 Αύγουστο.
1: Ναι.
0: Ακροποταμιά.
1: Ακροποταμιά Κιλκής.
0: Πάω εύκολα εκεί δηλαδή.
1: Ναι.
0: Θέλω να βαλώσω με όλους τους νόμους, ναι, τώρα. Έχω αρχίσει να βαλώνω με Βέρεια. Ναι, η Μαθία Βέρεια. Θέλω λίγο Κιλκής να κάνουμε ένα μπιφ. Ναι. Λίγο σέρες ακουμπήσαμε.

0: στην αρχή.
1: Έδωσες, να γενικώς. Έδωσες αίρες. Θες να βάλεις λίγο Ζυρίχη.
0: Αύριο, ο Ζυρίχη να μαλώσουμε. Ναι, Ζυρίχη.
1: 35 βαθμούς λέει έχει.
0: Και τι να μαλώσουμε, να τους μαλώσουμε αυτούς.
1: 35, επόμενος ήταν, το επόμενο μήνυμα.
0: Μπα που... τώρα στη Ζυρίχη θυμηθήκατε την πατρίδα.
1: Άνα, μπράβο, ναι.
0: Ανέβηκε η θερμοκρασία και νιώσετε. Εμείς, όλα αυτά, όλο αυτό το καιρό που είμαστε εδώ στην Ελλάδα, 30 φεύγα και 40 παρακάτι και 40 κάτι.
1: Μπράβο, Γιάννη.
0: Ε, τώρα εσύ ξαφνικά στη Ζυρίχη θυμήθηκες 35 να λιώνεις. Τι θες να κάνω, να φυσήξω προς τα εκεί, να κάνει δροσιά. Σαν τα παιδάκια. Μικρό παιδάκι που άμα καίγεται, που ανοίγει το στόμα και η μαμά του κάνει. Το φυσάει η μαμά. Τι καλή μανούλα. Τι καλή. Το παιδάκι εκείνη τώρα τη μανούλα βλέπει, σου λέει.
1: Ναι, κάτι κάνει. Το βγάζει στο παράθυρο.
0: Πάει στο. Ε?
1: Το βγάζει στο παράθυρο. Το.
0: Ναι. Τι να κάνουμε, Ζυρίχη τώρα.
1: Ε?
0: Μαλώσαμε.
1: Ναι, έδωσε. Εντάξει, Γιάννη μου. Καλημέρα και στο Βασίλη, αυτό που υπογραμμίζει κάτι το οποίο είναι φανερό από χθες. Αυτό που συνέβαινε με τον Κωνσταντέλια, έτσι που όλοι πήγαν να πούνε δεν είστε στην αποστολή για αυτά. Και σπέβδουν όλοι να γράψουν κάτι σκληρό, κάτι προσβλητικό, κάτι απάνθρωπο, κάτι ειρωνικό. Πρέπει να το προστατέψουμε, λέει αυτό. Και γι' αυτό στηρίζουμε, λέει, όλοι τον το Γιάννη.
0: Το γράφει, λέει, γι' αυτό σήμερα είμαστε όλοι Κωνσταντέλια.
1: Ναι.
0: Ωραία το γράφει. Τέλος δεύτερης ώρας, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.

Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας.

0: Καλή σας ημέρα. Μία από τις πιο δύσκολες μέρες της φετινής αντιπυρικής περιόδου είναι η σημερινή εξαιτίας των ιδιαίτερα δυσμενών καιρικών συνθήκων. Ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός, απευθυνόμενος στους πολίτες, τόνισε ότι δεν θα πρέπει να ανάψουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιά στη Χαλκιδική και υψηλός για τη Θεσσαλονίκη. Στο μεταξύ, η κακουργηματική δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση ασκήθηκε στον 59χρονο που ομολόγησε ότι έβαλε 6 φωτιές στη Σύνδο. Συνεγερμός σήμανε στις αρχαίες καθώς μια σωρός άνδρα εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή της Διόρυγας Ισθμού της Κορίνθου. Σε σοκ βρίσκεται η Κύμολος μετά το θάνατο 17χρονου που ζούσε μόνιμα με τη μητέρα και την αδελφή του στην Ιρλανδία και ο οποίος υπέστη ηλεκτροπληξία κάνοντας μπάνιο στο σπίτι στο οποίο διέμενε. Έτσι εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπήρξε βλάβη ή διαρροή ρεύματος από το θερμοσύφωνα. Στόχος της κυβέρνησης Νετανιάχου είναι να διαγράψει την Παλαιστίνη από την παγκόσμια ατζέντα, δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη διάρκεια κοινής συνέντευξης τύπου με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούτ Αμπάς. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
2: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
1: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
2: Δηλαδή, παντού.
1: Και online.
2: Πίτσα από 88.gr. Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
3: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afro Line. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
5: Έως την Παρασκευή, κατεψυγμένα προϊόντα Α 35% φθηνότερα. Όλες οι χύματι ροσαλάτες, τζατζίκι και ρωσική 20% φθηνότερα. Γραβιέρα Κρήτης Pop το κιλό, μόνο 12,95. Ακόμα, μπύρα Fix εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 30 χρόνια, χιλιάδες επισκέπτες, αμέτρητες ιστορίες που έχει να διηγείται ο πιο αγαπημένος προορισμός της πόλης, το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Το 2026 είναι μια χρονιά γιορτής για το καζίνο και θα τη ζήσουμε στο full με μεγάλες κληρώσεις αυτοκινήτων, κληρώσεις μετρητών και μεγάλα jackpot. Live μουσική, γαστρονομικές προτάσεις, ατελείωτη δράση και non-stop ψυχαγωγία. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη, best of the best. Την καλημέρα μας και, και στη Φωτεινή και στο Γιάννη μας, που μας ακούνε αυτή τη στιγμή πηγαίνοντας στη δουλειά τους. Είναι και μερικοί άνθρωποι που ακόμα, Γιάννη μου, παραμένουν στη Θεσσαλονίκη και μας κάνουν και εμάς λίγο παρεούλα. Δεν έχουν βγει ακόμα σε παραλίες.
1: Θα πάνε όμως, θα πάνε.
0: Δεν θα πάνε.
1: Μήπως έχουν πάει και τελείωσαν διακοπές.
0: Άλλες να είναι στο.
1: Για τους συγκεκριμένους.
0: Ναι, ναι, να έχουν γυρίσει.
1: Ναι, ήδη. Δεν ξέρω. Άμα πήγατε να περάσατε καλά. Άμα δεν πήγατε.
0: Να πάτε.
1: Να πάτε και να περάσετε καλά.
0: Όλοι αυτοί. Αλλά άμα πάτε.
1: Αυτά που λέμε, φοβερά.
0: Άμα πάτε, πείτε μας ότι φτάσατε.
1: Ναι,
0: γιατί φτάσαμε. Οι άλλοι από το Μαρμαρά ακόμα δεν έχουν φτάσει.
1: Κοίτα, δεν λέει.
0: Φτάσανε.
1: Φτάσανε στο Μαρμαρά.
0: Μάλλον.
1: Φτάσανε στο Μαρμαρά, ναι. Όλα καλά. Είναι τρίτη ώρα, δεν είμαστε τώρα.
0: Ναι.
1: Μπράβο, γιατί παίρνουμε φόρο και περνάμε και καλά.
0: Ναι.
1: Και είναι ένα τρίωρο που μοιάζει τρίλεπτο.
0: Ναι.
1: Έτσι τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια, δεν ξέρω, εσείς μπορεί να συλλοβαρεθεί. Να έχετε αλλάξει συχνότητα, ξαναγυρίσετε.
0: Φάλτερ να μας μετράτε. Ρε.
1: Και να λέει, ας πούμε, πάλι αυτοί δεν ξαναλάζουν.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είστε σε αυτό.
0: Ναι. Δεν τους κάνανε 2 ώρες ακόμα. Αυτός 2 ώρες. 2 ώρες έκανε.
1: η μη απασχόληση. Αντί να αυξάνονται οι ώρες παρουσίας, μειώνονται. Αλλά έτσι από εμάς περνάει εύκολα, γρήγορα ο χρόνος και είναι ωραίο. Δεν είπαμε καθόλου. Έχουμε χρόνο όμως. Θα το κάνουμε και αυτό. Δεν είπαμε την εικόνα του Άρη χθες.
0: Ναι.
1: Και τι σημαίνει αυτό το 6-2. Γιατί είναι ένα σκορ που δεν μπορεί να το προσπεράσει. Και να θες δηλαδή να το προσπεράσει, όσο και να λες ότι φιλικά είναι το αποτέλεσμα. Είναι 6-2 δηλαδή. Αλλά το συζητήσουμε λίγο, το αναλύσουμε, το αποκωδικοποιήσουμε. Ένα αυτό. Οι μεταγραφές του Ηρακλή.
0: Ναι.
1: Με αφορμή και την ανακοίνωση για την απόκτηση του Σέρβου αμυντικού χαφ.
0: Και τα δύο αυτά τα βρίσκει κάποιος στην ανάρτησή μας, στον τοίχο του Μετρόπολης στο Facebook.
1: Ναι. Γενικώς, καλημέρα σε όλους όσοι είναι στην πόλη και απολαμβάνουν και την άδεια Θεσσαλονίκη. Υπάρχει και αυτό το οποίο δεν είναι διαστροφικό, ξέρετε. Και έχει να κάνει γενικώς με τις μεγαλοπόλεις αυτό. Άμα έχεις μάθει την καθημερινότητά σου να τρώγεσαι με τα ρούχα σου και όλα να σου φταίνε, γιατί πολύ απλά είναι μια ζούγκλα και η Θεσσαλονίκη δυστυχώς έχει χάσει πολύ από την ομορφιά του παρελθόντος της και έχει γίνει μια μεγαλούπολη χωρίς όμως να ακολουθούν οι υποδομές.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: είναι.
1: Ό,τι λάθη κάνουν άλλες πόλεις τα κάνει φυσικά και η Θεσσαλονίκη. Δεν
0: είναι, μια μεγαλούπολη, είναι μια μεγαλούπολη,
1: ναι,
0: σε κόσμο,
1: ναι,
0: αλλά με. Όχι, πώς να το πούμε.
1: Ναι, με τις υποδομές όμως που να μην είναι.
0: Που να μην μπορεί να τις υποστηρίξουν.
1: Ακριβώς, ναι, αυτό. Δηλαδή η Θεσσαλονίκη δεν κάνει κάτι διαφορετικό από τα τραγικά λάθη που κάνανε άλλες μεγάλες πόλεις στο παρελθόν. Γιατί να αλλάξει, δηλαδή είμαστε πιο έξυπνοι εμείς. Όχι, φυσικά την εξυπνάδα που έχουμε. Βρήκαμε εμείς έτοιμο ένα θερμαϊκό, μια θάλασσα, μια παραλία, κάστρα εκεί κτλ. Μια ωραία τοποθεσία, τα βρήκαμε έτοιμα. Χτίσαμε πάνω σε αυτά. Επενδύσαμε πάνω σε αυτά, μπουρουμπούρου και τα λοιπά, αλλά από εκεί μέσα εκεί στην καρδιά του προβλήματος δεν έχουμε πάει. Η Θεσσαλονίκη λοιπόν είναι μια μεγαλούπολη την οποία στην καθημερινότητά της αντισύσεις μπορεί να σε βγάλει από τα ρούχα σου, να τρελαθείς, ας πούμε, να μαλώνεις.
0: Ναι.
1: Όταν έρχεται τώρα αυτή η περίοδος του καλοκαιριού και όντως αυτή η εβδομάδα είναι πολύ χαρακτηριστικό, έχει αδειάσει η πόλη. Όπως το λέει εδώ ο φίλος ο Τέλης, είμαστε λέει και εμείς που έχουμε μείνει στη Θεσσαλονίκη και το απολαμβάνουμε. Είναι καλό και αυτό.
0: Νιώθεις ότι έχει φτιαχτεί όμως για να λειτουργεί με τόσα άτομα.
1: Τώρα νιώθεις καλά.
0: Ναι, νιώθεις ότι έτσι έπρεπε να λειτουργεί. Δηλαδή με πόσο έχει τώρα, ρε παιδί μου, πόσο είναι τώρα. Αυτή έπρεπε να είναι.
1: 25 άτομα.
0: Και 2-27, ο Εμίλιος 28, άλλοι 5 στο Metro.gr και η Ελένη Παπά.
1: Ναι, τώρα είναι καλά, άρα φαντάζομαι.
0: Ξεπεράσαμε τα 30.
1: Είναι καλά. Επίσης να πω κάτι, να θυμίσω μάλλον κάτι, ότι όπως έγινε στο Μουντιάλ με το VAR και τα corner, το VAR πλέον ο βαρίστας θα ενημερώνει και για τα corner, σωστό ή λάθος, το διαιτητή. Το λέω αυτό γιατί χθες το corner που κερδίζει η ΑΕΚ και έρχεται το γκολ ισοφάρισης του Ζήνη,
0: ναι,
1: η κεφαλιά
0: με τον Χριστό Γιώργο.
1: Μπράβο, με τον Χριστό Γιώργο. Παίζεται αν είχε βγει μπάλα ή δεν είχε βγει. Αλλά νομίζω ότι ακόμη κι αν ο Βαρίστας έλεγε στον Παπαπέτρου, έχω μια αντίθετη άποψη. Ναι. Δηλαδή ήταν δύσκολη φάση για το Βαρίστα να πει αν βγήκε ή δεν βγήκε ολόκληρη. Μπορεί και να βγήκε.
0: Ναι.
1: Τι να σου πω, δεν το ξέρω. Αλλά θυμίζω με αφορμή αυτό το ότι ό,τι ίσχυσε στο Μουντιάλ που για πρώτη φορά το είδαμε σε μεγάλη έκταση με τα κόρνερ. Θα ισχύσει και στα αυτά. Δηλαδή, επίσης, μπορεί να διορθώνει ο Βαρίστας,
0: ναι,
1: τον διαιτητή για την απόφαση που πήρε για το κόρνερ.
0: Εδώ όμως, επειδή από το ένα κόρνερ νοσολαβεί και ένα δεύτερο.
1: Από.
0: Γίνεται το κόρνερ.
1: Ναι.
0: Με τη φάση που τη βγάζει ο Χριστουγιώργος. Την μπάλα έξω.
1: Ναι.
0: Και το γκολ έρχεται από δεύτερο κόρνερ, γιατί ξαναβγαίνει μπάλα κόρνερ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, γίνεται ένα κόρνερ. Συνεχίζει τη φάση. Βγαίνει ξανά κόρνερ.
1: Περίμενε, αυτή που την πιάνει ο Χριστουγιώργος στην μπάλα.
0: Ναι, βγαίνει κόρνερ.
1: Περίμενε.
0: Καταλογίζεται.
1: Που την μπλοκάρει και λίγο φαίνεται σαν να έχει βγει μαζί της ή ναι, δεν έχει βγει μαζί της. Δεν είναι το κόρνερ από το οποίο έρχεται το γκολ του Ζήνη.
0: Γίνεται δεύτερο κόρνερ.
1: Α, από το άλλο κόρνερ είναι.
0: Ναι, δηλαδή είναι η φάση.
1: Νόμιζα ότι ήταν.
0: Γίνεται εκείνο το κόρνερ.
1: Ωραία, πού καταλήγουν, ποια είναι η ερώτηση.
0: Δεν ξέρω, απλά λέω ότι επειδή υπάρχει και δεύτερο κόρνερ, το οποίο συνεχίζεται δηλαδή, αν μετά θα μπορούσε να παρέμβει.
1: Όχι, μετά πώς να.
0: Αυτό λέμε.
1: Να γυρίσει πίσω για το προηγούμενο κόρνερ.
0: Αυτό λέω ότι έχει μεσολαβήσει ήδη ένα.
1: Όχι.
0: Μια καινούργια φάση.
1: Όχι.
0: Πάντως ο Χριστογιώργος το ζήτησε μετά με τον Παπαπέτρου. Δηλαδή πριν από την εκτέλεση, πριν τη διαδικασία των πέναλτι. Κάτι το οποίο είναι επίσης ωραίο. Εμένα μου άρεσε τουλάχιστον. Που πηγαίνουν κατευθείαν στα πέναλτι. Τσακ, τσακ, γρηγοράδα.
1: Χωρίς παράταση.
0: Έτσι, 30 λεπτά τώρα. Συνήθως δεν γίνεται και τίποτα.
1: Ναι, δεν έχει άδικο αυτό. Ταλαιπωρούνται και οι παίχτες.
0: Ναι.
1: Είναι και κουρασμένοι, ίσως.
0: Φοβάται Γιάννη στο Θεριό και το Θεριό το Γιάννη.
1: Ναι, και επειδή μάθαμε και στη σύγχρονη εποχή πλέον να τα μετράμε όλα και με εμπορική διάθεση, από άποψη εμπορική τηλεθέασης διαφημί, ξέρω εγώ, μάλλον συμφέρει πιο πολύ να πάμε κατευθείαν πέναλτι, στα πέναλτι.
0: Αφού όλοι τα πέναλτι περιμένουν και
1: χωρίς,
0: μετά.
1: Χωρίς παράταση. Ναι, σωστό είναι αυτό.
0: Και το συζητάει ο Χριστογιώργος με τον Παπαπέτρου, σαν του λέω ότι μήπως δεν είναι αυτά. Φεύγει και έτσι πως φεύγουν, ας πούμε, φαίνεται ότι και ο διαιτητής του έχει εξηγήσει του Έλληνα goalkeeper και το βρίσκουν κάπου στη μέση.
1: Πάλι φίλοι.
0: Ναι.
1: Και πάλι φίλοι. Εμίλ, έχεις φοβερές μουσικές.
0: Αυτό όμως είναι Τσιρίλο και δεν είναι Σορεντίνο, τι είναι.
1: Μπρούνο Τσιρίλο είναι αυτό, βέβαια. Αυτό είναι Τζαφράκο Τζόλα. Όλοι οι Ιταλοί έχουν αρχίσει να γίνονται.
0: Πρέπει μέχρι το τέλος όμως να δούμε από ποια φάση είναι αυτό το γκολ, από ποιο παιχνίδι είναι αυτό το γκολ.
1: Ποιο γκολ?
0: Που είχε στο προηγούμενο τραγούδι.
1: Του Σορεντίνο, το ναι, τραγούδι, του DJ. Κράτησε, λέει, που έχω τώρα ανοιχτά όλα τα μηνύματα. Έχουν έρθει μηνύματα και για πανηγύρια. Ο Στέφος, έτσι είναι το. Λέει ότι καλημέρα, καλό 15 Αύγουστο. Καλό πανηγύρι έχει στα Νέα Σύλλατα δίπλα στην Καλλικράτεια. Μια κοντινή επιλογή.
0: Εδώ, γρηγοράδα.
1: Καλημέρα στο φίλο τον Αλέξανδρο. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο. Συγγνώμη, δεν πρόλαβα να το διαβάσω το μήνυμα και ήρθε. Είστε δύο ώρες πριν αυτό. Γιατί μου φύγει αυτό? Για τις μπανάνες, λέει προσωπικά. Ακούστε εδώ τώρα. Ναι. Ακούστε τώρα.
0: Να μάθετε.
1: Ακούστε. Για τις μπανάνες προσωπικά βρέχω χαρτί κουζίνας και τυλίγω το κοτσάνι. Μετά μεμβράνει και πάει μέρες. Άρα εδώ κάνει μια παραγωγή ο Νίκος. Δεν είναι, ναι, κάτι. Σου λέει και βρεγμένο χαρτί κουζίνας και το τυλίγω με μεμβράνει και πάει έτσι μέρες η μπανάνα. Το κρατάμε κι αυτό. Μερακλήδικο μου φαίνεται αυτό. Μερακλήδικο. Ενώ το άλλο του αλουμινίου κάνει το λίγο πιο τσακ μπαμ. Μια πιο fast card έτσι προετοιμασία. Αλλά και αυτό είναι ωραίο. Επίσης να σας πούμε. Επειδή είναι ωραίες, τώρα λέμε και για καλοκαίρι, λέμε και για επιλογές. Το καλοκαίρι δεν τελειώνει με τον Αύγουστο.
0: Εννοείται.
1: Και ειδικά σε αυτήν την ευλογημένη χώρα που ζούμε με τις θερμοκρασίες και με τον ωραίο τον καιρό και με τον ήλιο. Και το Σεπτέμβριο μπορείς να κάνεις καλές διακοπές. Και τον Οκτώβριο μπορείς να κάνεις καλές διακοπές από δράσεις. Και όταν έχεις και επιλογές και όταν έχεις και κάτι σούπερ υπέροχες προσφορές όπως καλή ώρα εδώ συμβαίνει στο Instagram του Μετρόπολης. Έχετε έναν ακόμη παραπάνω λόγο να στρέφετε και να στέλνετε το βλέμμα σας και τον Σεπτέμβριο. Εδώ τώρα, μπείτε στο Instagram του Μετρόπολης 95 και 5. και πάρτε μέρος στον πιο καλοκαιρινό διαγωνισμό για ένα τετραήμερο δύο ατόμων στην Άνδρο και στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης στο διάστημα από 4 μέχρι 7 Σεπτεμβρίου. Απολαύστε τις διακοπές σας στο Hotel Περάκης με θέα το Αιγαίο και δύο υπέροχες παραλίες ακριβώς μπροστά σας. Το Περάκης είναι σε απόσταση αναπνοής από το μαγευτικό μπατσί της Άνδρου. Ο νικητής με την παρέα του έχει κι άλλο. Θα απολαύσουν καθημερινά και ένα γεύμα στο εστιατόριο Φραντσέσκο με φόντο το απέραντο γαλάζιο. Δείτε το υπέροχο ξενοδοχείο Περάκης στην ιστοσελίδα hotelperakis.com για να καταλάβετε, αν και από μόνο το όλο αυτό είναι ελκυστικό, δεν χρειάζονται φωτογραφίες, αλλά είναι ένα υπέροχο ξενοδοχείο, εκπληκτικό ξενοδοχείο. Μπείτε να δείτε τις εγκαταστάσεις, υποδομές, hotelperakis.com. Εν τω μεταξύ, επειδή το ίντερνετ χθες κατακλείστηκε λογαριασμοί από φωτογραφίες βίντεο με την έκλειψη ηλίου, βέβαια το φαινόμενο δεν ήταν και τόσο σχεδόν καθόλου ορατό στην Ελλάδα.
2: Ναι, μόνο ίσως από κάποιες περιοχές εκεί προς την Κέρκυρα, ίσως
1: προς τα Αγίλες,
2: ναι.
1: Πάντως σε Ισπανία και Ισλανδία, τώρα δεν ξέρω γιατί, πώς ας πούμε συνδυάζονται, ναι, αυτά. Λέει, ήταν πολύ έντονο στην Ισλανδία 100% και σε Ισπανία. Και μάλιστα λέει κράτησε στην Ισπανία, κράτησε από 1 μέχρι 3 λεπτά, ανάλογα πώς που ήσουν. Πάντως ήταν 1 λεπτό και 48 δευτερόλεπτα ήταν ο μέσος όρος που από την Ισπανία το βλέπεις έτσι.
2: Και ξεπούλησαν τα γυαλιά, τα ειδικά γυαλιά που χρειαζόντουσαν. Πουθενά δεν υπήρχαν.
1: Ναι,
2: ναι.
1: Και άμα δεν έβρισκες. Παιδιά ήταν.
2: Μισά-μισά.
1: Φαντάζομαι ότι λίγο πολύ όλοι είδατε έστω μία φωτογραφία, ένα βίντεο. Είναι και εύκολο βέβαια, ναι, με την τεχνολογία τώρα τα βίντεο
2: social
1: να φύγουν με αστραπέα,
2: ναι,
1: ταχύτητα. Είναι απόκοσμο. Είναι υπέροχο. Δηλαδή είναι ένα συνέστημα που σου προκαλεί όλο αυτό, το οποίο επειδή δεν το έχεις κάθε μέρα, δεν ξέρεις και πόσο εύκολο, πόσο να το περιγράψεις. Είναι δέος, ρε παιδί μου. Ξαφνικά να είναι μέρα μεσημέρι και να σκοτεινιάζουν τα πάντα. Και βέβαια με την τεχνητή νοημοσύνη έτσι όπως έχει κυριεύσει και αυτή και κάνει τα δικά της. Στην αρχή εγώ έβλεπα το βίντεο και ήθελα ας πούμε να το στείλω σε κάποιους φίλους και έλεγα ρε λες να με κοροϊδέψουν ότι και εσύ έπεσες θύμα τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά ήταν πραγματικότητα, έμοιαζε όμως σαν να είναι εικονική πραγματικότητα. Αλλά ήταν φοβερό. Και μάλιστα λες εκείνη τη στιγμή νιώθεις για 1 λεπτό πόσο κρατάει, πόσο μικρός είσαι απέναντι σε όλη αυτή την απεραντοσύνη του σύμπαντος. Αλλά μόλις φεύγει από πάνω, τελειώνει η έκλειψη, ξαναγυρίσαμε στις εικόνες της οικίας, νιώθεις ότι είσαι πάλι ότι «Ρε ξέρω ποιος είμαι εγώ, ναι, που πάνε». Μόλις όμως γίνεται κάτι και λες αμάν, λουφάζεσαι, γίνεσαι σαν τον σκατζόχυρο που τυλίγεται, γίνεται μια μπάλα, να φύγει ο κίνδυνος. Και μόλις φεύγει όλο αυτό το πράγμα, ξαναορθώνεις ανάστημα και αρχίζεις τα εγωστικά του.
2: Έλα τώρα, έλα τώρα.
1: Εμένα είπες ρε.
2: Μικρέ, μικρούλι.
1: Ευχαριστούμε και όλους εσάς που στέλνετε και τα μηνύματά σας από εκεί που μας ακούτε, τι βλέπετε,
2: λοιπόν,
1: τι κάνετε.
2: Έχουμε την πιο μακρινή μέχρι σήμερα καλημέρα.
1: Την πιο μακρινή,
2: ναι.
1: Όχι την πιο πολυσύλλαβη ας πούμε.
2: Όχι, την πιο μακρινή. Μακρινή. Λοιπόν, καλημέρα, καλησπέρες από την Ασπρόμαυρη Μελβούρνη. Ναι. Ο Χάρη που είπα πριν που το Χάρη ήταν.
1: Ο φίλος Χάρη, ναι.
2: Ναι, πήγα να πω Χάρη. Λοιπόν, 13 βαθμούς Κελσίου έχει αυτή την ώρα. Και το παιχνίδι θα είναι 4,5 ώρα τα ξημερώματα για όσους το παρακολουθήσουν από τη Μελβούρνη.
1: Ναι, γιατί τώρα η Αυστραλία είναι μπροστά από. Είναι πιο μπροστά τώρα.
2: Ναι.
1: Άρα το βράδυ 9,5 θα είναι ξημερώματα αύριο.
2: 4,5 ώρα τα ξημερώματα μαζί με καφεδάκι θα το.
1: Φοβερό, ε.
2: Ναι.
1: Πάρεις ξυπνητήρι, ξυπνάς. Το παιχνίδι είναι διπλό πρόκριση, λέει ο Χάρη.
2: 1-3. Βλέπει και σκορ. Με ανατροπή, δηλαδή. Δεν λέει ας πούμε 0-1-1-1.
1: Λέει... Το 1-0 θα γίνει 1-3.
2: Ναι. Κάτι που έκανε ο ΠΑΟΚ και το έχει γυρίσει και στην Δυνάμο.
1: Δυνάμο Κιέβου. Ναι, καλό βέβαια θα είναι να μην δεχτεί πάλι γκολ νωρίς, τόσο νωρίς.
2: Ναι.
1: Το ένα το δέχτηκε στο 3, το άλλο στα 17 δευτερόλεπτα.
2: Ναι. Νωρίτερα δεν έχει. Δηλαδή...
1: Εντάξει, μην το κάνει.
2: Ναι. Άιντε, λέει η Παοκάρα. Υπάρχει επίσης μήνυμα από τον φίλο τον Χρήστο και λέει ότι μην ασχολείστε, λέει, με νησιά που δεν είναι νησιά και παραλίες που δεν είναι παραλίες. Έχω πρόταση να ασχοληθείτε με χωριά που παραλίγο δεν έγιναν παραλιακά. Όπως λέτε τα κουφάλια, που υπήρχε δήμαρχος που είχε πει ότι θα φέρω θάλασσα, λέει, στα κουφάλια.
1: Αλήθεια τώρα.
2: Έτσι λέει ο φίλος. Και σημαίνω να τον αμφισβητήσω.
1: Αρχαίος δήμαρχος. Αν ήταν αρχαίος, τα κουφάλια προφανώς και αυτά, ναι, θα είχαν beach bar στα αρχαία κουφάλια. Αλλά αν είναι καινούριος δήμαρχος, είπε ότι θα φέρω. Έφερε, όχι από όσο τουλάχιστον ξέρουμε.
2: Και καλημέρα και στον DJ το Μάνο, ο οποίος λέει κάτι το οποίο είναι αρκετά, δίνει αρκετή τροφή για σκέψη.
1: Τι?
2: Λέει, ποτέ δεν μπόρεσα για ποιο λόγο όταν η θρησκεία μας το 15 Αύγουστο έχει την κοίμηση της Θεοτόκου, δηλαδή το θάνατο της Παναγίας, γιατί παντού σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν πανηγύρια. Είναι σαν να γίνεται πανηγύρι τη Μεγάλη Παρασκευή.
1: Ναι, κοίτα, δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι να απαντήσουμε σε αυτό, αλλά επικαλούμε προσωπικά λόγια αυτών που ξέρουν.
2: Ωραία.
1: Όντως έτσι είναι, όπως το λέει ο Μάνος. Το 15 Αύγουστο γιορτάζουμε, και δεν είναι λάθος η χρησιμοποίηση αυτού του ρήματος, γιατί γιορτάζουμε την κοίμηση της Θεοτόκου. Δεν γιορτάζουμε τη γενέθλια μέρα της Θεοτόκου, δεν γιορτάζουμε τα εσόδια της Θεοτόκου. Δηλαδή, παράδειγμα, αυτό που γιορτάζουμε τον Νοέμβριο, όταν η Παναγία μικρό παιδί, μικρό κορίτσι πηγαίνει στον ναό. Γιορτάζουμε την κοίμηση της Θεοτόκου, αλλά ξέρετε, δεν το κάνουμε ένα χαρμόσυνο γεγονός ενώ πρόκειται για θάνατο, γιατί δεν είναι ένας θάνατος με τα δικά μας δεδομένα, με τη δική μας ανθρώπινη λογική. Είναι η μετάσταση, είναι η μετάβαση της Θεοτόκου στον ουρανό, και είναι, πώς να το πω τώρα αυτό, συγγνώμη, δεν βρίσκω και τις κατάλληλες λέξεις, γιατί και δεν είμαι κι εγώ, δεν θεωρώ τον εαυτό μου ικανό να μιλάει για τέτοια πράγματα και να προσπαθεί, ας πούμε, να μεταφέρει βαθύτερα νόηματα. Απλά είναι η Παναγία η οποία από εκεί πρεσβεύει για μας. Δεν ξέρω τώρα αυτό αν γίνεται αντιληπτό. Περισσότερο δηλαδή πρεσβεύει για μας από εκεί παρά από τη στη γη. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω?
2: Περίπου, ναι.
1: Ναι, αυτό. Γι' αυτό και είναι η κοίμηση της Θεοτόκου ένα χαρμόσυνο γεγονός. Επί της ουσίας είναι, γιατί λέει εδώ ο Μάνος, γιατί να γιορτάζουμε, λέει, πανηγύρι ενώ είναι σαν Μεγάλη Παρασκευή. Δεν είναι ακριβώς σαν Μεγάλη Παρασκευή, είναι σαν Κυριακή του Πάσχα. Είναι σαν Ανάσταση. Η Παναγία, άμα διαβάσετε δηλαδή, εύκολο, αυτό είναι εύκολο δηλαδή να γκουγκλάρετε, να βρείτε τους ύμνους του 15 Αύγουστου που αφορούν στην κοίμηση της Θεοτόκου, κανείς δεν μιλάει για θάνατο. Και όπως το Πάσχα τι είναι, ας πούμε, ως λέξη, είναι το πέρασμα.
2: Ναι.
1: Πάσχα σημαίνει πέρασμα. Από εδώ, εκεί. Κάτι ανάλογο γίνεται και με την Παναγία.
2: Που συνοδεύεται με την Ανάσταση.
1: Ναι, γι' αυτό λέμε και το λέμε, ας πούμε, το Πάσχα του καλοκαιριού, ναι, το 15 Αύγουστο. Δεν είναι ένα παιχνίδι με τις λέξεις, δεν είναι ένα παιχνίδι για να οροποιήσουμε κάτι το οποίο είναι ένα δυσάστος γεγονός. Απλά και εγώ έτσι λίγο δυσκολεύω να βρω τις κατάλληλες λέξεις. Είναι σαν να μην είσαι γιατρός και να προσπαθείς να περιγράψεις μια εγχείρηση σκολικοειδίτητη. Και να λες κάποιον από το τηλέφωνο να του πεις, ας πούμε, κοίταξε, ας πω, τι θα κάνεις. Πάρε ένα νηστέρι. Κατάλαβες, δεν γίνεται.
2: Σιγά σιγά.
1: Δεν είναι πάντα εύκολο. Ναι. Απλά δεν είναι Μεγάλη Παρασκευή το 15 Αύγουστος. Έχει κοίμηση. Έχει την κοίμηση της Θεοτόκου, αλλά δεν είναι Μεγάλη Παρασκευή. Είναι αναστάσιμο το μήνυμα αυτής της ημέρας. Τώρα, ό,τι απέτυχα, το ξέρω. Δεν μπορώ, ας πούμε, αυτό να το πω όπως.
2: Όπως θα ήθελα.
1: Και όπως το λένε αυτοί που ξέρουν, ναι. Απλά
2: μετέφερα
1: ό,τι προσπάθησα τουλάχιστον αυτό. Ο Βασίλης λέει, ραπτό που λευγές από το σώμα
2: αυτό,
1: του.
2: Αυτό πήγα να αποθυμάσαι, τι είπες πριν από 21 λεπτά. Γιατί είναι πριν από 21
1: Φαντάζομαι
2: λεπτά.
1: Φαντάζομαι ότι επειδή είπα ότι αποφασίζουν να μαλώσουν με τους νομούς. Ναι. Αν δηλαδή ο Ραπτόπουλος είναι, το κάνει συχνά αυτό, μαλώνει, ναι, με διάφορους.
2: Έχει
1: την ικανότητα να μαλώνει. Να βάζει κόσμο στην πρίζα.
2: Μαλώνει.
1: Ίσως αυτό να εννοεί ο φίλος του,
2: ναι,
1: με το μήνυμά του ο Βασίλης.
2: Πείτε από ποιους άλλους νομούς, άλλες τίποτα. 3,5 ώρες μας μείνανε, δηλαδή μισή ώρα σήμερα και άλλες 3 αύριο. Πείτε από πού θέλετε, κανένα αποθυμένο κάπου να μαλώσει.
1: Για ποιο νομό να μαλώσει.
2: Ναι, αν μπορεί να γράψει κανένα νομό από κάτω, κάπου που να έχετε.
1: Εντάξει, μαλώνεις. Άμα θέλετε. Ναι. Ο Μακρούμπερ που γράφει εδώ, ο Κωνσταντίνος δεν ξέρω ποιο είναι. Είναι μια παροδία, λέει, του Μαγκάιβερ. Μακρούμπερ. Είναι ένα τύπο, λέει, που νόμιζε ότι έβρισκε λύσει σε όλα, αλλά τα έκανε θάλασσα όλα.
2: Μαντάρα.
1: Ναι, δεν το έχω.
2: Είναι πάροντι.
1: Ε?
2: Είναι πάροντι.
1: Ναι, δεν ξέρω τι είναι αυτό.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Ο Ντάνι, πάντως ο φίλος μας εδώ, ο Ντάνι, καλώς έχει έρθει από εδώ, από το ραδιόφωνο, ναι, λέει για την εξωτική Ζυρίχη, λόγω θερμοκρασιών 35 πλάς. Ό,τι πρέπει λέει και ελάτε, λέει εδώ για καλοκαίρι.
2: Με αυτούς μάλωσες πριν.
1: Το ξέρω ότι μάλωσα, ναι, με τον Ντάνι. Το ξέρω, αλλά τουλάχιστον αυτοί έχουν και κανένα πάρκο.
2: Ναι, κάμια πρασινάδα.
1: Να βάλουν. Καλά, πρασινάδα μπορεί να το έχουν κυτρινή στο χωράφι, ναι, οι θερμοκρασίες. Μπορεί να είναι και πολύ πράσινες, αλλά τουλάχιστον έχουν κανένα πάρκο, κάνα δέντρο να βάλω το κεφάλι τους από κάτω.
2: Πάντως για Ελβετία Γενέβη που πήγα πέρσι δεν μου.
1: Πού πήγες?
2: Στη Γενέβη δεν με ενθουσίασε, αμά και τι.
1: Η Γενέβη?
2: Ναι.
1: Ναι, από σένα είναι όχι. Όχι, ε. Εντάξει.
2: Τώρα ποιος είμαι εγώ, αλλά.
1: Όχι, σημαντικό. Είσαι ένας που έχει πάει Γενέβη. Εγώ δεν έχω πάει Γενέβη, δεν μπορώ να σου πω ότι, ναι, δεν τα λες καλά για
2: Ένα
1: Γενέβη.
2: Πυροσβεστικό κρουνό που έχει σπάσει έχουν εκεί στη μέση και το έχουν βαφτίσει στην Τριβάνη. Μεγαλύτερο λέει στην Τριβάνη. Εδώ μας πάει ένας πυροσβεστικός κρουνός που είναι κάτι που έχει συμβεί πολλές φορές.
1: Ναι, σωστό.
2: Απλά και έσπασε.
1: Σιγά και το υπερθέαμα δηλαδή.
2: Τα αφήσανε.
1: Έλα ρε Γενέβη και εσύ τώρα. Έλα ρε Γενέβη. Λοιπόν, πάμε να πιάσουμε. Να δούμε λίγο το θέμα με.
2: Το φιλικό του Άρη.
1: Με το φιλικό του Άρη, ναι.
2: Ούρος Ράσιτς, ο άνθρωπος που σκοράρει δις.
1: Ναι, ο Ράσιτς, ο οποίος έχει βάλει. Σε όλα τα φιλικά έχει βάλει γκολ.
2: Ναι. Απλά χθες έβαλε δύο στην Νάπολη.
1: Έβαλε δύο στην Νάπολη, το ένα καλύτερο από το άλλο. Ωραίο και η εκτέλεση φάουλ. Ρεπερτόριο και δείχνει ότι το έχει αφού το έστειλε.
2: Ναι.
1: Δείχνει ότι το έχει. Γενικώς έχει καλό σου το Ράστιτς και το έδειξε την προηγούμενη σεζόν που για μένα. Εντάξει, μαζί με τον Αθανασιάδη βέβαια, για μένα ήταν ο MVP του Άρη. Ήταν οι δύο καλύτεροι παίκτες που ξεχώρισαν. Πολύ σημαντικός παίκτης ο Ράστιτς, αλλά εδώ είναι το. Δεν είναι ο Ράτσιτς μόνο το θέμα για τον Άρη σε αυτό το φιλικό. Αν δεν είχε καταλάβει ο Άρης, που μάλλον το είχε καταλάβει, δεν μπορεί να μην δεν το είχε καταλάβει, ότι έχει τις αδυναμίες και τις ελλείψεις στην άμυνα. Νομίζω ότι χθες πήρε ένα δυνατό μήνυμα σε αυτό. Και ήταν καλό για τον Άρη, όσο κι αν πονάει πολύ οποιαδήποτε ομάδα θα την πονούσε να δέχεται 6 γκολ, ακόμη και αν τα δέχεται από την Νάπολη. Ήταν πολύ καλό για τον Άρη που η Νάπολη του τιμώρησε κάθε λάθος που έκανε. Βέβαια, κάποια από τα λάθη του Άρη χθες στις φάσεις που προέκυψαν μετά τα γκολ ήταν το λιγότερο. Δηλαδή, τώρα λες καμιά φορά ερασιτεχνικά λάθη, λες πεδαριώδη λάθη. Μπορεί και οι δύο λέξεις αυτές να μην είναι ικανές να αποτυπώσουν το. Τα λάθη που έκανε ο Άρης σε αυτά τα μάτς, και το φατιγκά στο γκολ στο πρώτο ημίχρονο, και ο Φαμπιάνο, και το γκολ το δεύτερο που βάζει ο Ντεμπρόινε με τον Βραζιλιάνο τον Τζιόβανε, ο οποίος και με τον Γαλανόπουλο πέρασε, κέρδισε πολύ εύκολα τη μονομαχία. Γενικώς ό,τι λάθη έκανε ο Άρης του βάλε γκολ η Νάπολη. Ο Άρης χρειάζεται ενίσχυση στην άμυνα. Από τη μέση και μπροστά είναι ok, είναι μια χαρά, αλλά αυτό δεν είναι είδηση. Δεν περίμενα να φτάσει 12 Αυγούστου για να το πούμε. Αυτό το ξέρει, φαίνεται. Η συνολική αμυντική του λειτουργία έχει πρόβλημα. Ο Γρηγορίου λέει μετά. Καλά, ο Γρηγορίου σε αυτό το κομμάτι έχει πει και μία και δύο και τρεις φορές ότι χρειαζόμαστε μεταγραφές και περιμένουμε τις μεταγραφές. Ναι. Μπορεί να κάνει κάτι άλλο ο Γρηγορίου. Τι να κάνει.
2: Μόνο να παίξει.
1: Εντάξει, λένε κάποιοι φίλοι, ας πούμε, εδώ τα διαβάζουμε και τα μηνύματα, να είναι ρε παιδί μου, πώς να σου πω, να πιέζει παραπάνω. Να πιέζει, δηλαδή τι να κάνει, να βγαίνει κάθε μέρα να κάνει μια δήλωση ο Γρηγορίου, να λέει ότι θέλω μεταγραφές. Να στέλνει γραπτή ανακοίνωση στα δημοσιογραφικά γραφεία ότι θέλουμε μεταγραφές. Το έχει πει 2-3 φορές, φωνάζει το πράγμα. Mm. Ο Άρης χθες έπαιξε με αριστερό μπακ τον Γκέρκες. Και νομίζω ότι δεν τον έκανε και καθόλου αλλαγή. Νομίζω δεν πρέπει να βγει ο Κέρκες. Δεν βγήκε, όχι.
2: Όχι.
1: Παίχτης δηλαδή ο οποίος δεν έχει παίξει κανένα επίσημο παιχνίδι στην προηγούμενη σεζόν. Αυτή τη στιγμή αν έλεγε ότι πρέπει ο Άρης τώρα να παίξει κύπελο. Θα παίξει κύπελο. Το πρώτο επίσημο θα είναι κύπελο. Με Κέρκες αριστερό μπακ θα πάει. αρχίζει το πρωτάθλημα. Ακόμη και παίχτη να πάρει, θα πρέπει να είναι, τι να σου πω, μέσα σε μια εβδομάδα να είναι απόλυτα έτοιμος και να μπει να παίξει αριστερός μπακ. Ο Άρης ανακοίνωσε χθες τη συμφωνία με τον Πέτρης. Οκ. Είναι δεξιός μπακ. Εκεί που είχε το Φατιγκά.
2: Που έπαιξε κι αυτός χθες 90 λεπτά.
1: Που έπαιξε κι αυτός και δεν βγήκε 90 λεπτά. Την προηγούμενη σεζόν, επειδή ήταν εκεί ο Τεχέρο, ο Φατιγκά έφυγε στο αριστερό άκρο της άμυνας. Αν ο Πέτρης αποδειχθεί ο Γάλλος πανέτοιμος, μπορεί να παίξει ένα σενάριο να παίξει ο Πέτρης δεξιός μπακ.
2: Και να πάει ο Φατιγκά αριστερά.
1: Και να παίξει έτσι. Αλλά αυτό δεν είναι. Πώς να σου πω, ρε φίλε, δεν είναι λύση. Να στρίψουμε το κέρμα κι άμα μας έκατσε. Ή ας πούμε στο κέντρο της άμυνας. Δίπλα στο Φαμπιάνο Γένσεν. Δίδυμο που δεν το άλλαξε. Τι να αλλάξει. Θα πρέπει να κερδίσει όσο μπορεί περισσότερο χρόνο μαζί. Ο ένας με τον άλλον. Και ο Γένσεν δεν είναι κεντρικός αμυντικός. Αλλά αν έπρεπε να μπει τώρα ο Άρης να παίξει, θα πάει να παίξει κύπελο στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Φαμπιάνο Γένσεν. Φατιγκά δεξιά. Κέρκες αριστερά. Αυτά είναι, πώς να σου πω, τα ζητήματα για τον Άρη. Και νομίζω ότι από το ότι ο Γρηγορίου δεν άλλαξε καθόλου το Φαμπιάνο, το Γένσεν, τον Κέρκες. Μόνο προς το τέλος άλλαξε το Φατιγκά και έβαλε το Χαρούπα. Που και το Χαρούπα που τον βάζει δεξιό μπακ. Ο Χαρούπας δεν είναι δεξιός μπακ. Είναι χάφτο παιδί, μεσοεπιθετικός. Παίζει μπροστά. Κι όμως αυτά τα πράγματα τα συζητάμε για τον Άρη στις 13 Αυγούστου. Πρώτον πυλών τα επίσημα παιχνίδια, αλλά τα συζητάμε.
2: Και η Νάπολη, η οποία έκανε 9 αλλαγές.
1: Πόσες?
2: 9. Άμα δεν μου ξέφυγε.
1: Όχι, εντάξει. Ναι. Και ποιους φαίνεται. Ήτανε, και θα πάω μέσα στο διάστημα.
2: Δεν το είπαμε αυτή την τέτοια. Λέω ότι άλλαξε και.
1: Σωστά το λες. Και είπε. Και θα πάμε τώρα με αυτό και θα πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Είπε ο Γρηγορίου ότι παίξαμε, λέει, και με την Πρέσια νεοφώτιστη. Παίξαμε και με την Νάπολη που έχει παίχτες παγκόσμιο, ας πούμε, βεληνικούς. Έτσι. Και ήρθαν τα 6 γκολ. Θα μείνουμε κι άλλο λίγο στο φιλικό. Θα μείνουμε και στα νέα του Άρη. Θα πούμε και για τα μεταγραφικά του Ηρακλή. Τελευταίο διάλειμμα για να πούμε στην τελική ευθεία και να πάμε μέχρι τις 11 μαζί παρεούλα.
3: Μετρόπολης. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Παράθυρο στα σπορ.

0: Καλή σας ημέρα. Θέλουμε την πρόκριση και θα παλέψουμε για τον κόσμο και για τον Κωνσταντέλια, δήλωσε ο Αλέσιο Λύση δίνοντας το σύνθημα της ανατροπής του 0-1 της Τούμπας για τον ΠΑΟΚ. Απόψε στις 9.30 ο δικέφαλος του Βορρά αντιμετωπίσει στις Βρυξέλλες την Άντερλεχτ με στόχο την πρόκριση στα play-off του Europa League. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να βρίσκεται αύριο το πρωί ο Βάνια Ντερκούσιτς προκειμένου να ολοκληρωθεί η ένταξή του στον ΠΑΟΚ από τη Zenit. Την ανταγωνιστική εικόνα του πρώτου ημιχρόνου της βαριάς ήττας του Άρη με 6-2 στο φιλικό κόντρα στην Νάπολη κράτησε ο Μιχάλης Γρηγορίου. Οι κιτρινόμαυροι ολοκληρώνουν τη μεταγραφή του Ζερεμί Πετρίς εναντί 2 εκατομμυρίων ευρώ από τη Watford, αναμένοντας τον Γάλλο ποδοσφαιριστή σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Σε σημαντική ενίσχυση της επιθετικής του γραμμής προχωράει ο Ηρακλής με τον 28χρονο Πορτογάλο πρώην επιθετικό του Απόλλωνα Λεμεσού, Πέδρο Μαρκέση, και οι ανόλυφοι αναμένεται να αποκτήσουν με δανεισμό από τη Ρεάλ Μαδρίτης τον ταλαντούχο Πορτορικανό εξτρέμ Χέρεμι Ντελεόν. Σε μια νέα φιλική ελληνική μονομαχία προετοιμασίας, η Άρσεναλ του Χρήστου Τζόλη επικράτησε με 4-3 στα πέναλτι τη Κόμο του Τάσου Δουβίκα με τον διεθνή εξτρέμ των Κανονιέριδων να δίνει την νίκη από τα 9 μέτρα στην τελευταία εκτέλεση. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο www.metrosport.gr.
1: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
2: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
3: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
4: ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. 100 χρόνια ιστορίας και το καλύτερο δώρο ήρθε τώρα. Η ομάδα μας στη Super League 2 και μας θέλει όλους δίπλα της. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησε τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγουγονία πρώτος όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.
5: Hey, ChatGPT.
6: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
5: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
6: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
5: Γυαλιά ηλίου?
6: Το ίδιο.
5: Φακούς επαφής?
6: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
5: Τι είπες?
6: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
5: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
7: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
5: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
8: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
9: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
8: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
9: Για ποιο αυτοκίνητο?
8: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Όχι ότι δεν έχουμε τίποτα να πούμε. Πολλά θέματα μέχρι τις 11. Αλλά τώρα όταν παίζει αυτή η κομματάρα από κάτω, Ατλαντής, από ξύλα σπαθιά. Το νησί με τις γαλάζιες νύχτες. Δηλαδή, ακόμη και τώρα ξέρω ότι γίνομαι εκνευριστικός για κάποιους. Ας το ρε το τραγούδι, μιλάς πάνω στο τραγούδι. Με ρωτάνε από πού να ήρθε. Μία από τις δικές σας επιλογές, ο Γιώργος το ζήτησε. Το ζήτησε βέβαια μια ώρα πριν, αλλά σήμερα. Δηλαδή θέλω να πω.
1: Υπεβάλλεται το.
0: Για την ακρίβεια, γράψει το μήνυμά του ο Γιώργος. Καλημέρα, παιδιά. Αφού μιλάτε για νησί, βάλτε και το Ατλαντής από ξύλινα σπαθιά στο νησί με τις γαλάζιες νύχτες. Και την πρόκριση σήμερα. Αμήν, αμήν, αμήν, σε ό,τι έγραψε, τρία αμήν. Ωραία, λέει ο. Με το καλό να έρθουν όλα, να έρθουν τα πράγματα. Και για τον, τον ΠΑΟΚ, να έρθει και η, πρόκριση. Και λέει ένα ωραίο και ο Εμίλιος, ο οποίος είναι σοφός άνθρωπος τελικά. Εκεί καταλήγω. Δικός μας ο Εμίλιος, έτσι. Μπορεί να έχετε κι εσείς ένα δικό σας, εμείς έχουμε το δικό μας τον Εμίλιο. Λέει ότι αν δεν κάνω λάθος, λέει ο Παυλίδης, πρέπει να έχει σχέση. Ο Παυλίδης, ο leader, ας πούμε, από τα ξύλινα σπαθιά. Πρέπει να έχει μια σχέση με τη Βέρεια. Και φυσικά δεν κάνει λάθος ο Εμίλιος. Ο Παύλος Παυλίδης. Μεγαλωμένο στη Βέρεια, γεννημένο στη Γερμανία κτλ. Τραγουδιστή, συνθέσει, βασικό στιγουργό. Τώρα τι να λέμε για τον Παυλίδη και ξύλινα σπαθιά. Άρα λοιπόν σου λέει ο Εμίλιος, Βέρεια, Παυλίδη, ξύλινα σπαθιά, Ατλαντίδα, θάλασσα. Να το. Δηλαδή ξανά φέραμε θάλασσα στη Βέρεια. Την ακούω βέβαια στερεοφωνικά από διάφορου για το ότι τόλμησα να ειρωνευτώ τα παραθαλάσσια τη Βέρεια. Και στην Μπέλα λέει κάπου, το βλέπω αυτό τώρα. Πού το λέει, για την Μπέλα. Τέλος πάντων, για να μην τα απολογούμε, η θάλασσα έφτανε παλιότερα μέχρι τη Φλόρινα. Εντάξει.
1: Με τα πολλά μετά λίγα.
0: Κωνσταντίνος, όντως κάποτε η θάλασσα, μ' αρέσει που λέει και κάποτε. Τι κάποτε, ρε, 8 ώρες πριν κάποτε, λες, ήταν προχθές. Τέλος πάντων, Κωνσταντίνος, σέβομαι το μήνυμα του ακροτή. Κάποτε η θάλασσα ήταν πιο μέσα.
1: Πήρε λίγο.
0: Η σημερινή Μπέλα ήταν παραθαλάσσια. Αργότερα λέει με το χώμα από τα ποτάμια άρχισε η θάλασσα να στερεύει και να φτάνει στο σημερινό σημείο. Εν τω μεταξύ έρχεται ο Σωτηρόπουλος για το παράθυρο στα σπορ. Γενικώς, ας πούμε.
1: Πάντα αφήνει κάτι. Πάντα αφήνει κάτι.
0: Αφήνει κάτι και μου λέει, είπες λέει ότι ο Άρης λέει έπαιξε με την Πρέσια φιλικό. Λέω ναι, το είπα. Και ότι είναι και νεοφώτιστη. Ναι, Παναγιώτη μου λέει. Εντάξει, λέει, με τη Μόντσα έπαιξε το φιλικό, όχι με την Πρέσια και η Μόντσα. Ναι, μεν είναι νεοφώτιση υπό την έννοια ανέβηκε, έπεσε, ξανανέβηκε. Άρα λέω με τη Μόντσα είναι το φιλικό του Άρη, όχι με την Πρέσια. Μου λέει με τη Μόντσα. Λέω μήπως ο Άρης έκανε προετοιμασία στην ευρύτερη περιοχή της Μπρέσια. Αυτό μου λέει ισχύει. Άρα υπάρχει μια Μπρέσια κάπου, αλλά όχι έτσι όπως την κόλλησα εγώ στην
1: Μπρέσια,
0: ιστορία. Σαν... Ιταλία σίγουρα.
1: Ιταλία, Μπρέσια. Ναι. Πέτυχε ότι ήταν νεοφώτιστη. Πόσα όλα να τα βρίσκουμε.
0: Όλα εμείς. Σωστό. Λοιπόν, καλημέρα Γιάννη από την Τιανόλευκη Κοπεχάγη, γράφει ο Γιώργος. Καλημέρα και στο Χάρη, γεια σου Γιώργο μας. Η Κοπεχάγη μας χαιρέτησε τώρα, ναι. Μας χαιρετάει.
1: Εντάξει, 7 ευρώ το νερό.
0: 7 ευρώ το νερό.
1: Δεν ξέρω, ακριβή είναι τώρα πόσο.
0: Όντως.
1: Είναι ακριβή, αλλά τώρα πόσο εκεί, θα μας πει ο φίλος. Αλλά ξέρω ότι είναι ακριβή.
0: Έχεις πάει Κοπεχάγη?
1: Όχι, έχω ακούσει.
0: Γιατί ήσουν Αγενέβη, το έχεις πάει. Ναι. Άρα, Κοπεχάγη ακριβή λες δηλαδή.
1: Ναι. Είναι. Τώρα μας πει λίγο το κατάλογο ο φίλος.
0: Η Ορεστιάδα, λέει η Αγγέλα, είχε όμιλο κολύμβησης 10 χρόνια πριν κάνουμε πισίνα και χωρίς θάλασσα εννοείται. Τουλάχιστον ναι. Άρα δεν είχε καν πισίνα η Ορεστιάδα, αλλά είχε όμιλο κολύμβησης. Και τι κάνατε με το λάστιχο, δηλαδή κάνατε πρόστιο?
1: Κάπως, ας...
0: Πώς βρέχατε ένας τον άλλον? Μπορείς το ποτάμι λες? Πού πήγε βρε Αγγέλα τώρα? Συγγνώμη, ναι. Τώρα άρχισα να το δω με το μήνυμα.
1: Δημιουργία απορίες.
0: Πού κάνατε δηλαδή? Είχε όμιλο κολύμβησης και πού κάναμε προπόνηση, ναι. Εμείς κολύμβητες. Κάπου θα βρισκάμε όμως. Αφού είχε όμιλο κολύμβησης, Ακροποταμιά Κιλκής, το διαβάσαμε το μήνυμα αυτό για την Ακροποταμιά, ότι έχει πανηγύρι.
1: Ναι, το είπαμε την Ακροποταμιά, 15 Ωραία. Αύγουστο.
0: Ένας φίλος λέει ότι στο χωριό μου, στο δικό μου το χωριό έχει πανηγύρι 15 Αύγουστο.
1: Ποιο είναι το χωριό, Γιάννη?
0: Αν αναφέρεσαι στο Ροδολίβο Σερών, έχει, ναι, εκκλησία, ναι. Βέβαια, της Παναγίας, βέβαια. Πανηγύρι, φυσικά. Φυσικά και έχει, χωριό, το, και έχει πανηγύρι το χωριό.
1: Ναι.
0: Κανένα άλλο μήνυμα. Ο Σύφης λέει ότι στα μετέωρα είπαν οι επιστήμονες ζει και θάλασσα.
1: Ναι.
0: Ναι, ρε.
1: Κάτω από τους βράχους. Δεν είναι εκεί.
0: Γιατί με το ίδιο σκεπτικό λέει: γιατί η Έδεσα έχει βράχο, δεν είναι τα καράβια.
1: Ναι.
0: Όπου έχει βράχο στην Ελλάδα, δεν είναι. Άρα για το Καρπενήσι, σωστά το λέμε. Ναι. Καρπενήσι.
1: Στα μετέωρα πρέπει να ήταν τέτοιο. Πώς το λένε? Στα μετέωρα πρέπει να έδινε. Κουραζιέρα. Τα μεγάλα, άμα το πάμε αναλογικά.
0: Τα κρουζιερόπλαια έρχονταν. Ναι. Δεν είναι. Βέβαια. Ναι. Παλιότερα.
1: Ή όπως το ψαρονέφρι είναι ψάρι.
0: Γιατί όχι. γιατί όχι. Και στην Δανία ήρθε το μήνυμα για την Κοπεχάγη.
1: Μπράβο, ναι.
0: Είναι ακριβή για να έρθεις ως τουρίστας, αλλά όχι ότι φτάνει τα 7 ευρώ το νερό. Ναι. Αυτό είναι υπερβολικό. Αλλά ότι είναι πώς το λένε.
1: Τσιμπημένη.
0: Τσιμπημένη είναι.
1: Είναι τσιμπημένη.
0: Είναι τσιμπημένη.
1: Ξέρεις τι έχει τσιμπηθεί πολύ. Τα social του Τζόλι. Έβλεπα πριν μια σύγκριση.
0: Ναι.
1: Από την περίοδο που μόλις είχε πάει στην. Μόλις είχε ανακοινωθεί στην Arsenal, είχε περίπου 200.000 ακολούθους.
0: Κοίτα, πριν πάει στην Arsenal, ο λογαριασμός του στο Instagram.
1: Ναι, για το Insta μιλάμε. Ναι.
0: Για το Instagram. Ο Τζόλις είχε ως παίκτης της Breeze, έτσι.
1: Ναι.
0: Όταν δηλαδή το προφίλ του είχε φωτογραφία του με φανέλα Breeze.
1: 209.
0: 178.000.
1: Α, εντάξει.
0: 178. Τώρα πόσο έχει?
1: Τώρα έχει εκτοξευθεί. Τώρα έχει φτάσει στις 406.
0: 406.
1: Άρα έχει πάρει περίπου 230.000 ακολούθους.
0: Κάτσε, αυτό δεν εκτόξευσε. Αυτό είναι.
1: Double score.
0: Και πόσο. Έχει κανένα 10 μέρες που τον ανακοίνωσε η Arsenal.
1: Παραπάνω νομίζω.
0: Παραπάνω, δύο εβδομάδες πες. 20 μέρες. Πέρα,
1: ναι, 23 Ιουλίου ήταν.
0: 23 Ιουλίου.
1: Ναι.
0: Άρα 7, 30 και 15 και 20, 22, 25
1: τρεις,
0: μέρες.
1: Τρεις εβδομάδες.
0: Τρεις εβδομάδες, σωστά. Τρεις εβδομάδες και πήρε πόσους ακόλουθους, 200.
1: Ήτανε 170.
0: 178.
1: Και έχει φτάσει 406. Άρα 230.
0: Φίλε, μείον 178 ίσον 228.000. 228.000 άνθρωποι ακολούθησαν τον Χρήστο Τζόλι και συνεχίζουν να το ακολουθούν.
1: Ναι. Δηλαδή, και όχι μόνο αυτό, αν γυρίσει κανείς και δει το νικητήριο πέναλτι χτες του Χρήστου Τζόλι, ο οποίος σκόραρε το τελευταίο στη διαδικασία των πέναλτι απέναντι στην Κόμο, έχει 214.000 like το βίντεο στο Instagram της Arsenal. 1000 σχόλια, κοντά στις 3.000 αναδημοσιεύσεις.
0: Τι λες, ρε. Το πέναλτι το τελευταίο του Τζόλι.
1: Το τελευταίο πέναλτι και πέναλτι σε φιλικό.
0: Ναι, ναι. Ναι,
1: συγκρίνουμε, ναι. Και 5.370 άνθρωποι το έχουν στείλει σε κάποιον άλλον.
0: Είτε θέλει ο άλλος να το στείλει είτε όχι.
1: Δεν το ρωτήσαμε.
0: Σου στείλα κάτι.
1: Ναι, δεν το
0: άλλο συνευριστικό αυτό, αλλά δεν θέλω να.
1: Κάτσε το στείλω κι εγώ κάπου.
0: Στείλω κι εσύ. Αυτό δεν θέλω. Είναι άλλη.
1: 5371.
0: Τώρα είμαστε σε καλό μου.
1: Αύριο αυτό.
0: Πρόσθεσε και ο Χάρης τον εαυτό του. Θυμάμαι μια φορά παλιότερα. Ακολουθώ εγώ τον Ζιντάν.
1: Ναι.
0: Να το μάθει και ο Ζιζού να νιώσει έτσι καλά.
1: Σημαντικό. Γεια σου.
0: Γιατί κάποια στιγμή ανεβάζει κάτι ο Ζιντάν. Δεν θυμάμαι τι ήταν. Και κάνω like εγώ, ναι, για να νιώσει ακόμη πιο καλά ο Ζιντάν. Ναι.
1: Του κάνω. Πέρα από το ότι του ακολουθούμε, σε παρακολουθώ κιόλας.
0: Και του κάνω like και βλέπω ότι ταυτόχρονα, λίγο πριν, είχε κάνει like και ο Παραγιώτης, ο Σωτηρόπουλος.
1: Ναι.
0: Και λέω εντάξει. Άρα ο Ζιντάν ξέρει ότι.
1: Από Θεσσαλονίκη στηρίζουμε.
0: Τουλάχιστον δύο άτομα.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα από τον όμιλο, τουλάχιστον δύο. Μπορεί και άλλοι, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και έλεγα, ρε παιδί μου, ότι. Έπιασα τον εαυτό μου να αναρωτιέται το να κάνω εγώ like, να ακολουθώ εγώ τον Ζιντάν, ρε παιδί μου, μου φαίνεται. Ως ένα σημείο νορμάλ. Αν με βάζει κάτι ο Ζιντάν, βλέπω αυτά, ωραίο.
1: Τσίπαω κάτι που θα έχανα.
0: Το γιατί μπήκα εγώ να κάνω σε διαδικασία να κάνω like στο Ζιντάν, δηλαδή τι προσφέρω εγώ στο Ζιντάν, κατάλαβες τι θέλω
1: να
0: πω.
1: Ναι, προσφέρεις την ανταμοιβή, δεν κοιτάει ότι είσαι ο Γιάννης ο Πάγκος.
0: Αυτό έλεγα.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Αυτό έλεγα.
1: Δεν κοιτάει ότι είσαι ο Γιάννης.
0: Να του φουσκώνω τις μπάλες.
1: Κοιτάει απλά το ότι από εκεί που μου έκαναν 5.000 άνθρωποι like, παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Πήγε 6.000.
0: Ρε παιδί μου, ως ένα σημείο είναι μια ματαιότητα να ακολουθείς, ας πούμε, κάποιους λογαριασμούς. Εκεί είναι λίγο κλειδαρότρυπα. Το κατα...
1: Ναι.
0: Αν είναι αυτό μία φορά ματαιότητα, πόσες φορές ματαιότητα είναι να κάνω like εγώ σε μια ανάρτηση του Ζητάν, καταλαβες. Αλλά ένιωσα εκείνη την ώρα, δεν μου φάνηκε περίεργο.
1: Ναι, ωραίο, είναι
0: πατάω. Είχαμε ταχύτητα από την εποχή, κλακ κλακ, έκανα δύο, ναι. Κλακ κλακ,
1: ναι.
0: Μια ταπ, καρδούλα, ταπ. Μια καρδούλα, ταπ ταπ.
1: Ναι.
0: Έκανα ταπ ταπ, μια καρδούλα και μετά λέω κάτσε ρε, γιατί κάνεις ρε εγώ, είμαι 50 χρονών άνθρωπο. Όχι ότι είναι, δεν το λέω από άποψη εγωστική υποτιμητικό, λέω ναι. Ότι ακολούθα να τους διαβάζεις, αυτούς είναι ωραίοι ρε παιδί μου, έχεις να σου δώσουν πράγματα.
1: Θα δεις κάτι που θα έχανες.
0: Αλλά εντάξει.
1: Ο Τζόλης, ο οποίος σκοράρει στο τελευταίο φιλικό της Arsenal στο τελευταίο πέναλτι που είχαν οι Λονδρέζοι στο παιχνίδι απέναντι στην Κόμο του Δουβίκα. Για λίγο βρεθήκαν και οι δύο στην αγωνιστικό χώρο, δηλαδή μπήκε ο ένας, βγήκε ο άλλος άμα το γυρίσει και το δει κανείς.
0: Ο Δουβίκας μπήκε, δηλαδή ήρθε ως
1: όχι, αλλαγή. Ο Τζόλης ήρθε ως αλλαγή στο 61 στη θέση του Μαρτινέλη,
0: ναι.
1: για την Arsenal, ενώ για την Κόμο βγήκε ο Δουβίκας και μπήκε ο Μωράτα. Ο οποίος Μωράτα ωστόσο, να εδώ βλέπεις ο Φάμπρεγκας, εδώ λαθάκι, βάζει το Μωράτα, βγάζει το Δουβίκα. Ωραία,
0: ναι.
1: Ποιος κάνει το πέναλτι το τελευταίο για την Κόμο?
0: Ποιος?
1: Εύκολο, Γιάννη, ο Μωράτα.
0: Ναι. Άρα, να είναι λάθος.
1: Ναι, είναι λάθος.
0: Τώρα που είπες για Μαρτινέλη. Συγγνώμη, δεν είπες για Μαρτινέλη, είπαμε για Arsenal.
1: Είπα για Μαρτινέλη.
0: Είπες για Μαρτινέλη.
1: Είπα για Μαρτινέλη. Είπα ότι βγήκε ο Μαρτινέλη και έδωσε τη θέση του στον Τζόλι.
0: 45 εκατομμύρια πρόταση Γαλατά Σαράι για Μαρτινέλη. Το γράφει ο Στέργιος. Ένα από τα μηνύματα. Και επιμένει ο Στέργιος, παιδιά, όντως λέει στα μετέωρα υπήρχε θάλασσα και όλη αυτή η βράχη ήταν κάτω από αυτήν. Εντάξει. Τα ακούω. Επίσης να πω στον Νίκο, φαντάζομαι ότι αν πέρασε προς τα έξω ότι αυτό που κάνω τώρα με τις θάλασσες και τις πληροφορίες που μας δίνεται είναι ειρωνικό και ενόχλησε κάποιους, ζητώ συγγνώμη. Αλλά εγώ νομίζω ότι το κάνω από άποψη.
1: Χιούμορ.
0: Χιούμορ, έτσι να περνάμε καλά, να κάνω κτλ. Ίσα-ίσα, καμία διάθεση ούτε να ειρωνευτώ κάποιον. Πολλό δε μάλλον νιώθω πάρα πολύ όμορφα όταν έρχονται πληροφορίες για κάποια πράγματα που αγνοούσα με κεφαλαία γράμματα το γράφω. Και λέει, γιατί λέει ο Νίκος είναι κακό αυτό που κάνετε, ειρωνεύεστε ενώ δεν γνωρίζετε. Το ίδιο είχες κάνει αγαπητέ Γιάννη όταν σου έστειλα ότι το χάμο προήλθε από το αρχαίο ελληνικό χαμέ. Μήπως κάνετε stand-up comedy και έχω μπερδευτεί. Εντάξει, Νίκο, sorry, αν το παρεξήγησα σου το συγγνώμη, αλλά δεν έχω καμιά δέση ειρωνική.
1: Να.
0: Αν ξέφυγα και αν κάποιοι το εισπράξαν έτσι... Ζητώ συγγνώμη. Τώρα λέει ο φίλος εδώ τα μετέωρα κάτω τη θάλασσα. Τώρα αν είμαστε, γυρίσαμε στην εποχή που κόβα βόλτα οι δεινόσαυροι. Εντάξει, παιδιά. Κάποτε όλοι ήταν αλλιώς ήταν ο πλανήτης. Τα μετέωρα ήταν οι βράχοι, λέει κάτω τη θάλασσα. Ήτανε. Και κυκλοφορούν. Ποιοι ζούσαν τότε στη ζωή. Στον πλανήτη θέλω να πω. Τι ζώα ζούσαν τότε.
1: Τρίενες είχε.
0: Εντάξει. Και ο Σύφης λέει διάφορα πράγματα. Homework θα τα πάρω. Σύφη, είναι τα μηνύματα, τα παίρνω για το που ήταν η θάλασσα, τα Τέμπη, το Αιγαίο Πέλαγος, η Θεσσαλική Πεδιάδα. Τα κρατάω αυτά. Εντάξει, ωραία.
1: Προχωράμε. Καλημέρα και στο φιλαράκι μας, τον Νικόλο μας ακούει από το Σανγκάι. Μας στέλνει και αυτός.
0: Πού?
1: Από το Σανγκάι.
0: Οχώ. Μας ακούνε τώρα. Μελβούρνη, Σανγκάι.
1: Μελβούρνη, Σανγκάι.
0: Ζυρίχη, Κοπεχάγη.
1: Ναι. Από Ελλάδα δεν βλέπω κανένα Γιάννη.
0: Καλλικράτεια, ακούει κανένα Καλλικράτεια. Παλιότερα ήταν φοβερό το κτέλ Χαλκιδικής, εδώ στη Συνδίκα. Πώς λεγόταν η οδός. Θα σου πω, κόλλησα. Ήταν μυθικό το. Μαζευόμαστε όλοι για να πάμε Χαλκιδική. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Δηλαδή, όταν λέω δεν μας ενδιαφέρει τίποτα, του στείλω ότι έχει air condition το λεφό. Τι air condition τώρα, ποιο air condition. Τη βιαζόμασταν, μπαίναμε μέσα. Καλά, δεν πηγαίναμε και 24 ώρες υπερατλαντικό ταξίδι στη 24 μέρες στη Μελβούρνη, πόσο κτλ. Πηγαίναμε μία, δύο, δυόμιση, φτάναμε. Δεν μας ενδιαφέρε όμως. Μας ενδιαφέρε όλο το κόνσεπτ. Εκδρομή, κασετόφωνο, σακίδιο, θάλασσα, παραλία, παρέα. Όλα αυτά ήταν ικανά να μας γεμίσουν τόσο πολύ που δεν υπήρχε καν λέξη ταλαιπωρία στο ρεπερτόριο. Και ήμασταν εκεί στο κτέλ, στη Χαλκιδική, που δεν θυμάμαι, έχω κολλήσει τώρα την οδό, συγγνώμη. Εδώ, Σινδί Καμπότσαρη, κάπου εκεί ανάμεσα, ρε παιδί μου. Λοιπόν, και έβγαινε αυτός, έλεγε. Για φλογητά, Άγιο Παύλο, Καλλικράτεια, ξέρω εγώ, Σοζόπολη, Σύλλατα, τι έλεγε, δεξιά από το πρακτορείο. Έβγε το κοπάδι, πηγαίναμε όλοι. Δεξιά, με κασετόφορο στο νό, μια χλαγωγία. Ο καθένας νόμιζε ότι ήταν η δική του η μουσική καλύτερη. Αυτή έπρεπε να ακούσουν όλοι. Βαρούσαν ελληνικά, ξένα τα πάντα. Μοσαϊκό, κανονικό. Αλλά αυτό μου είχε μείνει, ρε παιδί μου. Καθόμαστε και περιμέναμε να πει δεξιά το δεξιά από το πρακτορείο, αριστερά από το πρακτορείο. Και άμα έμπαινε λάθος ή λάθος τέτοιο.
1: Σύρε εσύ και βρες μετά.
0: Μετά, άντε τα λοιπά. Ήταν ωραίες εποχές. Εγώ το μπορώ. Δηλαδή τώρα, αν μου το πει, μόνο λάθος τέτοιο.
1: Σύρε εσύ και βρες μετά.
0: Μετά, άντε τα λοιπά. Ήταν ωραίες εποχές. Εγώ το μπορώ. Δηλαδή τώρα.

0: Υπάρχει, ακόμα υπάρχει. Ναι. Βέβαια πρέπει να μην ισχύουν αυτά τα οποία αναγράφει πάνω. Υπήρχε μια τεράστια ταμπέλα στη μέση.
1: Ναι.
0: Πινακίδα μεγάλη, σαν του περιφερειακού, ας πούμε, να σκεφτεί ένας που δεν το έχει εικόνα. Κάτω στο έδαφος και είχε όλα τα δωμάτια. Και έλεγε rooms to let. Και είχε από κάτω.
1: Σαν τιμο κατάλογος.
0: Είχε όλους τους ξενοδόχους αυτούς που είχαν δωμάτια, ξενοδοχεία, ναι, οτιδήποτε νοικιάζει ο καθένας, και από δίπλα το τηλέφωνο. Το οποίο τι σήμαινε? Ότι κάποιος πήγαινε εκεί χωρίς να έχει κάνει καν κράτηση.
1: Αυτό σήμαινε. Έχεις απόλυτο.
0: Δηλαδή ξεκινούσε άλλος, πήγαινε 2 ώρες, 2,5.
1: Σου λέει κάπου θα βρω.
0: Έφτανε εκεί πέρα και καθότανε. Έπαιρνε με το πρώτο, με τη σειρά, α πούμε. Ποιο είναι αυτό? Γιάννης Rooms.
1: Ωραίο, βέβαια.
0: Εμίλιος Rooms. Χάρης Rooms. Εγώ θα είχα. Θα την έπαιρνα την κρέμα. Και έπαιρνε. Εν τω μεταξύ, και τώρα πλέον για να κλείσει ένα δωμάτιο,
1: ναι,
0: μπαίνει. Βλέπει στη μία πλατφόρμα.
1: Ναι.
0: Βλέπει το.
1: Σχόλια.
0: Τα σχόλια.
1: Αξιολόγηση.
0: Εντάξει. Βλέπει στο Google την αξία. Όχι, λέω ότι πόσο
1: χρήσιμο
0: πιο απλό. Πολύ χρήσιμο.
1: Γιατί
0: και εγώ το ίδιο κάνω.
1: Φάγαμε κάτι φόλες. Όχι κάτι.
0: Πολλές.
1: Πολλές τώρα.
0: Μα και εγώ το ίδιο κάνω κι εγώ ακριβώς.
1: Ναι, χαρτί υγείας, θα σας φέρω. Φέρε ρε, βάλω χαρτί υγείας. Είναι λίγο βρώμικο το σεντόνι. Θα τα αλλάξουμε. Γιατί δεν τα αλλάξαμε, κατάλαβες,
0: ναι,
1: είχε, αλλά δεν μας,
0: ναι,
1: δεν μας είναι πολύ ενδιαφέρει ρε φίλε.
0: Όχι, τίποτα.
1: Αλλά δεν λέω ότι είναι και υγιές αυτό.
0: Όχι, και απλά πλέον το ψάχνουμε πολύ παραπάνω. Και λέω πόσο διαφορετικά ήταν τότε. Μία φορά είχε τύχει για μία ώρα να πάω σε ένα hostel. Μία φορά για μία ώρα.
1: Hostel τύπου όταν λέμε δηλαδή. Ξενώνας με πολλούς μέσα. Τέτοιο,
0: ναι,
1: είναι το hostel.
0: Ναι, το οποίο πώς είχε γίνει τώρα και έντα. Ήταν σε ένα ταξίδι, είχα κλείσει να πάω και μου λέει το φλαράκι μου ο Βαγγέλης, λέει ακύρωσα, εμείς δεν θα μπορέσουμε να έρθουμε, είμαστε 4 φίλοι,
1: ναι,
0: είμαστε 3 φίλοι που έχουμε νοικιάσει ένα δωμάτιο για 4 άτομα σε hostel. Λέει οι 3 δεν θα πάμε, οπότε μένει, θα υπάρχει ένας ακόμα, ας πούμε, μέσα εκεί πέρα, μάλλον άγνωστος. Λέω εντάξει, λέω δεν πειράζει. Λέω. Φτάνω στο μέρος. Για να μάθει, φτάνω στο μέρος. Λέω. Να κάνω ένα μπάνιο. Αυτά ανεβαίνω πάνω, μου εξηγεί η κοπέλα από κάτω που ήταν.
1: Μπάνιο, δεν είναι κανονικό μπάνιο.
0: Ντουζ, είναι ντουζ. Αυτά, ναι. Μου εξηγεί η ξενοδοχείο. Πάλι λέω εκεί πέρα το δωμάτιο. Αυτά εντάξει, ανεβαίνω πάνω. Βλέπω που είναι αυτό το κρεβάτι, ας πούμε. Λέω πετσέτες αυτά, κατεβαίνω κάτω. Λέω πετσέτες, εγώ θεωρούσα ρε παιδί μου δεδομένο ότι θα υπήρχαν. Δηλαδή πρόπερση αυτό. Δεδομένο θα υπήρχαν. Μου λέει 5 euros.
1: Καλό.
0: Πετσέτα λέω.
1: Καλό.
0: Τώρα δεν μου φτάσαμε, λέω.
1: Καλό.
0: Φέρε.
1: Τουλάχιστον σου δώσε μπάνιο ή σου δώσε
0: κανονικά. Κανονικά. Και εν τω μεταξύ ήταν η τετράκλινο, πώς είπαμε αυτό. Οι 3 δεν θα ερχόντουσαν, πήρα εγώ τη θέση και ήταν ένα πατζουράκι, ας πούμε, εκεί πέρα που ήταν κλειστό.
1: Ναι.
0: Έλεγα, μάλλον θα λείπει αυτό. Τι θα χτυπήσω να δάνει, είναι. Μετά από όλα, μετά λέγω, δεν έχω μιλήσει, δεν κάνω κάτι. Ξάφνου κατεβαίνει, βγαίνει από εκεί πέρα το παλικάρι που έμενε. Χαιρετιόμαστε έτσι, λέω, χάρη, ένα αστυνομίτιο, μου λέει το όνομά, δεν το θυμάμαι τώρα. Κάποια στιγμή μου λέει, λέω. Για τους λόγους που ήταν που είχε έρθει, ας πούμε, στην Αγγλία, μου λέει match. Football game. Λέω match και είχαμε έρθει και τον. Είχαμε πάει και τον ιδιολόγο και ήταν Κύπριος. Και μιλούσαμε επί 5 λεπτά στα αγγλικά.
1: Ωραίο. Εντάξει, μετά το γυρίστε.
0: Λέω, αδερφέ, δεν μιλάς
1: στα ελληνικά.
0: Πες, λέω, κάτι λέω.
1: Ωραίο. Ωραίο. Hostel. Μια χαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, καθώς πλησιάζουμε τώρα και στο τέλος της εκπομπής και σήμερα, για τα μηνύματα, την επικοινωνία. Ευχαριστούμε τον Εμίλιο Γαβριλίδη για τις μουσικάρες με τις οποίες διάλεξε να αντίσει την εκπομπή. Ευχαριστούμε και εσάς που βοηθήσατε να κάνουμε μια playlist αξιοσέβαστη. Παίρνουμε πράγματα και σε αυτό το επίπεδο. Μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολης, βέβαια. Ακολουθεί η εκπομπή Πλάκα Τέλος. Και με Γιώργο Ζαΐρ, βέβαια, με όλα τα ατμόσφαιρα από Βέλγιο, τι γίνεται εκεί. Είπαμε και εμείς αρκετά πράγματα και για το απόψινό το βραδινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ. Καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ. Γενικώς, ωραία παρεούλα και σήμερα για ένα τρίωρο. Εμείς από αυτό το μετρήσι θα το πούμε αύριο λίγο μετά τις 8. Εμίλιος Γαβριλίδης ήταν στη ρύθμιση στον ήχο και όχι μόνο, τον ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και την Ελένη.
0: Ελένη Παπά που ήταν στη γραμματική υποστήριξη.
1: Σωστά. Τη τακτική ομάδα του metrosport.gr, γιατί κλέβουμε συνέχεια και παίρνουμε από εκεί τον παλμό επικαιρότητας.
0: Και για να προθέσω σε αυτό, θα υπάρξει και ένα πολύ ωραίο θεματάκι του Παναγιώτη Σωτηρόπουλου.
1: Έρχεται.
0: Ναι, για τον.

0: το τζόλι. Κάτι που συζητούσαμε και θα μπορέσει να το οπτικοποιήσει και ο κόσμος μέσα από το metro.gr.
1: Ωραία. Καλή συνέχεια στην ημέρα, καλή συνέχεια στην ακρόαση. Τα λέμε εμείς αύριο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Γεια και χαρά.

0: Καλή σας ημέρα. Μία από τις πιο δύσκολες μέρες της φετινής αντιπυρικής περίοδου είναι η σημερινή εξαιτίας των ιδιαίτερα δυσμενών καιρικών συνθήκων. Ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός, απευθυνόμενος στους πολίτες, τόνισε ότι δεν πρέπει να ανάψουν φωτιά για κανέναν λόγο. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιά στη Χαλκιδική και υψηλός για τη Θεσσαλονίκη. Πριν από περίπου μία ώρα εκδηλώθηκε φωτιά σε δασική έκταση στον Κάλαμο Λευκάδας. Στην προσπάθεια κατάσβεσης της συνδράμουν και ισχυρές εναέριες δυνάμεις με 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνεγκρεμός σήμανε στις αρχές καθώς μια σωρός άνδρα εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή της Διόρυγας Ισθμού της Κορίνθου. Επιπλέον 45 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου εντοπίστηκαν την τελευταία εβδομάδα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό σε 110 σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Από αυτά τα 81 παρουσίασαν σοβαρές εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ έχουν καταγραφεί και 9 θάνατοι, όλοι σε ασθενείς ηλικίας άνω των 65 ετών. Αποκλειστικά μέσω τραπέζης θα πραγματοποιούνται από την 1η Οκτωβρίου οι πληρωμές των ενοικίων στη χώρα, απαγορεύοντας δηλαδή την καταβολή μετρητών. Με το νέο καθεστώς, το τραπεζικό αποδεικτικό θα αποτελεί το μοναδικό νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο εξόφλησης. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Μυρίζει λιχουδιά!
2: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
1: Πού πήγε πάλι!
2: Όπου και αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
1: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
2: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
3: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
4: Τάκι, καφέ.
5: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλιπια σήμερα.
4: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των Φορόλ.
5: Καφέ από τα Φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
6: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο Φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
8: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για τον Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
9: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια ξέρει την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
10: Και τώρα η πλάκα τέλος. Δύο ώρες γεμάτες σχόλια, ειδήσεις, επικαιρότητα, παρασκήνια και επικοινωνία για να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, Γιώργος Ζαΐρης και Γιάννης Πάγκος παίρνουν θέση στα μικρόφωνα του Μετρόπολης ανεβάζοντας την ένταση. Πλάκα τέλος. Και τίποτα δεν θα είναι το ίδιο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. 6 λεπτά μετά τις 11, εδώ είμαστε. Μετρόπολης ακούτε, 95 και 5, κατά καλό καιρό, 13 του Αυγούστου. Φτάσαμε και σε αυτή τη μέρα και σε αυτή την Πέμπτη. Εκπομπή πλάκα τέλος. Είναι προσφορά της B365. Και έχουμε και Γιώργο Ζάιρη, φαντάζομαι. Καλημέρα, Εμίλια Γαβριλίδη. Καλημέρα σε Ελένη Παπά που είναι στην γραμματιακή υποστήριξη. Και στο Γιώργο Ζάιρη που είναι στις Βρυξέλλες. Και στο Γιάννη Πάγκο που προσπαθεί να βρει τρόπο πώς δεν θα μαυρίζουν οι μπανάνες. Βάλτε σαν τηλιακό, λέει ο Ζάιρης. Α, όχι. Έλα, Γιώργο.
1: Με τον... όχι. Εγώ λέω για να μην μαυρίσουν οι μπανάνες, φάτες, ρε φίλε.
0: Δεν μπορεί να τη φάει. Όχι, περίμενε. Παρέμβαση.
2: Γιώργο, πώς δεν το είχα σκεφτεί αυτό, ειλικρινά, ρε φίλε. Πώς δεν. Δεν θέλω να τη φάω την μπανάνα στις 8, ρε Γιώργο. Φεύγω από το σπίτι στις 8 και παίρνω την μπανάνα για να τη φάω
0: στις 10.
2: Ναι. Δηλαδή σε αυτή την περίπτωση να δώσει λύση.
0: Πήγαινε στο σπίτι και ξαναπάω.
1: Γιατί φωνάζει.
0: Στο διάλειμμα προλαβαίνει τώρα.
2: Έχει δίκιο, σου ζητώ συγγνώμη. Σου ζητώ συγγνώμη.
1: Γιατί φωνάζει.
2: Γιατί ξύπνησα νωρί και έχω ενέργεια από τι 6 ώρε στο πόδι. Για μένα είναι μεσημέρι.
1: Σκάψε κανένα κήπο.
2: Δεν μιλάει.
1: Να σου φύγει η ενέργεια.
2: Σκάψε το μετρό να φτάσει στην Καλαμαριά κάποτε.
0: Θα τελειώνουμε.
2: Πώς είσαι, αδερφέ μου.
1: Κοίταξε, με τα νεύρα που έχεις όλα αυτά τα χρόνια, το μετρό θα και φτάσει Καλλικράτεια. Όχι μόνο αεροδρόμιο.
2: Δώσ' μου μια τσάπα, ρε.
0: Φέρνω μέσα το πόδι κάτω να τον οδηγήσω. Στα βάθη της Καλκιδικής.
2: Πώς ήταν, ποιο ήταν αυτό το καρτούν που έκανε, που στροβιλιζόταν γύρω τον εαυτό, το τατσάτιζόταν. Ποιος?
0: Ο Τάζ.
2: Ναι, ναι, αυτό είναι. Βέβαια η μόνη ένσταση είναι ότι δεν τα έχω εγώ τα νεύρα, μου τα δημιουργούνε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, Γιώργο μου, δεν αφορά εσένα αυτό.
0: Μπορεί και ναι. Ορισμένες φορές τουλάχιστον.
1: Δεν μου λες. Παλιά οι κινηματογράφοι έτσι έλεγαν ραντεβού το Σεπτέμβριο.
2: Μάλιστα.
1: Πες ότι είμαι ένας κινηματογράφος που έχω τώρα εδώ μπροστά μου ραντεβού το Σεπτέμβριο.
2: Ναι.
1: Θα τα πούμε το Σεπτέμβριο.
2: Θα τα πούμε. Θα
1: τα πούμε. Και θα σου φέρω μπανανίτσα κάθε μέρα. Μπανανίτσα κάθε μέρα θα σου φέρω.
2: Και θα έχει και δύο έργα όπως παλιά είχε. Καράβια.
0: Πρώτη και δεύτερη προβολή.
1: Μπράβο. Επίσης για τις μπανάνες να σε ενημερώσω ότι εκτός από αυτές που έχουν προσφορά τα καταλήματα, γιατί είναι λίγο πιο όριμες, υπάρχουν και κανονικές οι άγουρες. Δηλαδή, δώσε κανένα φραγκάκι παραπάνω. Μην τσιγκουνεύεσαι.
0: Πέρα να πάρω τις. Α, εννοείς ότι παίρνει ήδη τις όριμες επειδή είναι πιο φθηνές.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί δεν το λες ξεκάθαρα.
1: Το εννοώ. Ξεκάθαρα το λέω.
2: Αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Αλλά και, εγώ το κάνω.
1: Και εγώ το ίδιο κάνω, αλλά τις τρώω αμέσως.
0: Τις παίρνω μαύρες και λέω, μα πότε μαύρισαν.
2: Το πρόβλημα δεν είναι ότι θα σας αφήσω να κάνετε κουβί, γιατί το πρόβλημα
1: όχι,
2: δεν
1: καλά
2: είναι,
1: περνάμε.
2: Δεν είναι, το πρόβλημα με την όρμη, εκτός όλων των άλλων, ότι με το που την καθαρίζεις, λυγίζει από το βάρος και πέφτει και κάτω. Και τη χάνεις, έχεις δώσει, ας πούμε, στην προσφορά που σου κάνει ο Μανάβης, φάτη τώρα σε 5 λίγη, σε 5 λεπτά λίγη.
0: Με buzzer beat την μπανάνα. Θα προλάβω την τελευταία πουκιά.
2: Την καθαρίζεις, πάνε τη βάση στο μάτι μου. Εφεύγει, έφυγε κάτω, πάει, τελείωσε, αυτό ήτανε.
1: Συμπέρασμα, ούτε η μπανάνα δεν σ' αντέχει. Φεύγει μόνη της.
2: Μπορεί, έκανες βιντεάρ, είσαι πολύ ωραία, έγραψες το βίντεο χθες, πολύ μου άρεσε πολύ το βίντεο που έκανες. Και παίζει ακόμη και τώρα, ξέρεις, έχει πάει πολύ. Βαράει κάποιους views.
1: Όχι, βρίζουν άλλοι από κάτω. Αρλούμπες λες, Ζαΐρη, πες μας σε παρακαλούμε πολύ γιατί κρύβεται το θέμα του Κωνσταντέλια. Και εγώ θα πω απλά, ρε Γιάννη και Παναγιώτη, ότι αν η κακοψυχιά, επαναλαμβάνω, κακοψυχιά ήταν ευρώ, δεν θα είχαμε μπει ποτέ στα μνημόνια.
2: Εντάξει, αυτό τώρα που λες έχεις... Εγώ περίμενα δηλαδή... Καταλαβαίνω το αδιφάγο πληκτρολόγιο το social media, ρε φίλε, αλλά περίμενα σε κάποια θέματα να κάνουμε και λίγο κράτη. Πώς να σου πω, να βαράμε και λίγο κράτη.
1: Να σου πω λίγο κάτι.
0: Όταν λέμε και
2: εγώ σας χαιρετώ πάντως, σας χαιρετώ. Πάω έξω
1: φύγε,
2: να καθίσω.
1: Φύγε, γιατί θα φύγει και η τελευταία μπανάνα.
0: Φύγε, απλά θα έλεγα ότι και οι δύο, αν ήσασταν τεχνικοί διευθυντάδες και παίρνατε με αυτές τις προσφορές προϊόντα, δηλαδή ποδοσφαιριστές, οι ομάδες σας θα είχαν αποκλειστεί από τον πρώτο προκριματικό γύρο.
1: Λες εσύ.
0: Λέω εγώ, ναι. Εσύ πες κάτι άλλο, άμα θες.
1: Έχω παραδείγματα.
0: Ακούμε και σένα.
1: Ρε παιδί μου, εντάξει, απλά τώρα με αφορμή αυτό που είπε,
0: ναι.
1: Γιατί πραγματικά εμένα, να σας πω λίγο κάτι, ξεκινάμε λίγο, μπαίνουμε στα βαθιά, γιατί αυτό είναι και το θέμα της ημέρας.
0: Ναι.
1: Πρώτα απ' όλα να πω ότι με αφορμή αυτό το βίντεο, Ζαΐρη λες αρλούμπες. Βρε, αρλούμπες λέω εγώ. Δεν λέω ότι λέω και σοβαρά πράγματα. Μπορεί να είμαι και πιο χαζός. Αλλά όταν μπαίνει στη διαδικασία, ρε φίλε, να κάνεις δίκη για ένα παιδί 23 χρονών το οποίο έχει ένα προσωπικό θέμα, κάπου λίγο στάκα. Δηλαδή, τι άκουσα π.χ. ρε παιδί μου για το... Εγώ απλά ξεχωρίζω ένα κομμάτι. Και θα το πάω σε αυτό το κομμάτι γιατί πρέπει να το πάω με την έννοια ότι θέλω να το καλύψω όλο.
0: Και δεν είναι το μοναδικό, έτσι.
1: Ναι, σε πρώτο άκουσμα λέει ο άλλος, ρε λες να τον πουλήσανε. Εγώ αυτόν δεν μπορώ να τον πω κακόψυχο. Αλλά από την άλλη το ρεπορτάζ
0: το
1: λέει
0: αυτό
1: όχι,
0: γιατί
1: δεν
0: ουσιαστικά πουλήθηκε. Αυτός δεν αναφέρεται στον ίδιο τον παίκτη.
1: Μπράβο. Ναι, δεν λέω αναφέρεται στον Κωνσταντέλια. Λέει,
0: είναι αφού λες τον πουλήσανε. Όχι ότι έφυγε ναι. Ή δεν ήθελε να πάει.
1: Ναι ρε παιδί μου.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Εγώ λέω ότι αυτό εδώ να το δεχθώ εν μέρη.
0: Το
1: γιατί
0: ακούω,
1: πάντα
0: ναι,
1: μπορεί
0: okay.
1: Να... Μπρά, το
0: σαν
1: ακούω.
0: Σκέψη κάποιου, ναι.
1: Η δεύτερη σκέψη, στη σκέψη όμως αυτή υπάρχει μια και άλλη σκέψη που το τελειώνει το θέμα. Πρώτον, υπήρχε περίπτωση παραμονή ενός κρίσιμου αγώνα να έχει πουλήσει τον Κωνσταντέλια, λέμε τώρα έτσι, και να μην το έχουμε μάθει από την ομάδα που τον αγόρασε. Κατάλαβες το να σου πω. Δηλαδή πιστεύεις ότι η Dortmund ή όποια Dortmund ή όποιος Ζαΐρης εξής στο
0: εξωτερικό. Αν είχε κλείσει
1: τον
0: Κωνσταντέλια δεν θα τον είχε ανακοινώσει,
1: ναι,
0: λες.
1: Όχι δεν θα τον είχε ανακοινώσει, θα είχε...
0: θα
1: είχε διαρρεύσει.
0: Ναι, θα είχε διαρρεύσει.
1: Δεν είχε διαρρεύσει πριν από ένα χρόνο με τη Στουτγκάρδη. Mm-hmm. Αλλά δηλαδή από πού το μάθαμε ότι πάει στο αεροδρόμιο. Από την ίδια τη Στουτγκάρδη και τους δημοσιογράφους της. Mm-hmm. Αλλά θα το κλείσω αυτό το θέμα. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν υπήρχε θέμα τέτοιο και για μένα δεν επρόκειτο να υπάρχει παραμονή ενός αγώνα που ο ΠΑΟΚ παίζει στο μέλλον του στο Europa League, ας σεβαστούμε το ότι είναι ένα προσωπικό πρόβλημα.
0: Επέτρεψέ μου Γιώργο εγώ να το πάω αλλιώς και να πω ναι. Ό,τι και να συμβαίνει από ναι. Τη στιγμή που έχουμε μπροστά μας κάτι το οποίο έχει μεταφερθεί με αυτόν τον τρόπο και αυτό βεβαίως πιστεύουμε ότι υπάρχει ένα προσωπικό θέμα
1: υπάρχει
0: ένα προσωπικό
1: Παναγιώτη.
0: Θέμα τελεία.
1: Υπάρχει ένα προσωπικό, αξι. Οικογενειακό, ό,τι θέλετε πείτε το. Δεν ξύπνησε στραβά και είπετε γουστά. Ναι. Άλλο λέω, δεν ξύπνησε. Προσωπικό θέμα είναι να έχω και ψυχολογικά. Να λέω για παράδειγμα, σήμερα δεν θέλω να πάω στη δουλειά. Και αυτό δεν μπορώ να το πω προσωπικό θέμα. Θέλω να πω ότι δεν είναι τέτοιου είδους θέματα για να σκίζουμε. Εντάξει.
0: Ναι. Γι' αυτό σου είπα ότι ξεκινάει.
1: Mm-hmm. Ναι, γι' αυτό σου είπα ότι αν η κακοψυχία ήταν νόμισμα, δεν θα είχαμε μπει ποτέ σαν μνημόνια. Και το λέω πρώτος για μένα. Κατάλαβες το να σου πω. Mm-hmm. Αλλά να σας πω και κάτι το οποίο δεν είναι είδηση. Και είμαι πολύ προσεκτικός σε αυτό το οποίο λέω. Εγώ λοιπόν θα βάλω στο μυαλό μου οριστικά ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα παίξει με τον Κωνσταντέλια μετά το μεσημέρι.
0: Άρα εδώ αφήνεις κάτι ανοιχτό. Εγώ έτσι καταλαβαίνω.
1: Λέω μετά το μεσημέρι θα mm-hmm. μου φύγουν και οι τελευταίες μου ελπίδες ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα παίξει με τον Κωνσταντέλια. Αλλά ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται να παίξει χωρίς τον Κωνσταντέλια. Το είπε χθες και ο Λύση. Δεν καθόμαστε να ανακαλύψουμε την Αμερική.
0: Ναι, φυσικά.
1: Εντάξει, ο Λύση χθες έκανε ξεκάθαρη δήλωση που είπε ότι σεβόμαστε το πρόβλημά του, μιλάμε συνεχώς μαζί του και είπε και τόνισε και επανέλαβε ότι αύριο θα παίξουμε και για τον κόσμο μας, αλλά θα παίξουμε και για τον Κωνσταντέλια. Mm-hmm. Εντάξει. Άρα λοιπόν, εγώ ή οποιοδήποτε δημοσιογράφος στα χθες συνέντευξη τύπου, τι έπρεπε να κάνω, δεν κάνω μαθήματα δημοσιογραφίας τώρα. Προς Θεού.
0: Ναι.
1: Έπρεπε να ρωτήσω τον προπονητή τι γίνεται με τον Κωνσταντέλια. Όχι να μου πει ποιο είναι το πρόβλημα του Κωνσταντέλια, εφόσον είναι προσωπικό, να μου πει τι γίνεται με τον Κωνσταντέλια, τον υπολογίζεται ή όχι. Ο Λύση απάντησε. Δεν νομίζω ότι εγώ χρειάζεται να το τεντώσω παραπάνω το θέμα. Και να σας πω λίγο
0: και
1: κάτι.
0: Και ούτως ή άλλως ο προπονητής Γιώργο επί του αγωνιστικού θα τοποθετηθεί. Δηλαδή, πέραν ναι. Του προφανούς ότι μιλάμε για μια πολύ σημαντική αγωνιστική απώλεια, αν το. Εστιάσουμε μόνο σε αυτό το κομμάτι, δεν μπορεί να ναι. Αναφερθεί σε προσωπικά ζητήματα προφανώς και οποιοδήποτε ανθρώπου και φυσικά θα προστατεύσει και τον παίκτη του για να δούμε και αυτή την οπτική και δεύτερον ναι. το δικό του κομμάτι φτάνει ως τον τρόπο με τον οποίο θα προσπαθήσει να εμφανίσει έναν ΠΑΟΚ ο οποίος δεν θα έχει όσο το δυνατόν τόσο έντονη την απουσία του Κωνσταντέλια γιατί υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι πολλές φορές λέμε ότι είναι αναντικατάστατοι, από ποια έννοια? Αυτά τα οποία μπορούν να προσφέρουν, τα ειδικά χαρακτηριστικά, δεν μπορείς να τα βρεις παντού.
1: Εννοείται, ρε φίλε. Εδώ τώρα να σου πω
0: δηλαδή
1: λίγο.
0: Δηλαδή, δεν περίμενε κανείς, νομίζω, από το Λύση να πει και τον οποιοδήποτε προπονητή συγκεκριμένα πράγματα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και νομίζω ότι δεν θα το έκανε και ο ίδιος για αυτό το λόγο που σου είπα. Έτσι, ναι, έχω εγώ την αίσθηση τουλάχιστον.
1: Πάντως, εγώ προετοιμάζομαι να μην δω τον Κωνσταντέλια στις Βρυξέλλες. Εντάξει, mm-hmm. Το ξεκαθαρίζω αυτό. Λοιπόν, απλά για να το κλείσουμε λίγο το ρεπορτάζ και ζητώ συγγνώμη για τον Εμίλιο. Έχω λίγο τσεκάρει τον ήχο. Θέλω λίγο απλά να ακούσουμε την ερώτηση που έγινε, την απάντηση που δίνει ο Λύση για τον Κωνσταντέλια. Έτσι.
0: Θυμάσαι, Γιώργο, πάνω κάτω που μπορούμε να τη βρούμε? Γιατί ξεκινήσαμε έτσι, αλλά ναι, τώρα θα το ψάξει λίγο ο Εμίλιος. Θα πρέπει να πάρει λίγο χρόνο.
1: Το ξέρω ότι πρέπει να πάρει λίγο χρόνο, απλά επαναλαμβάνω ότι την είχα έτοιμη εγώ, οπότε δεν χρειάζεται να αγχωθείτε. Δηλαδή θέλω να τη ρίξω εγώ κατευθείαν από μένα, γι' αυτό σας το λέω.
0: Ρίξτε την τότε.
1: Παραβές, τώρα ακούμε.
3: Μιλάμε διαρκώς με τον Κωνσταντέλια. Έχει ένα προσωπικό και σοβαρό προσωπικό ζήτημα το οποίο πρέπει να σεβαστούμε απόλυτα. Στο απλό παιχνίδι θέλουμε να παλέψουμε για εμάς, για τον κόσμο, αλλά και για τον Κωνσταντέλια.
1: Λοιπόν, αυτή ελπίζω να ακούστηκε όσο ακούστηκε.
0: Ναι.
1: Παναγιώτη, αυτό είπε, έτσι το ξεκαθαρίζω. Προετοιμαζόμαστε για μια μάχη πολύ σπουδαία για τον ΠΑΟΚ χωρίς τον Κωνσταντέλια. Έτσι. Και το πιο σημαντικό για μένα είναι ο ΠΑΟΚ. Δεν θα πω αυτά τα ξέρεις τα κλισέ, παίξε και για τον Κωνσταντέλια. Έτσι. Προφανώς και θα παίξουν και για τον Κωνσταντέλια. Αλλά νομίζω ότι μπορώ να κρατήσω λίγο και τη δήλωση του προπονητή της ομάδος της
0: Άντερλεχτ.
1: Της Άντερλεχτ, ο οποίος δήλωσε ότι δεν το ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει με τον Κωνσταντέλια, αλλά ξέρω ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει πάλι με 11. Δηλαδή θα πει κάποιος, στάκαρε Γιώργο, μπες και εσύ, πάλι με 11 θα παίξει ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, καλά, εντάξει, προφανώς. Ναι. Είναι αυτό που σου έλεγα πριν.
1: Δεν λέμε ότι θα μπω εγώ για να παίξω στη θέση του Κωνσταντέλια. Δεν λέω ότι ο ΠΑΟΚ έχει άλλο ποδοσφαιριστή σαν τον Κωνσταντέλια. Αλλά επιτρέψτε μου να πω, ούτε λέω ότι μπορεί και χωρίς τον Κωνσταντέλια. Μην δω δηλαδή, περνάει ο ΠΑΟΚ την Άντερλεχτ και εδώ κάνει ένα άρθρο, μπορεί και χωρίς τον Κωνσταντέλια, γιατί θα πέσουν ντομάτες που είναι και ακριβές. Λέω απλά ότι ο ΠΑΟΚ κατεβαίνει κανονικά στο γήπεδο να παίξει ένα παιχνίδι, έστω και χωρίς τον Κωνσταντέλια, γιατί είναι ο ΠΑΟΚ. Αυτό λέω. Τώρα, για το ποια θα είναι η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, για το πώς θα παίξει ο ΠΑΟΚ.
0: Αυτά
1: θα...
0: ναι, εντάξει, οκ. Okay.
1: Ναι, θα τα συζητήσουμε.
0: Είναι επόμενα και αυτά είναι και κομμάτια που θα απαντήσει ουσιαστικά ο ίδιος ο Λύση, όχι σε συνέντευξη τύπου, αλλά το βράδυ θα το μάθουμε περίπου μία ώρα πριν από τη σέντρα. Σε αυτό το κομμάτι πάντως περί προσωπικών ζητημάτων, θα πρέπει να βάλουμε λίγο στο μυαλό μας αυτό που λίγο πολύ όλοι το συζητάμε, έτσι. Δηλαδή, οι ποδοσφαιριστές είναι άνθρωποι. Πριν από μια-δυο-τρεις μέρες, με το θάνατο του πατέρα του Μέση, έγινε επίσης ο αντίστοιχος χαμός. Αλλά έγινε και ένας χαμός, νομίζω, με έναν τρόπο που υπήρξε και σεβασμός.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, συζητήθηκε περισσότερο αυτό το ενδεχόμενο, για παράδειγμα, να σταματήσει να παίζει ποδόσφαιρο. Όχι κάτι παραπάνω. Ναι. Ο ίδιος μπήκε και έπαιξε. Ναι. Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Αρκετοί έλεγαν ότι θα μπορούσε, ξέρω εγώ, να πάρει μεγαλύτερη άδεια, να σταματήσει οτιδήποτε.
1: Ναι,
0: θέλω να πω ότι είναι ανθρώπινα ζητήματα στα οποία μπορεί να βρεθεί οποιοδήποτε με οποιαδήποτε ταμπέλα φέρει. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι ο Κωνσταντέλιας ένας υπάλληλος γραφείου, έτσι.
1: Ναι, ναι. Εννοείται, ρε,
0: η αντιμετώπιση σε αυτού του είδους τα ζητήματα πρέπει να είναι ίδια από όλες τις πλευρές.
1: Ναι.
0: Έτσι τουλάχιστον το βλέπω εγώ. Τώρα, είναι προφανές ότι αποκτά μια διαφορετική διάσταση όταν μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή που έχει τις ικανότητες που έχει και τον χρειάζεται τόσο πολύ η ομάδα του. Αλλά η ίδια η ομάδα έχει κρατήσει μια τέτοια στάση σεβασμού απέναντι σε αυτό το θέμα.
1: Και τι μπορεί να κάνει δηλαδή.
0: Και δεν μπορεί να κάνει και διαφορετικά, φυσικά. Μα δεν το κάνει όμως. Δεν το κάνει όμως επειδή είναι αναγκασμένη. Μπράβο, δεν το κάνει επειδή είναι αναγκασμένη να το κάνει. Έτσι.
1: Μπράβο, αυτό ήθελα.
0: Ξεκινάει από αυτό, ότι σέβεται
1: εγώ λέω,
0: πρώτα
1: εγώ το
0: θέμα.
1: Είπα αυτό για να το προλάβω, δεν είπα ότι αναγκαστικά το κάνει επειδή έτσι. Δεν μπορεί να κάνει κι αλλιώς. Λέω ότι το κάνει με γνώση, με επίγνωση και με όλη της την καρδιά. Και αυτό πρέπει να το σεβαστούμε. Εγώ θυμάμαι και άλλες περιπτώσεις. Δηλαδή, θυμάσαι εκείνη την περίπτωση που ένας δημοσιογράφος ρωτάει τον Γιατσικεβίτσιο όταν προπονητής της Αλγκύρης γιατί του επιτρέψατε να πάρει άδεια να υπάρχει παιχνίδι. Και έχει τρελαθεί ο άλλος και του λέει: έχεις γίνει ποτέ πατέρας. Είσαι πατέρας, μάλλον. Θέλω να πω ότι ναι, και εγώ δηλαδή λίγο ψιλοαγχώθηκα όταν άκουσα ότι χωρίς τον Κωνσταντέλια, και αν θες και τώρα άγχος έχω, γιατί μιλάμε για τον Κωνσταντέλια. Αλλά από την άλλη, ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα η οποία θεωρητικά και για μένα πρακτικά έχει παίκτες που αν παίξουν συνολικά σαν ομάδα μπορούν να καλύψουν και το κενό του Κωνσταντέλια για ένα μάτς.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή. Πείτε για παράδειγμα ότι ο Κωνσταντέλιας, εγώ δεν θέλω τώρα ούτε να τετραγωνίσω τον κύκλο, ούτε να τα κάνω απλοϊκά τα πράγματα. Λέω στη θέση του Χατζηδιάκου ήταν ο Κωνσταντέλιας και έβλεπε κόκκινη κάρτα στο προηγούμενο μάτς. Τι θα λέγαμε, ας μην πάμε στις Βρυξέλλες να δούμε μάτς.
0: Τελείωσαν οι ελπίδες και δεν υπάρχει προοπτική ανατροπή, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν,
1: σωστό.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Εντάξει, με πολύ σεβασμό μίλησε ο αντίπαλος προπονητής. Προφανώς και, δηλαδή τώρα χάρηκε ο άνθρωπος. Όχι με το πρόβλημα του Κωνσταντέλια.
0: Ναι.
1: Με την απουσία του Κωνσταντέλια. Σαν προπονητής δηλαδή της Άντερ, λέει μια χαρά είμαστε χωρίς τον Κωνσταντέλια. Αλλά από την άλλη μπορεί να σκεφτεί ότι υπάρχουν παίκτες που μπορεί αυτή τη στιγμή να σηκώσουν και το βάρος του Κωνσταντέλια. Και ο ΠΑΟΚ να παίξει καλύτερα και σαν σύνολο σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Όχι γιατί θα λείπει ο Κωνσταντέλιας, αλλά γιατί μπορεί να έχει κάνει βήματα προόδου σαν ομάδα. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό το λέω. Επειδή μου στέλνουν αρκετοί μηνύματα και μου λένε Γιώργο, πες αυτό που ξέρεις. Δεν ξέρω τίποτα. Όχι, συγγνώμη, για το αν θα είναι ή όχι στις Βρυξέλλες. Παιδιά, δεν ξέρω κάτι, θα το έλεγα. Δεν θα σας έλεγα. Σας έλεγα για παράδειγμα ότι υπάρχει μια πτήση για τις Βρυξέλλες 4 η ώρα και πετάει ο Κωνσταντέλιας. Αν το ήξερα, μπορεί να το έλεγα. Δεν το ξέρω. Απλά ίσως είναι και αυτό το, πώς το λένε, η ευχή, ρε παιδί μου, ότι αν δεν πάει απόγευμα, πάντα μπορεί να έχω στην άκρη του μυαλού μου βρελές. Μήπως συμβεί και κάτι. Κατάλαβες. Όχι ότι ξέρω κάτι. Το λέω. Αυτά σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα και το τι γίνεται με τον Κωνσταντέλια. Έτσι. Αργότερα να πούμε στη δεύτερη ώρα που θα έχουμε και production, θα ακούσουμε και το Λύση, θα ακούσουμε και το Ζίφκοβιτς για να έχουμε έτσι μια γενικότερη εικόνα από το πώς προσεγγίζουν το συγκεκριμένο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Για πες.
0: Εμένα με έχει προβληματίσει λίγο όλη αυτή η οπτική αντιμετώπιση του θέματος. Δηλαδή, καταλαβαίνω από τη μία το κομμάτι που μπορεί να πει κάποιος ότι μιλάμε για μια πολύ σημαντική αγωνιστική απώλεια, για το πιο κρίσιμο παιχνίδι έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, να βάζουν πολύ το επαγγελματικό κομμάτι μπροστά και ούτω καθεξής, αλλά το να ξεχνάμε ότι όλοι είναι άνθρωποι και μπορεί να προκύψει το οτιδήποτε, δεν ξέρω, εμένα ορισμένες φορές με τρομάζουν λίγο αυτές οι σκέψεις.
1: Ναι, σωστό.
0: Να σου πω,
1: εντάξει,
0: ξέρω
1: σωστό.
0: Εγώ. Βγαίνει λίγο έξω από τα δεδομένα. Δεν είναι PlayStation, δεν είναι απλά ονόματα, είναι άνθρωποι, παιδιά, για κάποιους. Δηλαδή για κάποιον που σχολιάζει που είναι τώρα, ξέρω εγώ τι να πω, 60-65 χρονών, θα μπορούσε να είναι και γιος του προφανώς. Σκέψου λίγο έτσι το απλό βγάζοντας τις ταμπέλες να έχει κάτι ο γιος σου, να μην είναι σε ένα οποιοδήποτε ζήτημα και να γίνεται όλη αυτή η κουβέντα. Εντάξει, είναι κάτι που... Όσο και να είναι, σου χτυπάει κάπως. Χτυπάει κάπως. Τέλος πάντων. Αυτό που προέχει και εγώ θα το επαναλάβω είναι όλα αυτά τα ζητήματα να περνούν χωρίς να αφήνουν αρνητικά αποτυπώματα στους ανθρώπους, οποιαδήποτε και αν είναι αυτά. Και το ποδόσφαιρο, όπως έχουμε πει πολλές φορές, εγώ το πιστεύω, συνεχίζω και το πιστεύω και να σου πω την αλήθεια, Γιώργο, όσο μεγαλώνω το πιστεύω όλο ένα και περισσότερο, είναι δεύτερα πράγματα στην καθημερινότητά μας, στη ζωή και τα λοιπά. Ναι, φυσικά μας αρέσει, ασχολούμαστε και όλα αυτά, αλλά είναι κυριολεκτικά δεύτερα άμα ανοίξουμε λίγο το πλάνο του μυαλού μας και δούμε λίγο πιο έντονα το δάσος και δεν μείνουμε στο δέντρο. Δεν φιλοσοφούμε πρωινιάτικα.
1: Όχι, τι να φιλοσοφήσουμε ρε φίλε.
0: Εντάξει, έτσι είναι τα πράγματα. Είναι πάντως μια πολύ σπουδαία μεγάλη αγωνιστική απώλεια και κατά αυτόν τον τρόπο το επαναλαμβάνω κιόλας, έτσι το είπες, γιατί έτσι το αντιλήφθηκες και από τον προπονητή της Άντερλεχτ. Αλλά άκουγα και νωρίτερα και το Γιάννη και το Χάρη να μεταφέρουν αυτό που γενικώς κυκλοφορεί στον τύπο, τον ηλεκτρονικό προφανώς εκεί στο Βέλγιο, το πώς έχει υποδεχθεί και η Άντερλεχτ αυτή την απουσία, ως κάτι σε εισαγωγικά θετικό αγωνιστικά για εκείνη.
1: Με ανακούφιση.
0: Ναι, με ανακούφιση προφανώς. Όταν...
1: Με ανακούφιση, μπορώ να σου το πω γιατί κάναμε. Ναι.
0: Ναι. Όχι, πες Γιώργο, πες, ακούω.
1: Να σου το εξηγήσω γιατί. Mm-hmm. Όχι, όχι, γιατί βρέθηκα από πολύ νωρίς στο γήπεδο και παρακολούθησα και τη συνέντευξη τύπου του προπονητή της ομάδος, έτσι, του Βίκτορ Μπρούνο και του ποδοσφαιριστή της. Mm-hmm. Και πριν από την έναρξη της προπόνησης, της συνέντευξης τύπου, στα πηγαδάκια εκεί που έγιναν με τους Βέλγους, οι οποίοι ρωτούσαν τι γίνεται κτλ., είχαν ήδη πληροφορηθεί, γιατί διάβαζαν ελληνικές ιστοσελίδες, ότι ο Κωνσταντέλιας δεν ταξίδεψε. Και μας ρωτούσανε και λέμε ότι υπάρχει ένα προσωπικό πρόβλημα και ότι μάλλον δεν θα παίξει. Και γι' αυτό ο Βέλγος δημοσιογράφος το ρώτησε και του είπε πόσο καλή η είδηση είναι ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει χωρίς τον Κωνσταντέλια. Και η απάντησή του ήταν αυτή που σας μετέφερα νωρίτερα. Ότι δηλαδή, ναι, δεν έχω ενημερωθεί το λόγο, αλλά ξέρω ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει πάλι με 11 ποδοσφαιριστές. Δηλαδή θα κατεβάσει κανονική ομάδα. Γι' αυτό το λέω. Προφανώς επαναλαμβάνω ότι και χωρίς τον Τέλεια για τον προπονητή της Άντερλεχτ είναι μια καλή είδηση, όπως αντίστοιχα μπορεί να ήταν μια καλή είδηση για τον ΠΑΟΚ αν δεν είχε η Άντερλεχτ τον καλύτερο της ποδοσφαιριστή. Εντάξει, ξεκάθαρα. Ναι. Αλλά εντάξει, νομίζω, όχι το έχουμε κουράσει το θέμα, επαναλαμβάνω, είναι το θέμα το οποίο είναι από χθες παίζει και προφανώς απασχολεί πάρα πολύ τον κόσμο. Αλλά επαναλαμβάνω και λέω,
0: ότι θα πρέπει να το σεβαστούμε κιόλας, ε. Ναι,
1: ναι, και ας έρθει λίγο, ας περάσει λίγο το μεσημέρι για να το χωνέψουμε κιόλας.
0: Ναι, ναι, να είναι λες οριστικό, οριστικό.
1: Ναι, αυτό.
0: Είπες 5 η ώρα, 5.30, τι είπες, κάτι τέτοιο.
1: Απόγευμα. Όχι 5, ας έρθει το απόγευμα, λέω.
0: Α, το απόγευμα, γενικά.
1: Okay. Ναι, το απόγευμα, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Θα υπάρχει χρόνος, δηλαδή, πιστεύεις αν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Λέω εγώ ένα σενάριο τώρα.
1: Φυσικά υπάρχει. Ναι, υπάρχει, γιατί υπάρχει νωρίς πτήση για Βρυξέλλες. Mm-hmm. Δεν πετάει 6 ώρα. Δεν έχει αεροπλάνο 6 ώρα. Κατάλαβες τι λέω.
0: Ναι. Αν ήσουν λύση και, πτήση... και έβλεπες, ναι, τον Κωνσταντέλια να ερχόταν 5 η ώρα, για, ναι, παράδειγμα, Βρυξέλλες.
1: Ναι, ναι.
0: Έβαζες.
1: Εύκολα.
0: Αγωνιστικά μιλάω τώρα, έτσι, καθαρά.
1: Εύκολα, ρε.
0: Ναι. Δεν έχει
1: φυσικά
0: αλλάξει
1: εύκολα,
0: κάτι.
1: Όχι, δεν έχασε προπόνηση ο Κωνσταντέλιας, ναι, μόνο, mm-hmm, το χθεσινό χαλάρωμα. Χθες δεν ήταν προπόνηση αυτό που έγινε. Mm-hmm. Προπόνηση ήταν, συγγνώμη, αλλά δεν ήταν, ξέρεις, η προπόνηση.
0: Ναι, αγόρι μου, κατάλαβες
1: πώς το λέω. Το χαλάρωμα είναι.
0: Εννοείται.
1: Δεν θα τους μην πείτε μέσα και φάτο ένα στον άλλο παραμονή το αγώνα να τραυματίσει.
0: Δεν ήταν προπόνηση αυτό που κάνατε εσείς.
1: Όχι, ρε. Χαλάρωμα ασκήσεις τακτικής, τελειώματα. Προπόνηση ήταν. Αλλά με συγχωρείς πολύ. Δηλαδή τώρα χάνει μια προπόνηση ο Κωνσταντέλιας. Τέτοιο είδος προπόνηση, παραμονή αγώνα που είναι, κρατάει και μία ώρα και είναι χαλάρωμα. Mm-hmm. Δεν λες ότι δεν μπορεί να παίξει.
0: Ναι, ναι.
1: Και επίσης δεν είναι και το ταξίδι τρελό. Δηλαδή δεν είναι στην Αστάνα 8 ώρες καθισμένο στο αεροπλάνο.
0: Και δεν είναι και ένας παίκτης νεοφερμένος που να πεις ότι, οκ, με όλα αυτά μπορεί να αποσυντονιστεί. Ρε, εσύ, πολύ εύκολα, ναι, να μπαίνει σε όλο το, σε όλο το mood.
1: Ναι.
0: Το συζητάμε.
1: Ναι. Ναι.
0: Εντάξει. Ναι. Έτσι είναι, έτσι.
1: Το θέμα πάντως είναι ότι, εντάξει, εγώ δηλαδή, παιδιά, προετοιμάζομαι να κάνω μάτς περιγραφή χωρίς Τέλεια. Mm-hmm. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, ευτυχώς που δεν είναι η πεθερά σας. Και επομένως μπορεί να το δούμε. Τι να πω, ρε φίλε, άλλο.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Εντάξει.
0: Δεν μπορούν να υποθούν και πολλά πράγματα, εντάξει. Αυτό, μένουμε εκεί,
1: ναι.
0: Και νομίζω ότι αυτό που... περισσότερο, έλεγα ότι, ναι, λένε όλοι, είναι να μην το πληρώσει ουσιαστικά η ομάδα, βγάζοντας όλα τα προσωπικά και τέτοια, φυσικά. Εννοείται, ναι, εκεί είναι το,
1: κοίταξε,
0: το πρώτο,
1: θα...
0: αλλά αγωνιστικά
1: έχουμε...
0: είναι το... Αυτό νομίζω που ενδιαφέρει, που ξέρεις, που δεν θέλουν, θα πω όλες οι πλευρές, είναι να μην, ναι, εστιάσουν μόνο σε αυτό και, για παράδειγμα, να μην υπάρχουν... Εγώ σκέφτομαι τώρα πολλά σενάρια. Θα μπορούσε να πει κάποιος, mm, να κοίτα πώς πήγαν τα πράγματα και τελικά έτσι που κύλησαν. Με ένα γκολ στο 17ο δευτερόλεπτο. Με αυτά που συνέβησαν, ναι, πριν, ναι, το δεύτερο παιχνίδι. Ένα, ναι, ζευγάρι στο οποίο θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ, για παράδειγμα,
4: θεωρητικά εύκολα ή πιο εύκολα ή οτιδήποτε να έχει προχωρήσει και τα λοιπά, να καταλήξει σε κάτι διαφορετικό από αυτό που φανταζόμασταν. Αλλά εδώ είναι και οι αστάθμητοι παράγοντες που λέμε στο ποδόσφαιρο, στη ζωή, σε όλα.
1: Σωστό. Απλά εγώ επαναλαμβάνω και λέω, και δεν θέλω να το παρεξηγήσει κανείς, ότι ρε παιδί μου, ας το ξεχάσουμε για 16, 17, 18 ώρες το θέμα του Κωνσταντέλια. Ο ΠΑΟΚ έχει μάτς με την Άντερλεχτ. Αυτό λέω. Σαν απουσία
4: ναι,
1: δηλαδή.
4: Ναι. Ναι.
1: Ναι.
4: Σωστό.
1: Αυτά.
4: Εντάξει, θα τα κάνουμε διαλυματάκι, ναι, και τα λέμε σε λίγο, Γιώργο.
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε πλάκα τέλος συνέχεια. Συνέχεια 33 λεπτά μετά τις 11, 13 του Αυγούστου. Το κλείνουμε σιγά σιγά το πρώτο 15ήμερο μέχρι το Σάββατο, τα μισά του. Με Εμίλιο Γαβριλίδη, για να το λέμε και σωστά, φίλε, μη σε ρίχνουμε. Με Ελένη Παπά, με Γιώργο Ζάιρη που είναι στη γραμμή και πάλι. Γιώργο, μας ακούς? Μπορεί και όχι, αλλά θα μας ακούσει λίγο ο Γιώργος. Σε αυτό το σημερινό, τι να πω, ως εκπομπή και ένα pre-game και για τον τρόπο με τον οποίο θα αγωνιστεί ο ΠΑΟΚ και για τη γενικότερη έτσι προσέγγιση σε ένα παιχνίδι το οποίο έχει και πολλά ενδιάμεσα ζητήματα όσον αφορά στο κομμάτι της τακτικής, όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο θα προσεγγίσει και ο ΠΑΟΚ το μάτς. Γιατί όταν μια ομάδα είναι πίσω στο σκόρ στο πρώτο ημίχρονο, γιατί κάπως έτσι έχουν διαμορφωθεί τα δεδομένα, είναι εκ των πραγμάτων φυσιολογικό να κυνηγήσει γκολ. Αλλά αυτό δημιουργεί και τα ερωτηματικά, τα δεδομένα στο κομμάτι το ανασταλτικό, έτσι. Δηλαδή όταν βγαίνεις για να σκοράρεις, πολλές φορές αφήνεις καινούς χώρους πίσω, είσαι λίγο πιο εκτεθειμένος. Υπάρχει αντίπαλος, δεν παίζεις μόνος, μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Νομίζω ότι είναι έτσι κομμάτια στα οποία θα μας τις δώσει τις απαντήσεις η ίδια η προσέγγιση του Αλέσιο Λύση στον τρόπο με τον οποίο δώσει το μάτς. Αλλά από χθες το είπε Γιώργο, αλήθεια, ότι χρειαζόμαστε γκολ. Άρα έδωσε επιθετική κατεύθυνση, ξεκάθαρα.
1: Δεν χρειαζόταν να το πει ο Λύση.
0: Πάμε να κρατήσουμε 0-1. Εντάξει, ναι.
1: Κάποιος μπορεί.
0: Ξέρεις, το λέω ρε παιδί μου, στο ότι ξεκινάω από το πρώτο λεπτό και πυροβολάω τον αντίπαλο με ευκαιρίες ή το διαχειρίζομαι.
1: Α.
0: Αυτό θέλω να πω. Προφανώς και θέλεις γκολ.
1: Έχεις δίκιο, γιατί στο δεύτερη ώρα που θα, στη δεύτερη ώρα που θα ακούσουμε τις δηλώσεις, ρωτήθηκε ότι δεν θα σας χαλούσε, δεν το ρώτησαν έτσι, αν το μάτς είναι 0-0 στο 80. Γιατί ο ΠΑΟΚ θα ψάχνει ένα γκολ για να πάει στην παράταση.
0: Ναι.
1: Έτσι. Mm-hmm. Άρα το τακτικό κομμάτι έχει απόλυτο δίκιο. Δεν σημαίνει ότι αν δεν βάλω γκολ στο πρώτο δεκάλεπτο αποκλειστικά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Στο φυσικά τελευταίο όμως δεκάλεπτο, αν δεν βάλω γκολ, αποκλειστικά. Και το μάτς είναι 0-0.
0: Ναι, άμα 0-0. Το βάλει νωρίτερα.
1: Άρα για μένα ο ΠΑΟΚ δεν θα παρουσιαστεί αφελής. Επίσης, είναι και ο τρόπος που θα παίξει η Άντερλεχτ. Γιατί για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ειλικρινά σου το λέω. Και τι εννοώ είναι πολύ σημαντικό? Είναι ο τρόπος με τον οποίο ο προπονητής της ετοίμασε την ομάδα του. Δηλαδή, έχει μία ατάκα ο προπονητής της Άντερλεχτ, η οποία για μένα δείχνει και τον τρόπο με τον οποίο θέλει να κατέβουν να παίξουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο οι ποδοσφαιριστές του.
0: Ναι.
1: Θέλω λίγο να το ακούσουμε και θα κάνω τη μετάφραση, είναι πολύ σύντομο. Dive deep in the game tomorrow, that's what I want from them. Then what happens at the end, we know tomorrow that we'll have a huge ally with us, the 20,000 supporters will be with us tomorrow. But not a relief. It's not a very relief or not, just going to the game and play. Η ουσία, εντάξει, για να μην το κουράζω, λέει ότι εγώ θέλω να μπω και να παίξουν, να δω να παίζουν με την ψυχή τους οι ποδοσφαιριστές, να αφήσουν όλο ό,τι έχουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο μπροστά στους 20.000 οπαδούς μας. Mm-hmm. Νωρίτερα είχε πει, ερωτηθείς για το μάτς αυτό, ότι το 0-1 για μένα είναι η μεγαλύτερη παγίδα που μπορεί να πέσω και εγώ και οι ποδοσφαιριστές μου. Ναι, έχουμε πάρει, είπε, ένα προβάδισμα. Θα πανηγύριζα για αυτή τη νίκη μέσα στην Τούμπα αν ήταν μάτς πρωταθλήματος και έλεγα ότι πήρα 3 βαθμούς.
0: Βέβαια.
1: Για το πρωτάθλημα.
0: Αλλά
1: και
0: δεν θεωρεί δεδομένη την πρόκριση. Ναι.
1: Και χρησιμοποίησε 2 παραδείγματα. Το πρώτο παράδειγμα, Απόλλωνας Λεμεσού Μπραν. Λέει, ο Απόλλωνας Λεμεσού κέρδισε στο πρώτο μάτς στην Κύπρο. Η Μπραν κατάφερε να πάρει την πρόκριση στο δεύτερο παιχνίδι και έχοντας χάσει στο πρώτο μάτς. Είπε ακόμα και για το μάτς του Παναθηναϊκού στη Σόφια. Με αυτό θέλω να πω, συνεχίζοντας, είπε ότι ποτέ δεν τελειώνει μια πρόκριση στο πρώτο μάτς, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα. Και το λέω εγώ, είπε ο προπονητής, όπου κερδίσαμε το πρώτο μάτς. Μίλησε με πολύ σεβασμό για τον ΠΑΟΚ. Τόνισε ότι περιμένει έναν ΠΑΟΚ καλύτερο σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι, αλλά είπε ότι και εμείς θα είμαστε καλύτεροι.
2: Εντάξει, αυτά ξέρεις πολλές φορές είναι mind games.
0: Ναι, φυσικά.
2: Δηλαδή να τα πω, ότι, επειδή όμως ήμουν μπροστά και ο τρόπος που μιλούσε, η έκφραση του προσώπου του, δείχνει ότι τα πιστεύει. Δηλαδή ξέρει πραγματικά ότι ναι, κέρδισα μέσα στην Τούμπα, αλλά δεν τέλειωσε τίποτα γιατί παίζω απέναντι στον ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Τώρα,
0: και έκανε και εντύπωση, Γιώργο με συγχωρείς, και έκανε και εντύπωση και αυτό που είπε και για τα πέναλτι, ότι έχουμε προπονηθεί και για αυτό το σενάριο, όχι καθημερινά και διαρκώς, αλλά φυσικά και είναι και σενάριο του αγώνα, του μάτς.
2: Μπράβο, ερωτήθηκε γι' αυτό και είπε ότι αν έχετε κάνει προπονήσεις για τα πέναλτι, και είπε ότι κάθε μέρα δεν κάνουμε προπονήσεις για τα πέναλτι, αλλά ναι, μέσα σε αυτές τις μέρες που ακολούθησαν το αγώνα με τη Λαλουβιέρ, υπήρξε προπόνηση όπου κάποιο σημείο τις εκτελούσαν.
0: Γιώργο, κάνεις κάποιες αρκετές διακοπές στον ήχο. Ναι.
2: Λέω, ελπίζω να ακούγομαι τώρα κάπως καλύτερα.
0: Τώρα καλύτερα.
2: Λέω το ωραία, συγγνώμη. Λέω το εξής, ότι ο Λύση ναι, είπε ότι κατά τη διάρκεια της εβδομάδας είχαμε προπόνηση που ένα κομμάτι ήταν αφιερωμένο στα πέναλτι, και ο Λύση είπε ότι υπήρξε προπόνηση που ήταν αφιερωμένη στα πέναλτι. Mm. Γιατί υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο να πάει και στην παράταση και στα πέναλτι το παιχνίδι. Τώρα, την απουσία του Κωνσταντέλια, έτσι το λέω αυτό και το εξήγησα πριν, δεν χρειάζεται να το αναλύσω, λέω με δεδομένη την απουσία του Κωνσταντέλια. Δεν θα μου είναι παράξενο, και το βλέπω και στο πιο πιθανό σενάριο, να δούμε Σανταμαρία, Ζαφίρη και Λουσέ στην ίδια ενδεκάδα. Δηλαδή,
0: θέλεις λίγο να το αναλύσουμε αυτό, να το αναλύσεις περισσότερο.
2: Ναι.
0: Για την ενδεκάδα.
2: Ωραία, να ξεκινήσω λίγο με την ενδεκάδα. Mm-hmm. Ο Παυλέκα κάτω από τα δοκάρια. Ο Κένι δεξιά. Και με αυτό το οποίο είπε χθες ο Λύση Παναγιώτη, mm-hmm. Νομίζω ότι έχει ένα σαφές προβάδισμα ο Μπάμπα.
0: Για αριστερά.
2: Γιατί είπε ότι είναι ένας ποιοτικός, ναι, είναι ένας ποιοτικός παίκτης ο Γιαννούλης. Για να είναι εδώ σημαίνει ότι μπορεί να μας βοηθήσει. Και είπε ότι αν χρειαστεί, έχω την εντύπωση ότι μπορεί να παίξει και να μας βοηθήσει μερικά λεπτά. Άρα νομίζω ότι εδώ θα πάει με τον Μπάμπα και όχι με τον Γκόμες ή τον Γιαννούλη. Βασικό, επαναλαμβάνω, στο αριστερό άκρο της άμυνας. Για το κέντρο της άμυνας δεν το συζητάμε, υπάρχει ο Ελουστότο μαζί με τον Μιχαηλίδη, με τον Χατζηδιάκο Απόντα. Μπροστά, η τριάδα για μένα, και δεν ξέρω τη διάταξη, αλλά έχω την εντύπωση ότι ο Λουσέ θα είναι πίσω από τον Φορ. Θα είναι ο Σανταμαρία μαζί με τον Ζαφίρη και τον Λουσέ. Υπάρχει η λύση του Δημήτρη Πέλκα. Αλλά επειδή υπάρχει ο Λουσέ από την άποψη ότι έχει κάνει αρκετές προπονήσεις με την ομάδα και μιλήσε με τα καλύτερα λόγια για τον ποδοσφαιριστή ο ίδιος ο προπονητής, δεν θα μου φανεί παράξενο αν αυτή εδώ θα είναι η τριάδα στα χα, πάντα από τους του Κωνσταντέλια. Τώρα, οι άλλες θέσεις νομίζω ότι είναι κλειδωμένες, δηλαδή και ο Ζίφκοβιτς και ο Μύθου, αλλά και ο Τάισον. Άρα, σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι, αναγκαστική αλλαγή του Χατζηδιάκου μπαίνει ο Ελουστόντο, αλλαγή τακτικής με Μπάμπα αντί του Γκόμες, αναγκαστική αλλαγή με την έννοια αν δεν είναι ο Κωνσταντέλιας θα παίξει ο Λουσέ και κρατάει την τριάδα στην επίθεση. Αυτή πιστεύω ότι είναι μια πιθανή ενδεκάδα για τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Για το συγκεκριμένο παιχνίδι, ρωτήθηκε να πω και για τον Κούσιτς, ναι, ο οποίος αύριο στις 9 παρατέταρτο έρχεται μέσω Κωνσταντινούπολης στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του, και είπε ότι προτιμώ να μιλάω για παίκτες που είναι εδώ παρόντες και όχι για παίκτες οι οποίοι αναμένεται να έρθουν. Τα λίστα της UEFA, απλά δεν ήθελε να μιλάει και ειδικά παραμονή ενός αγώνα για κάποιο παίκτη που θα έρθει. Έτσι.
0: Εντάξει, το λογικό, είναι συνέντευξη τύπου πριν από αγώνα. Δεν,
2: χρονικά,
0: ναι, δεν έχει να κάνει με τα μεταγραφικά. Ναι. Αυτό είναι λογικό. Και είναι και λογικό κάπου, νομίζω, το μυαλό, η συγκέντρωση να είναι αποκλειστικά σε αυτή την αποστολή που έχει. Εντάξει, και ο ίδιος συνολικά με όλη την ομάδα.
2: Σωστό.
0: Βέβαια, από την άλλη, είναι και λογικό να δεχθεί και ερωτήσεις για όλα τα ζητήματα, έτσι. Εντάξει.
2: Σωστό, ναι. Αφού τον έχουμε εκεί μπροστά, λογικά θα ερωτηθεί. Εντάξει, είπε και άλλα. Νομίζω ότι στο δεύτερο μέρος θα την ακούσουμε τη συνέλευση, γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Να πω λίγο τα διαδικαστικά, με την έννοια ότι χθες κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, αφού τελείωσαν όλες τις δουλειές, γραψίματα, συνεντεύξεις κτλ., κατέβηκα λίγο κάτω στο κέντρο, όπου κάποια στιγμή συναντάω και πορεία περίπου 100 φίλων του ΠΑΟΚ, οι οποίοι φώναζαν συνθήματα. Όχι ότι υπήρξε θέμα, απλά έχουν έρθει ήδη αρκετοί φίλοι της ομάδος. Ταξιδεύουν επίσης σήμερα αρκετοί από Θεσσαλονίκη μέσω πολλών πτήσεων, ενώ δηλαδή ενδιάμεση σταθμή κυρίως Γερμανία και μετά στο Βέλγιο. Και επίσης έχουν αρχίσει ήδη το ταξίδι πολλοί από Ολλανδία και τα λοιπά. Γιατί μέχρι τη μία σήμερα, εδώ Ολλανδία, Βελγίο, δηλαδή θέλουμε ακόμα 2 ώρες γεμάτες, μπορούν να προμηθευτούν το εισιτήριό τους από το ξενοδοχείο της Αποστολής, έχοντας ήδη στείλει το σχετικό email και ενημερώνοντας ότι θέλουν να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση. Και ξέρω ότι είναι αρκετοί. Χθες βρεθήκαμε από νωρίς στο γήπεδο και τραβήξαμε και ένα σχετικό βίντεο που δείχνει, ρε παιδί μου, την κερκίδα την οποία θα είναι η φίλη του ΠΑΟΚ. Όπως θα βλέπετε, το παιχνίδι από τη τηλεόραση είναι στα δεξιά, ακριβώς δίπλα στο κόρνερ. Είναι μια κερκίδα η οποία είναι κλουβή, δηλαδή είναι αποκλειστικά για οπαδούς φιλοξενούμενης ομάδος. Μάλιστα δεν είναι καθήμενον το κάτω διάζωμα, το πάνω είναι. Και υπάρχει φυσικά και το πανό, το οποίο τοποθετήθηκε από χθες το μεσημέρι σε εκείνο το σημείο, κατόπιν συνεννόηση φυσικά και με την Άντερλεχτ, που είναι αφιερωμένη στον Κλεωμένη. Κλέο ζεις, τα τραβήξαμε βίντεο, τα είδαμε και φωτογραφίες μέσα από το metrosport.gr. Σε λίγη ώρα φαντάζομαι ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα βγάλει μία ανακοίνωση με την οποία θα ενημερώνει τον κόσμο για το σημείο, το meeting point, δηλαδή το σημείο συγκέντρωσης, όπου υποχρεωτικά θα πρέπει να βρεθούν οι φίλοι του ΠΑΟΚ, γιατί μόνο έτσι και με πορεία θα πάνε στο γήπεδο. Έχει κοινωνήσει και η βελγική αστυνομία και ο ΠΑΟΚ έχει φροντίσει να ενημερώσει ότι σε κανένα δεν επιτρέπεται η πρόσβαση, ακόμα και αν έχει εισιτήριο το αγώνα, και όσοι φίλοι του ΠΑΟΚ θέλουν να δουν την αναμέτρηση θα πρέπει να πάνε σε ένα συγκεκριμένο σημείο για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι, με την έννοια δηλαδή να πάνε ως πορεία. Sold out. Πήγα χθες για πρώτη φορά και μπορώ να σου πω ότι εντυπωσιάστηκα από ένα δηλαδή είναι ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο που αν μου έλεγες σου έχω κλείσει τα μάτια και ξαφνικά, ρε παιδί μου, σε βγάζω μπροστά στο γήπεδο. Πού είσαι? Θα σου πω Αγγλία, δεν θα σου πω καμιά άλλη χώρα. Δηλαδή εκεί που είναι τα τουρνικέ, Παναγιώτη, για να μπει στο γήπεδο, στα 3 μέτρα απέναντι υπάρχει πεζοδρόμιο και σπίτια. Όχι στα 15, ούτε στα 20, ούτε στα 25. Είναι ένας μικρός δρόμος και απέναντι υπάρχει σπίτι. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό το συναντάς κυρίως στην Αγγλία.
0: Το συναντάς στην Αγγλία, ναι, κυρίως. Στους Ζωσιμάδες λίγο.
2: Το ότι δεν μυρίζει και νουργίλα, ρε παιδί.
0: Στις Έρες έχει γύρω-γύρω επίσης.
2: Ναι, ναι, στους Ζωσιμάδες, σωστό, ναι. Αλλά ρε παιδί μου, Αγγλία λες. Ναι, λες Αγγλία. Και Αγγλία. Όπως και μπορεί κάποιος να πει πλέον, παιδιά, και ο Παπαρένα είναι έτσι. Σπίτια έχει γύρω-γύρω. Δηλαδή το νέο γήπεδο της ΑΕΚ είναι στο σημείο που είχε γίνει το παλιό. Και πραγματικά έχουν δίκιο σε αυτό. Δηλαδή οι καφετέριες, τα τραπεζοκαθίσματα εκεί που είναι ο αετός που έχουν φτιάξει.
0: Το άθαρμα, γύρω-γύρω
2: υπάρχουν τραπεζοκαθίσματα. Ναι. Απλά, ρε παιδί μου, εγώ το πάω σαν εικόνα ποδοσφαιρικού γήπεδου. Νομίζω ότι είσαι στην Αγγλία, αυτό λέω.
0: Ναι.
2: Και εντάξει, κλουβί, ωραίο γήπεδο, κλουβί. 21.000 θέσεων, γήπεδο που είχε φτιαχτεί το 1913, μην ξεχνάμε. Δηλαδή από εκεί τότε υπάρχει σε εκείνο το σημείο αυτό το γήπεδο της Άντερλεκτ. Έχει ανακοινώσει sold out, θα υπάρχουν αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Σας είπα την πιθανή ενδεκάδα του ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα, χθες κάποια στιγμή, επειδή με το μάτς με τη Λαλουβιέρ, της Άντερλεκτ έκανε 4 αλλαγές. Και ρωτήθηκε για το αν το τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκε το μάτς με την Άντερ. Ορίστε.
0: Όχι, Γιώργος, ακούμε.
2: Ακούγομαι.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι, λέω, έτσι όπως διαχειρίστηκε το μάτς με την Λαλουβιέρ, το ρώτησαν κάποιοι μήπως έδειξε ενδεκάδα για το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Εκεί λίγο εκνευρίστηκε και του λένε στο μάτς με την Λαλουβιέρ έβαλα τους παίκτες που θεωρούσα ότι ήταν οι καλύτεροι μέσα από τις προπονήσεις εκείνων των ημερών. Δεν επιλέγω ενδεκάδα εν όψη επόμενου αγώνα, αλλά με ενδιαφέρει μόνο αυτό το παιχνίδι το οποίο παίζει. Και μάλιστα ήταν εκεί δίπλα και ποδοσφαιριστή Σάντερλεχτ, στην ΑΚΟ, ο οποίος ήταν και συμπαίκτης του Τάισον στην ομάδα της Σαχτάρ, Και το ρωτάει, επειδή είσαι εσύ εδώ σήμερα, σου έχω πει ότι θα παίξεις βασικός. Ψαρώνει λίγο ο ποδοσφαιριστής.
0: Ναι.
2: Ναι. Και του λέει, όχι, λέει, δεν ξέρω αν θα παίξω βασικός. Λέει, έτσι είναι. Το ότι είναι εδώ δίπλα μου δεν σημαίνει ότι θα παίξει βασικός. Και περνάνε 2-3 δευτερόλεπτα και του λέει, μπορεί όμως να παίξει και βασικός. Ξέρεις δηλαδή τα πράγματα. Εντάξει, ναι, αυτά. Σημαντικό ματς. Έχουμε πει ποιο είναι το καλό και το κακό σενάριο. Mm-hmm. Να σου πω απλά για το καλό σενάριο.
0: Ναι.
2: Γιατί μας το είπαν και οι Βέλγοι. Οι οποίοι ξέρεις ότι και αυτοί προετοιμάζονται για την Καϊράτ. Δεν στοχεύει μόνο ο ΠΑΟΚ και με την Καϊράτ, στοχεύει και η Άντερλεχτ. Δηλαδή ο νικητής του ζευγαριού θα παίξει με την Καϊράτ.
0: Mm-hmm.
2: Η Καϊράτ στο προηγούμενο παιχνίδι είχε παίξει μακριά από το Αλμάτι, την έδρα της. Επειδή σε εκείνο το γήπεδο υπήρχε μια πολύ μεγάλη συναυλία. Από ό,τι τουλάχιστον λοιπόν μάθαμε, επιστρέφει στην έδρα της η Καϊράτ. Άρα με το καλό, αν ο ΠΑΟ καταφέρει να αποκλείσει την Άντερλεκ, θα παίξει στη φυσική έδρα της Καϊράτ. Δεν θα χρειαστεί δηλαδή να πάει ακόμα πιο μακριά. Θα μου πεις πόσο πιο μακριά να πάει ρε στη Ζαϊρή, από εκεί που είναι το Καζακστάν. Υπάρχουν και πιο μακριά ρε παιδιά, να το ξέρετε αυτό, μην αγχώνεστε. Απλά πλέον προετοιμαζόμαστε με το καλό σενάριο αν ο ΠΑΟΚ παίξει στο Europa League στα playoffs και έχοντας εξασφαλίσει το Conference League να ταξιδέψει στο Αλμάτι και όχι στην πόλη που έγινε το προηγούμενο παιχνίδι της Καϊράτ με τη Λεύσκη Σόφιας, όπου η Λεύσκη Σόφιας κέρδισε και εκείνο το μάτς και με διπλή νίκη πήρε την πρόκριση για τα playoffs του Champions League.
0: Το Αλμάτι είναι αυτά. Περίπου 4.500 χιλιόμετρα,
2: ναι. Κοντά είναι.
0: Κοντά. Μιλάμε για ευθεία πτήση αεροπορική σε αυτή την απόσταση.
2: Μπράβο.
0: Γιατί ο δικός είναι κοντά στις 6.000 χιλιόμετρα.
2: Κοντά στις 6.300 είναι. Θυμίζω απλά ότι οι Βόροι, το βανάκι των Βορείων, mm-hmm. το είχαν κάνει εκείνο το ταξίδι στην Αστάνα. Και μάλιστα δεν ήταν καλοκαίρι. Και είχαν κάνει 5.200 και 5.200, 10.400 χιλιόμετρα. Και πρόσεξε, περνώντας και ψηλό από εμπόλυμες ζώνες, έτσι. Γιατί τότε με Αρμενίες, Γεωργίες και τα λοιπά υπήρχε θεματάκια. Όχι Γεωργία, Αρμενία μεταξύ τους.
0: Αλλά σε εκείνη την περιοχή γενικότερα, ναι.
2: Ναι, και χρειάστηκε να κάνουν και κύκλο, δηλαδή περισσότερα χιλιόμετρα για να βρεθούν εκεί.
0: Mm-hmm.
2: Ναι.
0: Μακρινό ταξίδι και για τους Βέλγους.
2: Αυτά.
0: Αν θα κληθούν να το κάνουν, βέβαια. Λογικό να το υπολογίζουν.
2: Πιο μακρινό από ότι για τον ΠΑΟΚ. Γιατί έχουν επιπλέον 1.100 χιλιόμετρα mm-hmm. σε ευθεία.
0: Ναι, είναι ναι, πιο μακριά. Είναι πιο δυτικά.
2: Και η αλήθεια είναι, φίλε, ότι υπάρχουν πτήσεις τρελές. Δηλαδή, εντάξει, πετάς με τσάρτερ, δεν έχεις θέμα. Εσύ τώρα ή εγώ, για παράδειγμα, μπορεί να χρειαστεί να ταξιδέψω ή ο Κώστας ή ο Γιώργος για το Αλμάτι.
0: Θα πρέπει να αλλάξω 3-4 δηλαδή. Αεροπλάνα.
2: Ψάχτηκα,
0: ναι.
2: Και η αλήθεια είναι ότι από Άγκυρα υπάρχει απευθεία πτήση για Αλμάτι. Αλλά το σίγουρο
0: όχι
2: είναι
0: από
2: ότι πρέπει να βρεθείς από Άγκυρα,
0: από Άγκυρα.
2: Το σίγουρο είναι ότι πρέπει να βρεθείς ή Κωνσταντινούπολη για να πας Αστάνα και από Αστάνα μετά Αλμάτι. Δηλαδή είναι ταξίδι 2 ημερών, έτσι, μες στο νερό. Δεν είναι δηλαδή ξυπνάω το πρωί και το βράδυ θα είμαι Αλμάτι.
0: Βέβαια.
2: Και με τη διαφορά των πτήσεων. Αλλά ας περάσουμε το καλό, πάω.
0: Αυτό θα σου έλεγα τώρα, να δούμε ποιος θα το συζητά αυτό. Αν το συζητά εδώ η πλευρά
2: ναι,
0: του ΠΑΟΚ ή αν θα το συζητούν οι
2: Βέλγοι.
0: Ναι.
2: Σε διαφορετική περίπτωση έχουμε ταξίδι στη Νορβηγία, έτσι, ταξίδι δηλαδή ο ΠΑΟΚ. Ναι.
0: Πιο εύκολα τα πράγματα εκεί, ενώ σε άποψη ταξιδιού,
2: ναι,
0: τουλάχιστον. Αλλά δεν είναι και το καλό σενάριο, θα μου πεις, οπότε καλό ταξίδι σε κακό σενάριο.
2: Ναι.
0: Πάει και έρχεται.
2: Να τα δούμε.
0: Πάει και έρχεται. Λοιπόν, νομίζω κλείσαμε.
2: Απλά κλείνοντας το συγκεκριμένο θέμα, ας περιμένουμε να πάει 4-4.5-5 για να σας πούμε οριστικά ότι ο Ντέλιας δεν παίζει. Εντάξει, το ξαναλέω.
0: Mm-hmm. Ωραία. Να πω ότι είπες και για τον Ντρκούσιτς, για την άφηξή του, έτσι,
2: ναι, ναι,
0: την αυριανή.
2: Ναι.
0: Προφανώς και υπάρχει, πώς να το πω, και η πρόβλεψη και η δυνατότητα για την αλλαγή των δεδομένων στη λίστα της UEFA και έτσι, το επαναλαμβάνω.
2: Παναγιώτη, ο Ντρκούσιτς βιάστηκε, όχι βιάστηκε, λάθος, αυτό που ενδιέφερε τον ΠΑΟΚ είναι να την Παρασκευή εδώ. Γιατί? Γιατί θα δηλωθεί στη λίστα της UEFA, η οποία πλέον αυτή η λίστα δεν είναι βάζω δύο άτομα, είναι μια λίστα από την αρχή.
0: Ναι.
2: Τι κερδίζει ο ΠΑΟΚ με αυτό? Προφανώς κερδίζει ότι από την Παρασκευή μπορεί να τον έχει στις προπονήσεις για τα επόμενα παιχνίδια και άμεσα τα ευρωπαϊκά. Και μην ξεχνάμε ότι αρχίζει και το πρωτάθλημα αν παίξει ο ΠΑΟΚ με το Λεβαδιακό. Και το πιο σημαντικό για μένα τι είναι? Ότι κρατάει η Καβάντζα δύο ακόμα προσθήκες που μπορεί να κάνει μέχρι την επόμενη Τετάρτη. Δηλαδή, αν ο Ντουρκούτσιτς ερχόταν την Κυριακή ή το Σάββατο, αναγκαστικά θα ήταν μία από τις δύο προσταφαιρέσεις που έχει δικαίωμα να κάνει ο ΠΑΟΚ, όπως σε κάθε ευρωπαϊκή ομάδα, παραμονή του πρώτου του αγώνα για τα play-off της διοργάνωσης στην οποία θα συμμετάσχει.
0: Mm-hmm.
2: Τώρα, ο Ντουρκούτσιτς, μπαίνοντας από την αρχική λίστα, στην αρχική λίστα, τι διευκολύνει στον ΠΑΟΚ? Ότι αν, για παράδειγμα, όπως έγινε με το Λουσέ και το Γιαννούλη που ήρθαν δύο παίκτες και δηλώθηκαν την τελευταία στιγμή, αν αποκτηθούν ξανά δύο ποδοσφαιριστές, μπορεί να τους δηλώσει και τους δύο.
0: Ναι.
2: Αυτό. Ναι. Ναι.
0: Δεν σε διάκοψα για να το πεις όλο, γιατί έχουμε και το τι λέει, Γιώργο μου. Ωραία,
2: ναι,
0: λοιπόν.
2: Ναι, έχουμε θέμα.
0: Mm-hmm. Θα... Για πες. Κάτι θα έλεγες, μη σε διακόψω.
2: Όχι, έχουμε το e-way, έχουμε τυχερό.
0: Αυτό θα σου έλεγα, ναι, ναι. Έχουμε, ναι, όπως κάθε μέρα, βεβαίως και αυτό το διαγωνισμό. Και εδώ είναι και μια καλή ευκαιρία να θυμίσω ότι φέτος το καλοκαίρι οι διακοπές φυσικά και ξεκινούν με e-way εδώ στην Πλάκα Τέλος, καθημερινά. Μοιράζουμε 100 ευρώ για τα διόδια των διακοπών σου. Μη καθυστερείς, συμπλήρωσε τη φόρμα της συμμετοχής που θα τη βρεις στο site του www.metrosport.gr και μαζί με την λέξη κλειδί e-way είσαι έτοιμος να συμμετάσχεις κανονικά, βεβαίως, στο διαγωνισμό. Μία φορά αρκεί, να το πω και αυτό, αφού η φόρμα ισχύει για όλες τις επόμενες καθημερινές κληρώσεις που υπάρχουν. Βεβαίως στο διαγωνισμό. Μία φορά αρκεί, να το πω και αυτό, αφού η φόρμα ισχύει για όλες τις επόμενες καθημερινές κληρώσεις που

0: νικητής είναι ο Κωνσταντίνος. Τώρα δεν ξέρω πού να τον βάλω τον τόνο, γιατί είναι και στα κεφαλαία η ενημέρωση από την Ελένη Παπά. Χαλέμης ή Χαλεμής.
1: Όπως ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος.
0: Ναι, βεβαίως είναι ο σημερινός νικητής. Αλλά έβαλε το χειροκρότημα ο Εμίλιος, για να μην κάνω εγώ όλα τα ηχητικά. Κωνσταντίνος Χαλεμής, ο σημερινός νικητής. Και βεβαίως και τσιρτσίρ μεζέ, Γιωργάρα μου, έτσι. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Ειδικά αν
1: φυσικά
0: περνάς...
1: να μην τα ξεχνάμε.
0: Εσύ μπορεί να είσαι στο Βέλγιο, αλλά η καρδιά σου χτυπά εδώ, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Γιατί έχεις περπατήσει πολλές φορές και εκεί και περνάς από στο Άμμο Διάνο, ένα από τα πολύ κεντρικά σημεία της πόλης. Και πολλές φορές, ξέρεις, δεν είναι μόνο το σημείο, είναι ότι σε σταματούν και μυρωδιές. Και λες, αμά τι γίνεται εδώ. Να ξέρεις ότι αν γίνεται κάτι τέτοιο, είναι σίγουρα το τσιρτσίρ μεζέ, ναι.
1: Να πούμε ότι το αδελφάκι του ξεκουράζεται μέχρι 19 Αυγούστου, Καραλουή και Δημητρίου στον Εύωσμο. Mm-hmm. Επομένως, στην παρούσα φάση πηγαίνετε μόνο στο Άμμο Διάνο και καλά θα κάνετε και θα περάσετε πολύ ωραία.
0: Έτσι. Εκεί είναι που οι μεζέδες φτιάχνονται με μεράκι, με πολύ ωραία ψαρικά. Και πραγματικά αμοσχολούν θάλασσα και τα κρεατικά ψήνονται όπως πρέπει. Και κάθε τραπέζι είναι και μία αφορμή έτσι για ωραίες στιγμές με την παρέα να συζητήσεις, να πεις τα δικά σου. Νομίζω ότι αν ψάχνεις ένα λόγο να κατέβεις στο κέντρο, είναι σίγουρα το Τσιρτσίρ Μεζέρ μου, 26 στο Άμμο Διάνο. Μιλάμε για την καρδιά της Θεσσαλονίκης. Και όπως είπες και εσύ, είναι η ξεκούραση για τα δυτικά στον Εύωσμο από τις 19 και έπειτα.
1: Με βάση την εμπειρία σου, θέλω να σε ρωτήσω κάτι τώρα.
0: Ναι.
1: Βγαίνουν.
0: Ανάλογα την εμπειρία, όλοι, σε ποια κομμάτια είναι.
1: Αβέρνουν την εμπειρία και λέει τέλος εποχής για Μεντιλίμπαρ, χωρίς να έχει κάτι ανακοινώσει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, βλέπεις για παράδειγμα τον κόκκινο πρωταθλητή με ένα τέτοιο περίπου δημοσίευμα.
0: Προλιαίνεται, λες, το έδαφος.
1: Προλιαίνεται ή έχει τελειώσει και απλά τελειώσαμε.
0: Νομίζω προλιαίνεται.
1: Προλιαίνεται, ναι.
0: Εσύ λες τελείωσε.
1: Ναι, τελείωσε. Εγώ πιστεύω τελείωσε. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι θα ήταν φόρα παρτίδα όλοι οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού έτσι συντονισμένοι.
0: Mm-hmm. Εντάξει. Εντάξει, είναι βαρύ κλίμα εκεί, στον Ολυμπιακό, ναι, με αυτά. Και ο αποκλεισμός ήταν και η εικόνα ήταν που την κάνει λίγο πιο βαριά την όλη εικόνα. Αλλά...
1: Εγώ θα επιμείνω, ρε Παναγιώτη, και η χθεσινή του δήλωση.
0: Ναι, και αυτό.
1: Μην τρελαίνεστε, συνεχίζουμε στο Europa. Νομίζω ότι αυτό περισσότερο ενόχλησε. Όπως το είπε, μπορεί να το είπε με διαφορετικό τρόπο και να παρεξηγήθηκε, έτσι. Απλά πιστεύω ότι και αυτό έπαιξε ρόλο. Παναγιώτη, σου ζητώ συγγνώμη γιατί έχω πολύ καθυστέρηση, γι' αυτό πέφτω πάνω σου, έτσι.
0: Το καταλαβαίνω. Προσπαθώ να το διαχειριστώ.
1: Θα το λύσω στη δεύτερη ώρα, θα αλλάξω ίντερνετ. Κάτι θα κάνω.
0: Ωραία. Τότε σε αφήνω για να δεις όλα αυτά.
1: Όχι, όχι.
0: Να πάμε και στο διάλειμμα. Ναι.
1: Okay. Απλά την άποψή σου ήθελα γι' αυτό τώρα.
0: Για ποιο, για το Μεντιλίμπαρ.
1: Ναι, ναι. Γιατί ήθελες κάτι να πεις και σε διέκοψα.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχει προσφέρει πολλά πράγματα στον Ολυμπιακό με τη Λίμπαρ. Και προφανώς όλη αυτή η κουβέντα, όλη αυτή η συζήτηση σχετικά με την ενδεχόμενη ή πιθανή ή διαφαινόμενη αλλαγή δεν έχει να κάνει με το ότι δεν υπάρχει αναγνώριση στο έργο του. Ίσα-ίσα νομίζω ότι είναι δεδομένο αυτό εκ των πραγμάτων. Θα ήταν, θα έλεγα, και πάρα πολύ άδικο να μην συμβαίνει. Όμως πολλές φορές φαίνεται ότι οι καταστάσεις, οι οργανισμοί χρειάζονται και αλλαγές και έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν υπάρχει ένα επίπεδο, ένα ποσοστό δικαιολογημένων απόψεων πάνω σε αυτή την απόφαση, δηλαδή που να συνηγορούν σε αυτό του τύπου ναι καλά θα κάνει αν τελικά θα προχωρήσει αυτή την αλλαγή. Είναι και το timing πολλές φορές. Οι ομάδες, οι οργανισμοί προσπαθούν να διαβλέψουν πράγματα όταν φαίνεται πως δεν πηγαίνουν καλά. Και εδώ τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη το παράδειγμα του Ηρακλή είναι πιο χαρακτηριστικό σε αυτό το κομμάτι με τις αλλαγές που υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα. Και το προηγούμενο διάστημα έχει να κάνει και με την περσινή σεζόν, αλλά έχει να κάνει και με τη φετινή όπως ξεκίνησε. Γιατί μπορεί να γίνεται κουβέντα σε όλο αυτό το κομμάτι των αλλαγών, αλλά η άλλη οπτική έχει ότι όταν βλέπεις κάτι που δεν πηγαίνει καλά, προσπαθείς να το διορθώσεις. Και αντίστοιχα νομίζω ότι ίσως αυτή να είναι και η εξήγηση σε αυτό που συζητούσαμε με τον Γιώργο λίγο νωρίτερα για το Μεντιλίμπαρ. Φτάσαμε στις 12, πρώτη ώρα, πλάκα τέλος, φινάλε. πηγαίνει

0: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με Γιώργο Ζαΐρη, λίγο πιο online από τις Βρυξέλλες. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί. Δηλαδή, στο Βέλγιο δεν έχουν καλό ίντερνετ. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό, ρε φίλε. Έχουν όλα τα υπόλοιπα και δεν έχουν ίντερνετ. Λοιπόν, τι ζουνε πίσω από τον ήλιο. Μετά την έκλειψη, κάποιος θα λέγε την έκπληξη του ηλίου. πάμε στο διάλειμμα. Τίτλοι επικαιρότητας έχουμε. Και βέβαια έχουμε. Και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για τον Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
3: Τίτλοι επικαιρότητας.

0: Καλό μεσημέρι. Η φώτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε διαμέρισμα πολυκατοικία στην οδό Μοσχούντη στο Δήμο Παύλου Μελά, στην Πολύχνη Θεσσαλονίκη. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο μεταξύ, υπό μερικό έλεγχο, τέθηκε φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε δασική έκταση στον Κάλαμο Λευκάδας. 45 επιπλέον κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου εντοπίστηκαν την τελευταία εβδομάδα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στα 110 σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Από αυτά, τα 81 παρουσίασαν σοβαρές εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ έχουν καταγραφεί και 9 θάνατοι, όλοι ασθενών ηλικίας άνω των 65 ετών. Μια 68χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή σε παραλία των Νέων Μουδανιών και συγκεκριμένα στην παραλία της Βεριάς. Στην άτυχη γυναίκα παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, έγιναν προσπάθειες ανάνυψης με χρήση απνιδωτή, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Αποκλειστικά μέσω τραπέζης θα πραγματοποιούνται από την 1η Οκτωβρίου οι πληρωμές των ενοικίων στη χώρα, απαγορεύοντας δηλαδή την καταβολή μετρητών. Με το νέο καθεστώς, το τραπεζικό αποδεικτικό θα αποτελεί το μοναδικό νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο εξόφλησης. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Hey, ChatGPT.
3: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
2: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
3: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
2: Γυαλιά ηλίου?
3: Το ίδιο.
2: Φακούς επαφής?
3: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
2: Τι είπες?
3: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
2: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
4: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
2: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Ακόμα, επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
5: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και με Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου πλέον, παρεάκι. Ώρες-ώρες, με αυτή την εικόνα νομίζω ότι είναι Κυριακή, ρε Κώστα. Αλλά είναι Πέμπτη. Και με Γιώργο Ζαΐρη τώρα λίγο πιο online ίσως, για να μετρήσω.
1: Ναι, κανονικά.
0: Εντάξει.
1: Έλα, εδώ είμαι.
0: Εντάξει, τώρα ναι. Γιατί...
1: Λοιπόν, και ξεκινάμε με μια πληροφορία που έχω.
0: Ναι.
1: Θα το πω στοιχηματικά.
0: Μας ενδιαφέρει ακόμα
1: πιο πολύ. Θα έβαζα όλα μου τα λεφτά στο ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει στην ενδεκάδα του τον Κωνσταντέλια.
0: Ρίχνεις βόμβα τώρα.
1: Δεν ρίχνω βόμβα, είναι η πληροφορία την οποία έχω και τη λέω και μπαίνω στη διαδικασία να εκτεθώ ανεπανόρθωτα για παράδειγμα.
0: 12 και 6 πρώτα λεπτά.
1: Ναι.
0: Πέμπτη, ναι. 13 Αυγούστου και ενώ...
1: Ναι.
0: Την Τετάρτη 12 Αυγούστου ο Γιάννης Κωνσταντέλιας δεν πετούσε με την αποστολή του ΠΑΟΚ για τις Βρυξέλλες.
1: Λόγω προσωπικού θέματος.
0: Ναι, λόγω προσωπικού
1: θέματος. Να το ξαναπούμε.
0: Κόμμα,
1: να το ξαναπούμε αυτό.
0: Κόμμα 12 και ναι. 6. Ο Γιώργος Ζαΐρης ναι. λέει δημοσίως ότι θα βάζει ναι. όλα τα λεφτά πως ο Γιάννης Κωνσταντέλιας θα είναι στην αρχική ενδεκάδα του ΠΑΟΚ.
1: Μάλιστα. Υπάρχει
0: καλά
1: πτήση
0: κατάλαβα.
1: Σε μία ώρα.
0: Καλά κατάλαβα.
1: Υπάρχει πτήση σε μία ώρα. Να το πω ρε,
0: ακούγομαι. Βέβαια.
1: Υπάρχει πτήση. Όχι, δεν το λέω σε σένα, απλά δεν ξέρω. Δηλαδή, διακοπές κάνει, δεν ξέρω τι έχει πάθει.
0: Λίγο.
1: Άλλο λέω. Υπάρχει πτήση σε μία ώρα. Υπάρχει πτήση σε μία ώρα.
0: Το ακούμε, Γιώργο, πες το.
1: Απευθείας Βρυξέλλες. Εντάξει, από Θεσσαλονίκη. Και εγώ λέω ότι θα είναι μέσα στο αεροπλάνο ο Κωνσταντέλιας. Αυτό.
0: Ωραία.
1: Και για να πάει στο, για να πάει και να πετάξει, σημαίνει αφενός ότι είναι καλά τα πράγματα σε ό,τι αφορά το προσωπικό θέμα που έχει και αφετέρου το ότι μπορεί να παίξει. Δεν έχασε προπονήσεις, δεν έλειψε 4-5 μέρες. Μπορώ να σου πω και κάτι ακόμα. Ότι χθες το βράδυ βρέθηκε στην Τούμπα και έκανε προπόνηση μόνος του με άνθρωπο της ομάδος για να είναι ενεργός, γιατί υπήρχε πάντα το σενάριο να ταξιδέψει. Και αυτό το οποίο σας λέω τώρα είναι ότι σε λιγότερο από μία ώρα μπορεί να είναι στο αεροπλάνο και να πετάει από τη Θεσσαλονίκη απευθείας για τις Βρυξέλλες, όπου δεν είναι μεγάλη πτήση, έτσι δεν είναι 5ωρο, 8ωρο, είναι κοντά στις 2 ώρες και 25-30 λεπτά. Και προφανώς δηλαδή στις 4-4.30 ώρα δικιά μας εδώ Βελγίου το παιδί μπορεί να είναι στο ξενοδοχείο και να ξεκουράζεται με τους συμπαίκτες του.
0: Να ετοιμάζεται σιγά σιγά στη ρουτίνα για το μάτς. Ναι.
1: Μπράβο, αυτό, αυτό. Μακάρι να ισχύει αυτό το οποίο σας λέω και επαναλαμβάνω ρεπορτάζ το οποίο...
0: Τώρα αυτό είναι προφανώς της τελευταίας στιγμής, ναι, εννοείται. Από τη στιγμή που έχουμε ξεκινήσει την πρώτη ώρα... Ναι, έλα, Γιώργο.
1: Από τις 11 η ώρα σου άφηνα ανοιχτό το ενδεχόμενο.
0: Ναι,
1: απλά
0: φυσικά.
1: Ήθελα λίγο να το τριπλοτσεκάρω.
0: Mm-hmm.
1: Και το τσέκαρα από αρκετές πλευρές, όχι από τον ΠΑΟΚ, από διαφορετικές πηγές τις οποίες έχω.
0: Κοίτα,
1: αυτό
0: ακριβώς θα σου έλεγα. Η αλήθεια είναι ότι
1: τώρα...
0: ξεκινήσαμε με άλλα δεδομένα, γιατί έτσι ήταν όπως τα γνωρίζαμε. Και είναι όντως η... Βασικά είναι η είδηση της ημέρας μέχρι στιγμής, θα πω σε αυτό το κομμάτι,
1: ναι.
0: έτσι. Γιατί
1: γι'
0: αυτό συζητάμε από
1: χθες.
0: Ναι,
1: η μπορεί να προκύψει. Μπορεί να προκύψει. Και δεν θα χρειαστεί, να μπούμε σε διαδικασία να περιμένουμε αρκετή ώρα, γιατί η απευθείας πτήση για Βρυξέλλες σε λιγότερο από 40 λεπτά πετάει.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Είναι κανένας φίλος σου που να δουλεύει εκεί στο αεροδρόμιο και τα λοιπά, να κόβει τα εισιτήρια, να σου στείλει καμιά φωτογραφία για να το τσεκάρεις 100%.
1: Γιατί θες να μου κάψεις πηγές μου ρε φίλε.
0: Δεν ξέρω, εγώ έτσι φαντάστηκα λέω.
1: Ναι, έχω ακροβολισμένος παντού.
0: Άξι.
1: Εντάξει,
0: μακάρι να πάρεις μια πληροφορία ακόμα πιο
1: ναι.
0: σίγουρη και δεδομένη. Ωραία, αυτό είναι το ευχάριστο από πολλές απόψεις και φυσικά και αγωνιστικό. Και το αγωνιστικό έχει να κάνει και με την παρουσία του ίδιου, για να το βάλουμε δηλαδή καθαρά στο τι μπορεί να προσφέρει στον ΠΑΟΚ. Αυτό που αντίστροφα συζητούσαμε στην πρώτη ώρα, κοίτα να δεις τώρα τι συμβαίνει, αλλά και στο πώς νιώθει όλη η υπόλοιπη ομάδα. Γιατί είναι και αυτό λίγο διαφορετικό, έτσι. Θέλω να πω ότι όταν ένα γκρουπ γνωρίζει για παράδειγμα ότι δεν έχει έναν από τους πιο ικανούς ποδοσφαιριστές του. Δεν λέω ότι δεν έχει την ίδια εμπιστοσύνη, αλλά είναι αυτό που συζητούσαμε στην πρώτη ώρα, ότι θα πρέπει να παίξει και για εκείνον και για το κομμάτι το ψυχολογικό, αλλά και για το κομμάτι το αγωνιστικό, να καλύψει το κενό του. Τώρα είναι και λίγο διαφορετική η ψυχολογία και το ότι εφόσον πάνε όλα καλά τα πράγματα, όπως λες Γιώργο, και κυλήσουν ομαλά και είναι όντως, ότι ναι, κύλησαν όλα ομαλά, είναι εδώ μαζί μας και τα λοιπά, αλλά βεβαίως έχει να μας δώσει και αγωνιστικά τα πράγματα που περιμένουμε για να γυρίσουμε στην αποστολή μας αυτό που θέλουμε σε αυτό το παιχνίδι. Να γυρίσουμε τα δεδομένα. Είναι διαφορετική η ψυχολογία σε αυτό το κομμάτι.
1: Ναι.
0: Και σωστό, βέβαια, ναι. Από την άλλη, θα πρέπει να δούμε και την αντίστροφη οπτική της Άντρελεχτ πλέον σε αυτά που συζητούσαμε. Η χαρούμενη σε εισαγωγικά που από τη διαφαινόμενη απουσία και τα λοιπά ξέρουν ότι ένα πολύ ισχυρό όπλο του αντιπάλου κατά τα φαινόμενα δεν θα είναι διαθέσιμο. Και αυτό τώρα πάντως πώς θα το αντιμετωπίσουν, που δεν είναι κάτι άγνωστο. Δηλαδή, νομίζω ότι όλη η προετοιμασία της Άντρελεχτ και πριν από το πρώτο παιχνίδι είχε στο βάθρο της προσοχής που θα πρέπει να δείξουν τον Κωνσταντέλια.
1: Ναι, αυτό κοίταξε. Εγώ λίγο θα στο χαλάσω εδώ. Mm-hmm. Πιστεύω δηλαδή τώρα ότι στην Άντρελεχτ δεν έχει σημάνει συναγερμός. Δεν λέω ότι το είπες. Έτσι, ναι, ξεκάθαρα. Και είναι και ο τρόπος με τον οποίο αγωνίστηκαν στο πρώτο μάτς. Τι θέλω να πω. Θυμάσαι ότι παραμονή εκείνου του πρώτου αγώνα ρωτήθηκε για τον Κωνσταντέλια.
0: Ναι.
1: Και είπε, ρε παιδί μου, ότι αν εμείς ασχοληθούμε μόνο με τον Κωνσταντέλια, θα αφήσουμε ελεύθερους όλους τους άλλους. Δηλαδή,
0: έτσι,
1: αυτό που είπε.
0: Έτσι ήταν, ναι, και η αντιμετώπιση του χθες.
1: Μπράβο, μπράβο. Γιατί είπε ότι ο ΠΑΟΚ θα κατέβει να παίξει με 11 ο προπονητής. Mm-hmm. Εντάξει. Κάποιος θα πει, άλλο να μπει ο Ζαΐρης και άλλο ο Κωνσταντέλια στην 11 για να συμπληρώσει την 11. Αλλά έχω την εντύπωση ότι η Άντρελεχτ, και δικαιολογημένα, και νομίζω ότι κάθε ομάδα θα το έκανε αυτό, mm-hmm, θα ρίξει βάση το πώς θα παίξει η ίδια και όχι το πώς θα παίξει ο αντίπαλος. Έτσι.
0: Ναι.
1: Ξεκάθαρα πράγματα, mm-hmm, για το συγκεκριμένο. Άρα, μετράμε αντίστροφα για να επιβεβαιωθεί αυτό το οποίο έμαθα από 3-4 πλευρές, ότι δηλαδή ο Κωνσταντέλιας πετάει για τις Βρυξέλλες σε λίγη ώρα. Και προφανώς θα είναι μια καλή είδηση, εγώ δεν θα πω μόνο ψυχολογικά, αλλά κυρίως αγωνιστικά αυτό για τον ΠΑΟΚ, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε το κομμάτι αυτό. Και χωρίς να μετράμε απώλεια παίχτη με την έννοια ότι ήταν τραυματίας, δεν ήταν, αν δεν προπονήθηκε 2-3 μέρες ή οτιδήποτε άλλο, έτσι.
0: Μα είπες δηλαδή, και τη λεπτομέρεια ότι προπονήθηκε και το βράδυ.
1: Ναι, στην Τούμπα, κανονικά. Έκανε δηλαδή το αντίστοιχο πρόγραμμα που έκαναν στις Βρυξέλλες οι συμπαίκτες του, το έκανε με άνθρωπο του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Γιατί υπήρχε πάντα ως σοβαρό ενδεχόμενο, εφόσον όλα πήγαν καλά με το θέμα που αντιμετώπιζε, το οικογενειακό δηλαδή, το προσωπικό, να πάρει το πράσινο φως και να μπορέσει να ταξιδέψει. Μακάρι να ισχύσει αυτή η πληροφορία. Αλλά λέω, ποτέ δεν παίρνω ρίσκο ως ζαριά. Μακάρι να έχω τελευταίο στην είδηση, δεν με ενδιαφέρει, δεν θέλω απλά να εκτίθεμαι. Σας λέω, παιδιά, ότι θα έβαζα όλα μου τα λεφτά, αν ήταν στοίχημα, ότι ο Κωνσταντέλιας θα είναι στην αποστολή του ΠΑΟΚ στο μάτς το βραδινό.
0: Mm-hmm. Ωραία, θα το δούμε.
1: Νομίζω ότι όταν ο Εμίλιος στείλει σήμα, μπορούμε να ακούσουμε λίγο και το Ζίφκοβιτς κυρίως, γιατί και αυτός λέει ωραία πράγματα, ο Ζίφκοβιτς σπάνια μιλάει. Για να ακούσουμε λίγο και τον Αντρίγια και το τι είπε. Είπε ωραία πράγματα, γιατί ο Αντρίγια έχει ζήσει πολύ ωραίες στιγμές με τον ΠΑΟ και πολύ δύσκολα μάτσο που ήταν με την πλάτη στον τοίχο, έτσι.
0: Ναι.
1: Και επίσης μιλάει και για τον ίδιο, από την άποψη ότι πέρυσι ταλαιπωρήθηκε από κάποιο τραυματισμό. Και ενώ θυμίζω, Παναγιώτη,
0: ναι,
1: ότι παραμονή του πρώτου αγώνα είχε χάσει την προπόνηση της Τρίτης. Mm-hmm. Και την Τετάρτη ο Λύση είπε ότι είναι καλά και θα παίξει. Ρωτήθηκε
0: να τον
1: και
0: ακούσουμε.
1: Για το πώς είναι.
0: Να τον ακούσουμε, ναι.
2: Yeah, for sure that we expect again tough and difficult game. It's a good opponent. We study them and we know what we have to do better to be tomorrow better in the game. For sure we have to better to defense and to be more focused in the last 30 meters.
3: Το γεγονός ότι η ομάδα δεν έχει γνωρίσει το 17ο δευτερόλεπτο. Παρόλα αυτά τακτικά το επεξήφθη. Δεν έχετε πολλές φάσεις, ήταν αυτή που πίεζε. Τελικά αυτή είναι η ευρικότητα που έφερε το πρώτο
2: Yeah, okay, of course it's not easy when you receive the ball in the beginning of the match, but we try to stand up and to be focused on the game that, as you say, they didn't create a lot of chances after that, and more or less we control the game, just this that I say that we have to be more focused and to be ready for the game tomorrow.
3: Ανέλαβα στον Αντρίγια, με όλη την εμπειρία που έχει από τα παιχνίδια, ότι το μάτς στο 80 θα είναι 0-0. Τι θέλει, θα είναι ένα σενάριο που μπορεί να βαρύνει πιο πολύ μια ομάδα με πιο νεαρός παίκτης όπως η Κυπέδοχη.
2: Okay, this is the football, you know, you never know what can happen during the game. It can happen that we tomorrow score like they scored in Tumba in the beginning, or we can score even in the last second of the game. This is football, you never know. Just as I said, we have to be everyone focused. We came for one target and this target we have to take it tomorrow.
3: Ήταν μια δύσκολη χρονιά για τον ίδιο πέρσι, με τραυματισμούς, με διάφορα. Φέτος πώς είναι ο Αντρίγια, πώς νιώθει?
2: Not a lot of, I had one, but the long one, yeah. Okay, what is past is the past, you know, we don't want to talk anymore about that. Because this is past, as I said, we have to be focused for tomorrow game. And yeah, it was a tough season, tough period, but now we are here for the new challenges and we are ready to answer to them. Okay, when you see me on the pitch, I'm in the best shape. So yeah, okay, I know him also from before, from national team. Very good, good player with good technique and. Yeah, he's really good. He have a lot of time in front of him, even to be better, of course. And as you saw the last game that he played against us, he was really good. And yeah, he can build a good career just if he continue to work like that.
0: Τον ακούσαμε τον Αντρίγια, ναι.
1: Η τελευταία ενημέρωση, η ερώτηση αφορούσε το πολύ καλό ποδοσφαιριστή που έχουν μπροστά οι Σέρβοι και τον ξέρει. Οι Σέρβοι, λέω.
0: Οι Βέλγοι. Τον
1: Σέρβο. Και τον ξέρει. Ναι, ναι, το, μπράβο, ναι. Διόρθωσε. Καλά κάνεις. Απλά λέω, ρε παιδί μου, ότι είναι παίκτης ο οποίος έχει μιλάει για τα καλά λόγια και προφανώς είναι ένας πολύ επικίνδυνος ποδοσφαιριστής ο συγκεκριμένος για την Άντερλεχτ. Όταν στείλει σήμα, ακούμε και λύση από τον Εμίλιο, έτσι, για να ακούσουμε λίγο και τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Να πούμε ότι χθες είχαμε ζωντανά μέσα από το YouTube του Ομίλου Μετρομίδια την συνέντευξη των δύο. Είχε σχεδόν καλό ήχο και πιθανώς κάτι ανάλογο, παιδιά, να κάνουμε και σήμερα. Το λέω αυτό εδώ. Για το μετά το τέλος του αγώνα, έτσι. Γιατί συνήθως μετά το τέλος του αγώνα από το PAOK TV δεν βγαίνει live η συνέντευξη, αλλά θα έχετε την ευκαιρία να τη δείτε μέσα από το social media του Ομίλου Μετρομίδια, το YouTube του Μετρόπολης. Και να πω επίσης ότι σήμερα στις 2 η ώρα εκτάκτως έχουμε την εκπομπή Ball Day, όπου θα είναι και η φάτσα μου. Αντιεμπορική, αλλά θα είναι μαζί με Κώστα Πετρωτό, μαζί με Γιώργο Πετρίδη και όλα τα υπόλοιπα παιδιά για την εκπομπή, η οποία εκτάκτως βγαίνει σήμερα και όχι αύριο όπως είναι προγραμματισμένο, κάθε Παρασκευή. Ωραία.
0: Ωραία πράγματα. Άλλο. Και νομίζω ότι και εκεί θα μπορείτε να πείτε και περισσότερα και για αυτό που μας ανέφερες, Γιώργο, στην αρχή.
1: Εκεί θα ξέρουμε τα δεδομένα.
0: Ναι, εννοείται.
1: Δηλαδή εκεί θα ξέρουμε.
0: Εκεί θα μιλάμε με πολύ πιο σίγουρα πράγματα.
1: Και σίγουρα στο ξεκίνημα της επόμενης εκπομπής θα είναι οριστικό αυτό, έτσι. Από τη στιγμή που επαναλαμβάνω ότι η πτήση είναι κάπου στη 1:10, 1 η ώρα για Βρυξέλλες. Αυτό λέω.
0: Διαβάζω και την είδηση από Γιώργο Πετρίδη στο metrosport.gr. Έχει να κάνει με τον μπασκετικό ΠΑΟΚ και με το γεγονός ότι πλέον έχει προγραμματιστεί φιλικός αγώνας ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Παρτιζάν.
1: Δεν χανόταν αυτό.
0: Ναι.
1: Ναι, δηλαδή είναι σαν την μπανάνα του Πάγκου. Θα φάει μπανάνα ο Πάγκου σήμερα ή δεν θα φάει? Θα φάει.
0: Θα φάει, ναι. Μία ή δύο. Θα είναι μαύρες ή όχι.
1: Ναι.
0: Αλλά ότι θα φάει, θα φάει.
1: Πού θα γίνει?
0: 18 του Σεπτέμβρη στο τουρνουά Παύλος Γιανακόπουλος θα γίνει αυτό το μάτς. Θα γίνει δηλαδή στην Αθήνα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο ΠΑΟΚ που παίζει για πρώτη, και γενικότερα ομάδα από Θεσσαλονίκη, παίζει για πρώτη φορά σε τέτοιο τουρνουά. Όχι, δηλαδή στο συγκεκριμένο τουρνουά. Εντάξει, εμείς δηλαδή καλοκαιριάτικα και τόσα χρόνια, Παναγιώτη, πάνω από 20, που είναι πολύ περισσότερα, ξέραμε τα μαυροσκούφια εδώ στη Θεσσαλονίκη, έτσι.
0: Ναι.
1: Ναι, για τον Παύλο Γιανακόπουλο τώρα παίζει και ο ΠΑΟΚ. Ναι.
0: Ανέβασε
1: πολύ
0: ακόμα.
1: Ωραίο.
0: Ναι.
1: Φυσικά υπάρχουν.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Και νομίζω ότι εκεί συμμετέχει κλασικά ο Ηρακλής φυσικά και είναι και ο Άρης στο συγκεκριμένο τουρνουά. Γιατί είχα δει το πρόγραμμα, το είχαμε διαβάσει στον αέρα τις προάλλες, στη σειρά των φιλικών αγώνων, και συμμετέχει και ο Άρης στα μαυροσκούφια. Πάντως ανέβασε ωραίο βίντεο η ΚΑΕ ΠΑΟΚ χθες από την πρώτη προπόνηση, όπου δείχνει έτσι ωραία πλάνα και δείχνει και αρκετό κομμάτι από την ομιλία του Τρινκέρι. Ήταν η πρώτη προπόνηση του ΠΑΟΚ. Θα υπάρχει προφανώς και προπόνηση που θα είναι ανοιχτή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά φρόντισε ΚΑΕ μέσα από ένα βίντεο να δείξει έτσι το πώς κύλησε αυτή η πρώτη προπόνηση με όλους τους καλαθοσφαιριστές, πλην φυσικά των παιδιών οι οποίοι έχουν υποχρέωση με τις εθνικές ομάδες. Αναφέρομαι για την Ελλάδα, είναι νομίζω τρεις, ο Καλάθης, ο Περσίδης και ο Μπαζίνας. Και για την Τουρκία είναι ο Οσμαν, γιατί και αυτός έχει... Οσμαν το λέμε ή Οσμαν, Οσμαν,
0: Νομίζω, Τζέντι Οσμαν. Εγώ Τζέντι Οσμαν, έτσι...
1: ναι, ναι, Τζέντι Οσμαν, σωστά, σωστά. Οκ, αυτά για το συγκεκριμένο θέμα.
0: Και η τοποθέτηση του Τρικέρι ήταν ωραία για το γεγονός ότι πήρε όλους τους παίκτες που ήθελε, πήρε τους παίκτες που ήθελε, δηλαδή ότι
1: ναι.
0: οι επιλογές... ήταν φυσικά και δικές τους αυτό το κομμάτι και είναι και πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ναι.
0: Όπως και εντάξει, και αυτό το κομμάτι που προσπαθεί να περάσει του γεγονότος ότι έρχονται κάποιοι παίκτες, αλλά ξέρεις πολλές φορές θα πρέπει να μπουν λίγο κάπως στο κλίμα. Ναι. Το ότι πρεσβεύει μια ομάδα, αυτό που είπε, πόσο βαριά είναι η φανέλα που φοράτε και τα λοιπά, και δεν είναι κομμάτια πίεσης και νομίζω ότι καλά το είπε κιόλας, αλλά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το γνωρίζουν για να έχουν και την αντίστοιχη έτσι δική τους οπτική προς το σύλλογο, το τι εκπροσωπούν δηλαδή, και πολλές φορές γίνεται αυτό, θα έλεγα, από όλες τις ομάδες.
1: Και επειδή όλα γίνονται μπροστά σας, έτσι, να σου πω Παναγιώτη, σου στέλνω τώρα μόλις ένα link. Έχει ανεβάσει στο YouTube η ΚΑΕ ΠΑΟΚ το βίντεο από την πρώτη προπόνηση με την ομιλία του Τρινκιέρη. Είναι μεν στα αγγλικά, αλλά είναι εύκολα αγγλικά, δηλαδή τα καταλαβαίνει ακόμα και ο Ζάιρης. Άμα θες, στείλ το λίγο στα παιδιά. Ακόμα και ο Κώστας μπορεί να το παίξει live. Έτσι, ανέβηκε πριν από λίγο από αυτά που έγιναν στην πρώτη προπόνηση της ΚΑΕ. Αν θες δηλαδή, όχι αν θες εσύ ή όχι, άμα έχουμε χρόνο για να το παίξουμε το συγκεκριμένο. Να πάμε να ακούσουμε. Πλέον οι περισσότερες ιστοσελίδες, δεν το λέω αυτό για κανέναν άλλο λόγο, έχουν ως είδηση και έχει ανέβει φυσικά από νωρίς και στο Μέτρο Σπορ από τη στιγμή που το είπαμε, ότι ο Κωνσταντέλιας ταξιδεύει στο Βέλγιο.
0: Είναι
1: οριστικό πλέον.
0: Οριστικό.
1: Ναι.
0: Ναι. Η πληροφορία είναι πλέον και είδηση δηλαδή.
1: Ναι, σωστά. Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, αυτό τώρα έτσι όπως έχει γίνει, δύσκολα να το παίξουμε τώρα. Α, το στείλω από το κινητό μου στον Κωνσταντίνο. Πώς θα σου στείλω, Κώστα?
1: Όχι, είναι το YouTube της ΚΑΕ, είναι το πρώτο βίντεο το οποίο έχει ανέβει τώρα, γι' αυτό το λέω. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το λύσιμο για να έχεις χρόνο. Θες να ακούσουμε λίγο λύση? Τον έχουμε έτοιμο.
0: Κωνσταντίνε, ναι, βεβαίως.
1: Ωραία, οπότε κάνεις παιχνίδι και αυτό, για τον Τρικέρι να παίξει δεύτερη ώρα.
0: Να ακούσουμε λύση και θα ακούσουμε και την Τρικέρι συνέχεια, ναι.
1: Ναι.
4: Καλησπέρα, καλή επιτυχία. Προηγουμένως ο προπονητής μίλησε με πολύ σεβασμό για τον Πάο. Και είπε ότι θα είναι τεράστιο λάθος να σταθούμε στη νίκη που κάναμε στην Τούμπα. Θα ήθελα λίγο το πώς προσεγγίζει το παιχνίδι και αν πραγματικά θεωρεί ότι αυτή η εβδομάδα που ακολούθησε τον πρώτο αγώνα ήταν πολύ σημαντική για την ομάδα, γιατί είμαστε στην αρχή μιας προετοιμασίας.
5: Yes, it's important to work, but we, as you can understand, now we are working in a really short term because are so important matches every week. And we can watch in a long term, so we work about this match. It's not easy because we do a lot of things well done, and when you do a lot of things well done and you don't win, you have to go into the details, but we don't know what they are going to change. So it's really important tomorrow stay really focused during the match and fix everything can happen. Begin better for sure. Score goals because we had opportunity and we don't score. We are work on both situations and manage better the details because I think that we did a really really good match, but in the details they were better than us. And in football sometimes you don't need to do so much good things as we do, but you have to manage the details and the moment to win the match. Delias, we are speaking constantly with him. He has a personal issue. We have to show respect on this situation because it's important. And we are here to fight tomorrow for us, for our fans, and for him too. And we are ready for it.
4: Είπε την προηγούμενη εβδομάδα ότι τα στατιστικά δεν τον ενδιαφέρουν.
3: Παρ' όλα αυτά, όταν μιλάμε για 70-30 εκατοπικοί και για 15-5 τελικές, είναι μια εικόνα ενός αγώνα, ένα αποτυπώνει. Αύριο προφανώς η άδεια θα είναι διαφορετική. Έτσι είναι στο κεπεδό, δεν περιμένει πολύ διαφορετική.
5: Okay, well, I care about the statistics. I really love the statistics, but we have to understand the important statistics and manage it. You know, it's not only about the statistics, because this was my answer. No, I wait a different match. I think that they are going to be different in this match, and they are going to show more things than the way they show in. In Tumba, so it's going to be a tough match as in the first match because they played really good. They played really good in that way. That is good. And tomorrow I think that they are going to fix something. They are going to do a better match too. And it's going to be really, really, really difficult. But we are training for this. We are totally confident and that we are going to do a great match as always.
3: Αύριο, αν πάει στα πέναλτι, θα είναι μια καλή εξέλιξη για την ομάδα. Σημαίνει ότι θα κερδίσει το παιχνίδι. Η οπτική του για την παραμονή των αγώνων είναι να δουλεύει η ομάδα στα πέναλτι ή όχι.
5: Yeah, for sure. We trained it against in the previous match against Dynamo Kiev. So in the second match against Dynamo Kiev, we trained it also for this match. It's normal. Everyone has to do it because you have to try to be prepared for all the situation that can happen into the match. We trained also the penalty into the match, the penalty of Michalidis. And so we always try to manage all the details.
6: Coach, επειδή εμείς δεν έχουμε εικόνα από το επίπεδο ετοιμότητας του Γιαννούλη και εσείς τον βλέπετε αυτές τις μέρες στις προπονήσεις, υπάρχει στο μυαλό σας ότι είναι διαθέσιμος για βασικός για μερικά λεπτά συμμετοχής. Και σίγουρα προέχει η πρόκριση στο αυριανό παιχνίδι, αλλά αν θέλετε ένα σχόλιο για τον παίκτη που αναμένεται την Παρασκευή και αναφέρομαι στον Τουρκούσιτς.
5: About Γιαννούλης, he trained hard before come to us, but for sure if you don't train with your team, it's not easy. So we are working on it. He's able to play some minutes for sure. So tomorrow we will see if we need it or not into the pitch. It's a great signing for sure. And about the other signing, I prefer to speak only about the player that are in our team now. I think that for mathematics they have more possibilities because they score a goal and we have to score one goal. So they have a little possibility more than us, but are 90 minutes, and we have to fight and to do a great match to beat the statistic and the possibilities. No pressure. No, I love this game. I like this game. I played matches as coach. With so much press than this, and I like this. I love this match. I'm here for playing this match, and I'm really happy to play this. And I will be pressure if I don't pass 1 week thinking about this match, thinking about the opponent, thinking about my team. We did everything we was in our hand to win the match of tomorrow. So I'm not pressure. I just want. I'm just looking forward for the match of tomorrow.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και άλλη σιωλήση. Εγώ δεν ακούω τον εαυτό μου, κάτι έχει γίνει εδώ. Και τώρα, εντάξει. Είμαστε και φτάσαμε και στο τελευταίο διάλειμμα, γιατί δεν θα προλάβουμε να σχολιάσουμε κάτι τώρα με Γιώργο Ζάιρη για αυτό το κομμάτι. Θα επιστρέψουμε όμως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα για να κλείσουμε και την εκπομπή, φυσικά να αναφερθούμε και στα υπόλοιπα ζητήματα και να κλείσουμε την πλάκα τέλος.
7: Metropolis. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
8: Έως την Παρασκευή, κατεψυγμένα προϊόντα Α 35% φθηνότερα. Όλες οι χύματι ροσαλάτες, τζατζίκι και ρωσική 20% φθηνότερα. Γραβιέρα Κρήτης Pop το κιλό, μόνο 12,95. Ακόμα, μπύρα Fix εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
10: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
12: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
11: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
12: Για ποιο αυτοκίνητο?
11: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
15: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε τελευταίο ημίωρο στην Πλάκα Τέλος με Γιώργο Παρεούλα από Βρυξέλλες και με την εξέλιξη έτσι όπως ήρθε στη διάρκεια της εκπομπής να βάζουμε και τα δύο σενάρια τελικά. Γιατί έτσι προχώρησαν τα πράγματα από τα αρχικά δεδομένα της διαφαινόμενης απουσίας του Γιάννη Κωνσταντέλια στην διαφαινόμενη πλέον σίγουρη παρουσία του. Και αυτό θα έχει και μια διαφορετική προσέγγιση και στην ενδεκάδα που είπαμε νωρίτερα, Γιώργο, έτσι.
1: Απλά να το πούμε, να το επαναλάβουμε.
0: Ναι.
1: Από την πρώτη στιγμή είχα αυτή την πληροφορία. Δεν ήθελα να παίξω κορώνα γράμματα ή να βάλω μια ζαριά και να πω δικαιώθηκαμε ή δεν δικαιωθήκαμε. Δεν είχε θέμα δικαίωσης εδώ, συγγνώμη και για το ρήμα.
0: Ναι,
1: 12 παρατρία. Το τηλέφωνο που έπρεπε να κάνω το έκανα και επιβεβαιώνεται ότι ο Κωνσταντέλιας πάει στο αεροδρόμιο. Γι' αυτό και το είπαμε με το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας.
0: Ναι.
1: Εντάξει, το λέω ξεκάθαρα. Και επαναλαμβάνω και το είπαμε ότι χθες ο Κωνσταντέλιας έκανε προπόνηση στην Τούμπα. Γιατί ήξερε ότι αν πάνε καλά τα πράγματα στο θέμα το οποίο είχε, ο ΠΑΟΚ του είχε κλείσει και του είχε κλείσει θέση, υπήρχε ανοιχτό εισιτήριο για την πτήση για τις Βρυξέλλες τώρα, για να πετάξει. Και πετάει.
0: Mm-hmm.
1: Τελειώσαμε.
0: Έτσι.
1: Okay. Οπότε η δήλωση του Λύση για μένα όχι είναι άκυρη.
0: Έγινε με εκείνα τα δεδομένα.
1: Μπράβο,
0: με τα δεδομένα,
1: ναι,
0: που ίσχυαν εκείνη την ώρα. Τώρα προφανώς έχουν αλλάξει αυτά, οπότε προφανώς...
1: Και αλλάζει και η δεκάδα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Δηλαδή με Κωνσταντέλια και εγώ θα πω Ζαφίρι Λουσέ.
0: Στην τριάδα του άξονα, ναι.
1: Ναι, με Σαντα Μαρία εκτός. Αλλά εντάξει, θα το δούμε αυτό. Να πούμε, γιατί σίγουρα μπορεί να παρεξηγηθούν και τα παιδιά και τους ζητώ συγγνώμη, ότι πολύ περισσότερο με Γιώργο Στράτζαλη και τα λοιπά στην επόμενη εκπομπή του Μάντζιου, έτσι, γιατί υπήρχε το φιλικό του Άρη.
0: Βέβαια, ναι.
1: Ναι, εντάξει, όπως και όλη η άλλη επικαιρότητα. Εν τω μεταξύ διαβιάζω μία δήλωση. Μία είδηση.
0: Mm-hmm.
1: Μπορείτε να φανταστείτε το λόγο που μια ομάδα μπορεί να αποχωρήσει από ένα φιλικό πριν ολοκληρωθεί.
0: Ναι, έχει να κάνει πάλι με αεροδρόμια και αεροπλάνα, ε.
1: Ρε, το χαλάς, ρε φίλε. Δηλαδή εσύ και ο Πάκος χαλάτε τα κουίζ, ρε φίλε, ρε φίλε.
0: Δεν είπα τίποτα παραπάνω. Μόνο εγώ και εσύ το καταλάβαμε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Πες και... το όλο.
1: Ναι, να, λέω, ρε,
0: θέλω
1: παιδί,
0: να δω αν θα πεις και τη λεπτομέρεια.
1: Όχι, θα την πεις εσύ. Απλά μου κάνει εντύπωση, γιατί λες, παίζουν φιλικό, πέφτει ο ένας ξύλο στον άλλο, τραυματίζονται, πλακώνονται μεταξύ τους και μια ομάδα αποχωρεί και λέει: δεν θα μου σακατέψετε εμένα τους παίχτες.
0: Πιθανό ενδεχόμενο.
1: Μπράβο, αλλά το να φύγει γιατί να κάνει την πτήση. Έλα, ρε φίλε, τώρα εντάξει.
0: Ναι, για και πες. Ολοκληρώθηκε ένα-ένα αυτό το. Ένα-ένα, ισόπαλο.
1: Ναι, ποιοι πέσανε, ρε, σωτηρόπουλε.
0: Εσύ να το πει.
1: Δεν ξέρω, μόνο τη Φούλα μηδά.
0: Φούλα με τη Μάλαγα. Η Μάλαγα με τη Φούλα, μη Φούλα με αποχώρησε. Το φιλικό παιχνίδι ολοκληρώθηκε ισοπάλο και ξέρεις τώρα στα φιλικά κατευθείαν πηγαίνουν στα πέναλτι. Δεν ξέρω αν είναι νέα μόδα ή όχι. Το
1: με
0: είδαμε και στο Άρσεναλ ακόμα. Ναι,
1: με
0: και εκεί έχει ιστορία.
1: Περίμενε.
0: Περίμενε, θα πάμε και εκεί.
1: Περιμένω, και ρε, η Φούλα. Δικιά σου είναι η εκπομπή.
0: Όχι, δικιά σας είναι η εκπομπή.
1: Δικιά σου είναι.
0: Δικιά σας
1: δικιά
0: είναι.
1: Δικιά μου, σου όχι, είναι.
0: Εσείς θα τα πείτε το Σεπτέμβριο. Εμείς τα λέμε λίγες μέρες τον Αύγουστο. λέω ότι ολοκληρώθηκε το μάτς. Η αγγλική ομάδα θα έπρεπε να φύγει για να μην χάσει την πτήση. Και δεν εκτελέστηκαν τα πέναλτι. Για να ακριβολογώ, εκτέλεσε ένα πέναλτι η Μάλαγα. Η μπάλα μπήκε γκολ, πανηγύρισαν και έκλεισε έτσι το φιλικό.
1: Ναι, ναι, ναι. Όποιος το βάλει πρώτος, ναι.
0: Ναι, σε κενή αιστεία εκτελέστηκε.
1: Ναι.
0: Και στο άλλο φιλικό...
1: Γιατί δεν πάνε να εκτελέσει πέναλτι η φίλαθλη της Φούλαμ.
0: Ή θα μπορούσε να κάτσει ο τερματοφύλακας της Φούλαμ να πει ωραία. Ένα πέναλτι, άμα το πιάσω κερδίζουμε εμείς. Άμα μπει, ας το κερδίσει η Μάλαγα να σηκωθούμε να φύγουμε.
1: Σωστό, ναι.
0: Πάντως έκλεισε έτσι αυτό το φιλικό.
1: Ναι.
0: Ωραίο, ήταν από τα σκηνικά που δεν τα περιμένεις. Σωστό. Και το άλλο το φιλικό είχαμε πάλι ελληνική μονομαχία. Δηλαδή πάλι είχαμε Τζόλι από τη μία πλευρά και Άρσεναλ. Αυτή τη φορά όχι Καρέτσα και Ντόρτμουντ, αλλά Κόμο και Δουβίκα. Και ναι, η αλήθεια είναι ότι ο Δουβίκας εδώ ξεκίνησε βασικός στην ενδεκάδα της Κόμο. Ούτως ή άλλως είναι βασικός τέλεχος από τον Φάμπρεγκας από πέρσι και την έχει κερδίσει και δικαιολογημένα την θέση από τον Μωράτα,
1: ναι,
0: με διψήφιο αριθμό τερμάτων και πέρσι. Πραγματικά πάρα πάρα πολύ καλή χρονιά. Αλλά δεν ήταν πολύ καλός στο χθεσινό φιλικό. Ο Δουβίκας πέρασε αλλαγή, sorry, ναι, Γιώργο, συνυπήρξαν για πολύ εδώ λίγο με τον Τζόλι.
1: Εδώ πήγες να πεις σκάσε Γιώργο το Τζόλι.
0: Προσπαθώ να σε συγκρατήσω για λίγο.
1: Ναι, ναι. Απλά είδα βιντεάκια με τρελή υποδοχή στο Φάμπρεγκας.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Ναι, τώρα τι να λέμε.
0: Φυσιολογικό.
1: Ναι. Τον οποίο σίγουρα νομοτελειακά θα τον δει σε μεγάλη ομάδα πολύ σύντομα.
0: Έχει κάνει μεγάλη την Κόμο ο ίδιος.
1: Εννοείται, ρε φίλε.
0: Ναι,
1: φυσικά, Champions League η Κόμο.
0: Champions League η Κόμο, η οποία βέβαια είναι η πιο πλούσια ομάδα στην Ιταλία, έτσι. Ναι, Γιώργο.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι. Έχει τους ισχυρότερους ιδιοκτήτες οικονομικά. Και αυτό φάνηκε με τα γραφικά. Δηλαδή, πέρσι η Κόμο έκανε μεταγραφές πάνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Και γιατί επέλεξαν Κόμο?
0: Γιατί έτσι, θα σε ρωτήσουν.
1: Δηλαδή, ρε παιδί μου, είναι μπάκος καημενάκης. Είμαστε από την Αρκαδία, βοηθάμε τον Αστέρα, δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Τέτοιο στήλ, γι' αυτό ρωτάω.
0: Είναι. Το Κόμο, ένα σημείο στην Ιταλία πάρα πολύ εμπορικό, πάρα πολύ τουριστικό. Κατά κάποιο τρόπο.
1: Δηλαδή, όπως έκανε Μύκονος, ομάδα μπάσκετ. Όπως έκανε μπάσκετ η Μύκονος, είναι στην Α1, είπαν οι άλλοι να βοηθήσουμε την Κόμο. Mm-hmm. Ωραία πράγματα.
0: Αυτό. Έχει βέβαια και τη δική της πορεία. Έλειψε βέβαια αρκετά χρόνια, καμιά εικοσαριά από τη μεγάλη κατηγορία, αλλά είχε παρελθόν η Κόμο.
1: Μια που είπες για Μύκονο, κατεβαίνω στο κέντρο, κάνω μια βόλτα χθες.
0: Μύκομο, ναι.
1: Και έχει ένα πεζόδρομο που έχει μόνο ελληνικά εστιατόρια. Και γίνεται πανικός. Έπαθα πλάκα.
0: Από Βέλγους.
1: Και τα εστιατόρια αυτά λεγότανε Μύκονος,
0: ναι.
1: Σαντορίνη και το άλλο Πλάκα. Ναι ρε, τι από Έλληνες. Σιγά μην πάω στο Βέλγιο να φάω γύρω ρε φίλε, πλάκα μην κάνεις. Από Βέλγους και από τουρίστες. Πολύς τουρισμός οι Βρυξέλλες, ναι. Ναι. Απλά θέλω να σου πω ότι μια που είπες για Μύκονος και λέω ρε φίλε τώρα ξέρεις Μύκονος σαντουιτσάδικο, Σαντορίνη σαντουιτσάδικο. Βρε κάνε ένα σαντουιτσάδικο άνω πορόγια.
0: Να καταλάβει, να καταλαβαίνει ο κόσμος.
1: Απουσιάζει λίγο πιο πολύ στο γέρο. Μπράβο, ναι τώρα.
0: Μην τους μπερδεύεις με κάποια άγνωστα μέρη.
1: Μπράβο, ναι τώρα. Βάλε τα άνω πορόγια ρε φίλε. Βάλε σιδηρόκαστρο.
0: Έτσι. Έπιασες νομός Ερών και Βόρεια.
1: Μπράβο. Έτσι. Αυτό.
0: Για να επιστρέψουμε στο φιλικό της Arsenal με την Κόμο, αφού πήγαμε μέχρι τη Μύκονο, τη Σαντορίνη και τα άνω πορόγια, με ένα μαγικό συνδυασμό τα συνδυάσαμε αυτά κάτω
1: μόνο
0: από...
1: Μόνο εμείς. Μόνο εδώ στο Μετρόπολης.
0: Μόνο στο Μετρόπολης και μόνο στην Πλάκα Τέλος. Συμβαίνουν αυτά. Βάλαμε λίγο και τους γευστικούς μας κάλικες να πάρουν θέση για να τα βάλουμε όλα αυτά μαζί. Arsenal Κόμο, αυτό το φιλικό, έγινε επίσης κάτι πολύ ωραίο και το μετέφερε και ο ίδιος ο Χρήστος Τζόλης αυτό, δηλαδή δεν κρύφτηκε, ήταν κάτι από τα ξεχωριστά, γιατί για ακόμα ένα, πρώτα απ' όλα για ακόμα ένα φιλικό παιχνίδι της Arsenal έχει καθοριστικό ρόλο ο Τζόλης. Θυμίζω, είχε σκοράρει κόντρα στην Τζιρόνα. Ναι. Είχε δώσει assist με την Betis και με την Dortmund και βεβαίως με την Arsenal τώρα στο φιλικό με την Κόμο σκόραρε και ήταν και το τελευταίο πέναλτι αυτό που τελικά έδωσε τη νίκη σε αυτό το φιλικό στην Arsenal. Αλλά
1: πήγε στα 17 σερί φίλε.
0: Ναι.
1: 17 σερί μάτς όπου έχει συμμετοχή είτε σκοράροντας είτε δίνοντας assist.
0: Είναι τρομερό.
1: Το είχε κάνει ένας τετραπαλίκαρος θέμα, ξεκινώντας από τα μάτς της Club Breeze, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά σε 17 συνεχόμενα επίσημα και φιλικά βρίσκει τρόπο ή να σκοράρει ή να ετοιμάσει γκολ.
0: Τον ρώτησαν, Γιώργο, στη συνέντευξη μετά, το φινάλε, τον Τζόλι, για το νικητήριο πέναλτι, έτσι, για την εκτέλεσή του. Και λέει, αυτός ακριβώς, αν την είδες στην εκτέλεση, ήταν στη δεξιά γωνία ψηλά, σχεδόν παραθυράκι, πάρα πολύ δυνατή εκτέλεση.
1: Δεν το είδα, φίλε.
0: Λέει για την εκτέλεση του Τζόλης. Αυτός ήταν ακριβώς ο τρόπος που ήθελα να το εκτελέσω. Επειδή ήμουν με τον Κάι, τον Χάβερτς, ο φιλαράκι μου, στη μεσαία στη γραμμή, και με ρώτησε πού θα το σουτάρεις, του είπα εκεί και πολύ δυνατά και μου είπε θέλω να το δω. Και στην πραγματικότητα λέει το πέτυχα πάρα πολύ καλά. Ήθελα να χτυπήσω το πέναλτι έτσι ακριβώς και είμαι και πολύ χαρούμενος που μπήκε. Ήταν ένα πολύ ωραίο πέναλτι.
1: Και κοίτα πώς είναι η ζωή. Δεν το λέω τώρα επειδή βάρεσε πέναλτι με την Arsenal.
0: Ναι.
1: Στα πρώτα του μάτς με την Norwich.
0: Ναι.
1: Όπου είχε προπονητή το Γερμανό, ο οποίος που πήγε να δει και κάνει και καλή ομάδα. Κόλλησα τώρα. Στη Λίντς.
0: Ναι, σωστά.
1: Ο Γερμανός προπονητής που είναι στη Λίντς, κόλλησα το όνομά του, άμα το θυμηθείς το λες. Mm-hmm. Πάει στην Νόριτς και κερδίζει πέναλτι η Νόριτς. Μπράβο ρε, ωραίος προπονητής. Mm-hmm. Πάει στην Νόριτς, κερδίζει στο πρώτο, στο δεύτερο μάτς η Νόριτς πέναλτι. Δεν είναι αυτός να το εκτελέσει. Για να πάρει ψυχολογία ζητάει να το εκτελέσει, τον αφήνουν οι συμπαίκτες του και το χάνει. Και το ρωτάνε μετά, γιατί οι Άγγλοι δεν τα αφήνουν αυτά με τίποτα, τίποτα κάτω. Πώς το επέτρεψες, νέος παίκτης, εντάξει, ταλέντο. Και λέει, εντάξει, θα τον τιμωρήσω, λέει, και θα τον κρατήσω μία ώρα παραπάνω στην αυριανή προπόνηση.
0: Αυτό είναι και μία καλή πάσα για τα χθεσινά που είδαμε και στο Super Cup, Γιώργο.
1: Ωρε φίλε, ναι.
0: Γιατί σε αυτό το Όφι ΑΕΚ που ήταν πραγματικά ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, ναι. Και μπορούμε να συζητήσουμε και αρκετά γι' αυτό, γιατί εντάξει, okay, το Super Cup δεν είναι πρωτάθλημα.
1: Μανατροπή.
0: Δεν είναι και κύπελο, αλλά είναι ένας τίτλος. Και η αλήθεια είναι ότι όταν συμβαίνουν τέτοια γεγονότα μεγαλώνουν και οι ομάδες. Και αυτό είναι σημαντικό και για τον Όφι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ρε εσύ Παναγιώτη, ένα ακόμα μαστραπά δίπλα στους λίγους που στα λίγα που έχει, πλάκα κάνεις.
0: Φυσικά, φυσικά.
1: Ναι. Και απέναντι στην ΑΕΚ που το ήθελε έτσι, δηλαδή η ΑΕΚ δεν πήγε με τα δεύτερα, κανονική δεκάδα κατέβασε.
0: Έτσι. Και βέβαια, κόσμο είχε. Αυτή η πάσα που πήρα, για να το πω, είναι με την αλλαγή που έγινε στον τερματοφύλακα από τον Νίκολιτς. Γιατί μιλάμε τώρα για πέναλτι και για ψυχολογία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή όταν αλλάζεις τον πιτσιρικά, ο οποίος το έχει ζήσει στο 90 λεπτό, είναι και βάζει ο Στρακώστας στα πέναλτι, είναι λίγο σαν να λες ότι δεν μπορεί.
1: Unfair.
0: Δεν μπορεί, ναι, δεν μπορεί. Ο πιτσιρικά, σας βάλω το Στρακώστα, πάρουμε τα πέναλτι.
1: Όταν τα έκανε αυτά ο Φυρός.
0: Ναι, καλά, εντάξει, έχουν περάσει 30 χρόνια από τότε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, απλά το έχω πει πολλές φορές γιατί το είχα ζήσει από μέσα. Ήμουνα
0: το θυμάμαι κι εγώ. Με την αλλαγή του Βαγγέλ Κοένταλες.
1: Μπράβο, ήμουνα στο Σταρ, κάναμε μετάδοση. Το Σταρ το έδειχνε και έλεγα, είχε τελειώνει η παράταση και λέω θα αλλάξει θερματοφύλακα. Πέρανε τηλέφωνο στο Σταρ εδώ στη Θεσσαλονίκη, ευχόντουσαν για μένα, για τη μάνα μου, τον πατέρα μου. Ναι, λένε τι λέει ο Σουρωμένος και τα λοιπά. Και έγινε. Εντάξει, να σε πω κάτι. Εντάξει, εγώ
0: θα ήθελα να τον αφήσει να το ζήσει στα πέναλτι και το πιτσιρικά.
1: Ναι,
0: και ποιος θα του έλεγε τι, δηλαδή θα μπορούσε να υπάρξει κριτική αν για παράδειγμα τα πράγματα πήγαιναν αρνητικά όπως πήγαν τελικά για την ΑΕΚ, ναι. Να πάρουμε αυτό το σενάριο.
1: Ότι το έχασε ο πιτσιρικάς.
0: Ότι δεν θα έπιανε κανένα ο πιτσιρικάς. Όπως ναι. Δεν έπιασε κανένα ο Στρακώστας δηλαδή.
1: Μπράβο, ναι.
0: Θα γινόταν εκεί κάτι, ας πούμε, ή θα λέγανε καλά και γιατί δεν τον έβγαλες να βάλεις ο Στρακώστας να πάρεις το κύπελο. Δεν νομίζω.
1: Και επίσης πρέπει να πούμε και κάτι ακόμα. Ότι δεν έχεις κανένα κίνδυνο να χάσεις έναν παίκτη. Αντίθετα τώρα μπορείς να το χάσεις.
0: Δύο παίκτες. Και τον πιτσιρικά και τον Στρακώστα που τον έβαλες για να πιάσει πέναλτι και δεν έπιασε τίποτα.
1: Εντάξει, το Στρακώστα που βάλει το προσπερνάω, ναι. Αλλά περισσότερη ζημιά κάνει στον πιτσιρικά, ρε.
0: Σίγουρα. Σίγουρα.
1: Ναι, κατάλαβες τι λέω. Δηλαδή, αν ο πιτσιρικάς δεν έπιανε ούτε ένα πέναλτι, δεν θα του λέγανε γυρνά στην ΚΑΠΑ 19.
0: Ναι, όχι βέβαια.
1: Δηλαδή, τώρα
0: έτσι πιστεύω, τουλάχιστον.
1: Τώρα του σκίζει την ψυχολογία, εντάξει. Δηλαδή, σαν Γιώργος το λέω.
0: Ενώ τον φτιάχνεις και τον βάζεις βασικό, έτσι.
1: Φυσικά, ναι.
0: Έτσι, αυτό. Έτσι. Βέβαια είχε και ωραίες εικόνες ο τελικός για να μην πηγαίνουμε, ναι, μόνο στα
1: εισαγωγικά
0: ειδικά. Ναι, για Ηλιόπουλο. Ναι. Δεν ξέρω αν μπορείς να το μεταφράσεις ως μια κίνηση του Θεαθήνε ή οτιδήποτε. Ακόμα και έτσι να είναι. Για μένα είναι μια καλή κίνηση, μια ωραία κίνηση που μέτρησε.
1: Εγώ άκου λίγο να δεις. Θέλω να είμαι δίκαιος. Καλόπιστος είμαι. Είναι πολύ ωραίο. Σαν εικόνα. Εντάξει, και μάλιστα λέει κατεβαίνει μετά ο Μπούσης και τον αγκαλιάζει. Αν ήταν τελικός κυπέλλου Ελλάδος.
0: Άρα επιστρέφεις αυτό που έλεγα νωρίτερα για τη βαρύτητα, ναι, του τελικού, έτσι.
1: Όχι, okay. Λέω ότι είναι κούπα-κούπα που την ήθελε. Λέω, αν ήταν τελικός κυπέλλου Ελλάδος, θα μου πει κάποιος και πού ξέρεις εσύ.
0: Και πάλι θα μπορούσε να πει, οκ, okay, πήγε στα, ναι, πέναλτι. Στα πέναλτι, ναι, ήταν πιο τυχερός, πιο ικανός, πιο οτιδήποτε. Όχι, το πήρε, μπράβο.
1: Ναι, απλά λέω ότι αν ήταν τελικός κυπέλλου Ελλάδος και το είχαν οι ΑΕ και το έπαιρνε ο Όφη, ο Ηλιόπουλος θα είχε ακούσει απίστευτες ευχές από τους ίδιους οπάδους της ΑΕΚ. Καλά ρε, χάσαμε το κύπελο και είσαι δίπλα στην απονομή και τους χειροκροτάς και εμείς γυρίζουμε πίσω στεναχωρεμένοι. Κατάλαβες το να σου πω.
0: Ναι.
1: Τα εύκολα δηλαδή και τα ελληνικά. Αυτό
0: τα λέει. Ελληνικά. Σιγά σιγά να αρχίσουμε να τα κάνουμε και λίγο πιο
1: Ναι.
0: Τι να πω τώρα, ευρωπαϊκά, λίγο πιο φυσιολογικά, μάλλον.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί δεν βλέπω κάτι κακό σε αυτήν την εικόνα, ακόμα και.
1: Όχι, ρε, ας μείνουμε στην καλή εικόνα, ας μην το δηλητηριάζουμε.
0: Μπράβο,
1: εντάξει,
0: μα φωνώ, όχι, ρε, και, και σου λέω λίγο και για την κουβέντα. Οκ, και τελικό κυπέλου να ήταν. Δηλαδή, ναι, είναι κακό να συγχαίρει την ομάδα που τελικά τα κατάφερε, ας πούμε.
1: Εντάξει, όχι, δεν είναι το συγχαίρω, είναι ότι κάθομαι δίπλα, βλέπω την απονομή και χειροκροτάω.
0: Χειροκροτάω και μπράβο.
1: Εντάξει, ναι, μπράβο, okay, εντάξει,
0: ίσως τώρα να είχε και ένα κλικ παραπάνω να το κάνει πιο εύκολα. Ναι, θα συμφωνήσω σε αυτό, Γιώργο. Ισχύει. Αλλά από την άλλη ήταν και η ατάκα του Νίκολιτς, που δεν πρέπει να την ξεχνάμε. Που είπε ότι κάποιοι μπορεί να μείναν στους πανηγυρισμούς για το πρωτάθλημα. Αν ήταν μια αντιμετώπιση, και το είδαμε και πριν ξεκινήσει ο τελικός αυτό, γιατί και ο Όφη και η ΑΕΚ πήγανε κανονικά για να διεκδικήσουν ένα τρόπαιο. Δεν το είδανε ως ένα φιλικό προετοιμασίας προβα τζενεράλε πριν το πρωτάθλημα και τα ευρωπαϊκά.
1: Μα είναι
0: τους
1: κούπα, ρε φίλε.
0: Είναι
1: για,
0: κούπα,
1: ειδικά
0: φυσικά
1: για ομάδα που δεν έχει πολλά τρόπαια. Μάζευε και σε καιρόγες.
0: Ναι, τώρα θα μου πεις για την ΑΕΚ, οκ, okay, δεν έγινε και
1: όχι,
0: κάτι.
1: Όχι, για την ΑΕΚ,
0: το
1: λέω. Για τον
0: Όφη θα ήταν, ναι, ναι.
1: Ναι, φυσικά. Μα όχι, αν το είχαν Όφη, δεν θα λέγαμε ξεκίνησε αποτυχημένα τη σεζόν. Στην ΑΕΚ το λες όμως αυτό και ήδη το λένε.
0: Είπε κάτι πολύ σωστό για μένα όμως επίσης ο Νίκολιτς, ότι είναι καλό που ήρθε τώρα γιατί είναι ένα καμπανάκι.
1: Σωστό,
0: και δεν έχει σοβαρό αντίκτυπο.
1: Εννοείται. Η ΑΕΚ είναι όλα τα λεφτά αυτά τα δύο μάτς που είναι 35-40 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Κάνεις απόσβεση τις μεταγραφές που ήδη έχεις κάνει.
0: Και αντίστοιχα, αν το έβλεπαν ως φιλικό, νομίζω ότι δεν θα έλεγε και αυτό ο Νίκολιτς. Θα έλεγε ότι okay, ήταν ένα παιχνίδι, είμαστε σε κομμάτι προετοιμασίας. Όταν θα έρθουν τα επίσημα, θα είμαστε εντάξει και όλα καλά. Κλείσαμε.
1: Σωστό, σωστό.
0: Ωραία.
1: Τι έπαθες, αγόρι μου?
0: Τίποτα.
1: Το έχουμε το βιντεάκι του μπάσκετ ή δεν το ετοιμάσαμε?
0: Θα το παίξουμε τώρα με Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου.
1: Ναι,
0: το...
1: και έχει μία ψηλομετάφραση, δεν έχει, αλλά θα την κάνουμε. Εντάξει, δεν λέει και πάρα πολλά, αλλά είναι γενικότερα εικόνα. Πάμε.
0: Ωραία,
1: να τα ακούσουμε, έτσι να πάρουμε μία γεύση. Να ακούσουμε παρκέ.
2: I took all the players I wanted. I had time because I was not on the bench. And all my goals, I have a flag on it. So this is my dream team.
0: KD. Τα ακούσαμε.
1: Πρέπει... Ναι. Απλά να πω ότι έχει κι άλλα, αλλά αυτό που ξεκίνησε νομίζω ότι είναι η ατάκα που μετράει. Ότι έχω όλους τους παίκτες που ζήτησα.
0: Mm-hmm. Ναι, είναι σημαντικό αυτό.
1: Εννοείται. Άρα λοιπόν εδώ η μπάλα πάει στον Τρικέρι που λέει: έχεις όλους τους παίκτες που ζήτησες. Το λέω δηλαδή για κάθε προπονητή. Mm-hmm. Ξέρεις, είναι ωραία δήλωση αυτή. Γιατί σε βγάζει αυτόματα στον τάκο.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες πώς το λέω?
0: Mm-hmm.
1: Δεν το λέω αρνητικά. Δηλαδή υπάρχει κάποιος προπονητής που μπορεί να κρύβεται πίσω από το ότι είναι διαμορφώνουμε το ρόστερ ακόμα, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, δεν έχει τελειώσει ακόμα μεταγραφική περίοδος. Όταν στην πρώτη προπόνηση λέει ότι έχω όλους τους παίκτες που ζήτησα, δεν είπε ότι έχω το ρόστερ τελειωμένο, αλλά λέει ότι εγώ ζήτησα αυτούς τους παίκτες και δεν μου φέρανε κάτι σαν αυτό.
0: Μου φέραν αυτούς που ζήτησαν.
1: Δηλαδή δεν είναι με τα φάρμακα, ναι, και τα γενώσιμα.
0: Έλα, εντάξει, πάρε και αυτό, θα σου κάνει τη δουλειά.
1: Ναι, δηλαδή δεν είναι φάρμακο γενώσιμο.
0: Mm-hmm.
1: Σου λέει, ήθελα αυτόν, μου φέραν αυτόν. Δεν μου φέραν έναν που έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με εκείνον. Για μένα αυτή η δήλωση είναι πολύ σημαντική. Γιατί ο Τρικέρι βγάζει μια αυτοπεποίθηση και λέει αυτομάτως ότι παιδιά, η διοίκηση του ζήτησα 1-2-3, μου φέρε 1-2-3.
0: Και αυτό δείχνει και από πλευράς διοίκησης την απόλυτη εμπιστοσύνη στον Τρικέρι. Δηλαδή όχι το στυλ ότι τι θέλει έναν, ναι, αθλητικό πεντάρι.
1: Ναι. Ναι.
0: Όπως μας περιγράφει το Ζαΐρι που μας ζήτησε ως
1: μπράβο,
0: όνομα.
1: Ναι.
0: Θα,
1: ναι,
0: του πάρουμε το Χατζηγεωργίου που είναι και αυτός αθλητικός πεντάρι, αλλά δεν είναι Ζαΐρις. Θα την κάνει,
1: ναι,
0: όμως, τη δουλειά
1: του. Θα την κάνει τη δουλειά, θα φάει 2-3 αποβολές, θα πλακωθεί με τους διαιτητές. Οπότε ψάχνουμε κάτι καλύτερο από το Χατζηγεωργίου.
0: Δεν ξέρω, υπάρχει καλύτερο από το Χατζηγεωργίου, πιστεύεις?
1: Πεντάρι?
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, βλέπω κάτι που σχολιάζαμε, γιατί θυμάμαι που έλεγες για Τσάβι Ερνάντες, για τον, ναι, Τσάβι, για Μπαρτσελόνα. Θυμάσαι που ήμασταν εδώ μαζί και τα λέγαμε,
1: ναι,
0: και έλεγες ο Τσάβι και τέτοια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εθνική Ολλανδίας, πήγε εκεί δίπλα σου είναι.
1: Ναι.
0: Εθνική Ολλανδίας, μέχρι το 30, 4 χρόνια. 46 πήγε ο Τσάβι.
1: Ναι.
0: Πώς τον βλέπεις?
1: Μια χαρά είναι. Ο Τσάβη, εμένα η έκπληξη είναι ότι δεν γύρισε σε ομάδα.
0: Ότι πήγε σε εθνική, ε.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν θα.
1: Έκανε κάποια βήματα. Νομίζω ότι ο Τσάβη ήταν και προπονητής κάποια στιγμή σε Σαουδική Αραβία, προς τα εκεί είχε πάει. Εντάξει. Αλλά να σου πω λίγο κάτι. Νομίζω ότι του ταιριάζει και η Ολλανδία. Δηλαδή δεν πήγε στην Κίνα.
0: Ναι.
1: Έχει παιχταράδες η Ολλανδία, ό,τι και να λέμε.
0: Φυσικά. Και ήταν μία από τις ομάδες που περίμεναν κάποιοι λίγο σε αυτό το Μουντιάλ που πέρασε να κάνει κάποια πράγματα. Εντάξει, φυσικά ήταν στην Μπαρτσελόνα, δεν το συζητάμε αυτό.
1: Έχει ήταν στην Αλσάντ. Έχει και παραστάσεις από σπουδαίους προπονητές στην καριέρα του τώρα, ό,τι και να λέμε.
0: Και είναι και αυτό πολύ σημαντικό που λες, Γιώργο, βέβαια.
1: Έτσι.
0: Έτσι, είναι διαφορετικό και σημαντικό. Λοιπόν, για Άρη περισσότερα από Γιώργο Στράτζαλη μετά. Ο Ηρακλής. Εκεί θα πήγαινε. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε ήδη τον Ραντόγια από χθες.
1: Ναι.
0: Τον Σέρβο, 33 χρονών, έναν πολύ έμπειρο ποδοσφαιριστή και με πολλά μάτς και σε υψηλό επίπεδο με τη Θέλτα και τη Λεβάντε στη Λα Λίγκα. Δηλαδή μπορεί να αποτελέσει έτσι δυνατό κομμάτι στον άξονα ανασταλτικά. Είναι και ο Καϊμπουέ εκεί που έχει δείξει πολύ ωραία δείγματα και με ταχύτητα και με δύναμη και με όλα αυτά τα πολύ ωραία στοιχεία. Είναι στο επίκεντρο, είναι να κλείσει στα κοντά, ίσως να είναι καλός εχόντων των πραγμάτων και η επόμενη ανακοίνωση για παράδειγμα. Γενικώς ο Ηρακλής είναι κοντά στον Πέδρο Μαρκές, τον 28χρονο Πορτογάλο, πρώην πλέον επιθετικό του Απόλλωνα Λεμεσού, ήταν συμπαίκτης εκεί με τον Μπράντον Τόμας μαζί Γιώργο, οπότε είναι και ένας παίκτης που είχε καλά στατιστικά, καλούς αριθμούς και καλές εικόνες βεβαίως και αγωνιστικά με τον Απόλλωνα στην περσινή χρονιά. Νομίζω ότι θα είναι μια πολύ καλή προσθήκη αυτή και αυτή μάλλον, γιατί αυτό που έλεγαν στη Μίκρα τις προηγούμενες ημέρες ότι πηγαίνουμε για τρεις προσθήκες από το πάνω ράφι, σιγά σιγά αν κυλήσουν τα πράγματα βάσει του ρεπορτάζ και όσων γνωρίζουν. Μίκρα τις προηγούμενες ημέρες ότι πηγαίνουμε για τρεις προσθήκες από το πάνω ράφι, σιγά σιγά αν κυλήσουν τα πράγματα βάσει του ρεπορτάζ.

0: Χέρεμι Ντελεόν. Έναν παίκτη ο οποίος έχει πολύ ωραία χαρακτηριστικά. Δηλαδή, το λέγα και με τον Δημήτρη Πασβαρέλα αυτό. Είναι ποδοσφαιριστές πλέον στο 2026 που ξέρεις ότι έτσι απαιτούν και τα σύγχρονα δεδομένα. Κάνουν συγκεκριμένα πράγματα στο γήπεδο. Ναι. Δηλαδή αυτό που λέμε λίγο πιο ρομποτικές κινήσεις κτλ. Όταν κάποιος παίκτης βγαίνει λίγο από αυτά τα καλούπια και είναι λίγο πιο απελευθερωμένος, Κωνσταντέλιας για παράδειγμα, Μέση για παράδειγμα, χωρίς να συγκρίνονται, απλά αντιλαμβάνεσαι.
1: Ποιος Μέση.
0: Ακριβώς και εγώ αυτό ήθελα να πω. Ποιος Μέση. Για τα χαρακτηριστικά τους εννοώ. Ναι. Ξαφνικά αυτόματα, ξέρεις, τράβουν τα βλέμματα. Ναι. Έχει τέτοια χαρακτηριστικά ο Ντελεόν. Ναι. Και είναι ένα από τα.
1: Και διαχρονικά project... ο Ηρακλής είχε τέτοια παίκτες.
0: Ναι, είχε τέτοιους παίκτες. Δεν ξέρω, μακάρι να τα δείξει.
1: Βεβαίως, απλά να γυρίζει και λίγο πίσω.
0: Να γυρίζει και πίσω, ε.
1: Λίγο. Και
0: τώρα από τη στιγμή που παίζει.
1: Λίγο, με... όχι πολύ, λίγο.
0: Από τη στιγμή που παίζει ο Ηρακλής και θα έχει τρεις στόπερ. Νομίζω ότι για τους ακραίους τουλάχιστον αυτό θα είναι ρουτίνα να ανεβοκατεβαίνουν να γυρίζουν.
1: Σωστό.
0: Ωραία. Έτσι θα πρέπει να βάλουν τα πράγματα.
1: Λοιπόν, πλησιάζοντας προς το τέλος της εκπομπής, επαναλαμβάνουμε την είδηση ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει στη διάθεσή του το βράδυ το Γιάννη Κωνσταντέλια. Να πω επίσης, Παναγιώτη, επειδή αύριο ώρα 11.30 απογειώνεται το αεροπλάνο από εδώ για Φραγκφούρτη, λογικά κάνα 20 λεπτά και στην αρχή θα κάνουμε παρέα τηλεφωνικά να σχολιάσουμε και το μάτς, αν θες.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Το λέω αυτό. Mm-hmm. Ναι, δηλαδή θα, το 1-20 λεπτά και νομίζω θα το προλάβουμε, ίσως και λίγο παραπάνω. Έστω, να βγω και από το αεροπλάνο μέσα, δεν με χαλάει κανείς, θα με κατεβάσουν κάτω.
0: Όχι. Θα περιμένουν να κλείσουμε το ημίωρο και μετά θα
1: το 12. Ναι, άμα θες, τους λέω. Αν είστε και μια μισή ώρα εδώ. Ναι. Εντάξει, αυτά από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Θα ακούσουμε Γιώργο Ζαΐρη φυσικά εδώ στο Μετρόπολης και στη συνέχεια και με ρεπορτάζ και όσο προοδευτικά θα πλησιάζει η σέντρα του σπουδαίου αγώνα που έχει να δώσει ο ΠΑΟΚ με αντίπαλο την Άντερλεχτ. 9.30 θυμίζω απόψε στις Βρυξέλλες. Και βεβαίως και από την Ball Day θυμίζω στο YouTube στην live εκπομπή που θα υπάρχει αργότερα και εκεί θα δώσει εξίσου αρκετές λεπτομέρειες σε όλα αυτά τα οποία συνέβησαν τις τελευταίες ώρες, γιατί από εξέλιξη σε εξέλιξη τα δεδομένα διαφοροποιούνται, αλλάζουν και κάπως έτσι ξεκινήσαμε και εμείς εδώ σε αυτό το διώρο στην Πλάκα Τέλος σήμερα με άλλα δεδομένα. Και φυσικά αυτά άλλαξαν στην πορεία, οριστικοποιήθηκαν και πλέον άλλα είναι τα δεδομένα από τον προβληματισμό και τα αρνητικά και την όλη κουβέντα για το κομμάτι προσωπικών ζητημάτων και τέτοια που θα πρέπει πάντα να υπάρχει ένα σεβασμός. Θεωρώ ότι λέω τα αυτονόητα γιατί μιλάμε πάνω απ' όλα για ανθρώπους, τα αγωνιστικά που πλέον πηγαίνουν στα θετικά και στο ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει το πολύ σημαντικό αγωνιστικό του όπλο, το Γιάννη Κωνσταντέλια, στη διάθεσή του και μάλιστα θα τον έχει δίχως να έχει χάσει επί της ουσίας κάτι από την όλη διαδικασία, έχοντας κάνει και προπόνηση χθες το βράδυ στην Τούμπα. Ακροατής φαν του Ζαΐρη, ο κύριος Βαγγέλης λέει από τη Βέρεια στέλνει την αγάπη του στην εκπομπή και με αυτό το μήνυμα σας αποχαιρετούμε. Φτάσαμε στη μία. Ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο Ζαΐρη που ήταν από τις Βρυξέλλες μαζί μας. Εμίλιο Γαβριλίδη που ήταν αρχικά στην ρύθμιση του ήχου, έπειτα στο production και Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου που ήταν βεβαίως τη δεύτερη ώρα εδώ παρεάκι μαζί μας, Ελένη Παπά στη γραμματιακή υποστήριξη, όλους εσάς φυσικά που ήσασταν και θα συνεχίσετε να είστε στη μεγάλη παρέα του Μετρόπολης 95 και 5 γιατί ακολουθεί Γιώργος Μάτζιος με σέντρα. Από Παναγιώτη Σωτηρόπουλο ευχές για όμορφο υπόλοιπο ημέρα. Τα λέμε αύριο πάλι την ίδια ώρα, όπως ακούσατε και με Γιώργο Ζαΐρη στο πρώτο ημίωρο, για να σχολιάσουμε και την έκβαση αυτής της προσπάθειας σήμερα του ΠΑΟΚ απέναντι στην Άντερλεχτ.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
1: Τίτλοι επικαιρότητας.

0: Καλό μεσημέρι. Τη σύμβαση για την έναρξη των πρόδρομων εργασιών για την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκη στη δυτική πλευρά της πόλης υπέγραψε η Ελληνικό Μετρό με την Actor, την ανάδοχο εταιρεία του έργου. Την εξέλιξη έκανε γνωστή ο διευθυντής του μετρό Θεσσαλονίκης Νίκος Δένης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η πρώτη σύμβαση αφορά στους σταθμούς Επταλόφου, Μενεμένης, Κορδελιού και Ευόσμου με αφετηρία το νέο σιδηροδρομικό σταθμό και τερματισμό των Άνω Εύοσμου και το Κορδελιό. Σφραγίστηκε η πισίνα της επιχείρησης στην Πάρο, όπου το περασμένο Σάββατο έχασε τη ζωή του ένα τετράχρονο αγόρι. Η απόφαση λήφθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή μετά τα στοιχεία που προέκυψαν και σύμφωνα με τα οποία η πισίνα φέρεται να λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια από το 2023. Μια 68χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή σε παραλία των Νέων Μουδανιών και συγκεκριμένα σε αυτήν της Βεριάς. Στην άτυχη γυναίκα παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, έγιναν προσπάθειες ανάνυψης με χρήση απνιδωτή, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
2: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
3: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
1: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
4: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
5: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
6: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
5: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
7: Nexus Facility, παρακαλώ.
5: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισες.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
8: Και τώρα στη Σέντρα. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή ο Γιώργος Μπούζος
9: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
8: και ο Κυριάκος Τωμαίδης.
10: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
8: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα. Και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα. Για να ενημερώνετε και τους άλλους.

0: Εδώ είμαστε. Πολύ καλησπέρα σας φίλες και φίλοι στη σέντρα του Μετρόπολης και σήμερα 5η και 13. Πάλι καλά που δεν είναι 3η και 13 ή Παρασκευή και 13 για τους προληπτικούς. Είναι 5η και 13. Οπότε καλά είμαστε. 13 Αυγούστου στα μέσα και αυτού του μήνα με ευρωπαϊκή βραδιά σήμερα μπροστά μας στις Βρυξέλλες με την πολύ θετική είδηση του ταξιδιού του Γιάννη Κωνσταντέλια σε αυτήν την ώρα. Πετάει με προορισμό τις Βρυξέλλες για να βρεθεί με την υπόλοιπη αποστολή του ΠΑΟΚ και να τεθεί στην διάθεση του προπονητή του για το σημερινό κρίσιμο παιχνίδι με την Άντελεχτ. Έχουμε ετοιμάσει παρέα με Χάρη Μανουηλίδη μια νομίζω πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς, με συνεντεύξεις, με θέματα, με ενημέρωση για ό,τι κινείται στην αθλητική επικαιρότητα, με την υποστήριξη του Κωνσταντίνου Χατζηγεωργίου στον ήχο και του Εμίλου Γαβριλίδη στο production, η κυρία Ελένη Παπά στο τηλεφωνικό κέντρο, Γιώργος Μάντζιος στο μικρόφωνο. Καλή ακρόαση σε όλους. Πάμε να ξεκινήσουμε μετά του ΠΑΟΚ για να μην περιμένει και ο Γιώργος Ζαΐρης, ο οποίος λίγο αργότερα και αρκετές ώρες πριν το παιχνίδι θα πάει και στο γήπεδο που τον είδαμε και τον είδατε και εσείς χθες μέσω του metrosport.gr να σας παρουσιάζει και την κερκίδα που θα καθίσουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Γιώργο μου, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και σε σένα, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Και μου έκανε εντύπωση που εκεί που θα πάνε δεν έχει και καθίσματα. Δηλαδή θα είναι στο όρθιο οι φίλοι του ΠΑΟΚ.
1: Το κάτω διάζωμα. Το κάτω. Γιατί το πάνω έχει το καθίσματα. Πάνω έχει.
0: Ναι, ναι, ναι. Σωστά,
1: το κάτω
0: σωστά.
1: Είναι η πιο fit.
0: Α, μπράβο. Αυτοί που αντέχουν.
1: Ναι, α, μπράβο. Ναι, ναι,
0: είναι ωραία, δηλαδή, είναι ωραία.
1: Μπράβο, είναι ωραία. Ναι. Εμείς τα γερόντια δηλαδή θα καθόμαστε πάνω. Κατάλαβε. Εντάξει, είναι κερκίδα, να σου πω κάτι. Μία ανάλογη κερκίδα, αλλά σε μήκος είχα δει. Στη Σπλίτ τη Χάιντουκ η κερκίδα.
0: Αυτό ή νομίζω και τη Γάνδη ή όχι, τον Γκελάμ Παρέν ήταν πιο μεγάλο λίγο εκεί.
1: Ναι, ναι, απλά ήταν μια κερκίδα η οποία ήταν εντελώς κλουβή. Κάτι τέτοιο ισχύει και τώρα. Έτσι. Απλά το πάνω διάζωμα έχει και την ελευθερία δηλαδή. Ναι. Θέλω να πω ότι είναι η κερκίδα εκεί όπου θα φιλοξενήσει τους φίλους του ΠΑΟ και από χθες υπάρχει και το πανό αφιερωμένο στο Κλεωμένη. Κλεό ζει, το είχαν βάλει ήδη οι άνθρωποι, ναι, του ΠΑΟΚ.
0: Πάντως, αν σκοράρει ο ΠΑΟΚ εκεί την αιστεία, εύκολα πάει ο παίκτης να πανηγυρίσει δίπλα. Δηλαδή είναι.
1: Ναι, ναι, αρκεί να είναι το 0-2, μην είναι το 5-1.
0: Ναι, κάτω το 5-1, που ούτε να είναι ούτε μία στο δις.
1: Ναι, ναι, το λέμε.
0: Ναι, χαβάλε.
1: Απλά δεν χρειάζεται καν να τρέξεις. Δηλαδή, πα σκοράρει.
0: Είσαι δίπλα. Ναι, είσαι
1: και ανεβαίνει στα κάγκελα.
0: Είσαι,
1: ναι,
0: δίπλα.
1: Δε να είναι ο Κωνσταντέλιας αυτό που θα σκοράρει και θα ανέβει στα κάγκελα.
0: Μακάρι, μακάρι. Μακάρι, ναι. Και μόνο το ότι χαμογελαστός αποχώρησε σήμερα για τις Βρυξέλλες.
1: Ναι, αυτό σημαίνει ότι το προσωπικό πρόβλημα που αντιμετώπιζε δεν υφίσταται πλέον, mm-hmm, ή πλέον είναι καλά τα πράγματα για να μην ανησυχεί και αυτός και η οικογένειά του.
0: Έτσι.
1: Δώσαμε την πληροφορία. Mm-hmm. Χθες να σου πω ότι επειδή υπήρχε πάντα αυτό το ενδεχόμενο να προκύψουν και καλές ειδήσεις, mm-hmm, σε συνεννόηση με το Λύση,
0: mm-hmm,
1: βρέθηκε στην Τούμπα και έκανε προπόνηση. Τη στιγμή που έκαναν προπόνηση οι συμπαίκτες του στις Βρυξέλλες.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό δείχνει ότι προετοιμαζόταν για το καλό ενδεχόμενο να ταξιδέψει,
0: ναι,
1: όπως και τελικά, mm-hmm, συνέβη.
0: Mm-hmm.
1: Κοίταξε, mm-hmm, το ταξίδι από Θεσσαλονίκη Βρυξέλλες είναι 2,5 ώρες.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή,
0: mm-hmm,
1: όπως αυτή τη στιγμή τώρα οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ μπορεί να έχουν κάνει μια βόλτα στην πόλη,
0: mm-hmm,
1: έτσι, για να ξεκουραστούν και να τους έχει πει ο Λύσης.
0: Να αποφορτιστούν και λίγο. Ναι,
1: ναι, ναι, σας έχει πει ο Λύσης, σας θέλω 2 η ώρα για φαγητό, πάτε κοιμάστε και 4,5 ώρα σηκώνεστε για ομιλία και να προετοιμαστούμε. 4,5 ώρα θα είναι κανονικά
0: θα
1: και Κωνσταντέλιας εκεί.
0: Σωστά.
1: Άρα δεν χάθηκε χρόνος από την άποψη ότι έχασα προπόνηση,
0: όχι, ναι,
1: την έκανε χθες,
0: ναι,
1: και είμαι ταλαιπωρημένος από ένα ταξίδι που διορκεί παιδιά 2-2,5 ώρες.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: δεν
1: δηλαδή.
0: Δηλαδή.
1: Μπράβο, ναι, ναι. Δηλαδή, άμα του πεις πήγαινε τώρα στους Ευζώνους, περισσότερο θα ταλαιπωρηθεί,
0: ναι,
1: στα σύνορα από ότι με αυτό το ταξίδι. Έτσι. Δηλαδή,
0: ναι,
1: για να μην το κουράζουμε άλλο.
0: Σωστά,
1: και προφανώς νομίζω, Γιώργο, ότι αυτό αλλάζει και εντελώς τα σχέδια του Λύση. Δηλαδή, δεν υπάρχει θέμα να μην είναι βασικός ο Κωνσταντέλιας.
0: Ναι.
1: Δεν είχε θέμα τραυματισμού να πεις παίζει δεν παίζει.
0: Όχι.
1: Και αυτό διαφοροποιεί τα πλάνα του ό,τι αφορά το τι σκέφτεται να κάνει στα χαφ. Και το λέω αυτό γιατί εγώ θεωρούσα ότι σε περίπτωση που δεν ταξιδέψει θα έβλεπα το Σανταμαρία, το Ζαφίρι και το Λουσέ.
0: Ναι.
1: Τώρα πάμε με Ζαφίρι, Λουσέ και Κωνσταντέλια.
0: Έτσι.
1: Αυτή την αίσθηση έχω.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτή θα είναι πιστεύω και εγώ η, ναι, η επιλογή του. Ο Λουσέ είναι έτοιμος.
1: Αντίθετα,
0: ναι,
1: αντίθετα, πέφτω έξω στην πρόβλεψη που είχα κάνει για Γιαννούλη Και το λέω αυτό γιατί ο ίδιος ο Λύση χθες την έδωσε την απάντηση.
0: Ναι.
1: Λέγοντας ότι ο Γιαννούλης είναι εδώ γιατί είναι έτοιμος και αν χρειαστεί κατά τη διάρκεια του αγώνα μπορεί να παίξει, ναι, κάποια λεπτά. Δεν νομίζω ότι εκεί πάει να κάνει mind games και να πει «Α, σας κορόιδεψα και εσάς και την Άντερλεχτ και θα παίξει ο Γιαννούλης βασικός». Το θεωρώ πλέον μεγάλη έκπληξη.
0: Δεν ξέρω αν αυτό που είπε ο coach είναι θέμα προσαρμογής προπονήσεων ή ίσως επειδή και στην Augsburg πριν κλείσει τον ΠΑΟΚ μόλις είχε γυρίσει τις προπονήσεις, δηλαδή ζήτημα είναι και 3-4.
1: Ουσιαστικά αυτό άφησε να νοηθεί, ότι δεν είναι, δηλαδή δεν έχει τόσες πολλές προπονήσεις στα πόδια του και από πλευρά φυσικής κατάστασης αλλά και για την ομάδα, έτσι.
0: Ναι.
1: Και σε αυτό το match θα έλεγα Μπάμπα αριστερά, όχι Γκόμες.
0: Όχι Γκόμες, οποίος... εσύ Μπάμπα, ε.
1: Ναι, ναι, αν ο Γιώργο ΠΑΟΚ είχε έρθει εδώ στις Βρυξέλλες, πρόσεξε για να υπερασπιστεί σκόρ, εννοώ όχι να παίξει ταμπούρι άμυνα,
0: ναι,
1: αλλά να λες ότι δεν με ενδιαφέρει να δημιουργήσω και από τις δυο πτερυγές μου, δεν κυνηγάω εγώ τον γκολ να προκριθώ,
0: ναι,
1: θα σου έλεγα Γκόμες. Αλλά επειδή είναι πιο δημιουργικός ο Μπάμπα, έχει παίξει πολλά περισσότερα παιχνίδια με τον Τάισον,
0: mm-hmm,
1: νιώθει ασφαλής και ο Τάισον, έχω την εντύπωση ότι άρα στην άμυνα θα έχουμε δύο αλλαγές, δηλαδή βασικός ο Παυλέκα, βασικός ο Κέννη, βασικός ο Μιχαηλίδης, αλλά έχουμε λουστό τον αντί Χατζηδιάκου,
0: έτσι,
1: που είναι τιμωρημένος.
0: Δεξί στόπερ, ναι, ωραία.
1: Μπράβο, και ο Μπάμπα δίπλα αντί Γκόμες.
0: Mm, ναι.
1: Στο χώρο του κέντρου θεωρώ ότι θα βάλει το Λουσέ μαζί με τον Ζαφίρη σε διαφορετική περίπτωση Σαντα Μαρία.
0: Mm-hmm.
1: Και θα έχει τον Κωνσταντέλια, τον Ζίφκοβιτς, τον Τάισον και τον Μύθο. Αυτή βλέπω ότι είναι η ενδεκάδα. Ή, όχι, βλέπω, φαντάζομαι ότι μπορεί να είναι η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ.
0: Η πολύ πιο πιθανή είναι αυτή. Αυτή είναι, ναι, η πραγματικότητα.
1: Για τα διαδικαστικά, να πω ότι σύντομα η ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα βγάλει ανακοίνωση για να ενημερώσει σύντομα, δηλαδή μέχρι το μεσημέρι, έτσι. Γιατί εδώ είμαστε και 12 και 10, δεν είμαστε, είμαστε μια ώρα,
0: ναι,
1: πίσω. Για το meeting point, το σημείο συγκέντρωσης,
0: mm-hmm,
1: όπου υποχρεωτικά και με κεφαλαία, και το τονίζω, πρέπει να είναι όλοι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ,
0: mm-hmm,
1: γιατί η βελγική αστυνομία έχει ενημερώσει ότι μεμονωμένα δεν θα επιτρέψει σε κανένα την πρόσβαση στο γήπεδο,
0: mm-hmm,
1: άρα λοιπόν θα ξέρουμε το τι έχει γίνει. Επίσης αυτή την ώρα τελειώνει και η διάθεση των εισιτηρίων για δεύτερη μέρα από το ξενοδοχείο της ομάδος για τα παιδιά τα οποία ζουν στο εξωτερικό και είχαν δηλώσει την πρόθεση να δουν το παιχνίδι, παίρνουν δηλαδή και αυτά τα εισιτήριά τους. Άρα πιστεύω γύρω στα 700-800 άτομα, γιατί
0: θα είναι, τόσο
1: χωράει και εκείνη η κερκίδα,
0: ναι, ναι,
1: δεν χωράει περισσότερους, με βάση και τη χωρητικότητα του γηπέδου, έτσι, mm-hmm, το λέω, mm-hmm, αυτό.
0: Πολύ σωστά.
1: Θα
0: πολύ
1: παρακολουθήσουν την αναμέτρηση και με δεδομένο ότι είναι sold out, δηλαδή δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να πει να πάμε λίγο πιο πέρα τα παιδιά.
0: Όχι.
1: Είναι ένα συγκεκριμένη κερκίδα.
0: Το έχει ανακοινώσει και ο Άντελεχτ, ούτως ή άλλως.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε να δούμε πώς θα παίξουν και οι Βέλγοι, αν θα έχουν αλλαγές σχέση με το πρώτο παιχνίδι, γιατί μεσολάβησε και ένα μάτς με τη Λαλουβιέρη, είχε να κάνει και μια διαχείριση ο Μπρούνο, ναι, Βίτορ.
1: Ο οποίος χθες πάντως όρμηξε στο δημοσιογράφο που το ρώτησε.
0: Για ποιον?
1: Όρμηξε δηλαδή... Το όρμηξε εννοώ, όχι ήταν αγενής,
0: ναι.
1: Απλά τον ενόχλησε το σκεπτικό της ερώτησης, γιατί στο μάτς με τη Λαλουβιέρ έκανε αλλαγές.
0: Ναι.
1: Και το ρωτάει αν αυτές οι αλλαγές αφορούν το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ από την άποψη ότι πλέον θα αλλάξει ξανά η δεκάδα.
0: Ναι.
1: Και είπε ότι στο μάτς με τη Λαλουβιέρ έβαλα αυτούς που άξιζαν να παίξουν.
0: Ναι.
1: Στο μάτς και με τον ΠΑΟΚ θα βάλω επίσης αυτούς που αξίζει να παίξουν. Δεν έχει σχέση το επόμενο παιχνίδι με αυτό που παίζω πρώτα.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα είχε δίπλα του και τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος ήταν συμπαίκτης του Τάισον, για τον οποίο
0: μιλήσαμε
1: τα καλύτερα. Ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Και γυρίζει και του λέει, επειδή είσαι εδώ, τι σημαίνει, ότι θα παίξει αύριο. Και ψαρωμένος.
0: Ψάρος ο Σικάρ.
1: Ναι, ναι, λέει, όχι, δεν ξέρω αν θα παίξω αύριο.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να παίξει ο Σικάρ.
1: Και του λέει, όχι, και του λέει, μπορεί και να παίξει. Δηλαδή το πήγε έτσι, κατάλαβε. Θέλω να στείλει μήνυμα στου δημοσιογράφου ότι επειδή είδατε μία ενδεκάδα με τη Λαλουβιέρ δεν σημαίνει ότι θα δείτε ξανά 4-5 αλλαγές. Εκεί, ναι, περισσότερο το πήγε.
0: Έχει κανένα δύο διλήμματα κι αυτός, να το πούμε.
1: Ναι,
0: ο Γούσεμαντσά είναι κάτω από τα δοκάρια.
1: Ναι.
0: Ο Εντιαγίος είναι καλός.
1: Πολύ καλός τερματοφύλακας.
0: Καλός τερματοφύλακας, είναι και έμπειρος, είναι και αρχηγός. Ναι. Διαβάζει καλά τις φάσεις. Αυτό που μου άρεσε πιο πολύ είναι η έξοδή του. Βγαίνει πολύ σταθερά, ναι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, δύσκολο θα το δει να βγαίνει με τη γροθιά που,
1: ναι,
0: αυτή του Σούπερμαν που βγαίνανε κάποτε.
1: Γι' αυτό και ο ΠΑΟΚ πρέπει λίγο να προσέξει αυτή τη φορά τις Γιώμες, γιατί, ναι, έχει υψηλού στόπερ και καλό τερματοφύλακα. Και είδες και στο πρώτο παιχνίδι, Γιώργο, για να σου δώσω συνέχεια το λόγο, ναι, να πει στην ενδεκάδα, όσες φορές ο ΠΑΟΚ έβαλε την μπάλα κάτω, εκεί έγινε,
0: ναι,
1: το πρόβλημα,
0: ναι, ναι, ναι,
1: για την
0: Άντερλεχτ. Τα στόπερ είναι οι δύο Γάλλοι, δεν αλλάζει. Ο Πετρό με τον Μπιανκόν είναι πολύ σταθερή. Δεξιά θα είναι σίγουρα ο Μαροκινός ο Μαμάρ, ο οποίος θέλει προσοχή, γιατί είναι ένα επιθετικό μπακ, είχε και ασίστ, ναι, με τη Λαλουβιέρ. Αριστερά νομίζω θα γυρίσει ο Σενεγαλέζος ο Ντιαγέ, δηλαδή τα πήγε, ναι, καλά από εκεί. Όταν ναι. έπαιζε ο Ζήφκοβιτς στο πρώτο παιχνίδι, είναι λίγο πιο ταχυδυναμικός από τον Αγκούστισον που είναι και μια άλλη ηλικία και δεν έχει τόσα τρεξίματα όσα έχει ο Σενεγαλέζος. Το λέω γιατί οι Άντελεκτ σήμερα περιμένουν να είναι ακόμη πιο. Πώς θα το πω, να τρέξει πιο πολύ. Αυτό το 23 φάουλ που έκανε στην Τούμπα, καμιά φορά το λέμε για να το λέμε, αλλά είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Να κάνεις 23 φάουλ σημαίνει ότι παίζεις πολύ στο όριο του press, τον αντίπαλο. Το Πάουκ θα πει και έκανε 16, δεν έκανε λίγα. Και τα 16 αρκετά είναι, αλλά το 23 είναι ένα νούμερο πολύ πολύ ψηλό. Στα χαφ νομίζω είναι το ένα δίλημα. Γιατί ο Κανά που είναι σίγουρο μετρονόμος θα ξεκινήσει και το δίδυμό του τώρα δεν ξέρω ποιος θα είναι. Γιατί εκεί έχουμε τον Λανσάνια, τον Ισπανοβέλγο, ο οποίος όμως το πρώτο μάτς τη γλίτωσε μεταξύ μας την κόκκινη. Δηλαδή πήρε κίτρινη μετά από τρεις δυνατές κλωτσιές. Δεν ήταν πολύ καλός.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ο Αμπρόουζ που ήταν ο κορυφαίος με τη Λαλουβιέρ. Βαθμολογήθηκε 8,9 στο παιχνίδι. Είχε την καλύτερη βαθμολογία που είναι και η μεταγραφή της ομάδας. Και υπάρχει ο Καναδός ο Σαλιμπά, ο οποίος γύρισε. Από τιμωρία δεν έπαιξε στην Τούμπα βασικός, αλλά είναι πολύ ταχυδυναμικός. Οπότε εδώ θα παίξουν οι δύο από τους τρεις. Στην κορυφή ο Σικάν νομίζω δεδομένα θα παίξει. Να δούμε αν θα κάνει το τρίκ που έκανε και στην Τούμπα, γιατί τον Τσβέτκοβιτς τον έβαλε και τον δικαίωσε. Μπορεί να μην έκανε κάτι άλλο, αλλά τον κολτόβαλε.
1: Για τον οποίο ο Γουζίφκοβιτς θες είπε πολύ καλά λόγια, έτσι.
0: Για τον Τσβέτκοβιτς, ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ναι. Έχουν και μια σχέση δυο τους. Ο Τσβέτκοβιτς βέβαια δεν είναι καθαρό φορ για να παίξει δηλαδή με Σικάν και Τσβέτκοβιτς. Θα τον έχει λογικά πλάγια και θα προσπαθεί να συγκλίνει. Με τη Λαλουβιέρα του Τσβέτκοβιτς πάντως δεν ήταν καλός. Ναι. Οπότε αυτό το κρατάμε. Αντίθετα, ήταν πολύ καλός ο Εγκά, ο ένας από τους δύο πιτσιρικάδες που δεν τον είδαμε στην Τούμπα. Τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ενώ ο άλλος ο πιτσιρικάς, ο Σέκε, δεν ήταν καλός. Είναι οι δύο 17χρονοι που έχουμε κάνει λόγο και μάλιστα το λέγαμε και με μια έτσι. Όχι με ένα θαυμασμό, μια περιέργεια. Πώς μπορούν δύο 17χρονοι γεννημένοι του 2009 να παίζουν βασικοί σε ένα τέτοιο κρίσιμο παιχνίδι. Από τους δύο, ο ένας έπεισε με τη Λαλουβιέρ, ο άλλος δεν έπεισε στο πρώτο μάτς. Να δούμε αν θα έχουμε αλλαγή στα άκρα. Υπάρχει και ο Άντμαν που ήρθε από τη Ρέιντερς, αλλά έδειξε και στην Τούμπα πολύ πολύ.
1: Ανέτοιμος
0: ο Άντμαν, ναι. Δεν έπαιξε πολύ καλά. Θα παίξει ρόλο νομίζω το ποια ομάδα θα προηγηθεί.
1: Εννοείται.
0: Είναι μια ατάκα που είπε ο Γιάννης Αναστασίου προχθές, με μια σιγουριά, ρε παιδί μου. Ότι ο Πάκο θα βάλει σίγουρα γκολ. Ότι ο Άντερ θα δεχθεί. Δηλαδή και με τη Λαλουβιέρ δέχτηκε. Και στην Τούμπα δέχτηκε φάσεις, δεν δέχτηκε γκολ, αλλά δέχτηκε. Με τη Χάμαρμπι πάλι δέχτηκε. Είναι μια ομάδα που δέχεται γκολ. Το θέμα είναι για το ψυχολογικό κομμάτι να μπορέσει ο Πάκο να.
1: Κοίταξε,
0: να
1: το προηγηθεί. Ψυχολογικό είναι το σημαντικό γιατί αν προηγηθεί η Άντερ κυνηγάς δύο γκολ. Ψυχολογικά.
0: Δύο γκολ για την παράταση, τρία για την πρόκριση.
1: Ναι, για την παράταση, αυτό λέω. Αν το πετύχει εσύ τον γκολ. Προφανώς παίρνεις πολύ τα πάνω σου. Έτσι. Γιατί καταρχήν ισοφαρίζεις αυτό που σκόρει το πρώτο αγώνα.
0: Χαλάς λίγο το μυαλό του αντιπάλου. Σωστό. Μπορεί να βγει λίγο παραπάνω στο ξέφωτο. Γιατί επαναλαμβάνω, αυτές οι ομάδες στο γήπεδο δεν μπορούν να κάτσουν ταμπούλι. Θα τους γιουχάρει ο κόσμος.
1: Όχι, όχι. Μα το είπε και ο προπονητής της ομάδος χθες ότι εμείς πρέπει να πάμε να καταθέσουμε την ψυχή μας στο γήπεδο. Γιατί θα μας δουν και 20.000 φίλαθλοι μας.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, αυτό δεν σημαίνει παρασυρώμαστε και πάμε να παίξουμε μπαλάρα με την έννοια να μοιράζουμε μπαλιές, να κάνουμε. Ζογκλερικά, αλλά εγώ έχω την εντύπωση ότι η Άντερλεχτ, αυτό που είπε ο προπονητής της, ότι το 0-1 του πρώτου αγώνα δεν λέει τίποτα, δεν το λένε για να το πούνε. Ξέρουν τι ομάδα έχουν να αντιμετωπίσουν.
0: Ναι, προφανώς, προφανώς. Σε κάτι που έπεσα και εγώ έξω και μας το είπες και εσύ χθες, είναι ότι έχει υψηλές θερμοκρασίες ή όχι.
1: Φίλε, αυτό ήθελα να το πω και το ξέχασα προηγουμένως συζητώντας και με τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο. Σήμερα, κάποια στιγμή χθες που κατεβαίνω στο γήπεδο για να πάω για τις συνεντεύξεις. Έφτασε ένα σημείο να νιώθω ότι όχι δεν μπορώ να ανασάνω, αλλά ρε παιδί μου είναι αποπνικτική ατμόσφαιρα.
0: Ναι.
1: Χθες κάποια στιγμή φεύγοντας από το γήπεδο, έχοντας τελειώσει συνεντεύξη για να γυρίσω στο ξενοδοχείο, φίλε, 8.30 ώρα το βράδυ και είχε κουφόβραση. Δηλαδή δεν έπεσε η θερμοκρασία να πεις έχω αεράκι.
0: Ναι.
1: Και την ώρα του αγώνα θα έχει 34.
0: 34. Ενώ εγώ έλεγα 27-28.
1: Όχι, 33-34. Αυτό είναι καλό για τον ΠΑΟΚ.
0: Βέβαια είναι καλό για τον ΠΑΟΚ.
1: Γιατί έχει μάθει να πει σε τέτοιες συνθήκες. Η Άντερλεχτ όχι.
0: Η Άντερλεχτ δεν το έχει. Και πολλοί παίκτες δεν είχαν και ανάσες στην Τούμπα τα τελευταία λεπτά.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, Σιμώνε Σότσα, μακάρι να περάσει απαρατήρητος, ένας πολύ πολύ γνώριμος διαιτητής. Αν πω τώρα στον κόσμο μόνο τι έχει κάνει πέρυσι, όχι γενικά. Πέρυσι έχει παίξει. ΠΑΟΚ Μπέτις 2-0. Το ένα από τα δύο γκολ είναι και με πέναλτι του Ζήφκοβιτς στην Τούμπα το Γενάρη, το περασμένο Γενάρη. Παναθηναϊκός Στουρμ Γκρατς 2-1. ΑΕΚ Τσέλια 0-2. Παναθηναϊκός Ρέιντερς 1-1. Έχει παίξει δηλαδή 4 παιχνίδια των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη μόνο πέρυσι. Και τον είχε καλέσει και ο Λανουά στην Τούμπα το Μάιο για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1.
1: Το δικό μας παιδί είναι, δηλαδή 2-2 έχω.
0: Πέρυσι ναι. Έχει έρθει και στο παρελθόν όμως.
1: Καλά, μην τα. Άμα έχει ήττες, μην τις πεις.
0: Έχει και ένα ΑΕΚ ΠΑΟΚ 1-0. Στο προημιτελικά Δεκέμβρος 24. Πρέπει να είναι.
1: Μπαρούτο καπνισμένος πάνω στο διαιτητής. Αυτό μας ενδιαφέρει.
0: Είναι με τον γκολ του Λαμέλα. Έχει δώσει και ένα πέναλτι στο Μαρσιάλ, το οποίο είχε αποκρούσει ο Κοτάρσκι. Νομίζω το έχει περιγράψει αυτό εσύ. Το θυμάμαι δηλαδή. Και είχε δώσει και μια κόκκινη μέσω του ΒΑΡ στο Λόβρεν, στο φινάλε, στο 92.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτή η φάση. Διαιτητής ο οποίος δίνει, Γιώργο μου, αρκετά πέναλτι. Είναι. Δηλαδή η μέση όρη του είναι πολύ υψηλή.
1: Να ετοιμαστώ για.
0: Πέρυσι έδωσε 14, πρόπερση 21.
1: Να ετοιμαστώ για Ζήφκοβιτς, δηλαδή.
0: Δεν ξέρω. Είναι ένα. Και στο πρώτο μάτσο είχαμε πέναλτι.
1: Ναι, ναι, σωστό.
0: Με από τον Μουνουέρα. Μακάρι να μην απασχολήσει ο Ιταλός.
1: Πάντως και οι δύο προπονητές, και λογικό είναι, δεν αποτελεί είδηση αυτό, έκαναν προπόνηση με πέναλτι.
0: Ναι, γιατί το σκόρ είναι ανοιχτό.
1: Σωστό.
0: Προφανώς το σκόρ είναι ανοιχτό. Και έτσι οφείλουν να κάνουν. Τώρα για να κλείσουμε και την κουβέντα, θα ξέρεις. Πού θα ταξιδέψεις το βράδυ μετά και πότε.
1: Μπορεί να μην πάω εγώ, ρε φίλε. Μπορεί να πάω Πετρωτός ή ο Καστάνης.
0: Εντάξει.
1: Μάλλον. Πού θα ταξιδέψει ο ΠΑΟΚ, να το πούμε καλύτερα.
0: Μάλλον δεν σε ψήνουν οι προορισμοί, εγώ αυτό κατάλαβα τώρα. Και
1: όχι, ρε. Ψήνομαι σαν τρελός. Ψήνομαι σαν τρελός.
0: Να πάω στο Αλμάτι, ρε φίλε.
1: Φυσικά ψήνομαι.
0: Ναι.
1: Ναι. Γιατί, Γιώργο.
0: Γιατί
1: δεν θα κάνω εκπομπές την άλλη εβδομάδα. Ναι, από το να είμαι στούντιο, ρε Γιώργο, καλύτερα να μην ταξιδεύω. Ναι. Πάντω να σου πω κάτι, επειδή χθες βρεθήκαμε με Βέλγο συνάδελφο, τον οποίο είχαμε γνωρίσει και στην Τούμπα.
0: Είχε ξαναπάει στο Αλμάτι, άσχετο ή όχι.
1: Όχι, όχι, μόνο Αστάνα.
0: Που είναι, το Αλμάτι, στο μεταξύ, είναι πόλη που. Μην νομίζει ο κόσμο ότι η Καζακστάν φτώχεια κλπ. Έχει κάτι ουρανοξύδες, κάτι τέτοια. Είναι εντυπωσιακή πόλη.
1: Η Αστάνα. Ωραία, φίλε, μην το ψάχνει. Δηλαδή, όταν είχαμε πάει στην Αστάνα, μα έφυγε το σαγόνι από τα κτίρια που δεν υπάρχουν πουθενά.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό ο νεοπλουτισμό μέχρι έτσι. Κιτσαριό.
0: Ναι.
1: Κιτσαριό όμω, έτσι.
0: Φουλ,
1: δηλαδή,
0: φουλ.
1: Χρυσή τρούλη δηλαδή.
0: Ναι, ναι,
1: σε
0: έτσι,
1: κάτι μνημεία κτλ. Για να καταλάβει, είχαμε πάει σε ένα εμπορικό κέντρο το οποίο τα μαγαζιά που έχει δεν τα βρίσκει ούτε στην κεντρική οδό του Μιλάνου. Από πλευρές τιμών,
0: ναι.
1: Και πάνω οι άνθρωποι είχαν μια πισίνα,
0: ναι.
1: Και είχαν φέρει άμμο από το Μαϊάμι. Το είχα κάνει και θέμα τότε στο metrosport.gr και στην εφημερίδα.
0: Είναι μια πόλη 2,5 εκατομμυρίων το Αλμάτι,
1: ναι.
0: η μία πόλη δηλαδή. Και με την Μπράνο πάω και παίξει Τούμπα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, απλά για το Αλμάτι να πούμε ότι επειδή είχε συναυλία μεγάλη στο γήπεδό της, γι' αυτό δεν παίξανε προχθές με τη Λεύσκη Σόφιας εκεί και πήγανε μακριά.
0: Ναι.
1: Τώρα ξαναγυρίζουν στη φυσική τους έδρα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Ναι. Η Μπραν παίζει στο Μπέργεν. Είναι η νορβηγική πόλη, η οποία.
1: Εκεί πληρώνεις και τον αέρα.
0: Εκεί είναι λίγο πιο χλιδάτο τα πράγματα. Δηλαδή βλέπω τώρα εδώ θάλασσα, λιμάνι.
1: Τι θάλασσα, ρε φιλέ. Δωμάτιο κάτω από 270 ευρώ δεν βρίσκεις. Τη μέρα. Δηλαδή πας και πες θέλω λίγο νερό και θα σου πούν προπλήρωσε μέχρι να στο φέρω.
0: Ναι.
1: Και μετά πληρώνεις και το νερό.
0: Πολύ πράσινο βλέπω, 300.000 εδώ οι κάτοικοι, πιο ήσυχη πόλη εκεί.
1: Να περνάνε καλά στο Μπραν, εγώ θέλω Αλμάτι για τον ΠΑΟΚ. Να περάσει στο Europa League, γιατί έτσι φραγίζει και το κόφερε.
0: Ναι. Είναι πάντως, πώς το λένε, νότια Νορβηγία. Δεν είναι πολύ ψηλά που είναι η Ρόζεμποκ, Τρονχάιμ που έχει
1: όχι,
0: πολύ
1: όχι, κρύο. Όχι, ναι, ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: Στα χαμηλά το Μπέργεν. Ναι. Να δούμε τώρα.
1: Όσο πιο, όσο πιο μακριά από το Έστερσουτ, τόσο καλύτερα. Είχα πάει Έστερσουτ και υπήρχε πινακίδα που έλεγε Τρόντχαϊμ με 217 χιλιόμετρα.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Μακριά από μας. Καλά που δεν έχουμε χωλήπτο τον Καζαμπάκα τώρα να κάνει πορεία.
0: Ναι. Όχι, ναι.
1: Αυτά Γιώργο μου. Δεν έχω κάτι άλλο.
0: Νομίζω τα καλύψαμε.
1: Απλά και μέσα από το metrosport.gr και φαντάζομαι είναι και ο Χάρης Εμμανουηλίδης Απίκο. Σε περίπτωση που βγάλει ανακοίνωση ο ΠΑΟΚ για το σημείο συγκέντρωσης, μπορεί να το κοινωνήσεις γιατί μας ακούνε πολλά παιδιά εδώ από το Βέλγιο.
0: Ναι.
1: Έχω ήδη κάποια μηνύματα.
0: Ωραία.
1: Που ρωτούσαν συνέχεια για τον Κωνσταντέλια. Γι' αυτό το λέω.
0: Ωραία, Γιώργο μου. Καλή συνέχεια. Να σε καλά. Λοιπόν, αυτά και από τον Γιώργο Ζαήρη. Ξεκινήσαμε λίγο έτσι την κουβέντα. Επειδή δεν έχουμε χρόνο να ακούσουμε το Λύση, να ακούσουμε λίγο το Ζήφκοβιτς που είναι λίγο πιο φιδωλός ο Σέρβος στις δηλώσεις του. Να θυμηθούμε και να θυμηθείτε κι εσείς τι δήλωσε ο αρχηγός του ΠΑΟΚ που θα ξεκινήσει και σήμερα. Και είναι και ένας παίκτης που το είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα. Κυνηγάει ρεκόρ, να σπάσει το ρεκόρ του Αθανασιάδη, να γίνει πρώτος κόρος στην Ευρώπη. Πολλά τα ρεκόρ που έχει ο Ζήφκοβιτς. Θέλει ο ΠΑΟΚ τον καλό Ζήφκοβιτς, θέλει την ουσία. Του Αντρίγια, τα γκολ και τις ασίστ του Να θυμηθούμε τι δήλωσε ο παίκτης του ΠΑΟΚ.
2: Yeah, for sure that we expect again tough and difficult game. It's a good opponent. We studied them and we know what we have to do better to be tomorrow better in the game. For sure we have to better to defense and to be more focused in the last 30 meters.
3: Το γεγονός ότι η ομάδα δεν έχει γνώση στο 15ο δευτερόλεπτο. Παρ' όλα αυτά τακτικά δεν πιστεύει. Δεν έχει το πολλές φάσεις, ήταν αυτή που πίεζε. Τελικά αυτή είναι η νευρικότητα που έφερε το πρώτο τον πόλ της Άντερλεχτ. Έπαιξε τόσο καθοριστικό ρόλο στο αποτέλεσμα.
2: Yeah, okay, of course it's not easy when you receive the ball in the beginning of the match, but we try to stand up and to be focused on the game that, as you say, they didn't create a lot of chances after that. And more or less we control the game, just this that I say that we have to be more focused and to be ready for the game tomorrow.
3: Αν έλεγα στον Αντρίγια, με όλη την εμπειρία που έχει από τέτοια παιχνίδια, ότι το μάτς στο πρώτο θα είναι 0-0, τι θέλει. Θα είναι ένα σενάριο που μπορεί να βαρύνει πιο πολύ μια ομάδα με πιο νεαρός παίκτες όπως η Γιουβέντους.
2: Okay, this is the football, you know, you never know what can happen during the game. It can happen that we tomorrow score like they scored in Tumba in the beginning, or we can score even in the last second of the game. This is football, you never know. Just as I said, we have to be everyone focused. We came for one target and this target we have to take it tomorrow.
4: Ήταν μια δύσκολη χρονιά για τον ίδιο πέρσι, με τραυματισμούς, με διάφορα. Φέτος πώς είναι ο Αντρίγια, πώς νιώθει?
2: Not a lot of, I had one, but a long one, yeah. Okay, what is past is the past, you know, we don't want to talk anymore about that, because this is past, as I said, we have to be focused for tomorrow game, and yeah, it was a tough season, tough period, but now we are here for the new challenges, and we are ready to answer to them. Okay, when you see me on the pitch, I'm in the best shape. So yeah, okay, I know him also from before from national team. Very good, good player with good technique, and yeah, he's really good. He have a lot of time in front of him, even to be better, of course. And as you saw the last game that he played against us, he was really good. And yeah, he can build a good career just if he continue to work like that.

0: Αυτό ήταν ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς. Θα πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, αφού πούμε ότι τα επόμενα 2-24 ώρα μέχρι και αύριο αναμένεται να ξεκαθαρίσει το θέμα με τη Λίμπαρ στον Ολυμπιακό. Γίνονται συσκέψεις επί συσκέψεων για το τι θα συμβεί και αν θα δοθεί νέα πίσωση χρόνου στον Μεντιλίμπαρ ή αν θα υπάρξει μια πρόορη λύση συνεργασίας με τον Ισπανό τεχνικό. Τα ονόματα που έχουν κυκλοφορήσει μπορεί να έχουν προταθεί, αλλά δεν παίζουν δυνατά, δηλαδή ούτε του Ριέρα, ούτε του Βίτορ Περέιρα, ούτε του Κονσεϊσάο. Η πληροφορία που έχω εγώ από ανθρώπους που είναι κοντά στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού είναι ότι ο διακαής πόθος του Βαγγέλη Μαρινάκη δεν είναι άλλος από τον Ερνέστο Βαλβέρδε, ο οποίος έχει λύσει τη συνεργασία του με την Αθλέτικ Μπιλμπάο εδώ και λίγο καιρό. Το αν θα μπορέσει να έχει υπάρξει μια επαφή και θα προκύψει θέμα, επαναλαμβάνω, οι πληροφορίες λένε ότι τουλάχιστον μέχρι αύριο Παρασκευή θα έχει ξεκαθαρίσει για το αν θα δοθεί νέα ευκαιρία στο Μεντιλίμπαρ να συνεχίσει με επιπλέον ενίσχυση της ομάδας μεταγραφικά ή αν θα πάμε σε λύση συνεργασίας και θα έχουμε αλλαγή στην τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού. Πάμε σε break, γυρίζουμε σε λίγο.
1: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
2: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
1: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
2: Δηλαδή παντού.
1: Και online.
2: Πίτσα από 88.gr. Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
3: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
4: Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα Φορόλ, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα Φορόλ στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες Φορόλ, προσφορές Φορόλ, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση Φορόλ. Φορόλ Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
5: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 35 λεπτά μετά τη μία. Μετρόπολης, ακούτε 9.55 τον FM. Να θυμίσουμε και την πολύ μεγάλη επιτυχία χθες του Όφη, ο οποίος μέσα σε λίγους μήνες μετά το κύπελλο Ελλάδος κατακτά και το Super Cup, με έναν τελικό που είχε πραγματικά έτσι συγκλονιστικό φινάλε. Κρίθηκε στα πέναλτι, το λέγαμε και χθες, ότι ακολουθούμε το παράδειγμα των άλλων χωρών και δεν υπάρχει παράταση σε περίπτωση ισοπαλίας. Κάτι που άλλαξε σε σχέση με πρόπερση, όπου έπαιξε ο Ολυμπιακός με τον Όφη και πήγαν στην παράταση, λόγω timing και λόγω χρόνου να μην επιβαρυνθούν επιπλέον οι ποδοσφαιριστές, αποφασίστηκαν τα πέναλτι. Δεν δικαιώθηκε ο Νίκολιτς με την αλλαγή του Στρακώσια, βγάζοντας τον Πιτσιρικά, που ξεκίνησε λόγω της ιδιαιτερότητας που έχει το Super Cup, όπως έχει και το Κύπελλο Ελλάδος, με δύο νεαρούς στην ενδεκάδα για κάθε ομάδα. Η ΑΕΚ ξεκίνησε με τον νεαρό τον Μπαλαμότη κάτω από τα δοκάρια και τον Καλοσκάμι αριστερά. Ο Όφη ξεκίνησε με τον Κοστούλα και τον Αποστολάκη, όπως μας ανέφερε και ο καλός συνάδελφος ο Αλέξης ο Χριστινάκης χθες. Θα τον έχουμε και λίγο αργότερα. Πολύ σημαντική επιτυχία για τον Όφη. Είναι τρόπαιο, δίνει ψυχολογία στην ομάδα, δίνει πόντους στον Χρήστο Κόντι για να ετοιμάσει την ομάδα του για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, το οποίο έρχεται με τον ιτημένο του ζευγαριού, μάλλον με τον νικητή του ζευγαριού. Σήμερα παίζουν η ΤΣΣΚΑ Σόφιας με την Μακάμπι, το 3-0 το οποίο είχαμε από το πρώτο παιχνίδι. Η ομάδα από την Βουλγαρία κέρδισε και υποδέχεται τώρα τους Ισραηλινούς στην έδρα της. Οπότε λογικά, αν δεν συμβεί κάτι συγκλονιστικό, ο Όφη θα παίξει 20 και 27 Αυγούστου δύο παιχνίδια, πρώτα στην Σόφια και έπειτα στο Παγκρίτιο, για να διεκδικήσει την είσοδο σε όμιλο του Europa League. Αλλά ακόμα και να μην τα καταφέρει, θα πέσει στην League Stage του Conference League. Από την άλλη, υπάρχει μια απογοήτευση για την ΑΕΚ με τον τρόπο που χάθηκε το τρόπαιο. Ο Νίκολιτς μίλησε για καμπανάκι, είπε ότι καλύτερα που ήρθε τώρα αυτή ήταν για να ξυπνήσει η ομάδα, γιατί έρχονται δύο πολύ πολύ κρίσιμα παιχνίδια για την ΑΕΚ κόντρα στην Λεύσκη. Η Λεύσκη, η οποία θα παίξει με την ΑΕΚ στο Champions League και θα την υποδεχθεί στο Βασίλ Λεύσκη, στο γήπεδο που παίζει και η Εθνική Βουλγαρίας και στο γήπεδο που έπαιξε και ο Παναθηναϊκός με την ΤΣΣΚΑ 1948 Σόφιας. Σε αυτό το γήπεδο δηλαδή θα παίξει το ευρωπαϊκό του παιχνίδι η βουλγαρική ομάδα απέναντι στην ΑΕΚ.

0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας για το σημερινό παιχνίδι με τον βετεράνο goalkeeper του ΠΑΟΚ. Θα τον ξεκινήσω λίγο διαφορετικά σήμερα, τον Τάκη τον Παντέλη. Κύριε Παντέλη, τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από την Αθήνα, δόξα τω Θεώ. Αφού έχουμε υγεία, όλα καλά.
0: Έλεγα να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά, γιατί θέλουμε την εκτίμησή σας ως πρώην goalkeeper για αυτή την κίνηση που κάνουν πολλοί προπονητές και την έκανε χθες και ο Νίκολιτς. Να βγάλει δηλαδή τον νεαρό τον Παλαμότη στα πέναλτι και να βάλει το 300. Το ότι μπαίνει ένας κρύος θεματοφύλακας, πώς το σκέφτεται ο προπονητής?
1: Ναι. Για μένα, η προσωπική μου άποψη αυτή που θα πω,
0: ναι.
1: Για μένα στα πέναλτι είναι λάθος να αλλάζει ένα θεματοφύλακα. Mm. Έγινε μια φορά με τον Νίκο τον Χριστίδη. Εντάξει, εκεί ήταν δύο μεγάλοι τερματοφύλακες, ήταν ο Λάκης Σεργίδας μαζί με το Χριστίδη, οκ. Okay. Τώρα εδώ με το χτεσινό παιχνίδι, η άποψή μου ότι ήταν η κίνηση λάθος. Ας το μικρό μέσα, τον έπρεπε να παίξει όλο το παιχνίδι. Δεν ξέρεις καμιά φορά, επειδή τα πέναλτι είναι τύχη.
0: Ναι.
1: Μπορούσε να προκρούσει και κάποια πέναλτι.
0: Ναι.
1: Όχι κάποιο, κάποια.
0: Ναι.
1: Είναι σαν για μένα, και εντάξει, ο προπονητής ξέρει καλύτερα, αποφασίζει. Εμένα η γνώμη μου είναι αυτή πάντως, ότι δεν θα άλλαζα τερματοφύλακα συγκεκριμένη στιγμή.
0: Ναι. Θυμίζω ότι μόλις πέρσι ο ΠΑΟΚ ένα μάτς με τον Ατρόμητο για το Κύπελλο Ελλάδος είχε τον Δημήτρη με τον Μοναστηρλή. Ένα παιδί το οποίο είναι, πήγε το μάτς απέναντι. Και εκεί κατάφερε ο ίδιος να αποκρούσει και να κερδίσει και πόντους. Έτσι, έτσι. Είναι κάτι
1: έδωσε
0: το οποίο συνέβη.
1: Ναι. Έτσι έδωσε και την πρόκληση στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ναι,
1: γιατί
0: ναι.
1: να τον αλλάξει.
0: Ναι. Ήταν το μάτς όπου ο Τσιφτής είχε ιώσει και ο Λουτσέσκο τον είχε βάλει βασικό. Ναι,
1: ναι, ναι. ναι. Όχι, ήταν, αν θυμάμαι καλά, ήταν να παίξει για μικρός.
0: Ναι,
1: ή έπρεπε
0: ακριβώς.
1: να βάλει το Μύθου ή το Χατζίδη.
0: Έτσι.
1: Και έβαλε τον τερματοφύλακα. Και η σκέψη αυτή του βγήκε σε σωστή. Το πέναλτι που βγαίνουν μερικοί, λένε ναι, έχω κάποια τεχνική. Δεν υπάρχει τεχνική στο πέναλτι.
0: Ναι.
1: Το πέναλτι τι είναι, για μένα πάντα, ότι έχεις διαλέξει μια γωνία και την ώρα που πάει το πόδι με την μπάλα επαφή, αν μπορέσεις να μαντέψεις τη γωνία και φύγεις τη γωνία, τότε υπάρχει περίπτωση να το αποκρούσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση. Αν είναι και δυνατό το σουτ, δεν υπάρχει περίπτωση να το αποκρούσεις.
0: Ναι.
1: Αν είδατε τώρα, έβλεπα κάτι στιγμιότυπα. Το τελευταίο πέναλτι που βάρεσε ο Τσιόλης,
0: ο Τζόλης,
1: ο δικός
0: ναι,
1: μας,
0: ναι,
1: με την
0: Άρσεναλ ακόμα.
1: Πήρε χώρα, έπεσε ο τερματοφύλακας.
0: Έπεσε, δεν πρόλαβε.
1: Αλλά ήταν τόσο δυνατό που
0: αυτό,
1: δεν πιάνονταν.
0: Αυτό είναι και η δύναμη και είναι και η γωνία, άμα την
1: έτσι ακριβώς, αποφάσισε να πάει σε αυτή τη γωνία.
0: Ναι.
1: Δεν, για μένα η άποψη δικιά μου είναι, το συζήταγα και το πρωί με έναν τρομερό πρώτο σκόρερ στην Ελλάδα, δεν θα τον περάσει κανείς. Με το Θωμά το Μαύρο. Το συζήταγα αυτό
0: και ο Θωμάς εκτελούσε πέναλτι.
1: Ναι, του είπα ότι για μένα ήταν λάθος η κίνηση που έβαλε τερματοφύλακα εκείνο το λεπτό.
0: Και αντίστοιχα ο Χριστογιώργος πιάνει λίγο το πέναλτι του Βάργα και το στέλνει με τα ακροδάχτυλα στο δοκάρι εκεί το κρίσιμο.
1: Το πέναλτι είναι τύχη, λίγο πάντα κουμπίς να μείνει τόσο δυνατό. Πολλά παίζουν ρόλο. Εγώ
0: σωστά.
1: πιστεύω ότι δεν υπάρχει που βγαίνουν και λένε κάποιοι έχω τεχνική στα πέναλτι. Δεν υπάρχει.
0: Τώρα για να πάμε λίγο και στο μάτς του ΠΑΟΚ, ακούσαμε και χθες τον προπονητή του ΠΑΟΚ να λέει ότι φυσικά λέει, αφού είναι ανοιχτό το σκορ, κάνουμε προπόνηση και στα πέναλτι. Άρα προφανώς εκτελούν και προφανώς και ο Παυλέγκα του εκτελούν αρκετά.
1: Ο ΠΑΟΚ δεν το έχει, είναι 50-50 η πρόκληση.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι ο ΠΑΟΚ το έχει πετάξει το παιχνίδι έξω. Είναι 50-50.
0: Ναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα βάλει γκολ. Τώρα, αν θα προκριθεί κατευθείαν ή πάει στα πέναλτι, θέλω να πιστεύω, εγώ θέλω να περάσει.
0: Ναι.
1: Γιατί το αξίζει και άδικα δηλαδή αν αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ από αυτή την ομάδα.
0: Ναι. Κάτι το οποίο...
1: ένα γκολ.
0: Ναι, κάτι, ένα το οποίο, γκολ... κάτι το οποίο θα αλλάζατε σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι, κάτι που πρέπει να κάνει καλύτερα ο ΠΑΟΚ.
1: Κοιτάξτε, εμείς απ' έξω μπορεί να είμαστε οι μεγαλύτεροι προπονητές.
0: Πάντα. Στα καφενεία.
1: Το δίσκο. Είσαι να είσαι μέσα. Εκεί είναι το μα... Επειδή το έχω ζήσει τώρα με τους θερματοφύλακες που ασχολούμαι χρόνια, άλλο να είσαι από την εξέδρα και να είσαι ήρεμος και να μην έχεις ευθύνη, και άλλο να έχεις ένα σύλλογο, ένα κλαμπ αυτή τη στιγμή όπως λειτουργεί ο ΠΑΟΚ, και εμείς από την εξέδρα να λέμε οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Ο προπονητής ζει την ομάδα 7 φορές τη βδομάδα, από πολλές ώρες, έχει επαφή με τον κάθε παίχτη, συζητάει, βλέπει την ψυχολογία του. και από εκεί αποφασίζει να κάνει εντεκάδα.
0: Ναι, ναι, σωστό, σωστό, πολύ σωστό. Και είναι και ο Παυλέγκα ένας θεματοφύλακας που δίνει τα τελευταία δύο χρόνια μια σταθερότητα στον ΠΑΟΚ.
1: Κοίτα, όπως έχω πει επανειλημμένως, αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει μια τριάδα τερματοφυλάκων. Πιστεύω, έχει την καλύτερη τριάδα τερματοφυλάκων στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Εγώ αυτό πιστεύω.
0: Mm-hmm.
1: Το ελληνικό πρωτάθλημα, έτσι. Έχει την καλύτερη τριάδα.
0: Ναι.
1: Και αυτό που το ευχάριστο, μέσα στην τριάδα είναι δύο Έλληνες.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι σημαντικό.
0: Ναι.
1: Βλέπετε ότι πάνε να εξεφανιστούν οι Έλληνες. Παίχτες, τερματοφύλακες, όλοι τα πάντα.
0: Mm.
1: Ανεξαρτήτου κατηγορίας.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό έχει πάει το ποδόσφαιρο πίσω. Είδατε η Ιταλία τι έπαθε.
0: Ναι.
1: Η Ιταλία υπερδύναμη παγκοσμίως. Δεν περνάει ούτε πουθενά. Και ψάχνονται τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί ψάχνονται. Γιατί φορτώσανε όλο το ποδόσφαιρό τους, όλο το πρωτάθλημα με ξένους παίχτες. Δεν θα πας έτσι κάπου.
0: Ναι. Ναι.
1: Δεν πας πουθενά.
0: Από τους μεγάλους η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει Έλληνα, ναι, τον Τζιφτσί. Ο Άρης έχει τον Θιούδη. Ναι,
1: δηλαδή ο ΠΑΟΚ έχει δύο Έλληνες.
0: Ναι, και ο Τζιφτσής και
1: λοιπόν,
0: ο Μοναστηρλής, ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός δεν έχει. Δεν έχει. Η ΑΕΚ έχει δύο ξένους.
0: Η ΑΕΚ έχει τον Πρινιόλι.
1: Όλοι έχουν ξένους.
0: Ναι.
1: Όλοι έχουν ξένους. Ο ΠΑΟΚ όμως τι γίνεται. Από τον ερχομό του Σαββίδη, μετά από 1-2 χρόνια, άρχισε η Ακαδημία να δουλεύει σωστά.
0: Mm-hmm.
1: Και βγάζει από την Ακαδημία τερματοφύλακες. Να πεις ότι φέρνει, αγοράζει.
0: Mm-hmm.
1: Αγόρασε τον Τζιφτσί, έπρεπε να πάρει ένα τερματοφύλακα ψηλής έντασης.
0: Mm-hmm.
1: Και σιγά σιγά και από κάτω βγαίνουνε.
0: Mm-hmm.
1: Το θέμα είναι να καλλιεργήσουμε το φυτώριό μας. Και ο ΠΑΟΚ έχει τη δύναμη αυτή να βγάλει το φυτώριο.
0: Και να γιατί να μην βγάλει και τερματοφύλακες ενώ και να κάνουν και καριέρα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Να κάνουν και καριέρα.
1: Έτσι ακριβώς. Γιατί.
0: Ναι.
1: Γιατί και ο Τσιφτής και ο Μισελής είναι πολύ καλύτερο τερματοφύλακες. Mm-hmm. Γιατί mm-hmm. να μην ανέβουν πιο ψηλά.
0: Ναι. Πολύ
1: το καταλαβαίνω.
0: Πολύ σωστά.
1: Απλώς βλέπουμε τους ξένους.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Κύριε Παντέλη, την επιστροφή Γιαννούλη πώς τη βλέπετε?
1: Πάρα πολύ καλή. Έχει εναλλακτικές λύσεις τώρα από την αριστερή μεριά που μπορεί να αξιοποιηθεί και σαν αριστερό χαφ πάνω, είναι, δηλαδή έχει η αριστερή του πλευρά του ΠΑΟΚ δυνάμωσε.
0: Ναι.
1: Και είναι και παιδί δικό μας, έτσι. Δεν είναι, τον φέραμε από μια ξένη χώρα.
0: Ναι, να μην χρειαστεί προσαρμογή κλπ. Ναι,
1: ναι, δε, γνωρίζει το κλαμπ, τα γνωρίζει όλα.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι και πολύ καλός παίχτης.
0: Ναι. Για να κλείσουμε και την κουβέντα, αν έχετε εικόνα για ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, κάποιο σχόλιο, τελικούς, ευρωπαϊκά μάτς, αν είδατε.
1: Εγώ αυτά τα παιχνίδια που βλέπω, αυτόν που βλέπω μέχρι στιγμής ότι έχω δει, αυτός που με ενθουσιάζει και βλέπω να πηγαίνει προς το καλύτερο, είναι ο Παναθηναϊκός.
0: Ο Παναθηναϊκός.
1: Παναθηναϊκός.
0: Άρα, αυτό που παρουσιάζει ο προπονητής, λέει, το νέο, ο Νίστρο.
1: Ναι, ακριβώς. Δείχνει το στίγμα του προπονητή. Ακόμα είναι αρχή μεν, αλλά και ο Παναθηναϊκός, καταλαβαίνεις τώρα, ακόμα διώχνει παίχτες
0: ναι.
1: που είχαν έρθει πριν 3 χρόνια, 4.
0: Τους είχαμε ξεχάσει, κύριε Παντελή, κάτι Βιλένα, αυτοί λέγαμε αυτοί ακόμα παίζουν.
1: Και να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Αν θυμάσαι όταν είχε έρθει ο Τούρκος ο προπονητής, ο Τερίμ, είχε πει τότε, είχα διαβάσει, και αλήθεια ήταν, δεν ήταν ψέματα, ότι πρέπει να φύγουν 15 παίχτες από τον Παναθηναϊκό για να γίνει ομάδα Παναθηναϊκός.
0: Κάτι
1: και
0: τέτοιο.
1: Απεδείχθη σωστό.
0: Έτσι, έτσι. Κάτι τέτοιο νομίζω πήγε
1: και πήγανε οι παίχτες αυτοί πήγανε σε μικρότερες, δηλαδή φαινομενικά μικρότερες ομάδες, γιατί κάθε ομάδα δεν έχει σημασία τι κατηγορία είναι, έχει μια ιστορία.
0: Ναι.
1: Αλλά για εκείνες τις ομάδες που πήγαν τα παιδιά είναι καλή. Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, θέλουν ψηλό επίπεδο.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν βλέπετε Ολυμπιακός τώρα, είναι ποδόσφαιρο ή ΑΕΚ εχθές έδειξε κάτι.
0: Είναι, ίσως είναι νωρίς, ίσως είναι το timing.
1: Βεβαίως,
0: περιμένουμε.
1: Βεβαίως είναι δεν μπορούμε να κρίνουμε,
0: ναι.
1: αλλά αυτό που δεν βλέπω εγώ, που βλέπω στον ΠΑΟΚ, είναι ότι δεν έχει έναν ποδοσφαιριστή να λες δώσ' μου μάτια να τον βλέπω.
0: Όπως το είναι εννοείται.
1: Αυτό ακριβώς, δεν υπάρχει άλλος ποδοσφαιριστής στον ελληνικό χώρο, δεν υπάρχει.
0: Κύριε Παντέλη, ευχαριστώ για την κουβέντα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, αυτά και από τον Τάκη τον Παντέλη και για την αλλαγή χθες του Νίκολιτς. Να βάλει στα πέναλτι ο Στρακός, ο οποίος δεν το δικαίωσε γιατί και οι πέντε παίκτες του Όφη που κλήθηκαν να εκτελέσουν ευστόχησαν στα πέναλτι. Τώρα ακούσαμε και τον Γιώργο Ζαΐρη και τον Κωνσταντέλια. Επιβεβαιώθηκε και από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ αυτό που ανέφερε και ο Γιώργος, ότι προπονήθηκε μόνος του χθες ο Κωνσταντέλιας, και ο οποίος είναι ήδη με προορισμό τις Βρυξέλλες. Πέταξε πριν από 45 περίπου λεπτά, οπότε εκεί σε 2,5 ώρες θα φτάσει στο Βέλγιο και θα ενσωματωθεί με την υπόλοιπη αποστολή. Πάμε να μιλήσουμε για τα τεκτενόμενα με έναν πολύ πολύ γνωστό προπονητή, αφού δώσουμε και μια μικρή είδηση που αφορά τον Πέρεθ. Φαίνεται να υπάρχει επαναπροσέγγιση του Άρη για τον Κάρλες Πέρεθ, με τη λογική να παίξει στο 10 εκεί και όχι εξτρέμ, εκεί όπου άρεσε περισσότερο υπό τις οδηγίες του Μιχάλη Γρηγορίου. Φαίνεται ότι η Σέλτα θέλει να τον αποδεσμεύσει. Να δούμε αν θα παιχτεί θέμα Πέρεθ, γιατί για το 10 είχε ακουστεί και το όνομα του Μανού Γκαρθία. Είναι πολύ δύσκολη βέβαια η επιστροφή του Μανού Γκαρθία με τα οικονομικά δεδομένα που υπάρχουν και ισχύουν σήμερα. Οπότε θα τα δούμε αυτά όλα αναλυτικά. Πάμε να κάνουμε μια ποδοσφαιροκουβέντα, και όταν λέμε ποδοσφαιροκουβέντα, με προπονητή θα την κάνουμε, τον coach, τον Δημήτρη Σπανό. Coach, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε.
0: Να μας δώσετε λίγο τα φώτα σας, coach, να σας πάω λίγο από τα πιο φρέσκα, από το χθεσινό το μάτς της ΑΕΚ με τον Όφη, τον τελικό του Super Cup. Είναι μια απόφαση αυτή που παίρνει ο Νίκολης να αλλάξει τερματοφύλακα στα πέναλτι. Καμιά φορά αυτό βγαίνει, δεν βγαίνει, δεν ξέρω τι, αν το έχετε βιώσει και εσείς καμιά φορά στην καριέρα σας, το θυμάστε.
2: Κοιτάξτε, η απόφαση του coach ήταν λίγο επικίνδυνη, λίγο παράξενη. Ναι. Βέβαια, οι παραξενιές κάνουν τους καλούς προπονητές, να λέμε την πραγματικότητα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί είχε την ψυχή και το στένος να το κάνει. Ναι. Δεν είναι εύκολο,
0: ναι,
2: να ξεκινήσεις τουλάχιστον με έναν από τους δύο μικρούς στον οδοφύλακα και να τον αλλάξεις κατάλληλη στιγμή, δηλαδή στο ένα λεπτό πριν λήξει το παιχνίδι.
0: Ναι.
2: Εγώ πραγματικά σε αυτό που έκανε, παρόλο ότι δεν πέτυχε, την βγάζω στο καπέλο. Είναι πραγματικά μια απόφαση που
0: έκανε
2: ότι κάποιος. Ότι κάποιος είναι πραγματικά κανονικός και καλός προπονητής.
0: Υπάρχει περίπτωση αυτό να λειτουργήσει, να μην λειτουργήσει καλά ψυχολογικά για τον νεαρό που βγαίνει ή όχι, λέτε?
2: Κοιτάξτε, αν δείτε, και μου έκανε και εντύπωση τη συμπεριφορά του μικρού βγαίνοντας,
0: ναι,
2: νομίζω ήταν τόσο χαρούμενος που αγκάλιασε και φίλησε όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν, με το να παίξει 90 λεπτά, θεωρώ ότι για αυτόν ήταν τιμή. Δεν έχει ευθύνη για τα γκολ, άρα είναι θετική, ναι, παρουσία του.
0: Άρα νομίζω ότι θα το χρησιμοποιήσει και στο κύπελλο γενικά, γιατί υπάρχει αυτός ο περιορισμός φέτος με δύο νεαρούς.
2: Αυτό αντιλαμβάνομαι.
0: Ναι, ναι. Το κάτι το οποίο πρέπει να το δουλέψουν πλέον όλες οι ομάδες. Για τον Όφη, coach, τι λες, είναι θέμα. Είναι ομάδα του προπονητή. Ακούω τον Γκόντι να παίρνει πολλά credits για αυτό που παρουσιάζει.
2: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι ένας προπονητής, μάλιστα ένας Έλληνας προπονητής, πήγε σε μια ομάδα. Δημιούργησε ένα πολύ σοβαρό σύνολο, ένα πλάνο το οποίο από ό,τι φαίνεται αντέχει και αντέχει καλά σε μεγάλες ομάδες. Είναι αυτό που λέει, πήρε κάποια τρόπια,
0: ναι,
2: είναι πολύ σημαντικό έτσι για ένα προπονητή, ένα παιδί το οποίο είναι πραγματικά καλός προπονητής και το έχει δείξει. Νομίζω για μας προπονητές, τιμή μας, καμάρι μας, που έγινε αυτό που έγινε,
0: ναι.
2: Δεν μπορεί να είναι ο Κώτης έξω από όλη αυτή την επιτυχία.
0: Ναι.
2: Θεωρώ ότι έχει ίσως και το μεγαλύτερο μερίδιο.
0: Ναι. Έκανε προσεκτικές κινήσεις ως το καλοφέρτο στο καλοκαίρι ο Όφη. Σιγά σιγά ακόμη και αν κάνει, γιατί έχει και την Ευρώπη μπροστά του. Θα μπορέσει τέτοιου είδους ομάδα που έχει καιρό να παίξει να σηκώσει 2-3 καρπούζια και μια μασχάλη? Πόσο εύκολο είναι?
2: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να έχεις ένα βαθύ ρόστερ, ένα μεγάλο ρόστερ, να μπορείς να κάνεις την ανάλογη διαχείριση, να μπορείς να ξεκουράσεις,
0: ναι,
2: κάποια παιδιά. Νομίζω ότι για τον Όφη δεν είναι τόσο εύκολο.
0: Mm.
2: Έτσι, είναι δύσκολο το συγκεκριμένο δρόμο.
0: Ναι.
2: Κοιτάξτε,
0: τον μπαλάκι περνάει στον κύριο Μπούση και στους τεχνικούς διευθυντές, τον κύριο Πουσανίδη, να ενισχύσουν την ομάδα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
2: Νομίζω ότι οι άνθρωποι εκεί θα κάνουν ό,τι είναι καλύτερο. Έτσι, αλλά ξέρετε, είναι διαφορετικό να έχει ένα ρωτέσιο Ολυμπιακό ή ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, παρά να σκεφτείτε τον Όφη. Δεν είναι πραγματικά. Και πλέον και το οικονομικό κομμάτι στην υπόθεση.
0: Ναι.
2: Νομίζω όμως ότι είναι μια ομάδα η οποία θα μπει στην Ευρώπη χωρίς άγχος, θεωρώ. Με πολύ καλή διάθεση,
0: ναι.
2: Με χαρά όλης της Κρήτης,
0: ναι,
2: και εμείς περιμένουμε πραγματικά με ανυπομονησία να δούμε τα καλύτερα του όφη να έρχονται.
0: Εντάξει, είναι και μια ιστορική ομάδα αυτό που λέτε κι εσείς. Έχει εξαιρετικό και ο κόσμος. Υπάρχει προσμονή. Κάτι άλλο που αρέσει οι coach και το βλέπουμε και στους αριθμούς είναι από τους 29 παίκτες οι 20 είναι Έλληνες. Του ρόστερ εννοώ.
2: Και είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ ωραίο να βλέπεις παιδιά νέα να πέσουν μπάλα. Γιατί πραγματικά εκτός από την Ελλήνες είναι και νέα παιδιά. Έτσι. Κάποια παιδιά τα οποία τώρα ξηράνε, βλέπω Κοστούλα, για παράδειγμα.
0: Ναι.
2: Εντάξει, λόγω των μικρών παίξανε δύο μικροί από
0: τα Αποστολάκη και Κοστούλα. Ναι, ναι, ναι, σωστό, σωστό.
2: Είναι όμως ξέρετε καλή παίκτη, το βασικό είναι αυτό. Mm-hmm. Μακάρι όλες οι ομάδες να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Να ξέρετε όμως αυτό θέλει χρόνο, δεν είναι εύκολο πραγματικά. Και θέλει πολύ χρόνο για να μπει στη διαδικασία. Και οι άνθρωποι που θα έχουν μια ομάδα, δηλαδή οι παράγοντες, οι ευθύνοντες, θα πρέπει να κάνουν υπομονή. Νομίζω ότι είναι μια ομάδα της υπομονής.
0: Ναι.
2: Κάτι που δεν έχουν οι άλλες ομάδες.
0: Δυστυχώς. Από την άλλη, αυτό που είπε ο Νίκολιτς μετά το χαμένο τελικό είναι ότι είναι καλύτερο που το καμπανάκι ήχησε τώρα. Είναι καλό για την ΑΕΚ.
2: Ο Νίκολιτς για μένα είναι ένας πάρα πολύ σοβαρός προπονητής. Ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά βλέπει τα πάντα, ελέγχει τα πάντα. Διαχειρίζεται καταστάσεις καλές. Θεωρώ ότι η ΑΕΚ είναι καλύτερα ο πέρσι. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι από αυτά που βλέπω. Έχει πραγματικά μεγάλο βάθος στο ρόστερ της. Πολύ καλή διαχείριση, πλάνο. Άσχετα από αυτά που λέγονται, που γίνονται, μπορεί κάποιος να πει ότι η ΑΕΚ δεν είναι καλή. Για μένα ήταν η γνωστή ΑΕΚ με κάτω μπάλα, με ένα πλάνο, με καλή κυκλοφορία, με καλή κατοχή. Εντάξει, είχε απέναντί σε μια πολύ καλή ομάδα.
0: Ναι.
2: Εντάξει, μπορεί να συμβαίνει αυτό, γιατί ένας προπονητής είναι ο μόνος που ξέρει καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με εμάς.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά ξέρετε, θεωρώ όμως ότι έχει τέτοια ιδιοσκεδασία ο συγκεκριμένος προπονητής, ο οποίος δεν θα αφήσει πραγματικά να πάει παραπέρα το πράγμα. Έτσι, θα το φέρει στον ίδιο δρόμο.
0: Ναι. Coach, σήμερα ο ΠΑΟΚ παίζει στις Βρυξέλλες με την Άντερλεχτ. Τι δεν θα πρέπει να κάνει, τι πρέπει να κάνει για να μπορέσει να γυρίσει αυτό το εις βάρος του σκορ?
2: Πρώτα απ' όλα το πρώτο που πρέπει να κάνει είναι να έχει το Κωνσταντέλια.
0: Ναι.
2: Σε αυτό που αντιλαμβάνομαι θα τον έχει.
0: Σημαντικό έτσι, που ταξιδεύει, ναι, ναι.
2: Έτσι. Και το δεύτερο είναι το συγκεκριμένο παιδί να μην έχει τα προβλήματα. Δεν ξέρω τι είναι το προσωπικό πρόβλημα που τον προβλήματα.
0: Είναι όλα καλά, είναι όλα καλά. Είναι όλα καλά, οπότε θα είναι έτοιμος.
2: Λοιπόν, νομίζω θα μπει με όρεξη και με χαρά.
0: Ναι.
2: Το δεύτερο είναι ότι είναι μια ομάδα υποσυναρμολόγηση.
0: Ναι.
2: Είναι κάτι διαφορετικό ο ΠΑΟΚ. Θέλει χρόνο. Μακάρι αυτός ο χρόνος να μην τροχοπέδει για τη μετέπειτα πορεία, έτσι.
0: Ναι.
2: Γιατί είναι πραγματικά καλή ομάδα. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι κάνουν στοχευμένες κινήσεις. Έχει αλλάξει λίγο το προφίλ της ομάδας.
0: Σε σχέση έτσι, με δηλαδή, τον ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου, ναι.
2: Ναι, νομίζω ότι είναι κάτι διαφορετικό. Θεωρώ ότι ψάχνονται περισσότερο παίκτες διαφορετικού στυλ. Δεν μένουμε στα ίδια. Περιμένουμε να δούμε σήμερα. Ναι. Νομίζω όμως ότι θα το παλέψει μέχρι που δεν παίρνει ο ΠΑΟΚ. Είναι μεγάλη ομάδα και ξέρετε και εσείς καλύτερα από μένα εκεί ότι οι μεγάλες ομάδες δύσκολα θα καταβληθούν. Περιμένουμε να δούμε.
0: Ναι. Άρα προφανώς είστε θετικός και για την επιστροφή του Δημήτρη του Γιαννούλη. Επίσης ένα παιδί που έλειπε τα τελευταία χρόνια στο εξωτερικό.
2: 100% και μην το βέβαια είναι σημαντικό η επιστροφή του. Και το είπε και ο προπονητής βέβαια. Είναι ένας παιδί ο οποίος νομίζω ότι έλειπε. Εντάξει, έχει καλό αριστερό μπακ ο Πάοκ, να λέμε την πραγματικότητα, αλλά παίρνει έναν Έλληνα ο οποίος. Ίσως να είναι και καλύτερος. Άρα λοιπόν είναι ένα όπλο στην παρέδρα του προπονητή.
0: Τώρα πάμε σε δύο διαφορετικές καταστάσεις να κλείσουμε έτσι την κουβέντα. Ο Παναθηναϊκός κάνει μια προσπάθεια με τον Ίστρουπ. Έλεγα χθες και διάβαζα ότι έχει 12 στις 12 προκρίσεις σε προκριματικούς. Ζορίστηκε η αλήθεια με την Ακούς κάνει μια προσπάθεια με τον Ίστρουπ. Έλεγα χθες και διάβαζα ότι έχει 12 στις 12 προκρίσεις σε προκριματικούς. Ζορίστηκε η αλήθεια

0: όταν έρθει ένας νέος παίχτης, το χειροκροτείς, λες μπράβο ότι καλά θα παίξει, αλλά τελικά δεν παίζει πολύ καλά. Όταν θα ακούσει τα διάφορα, νομίζω ότι δεν είναι και εύκολο ψυχολογικά να μπει στον σωστό δρόμο, έτσι, στον δρόμο της, του φορμαρίσματος, να δώσει πράγματα. Mm-hmm. Θεωρώ ότι και ο κόσμος Παναθηναϊκού θα πρέπει να κάνει λίγο υπομονή, να δώσει το πίσω πιστοσύνη στον Ήστον, γιατί φαίνεται ότι είναι καλός προπονητής. Mm-hmm. Και νομίζω ότι θα γίνει πραγματικά ο κανονικός Παναθηναϊκός, ο Παναθηναϊκός που ξέραμε και ξέρουμε όλοι.
1: Mm-hmm.
0: Βέβαια,
1: είναι ένα διαφορετικό μοντέλο, βέβαια. Coach, τα προηγούμενα χρόνια πήγαινε λίγο με πιο φτασμένος ο Παναθηναϊκός, με Τερί, με Μπενίτεζ. Τώρα πάει με ένα νέο, αλλά μπορεί να είναι και λίγο διαφορετική φιλοσοφία.
0: Κοιτάξτε, να λέμε την πραγματικότητα ότι νομίζω ότι δεν παίζει ρόλο τόσο πολύ η ηλικία σε ένα προπονητή.
1: Α, η φιλοσοφία λέτε.
0: Έχει όρεξη να δουλέψει. Παίζει ρόλο η φιλοσοφία, το πλάνο του, αν είναι πραγματικά κατασταλαγμένος.
1: Ναι.
0: Σίγουρα δεν μπορεί ο Μπενίτεθ και ο κάθε Μπενίτεθ να μην είναι κατασταλαγμένοι. Έτσι έχουν κάνει ήδη.
1: Ναι, προφανώς.
0: Αλλά ξέρετε όμως, πρέπει να υπάρχει όρεξη. Εγώ βλέπω όρεξη μεγάλη στον τέλο προπονητή. Νομίζω ότι θα πετύχει.
1: Επειδή είπατε λίγο πριν και για ρίσκα που πήραν προπονητές και το ότι έβαλε κατευθείαν τον Λιβάη Γκαρσία με 2-3 προπονήσεις και αυτό. Το πιστώθηκε νομίζω, με τον γκολ που έβαλε ο Λιβάη.
0: Νομίζω όμως ότι πέτυχε, για να το κάνει, ξέρετε, ένας προπονητής, το είχε δηλώσει κιόλας, ήταν λέει ο MVP της
1: Είναι αλήθεια.
0: Άρα λοιπόν, αν ένας προσφέρει σε μια καλή κατάσταση, μπει γρήγορα στο πλάνο της ομάδας και παίρνεις το ρίσκο, πετυχαίνεις ή αποτυχάνεις. Ο άνθρωπος πέτυχε, μπράβο του, και μακάρι να συνεχίσει έτσι.
1: Και πάμε να κλείσουμε και με τον Ολυμπιακό, που εδώ έχει βγει η πληροφορία ότι τα επόμενα 24 είναι κρίσιμα για το Μεντιλίμπαρ, αν υπάρχει αυτό που λένε πολλοί ότι έκλεισε ο κύκλος του ή αν υπάρξει αυτή η δεύτερη ευκαιρία. Νομίζω ότι δεν ξέρω τώρα εκεί ποιος έχει το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για αυτό που παρουσίασε ο Ολυμπιακός. Το έχει η διοίκηση για τη μη έγκαιρη μεταγραφική κίνηση, είναι ο προπονητής, είναι και οι δυο μαζί. Απ' έξω πώς το βλέπετε, coach?
0: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το κομμάτι δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Εγώ τουλάχιστον είμαι μπερδεμένος. Διαβάζω πολλά ρεπορτάζ, άλλοι μπορεί να λένε ότι ήταν προπονητή επιλογές, άλλοι δεν ασχολήθηκε καθόλου. Βέβαια έκανε μια δήλωση ο προπονητής και είπε ότι φεύγουν παίκτες οι οποίοι έχουν κάνει προετοιμασία και έρχονται κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν κάνει.
1: Δεν έχουν κάνει.
0: Και νομίζω αυτή η δήλωση ίσως είναι και η ουσία του προβλήματος. Έτσι. Γιατί όταν έχεις μια ομάδα, έχεις ας πούμε 17-18 παίκτες στο μυαλό σου και να τους κάνεις 24 και τελικά από τους 17 μένουν 13, νομίζω ότι υπάρχει θέμα. Όμως δεν μπορούμε να ξέρουμε εκεί τι γίνεται. Αυτά που βλέπουμε είναι του προπονητή, είναι της διοίκησης και περιμένουμε μετά του προπονητή. Σίγουρα όμως θα υπάρχει μια σχετική συνεννόηση. Έτσι είναι ο Ολυμπιακός, είναι μεγάλη ομάδα, δεν γίνεται να παίξει κοντά του προπονητή.
1: Ναι, σωστό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Coach, ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
0: Ευχαριστώ, να είστε πάντα καλά.
1: Να είστε καλά.

0: Ευχαριστώ τον Χάρη Μανουηλίδη και θα κλείσουμε με αυτό για το meeting point των φίλων του ΠΑΟΚ. Το είχε πει και ο Γιώργος Ζαΐρης νωρίτερα. Λέει λοιπόν η ΠΑΕΠΑΟΚ, όλοι οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ που διαθέτουν εισιτήριο για τον αγώνα θα πρέπει να βρίσκονται στις 6 και 4 τοπική ώρα, έχουμε και μία ώρα διαφορά με το Βέλγιο, στο προκαθορισμένο σημείο συνάντησης. Ως σημείο συνάντησης για τους φίλους του ΠΑΟΚ έχει οριστεί η τοποθεσία εδώ, πατάτε το κλικ από το paokfc.gr για να δείτε που είναι και η τοποθεσία με το Google Map και να μπείτε εκεί. Οπότε μπείτε τώρα οι φίλοι του ΠΑΟΚ που είστε στο Βέλγιο, μας ακούτε, για το meeting point, για την αναχώρηση προς το γήπεδο των Βρυξελών. paokfc.gr, η ανακοίνωση της ΠΑΕ πριν από λίγο. Πάμε σε break, γυρίζουμε σε λίγο.
1: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Ψάχνεις αξεπέραστη ποιότητα και γεύση στο τραπέζι σου? Στο Κιλκής, η ποιότητα, το άρωμα και η γεύση έχουν ονοματεπώνυμο. Αγορά κρεάτων Στρατηγούσης. Παράγουν το δικό τους αρωματικό μοσχάρι στην Αργυρούπολη Κιλκής. Δοκίμασε τα χειροποίητα παρασκευάσματά τους και απόλαυσε την πιο ευγενική εξυπηρέτηση με υψηλές υπηρεσίες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων HASP. Θα τους βρεις Τσιρογιάννη 6, δίπλα στο Δημαρχείο Κιλκής. Αγορά κρεάτων Στρατηγούσης. Άρωμα σου λέω. Άρωμα.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση.

0: διαβάσανε για τα Ιζομάτ Θερμοσύστεμ.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζομάτ Θερμοσύστεμ Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
2: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Ιζομάτ Θερμοσύστεμ Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
6: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
7: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
8: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
7: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
8: Για ποιο αυτοκίνητο?
7: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, ευρωπαϊκή βραδιά νούμερο 3 η σημερινή και μάλιστα με πολλά παιχνίδια, με 12 για το Europa League και άλλα 25 για το Europa Conference League. Είναι τα παιχνίδια τα οποία θα έχουμε και θα κλείσουν την αυλία του τρίτου προκριματικού γύρου για να πάμε στους τελευταίους προκριματικούς, τους κρίσιμους, λίγο πριν τις κληρώσεις για τα League State των τριών διοργανώσεων, του Champions League, του Europa League και του Conference League. Έχει γίνει γνωστό ότι ο Ολυμπιακός θα συμμετέχει στο Europa League φέτος, στο πρώτο group δυναμικότητα στην κλήρωση. Περιμένουμε να δούμε η ΑΕΚ με τη Λεύσκη, αν περάσει θα παίξει στο Champions League, αν αποκλειστεί θα πάει στο Europa League. Ο ΠΑΟΚ, αν προκριθεί επί της Anderlecht, θα συνεχίσει τα play-off του Europa League, θα έχει εξασφαλίσει minimum το Conference. Αν αποκλειστεί, πρέπει να περάσει και την Brand για να μπει σε όμιλο Conference League. Ο Παναθηναϊκός αντίστοιχα, πιθανότητα με τη Χράντετ Κράλοβε, δεν έχει άλλο δρόμο, πρέπει να περάσει τους Τσέχους για να πάει στους ομίλους, στον όμιλο, στο League State του Conference League. Και ο Όφη, όπως είπαμε λίγο πριν, με τη ΤΣΚΑ Σόφια εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, με πρόκριση πάει σε ομίλους Europa League, με αποκλεισμό πάει σε όμιλο Conference League. Οι ομάδες ελληνικές κοιτάνε τι θα κάνουν και οι άλλες ομάδες, γιατί υπάρχει και το λεγόμενο market pool. Δηλαδή, μια ομάδα δεν θέλει άλλη ελληνική ομάδα στην ίδια διοργάνωση, γιατί θα πάρει αυτή όλα τα χρήματα. Το αντιλαμβανόμαστε. Δηλαδή, τώρα οι φίλοι της ΑΕΚ χαίρονται διπλά που αποκλείστηκε ο Ολυμπιακός, γιατί αν η ΑΕΚ μπει όμιλο, θα πάρει όλο το market pool. Αντίστοιχα, ισχύει και για τις άλλες ομάδες, για ΠΑΟΚ, για Ολυμπιακό, για ΑΕΚ. Αν π.χ. ο ΠΑΟΚ περάσει την Άντελεχτ και περάσει και την Καϊράτη και μπει στο Europa League, θα είναι ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός εκεί ήδη. Προφανώς δεν θα θέλουν να έρθει κάποια άλλη ομάδα εκεί, γιατί θα μοιραστεί το market pool αναλόγως το πόσες ελληνικές ομάδες μετέχουν σε κάθε διοργάνωση. Είναι μια πραγματικότητα.

0: Επίσης χθες θυμίζω ότι πέρασαν στην επόμενη φάση η Κατοβίτσε που κέρδισε και πάλι την Χάπουελ με 2-1. Η Κοπεχάγη, η οποία ανοίξε πάλι την Τέμπερτσεν με 5-1, και η Ραπίτ που κέρδισε 2-0 την Πάιντε, τρεις ομάδες για το Conference. Και είχαμε και το τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup στην Λειψία, εκεί όπου η Παρίσι Ζερμέν πήρε το τρόπαιο της υπερπροταθλήτριας, να μπορούμε να το πούμε. Προηγήθηκε με τον Κβαρατσχέλια. Ο Αμάτζο απάντησε για την Άστον Βίλα, ο νεαρός γεννημένος το Γενάρη του 2009, ένα από τα αστέρια, ο συγκεκριμένος Άγγλος ποδοσφαιριστής για την ομάδα του Νάι Έμερι, αλλά ο Ντουέ, ο Ντεζερί Ντουέ στο 61, χάρισε την νίκη και το τρόπαιο στην ομάδα του Λουίς Ενρίκε. Λοιπόν, πάμε τώρα να κουβεντιάσουμε για τον Ολυμπιακό, για το τι φέρνει η επόμενη μέρα του αποκλεισμού του από την Νιμέγκεν, με τον καλό συνάδελφο τον Διονύση τον Δελή, ο οποίος μπορεί να έχει και αυτός ρεπορτάζ. Προφανώς θα έχει αρχίσει να ενημερώνει, να διαβάζει και αυτός δεξιά και αριστερά για τη λεγόμενη προπονητολογία, παύλα ονοματολογία. Έτσι δεν είναι, Διονύση, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Έχουμε διαβάσει δηλαδή ονόματα, Βίτορ Περέιρα, Κονσεϊσάο, ακόμα δεν έχει φύγει ο Μεντιλίμπερ στο μεταξύ, αλλά.
1: Ναι. Έτσι συμβαίνει. Ξέρεις, οι προπονητές χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Το λένε οι ίδιοι. Σε αυτούς που απολύθηκαν και σε αυτούς που θα απολυθούν.
0: Σωστό.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Σωστό.
1: Είτε είναι ο Κάρλος Αντσελότη και ο Πεπ Γκουαρδιόλα, είτε είναι ο κάθε ένας σε κάθε ομάδα. Ανοίγουν και κλείνουν κύκλοι στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι.
0: Τώρα εδώ.
1: Ναι.
0: Τώρα εδώ στην υπόθεση του Μεντιλίμπαρ, η μία ανάγνωση λέει ότι μπορεί να έχει κλείσει όντως ο κύκλος. Η δεύτερη ανάγνωση λέει ότι μπορεί να πάρει μία εκ νέου πίσωση χρόνου. Και υπάρχει και μία τρίτη που την ακούω, είναι ότι ίσως ο μεγαλομέτωχος περιμένει να βρει τον κατάλληλο διάδοχο για να διώξει τον Μεντιλίμπαρ. Ποια από τις τρεις είναι πιο κοντά, ή και
1: εγώ
0: οι τρεις παίζουν?
1: Θα το έθετα λιγάκι διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Θα έλεγα ότι ο Ολυμπιακός από τον περασμένο Μάη και από τον τρόπο που έχασε το πρωτάθλημα, σου θυμίζω ότι τέλη Γενάρη, περνώντας το top 24 του Champions League, έδινε την εντύπωση ότι έχει μια δυναμική συγκεκριμένη για να συνεχίσει και να είναι back-to-back πρωταθλητής.
0: Εκεί τελείωσε... πριν τα μάτς με τη Leverkusen, κάπου εκεί λες.
1: Ναι, ναι, και όταν τέλος πάντων τελείωσε με την υπόθεση της Ευρώπης, έχοντας ένα μάτς την εβδομάδα, ήταν στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα και σου έδινε την εντύπωση ότι θα κάνει όλη τη διαδρομή. Θυμίζω ότι αν ο Ολυμπιακός κατακτούσε το πρωτάθλημα, πήγαινε απευθείας στην League Phase.
0: Ναι, ναι, ήταν στο ranking.
1: Ναι. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι πέρασε ένα πολύ δύσκολο δίμηνο-τρίμηνο σε αυτή την τελευταία ενότητα της σεζόν. Δοκιμάστηκε στα τελευταία παιχνίδια, κατάφερε να νικήσει μόνο τον Παναθηναϊκό, και κατά τα ψέματα, αν δεν έκανε εκείνη την γκέλα ο Πάουκ στη Λεωφόρο την τελευταία αγωνιστική του play-off, δεν θα τερμάτισε ούτε δεύτερος Ολυμπιακός. Θυμίζω ότι προηγήθηκε 2-0 ο Πάουκ επί του Παναθηναϊκού και το γύρισαν οι πράσινοι στην άδεια Λεωφόρο. Εκεί λοιπόν έγινε μια πρώτη συζήτηση αναφορικά με το τι μέλη γενέθε και αν ο κύκλος αυτός της ομάδας που κατέκτησε το Conference League και ήταν σούπερ πετυχημένη για μια διετία μπορεί να έχει και συνέχεια. Στο Μάη των αποφάσεων προφανώς συζητήθηκε και το θέμα του προπονητή. Δόθηκε πίστοση στον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Αναπτύχθηκε και ένα σχέδιο το οποίο, εντάξει, το λες και υπέρμετρα φιλόδοξο, αλλά κάπως έτσι συμβαίνει με τις ελληνικές ομάδες. Δηλαδή ο Ολυμπιακός ήθελε μέσα σε ένα καλοκαίρι και να αλλάξει τα 2/3 του ρόστερ του, γιατί για εκεί πάει, 17-18 μεταγραφές θα έχει.
0: Πάρα πολύ. Τέλος
1: του καλοκαιριού.
0: Ναι,
1: και την ίδια στιγμή μέσω των προκριματικών, ας πούμε, να διεκδικήσει το δικαίωμα της επιστροφής του στην League Phase του Champions League.
0: Ναι.
1: Κύλησε αυτό το πρώτο κομμάτι. Η αλήθεια είναι ότι ο αποκλεισμός αυτός, πώς να το πω, με παγωμένο, ξέρεις, το μυαλό, δεν ήρθε άδικα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι καλύτερος Ολυμπιακός από την Νιμέγκεν.
0: Μπορεί το ήξε, ναι.
1: Μπορεί να πάλεψε, να προσπάθησε, τέλος πάντων να του πήγανε και διάφορα πράγματα ανάποδα, με χαρακτηριστικότερο σημείο την αποβολή του Φορτούνη στο 80.
0: Εγώ θα βάλω και την αναγκαστική αλλαγή του Ζωτα Σίλβα.
1: Και
0: αυτό.
1: Όχι μόνο, γιατί να το πω ακόμα χειρότερα, η ομάδα ένιωσε εκεί στο σημείο της ισοφάρισης, έχουν ζητήσει αλλαγή σε 5 λεπτά διαδοχικά ο Γκουστάβο Σάκη, ο Ντάνι Γκαρθία στη μεσαία γραμμή και ετοιμάζει αλλαγές ο προπονητής και μέχρι να γίνουν οι αλλαγές δέχεται ο Ολυμπιακός στην ισοφάριση, γιατί εκεί δέχεται τη μεγάλη πίεση. Τέλος πάντων, αυτό το αποτέλεσμα βάζει τον Ολυμπιακό σε διαδικασία να σκεφτεί την επόμενη μέρα του. Η επόμενη μέρα του είναι η εξής σε γενικές γραμμές. Από εδώ και μέχρι τις 10-11 Σεπτεμβρίου που δηλώνει στην επόμενη ευρωπαϊκή σου λίστα, δηλαδή που κλείνει το μεταγραφικό παράθυρο.
0: Χοντρικά ένα μήνα, ναι.
1: Ναι, σε αυτό το μήνα η πρόθεση είναι συγκεκριμένη, του να αποκτηθούν 5-6 παιδιά τα οποία θα είναι απευθείας για αυτούς τους 15-16 θέσεις των βασικών, ας πούμε, σε μια ομάδα. Επιλογές πρώτης γραμμής.
0: Έχουμε θέσεις, Διονύση.
1: Ναι, είναι ξεκάθαρο, δεν είναι δύσκολο. Αριστερό μπακ. Ψάχνει έναν αριστερό μπακ στη θέση του Ορτέγκα.
0: Ναι.
1: Ψάχνει και δύο κεντρικά χαπ για τα
0: εκεί
1: οχτάρια του.
0: Υπάρχει ένα συνωστισμός, άρα δεν αποκλείς να έχουμε και αποχωρήσεις.
1: Ο Μεντιλίμπαρ πριν γίνει το μάτς με την Αϊμέγγεν είχε πει ότι στο τέλος της ημέρας παιδιά 25 θα είναι παίχτες. Οπότε ναι, καταλαβαίνεις ότι πρέπει να γίνουν οι πράξεις. Δεν μπορεί να φτάσει ούτε τις 30 ούτε τις 35. Δεν είναι πράξη για τη Μεντιλίμπαρ. Κάθε προπονητής θέλει να μπορεί να βάλει την ομάδα του μέσα σε ένα γήπεδο για να δουλέψει. Άρα υποθέτω ότι στο τέλος κάπου εκεί θα είναι, ας πούμε, το σωστό νούμερο, το σωστός αριθμός του ρόστερ. Mm-hmm. Άρα λοιπόν λες ότι όσο μεγαλώνει ο αριθμός των μεταγραφών, προφανώς μεγαλώνει και ο αριθμός των αποχωρήσεων. Η μία λοιπόν, ο ένας βασικός άξονας για να
0: ναι,
1: κατεύθυνση της επόμενης μέρας είναι αυτός, δηλαδή μια ελλειμμένη απόφαση για αρκετές μεταγραφές. Ο δεύτερος και πιο δύσκολος αφορά στο μέλλον του προπονητή. Δηλαδή, θέλει ο Ολυμπιακός να συνεχίσει την ιδέα αυτή με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Εκτιμά ότι αυτό που συνέβη τώρα είναι η συνέχεια των play-off του πρωταθλήματος. Πιστεύει ότι με τον προπονητή αυτό μπορεί να ανακατέψει ξανά τη δουλειά που να αναπτύξει μια καινούργια ομάδα και να πάει παρακάτω. Αυτή την απόφαση καλύτερα να πάρει.
0: Ναι.
1: Και επειδή όπως καταλαβαίνεις σε αυτές τις περιπτώσεις ένας αναλαμβάνει την ευθύνη, είναι μια απόφαση προσωπικά του Βαγγέλη Μαρινάκη.
0: Και έχει και μια σύνδεση, μπορώ να πω εγώ, γιατί αν μείνει ο Μεντιλίμπαρ ή αν έρθει άλλος προπονητής, προφανώς πρέπει να έχει λόγο και αυτές τις μεταγραφές που αναφέρεις.
1: Ούτως ή άλλως. Ξαναλέω ότι έχει μεγάλη σημασία το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός είχε ένα μήνα μπροστά του. Ξέρεις, ξαφνικά άλλαξε η πηξίδα του καλοκαιριού. Αν ο Ολυμπιακός περνούσε, σε τρεις μέρες θα έπαιζε με την Πότο Γκλίντ.
0: Ναι.
1: Δεν θα είχε χρόνο να σκεφτεί όλα αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα παίζει στις 22 με τον Ατρόμητο το βράδυ. Και μέχρι τις 10-11 Σεπτεμβρίου που κλείνει η Ευρωπαϊκή Λίστα έχει 2-3 μάτς ελληνικού πρωταθλήματος μια εβδομάδα στην επόμενη, ας πούμε. Δεν είναι κάτι φοβερό.
0: Ναι.
1: Είναι ένα σημείο το οποίο θα μπορούσες να πεις ότι μπορεί να ρισκάρεις μια απόφαση. Από εκεί και πέρα είναι μια ξεκάθαρα προσωπική επιλογή του Βαγγέλη Μαρινάκη. Ξέρεις, θέλω να σου θυμίσω το εξής.
0: Mm.
1: Ότι όταν το Φλεβάρι του 24 προέκυψε η συμφωνία με τον Μεντιλίμπαρ, δεν φάνταζε κανονικό. Γιατί ο Ολυμπιακός στις αρχές Δεκεμβρίου είχε ανακοινώσει τον Κάρλος Καρβαλιάλ,
0: ναι,
1: είχε αντικαταστήσει τότε τον Μαρτίνεθ, είχε φέρει μαζί του Καρβαλιάλ και έναν τεχνικό διευθυντή Πορτογάλο, τον Πέδρο Άλβες. Οι άνθρωποι είχαν παραλάβει την ομάδα αυτή ένα μήνα, σε εκείνο το Γενάρη ο Ολυμπιακός έκανε 7 μεταγραφές. Ο Τσικίνιο, ο Ορτά,
0: ναι,
1: ο Πάρμπο,
0: ναι,
1: είναι παιδιά
0: εκείνης
1: της ζήμωσης.
0: Ναι.
1: Αποκλείστηκε βεβαίως από το κύπελλο, γιατί είχε αποκλειστεί στα πέναλτι από τον Παναθηναϊκό, αν θυμάμαι καλά. Και τέλος πάντων δεν πήγαινε καλά στο πρωτάθλημα. Αλλά το αρχές Φλεβάρι να αλλάξει ο Ολυμπιακός και τρίτο προπονητή σε μια σεζόν δεν έμοιαζε, παιδί μου, το πλέον ενδεδειγμένο. Ναι. Δεν σου έδινε την εντύπωση ότι είναι το πιο πιθανό να συμβεί. Το έκανε ο κ. Μαρινάκης.
0: Ναι.
1: Το έκανε με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ που την προηγούμενη χρονιά είχε αναλάβει τρίτος προπονητής στην ίδια σεζόν στη Σεβίλη και είχε κατακτήσει το Europa League. Ναι. Και κίνησε ιδανικά. Με τον Μεντιλίμπαρ ο Ολυμπιακός και στα πάντα. Νομίζω ότι ανεξάρτητα το τι θα συμβεί από αύριο, μιλάμε για έναν από τους 2-3 πιο πετυχημένους προπονητές στην ιστορία του κλαμπ.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι μόνο η κατάκτηση του Conference League. Είναι συνολικά η διαδικασία και τα βήματα που έκανε μπρος ο σύλλογος. Κατέκτησε τον Double, πήρε το Super Cup. Ανέδειξε ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία. Ο Τζολάκης, ο Μουζακίτης.
0: Εγώ θα συμπληρώσω σε αυτά που λες, Διονύση, και την εικόνα που έχουν γύρω. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος θα κάνει κριτική, θα κάνει αυτοκριτική, θα βγάζει και ένα ήθος, βγάζει μια προσωπικότητα. Δεν είναι γενικά αποδεκτός.
1: Που χαίρεσαι που τους είδες να προκύπτουν στην εξίσωση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δηλαδή από εκείνους τους ανθρώπους που σε πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση.
0: Mm.
1: Είναι από εκείνους που τους χαίρεσαι, ρε παιδί μου, και αντίπαλος να είσαι.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κύριος και τέτοιος είναι ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
0: Τώρα,
1: επαναλαμβάνω.
0: Έχουμε πιθανότητες. Τι είναι θέμα καθαρά του Προέδρου και περιμένετε κι εσείς?
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι όσο περνά η ώρα και όσο καταλαβαίνεις ότι δεν αντιδρά ο Ολυμπιακός όλα αυτά τα οποία κυκλοφορούν και γράφονται, ο καθένας νιώθει, ας πούμε, ότι η κατεύθυνση είναι συγκεκριμένη, ότι είναι πολύ πιθανό όντως κάπου εδώ να έχουμε ένα τέλος εποχής. Η ομάδα δεν έχει προπόνηση σήμερα, όπως δεν είχε και χθες.
0: Ναι.
1: Υποθέτω ότι μέχρι να βραδιάσει, με τον άλλον τρόπο, θα έχουμε έτσι κάτι.
0: Άρα αυτό που λένε ότι μέχρι αύριο θα ξεκαθαρίσει είναι, δεν θα πάει, δεν θα τραβήξει πολύ αυτό, πιστεύεις?
1: Μα δεν μπορεί να τραβήξει ο Ολυμπιακός, ναι, το παίζει με τον Ατρόμητο. Αν υποθέσουμε ότι αποφασίσει να αντικαταστήσει τον προπονητή του, θα χρειαστεί 1, 2, 3, 5 μέρες. Καταλαβαίνεις ότι δεν έχει ένα προπονητή έτοιμο.
0: Σωστό,
1: δεν ήταν
0: σωστό.
1: Και τρίτη το απόγευμα αποφασισμένος να προχωρήσει μια τέτοια κίνηση. Σκέψεις κάνει, μιλάει με ανθρώπους, η αγορά είναι μεγάλη. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι απλό όλο αυτό όλη αυτή η ζήμωση.
0: Οπότε είμαστε στην αναμονή.
1: Ωραία. Είμαστε σε εσάς 15 Αυγούστου.
0: Έγινε, Διονύση, καλή υπομονή, καλή δουλειά. Σε ευχαριστώ για την κουβέντα, να είστε καλά.
1: Να είστε
0: λοιπόν,
1: καλά.
0: Αυτά από τον Διονύση Δελή, τον ρεπόρτερ του Ολυμπιακού. Πάμε σε έναν συνάδελφο, τον Αλέξο Κριστινάκη, με τον οποίο κουβεντιάζαμε χθες και προφανώς θα είναι χαρούμενος. Πρέπει όλη η Κρήτη να είναι περήφανη για αυτό που πέτυχε χθες ο Όφη. Ένα ακόμη τρόπαιο. Αλέξη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σε εσάς και στους φίλους ακροατές. Να ευχηθώ καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Για μας εδώ στο Ηράκλειο, ιδιαίτερα στο Ηράκλειο αλλά και στην Κρήτη, νομίζω ότι είναι ένα καλοκαίρι που θα το θυμόμαστε για πάντα.
0: Ναι.
2: Είναι χαρακτηριστικό η αρτάκα που άκουσα από έναν γονέα σε ένα πεντάχρονο παιδί.
0: Ναι.
2: Ο γονέας είναι γύρω στα 40-45 και του λέει παιδί μου ότι είσαι διεσύρε, τα έχω δει εγώ 45 χρόνια.
0: Φαντάσου. Λοιπόν, ναι, είναι τόσο μαζεμένα.
2: Είναι απίστευτο αυτά που ζούμε εδώ στον Όφη, πραγματικά. Είναι απίστευτο ότι και με την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ αλλά και τώρα με την ΑΕΚ δεν κλέψανε το παιχνίδι, το πήρανε το παιχνίδι, ναι. Το διεκδικήσανε, το έπαιξαν στα ίσια. Ένα χαρακτηριστικό είναι ότι στην ενδεκάδα ξεκίνησαν 8 Ελληνόπουλα, κατέληξαν να είναι 9. Κάποια από αυτά προέρχονται και από τον ΟΦΗ.
0: Από τις ακαδημίες.
2: Δηλαδή από τις ακαδημίες του ΟΦΗ έρχονται και άλλοι από πίσω. Είναι ότι ενώνεται ένας κόσμος ο οποίος είχε συνηθίσει σε κακουχίες, σε γάμα εθνική, σε β' εθνική,
0: σε δύσκολες στιγμές. Εγώ θυμάμαι τον Παράζ με τον Πλατανιά, ναι, σωστά.
2: Με Πλατανιά, με Γιάννενα, να θυμηθώ εγώ που είμαι πιο παλιός.
0: Ναι, με Γιάννενα.
2: Και τώρα πραγματικά είναι πρωτόγνωρο, είναι μοναδικό, είναι απνεπανάληπτο το συνέστημα αυτό. Χρειάστηκα την ευκαιρία, όχι σαν δημοσιογράφος, αλλά σαν φίλος του Όφη, να βρεθώ στην κερκίδα των φίλων του Όφη και να δω από εκεί το παιχνίδι.
0: Ναι.
2: Και εκεί είδα πραγματικά ανθρώπους που είχα πάρα πολλά χρόνια να τους δω. Είδα μεγάλους τους ανθρώπους που τότε ήταν φύλαθλοι, δυνατοί, ξέρετε, του Όφη, να έχουν γεράσει. Είδα μικρά παιδιά και πραγματικά αυτές οι δύο μεγάλες επιτυχίες, τεράστιες επιτυχίες για το δικό μας σύλλογο, για εσάς, ίσως στη Θεσσαλονίκη και τον ΠΑΟΚ, ενδεχομένως να μην είναι τόσο μεγάλη, μα είναι τεράστιο το επίτευγμα ακόμα και για το Super Cup.
0: Ναι.
2: Γεννάει καινούργιες φιλάθλους, καινούργιες γενιές φιλάθλων και δίνει και άλλο ειδικό βάρος σε αυτή τη φανέλα που έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια πριν την έλευση του Μιχάλη Μπούση, που
0: ναι.
2: Πρέπει κάποια στιγμή να του δώσουμε τα αίσθημα. Στην αρχή δέχτηκε κριτική και από εμάς και από όλους, αλλά το αποτέλεσμα σιγά σιγά τον δικαιώνει. Που στηρίζεται στην Ακαδημία, στηρίζεται σε νέα παιδιά, στηρίζεται σε Έλληνα προπονητή.
0: Νομίζω
2: αυτό είναι που θέλει ο κόσμος του.
0: Νομίζω, Αλέξη, είναι και ένα. Η επόμενη πρόκληση είναι μπροστά. Εννοώ να μπορέσει να κρατήσει Όφη 3 καρπούζια σε μια μασχάλη, πρωτάθλημα Κύπρο και Ευρώπη πλέον. Και ίσως είναι και ένα μπουστάρισμα αυτό το τρόπαιο στον μεγαλομέτωχο να ενισχύσει και άλλο μεταγραφικά την ομάδα.
2: Ναι. Και να και ο Όφη χρειάζεται ενίσχυση. Το είδαμε και χθες. Ο Όφη χρειάζεται ενίσχυση στην επιθετική του γραμμή και άμεση με την προσθήκη ενός ή και δύο καλών, πολύ καλών επιθετικών. Πρέπει να ενισχυθεί ο Όφη, έχει ένα μαραθώνιο, κακά τα ψέματα, μην μας κελάει το τρόπαιο.
0: Τα γκολ τα έβαλαν, δεν τα έβαλαν, τα έβαλαν ο Ανδρούτος και ο Κοστούλας.
2: Τα έβαλε ο Κοστούλας και ο Ανδρούτος, ένας μέσος και ένας αμυντικός.
0: Σωστό.
2: Αλλά το θέμα μας είναι εδώ πέρα ότι υπάρχει ένας μαραθώνιος, υπάρχουν τρεις διοργανώσεις. Είναι πολύ δύσκολες, δεν έγινε ο Μπαρσελόνα, μην τρελαθούμε.
0: Όχι,
2: Όφη πρέπει να ενισχυθεί, να έχει βάθος. Να έχει λύσεις ο Χρήστος Κόντης, μπορεί και αυτός να κάνει πράγματα εντυπωσιακά, αλλά αν δεν έχει το κατάλληλο υλικό, νομίζω ότι δεν θα μπορέσει να συνεχίσει με την ίδια.
0: Βέβαια και να τα λέμε όλα, ακόμα και αυτοί οι λίγοι που ήρθαν, δηλαδή ο Μπουχαλάκης, ο Σιέλης, ο Αϊτόρ, ακόμα και ο Ντίκμαν που μπήκε, δηλαδή αρχίζουν, δίνουν πράγματα, μπαίνουν σιγά σιγά σε αυτά που θέλουν.
2: Αυτό που μπορώ να αναφέρω εγώ, που καλύπτω το ρεπορτάζ, είναι ότι από τους παίκτες που αντικατέστησαν, οι παίκτες που ήρθαν, είναι σαφώς σε ένα καλύτερο αγωνιστικό και ποιοτικό επίπεδο. Και είναι και το καλό είναι ότι είναι άμεσα δίνουν λύσεις άμεσα. Δηλαδή μπορούν να βοηθήσουν άμεσα, δεν χρειάζεται χρόνο προσαρμογής. Περίμενε από τον Ντίκμαν να δω αν χρειάζεται. Πραγματικά μπήκε μέσα.
0: Μπήκε χθες πολύ καλός.
2: Σαν να ήταν χρόνια στον Όφη.
0: Ναι, ήταν πολύ καλός. Βοήθησε πάρα πολύ. Ένα μπακ ταχυδυναμικό. Το οποίο θα βοηθήσει. Τώρα, όφη προφανώς σήμερα περιμένει να τσεκάρει και τσεσεκά τυπικά, νομίζω, το εισιτήριο. Το πρώτο μάτς είναι Παγκρίτιο ή Σόφια, νομίζω.
2: Ναι, είναι Παγκρίτιο.
0: Το πρώτο μάτς είναι Παγκρίτιο. Άρα 20 την Πέμπτη. Λογικά.
2: Την Πέμπτη όλο το Ηράκλειο πρέπει να είναι στο Παγκρίτιο στάδιο σε ένα αγώνα γιορτή. Γιατί πέρα από το Super Cup είναι ένα αγώνα γιορτή. Επιστρέφουμε και επιστρέφει για τα καλά όφη στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Δεν θα παίξει ένα προβληματικό. θα είναι είτε στο link face του Europa Link, είτε στο link face του Conference.
0: Σωστά. Άρα το δύο γιορτή.
2: Πρωτόγνωρο, κάτι μοναδικό και τουριστικά μπορεί να, να το χρησιμοποιήσει το Ηράκλειο. Mm. Καθώς όταν υπάρχει ένας τεράστιος αντίπαλος, ένας πολύ μεγάλος αντίπαλος, όμορφη νομία, ανεξάρτητα τι ομάδα υποχειρίζουν, θα θέλουν να δουν και τον αντίπαλο. Οπότε και αυτό είναι μια ανάσα οικονομική για τον Όφη, για το Ηράκλειο. Και πρέπει να το δούμε και έτσι. Για μας είναι πλέον γιορτή η φετινή χρονιά. Ελπίζω να καταλήξει και έτσι.
0: Μακάρι. Το ευχόμαστε.
2: Είναι μια όνειρα. Εγώ θέλω πριν κλείσουμε να τονίσω ότι στο χθεσινό Όφη ένας παίχτης διακρίθηκε και δεν είναι χρήση ιδιαίτερης αναφορά στο τελευταίο διάστημα, ούτε από εμάς ούτε από γενικότερα. Είναι ο Αποστολάκης. Ναι. Είναι ένα παιδί το οποίο ταλαιπωρήθηκε αρκετά από το ρέθιμα να έρχεται καθημερινά στο Ηράκλειο. Πάλεψε πάρα πολύ και νομίζω ότι ο χρόνος το δικαιώνει. Όπου και αν το έχει βάλει ο Χρήστος Κόντης, είναι ένας ποδοσφαιριστής που δίνει τα πάντα. Και χθες νομίζω ήταν όσο αγωνίστηκε ένας από τους καλύτερους παίκτες του Όφη.
0: Ναι, και είναι πραγματικότητα ένα πολύ εργαλείο πραγματικά για τον προπονητή. Αλέξη, ευχαριστώ για την ενημέρωση.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά από τον ρεπόρτερ του Όφη, τον Αλέξη τον Χριστινάκη. Θα μείνουμε σε ρυθμούς Όφη. Πάμε σε μια πολύ μεγάλη δόξα. Νίκος Γκουλής. Coach θα τον αναφωνώ, γιατί coach είναι. Ακόμα και η τελευταία του δουλειά εκεί στην ΚΑΠΑ 19 του Λεβαδιακού με μικρά παιδιά είχε να κάνει και νομίζω ότι και αυτός πρέπει να είναι περήφανος για αυτό που καταφέρουν τα παιδιά του Κόντι. Coach, καλησπέρα.
3: Βέβαια. Καλησπέρα. Εντάξει, όλα είναι μέσα στο ποδόσφαιρο, έτσι είναι αυτό.
0: Ναι.
3: Άλλωστε για τον Όφη το είχαμε πει, είχαμε μιλήσει πάρα πολλές φορές.
0: Βέβαια, βέβαια. Από πέρυσι και θυμάμαι που το είχατε πει και για τον Κόντι και για αυτή την προσπάθεια που γίνεται με τις ακαδημίες, γιατί έχετε δουλέψει εσείς σε ΚΑΠΑ 19 του Λεβαδιακού και έβλεπα λίγο πριν το roster coach, από τους 29 παίκτες οι 20 είναι Έλληνες.
3: Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κοιτάξτε, είναι μια ομάδα που οι επιτυχίες που έρχονται δεν είναι αποτέλεσμα τύχης ή έμπνευσης της τελευταίας στιγμής.
0: Ναι.
3: Όφη είναι ένας οργανισμός που επενδύει με συνέπεια, εμπιστεύεται ανθρώπους, ακολουθεί το πλάνο του. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι αυτό που χτίζει ολόκληρη εποχή, γιατί όταν φτιάξεις κάτι αυτό μένει.
0: Ναι.
3: Καταρχήν είναι μεγάλη το ότι ο κύριος Μπούσης, ας πούμε, είναι στην κορυφή της πυραμίδας, είναι πολύ σημαντικό κομμάτι και μπράβο του. Προσέλαβε έναν προπονητή ο οποίος έχει κλέψει την παράσταση μέχρι τώρα, ο οποίος έχει μια ενέργεια πάρα πολύ θετική. Υπάρχει ένα πολύ καλό team, είναι στη διοικητικά είναι ο Ηλίας ο Προυσανίδης, δημοσιογραφικά ο Μανώλης ο Βογιατζάκης, τώρα μην ξεχάσω κι άλλους.
0: Είναι και συνεργάτες του Αλέξανδρου Τζιόλης, του Κόντι, είναι και ο Χρήστος Καρυπίδης, δηλαδή μπήκαν παιδιά.
3: Ναι, μπράβο. Είναι άνθρωποι του ποδοσφαίρου.
0: Ναι.
3: Μπορείς να μιλήσεις μαζί τους.
0: Αυτό.
3: Γι' αυτό και φαίνεται αυτό το πράγμα μέσα στο γήπεδο.
0: Mm-hmm.
3: Γιατί ό,τι καλό έχουν σαν τεχνική της ομάδος το βγάζουν. Και το βλέπουμε εμείς στην ομάδα. Βέβαια, μεγάλα λόγια. Αλλά είναι, αντιπροσωπεύει την Κρήτη. Η Κρήτη πάντα ήταν μια κατάσταση ξεχωριστή και για μένα και πιστεύω για όλους. Και αυτό ευχαριστεί η πορεία του Όφη, ευχαριστεί τους πάντες.
0: Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Ρωτούσα και πριν τον συνάδελφο τον Αλέξη τον Χριστινάκη πώς θα μπορέσει τώρα ο Όφη να σηκώσει 3 καρπούζια σε μια μασχάλη, γιατί θα έχει την Ευρώπη φέτος. Είναι νομίζω αυτό το τρόπο ένα μπουστάρισμα και στο μεγαλομέτωχο να την ενισχύσει την ομάδα κι άλλο.
3: Κοιτάξτε, ο Όφη είναι μια ομάδα που σκέφτεται κυρίαρχα. Τι εννοώ κυρίαρχα, δηλαδή θέλει να κερδίζει, θέλει να έχει την ταυτότητά του μέσα στο γήπεδο. Πολλές φορές αυτό δεν γίνεται.
0: Ναι.
3: Δεν μπορούμε να τρέχουμε πίσω ότι λείπει αυτός ο παίκτης, πρέπει να πάρουμε... εντάξει, και εγώ ακούω, ας πούμε, ότι πρέπει να πάρει ένα σεντερφόρ. Mm-hmm. Οι άνθρωποι που είναι μέσα, και ο κύριος Κόντης και ο κύριος Μπούσης, ξέρουν καλύτερα από εμάς τι πρέπει και τι λείπει από την ομάδα. Αυτή τη στιγμή ο Όφη είναι... σε μια κατάσταση θα έλεγα πάρα πολύ καλή.
0: Ναι.
3: Φαίνεται ότι υπάρχει φοβερό κλίμα. Δεν είναι τα αποτελέσματα τύχη ή συγκυρίες. Mm-hmm. Κερδίζει η ομάδα γιατί έχει συνέχεια, έχει υπομονή Και εγώ πιστεύω ότι έχει και ξεκάθαρο ποδοσφαιρική φιλοσοφία.
0: Ναι. Είναι νομίζω σε μια άνοδο και τώρα και σε ένα διάστημα που επειδή έρχεται και το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι την Πέμπτη, λογικά με την ΤΣΣΚΑ Σόφια, πρέπει να είναι κατάμεσο το Παγκρίτιο.
3: Ναι, σίγουρα. Καταρχήν είπαμε για όλους, αλλά πρέπει να πούμε και να δώσουμε μια ιδιαίτερη αναφορά στον κόσμο του Όφη, έτσι.
0: Ναι.
3: Γιατί πραγματικά ο τρόπος που συμπαραστέκεται στην ομάδα είναι συγκλονιστικός.
0: Είναι συγκλονιστικός.
3: Και συγχαρητήρια.
0: Και είναι, εντάξει, αλλά και είναι και υποδειγματικός, εγώ θα πω. Γιατί πολλές φορές αυτό το ξεχνάμε. Είναι και υποδειγματικός μακριά από επεισόδια κλπ. Δηλαδή να είναι. Γιατί ο Όφη βίωσε και χαμένους τελικούς. Βίωσε και πρόσφατα και με τον Ολυμπιακό και Super Cup. Ήταν υποδειγματική η συμπεριφορά των φίλων του Όφη. Για να μην πάω λίγο στα πιο πέτρινα χρόνια τα προηγούμενα που μας έλεγε και ο συνάδελφος που πάλευε σε Β' και Γ' Εθνική. Και τα ξέρετε κι εσείς, έχει περάσει δύσκολα.
3: Και, ναι. Προβλήματα πολλά. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε και να έχουμε μεγάλη εκτίμηση στον κύριο Μπούση και σε όλα τα παιδιά εκεί. Τα ονόματα που τα είπα, μην τα ξαναπούμε.
0: Ναι.
3: Τα λέει ο Γκουλής, τι λέει, τα λέει όλα τα ονόματα.
0: Ναι.
3: Μέσον θέλει να τους πιάσει.
0: Καλά, κότσο, έχεις γράψει και εσύ ιστορία όμως με μια φοβερή φουρνιά παικτών και προφανώς είναι ωραίο που και οι βετεράνοι είναι δίπλα σε αυτό.
3: Μεγάλη. Και μ' αρέσει που ο Όφη βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση τώρα. Μου θυμίζει κατά πολύ
0: τα δικά σας.
3: Ναι, την νοοτροπία αυτή που είχαμε σαν ομάδα.
0: Ναι.
3: Εμένα με ενδιαφέρει η νοοτροπία. Πάρα πολύ καλός ο Κόντι σε αυτό και μπράβο του. Και όλο το team έχει μια νοοτροπία νικητή, μια νοοτροπία ότι παίζουμε μπάλα και θέλουμε να κερδίζουμε.
0: Ναι.
3: Αλλά μπορεί να μην βγει.
0: Ναι.
3: Αλλά όμως θα κάνουν τα πάντα για να το πετύχουν.
0: Ναι. Coach, με το Λεβαδιακό έχεις τελειώσει ή συνεχίζεις?
3: Όχι, τώρα έχω τελειώσει. Θα κάνω ένα ραντεβού με τον κύριο Κομπότη.
0: Α, μάλιστα.
3: Εντάξει, γιατί και να ξέρετε είχα... όμως ότι ναι. Αν αυτός ο άνθρωπος κοιμηθεί 10 λεπτά,
0: ναι.
3: Ο Λεβαδιακός σταματήσει να υπάρχει.
0: Ωραία τάκα. Είναι
3: μεγάλο αυτό που λέω,
0: ναι.
3: Αλλά είναι ένας άνθρωπος που είναι απίστευτος, έτσι.
0: Η αλήθεια είναι ότι πέρα από τη διαχρονικότητά του ως παράγοντας, αυτό που παρουσίασε και ο Λεβαδιακός πέρυσι είναι κάτι που το χαιρόταν και ο ουδέτερος φίλαθλος και ο φίλαθλος μιας άλλης ομάδας. Εντάξει, γίνεται δουλειά προφανώς και εκεί έμπειρος είναι ο κύριος
3: Κομπότης. Ο Κομπότης είναι μια προσωπικότητα που μερικές φορές αδικεί και τον εαυτό του γιατί έχει μια εκρηκτική πλευρά.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό.
3: Αλλά πιστεύω ότι αυτό το μόνο που θα τον πείραξε ήταν το ότι δεν πήγε Ευρώπη.
0: Ναι, ότι δεν μπόρεσε να πει στην Ευρώπη.
3: Δεν θα κοιμάται.
0: Ναι, θα ήταν κάτι εντυπωσιακό. Εντάξει, έχει μπροστά το Λεβαδιακό και άλλες σεζόν. Μακάρι, εμείς χαιρόμαστε και για τις επαρχιακές ομάδες διπλά και τριπλά, coach. Να χαρείτε το τρόπαιο και να τα ξαναπούμε σίγουρα γιατί έρχονται και τα ωραία τα ευρωπαϊκά για τον Όφη, το ευρωπαϊκό κοστούμι.
3: Το τρόπαιο, εντάξει, θα το χαρίσω αύριο, σήμερα δεν πρέπει να πανηγυρίζει Όφη.
0: Ναι.
3: Όφη είναι. Πήρε ένα τρόπαιο.
0: Σωστό.
3: Φυσιολογικό.
0: Τώρα έχετε οι επόμενες προκλήσεις. Έχετε απόλυτο δίκιο. Coach, ευχαριστώ για την κουβέντα. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα στην Κρήτη. Για χαρά. Λοιπόν, αυτά και από τον Νίκο τον Γκουλή. Πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα. Γυρίζουμε σε λίγο.
4: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Μυρίζει λουχουδιά.
6: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
5: Πού πήγε πάλι?
6: Όπου κι αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
5: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
6: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
7: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
8: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
9: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
8: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
11: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένα Pampers Pants Jumbo μόνο 13 και 19. Και όλα τα κοσμητικά Old Spice Stick 50 ml μόνο 2 και 94. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα με αγορές 10 ευρώ σε Pisbuin, Johnson's και Listerine, άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
12: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Γυρίσαμε με άλλη μια μεταγραφή για την ΑΕΛ του Αλέξανδρου του Παρά. Είναι 28χρονος αριστερός μπακ, ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, ο οποίος έχει παίξει και στον Πανετολικό και στην ΑΕΚ Β' και στην Κηφισιά. Πέρυσι έπαιζε στη Σλοβενία, στην Ντομζάλε. Πρέπει να έχω χάσει το μέτρημα για πόσες μεταγραφές έχει κάνει η ΑΕΛ. Νομίζω είναι χωρίς υπερβολή πάνω από 20. Και είναι εντυπωσιακό, γιατί είναι μια νέα ομάδα αυτή του Σωκράτη Φουρδόπουλου που θα παλέψει για το πρωτάθλημα την επόμενη σεζόν. Να μείνουμε λίγο στα του χθεσινού τελικού, να δούμε και να πάρουμε ενημέρωση και από Κυριάκο Θωμαίδη πώς πήγε η τηλεθέαση από τον Sky σε περιγραφή του συναδέλφου του Μιχάλη του Τσόχου. Και είχαμε και τον πρόεδρο της ΕΠΣ Ηρακλείου, τον κύριο Τζόρτζογλου. Κυριάκο, θύμισε λίγο Τραμπ ο Τζόρτζογλου. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Εκεί στην απονομή.
1: Δεν μου άρεσε. Ενώ είχαμε την πολύ ενδιαφέρουσα και εντυπωσιακή εικόνα του Μάριου Ηλιόπουλου να έχει το κουράγιο αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα να συγχαρεί με θέρμη και αναγκαλισμό τον Χρήστο Κόντι, ναι, και μάλιστα να καθίσει ενώπιον των παικτών του Όφου και να χειροκροτεί καρδιά και της απονομής. Κάτι που ήδη πριν από λίγο ο Όφη το εκτίμησε ιδιαιτέρως,
0: ναι,
1: και έκανε μια βαθιά υπόκληση στον ιδιοκτήτη της ΑΕΚ.
0: Mm-hmm.
1: Ενώ είχαμε αυτό το περιστατικό, το οποίο ξέρεις, δείχνει ότι κάτι αλλάζει στο ποδόσφαιρο, έτσι θέλουμε το ελληνικό ποδόσφαιρο,
0: ναι,
1: και οφείλουμε να πιστώσουμε στην ΕΠΟ το ότι επανέφερε έναν απαξιωμένο και αδιάφορο θεσμό,
0: mm-hmm,
1: και τον επανέφερε με πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: την ίδια,
0: ναι,
1: στιγμή όμως ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΠΟ, κ. Τζόρτζογλου, κάνει αυτό που προσπάθησε να κάνει ο Τραμπ και το έσωσε τελευταία στιγμή ο Φαντίνο, που ήθελε τον τελικό του Μουντιάλ και την ώρα που οι Ισπανοί σίγουρα το κύπελο να είναι,
0: ναι,
1: δίπλα στη φωτογραφία. Τώρα... Το ίδιο προσπάθησε να κάνει ο κ. Τζόρτζογλου, που το πέτυχε,
0: mm-hmm,
1: όταν όφη πήρε το κύπελο, σου θυμίζω.
0: Ναι.
1: Το πέτυχε αυτό.
0: Σωστό.
1: Αν δεις τη φωτογραφία που παίρνει όφη το κύπελο Ελλάδος, ο Τζόρτζογλου είναι... Σαν να το σηκώνει αυτός.
0: Η μεγάλη διαφορά τώρα, Κυριάκο, είναι ότι ο Ιφαντίνο πήρε τον Τραμπ, τώρα τον πήρε ο Κόντις. Δηλαδή ο προπονητής του είπε πάρε λίγο πιο δίπλα. Για να χαρούμε.
1: Ο Τζόρτζογλου δεν θέλει να είναι πλανητάρχης, θέλει να είναι πλανητάρχης Κρήτης απλώς.
0: Μέχρι εκεί. Είχε μια κουβέντα, νομίζω, σαν επιστολή του Μάικ του Καγκάτση προς τον Τζόρτζογλου για την διοργάνωση, για το πώς πήγαν όλα καλά. Γιατί δεν υπήρξε το παραμικρό εννοώ.
1: Καλά πήγε. Εγώ δεν μπορώ να είμαι μηδενιστής, mm-hmm, γι' αυτό ακριβώς είπα προηγουμένως ότι η ΕΠΟ πέτυχε έναν αδιάφορο και απεξιωμένο θεσμό να τον καταστήσει πολύ ενδιαφέροντα και να πετύχει.
0: Είδα και έναν καλισμό Ηλιόπουλου Μπούση. Πρέπει και εδώ να έχουμε μια καλή σχέση, γιατί νομίζω και στην Νέα Φιλαδέλφια πηγαίνει ο Μπούσης.
1: Ναι, υπάρχει καλή σχέση. Πάντα ο Μπούσης είχε καλή σχέση με την ΑΕΚ, παρότι προσχώρησε τελευταία στον Ολυμπιακό,
0: Ολυμπιακό,
1: δηλαδή στο Μαρινάκι. Στις τελευταίες εκλογές της
0: Λίγκας.
1: Ο Μπούσης γενικά έχει καλές σχέσεις με τις μεγάλες
0: ομάδες. Δεν είναι συγκρουσιακό δηλαδή.
1: Όχι.
0: Όχι, όχι. Ναι.
1: Απλώς επέλεξε, κάτι έπρεπε να επιλέξει και επέλεξε Μαρινάκι αντί Αλαφούζου. Αυτό είναι δικαίωμά του και ζήτημα επιλογής,
0: ναι,
1: και παίζουν πολλά πράγματα ρόλο.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Αλλά σε κάθε περίπτωση ξέρεις ο κ. Τζόρτζογλου, επειδή τώρα το θυμήθηκα,
0: ναι,
1: οφείλει να τηρήσει μια δέσμευση που είχε πάρει στην τηλεοπτική δίκη,
0: ναι,
1: όπως αναπληρωτής του ΣΕΠΟ, όταν ρωτήθηκε σχετικά γιατί δεν κινείται η πειθαρχική διαδικασία στην υπόθεση της δολοφονίας Λιγκερίδη, τη στιγμή που είναι κατηγορούμενοι ποινικά 5 παράγοντες στο Ολυμπιακό, μεταξύ των οποίων και ο κ. Μαρινάκης, τότε είχε δεσμευτεί ότι άμεσα την άλλη μέρα το πρωί θα κινήσει ο ίδιος την πειθαρχική διαδικασία, θα εισάγει το θέμα στην Επιτροπή Δεοντολογίας ΣΕΠΟ και θα προχωρήσει η σχετική διαδικασία.
0: Ναι.
1: Όσο το είδατε εσείς, το είδα και εγώ.
0: Ναι. Είναι κάτι το οποίο το περιμένουμε, αλλά δεν θα γίνει μάλλον έτσι πως... δεν ξέρω, περιμένουμε. Περιμένουμε. Πώς θα πήγε ο Παπαπέτρου, πώς τον είδες?
1: Τι περιμένουμε, αυτό έχει 8 μήνες.
0: Αυτό έχει 8 μήνες, το περιμένουμε, το λέω ειρωνικά.
1: Πόσο μπορούμε να περιμένουμε. Κοίταξε, εμένα με απογοήτευσε ο Ζαμπαλάς. Το μάτς, επειδή μου λες για τον Παπαπέτρου.
0: Ναι, το βαρίστα.
1: Μου απογοήτευσε ο Ζαμπαλάς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο Ζαμπαλάς στέλνει τον Παπαπέτρου για μια φάση που τελικά αποδεικνύεται ότι δεν έπρεπε να το στείλει γιατί δεν υπάρχει ξεκάθαρο.
0: Δεν υπάρχει, ναι, ναι, σωστά. Ούτε...
1: Τον εκθέτει ο Παπαπέτρου και λέει ότι το γκολ του Όφη είναι κανονικό. Και μετά δεν στέλνει τον Παπαπέτρου στο ΒΑΡ για το κόρνερ με το οποίο η ΑΕΚ πετυχαίνει τον γκολ.
0: Ναι. Σωστό.
1: Αυτό, εδώ... το πρωτοκόλλο του ΒΑΡ, έχει μπει. Υπάρχει. Όφιλο Ζαμπαλά με γνωρίζει. Και δεν καταλαβαίνω και την επιμονή του Λανουά στο Ζαμπαλά, τη στιγμή που έχουμε καλύτερου βαρίστε από το Ζαμπαλά. Δηλαδή, εγώ στο Super Cup
0: και τη στιγμή που έκανε πολλά λάθη πέρσι ο Ζαμπαλά, σε πολλά παιχνίδια. Ναι, δεν είχε καλού βαθμού.
1: Γιατί επιμένει ο Λανουά, δεν έχω καταλάβει. Και στο Μόσχου γιατί εμένει επίση. Ο οποίο έχει θέματα στο χορτάρι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Για το Super Cup είχαμε καλύτερο βαρίστα, ο οποίος μάλιστα είχε προεπιλεγή για τη Μουντιάλ, άσχετα αν δεν ταξίδεψε, τον Ευαγγέλου.
0: Ήταν στην προεπιλογή, σωστά. Σωστά. Και είναι και καμιά φορά και θέμα και εμπειρίας και διαχείρισης. Τώρα ο Παπαπέτρου είναι έμπειρος, ο Ζαμπαλάς δεν είναι τόσο έμπειρος σε τέτοια παιχνίδια.
1: Ναι. Ναι, δηλαδή θα κολούσε καλύτερα ο Παπαπέτρο με τον.
0: Με τον Ευαγγέλου, όπως το είπες.
1: Με τον Ευαγγέλου.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: έχουν παίξει, έχουν και παίξει και μαζί, νομίζω έχουν παίξει και. Στα ευρωπαϊκά.
0: Έτσι, έτσι. Σε ευρωπαϊκά και πολλά έχουν παίξει μαζί, βέβαια. Κυριάκο, πώς πήγε από τη τηλεθέαση?
1: Εξαιρετική.
0: Εξαιρετική.
1: Την εποχή.
0: Ναι.
1: Μην ξεχνάς, είμαστε στον Αύγουστο. Τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις όπως έλεγε ο Ομπέρτο Έκο, αλλά τελικά υπάρχουν κύπελα.
0: Ναι.
1: Και η τηλεθέαση που έδωσε το Super Cup άγγιξε το 30 στο γενικό σύνολο των τηλεθεατών. Πρέπει να σας πω το γενικό σύνολο των τηλεθεατών είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση γιατί περιέχει πολλές γυναίκες και μάλιστα αρκετές γυναίκες μεγάλης ηλικίας που δεν βλέπουν μπάλα.
0: Ναι.
1: Άρα όταν φτάνεις 29,5 στο πικ στο γενικό σύνολο των τηλεθεατών και στο ειδικό κοινό στο 27,5 νομίζω ότι είναι εξαιρετική επίδοση για τον Sky και για ένα ελεύθερο κανάλι που έχει ποντάρει πάρα πολύ στα αθλητικά με ταυτόχρονη ετοιμασία η οποία θα ολοκληρωθεί μέχρι στο τέλος Σεπτεμβρίου για το Sport FM TV.
0: Ναι, και αυτά τα οποία έπονται στο Sky τώρα είναι τα μάτια του Κυπέλλου Ελλάδος που θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα σε λίγες μέρες.
1: Και όσα δεν μπορέσατε να τα δείτε στο Sky επειδή είναι ίσονος ενδιαφέροντος θα τα δείτε στο monobala.gr.
0: Μάλιστα. Κυριάκο, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Λοιπόν, αυτά και από τον Κυριάκο Θωμαίδη. Αφήνουμε τον τελικό. Πάμε στον Άρη, ο οποίος χθες ιτήθηκε με ένα βαρύ σκορ από την Νάπολη, αλλά μιλάμε και για μια ομάδα που έχει περίπου 450 εκατομμύρια ευρώ χρηματιστηριακή αξία. Ο Άρης είναι περίπου στα 30. Κάνετε τη διαίρεση. Είναι περίπου 15 φορές μεγαλύτερη η αξία της Νάπολη με τον Άρη. Ο Άρης, ο οποίος έδειξε πολύ καλά στοιχεία στο πρώτο ημίχρονο, κατέρευσε λίγο στο δεύτερο. Ο Γιώργος Στράτελης ήταν εκεί, έζησε το φιλικό. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Γιώργο. Αυτό το οποίο είπες μόλις τώρα το έλεγα και χθες στην περιγραφή του αγώνα.
0: Ναι,
2: αυτή τη διαφορά, τη μεγάλη διαφορά στη χρηματιστηριακή αξία των δύο ομάδων. Ναι, όντως το 6-2 είναι βαρύ. Ακούγεται βαρύ, κάθεται βαρύ. Αλλά κάποιοι υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι το πήρανε. Ξέρεις ότι διαλύθηκαν όλα ή ότι η ομάδα έχει τεράστια προβλήματα. Κοίταξε, δεν χρειάζεται ούτε υπάρχει κανένας λόγος να το ωριοποιήσει κανείς, έτσι.
0: Ναι.
2: Αλλά ούτε και να ψάξει δικαιολογίες για να το κάνεις να μοιάζει, να ψάξει δικαιολογίες για να το κάνεις να μοιάζει μικρότερο.
0: Mm-hmm.
2: Σε καμία των περιπτώσεων.
0: Ναι,
2: ο Άρης έχει 6 γκολ, παρουσίασε σοβαρά αμυντικά προβλήματα. Στο δεύτερο ημίχρονο έχασε σε μεγάλο βαθμό τη συνοχή, την ψυχραιμία. Δεν είχε τη δυνατότητα να παραμείνει ανταγωνιστικός απέναντι σε μια ομάδα που ανέβασε κατακόρυφα την έντασή της, απέναντι σε μια ομάδα η οποία έκανε αλλαγές από τον πάγκο και προήλθαν παίκτες στον αγωνιστικό χώρο όπως ο Ντεμπρόινε, ο Λομπότσκα.
0: Και δεν πήγαν και όλοι ακόμα. Ο Νέρες δεν έπαιξε. Που είναι παικτάρα ο Εξτρέμ. Δηλαδή, πολύ πολύ ποιοτική. Ακόμα και τερματοφύλακα που μπήκε.
2: Ναι,
0: πρέπει
2: να δούμε και ποιος είναι αντίπαλος. Και ο Άρης μέσα σε αυτή τη χρονιά δεν θα αντιμετωπίσει αντίπαλο σαν την Νάπολη. Σε καμία περίπτωση.
0: Όχι, όχι. Αφού δεν
2: σε καμία
0: Ευρώπη,
2: ομάδα στην ελληνική. Και καμία ομάδα στη Super League δεν θα αντιμετωπίσει μέσα στη χρονιά ένα ρόστερ και μια ομάδα με την
0: Νάπολη. Μόνο αν περάσει έξω από Champions League.
2: Ναι,
0: μόνο
2: έτσι.
0: Κάπως έτσι. Μα η Νάπολη είναι ομάδα Champions League. Γιατί...
2: Και προφανώς αυτό, ναι, προφανώς αυτό δεν, ούτε θα χρυσώσει το χάπι ούτε θα αποτελέσει άλλος.
0: Ναι.
2: Αλλά αποτελεί το απαραίτητο πλαίσιο για να διαβάσει κάποιος το παιχνίδι το χθεσινό και κυρίως αυτό το βαρύ 6-2.
0: Ναι, ναι, σωστό.
2: Γιατί και πριν το φιλικό, σου έλεγα Γιώργο ότι αποτελεί μια μεγάλη πρόβα, μια απαιτητική πρόβα, ένα τεστ στο οποίο θα μετρήσει δυνάμεις. Αλλά κυρίως θα μετρήσει τις αδυναμίες του.
0: Mm.
2: Και τις είδαμε αυτές τις αδυναμίες.
0: Ξεκάθαρα.
2: Στην Νάπολη.
0: Ξεκάθαρα.
2: λάθη σε τέτοια παιχνίδια και κόντρα σε τέτοιους αντιπάλους δεν τιμωρούνται. Και το είδαμε αυτό στο τραγικό λάθος του Φαντιγκά.
0: Ναι.
2: Δηλαδή εκεί, αν έχεις καθαρό μυαλό και έχεις και την ποιότητα, για παράδειγμα, των παιχτών της Νάπολη, εκεί την διώχνεις την μπάλα.
0: Ναι.
2: Το δεύτερο γκολ που δέχτηκε ο Άρης στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου.
0: Mm-hmm.
2: Και το πρώτο ημίχρονο έχει πραγματικά, αξία να το κρατήσει κάποιος. Και το κράτησε και ο Μιχάλης Γρηγορίου.
0: Ναι.
2: Δηλαδή όταν συζητήσαμε
0: ήταν το καλό ημίχρονο.
2: Το παιχνίδι,
0: ναι.
2: Όταν συζητήσαμε με τον προπονητή του Άρη μετά το παιχνίδι στα αποδυτήρια, το πρώτο ημίχρονο έμεινε ικανοποιημένος και το κρατάω αυτό το πρώτο ημίχρονο.
0: Ναι.
2: Γιατί ο Άρης δεν μπήκε στο παιχνίδι ούτε για να κλείσει στην περιοχή του και να περιμένει. Είχε ισορροπία, παρουσίασε μια κοντρολαρισμένη ομάδα στο γήπεδο, προσπάθησε να κρατήσει μπάλα, να κυκλοφορήσει μπάλα, απέφυγε τα εύκολα λάθη που είδαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι, επιθετικά δεν ήταν τόσο επικίνδυνος ο Άρης. Άρα κατάφερε να κρατήσει εκεί που ήθελε την ιταλική ομάδα.
0: Απλά είναι και ποιοι μπήκανε στο δεύτερο ημίχρονο, το βάθος που είπες, γιατί αυτό μεταφράζεται,
2: ναι,
0: και με τους αριθμούς.
2: Μιλάμε και για μια δεκάδα στο πρώτο ημίχρονο. Ο Μιχάλης Γρηγορίου επέλεξε από την αρχή μια δεκάδα πολύ κοντά σε εκείνη που υπολογίζει για το βασικό πλάνο, τουλάχιστον στις πρώτες επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις και μέχρι να ολοκληρωθεί το ρόστερ.
0: Mm-hmm.
2: Και από την άλλη, ο Αλέγκρι χρησιμοποίησε τον Χόιλου, τον Μακτόμινε, τον
0: Σπινατσόλα. Είπες για το βάθος του πάγκου, τα 4 από τα 6 γκολ ήρθαν από τον Ντεμπρόινε και Λούκα. Που μπήκαν αλλαγή.
2: Αυτό είναι που φάνηκε περισσότερο εχθές, στο χθεσινό φιλικό. Ότι ο Άρης είναι μια ομάδα η οποία δουλεύτηκε στο διάστημα της προετοιμασίας. Μια ομάδα η οποία έχει συγκεκριμένη κατεύθυνση στο παιχνίδι της. Μια ομάδα η οποία ξέρει τι ποδόσφαιρο θέλει να παράξει τη νέα χρονιά. Αλλά δεν έχει το βάθος, το απαραίτητο βάθος αυτή τη στιγμή.
0: Mm-hmm.
2: Και ειδικά στην άμυνα. Αυτό νομίζω είναι το πιο καθαρό συμπέρασμα που μπορεί να βγάλει κανείς από το χθεσινό φιλικό. Ότι η άμυνα δεν χρειάζεται άλλη υπενθύμηση.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή σε προηγούμενα φιλικά, λέγαμε και πάλι, δηλαδή και ο Άρης όταν κέρδισε τη Μότσα ή την Αταλάντα, είχε καλή εικόνα και στα δύο φιλικά εδώ στην Ελλάδα. Λέγαμε ακόμα για τις αμυντικές αδυναμίες και το γεγονός ότι πρέπει να καλυφθούν αυτές τις θέσεις. Ναι, χθες ήρθε η Νάπολη να στο επιβεβαιώσει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο.
0: Ναι,
2: να στο επιβεβαιώσει μια πραγματικότητα που υπάρχει εδώ και εβδομάδες.
0: Τώρα, επειδή.
2: Δηλαδή, κάτι τελευταίο πάνω σε αυτό, ότι χθες είδαμε Φαμπιάνο, Γένσεν και Κέρκες να βγάζουν ολόκληρο το παιχνίδι. Δεν είναι απλώς μια λεπτομέρεια.
0: Δεν υπάρχει άλλο.
2: Που έκανε ο Γρηγορίου. Δεν υπάρχει άλλο. Είναι η εικόνα του ρόστερ.
0: Να κλείσουμε λίγο με τα μεταγραφικά. Ο Πετρίς είναι που έρχεται.
2: Απλά θα είναι άδικο για την ομάδα, για να κλείσουμε για το φιλικό. Θα είναι άδικο για την ομάδα να κρυθεί η δουλειά του προπονητή και των ποδοσφαιριστών.
0: Εντάξει, τώρα.
2: Και να διαγραφούν το προηγούμενο διάστημα. Όχι, το λέω γιατί ακούγονται πάρα πολλά και έχω διαβάσει πάρα πολλά από χθες.
0: Είναι αυτοί που περιμένουν
2: τη γωνία. Επειδή έφαγε έξω από την Νάπολη. Δηλαδή έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία, κατάλαβες.
0: Ναι. Ο Πετρίς έρχεται, εγώ που τον θυμάμαι σαν Λερουά πρόπερση, γιατί πέρυσι δεν τον έλειπα στην Watford, μου θυμίζει λίγο το στυλ του Μεντίλ, δηλαδή ένα ταχυδυναμικό μπακ, το οποίο θα βοηθήσει.
2: Ναι. Είναι ένας ποιοτικός ποδοσφαιριστής, ένα ποιοτικό μπακ και ένας παίκτης που θα αναβαθμίσει την δεξιά πλευρά του Άρη σε κάθε περίπτωση, ποιοτικά.
0: Ναι.
2: Έτσι. Υπάρχει συμφωνία με την Bayern να κάνει λόγο για 2 εκατομμύρια ευρώ στο deal με την Watford και τον ποδοσφαιριστή.
0: Ναι, γιατί έχει συμβόλαιο
2: να βρει και τον Μασίρου. Είναι δεξιοπόδαρος. Όταν ρωτήσαμε τον Γρηγορίου και υπάρχουν οι δηλώσεις του αν αυτό σημαίνει μετατόπιση Φαντιγκά αριστερά μέχρι τουλάχιστον να έρθει ο βασικός αριστερός μπακ, είπε ότι δεν είναι στο μυαλό του κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
2: Θέλει να έχει βάθος και με Φαντιγκά και Πετρίς, νομίζω ότι ο Άρης έχει πολύ ποιοτικό βάθος. Πολύ καλή δεξιά πλευρά αυτή τη στιγμή. Θα δούμε το πώς το διαχειριστεί φυσικά. Ο προπονητής θα πρέπει να αξιολογηθεί, να έρθει ο Πετρίς σήμερα, να περάσει προεδρικά, να αξιολογηθεί από τον προπονητή. Αλλά δεν πάβει να είναι μια πάρα πολύ καλή προσθήκη αυτή τη στιγμή, γιατί όντως έχει τις παραστάσεις και την εμπειρία ο συγκεκριμένος παίκτης και την ποιότητα.
0: Ναι, είναι και Γάλλος, είναι και
2: δυναμικός. Είναι ένα κλικ πάνω ο Πετρίς.
0: Ναι, και
2: μένει να το δούμε αυτό και στο γήπεδο. Έτσι.
0: Είναι και αυτός πολύ επιθετικό μπακ. Προφανώς παίζει ρόλο και η παρουσία του Μπασίλη, θα το βοηθήσει.
2: Είναι αυτό το οποίο θέλει να παίξει ο Γρηγορίου. Θέλει επιθετικά μπακ, θέλει. Αυτό ψάχνει.
0: Και είναι και ψηλός, 1,83, μια χαρά είναι για μπακ. Ωραία, περιμένουμε τώρα τα επόμενα, τα οποία τα έχουμε πει, τα έχεις χιλιοποίηση για στόπερ και λοιπά. Εντάξει.
2: Ο στόπερ και ο αριστερός μπακ είναι το πιο βασικό.
0: Εκείνη η βασική, για να μπορέσουν να δώσουν και ανάσες σε αυτούς που παίζουν και να μην γίνονται.
2: Να έχει το ρόστερ περισσότερες επιλογές.
0: Σωστά, σωστά. Ακριβώς. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Γιώργο, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, για χαρά. Αυτά και από τον Γιώργο Στράτελ για το φιλικό του Άρη με την Νάπολη. Παναγιώτη Σωτηρόπουλο έχουμε, γιατί και ο Ηρακλής φορτσάρει επιθετικά και τις τελευταίες του πινελιές και είμαστε πλέον μετράμε αντίστροφα. Τελευταία 24 ώρα για το πρώτο επίσημο παιχνίδι Παναγιώτη Σωτηρόπουλο με τον Βόλο στις Σέρες. Καλησπέρα.
3: Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Ναι, βεβαίως, με τα γραφικά φορτσάρι αλλά και επιθετικά όπως το είπες. Γιατί πριν από 3 ακριβώς λεπτά ανακοίνωσε την απόκτηση επίσημα πλέον του Πορτογάλου επιθετικού του Πέδρο Μαρκές. Γεννηθής βεβαίως τον Απρίλιο του 98 στη Λισαβόνα, ποδοσφαιρική διαδρομή και από την Sporting, από τις ακαδημίες της οποίας ξεκίνησε φυσικά, στη Ζιλ Βισέντε, τη Φαμαλικάο. Έκανε το πέρασμά του στην Ολλανδία, στην Αϊμέγεν και στον Απόλλωνα Λεμεσού, όπου βεβαίως από εκεί την τελευταία διετία ουσιαστικά έδωσε τις πολύ καλές αγωνιστικές εικόνες και κίνησε και το ενδιαφέρον του Ηρακλή. Έμεινε ελεύθερος και ήταν και μια περίπτωση που θα έλεγα ότι ο Ηρακλής τη χρειάζονταν, στην οπτική ότι δηλαδή ήθελε ποδοσφαιριστή στη γραμμή κρούσης.
0: Έτσι. Και με αυτά τα χαρακτηριστικά. Ναι, ναι.
3: Έτσι είναι ακριβώς και να είναι πλέον ακόμα πιο πλήρες το ρόστερ όσον αφορά στις επιλογές του Βάλτερ Ματζάρι. Γιατί θυμίζω ότι υπάρχει και η παρουσία του Κόλιτς και η παρουσία του Κούστα. Πλέον έρχεται και ένας επιθετικός ο οποίος έχει και λίγο διαφορετικά χαρακτηριστικά, δηλαδή δεν είναι αυτό που λέμε ο θηριώδης.
0: Όχι, και second striker παίζει άνετα, πολύ άνετα.
3: Ναι, βέβαια.
0: Δεν second striker παίζει ο Μαρκές, καλή ηλικία, 28 ετών, από καλή πάστα.
3: Και καλή ηλικία σε αυτό που λες, νομίζω ότι είναι στο απόγειο της καριέρας του δηλαδή. Είναι ένα κράμα και εμπειρίας και δίψας για να αποδείξει πράγματα φυσικά. Και έρχεται μετά από την ανακοίνωση που είναι ήδη γνωστή, ήδη από χθες παίκτης της ομάδας, είναι ο Νεμάγια Ραντόγια. Ακόμα μια πολύ σπουδαία νομίζω μεταγραφική προσθήκη για τον Ηρακλή, στη μεσαία γραμμή, με πολύ μεγάλη εμπειρία στην Ισπανία σε Θέλτα και Λεβάντε, που έρχεται να δώσει επίσης αντίστοιχες λύσεις και βάθος επιλογών συνολικά, όχι ότι ο ίδιος θα είναι μια δεύτερη ή τρίτη επιλογή. Νομίζω ότι είναι προφανές ότι μιλάμε για έναν πολύ έμπειρο ποδοσφαιριστή και
0: εδώ είναι διαφορετικά τα δεδομένα. Είναι 33 ετών, έχει την εμπειρία που λες και εσύ. Είναι, είναι και επιβλητικός παίκτης για όσους δεν το θυμούνται. Ένα 86, ένα αμυντικό χαφ που μπορεί να παίξει. Παίζει κυρίως στο 6 και στο 8. Ναι. Πιο πολύ στο 6.
3: Έτσι, πιο πολύ.
0: Πιο πολύ εξάρι είναι. Και ένα παίκτης ο οποίος μπορεί να δώσει με την εμπειρία του πράγματα έχοντας περάσει από πολλές ομάδες, όπως είπες και εσύ, σε υψηλό επίπεδο. Θες και τέτοιους, δηλαδή καλή και η νεαρή και τα ταλέντα κλπ. Αλλά θες και την εμπειρία να τα
3: συνδυάσεις. Έτσι ακριβώς. Τώρα που είπες ταλέντα, βέβαια η τρίτη κίνηση από τις τρεις που αν θυμάσαι καλά και βεβαίως και οι φίλοι του Ηρακλή στο τελευταίο χρονικό διάστημα, τις τελευταίες ημέρες από την αρχή περίπου της εβδομάδας γίνονταν λόγος για τρεις παίκτες από το πάνω ράφι. Νομίζω ότι η τρίτη έχει να κάνει με ταλαντούχο ουσιαστικά ποδοσφαιριστή, με τον Χέρεμι Ντελεόν, ένα από τα project της Real Madrid's που έτσι τα πίστευσαν πάρα πολύ οι Μαδριλένοι. Ένας ποδοσφαιριστής που έχει και ταχύτητα στο παιχνίδι του και πολύ ωραίες εμπνεύσεις θα έλεγα στο ένας εναντίον ενός, ένας εξτρέμ που μπορεί να δώσει πράγματα, να είναι επικίνδυνο στην αντίπαλη έτσι άμυνα, συνολικά στην αντίπαλη ανασταλτική λειτουργία και να δημιουργήσει χώρο και για τον εαυτό του αλλά και για να προσπαθήσει να τροφοδοτήσει τους παίκτες.
0: Και είναι και ο παίκτης ο οποίος έχει αυτό που λέμε τη μέσα κίνηση που πολλές φορές λέμε για τους εξτρέμ. Παίζει δεξιά επειδή είναι αριστεροπόδαρος για να συγκλίνει. Όχι ότι δεν μπορεί να στάθει και αριστερά, στάθηκε και αριστερά. Ο Περτορικανός, ο οποίος είναι μια μορφή έτσι λίγο με το.
3: Ξεχωριστή, ναι, ναι, ιδιαίτερη. Με
0: κοκκινομάλης,
3: το
0: ναι, πορτοκαλί μαλλί. Είναι διαφορετική σχολής παίκτης. Τον περιμένουμε να βοηθήσει.
3: Από τις κλασικές γραμμές ποδοσφαιρικά θα κάνει αυτό που λέμε το απρόσμενο, το κάτι παραπάνω. Θα το προσπαθήσει, θα το επιχειρήσει, δεν θα το φοβηθεί. Για τους φίλους του Ηρακλή που θυμούνται για παράδειγμα το Φερνάντο Μαρκές, κάποιοι ήδη έχουν ξεκινήσει να μπαίνουν στη διαδικασία να τους θυμίζει τουλάχιστον κάποια πράγματα.
0: Ναι.
3: Δεδομένα ακόμα δεν είναι και επίσημη η μεταγραφή του. Θα μιλάμε ουσιαστικά για δανεισμό διότι ανήκει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Αλλά όλα δείχνουν ότι θα είναι κατά τα φαινόμενα η επόμενη.
0: Και είναι και διεθνής με το Πουέρτο Ρίκο, να το συμπληρώσουμε και αυτό. Σημαντικό και αυτό να αποκτήσει διεθνή παίκτη ο Ηρακλής. Και νομίζω, Παναγιώτη, τώρα μπορεί να έχω χάσει και το μέτρημα, ή 21 ή 22 πρέπει να είναι οι μεταγραφές τώρα. Είναι και κάποιοι βέβαια νεαροί, ξέρω εγώ, πόσο Καρακασίδης, πόσο τον Παναθηναϊκό. Πάντως είναι εκεί γύρω στις 20 σίγουρα.
3: Οπότε είναι, μιλάμε. Ναι, σε αυτά τα επίπεδα κυμαίνει το αριθμός. Και Γιώργο, ήταν και αναμενόμενο πριν την έναρξη τη σεζόν. Το έλεγε και ο Γιάννης ο Τσερβίνης από το ρεπορτάζ.
0: Ότι θα γίνουν τόσο.
3: Βαρέλας, ότι ναι. Δηλαδή θα πήγαινε σε ένα τέτοιο αριθμό
0: ναι.
3: ποδοσφαιριστών, γιατί θα έπρεπε να δημιουργήσει και βάθος επιλογών συνολικά σε αυτό το κομμάτι. Θυμίζω πάντως ότι εκτός από αυτές τις τρεις περιπτώσεις για τις οποίες συζητάμε, οι δύο εξ αυτών φυσικά πλέον είναι επίσημες, έχουν ανακοινωθεί. Υπάρχει προοπτική και ενδεχόμενο ο Ηρακλής να αποκτήσει και έναν ακόμα κεντρικό αμυντικό. Έχει υποθεί, έχει μεταφερθεί στη λογική της απουσίας του Γιαννούτσου για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, για το πρώτο τουλάχιστον χρονικό διάστημα, αν θυμάμαι καλά, μέχρι τον Οκτώβριο περίπου. Οπότε με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς στο σχηματισμό του Βάλτερ Ματζάρ είναι προφανές ότι θα χρειαστεί ακόμα μια λύση.
0: Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ για την ενημέρωση και το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο και πάμε σε Χρήστο Στεφανή. Δυστυχώς έχουμε φωτιά, να δούμε τι και πώς. Χρήστο, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Είναι στην Κασάνδρα της Χαλκιδικής. Εγώ που κινούμε στα όρια πριν από λίγο είχα 112 που μου ζητούσε να παραμείνω, όπως και όλους τους κατοίκους βέβαια, σε ετοιμότητα. Η φωτιά και στη Σίδηρη.
0: Τουριστικό μέρος.
4: Ναι, είναι 52 πυροσβέστες έχουν ρηχθεί στη μάχη της κατάσβεσής της. Οι δυνάμεις που ενισχύονται συνεχώς μαζί με 4 πτυτικά μέσα. Για την ώρα δεν απειλεί κάποια κατοικημένη περιοχή. Ωστόσο, επειδή η Χαλκιδική είναι σήμερα σε κατηγορία 4, γιατί είναι στη Θεσσαλονίκη που είναι σε κατηγορία 3, υπάρχουν ισχυροί άνεμοι, τους βλέπουμε, μάλλον τους ζούμε εδώ αυτές τις ώρες. Οπότε είναι ιδιαίτερα δύσκολο και θέλει προσοχή η συγκεκριμένη εκδήλωση φωτιάς. Είναι παρήγορο ότι είναι χαμηλή βλάστηση. Ελπίζουμε εκεί τουλάχιστον να μείνει, να καταφέρουν να την περιορίσουν και να την οριοθετήσουν οι πυροσβέστες πριν πάρει διαστάσεις. Επαναλαμβάνω, σε μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα.
0: Ναι, και ευτυχώς είναι χαμηλή βλάστηση όπως μας είπες, οπότε είναι σημαντικό.
4: Ναι, είναι πιο εύκολο το έργο των πυροσβεστών πάντα όταν είναι χαμηλή βλάστηση.
0: Ναι, πάντα.
4: Αυτό με τα δέντρα που δημιουργείται πολύ διαφορετικό θερμικό φορτίο και δυσχεραίνει και το μικροκλίμα στη συνέχεια τις προσπάθειες των πυροσβεστών. Πάντως συνδράμουν και εθελοντικές ομάδες σε αυτήν την κατάσταση, όπως και κάποιες υδροφόρες του Δήμου της Κασάνδρας που πηγαίνουν προς το σημείο.
0: Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο?
4: Δεν ξέρω αν θέλεις να αναφέρουμε για το θέμα της επέκτασης του μετρό. Είναι μάλλον δύο θέματα για το μετρό. Το ένα, το οποίο είναι το περιμένουμε, αφορά αυτή την Καλαμαριά. Είχαμε μέσω βίντεο που έγινε στο TikTok από την υπεύθυνο του έργου μια τοποθέτηση. Εξήγησε ότι καθυστερεί η παράδοσή του, γιατί αντιμετωπίζεται το έργο ως ενιαίο με το μετρό της Θεσσαλονίκης και όχι ως ένα αυτόνομο. Υπάρχουν πάρα πολύ αυστηρά πρωτόκολλα, γι' αυτό και η παράδοση του συγκεκριμένου έργου, μόνο ότι είναι έτοιμο όσον αφορά τα τεχνικά πρωτόκολλα, γι' αυτό και η παράδοση του συγκεκριμένου έργου, μόνο ότι είναι έτοιμο όσον αφορά τα τεχνικά

0: εργασίες προκειμένου να ξεκινήσει το μετρό την επέκτασή του προς δυτικά. Το θυμίζω από τον σταθμό, το σιδηροδρομικό που καταλήγει η βασική γραμμή, αν θέλεις, είναι η αφετηρία της.
1: Ναι, ναι, Βενιζέλου, σωστά.
0: Πάρτο, από εκεί θα κινηθεί προς τους Αμπελόκηπους, μετά στον Δήμο Παύλου Μελά, τα παλιές περιοχές, δηλαδή τη Σταυρούπολης και της Ηλιούπολης, για να καταλήξει, να φτάσει δηλαδή και να καταλήξει στον Εύωσμο. Ελπίζουμε τουλάχιστον αυτή τη φορά να μην έχουμε
1: καθυστερήσεις
0: σε σχέση με τη βασική γραμμή του έργου που κάναμε να τη δούμε 30 χρόνια.
1: Και είναι και πάρα πολύ κόσμο που θα εξυπηρετήσει εκεί, Χρήστο, ξεκάθαρο. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: Είναι η πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή.
1: Σωστά, σωστά. Χρήστο, σε ευχαριστώ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Για οτιδήποτε νεότερο για την φωτιά στη Σίβηρη θα μας ενημερώσει και θα σας ενημερώσει ο Χρήστος Στεφανής. Τον ευχαριστώ θερμά. Να γυρίσουμε λίγο στα ποδοσφαιρικά. Υπάρχει κυπριακό δημοσίευμα που θέλει την Ομόνοια να ενδιαφέρεται για τον Τάσο Μπακασέτα. Έχει γίνει μια διαρευνητική κρούση με την προοπτική όμως, επειδή ο παίκτης δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, να μπορέσουν οι πράσινοι, είσαι λάθος, γιατί η Ομόνοια πράσινα φοράει, οι πράσινοι της ελληνικής ομάδας να καλύψουν ένα μέρος του συμβολαίου του. Είναι ένα θέμα το οποίο βγήκε πριν από λίγο και περιμένουμε τις εξελίξεις, γιατί ο Τάσος Μπακασέτας δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη πού θα συνεχίσει την ποδοσφαιρική του καριέρα. Πριν από λίγο, θυμίζω αυτό που ανέφερε και ο Παναγιώτης Σωτηρόπουλος, πριν από πολύ πολύ λίγα λεπτά, Πέδρο Μαρκές, η επόμενη μεταγραφή του Ηρακλή, ένας επιθετικός ο οποίος μπορεί να δώσει πράγματα στην ομάδα και ως second striker και ως center for, ο Πορτογάλος με πολύ καλό βιογραφικό. Κάπου εδώ εμείς θα κλείσουμε. Είναι μια πολύ μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά η σημερινή. 9:30 η περιγραφή του αγώνα του ΠΑΟΚ με την Άντελεχτ από τον Γιώργο Ζαΐρη, με Μιχάλη Βραζιλιάνο λογικά στο στούντιο. Και πάρα πολλά παιχνίδια την ίδια ώρα σε Europa League και Europa Conference League. Μακάρι να έχουμε άλλη μια επιτυχία ελληνικής ομάδας. Ο ΠΑΟΚ θα γνωρίζει πού θα παίξει στη συνέχεια. Αν περάσει με την Καϊράτ, αν αποκλειστεί με την Μπραν. Εγώ να ευχαριστήσω θερμά Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου που ήταν στην επιλογή της μουσικής στη ρύθμιση του ήχου, Εμίλο Γαβριλίδη στο production για τα ηχητικά, τον Χάρη Μανουλίδη στην αρχισυνταξία της εκπομπής, την Ελένη Παπά στο τηλεφωνικό κέντρο. Έρχεται ο Γιώργος Πετρίδης για να πάρει σκυτάλι. Ευχές για ένα πολύ πολύ όμορφο απόγευμα. Να είστε καλά.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
4: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
5: ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. 100 χρόνια ιστορίας και το καλύτερο δώρο ήρθε τώρα. Η ομάδα μας στη Super League 2 και μας θέλει όλους δίπλα της. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησέ τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγουγονία πρώτος όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Να είμαστε κι εμείς. Καλησπέρα. Καλό μεσημέρι, μάλλον έτσι. Τρία λεπτά μετά τις 3. Μεσημεράκι είναι ακόμη. Πάντα συντονισμένοι στο Μετρόπολης 95 και 5, στην αγαπημένη σας συχνότητα, στην αγαπημένη σας παρέα. Καλοκαιράκι. Οδεύουμε προς το 15 Αύγουστο. Μαζί μέχρι τις 5 με Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στις μουσικές επιλογές και στην τεχνική υποστήριξη. Ο Γιώργος Πετρίδης είναι στο μικρόφωνο. Παρέα θα περάσουμε το επόμενο 2 ώρο.

Βέβαια, στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ το αποψινό είναι αυτό που ξεχωρίζει στην επικαιρότητα, αλλά δεν περιορίζεται μόνο σε αυτό. Έχει αρκετά πράγματα η μέρα, έχει και μεταγραφικά, με τον Ηρακλή να προχωράει σε μια ακόμη κίνηση σήμερα. Τα λέγαμε και χθες. Σήμερα έκανε και πριν από λίγο δικό του τον Πέδρο Μαρκές. Θα δώσουμε λεπτομέρειες σε λίγο. Όπως θα πούμε και για αυτή την κατάσταση που διαμορφώθηκε από χθες, και αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να λειτουργήσει ως μάθημα για όλους μας. Όλους μας ανεξαιρέτως αυτό το θέμα με τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μέσα στο χάος του διαδικτύου γράφονται πολλά, και συνήθως από ανθρώπους που δεν έχουν γνώση, και δεν βγάζω από αυτή την κουβέντα ούτε τον εαυτό μου, ούτε το συνάφι το δικό μου, των δημοσιογράφων. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο να έχουμε γνώση και άποψη, και πολύ περισσότερο να την εκφράζουμε δημόσια για όλα. Έγινε ένα ολόκληρο σούσουρο από χθες με τον Γιάννη Κωνσταντέλια, και μάλιστα η διαπίστωση ότι ο Κωνσταντέλιας δεν ταξίδεψε στο Βέλγιο με την αποστολή έγινε όσο εξελισσόταν η εκπομπή μας χθες το μεσημέρι. Και το διαπίστωνα και όσο εξελισσόταν η εκπομπή, ότι υπήρχαν διάφορα σχόλια στο διαδίκτυο, υπήρχαν εκτιμήσεις, υπήρχαν σχόλια, υπήρχαν αρνητικές αντιδράσεις, όχι ως προς το παιδί, αλλά εν πάση περιπτώσει κάποιες φορές υπάρχουν και πράγματα τα οποία δεν τα ξέρετε και δεν τα ξέρουμε. Προφανώς αντιληφθήκανε όλοι ότι επρόκειτο για ένα οικογενειακό πρόβλημα, για ένα πρόβλημα προσωπικό, εν πάση περιπτώσει, του Γιάννη του Κωνσταντέλια. Το ευτύχημα, για να το κλείσουμε, και δεν χρειάζεται να το σκαλίξουμε, να το σκαλίζουμε περισσότερο, αλλά σίγουρα θα πρέπει να το κρατήσουμε ως μάθημα, επιμένω σε αυτό. Το ευτύχημα είναι ότι, κρίνοντας από το γεγονός ότι ταξίδεψε ο Κωνσταντέλιος στο Βέλγιο, ξεπεράστηκε αυτό το πρόβλημα, όλα είναι καλά, οπότε και ο Ντέλιας είναι διαθέσιμος για αυτό το σημαντικό παιχνίδι στις 9.30 απέναντι στην Anderlecht.

Τώρα πια έχει, υπάρχει ένα ενδιαφέρον στο να δούμε ποιες θα είναι οι επιλογές του Λύση για το αρχικό σχήμα. Κάναμε μια διεξοδική κουβέντα πριν από λίγο στο Ball Day στο Metropolis TV. Το Ball Day το οποίο εκτάκτως μεταδόθηκε σήμερα, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, εκτάκτως λόγω των ημερών, το 15 Αύγουστο. Μπορείτε και on demand να το παρακολουθήσετε στο κανάλι μας στο YouTube. Κάναμε μια συζήτηση επί αυτού του θέματος και επί αυτού του θέματος με τον Κώστα Πετρωτό, τον Γιώργο Καστάνη και τον Γιώργο Ζαέρη, ο Ζαέρης ο οποίος είναι και απεσταλμένος μας στο Βέλγιο, για το πώς θα διαχειριστεί ο ΠΑΟΚ όλη αυτή την κατάσταση και το τι μπορεί να αλλάξει σήμερα ο Λύση και στο επίπεδο των προσώπων και στο επίπεδο της προσέγγισης του παιχνιδιού. Γιατί προφανώς θα δούμε έναν ΠΑΟΚ που θα αρχίσει με τον Γιάννη Κωνσταντέλια στο αρχικό του σχήμα, και από την άλλη πλευρά όμως μπορεί να δούμε κάτι διαφορετικό. Μπορεί να είναι η παρουσία του Μπάμπα στο αρχικό σχήμα. Και όχι μόνο. Δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει υπάρχουν οι προοπτικές και για άλλες αλλαγές. Όχι πολλές όπως αντιλαμβάνεστε. Δεν θα ήταν λογικό να μπει ο προπονητής του ΠΑΟΚ σε αυτήν την διαδικασία, να αλλάξει πολλά πρόσωπα στο αρχικό σχήμα σε σχέση με το μάτς της Τούμπας και θα έλεγα και σε σχέση με τα τρία συνολικά παιχνίδια που έδωσε ο ΠΑΟΚ μέχρι τώρα, γιατί λίγο πολύ με τα ίδια πρόσωπα τα έβγαλε τα παιχνίδια που έδωσε μέχρι τώρα ο Δικέφαλος. Ωστόσο, πέραν του Μπάμπα που πια είναι προφανές ότι διεκδικεί θέση βασικού, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν τα πήγε καλά ο Τζόναθαν Γκόμες. Τώρα ο Μπάμπα είναι υποψήφιος, όπως πολύ σύντομα θα γίνει υποψήφιος για το αριστερό άκρο της άμυνας και ο Δημήτρης Γιαννούλης. Το είπε άλλωστε και ο Αλέσιο Λύση χθες, ότι μπορεί να παίξει κάποια λεπτά ο Γιαννούλης. Όσα θα είναι αυτά και αν θα βέβαια όσα θα πάρει, προφανώς θα εξαρτηθεί και από την εξέλιξη του αγώνα. Θα το δούμε το βράδυ. Ωστόσο, εκτός αυτών υπάρχει και μία ακόμη περίπτωση. Ο Τόμ Λουσέ, ο Γάλλος, και αυτός είναι αποκτηθής, που είναι ετοιμοπόλεμος βεβαίως. Ήρθε έχοντας κάνει η προετοιμασία. Είναι πλέον αρκετές μέρες στην ομάδα και δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα να το δούμε ακόμη και στο αρχικό σχήμα. Τώρα αυτό σε σχέση με τα πρόσωπα που μπορούν να αλλάξουν στο αρχικό σχήμα του ΠΑΟΚ. Τώρα ως προς την προσέγγιση, είναι ένα θέμα το πώς θα μπορέσει ο ΠΑΟΚ να χτυπήσει την καλά δομημένη άμυνα της Anderlecht, που έδειξε στο επίπεδο του τερματοφύλακα και των στόπερ της να είναι πολύ καλά προετοιμασμένη, να έχει μια πολύ καλή χημεία ο τερματοφύλακας με τους στόπερ, και η προσέγγιση του παιχνιδιού της Τούμπας μέχρι ενός σημείου με τις σέντρες δεν του βγήκε. Η είσοδος του Μπάμπα το άλλαξε αυτό, το παιχνίδι το κάθετο με τον Κωνσταντέλια το άλλαξε αυτό, έδωσε πράγματα δηλαδή στον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι θα λειτουργήσει ως μάθημα για τον Λύση αυτό απόψε, αλλά όλα αυτά είναι θεωρία. Πολλές φορές παίρνεις και αυτό που σου δίνει και ο αντίπαλος. Διαχειρίζεσαι την κατάσταση ανάλογα και με το πώς εξελίσσεται το παιχνίδι. Δεν παίζει μια ομάδα, παίζουν δύο ομάδες. Σε κάθε περίπτωση, και νομίζω ότι σε αυτό μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι, με βάση την εικόνα του μάτς της Τούμπας, ο ΠΑΟΚ δεν βρήκε απέναντί του έναν καλύτερο αντίπαλο. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι αυτή η Anderlecht με κλειστά μάτια περνάει στα playoffs του Europa League. Βέβαια, τώρα πια ο ΠΑΟΚ σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να το δείξει αυτό στο χορτάρι. Θα πρέπει να βρει γκολ, και το ιδανικό θα είναι βεβαίως να το βρει πρώτος, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι αν βρεθεί πίσω στο σκορ, η κατάσταση δεν θα γίνει μη διαχειρίσιμη, αλλά σίγουρα θα είναι πολύ πιο δύσκολη. Σε κάθε περίπτωση ο ΠΑΟΚ ψάχνει για δύο γκολ, ψάχνει για διαφορά δύο τερμάτων για να πάρει την πρόκριση. Όλα είναι μέσα στο παιχνίδι, είναι ρευστό το 1-0, ακόμη και η παράταση, ακόμη και τα πέναλτι, αλλά σε κάθε περίπτωση είπαμε ότι απέναντι το ΠΑΟΚ έχει έναν αντίπαλο που δείχνει να έχει αρχές ως ομάδα, δείχνει να έχει καλή χημεία, δείχνει τακτικά να είναι σε καλό επίπεδο, αλλά
ποιοτικά δεν μπορεί κανείς να πει ότι είναι καλύτερος του ΠΑΟΚ.

0: Για όσους δεν έχετε καταφέρει αυτές τις ώρες, γιατί είναι και ιδιαίτερες ημέρες όπως και να το κάνουμε, να παρακολουθήσετε την εξέλιξη των πραγμάτων, να σας πω ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ταξίδεψε για το Βέλγιο και αναμένεται σε λίγη ώρα μάλιστα εκεί. Και μάλιστα χθες έκανε προπόνηση στην Τούμπα, κάτι που επιβεβαίωσε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Έκανε λοιπόν προπόνηση ο Κωνσταντέλιας, κάτι που δείχνει ότι και ο ίδιος, περιμένοντας την αίσια έκβαση, εν πάση περιπτώσει, του θέματος που αντιμετώπισε, ήθελε να είναι και προετοιμασμένος για να κάνει αυτό το ταξίδι και να είναι έτοιμος να παίξει και να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ σε αυτό το παιχνίδι που, όπως και να το κάνουμε, κρίνει έναν στόχο. Έτσι λοιπόν ταξίδεψε στο Βέλγιο, αναμένεται σε λίγη ώρα. Θα κάνει και βέβαια και ένα ταξίδι οδικός μικρής διάρκειας και στη συνέχεια θα αγωνιστεί στο παιχνίδι απέναντι στην Anderlecht. Δυστυχώς αυτές οι μέρες που διανύουμε είναι ωραίες για αυτούς που έχουν άδεια. Ευτυχώς για αυτούς που έχουν άδεια, προφανώς. Δυστυχώς αλλού πάει το δυστυχώς. Δυστυχώς πάει στο γεγονός ότι περνάμε μια από τις πιο δύσκολες ημέρες της αντιπυρικής περίοδου. Και αυτό είναι το θέμα για το οποίο θα μας ενημερώσει τώρα ο Χρήστος Στεφανής, γιατί έχουμε κάπου κοντά μας, υποθέτω, φωτιά. Χρήστο, τι γίνεται?
1: Ναι, είχαμε νωρίτερα, Γιώργο, τα είπαμε με τα παιδιά στο τέλος της εκπομπής, για μια φωτιά στη Σιβήρη, η οποία δεν εξελίσσεται καλά. Είχαμε 112 για ετοιμότητα. Τώρα όμως μας έχει έρθει νέο 112 για τους κατοίκους της Σιβήρης να απομακρυνθούν προς Μόλα Καλύβα. Πράγμα που σημαίνει ότι η φωτιά παίρνει διαστάσεις και η χαμηλή βλάστηση. Έτσι κι αλλιώς εδώ φαίνεται από την ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Αρχικά είχαν στρέψει εκεί 52 πυροσβέστες με 4 εναέρια μέσα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Το ελικόπτερο το είδαμε πριν από λίγο πάνω μας από την περιοχή των Μουδανιών, όπου κινούμαστε προς τη φωτιά. Οι πυροσβέστες αυτή την ώρα έγιναν 72 και αυτό το μήνυμα της εκένωσης δυστυχώς δείχνει ότι δεν εξελίσσεται καλά η συγκεκριμένη φωτιά. Είναι σε επίπεδο 4.
0: Ναι.
1: Υπενθυμίζω, μάλιστα, όσο πιο νότια τόσο πιο επικίνδυνα, γιατί ουσιαστικά τα φαινόμενα ξεκινούν προς τα εκεί, δυνατοί άνεμοι, οπότε είναι δύσκολο το έργο των πυροσβεστών. Νομίζω ότι σε λίγη ώρα θα σας δώσω και εικόνα από το μέτωπο, από το σημείο που θα είναι. Πάντως έχω πληροφορίες για αποκλεισμούς δρόμων στην περιοχή, προκειμένου να κινούνται πιο καλά και πιο γρήγορα τα πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και οι υδροφόρες που έχουν σπεύσει από τους δήμους και άλλες εταιρετικές ομάδες, προκειμένου να περιορίσουν τη συγκεκριμένη φωτιά, Γιώργο.
0: Χρήστο, όσο μπορείς να μας κρατάς ενήμερους. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Δυστυχώς, είναι και αυτό μέσα στην καθημερινότητά μας. Είναι μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στην περιοχή της Σίβηρης με τη φωτιά. Έχει χύσει και το 112, όπως ακούσατε από τον Χρήστο Στεφανή. Οτιδήποτε νεότερο θα σας το μεταφέρουμε.

Έχει ψωμί σήμερα το στοίχημα, το ποδόσφαιρο μάλλον και κατ' επέκταση το στοίχημα, το κουπόνι για εσάς που θέλετε να περάσετε την ώρα σας και να βάλετε κάτι στην άκρη. Γιατί έχουμε μπει πλέον σε κανονικούς, σχεδόν κανονικούς ρυθμούς σεζόν. Τα πρωταθλήματα άλλωστε σιγά σιγά αρχίζουν και μπαίνουν και στην αφετηρία τους. Αλλά έχουμε δράση, πλούσια δράση, εκτός του μάτς του ΠΑΟΚ βεβαίως, πέραν του μάτς του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ. Και να δούμε το πρόγραμμα. Έχουμε προκριματικά για το Europa League. Γκόρνικ Ζάμπρζε Φερεντσβάρος στις 8. Την ίδια ώρα Μπεσικτάς Χράντε Κράλοβε. Ομόνια Λίνκον Ρεντ Ιμπς. Ουνιβερσιτέα Κραϊόβα Κουόπιο. Πάφος Ρεντ Μπουλ Σάλτσμπουργκ. Στις 8.30 η Βίκινγκ Κουρ υποδέχεται την Τούν. Την ίδια ώρα Κλάξβικ Λεχ Πόζναν. Στις 9 Τσέσκα Σόφιας Μακάμπι Τελ Αβίβ. 9.30 πέραν του αγώνα του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ θα παίξουν Ρέιντζερς Γιαγκελόνια, Χάρτς Μπενφίκα και Εγνατία Σάμοροκ Ρόβερς. Αυτά είναι τα μάτς για τα προκριματικά του Europa League. Ενώ ακόμη πιο γεμάτο είναι το πρόγραμμα των προκριματικών του Conference League. Αρχίζουν τα παιχνίδια από τις 6 και φτάνουν μέχρι τις 10, σέντρα δηλαδή στις 10. Οπότε ένα εξάωρο ουσιαστικά από την αρχή του πρώτου μέχρι το τέλος θεωρητικά των τελευταίων αγώνων που θα, αν δεν πάνε παράτες, θα τελειώσουν και γύρω στα μεσάνυχτα. Μπαίνουμε σιγά σιγά λοιπόν σε κανονικούς ρυθμούς, σε πλήρες ρυθμούς στο ποδόσφαιρο και μην να δούμε σε ποια διοργάνωση θα συνεχίσει ο ΠΑΟΚ την προσπάθειά του στην Ευρώπη. Είπαμε ότι αυτή την εβδομάδα το ευτύχημα είναι ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο κουβάλισε και τις δύο ομάδες που είχαν υποχρεώσεις, έτσι, τον κουβάλισε στις επόμενες φάσεις. Τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, το έκανε με διαφορετικό τρόπο. Ο Παναθηναϊκός δεν θα μπορούσε να το κάνει με διαφορετικό τρόπο, μόνο με πρόκριση, από τη στιγμή που αγωνίζεται στο Conference League. Τον Ολυμπιακό είναι διαφορετική κατάσταση. Είχε το μαξιλαράκι ασφαλείας του Europa και μάλιστα το έχει και με τον εύκολο τρόπο, με την έννοια ότι δεν θα παίξει playoffs. Κατά τον αποκλεισμό του από το Champions League βρίσκεται ήδη στο League Phase του Europa League. Βέβαια στον Ολυμπιακό, παρεπιπτόντως, αφού πήγε εκεί η κουβέντα, αρχίζει και γίνεται εντονότερη η φημολογία περί μιας πιθανής ριζικής αλλαγής. Και όταν λέμε ριζική αλλαγή, μιλάμε βεβαίως για το θέμα προπονητή. Δεν προκύπτει ακόμη κάτι περισσότερο για το αν θα αποφασίσει δηλαδή ο Βαγγέλης Μαρινάκης να προχωρήσει αλλαγή προπονητή, να αντικαταστήσει τον Μεντιλίμπαρ, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό το θέμα σε επίπεδο σενάριων, δημοσιευμάτων αρχίζει και κερδίζει έδαφος. Το λέγαμε και χθες πάντως, δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση, καθόλου εύκολη απόφαση για τον Μαρινάκη, για τον Ολυμπιακό να αλλάξει το Μεντιλίμπαρ, να δείξει την πόρτα της εξόδου, να πούν στον Ισπανό σε ευχαριστούμε και καλή συνέχεια. Γιατί είναι ένας προπονητής που έχει γράψει την ιστορία του στον Ολυμπιακό με την κατάκτηση βεβαίως ευρωπαϊκού τίτλου του Conference League. Βέβαια για όλους υπάρχει ένα τέλος προφανώς. Τώρα αν αυτό για τον Μεντιλίμπαρ είναι τώρα ή όχι, είναι κάτι που μένει να απαντηθεί.

0: Ο ΠΑΟΚ, βέβαια, στο βράδυ, είτε έτσι είτε αλλιώς, θα εξακολουθήσει να βρίσκεται στην Ευρώπη. Μένει να δούμε αν θα το κάνει μέσα από το Europa League ή από το Conference League. Είναι προφανές, βέβαια, ότι αν το καταφέρει και βρεθεί. Τι είναι, ρε Μπάσμπι? Τέτοιες μπούκες θα κάνεις όλα κάθε μέρα? Ναι.
1: Μου είπαν ότι θα κάνεις και.
0: Μου είπαν ότι θα
1: βοηθήσει και την
0: εκπομπή.
1: Θα κάτσεις 5-7.
0: Για σένα θα κάτσω, φίλε. Θα κάτσω και θα βάλω πλάτη κιόλας.
1: Μ' αρέσει όμως, γιατί είσαι πάντα με σημειώσεις και αυτά.
0: Ναι, ρε φίλε. Γιατί...
1: Μυαλό!
0: Δύο...
1: Δεν μπορεί να τα βάλουμε στο μυαλό.
0: Όλα μαζί, όχι. Σημειώσεις είναι δύο θέματα, ας πούμε, και να... τι θα λέω. Εντάξει.
1: Και τι λέμε τώρα, δηλαδή, τι κάνουμε τώρα.
0: Λέμε γενικώς, εδώ έλεγα και τον Κωνσταντέλια.
1: Ο Γουμάντζικος προτιμάει, λέει, Καϊράτ από Μπραν, να ξέρεις.
0: Καϊράτ. Καλά, εντάξει, να σου πω κάτι. Καϊράτ την προτιμάει έτσι κι αλλιώς ο ΠΑΟΚ, γιατί θα έχει εξασφαλισμένο το league face. Στη χειρότερη περίπτωση.
1: Ναι,
0: του,
1: ναι,
0: του
1: όχι.
0: Conference.
1: Λέμε για τη δυναμικότητα των ομάδων τώρα. Αν α πούμε
0: δηλαδή,
1: να διαλέξει.
0: Ότι δηλαδή η Μπραν είναι πιο δύσκολη αντίπαλο από την Καϊράτ.
1: Και εμένα έτσι μου φαίνεται, φίλε. Ότι η Μπραν είναι καλύτερη ομάδα.
0: Ναι, δεν έχω
1: έτσι μου φαίνεται. Δεν ξέρω. Με αυτή την εικόνα που έχω. Βέβαια η Καϊράτ απέκλεισε την Ομόνια στην προηγούμενη φάση πριν αποκλειστεί από τη Λεύσκη. Απέκλεισε την Ομόνια.
0: Ναι.
1: Βέβαια ο Μάτζο λέει για σφαγή ο Γιώργο.
0: Είχε σφαγή
1: η Ομόνια. Αλλά οκ, εντάξει, όπως και να το κάνεις, εγώ βλέπω ότι είναι πιο εύκολος και πιο προσβάσιμος αντίπαλος η Καϊράτ από την Μπραντ. Αν το βάλουμε μόνο για ομάδες.
0: Ναι, έτσι, ναι,
1: αυτό που είπες δεν το συζητάμε, γιατί μετά θα παίξει και με την πλάτη στον τοίχο. Έτσι.
0: Βέβαια, αν περάσει σήμερα, θα βγάλει τουλάχιστον πίεση από πάνω του. Ότι σε κάθε περίπτωση θα μείνει στην Ευρώπη.
1: Τεράστια. Ναι. Είναι τεράστια.
0: Και οικονομικά, όπως και να το κάνουμε, θα είναι.
1: Πιο πολλά τα λεφτά, έτσι, του Ευρώπη.
0: Προφανώς. Αλλά φαντάζομαι το κακό σενάριο του να μην είναι πουθενά. Και οικονομικά και αγωνιστικά. Ναι, μεγάλο πλήγμα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι μέσα σε όλα τα άλλα ήταν και άτυχος ο ΠΑΟΚ σκληρός. Δηλαδή, ακόμη και στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League δεν είχε την καλύτερη δυνατή κλήρωση.
1: Εντάξει, δεν ήταν η Δυνάμο όμως.
0: Σε επίπεδο του brand name, εγώ το λέω. Δηλαδή, υπάρχουν και μικρότερες ομάδες.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ήταν κακή ομάδα, δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο προφανώς.
1: Ήτανε. Κοίταξε, την πέρασε όμως.
0: Την πέρασε, ναι, ναι. Okay.
1: Σαν όνομα δεν είναι αυτό.
0: Θέλω
1: που
0: πω,
1: ήταν.
0: Πριν, τώρα έχει αυτό που είναι. Στην Άντερλεκτ.
1: Ναι.
0: Θα έχει.
1: Ούτε την... η Άντερλεκτ, βέβαια, είναι αυτή που ήταν, έτσι.
0: Ναι, το είδαμε στην Τούμπα. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι.
1: Είδες
0: τρόμαξε κιόλας.
1: Είδες τα ξερίκια που παίζουν για αυτά. Όπα.
0: Εσύ, Κωνσταντίνε, πρόσεχε με τα πράγματα λίγο που πέφτουν από πίσω μας.
1: Χθες έπεσε ο καφές.
0: Τόσο πολύ φυσάει έξω.
1: Όχι, γιατί βγήκα πριν από λίγο αφού πήγα πήρα καφέ. Κάτσε να πάω να δω τι έγινε.
0: Έπεσαν εδώ τα πάντα. Έλα Δημήτρη, δώσε λύση και σε αυτό.

0: Άρα ο υπεύθυνος είναι αυτός, Κώστα, που άνοιξε το παράθυρο. Όποιος άνοιξε το παράθυρο είναι ο υπεύθυνος.
1: Γιατί απλά κάνεις... χθες έπεσε. Αυτό το παράθυρο πρέπει να είναι ανοιχτό χρόνια εδώ πέρα. Δεν το έχω δει ποτέ κλειστό.
0: Κλείνει, το κλείνει μόνο ο Κώστας για να μπαίνει ο τέτοιο, ο αέρας από το air condition. Και έτσι πρέπει να είναι το σωστό.
1: Καλά, εννοείται το ρωστό είναι έτσι.
0: Και εμείς, πάντα κλείνει να έχουμε... ξέρεις, όταν ήμουν εδώ πέρα πίσω στα συνταξία, τέλος πάντων παραγωγή εκπομπής και αυτά, έκλεινε πάντα και τις περσίδες.
1: Είναι τρομερό, λέει, μοναδική πατέντα να έχουμε το air condition εδώ και να έχουμε από κάτω ακριβώς παράθυρο ανοιχτό μονίμως. Και το air condition ανοιχτό, δηλαδή. Το έχουμε δει αυτό.
0: Κάπου βέβαια είχα διαβάσει, φίλε, ότι ο αέρας λέει είναι καλύτερα αυτός που να έχει ανοιχτό παράθυρο.
1: Να έχει μια χαραμάδα, ρε Δημήτρη, όχι να έχει το. Όχι το παράθυρο ορθάνιχο.
0: Α, όχι. Όχι,
1: αλλιώς τι νόημα έχει.
0: Το 1 τρίτο από αυτό,
1: Το 1 τρίτο, υπολογισμένα τα έχεις όλα.
0: Τι μαθαίνει κανείς, ρε φίλε, να πούμε δίπλα σου,
1: Υπολογισμένα τα έχεις όλα.
0: Τι άλλο έλεγες τώρα, για πες.
1: Λοιπόν, έλεγα για τις πιθανές αλλαγές. Το κουβεντιάζαμε με τα παιδιά στο Ball Day νωρίτερα, στο Metropolis TV, με τους ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, ότι δεν αποκλείεται να δούμε και κάποιες αλλαγές σε πρόσωπα από τον Λύση, και ένα από αυτά μπορεί να είναι ο Μπάμπα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όσο καλά και αν τα έχει πάει μέχρι τώρα ο Γκόμες αριστερά στην άμυνα.
0: Δεν μου
1: άρεσε
0: ΠΑΟΚ... Γιώργο στο πρώτο παιχνίδι με την Άντελεχτ. Ενώ με την Δυναμό ήταν καλός.
1: Ναι. Το θέμα όμως είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχοντας ανάγκη για γκολ, θα χρειάζεται και ένα παίχτη, ένα μπακ πιο επιθετικογενές. Γιατί οι σέντες του Μπάμπα μπορούν να δημιουργήσουν προϋποθέσεις για γκολ. Ο Γκόμες δεν το έχει δείξει.
0: Έχει και προστατευτεί κιόλας ο Μπάμπα, γιατί δεν έχει παίξει πάρα πολύ. Δεν έχει παίξει
1: γιατί έχει πίσω του και Μουντιάλ, δεν ξεκουράσει πολύ, ας πούμε. Έχει και μια χρονιά στην πλάτη του γεμάτη. Τι μια χρονιά, τα τελευταία δύο χρόνια παίζει ακατάπαυστα. Οπότε είναι και θέμα διαχείριση. Εντάξει, το καλό για τον Μπάμπα είναι ότι θα έχει το Γιαννούλη πια εκεί, δεν θα έχει πρόβλημα δηλαδή. Αλλά σήμερα ενδέχεται να δούμε το Γιάννουλα. Αυτό μας έλεγε και ο Γιώργος Ζαΐρες.
0: Το γεγονός, Γιώργο, ότι.
1: Το Γιάννουλα, τον Μπάμπα, συγγνώμη.
0: Το γεγονός όμως πάντως ότι ο Λύση είπε ότι θα παίξει για λίγα λεπτά ο Γιαννούλης, δεν σημαίνει ότι δεν θα παίξει βασικός. Δηλαδή, αυτά πολλές φορές, εκτός και αν τα εννοεί.
1: Να παίξει βασικός.
0: Ναι.
1: Δύσκολα.
0: Γιατί ο Γιώργος είχε πει για βασικός. Τώρα.
1: Ναι.
0: Ο Ζαΐρης. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό που λες εσύ είναι μια πάρα πολύ σημαντική παράμετρος. Αν είναι καλά ο Μπάμπα, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ναι, για τον να παίξει αυτός. Γιατί. Χρειάζεται γκολ, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Χρειάζεται.
0: Θέλεις και δύο γκολ.
1: Διαφορά δύο τερμάτων θέλει, βέβαια. Διαφορά δύο τερμάτων.
0: Παλιό γήπεδο, να ξέρεις, είναι πάρα πολύ παλιό γήπεδο. Αυτοί δεν το έχουν φτιάξει ακόμα. Όταν είχα πάει. Αλλά εντάξει, είναι οπαδί που τότε με ομάδα γάμα εθνικής. Αυτοί βέβαια ήταν τότε. Χτυπούσαν πρωτάθλημα, ήταν στα καλά τους το τέτοιο.
1: Ναι.
0: 20.000 κόσμο με ομάδα γάμα εθνικής αποκλείστηκαν βέβαια. Αλλά είχαν 20.000 κόσμο.
1: Για ποιο μας λες τώρα.
0: Είχα πάει. Κατά τύχη. Είχα πάει Βρυξέλλες.
1: Πού δεν έχεις πάει, ρε φίλε.
0: Ευρώπη. Δεν έχω πάει Βουκουρέστη.
1: Τι λες εσύ, εδώ έχω πάει εγώ να είμαι στο Βουκουρέστη.
0: Δεν
1: έχω πάει στο
0: Βουκουρέστη. Έχω πάει Βαρκελόνη, φίλε. Έχω πάει Μαδρίτη, έχω πάει Τολέδο, έχω πάει Σεβίλη, έχω πάει Βαλένθια. Δεν έχω πάει Βαρκελόνη.
1: Τώρα περιμένουμε την Ευρωλίγκα εμείς για να πάμε σε αυτά.
0: Μου έκανε εντύπωση όμως, σου λέω. Είχαν 20.000 κόσμου.
1: Ναι.
0: Ναι. Και φωνάζανε το πέταλο. Εντάξει, όχι όλο το γήπεδο. Το πέταλο.
1: Καλά, εντάξει, στα περισσότερα γήπεδα αυτό γίνεται.
0: Ναι. Και πάνω κάτω θα είναι μάλλον ο παδί του ΠΑΟΚ. Αυτό μου είπε και ο Γιώργος χθες, γιατί χθες που μιλούσαμε, μου είπε αυτό το πράγμα. Ότι το πέταλο των φιλοξενούμενων είναι πάνω κάτω.
1: Πάνω κάτω.
0: Γιατί ήταν και η ίδια εικόνα που είχα δει τότε. Αυτοί είχαν 1500. Μια Ρούπελ, δεν ξέρω. Την ξέρει.
1: Όχι. Τι είναι αυτό.
0: Ρούπελ ήταν η ομάδα που είχε παίξει όταν είχα πάει σε εκείνο το ματς. Άντελεχτ Ρούπελ. Και μάλιστα η Ρούπελ ήταν. Να σου πω, σαν να παίζει ο Ολυμπιακός με το Θρασίβουλο. Και η Ρούπελ την είχε αποκλείσει την Άντελεχτ. Ήταν μόνο το ματς 1-2.
1: Άρα λέμε πάω κάντο όπως η Ρούπελ.
0: Κάπως έτσι. Αλλά πριν από 15-20 χρόνια πώς ήταν πότε πήγα. Το ξέρω ότι είχαν 1500 άτομα αυτοί, 1000 και.
1: Πού να το ξέρω, ρε Δημήτρη.
0: Όχι, μου κάνει εντύπωση γιατί μιλάμε για ομάδα γάμα εθνικής.
1: Η Ρούπελ.
0: Ναι. Και είχαν 1500 άτομα.
1: Τι λες εσύ.
0: Δηλαδή το σκέφτηκα. Ο Θρασίβουλος.
1: Μια Κομόπολη θα είναι τώρα εκεί.
0: Δεν ξέρω, δεν το είχα ψάξει κιόλας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή. Βλέπω όμως, δηλαδή σε όλα τα μάτς, βλέπω ότι ο κόσμος παρακολουθεί, ας πούμε, ποδόσφαιρο στην Ευρώπη γενικά τώρα. Yeah. Στο Λέιτον Όρεντ, τώρα που είχαμε πάει, ήταν γάμα εθνική, έτσι, ήταν League 2. 9.000 κόσμο.
1: Είναι θέμα νοοτροπίας εσύ. Εντάξει, βέβαια, να έχει κόσμο προφανώς.
0: Εντάξει, εντάξει, αν πήγαινε στο Λονδίνο τώρα το Γιώργο, εντάξει, αλλά ήταν Λέιτον Όρεντ τώρα, είχε 9.000 κόσμο.
1: Οι Άγγλοι είναι άλλη.
0: Ναι,
1: μια κατηγορία μόνη. Ναι, μόνη. Όλες οι κατηγορίες παίζουν μπροστά σε κόσμο. Δεν υπάρχουν γήπεδα βράδυ.
0: Σωστό.
1: Να παίζουν
0: σωστό. Άσε που αυτοί είναι και λίγο τοπικιστές. Δηλαδή υποστηρίζουν πρώτα την ομάδα της περιοχής τους και μετά μπορεί να
1: υποστηρίζουν. Αυτό, αυτό δεν είναι κακό.
0: Όχι, φυσικά.
1: Ίσα-ίσα.
0: Να είσαι, ξέρω εγώ, από την Δράμα και να είσαι δόξα.
1: Φυσικά να είσαι πρώτα δόξα και μετά ό,τι άλλο θες.
0: Και αν είσαι κιόλας.
1: Βέβαια.
0: Βέβαια, παίζει ρόλο και το πόσο. Θα μου πει τώρα στην Αγγλία τα εθνική. Παρακολουθούν.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δηλαδή, άμα είσαι στην αφάνεια όμως πολλά χρόνια, μπορεί ξέρεις, να απολύνουν τα παρατάνα, ας πούμε. Δηλαδή, επαρχία εμείς ποιον έχουμε. Έχουμε Όφη που αρχίζει τώρα τη Δυναμόνια, αλλά και παλιότερα που είχε κόσμο. ΑΕΛ.
1: Ναι.
0: Πας Γιάννηνα.
1: Ομάδες με κόσμο, λες.
0: Ναι.
1: Ναι, εντάξει, Πας Γιάννηνα. Ο...
0: Δόξα Δράμας.
1: Παναχαϊκή, ξέρω εγώ.
0: Παναχαϊκή, ναι. Που και αυτή είναι εξαφανισμένη τώρα.
1: Εξαφανισμένη πολλά χρόνια.
0: Πάτρα τώρα, Γάμα Εθνική τώρα. Που και η Πάτρα έχει την τρίτη μεγαλύτερη πόλη.
1: Φυσικά.
0: Ψάχνει να βρει ακόμα ομάδα τώρα και έχει Γάμα Εθνική τώρα.
1: Ναι. Όπα, θέλει break εδώ ο Κωνσταντίνος. Πάμε και επιστρέφουμε.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
3: Πού πας?
4: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
3: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
4: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
3: Δηλαδή, παντού.
4: Και online.
3: Πίτσα από 88.gr. Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
5: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
2: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
6: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Επιστρέψαμε με αχά. Έχουν κάνει και συναυλία στο Pauk Sports Arena. Είχα πάει. Ναι, μετά, πέρασαν 20 χρόνια σίγουρα. Ναι, αυτή είναι το 85. Η συναυλία έγινε, το παλατάκι έγινε το 2000, ξέρω εγώ έγινε το 2005, δεν θυμάμαι κιόλας, αλλά σίγουρα πέρασε 20 αιτία. Λοιπόν. Για οριστική διαγραφή του παλιού σας αυτοκινήτου υπάρχει μόνο ένα όνομα που χρειάζεται να θυμάστε. Αδελφή Κωνσταντινίδη, τηλεφωνήστε στο 18133 έχοντας την άδεια κυκλοφορίας σας και αφήστε τα υπόλοιπα στους ειδικούς. Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και πάντα στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Η λύση είναι απλή. Οι αδελφοί Κωνσταντινίδη αναλαμβάνουν για εσάς κάθε λεπτομέρεια. Τηλεφωνήστε στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr για να κλείσετε ραντεβού. Γιατί η διαγραφή του αυτοκινήτου σας δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη.

Λοιπόν, έχουν βγει κάποια θέματα. Τελευταίο, την ανακοίνωση του Μπαγέ Ντιαγέ από τον Μπασκετικό Ολυμπιακό. Η συμφωνία είναι από χθες έχει προκύψει. Σήμερα πήρε επίσημη μορφή. Για τα επόμενα 2 χρόνια ο Σενεγαλέζος θα είναι παίκτης του Ολυμπιακού. Ο Μπαγέ Ντιαγέ, ο οποίος πριν από 1 μήνα είχε υπογράψει επέκταση συμβολαίου με τη Βιλερμπάν. Παρ' όλα αυτά, έτσι πως είναι η κατάσταση στην ΑΣΒΕΛ, βρήκε αυτός ανοιχτό το παράθυρο και έφυγε. Με το αζημίωτο τον άφησε βέβαια η γαλλική ομάδα, ένα buyout δηλαδή πλήρως Ολυμπιακός, και τον έκανε δικό του. Βέβαια, γιατί είχαμε όλη την εντύπωση ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει τον Άντι Πίτερς, στην πραγματικότητα δεν πήρε τον Άντι Πίτερς, μπορεί να είναι 4-5, ο Πίτερς ήταν 4-3, είναι 4-3, δεν είναι ακριβώς. Όχι, δεν είναι ακριβώς, δεν είναι σε καμία περίπτωση ο Άντι Πίτερς ο συγκεκριμένος παίκτης. Είναι ένας versatile ψηλός, με αμυντικό φίλτρο που λένε, πάρα πολύ καλά στοιχεία στο πρώτο μισό του παρκέ. Θα δώσει ενέργεια, θα δώσει αθλητικότητα στον Ολυμπιακό, αλλά έχει ξεκάθαρες αδυναμίες στο επιθετικό κομμάτι του παιχνιδιού. Με πολύ συγκεκριμένους τρόπους μπορεί να αξιοποιηθεί από τον Μπαρτζόκα, επαναλαμβάνω, στην επίθεση, γιατί στην άμυνα είναι πάρα πολύ καλός, προστατεύει το καλάθι, δίνει rebound, δίνει έκρηξη, είναι καλός και στις αλλαγές, αλλά στην επίθεση έχει θέματα, μπορεί να δώσει σκορ μέσα από το transition, μέσα από επιθετικά rebound, μέσα από pick and rolls, αλλά μέχρι εκεί. Και αυτό σε μικρό βαθμό μπορεί να τα κάνει. Προφανώς δεν έρχεται για να γεμίσει τα παπούτσια που λένε του Πίτερς, και αυτό ενισχύει την αίσθηση, ενισχύει την κουβέντα, ενισχύει την φημολογία του Ολυμπιακός θα κάνει κάτι ακόμη. Περιμένει για κάτι ακόμη στο 3-3-4. Βεβαίως το σενάριο που ιντριγκάρει τους οπαδούς του Ολυμπιακού, αλλά νομίζω και πολλούς άλλους, είναι αυτό το ότι δεν θα μακροημερεύσει στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη δεύτερη θητεία του εκεί ο Μάριο Χεζόνια. Θυμίζω ότι υπάρχει μια προθεσμία στο συμβόλαιο του Κροάτη με τους Cleveland Cavaliers, ένας όρος που ουσιαστικά επιτρέπει στους Cavs να τον αφήσουν ελεύθερο τον Νοέμβριο, αν δεν είναι μέρος του roster τότε. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα ανοίξει και πάλι το παράθυρο της επιστροφής του στην Ευρώπη.

μας έδωσε μια αφορμή να βάλουμε Ολυμπιακός μια μπασκετική παρένθεση στην εκπομπή μας. Θα το πούμε περισσότερα για τον μπάσκετ στη συνέχεια, αλλά μας δίνει και ο Άρης μόλις τώρα μια μπασκετική παρένθεση με την πληροφορία ότι ο Βασίλης Πουρλίδας θα φοιτήσει στο North Carolina and AT State. Θα μετακομίσει δηλαδή στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα από τα ταλαντούχα παιδιά, από τα αρκετά ταλαντούχα παιδιά που έχει ο Άρης. Ο Πουρλίδας, ο οποίος θα βρεθεί λοιπόν στο North Carolina AT State, με τον Άρη πάντως να διατηρεί τα δικαιώματά του όταν ο Πουρλίδας επιστρέψει στην Ευρώπη, όταν αφήσει πίσω του τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή η πληροφορία προέκυψε πριν από λίγο για τον μπασκετικό Άρη. Θα πούμε περισσότερα βεβαίως στην εξέλιξη της εκπομπής, όπως και για τον ΠΑΟΚ, όπως και για τον Ηρακλή, να δούμε πού βρίσκεται η κατάσταση στις ομάδες της πόλης, θα δούμε και τι άλλο προκύπτει για την μπασκετική επικαιρότητα. Δυστυχώς χθες, γιατί το παρακολουθούσαμε μαζί μέχρι ενός σημείου το παιχνίδι, η Εθνική Ομάδα Παιδών δεν τα κατάφερε τελικά απέναντι στην Λετωνία, αποκλείστηκε από την τετράδα του Ευρωμπάσκετ που γίνεται στη Ρουμανία και έτσι θα παίξει στους αγώνες κατάταξης για τις θέσεις 5-8. Αύριο θα παίξει με την Ρουμανία.

Επιστρέφουμε στο κλίμα του απόψινού αγώνα του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ, καθώς υπάρχει μια ανακοίνωση των Βέλγων με αφορμή μια τιμωρία που τους επιβλήθηκε. Λίγη ώρα πριν το μάτς με τον ΠΑΟΚ ενημερώθηκαν για μια τιμωρία για το παιχνίδι με την Χάμαρμπι στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Επιβλήθηκε ένα πρόστιμο 27.625 ευρώ στην Άντερλεχτ για μπλοκάρισμα διαδρόμων και ρήψη πλαστικών ποτηριών στο γήπεδο. Και γι' αυτό εξέδωσε μια ανακοίνωση η Άντερλεχτ, θέλοντας να υφιστήσει την προσοχή των φίλων της, να μην επαναληφθούν αυτά τα φαινόμενα και να μην υπάρξει μια νέα τιμωρία με οικονομικές κυρώσεις και ζημιά στη φήμη του συλλόγου και των οπαδών, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Βελγικού Συλλόγου.

0: Θα πρέπει να επιστρέψουμε στο θέμα για το οποίο μας ενημέρωσε νωρίτερα ο Χρήστος Στεφανής για τη φωτιά που έχει ξεσπάσει στην περιοχή της Σίβηρης. Έλα Χρήστο.
1: Ναι, δεν είναι, δυστυχώς δεν είναι καλή εξέλιξη, παιδιά. Είναι μέσα στο δάση φωτιά πήγε μεταξύ Σίβηρης και Φούρκας. Σε αυτό το ύψωμα, δηλαδή για όσους κατευθύνονται και ξέρουν τον δρόμο από την Κασανδρία προς Φούρκα, αριστερά του δρόμου, εκεί μετά τη στροφή, μετά τον οικισμό της Σίβηρης, και βγαίνει καπνός μέσα από το δάσος. Έχουν συνέχεια ρήψεις από τα αεροπλάνα, από τα φυσικά ελικόπτερα και αεροσκάφη. Βλέπω μπροστά μας και αρκετούς από τους κατοίκους με τρακτέρ να προσπαθούν να κάνουν ζώνες. Είναι ισχυρή άνεμη. Φυσάει αρκετά καλά, όσο ενισχυμένες και αν είναι οι δυνάμεις. Να φανταστείτε ότι το σύννεφο καπνού έχει καλύψει τον ήλιο και μόνο ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο στον ουρανό. Πάνω από όλη την περιοχή υπάρχει συννεφιά, δεν περνούν δηλαδή οι ακτίνες του ήλιου, καθώς ο καπνός, ο αέρας στρέφει προς τον νότο, προς την θάλασσα. Ένα μεγάλο μέτωπο το οποίο φαίνεται να έχει αρκετές δεκάδες και εκατοντάδες μέτρα μήκος, τουλάχιστον όπως το βλέπω εγώ από τη θέση που είμαι τώρα. Τεράστιες φλόγες, είναι πέφα το δάσος, τεράστιες οι φλόγες που ξεπηδούν, λογικό, έχει και καιρό να βρέξει, είναι
0: βέβαια.
1: Και πέφκο που είναι έφλεκτη. Ήδη βλέπουμε τις προσπάθειες των πυροσβεστών διαρκώς να κάνουν εγκαταστάσεις προκειμένου να ρίξουν νερό. Οχήματα της πυροσβεστικής αλλού προσπεράσαν, αλλού μας προσπέρασαν στον δρόμο. Αυτά, δεν είναι σε πλήρη εξέλιξη φωτιά.
0: Μάλιστα.
1: Να δούμε ό,τι άλλο νεότερο θα σας πάρω. Ελπίζω να έχω καλά νέα πολύ σύντομα.
0: Όλο το ελπίζουμε, Χρήστο. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ για την νεότερη ενημέρωση. Δυστυχώς δεν εξελίσσεται καλά η κατάσταση εκεί, στην περιοχή της Σίβηρης. Θυμίζω ότι είχε νωρίτερα το 112. Και όπως ακούσατε από τον Χρήστο Στεφανή, η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί. Αντιθέτως, δείχνει να γίνεται πιο κακή και σε ένα σημείο που δυστυχώς ανήκει στις περιοχές που λες ότι η φυσική ομορφιά είναι αυτή που δεν θέλει να αγγίξει το ανθρώπινο χέρι με κάποιο τρόπο, είτε από λάθος είτε όχι. Προκαλεί αυτή την κατάσταση και δεν είναι μόνο εκεί, δυστυχώς θα σας είναι γενικότερα δύσκολη κάθε καλοκαίρι αυτή την περίοδο. Λοιπόν, εφόσον προκύψει κάτι νεότερο, ασφαλώς και θα σας ενημερώσουμε. Ο Χρήστος Στεφανής άλλωστε είναι εκεί στην περιοχή και καταγράφει την εξέλιξη των προσπαθειών των πυροσβεστικών δυνάμεων για να σβήσουν την φωτιά.

Ωραία, το πάμε. Έτσι, με επιλογές 80s, 90s. Πήγαμε και στους Pet Shop Boys. Αγαπημένοι. Καλά, μην φανταστείς. Μέχρι εκεί εξαντλούνται οι γνώσεις μου, τουλάχιστον στην ξένη μουσική.

Είπα στην εισαγωγή της εκπομπής ότι ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του Πέδρο Μάρκες, ο οποίος αγωνιζόταν στον Απόλλωνα Λεμεσού. Λέγαμε για τον παίχτη και χθες. Ένας παίχτης ο οποίος θα βοηθήσει τον Ηρακλής το επιθετικό κομμάτι του παιχνιδιού. Είναι φόρο ο Πέδρο Μάρκες. Στα 28 του χρόνια, τα τελευταία δύο χρόνια παίζοντας στην Κύπρο με τον Απόλλωνα Λεμεσού, είχε καλά νούμερα, είχε γεμάτη σεζόν, 85 παιχνίδια, 37 γκολ, 13 assist, καλά νούμερα, τα οποία βεβαίως αν τα φέρει και στον Ηρακλή θα είναι απόλυτα ικανοποιημένοι οι άνθρωποι της ομάδας. Έχει ένα καλό βιογραφικό, έχει παίξει με την Αϊμέγγεν, με την Φαμαλικάο, με την Ζιλβιθέντε. Ξεπίδησε από τις ακαδημίες της Sporting Λισαβόνας και ανακοινώθηκε σήμερα από τον Ηρακλή. Στην καριέρα του μετά περισσότερα από 220 παιχνίδια και 80 γκολ, αναφέρει η ανακοίνωση. Έχει παίξει και με την Under 20 της Πορτογαλίας. Βεβαίως χθες οι Γιαννόλευκοι έκαναν μια ακόμη κίνηση και για αυτή μιλούσαμε χθες. Μιλάω για τον Νεμάνια Ραντόγια που ανακοινώθηκε. Ένας ακόμη παίκτης με καλό βιογραφικό, με ένα σημαντικό background, μεγαλύτερης ηλικίας πια, γιατί είναι γεννημένος το 1993 ο Ραντόγια, είναι πια στα 33 του χρόνια δηλαδή. Είναι ένας αμυντικός μέσος με σημαντική διαδρομή στην Ισπανία. 181 παιχνίδια έκανε ο Ραντόγια στην Λα Λίγκα με τη Θέλτα και με την Λεβάντε. 2 γκολ και 5 ασίστ, προφανώς και δεν θα μπουν αυτά τα νούμερα, αλλά εξηγούνται από το γεγονός ότι είναι κλασικός κόφτης. Έτσι θα τον δούμε στον Ηρακλή, ότι πώς είναι το παιχνίδι του, είναι εξάρι. Έχει και παιχνίδια στο βιογραφικό του στην Ευρώπη. Στο Europa έκανε 22 μάτς, 12 στους ομίλους και 10 στα προκριματικά της διοργάνωσης. Την περσινή σεζόν έπαιξε στη La Liga 2 με τη Λεωνέσα. Έπαιξε λίγο, πήγε το Φεβρουάριο εκεί και σε 8 μάτς είχε μία ασίστ. Ο Ηρακλής λοιπόν χθες ανακοίνωσε τον Σέρβο, τον Νεμάνια Ραντόγια, και σήμερα ανακοίνωσε τον Πορτογάλο, τον Πέδρο Μάρκες.

Η ΑΕΚ είναι έτοιμη να αποχαιρετήσει τον Ελίασον. Φαίνεται ότι έχουν απομείνει πια μόνο τα τυπικά για να τον παραχωρήσει δανεικό στην Ιντερνασιονάλ. Έτσι λοιπόν, ένας ακόμη παίκτης που είχε σημαντικό ρόλο τα τελευταία χρόνια στην ΑΕΚ αποχωρεί, όπως και ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς.

Αυτή δεν την ξέρω, Κώστα. Δεν την ξέρω. Ούτε το τραγούδι ξέρω. Όχι. Είπαμε. Κάτσε. Το επόμενο το καταλάβω, άντε να δούμε. Λοιπόν, έλεγα για τον Ελίασον ότι θα παίξει ιδανικός στην Ιντερνασιονάλ με ένα ενίκιο εντός εισαγωγικών, έτσι για άνθρωπους μιλάμε, για επαγγελματίες αθλητές. 300.000 ευρώ αυτό τουλάχιστον προκύπτει από την Βραζιλία. Υπάρχει και οψιόν αγοράς του παίκτη από την ΑΕΚ. Σύμφωνα με κάποια δημοσιεύματα είναι της τάξης των 3 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή για να τον πάρει η Ιντερνασιονάλ το καλοκαίρι του 27 από την ΑΕΚ θα πρέπει να της δώσει 3 εκατομμύρια ευρώ. Εν πάση περιπτώσει είναι μακρινό αυτό. Σε κάθε περίπτωση ουσιαστικά είναι θέμα χρόνου πια να αποτελέσει παρελθόν ο Ελίασον, ο οποίος έπαιξε στην ΑΕΚ τα τελευταία 4 χρόνια και είχε 134 παιχνίδια, έτσι, γεμάτες σεζόν, με 13 γκολ και 30 assists.

Στον ποδοσφαιρικό Άρη, οι άνθρωποι της ομάδας περιμένουν σήμερα, δεν έχει γίνει γνωστή η ώρα της αφήξης του. Θα δοθούν προφανώς λεπτομέρειες στην συνέχεια από τη στιγμή που θα υπογράψει. Τον Ζερεμί Πετρίς, είπαμε κάποια πράγματα για τον παίκτη χθες, αλλά τώρα πια, μάλλον χθες, στην εξέλιξη της ημέρας και της βραδιάς, οριστικοποιήθηκε η απόκτησή του. Θα έρθει λοιπόν στη Θεσσαλονίκη, θα βρίσκεται σήμερα για τα τυπικά, για να υπογράψει συμβόλαιο δηλαδή. Μιλάμε για τον 28χρονο δεξιό μπακ. Νομίζω ότι έγινε ξεκάθαρο χθες στο παιχνίδι με την Νάπολη, όχι πως υπήρχαν σοβαρές αμφιβολίες για τα κένα στα μετώπιστα, ότι ο Άρης χρειάζεται άμεση ενίσχυση εκεί και όχι μόνο βέβαια στη συγκεκριμένη θέση. Ο Πετρίς έρχεται λοιπόν από την Watford για να δώσει λύσεις εκεί. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για μια συμφωνία στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θα υπογράψει, όπως φαίνεται, ένα συμβόλαιο ως το 2029 με τους κίτρινο-μαύρους, που στο κομμάτι της άμυνας η αλήθεια είναι ότι έμειναν αρκετά πίσω, έτσι, στην στελέχωση της αμυντικής γραμμής τους, στις προσθήκες που χρειάζονταν. Εξ αρχής είχαν αυτές τις ανάγκες οι κίτρινο-μαύροι, τώρα καλύπτουν αυτά τα κένα. Ο Πετρίς έχει ύψος 1,83. Κατάγεται από την Μαρτινίκη, αναδείχθηκε από τις ακαδημίες της Παρί, όχι της Παρί Σεζερμέν, της Παρί, της άλλης ομάδας του Παρισιού. Έχει παίξει στην Ιταλία με την Κοτσιάνο, 58 μάτς, 1 γκολ, 1 ασίστ. Της Αρλερουά, το Βέλγιο, 56 παιχνίδια με 5 ασίστ. Πέρασε και από τη Βουλγαρία με τη Λεύσκη Σόφιας, άλλα 53 παιχνίδια. Έπαιξε στην Μπισέγ, έπαιξε στην Τσάρκο Σέλο για να καταλήξει στην Watford, με την οποία έκανε στην περασμένη σεζόν 18 εμφανίσεις, 17 στην Championship, τη δεύτερη κατηγορία δηλαδή του αγγλικού ποδόσφαιρου, και μία στο κύπελο. Ο Ζερεμί Πετρίς λοιπόν θα γίνει σήμερα, που θα αφηθεί και θα περάσει τα ιατρικά και όλα τα υπόλοιπα, θα υπογράψει συμβόλαιο, θα γίνει και τυπικά παίκτης του Άρη.

Πανηγυρίζω, ε. 3-4 έκανα. Τη βρήκα. Kim Wilde. Αυτά είναι και η προηγούμενη. Δεν την καταλάβαινα. Ότι ήταν η Kim Wilde, η προηγούμενη. Η ίδια δηλαδή που είναι τώρα. Αλλά αυτό είναι και πιο γνωστό τραγούδι, μάλλον για αυτό τη συνδέω. Ναι, για αυτό τη συνδέω με το. Εντάξει. Κάτι κάνουμε.

Λέγαμε νωρίτερα για το ότι φαίνεται να παίρνει μια διαφορετική έκταση η φήμη περί αποχώρηση, περί διαζυγίου μάλλον, όχι περί αποχώρηση του Ολυμπιακού με τον Μέντι Λίμπαρ. Και αυτήν την κατάσταση έρχεται αποχώρηση περί διαζυγίου μάλλον, όχι περί αποχώρηση του Ολυμπιακού με τον Μέντι Λίμπαρ. Και αυτήν την κατάσταση

Ισπανός δημοσιογράφος της Μάρκα, ο Ματέο Μορέτο, παρουσιάζει τα ονόματα του Μαρθελίνο και του Σαράμπια ως πιθανούς διαδόχους του Μεντιλίμπαρ. Θα το δούμε. Βεβαίως, για να φτάσει εκεί ο Ολυμπιακός θα πρέπει να πάρει την απόφαση, δεν ξέρω αν την έχει πάρει ήδη, για τον Μεντιλίμπαρ. Διαφορετικά πλανή κουβέντα για να γίνεται και τίποτα περισσότερο. Αλλά θα προφανώς θα φανεί κάτι αν προχωρήσει πολύ σύντομα. Ο Ολυμπιακός πάντως έχει το μαξιλαράκι ασφαλείας που έλεγα νωρίτερα, το ότι θα είναι σε κάθε περίπτωση στο... Όχι σε κάθε περίπτωση, θα είναι σίγουρα στο league phase του Europa. Αντιλαμβάνεις ότι αν είχε παιχνίδια τώρα στα play-off του Europa θα έχει και μεγαλύτερη πίεση. Τώρα έχει και μεγαλύτερη άνεση χρόνου, παρότι βέβαια πλησιάζουμε και στην πρεμιέρα του ποταλήματος, έτσι δεν είμαστε μακριά. Αντιθέτως, θα λέγαμε ότι μετράμε αντίστροφα. Θυμίζω ότι το επόμενο Σαββατοκύριακο, όχι αυτό που ακολουθεί τώρα της Παναγίας, το επόμενο έχουμε δράση στη Super League, έτσι, 22 και 23 Αυγούστου. Τώρα, αν ο Ολυμπιακός πάρει αυτή την απόφαση να αλλάξει προπονητή και μάλιστα να βάλει και τέλος εποχής ουσιαστικά με τη Λίμπαρ, είναι κάτι που μένει να το δούμε πολύ σύντομα. Δηλαδή, αν πάρει αυτή την απόφαση, προφανώς θα είναι κάτι που θα τρέξει αρκετά σύντομα.

Θα μας τρελάζεις εσύ. Δεν τη θυμόμουν. Όχι, το τραγούδι το ξέρω, αλλά τη άντρα δεν τη θυμόμουν. Και ο άλλος λέει ποιος είναι ο άντρας. Πού να ξέρω εσύ ποιος είναι. Στα δεύτερα, στη δεύτερη φωνή. Λοιπόν. Θα το κάνουμε σαν, πώς το λένε αυτά, τα party retro. Αυτός είναι ο άντρας.

Όχι, Κώστα, είναι φιλότιμη προσπάθειά σου να με κάνεις να θυμηθώ, αλλά δεν τα θυμάμαι. Αυτό το λάζον δεν το θυμάμαι. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε μέχρι να μου πεις.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα 4ALL καθημερινά?
2: Όλη η εμπειρία 4ALL. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barone Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso 4ALL Classic σε μέγεθος XL. Στα 4ALL απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
3: Στα καταστήματα 4ALL καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso 4ALL.

0: Call. Κάθε μέρα ο καφές σου.
1: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
2: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
1: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
2: Για ποιο αυτοκίνητο?
1: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγδος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.

Επιστρέψαμε με Λευτέρη πλέον εδώ, Χατζη Παντελίδη, ακμεότατο. Γιώργος Πετρίδης στο μικρόφωνο για μια ακόμη ωρίτσα. Διαβάζω μια ανάρτηση του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Όφη, του Μιχάλη Μπούση. Όφη, ο οποίος πανηγύρισε χθες την κατάκτηση του Super Cup, του δεύτερου τίτλου του μέσα σε τέσσερις μήνες. Μεγάλη επιτυχία βέβαια για τους κριτικούς, αλλά ο κύριος Μπούσης αισθάνθηκε την ανάγκη να αναγνωρίσει την αξία της αντιπάλου του Όφη και του ιδιοκτήτη της ΑΕΚ, του κύριου Μάριου Ηλιόπουλου. Είναι μια ανάρτηση η οποία τον εμφανίζει με τον κύριο Ηλιόπουλο έτσι στην άκρη των πανηγυρισμών των ποδοσφαιριστών. Εμφανίζονται δύο ιδιοκτήτες. Μεγάλο σεβασμό στην ΑΕΚ και τον Μάριο Ηλιόπουλο για την κλάση που έδειξαν μετά τον αγώνα, γράφει ο Μιχάλης Μπούσης, και αναφέρεται στο γεγονός ότι ο Μάριος Ηλιόπουλος με το τέλος του αγώνα, παρά την πικρία προφανώς από το αποτέλεσμα, προσέγγισε τους ανθρώπους του Όφη, τους έδωσε τα συγχαρητήριά του και τον Κόντι και τους παίκτες και τον Μπούση. Αυτή είναι μια εικόνα που πραγματικά αξίζει να βλέπουμε πιο συχνά, θα πρέπει να βλέπουμε πιο συχνά, και την ανέδειξε και ο ιδιοκτήτης της κριτικής ομάδας.

Βγαίνουμε καλοκαιρινή περίοδο, ασφαλώς δεδομένου ότι αρχίζουν τα πρωταθλήματα, έχουν αρχίσει ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αρχίζει και παίρνει μια ξεκάθαρη μορφή έτσι και το παρεδώσε που λέμε, ποιος μένει, ποιος φεύγει, η εικόνα των ρόστερ, αλλά στο ποδόσφαιρο υπάρχει ακόμη δρόμος για ομάδες για να κάνουν τις κινήσεις τους, για να αποσυμφορήσουν ενδεχομένως το ρόστερ τους, να παραχωρήσουν κάποιους παίκτες. Είναι μια περίπτωση που παραμένει ανοιχτή αυτή του Μπακασέτα, του Τάσου Μπακασέτα, του Διεθνή Μέσου. Υπάρχει κυπριακό δημοσίευμα που αναφέρει ότι η Ομόνια έκανε μια διερευνητική κρούση προς τον Στέφανο Κοτσόλη, προς τον Παναθηναϊκό δηλαδή, για τον Τάσο Μπακασέτα, ο οποίος είναι εκτός πλάνων του Τζέικομπ Νίστρουπ. Δεν έχει ακολουθήσει την προετοιμασία, δεν υπολογίζεται από τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού, οπότε είναι λογικό και ο ίδιος να θέλει κάπου να πάει για να παίξει ποδόσφαιρο και ο Παναθηναϊκός από την άλλη πλευρά να μην τον έχει στο ρόστερ του, στις τάξεις του και ουσιαστικά να τον πληρώνει χωρίς να τον υπολογίζει. Οι Κύπροι λοιπόν θέλησαν να ενημερωθούν για το τι ζητάει ο Παναθηναϊκός, μόνο για το ποιο είναι το κομμάτι, το μέρος του συμβολίου του που μπορεί να καλύψει ο Παναθηναϊκός, γιατί είχε ένα μεγάλο συμβόλαιο ο Μπακασέτας, το οποίο προφανώς δεν μπορεί να καλύψει εξ ολοκλήρου η Ομόνια. Εν πάση περιπτώσει, η πληροφορία, η είδηση είναι αυτή που προκύπτει από το δημοσίευμα κυπριακής ιστοσελίδας, που κάνει γνωστό ότι έκανε μια κρούση η Ομόνια προς τον Παναθηναϊκό.

Λέμε για ποδόσφαιρο, λέμε για μπάσκετ, αλλά έχουμε και στίβο σε εξέλιξη. Θυμίζω ότι είναι το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ. Τέταρτη ημέρα της διοργάνωσης με ελληνικές συμμετοχές και σήμερα. Και αυτή την ώρα εξελίσσεται ο προκριματικός του ακοντισμού ανδρών. Εκεί έχουμε την παρουσία του Τσίτσου. Το βράδυ έχουμε τον τελικό του επικοντό γυναικών με διπλή ελληνική παρουσία. Στεφανίδη Αδαμοπούλου θα διεκδικήσουν εκεί ό,τι περισσότερο μπορούν να διεκδικήσουν στον τελικό του συγκεκριμένου αθλήματος. Παρακολουθούμε βεβαίως και όσον προκύψει κάτι τώρα εδώ στον ακοντισμό θα σας το μεταφέρουμε. Ήδη βεβαίως έχει βάλει τη σφραγίδα του ο Τεντόγλου με το χρυσό μετάλλιο, αλλά δεν εξαντλούνται εκεί οι ελληνικές παρουσίες και περιμένουμε περισσότερα βεβαίως στη συνέχεια αυτής της μεγάλης διοργάνωσης.

Είπαμε κάποια πράγματα για μπάσκετ νωρίτερα, αλλά με αφορμή κάποιες ειδήσεις. Δώσαμε την είδηση που αφορά. Λευτέρη, σε ενδιαφέρει αυτό, πρόσεξε το λίγο. Σε παρακαλώ πολύ. Για την περίπτωση του πιτσιρικά Βασίλη Πουρλίδα, ο οποίος θα μετακομίσει στις ΗΠΑ. Αν άκουσε έτσι, okay, ο Βασίλης Πουρλίδα. Α, εντάξει. Αποκλείω να το διάβασε πριν το πω. Ναι, είχε ακουστεί ότι θα έφευγε, αλλά τώρα πλέον είναι οριστικό ότι μετακομίζει το παιδί στις ΗΠΑ. Και βέβαια βλέπουμε ότι είναι μια. Όχι μια, απλά μια διέξοδος, αλλά μια από τις βασικές επιλογές παιδιών όπως ο Πουρλίδας, όπως και αρκετοί πλέον άλλοι παιδιών αυτής της ηλικίας που ίσως να μην βλέπουν και προοπτική να παίξουν άμεσα επαγγελματικό μπάσκετ στην Ελλάδα, και από την άλλη τους δίνεται η δυνατότητα αφενός να παίξουν μπάσκετ και εισπράττοντας χρήματα, γιατί αυτό μέχρι προτείνως δεν μπορούσε να γίνει στο κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ, και πλέον οι ομάδες των κολεγίων όχι μόνο δίνουν λεφτά, αλλά δίνουν και καλά λεφτά, και αφετέρου να σπουδάσουν. Ο Πουρλίδας λοιπόν μετακομίζει στο North Carolina A&T State, το είπαμε αυτό νωρίτερα. Δώσαμε και την είδηση που αφορά στην επισημοποίηση της απόκτησης του NDIA από τον Ολυμπιακό. Όχι, δεν είναι το γνωστό North Carolina, αυτό το μεγάλο κολέγιο, αλλά είναι ένα κολέγιο αμερικανικό. Πού παίζουν αυτοί? Είναι πρώτη κατηγορία, νομίζω. Πρώτη κατηγορία. Λοιπόν, πριν από κάποιες ώρες η Τουρκική Ομοσπονδία ανακοίνωσε τη λίστα των παιχτών που θα βρίσκονται στην προεπιλογή για τα παιχνίδια παραθύρων που ακολουθούν για τα προγραμματικά του παγκοσμίου κυπέλου. Σε αυτούς βεβαίως βρίσκεται ο Τζέντι Όσμαν, ο οποίος είναι και ο αρχηγός της εθνικής ομάδας της Τουρκίας, ο νέος superstar του ΠΑΟΚ. Μέσα σε αυτούς που κλήθηκαν από τον Εργίν Άταμαν είναι και ο Ομέρ Κουτλουάι, ο γιος, για τους πιο παλιούς, ο γιος του Ίμπο Κουτλουάι, που έπαιξε αρκετά χρόνια στα μέρη μας, στη χώρα μας, και έπαιξε και με επιτυχία μάλιστα. Δύο σεζόν στον Παναθηναϊκό και μία σεζόν στην ΑΕΚ και μισή, θα έλεγα, σεζόν στον ΠΑΟΚ. Μια δύσκολη τότε περίοδο για τον ΠΑΟΚ που κατάφερε να σωθεί στην τελευταία αγωνιστική. Ο γιος του τώρα είναι ταλαντούχος και κλήθηκε στην εθνική ομάδα των ανδρών. Η Τουρκία, η οποία δεν έχει τα ζόρια τα δικά μας, έκανε το 6 στα 6 στα προηγούμενα παράθυρα, δεν μπορεί να λείψει από το παγκόσμιο του Κατάρ. Από την άλλη πλευρά, αυτό μπορεί να συμβεί, και είναι και καλές οι πιθανότητες δυστυχώς να συμβεί για την εθνική μας ομάδα που κουβαλάει 3 ήττες, είναι στο 3-3. Και τα λέγαμε και χθες, αν συμβεί αυτό και δεν είμαστε στο παγκόσμιο του Κατάρ, δεν θα είμαστε ούτε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 28. Δύο χαμένα καλοκαίρια, και αυτό γιατί δεν προσέξαμε όταν έπρεπε, το προηγούμενο παράθυρο δηλαδή, με αποκορύφωμα βέβαια την εντός έδρας ήταν από την Πορτογαλία. Τέλος πάντων, να μην το σκαλίζουμε, αυτή είναι η κατάσταση και είναι στο χέρι της εθνικής να την ανατρέψει μέσα από τα επόμενα παιχνίδια, και όχι μόνο, αλλά σίγουρα σε πρώτη φάση από τα επόμενα παιχνίδια με την Ουκρανία, θυμίζω, στη Ρίγα. Η Λετωνία δηλαδή θα γίνει το παιχνίδι, προφανώς καταλαβαίνετε τον λόγο, και με την Ισπανία στην Αθήνα.

Όπου, Λευτέρη, μόλις διαπίστωσα ότι σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Αριστερόχειρων. Δεν είσαι αριστερόχειρας? Όχι, ούτε κι εγώ. Το πω πηγαίνει, ο συνειρμός αυτόματα πάει στο μπάσκετ. Και αρρώστια μάθαμε. Πεκταράδες που έχουν παίξει αριστερόχειρες στα μέρη μας. Μιλάμε για πεκταράδες τώρα, έτσι. Ο Walter Berry. Ο Ζάρκο Πάσπαγε. Ο Dave Dingram. Ατελείωτη λίστα. Δεν ήμουν προετοιμασμένος, έπρεπε να είμαι καλύτερα προετοιμασμένος. Αλλά ράδια στα τρία ονόματα, έτσι, σβέλτα. Τα πιο εύκολα. Και φυσικά υπάρχουν και Έλληνες. Ο Διαμαντίδης, αριστερόχειρας. Ωραία. Λοιπόν, τώρα στην επικαιρότητα της πόλης, αφού πήγαμε στο μπάσκετ έτσι και αλλιώς, ξέχωρα από αυτή την υπόθεση με τον Βασίλη Πουρλίδα, είπαμε και για τον Τζέντι Όσμαν και τον ΠΑΟΚ. Στον Άρη περιμένουμε πια να δούμε, όχι αν θα έλεγα, αλλά το πότε θα γίνει παίκτης του Άρη ο Θανάσης Αντόκουμπο. Θα είναι έκπληξη το να μην παίξει στον Άρη ο Θανάσης. Δεν ακούγεται κάτι διαφορετικό έτσι αλλιώς. Τώρα για ποιο λόγο έχει πάει πίσω, υποθέτω ότι τώρα που θα βρίσκεται και στην Ελλάδα, αφού έχει κληθεί στην εθνική ομάδα, μπορεί και να τρέξει πιο γρήγορα το πράγμα, έτσι, παρουσία και του Ζήση στην εθνική, παρουσία και του Σπανούλη προφανώς, όχι για να τον πείσουν, αλλά για να τελειώσει το πράγμα. Τώρα με τον Θανάση κλείσει και το ρόστερ, δεν μπορώ να το πούμε με βεβαιότητα, γιατί υπήρχε η αίσθηση ότι από τη στιγμή που αποχώρησε ο Αμίν Νουά, δημιουργήθηκε χώρος έτσι, για ένα ακόμη ξένο, για κάτι ακόμη όχι όμως με τα χαρακτηριστικά του Νουά, αλλά ένα παίκτη ίσως στο 3. Δεν προκύπτει επί του παράδοσης κάτι και θα λέγω ότι μέχρι ενός σημείου είναι και λογικό. Θα το έβαζα στην ίδια εξίσωση με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, που θα μπορούσε ή μπορεί να βάλει κάτι ακόμη στο ρόστερ του, θα μπορούσε να βάλει κάτι ακόμη στο 3-4 με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, αλλά σε ομάδες με το βάθος που έχουν δημιουργήσει τώρα οι δύο ομάδες της πόλης, από τη στιγμή που έχουν καλύψει ουσιαστικά τις ανάγκες τους, το κάτι περισσότερο με συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά μπορεί να προκύψει τώρα, μπορεί να προκύψει και μετά από ένα μήνα, μπορεί να προκύψει και από τη στιγμή που θα αρχίσει η σεζόν. Δεν υπάρχει λόγος να πάρεις παίχτη απλά για να πάρεις παίχτη όταν έχεις γεμίσει. Και το λέω αυτό με αφορμή τώρα αυτή την κουβέντα για το αν θα κάνει κάτι ακόμη ο Άρης πέραν του Θανάση Αντετοκούμπο. Θυμίζω ότι αρχίζει η προετοιμασία την επόμενη Τρίτη ο Άρης. Δευτέρα, Τρίτη οι εξετάσεις και Τρίτη το απόγευμα νομίζω θα γίνει και η πρώτη προπόνηση. Ο Τσίτσος τώρα σε μια προσπάθεια στο Ακόντιο. Έχει κάνει 75-59 και 71-02. Το βλέπω ικανοποιημένο. Θα δούμε και η μέτρηση τι θα δείξει. Αν θα είναι καλύτερη η ρήψη του από το 75-59 της πρώτης προσπάθειάς του. Τη βλέπουμε σε επανάληψη. Αναλαμβάνω είναι το 80-95. Πάρα πολύ καλή η βολή του Τσίτσου. Το Ακόντιο Ανδρών. Ξεπέρασε τα 80 μέτρα, 80-95 και να δούμε πού τον κατατάσσει τώρα στα προκριματικά του συγκεκριμένου αγωνίσματος. Πάντως είναι ικανοποιημένος, το βλέπω πανηγυρίζει. Έλεγα λοιπόν για τον Άρη ότι αρχίζει την επόμενη εβδομάδα. Ο ΠΑΟΚ άρχισε βεβαίως χθες και μάλιστα έδωσε αφορμές ο Τρινκέρι με την ομιλία του προς τους παίκτες, αφορμές για να αναγνώσεις, έτσι, για να διαβάσουμε τα λόγια όσα τουλάχιστον δημοσίευσε η ΚΑΕΠΑ, όχι ήταν κλειστή η πρώτη προπόνηση. Αυτή η ατάκα λοιπόν για προς τους παίκτες, ότι είστε εδώ οι παίκτες που ήθελα, είναι προφανώς ενδεικτική πρώτον ότι ο Τρινκέρι έχει τον τρόπο του να κερδίζει τους παίκτες, να χτίζει τις σχέσεις του με τους παίκτες, παρότι έχει τη φήμη του προπονητή που πιέζει πολύ τους παίκτες του και επιβάλλει την πειθαρχία. Παρ' όλα αυτά έχει και τον τρόπο του να τους κερδίζει και νομίζω ότι έκανε ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση χθες
σε αυτή την πρώτη ομιλία, λέγοντας ότι είμαι ευγνώμων για τους, για το ότι έχω εδώ τους παίκτες που ήθελα. Για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, ένα ακόμη νεότερο στοιχείο είναι αυτό που έδωσε η Παρτίζαν σήμερα. Μια ανακοίνωση που έκανε γνωστό το πρόγραμμα κάποιων φιλικών της και σε αυτά εντάσσεται το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στο πλαίσιο του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στην Αθήνα. Δηλαδή, ήταν γνωστό ότι ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο τουρνουά και στην πραγματικότητα, μάλιστα, θα γίνει και η πρώτη ελληνική ομάδα, εκτός προφανώς του Παναθηναϊκού, που θα αγωνιστεί στο Παύλος Γιαννακόπουλος. Και σήμερα η Παρτίζαν έκανε γνωστό ότι θα παίξει με τον ΠΑΟΚ στις 18 Σεπτεμβρίου. Στην πρώτη ημέρα, δηλαδή, του συγκεκριμένου τουρνουά, μένει να δούμε ποια θα είναι η τέταρτη ομάδα. Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Παρτίζαν, ποια θα είναι η τέταρτη ομάδα του τουρνουά και βέβαια ανάλογα με τα αποτέλεσμα της πρώτης ημέρας θα καθοριστεί το πρόγραμμα της δεύτερης, της 20ης Σεπτεμβρίου. Θα είναι και ο τελευταίος σταθμός των παιχνιδιών προετοιμασίας του ΠΑΟΚ, που θυμίζω ότι αρχίζει τα φιλικά του σε 9 μέρες, έτσι, με την TFT Σκοπίων στη Θεσσαλονίκη 22 του Αυγούστου. Θα παίξει στη συνέχεια, θα πάει μάλλον στη συνέχεια στο Μέτσοβο για μία εβδομάδα. Εκεί θα δώσει δύο παιχνίδια, 29 Αυγούστου με το Περιστέρι, 31 Αυγούστου με τους Βίκος Falcons. Παιχνίδι το οποίο θα είναι ανοιχτό για τον τύπο και μένει να δούμε αν θα είναι ανοιχτό και για τον κόσμο, αν υπάρχει η δυνατότητα αυτή βέβαια. Θα ακολουθήσει το ταξίδι στην Ιταλία για τον ΠΑΟΚ, που θα παίξει στο τουρνουά του Ούντινε 5 και 6 Σεπτεμβρίου με Ρέτζιο Εμίλια, Νάπολη και Ούντινε. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη το πρόγραμμα των αγώνων. Και μερικές μέρες μετά, στις 12 Σεπτεμβρίου, ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τη Μιλάνο, ένα ακόμη πολύ ισχυρό τεστ. Στην Μπιέλα θα γίνει αυτό το παιχνίδι, 6 το απόγευμα της 12 Σεπτεμβρίου, πριν αγωνιστεί στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, είπαμε 18 του μήνα με την Παρτίζαν και στις 20 του μήνα, 20 Σεπτεμβρίου, θα αγωνιστεί είτε με τον Παναθηναϊκό είτε με την τέταρτη ομάδα που θα μπει σε αυτό το τουρνουά. Προφανώς έχει προκύψει, απλά ακόμη ο Παναθηναϊκός δεν έχει ανακοινώσει λεπτομέρειες για αυτό το τουρνουά. Κάποια στιγμή είχε προκύψει η σκέψη, η πρόθεση του Παναθηναϊκού να κάνει κάποιο παιχνίδι στο ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό στάδιο, σαν αυτό που έκανε δηλαδή πέρσι η Παρτίζαν, παίρνοντας με τον ΠΑΟΚ σε ανοιχτό γήπεδο, και ήταν μια πάρα πολύ ωραία εικόνα. Το έχει ξανακάνει αυτό η Παρτίζαν. Να έκανε κάτι και ο Παναθηναϊκός στο δικό τουρνουά, αλλά τώρα αυτό είναι κάτι που μένει να φανεί, γιατί δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη από τους πράσινους.

Άλλα δύο ακόμη μπασκετικές ειδήσεις έχουν προκύψει. Ο Μάρκο Πετσάρσκι, που πέρασε την περασμένη σεζόν στην ΑΕΚ, δεν έπεισε, δεν έδειξε πολλά πράγματα, η αλήθεια είναι. Μετακομίζει στην Τουρκία. Συμφώνησε για να παίξει με την Μερκεζέ Φέντι. Εκεί θα παίξει ο Πετσάρσκι, θυμίζω, ο γιος του Μύρο Πετσάρσκι, που έπαιξε στην Ελλάδα και με τον Άρη αρχικά και με τον Παναθηναϊκό στην συνέχεια. Αλλά ο γιος του δεν κέρδισε δεύτερο συμβόλαιο στη χώρα μας, παρότι έχει ελληνικό διαβατήριο. Και μια ακόμη είδηση αφορά στην Τενερίφη. Η Τενερίφη, η οποία θυμίζω ότι μετά από μια σταθερή παρουσία στο BCL, δεν έλειψε από καμία διοργάνωση στο Basketball Champions League, θα παίξει τώρα στο EuroCup, μεταπίδησε δηλαδή από τις διοργανώσεις της FIBA σε αυτές της EuroLeague, και μάλιστα έκανε και αλλαγή στον πάγκο της μετά από 8 χρόνια. Ο Τσούς Βιντορέτα αποχώρησε, ο Γιάκα Λάκοβιτς τώρα πήρε την θέση του. Η Τενερίφη λοιπόν απέκτησε έναν πολύ έμπειρο παίκτη που πέρασε για λίγο και από την Ελλάδα, τον Άρτουρς Κούρουξ, ο οποίος έπαιξε τα τελευταία 2 χρόνια στην Μπρεογκάν, μετακομίζει στην Τενερίφη, Λετωνός διεθνής γκάρτ, γεμάτες σεζόν και στην Ισπανία αλλά και στη EuroLeague έχει παίξει 70 παιχνίδια, έκανε πέρασμα πολύ σύντομο από τον Προμηθέα, τώρα πια θα παίζει στην Τενερίφη.

Δυστυχώς τώρα έχω εικόνα μπροστά μου τηλεοπτική από την κατάσταση στην Σίβηρη και δεν είναι καθόλου καλή. Ακούσαμε δύο φορές νωρίτερα τον Χρήστο Στεφανή, τον ακούσατε και νωρίτερα βεβαίως στη Σέντρα με τον Γιώργο Μάντζιο. Θυμίζω ότι είχε στο 112 για απομάκρυση των κατοίκων της περιοχής και βλέπω ότι οι φλόγες έχουν πλησιάσει σε σπίτια. Δυστυχώς δεν είναι καθόλου καλή η εικόνα. Ελπίζουμε ότι σύντομα θα περιοριστεί η φωτιά, αλλά βλέπω οι καπνοί έχουν γίνει πολύ πυκνοί. Ένα μαύρο σύννεφο έχει κυριαρχήσει. Δυστυχώς καθόλου ωραία εικόνα σε ένα πολύ όμορφο, ένα υπέροχο τοπίο.

0: λουλουδιά.
1: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια και καινούριο λουρί.
0: Πού πήγε πάλι?
1: Όπου και αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
0: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
1: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
2: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
3: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
4: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
5: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
6: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
5: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Ξενιάστε από το παλιό σας αυτοκίνητο εύκολα και γρήγορα με τους αδελφούς Κωνσταντινίδη. Η διαδικασία είναι απλή, καλέστε στο 18133 έχοντας την άδεια της κυκλοφορίας στα χέρια σας και αυτοί θα φροντίσουν για όλα. Θα σας εξασφαλίζουν την καλύτερη τιμή, άμεση εξυπηρέτηση και απόλυτη αξιοπιστία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού, η λύση για την οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας είναι εδώ. Καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr και απαλλαγείτε από το παλιό όχημά σας με ασφάλεια και σιγουριά.

Μόλις τώρα η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοίνωσε το πρόγραμμα προετοιμασίας της ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Αρχίζει ουσιαστικά η δουλειά την επόμενη εβδομάδα, όπως και ο Άρης δηλαδή. Δευτέρα και Τρίτη οι παίκτες θα υποβληθούν ένα γκρουπ σε ιατρικά και εργομετρικά. Τη Δευτέρα όμως θα μπουν και στο γήπεδο ώστε να αρχίσουν κανονικές προπονήσεις σε πλήρους ρυθμούς δηλαδή από την Τετάρτη. Και στη συνέχεια, 31 Αυγούστου θα γίνει το πρώτο φιλικό παιχνίδι με αντίπολο τον Άρη και κλεισμένο των θυρών στο Παλέ. 5 Σεπτεμβρίου ο Ηρακλής θα παίξει με την ΚΒ Μπάξιμη από το Κόσοβο στο Ιβανόφιο. 6 Σεπτεμβρίου θα παίξει με την ΑΕΚ Λάρνακας. Σε δύο μέρες δηλαδή, σε δύο ημέρες, δύο φιλικά παιχνίδια. Στη συνέχεια, όπως διαβάζουμε στην ανακοίνωση της ΚΑΕ Ηρακλής, η ομάδα θα συμμετέχει στο τουρνουά που θα διοργανώσει η CS Βαλκαία 1924, στη Ρουμανία δηλαδή. Δύο παιχνίδια, 11 και 12 Σεπτεμβρίου, με την ομάδα της Βαλκαία και την Μπόρατς Τσάτσακ από την Σερβία. Επαναλαμβάνω, 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Θα ακολουθήσει μία εβδομάδα μετά, στις 19 Σεπτεμβρίου, ένα παιχνίδι με τη Δόξα Λευκάδας και κλεισμένων των θυρών στο Ιβανόφιο, και ακολούθως ο Ηρακλής θα συμμετέχει στα Μαυροσκούφια στο Ιβανόφιο, θα παίξει με τον Άρη στις 20 Σεπτεμβρίου και με ομάδα που δεν έχει προκύψει ακόμη, δεν ανακοινώθηκε ακόμη, θα συμβεί αυτό τις επόμενες ημέρες, θα παίξει στις 22 Σεπτεμβρίου και η Αυλαία θα πέσει 26 Σεπτεμβρίου με ένα παιχνίδι κόντρα στον Κολοσσό. Αυτό είναι το πρόγραμμα των φιλικών αγώνων που θα δώσει ο Ηρακλής. Επαναλαμβάνω, αυτό το πρόγραμμα ανακοινώθηκε πριν από λίγο με μία διευκρίνηση, έναν αστερίσκο, ότι στο επόμενο διάστημα θα ανακοινωθεί από την ΚΑΕ Ηρακλής και ποια φιλικά θα διεξαχθούν παρουσία κόσμου, δηλαδή ποια θα μπορέσει ο κόσμος του Ηρακλή να παρακολουθήσει στο Ιβανόφιο, γιατί όπως ανέφερα κάποια θα γίνουν και κλεισμένων των θυρών.

0: say life will beat you down, break your heart. Κάνει δηλώσει ο Τσίτσος τώρα για την προσπάθειά του στο Ακόντιο, να τον ακούσουμε.
1: Ελπίζω να πάνε όλα καλά.
2: Δεν το κλειδώνουμε ακόμα,
1: όχι.
2: Αλλά η αλήθεια είναι ότι φαίνεται πιο παράλογο αυτή τη στιγμή να μένεις εκτός τελικού από το να μπεις, που είναι το απολύτως φυσιολογικό. Σημασία έχει ότι έβγαλες έναν αγώνα τον καλύτερο της καριέρας του. Να πω την αλήθεια ότι συζητούσαμε νωρίτερα όλοι οι Έλληνες δημοσιογράφοι που είναι εδώ, που είναι αρκετοί, ότι περιμέναμε από σένα σήμερα μια μεγάλη βολή. Από όσα έχουμε δει τελευταία και από όσες πληροφορίες έχουμε πάρει από το περιβάλλον σου.
1: Η φετινή χρονιά πάει αρκετά καλά. Δηλαδή είχα αρκετά καλούς αγώνες. Και εγώ περίμενα μια μεγάλη βολή πάλι πάνω από τα 80. Ελπίζω να πάνε όλα καλά, να αγωνιστώ και μεθαύριο, να βάλω μια παρόμοια επίδοση.
2: Τι έχει αλλάξει, Δημήτρη, φέτος και βγαίνουν αυτές οι βολές που τις βλέπαμε και πέρυσι να τις πλησιάζεις, αλλά φέτος σαν αρχίζεις, σαν να δίνεις την αίσθηση ότι πας να σταθεροποιηθείς πια σε αυτό το 80-συν.
1: Το αγώνισμά μας είναι πολύ τεχνικό. Εγώ πριν 3 χρόνια είχα ένα τραυματισμό, έμεινα εκτός ένα χρόνο. Μετά τον επόμενο σιγά σιγά ξεκίνησα πάλι να βρίσκω λίγο ρυθμό. Πέρσι λίγο καλύτερα. Φέτος νομίζω ότι ξανά είμαι στα παλιά μου που έριχνα καλά.
2: Συνειδητοποιείς, ξαναλέω, δεν το κλειδώνουμε. Συνειδητοποιείς ή θέλεις να τα αφήσεις λίγο στο πίσω μέρος του μυαλού σου τον τελικό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα είναι ο πρώτος σου.
1: Μακάρι να είμαι στο τελικό. Περιμένω ακόμα το άλλο γκρουπ. Περιμένω, ναι, δεν θέλω. Θεωρώ πως θα είμαι, απλώς εντάξει.
2: Ωραία, το κατανοώ. Δεν μπορούμε πραγματικά να πούμε κάτι περισσότερο. Συγχαρητήρια για αυτή την εμφάνιση. Συγχαρητήρια για το 80-95. Μπράβο που επιβίωσες στην τρίτη και τελευταία προσπάθεια. Τίποτα
0: μπράβο.
2: Δεν ήταν.
0: Μπράβο στον Δημήτρη Τσίτσο. Τον ακούσαμε να κάνει δηλώσεις στην ΕΡΤ2 ζωντανά. 80-95, το περιγράψαμε νωρίτερα όσο εξελίσσονταν αυτή η προσπάθειά του, που λογικά θα του δώσει θέση στο τελικό του αγωνίσματος στο Ακόντιο. Αλλά θα πρέπει να γίνει και ο δεύτερος προκριματικός γύρος, γιατί έτσι λειτουργεί το συγκεκριμένο άθλημα με τις επιδόσεις. Αλλά με αυτή την επίδοση δεν μπορεί να μείνει εκτός τελικού ο Τσίτσος, οπότε θα έχει ενδιαφέρον να τον δούμε στο τελικό του ακόντισμού. Θυμίζω, επαναλαμβάνω μάλλον, το βράδυ έχουμε τον τελικό γυναικών στο επικοντό με διπλή παρουσία, με την παρουσία δηλαδή της Στεφανίδη και της Αδαμοπούλου. Θυμίζω, μιλάμε για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ.

Δυστυχώς το λέγαμε και λίγο πριν πάμε στο διαφημιστικό, στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Μας περιέγραφε την εικόνα ο Χρήστος Στεφανής, που τον ακούσαμε δύο φορές στην εξέλιξη της εκπομπής, αλλά η εικόνα όπως περιγράφεται απέχει πολύ από αυτή που έχουμε μπροστά μας πια από τον τηλεοπτικό δέκτη στη Σίβηρη. Έτσι, είναι ανεξέλεκτη φωτιά στη Σίβηρη. Εκενώθηκαν η Σίβηρη, η Φούρκα, η Παπακυρίτσι, και όπως αναφέρουν συνάδελφοι που κάνουν επιτόπου το ρεπορτάζ, οι κάτοικοι των περιοχών αυτών έχουν συγκεντρωθεί στην παραλία της Φούρκας. Εύχομαι καλή δύναμη σε όλο τον κόσμο που δοκιμάζεται αυτή τη στιγμή εδώ δίπλα μας στη Θεσσαλονίκη, στη Σίβηρη της Χαλκιδικής. Πολύ άσχημη εικόνα δυστυχώς σε ένα υπέροχο μέρος. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση και σχεδόν έχουμε συμβιβαστεί πια με αυτήν, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Σε κάθε περίπτωση, εσείς θα ενημερώνεστε διαρκώς εδώ από το Μετρόπολης 95 και 5, από το Χρήστο Στεφανή, που επαναλαμβάνω ότι είναι επιτόπου, είναι εκεί, στη Σίβηρη Χαλκιδικής, και μας ενημερώνει διαρκώς για το πώς εξελίσσεται η φωτιά, με την ελπίδα ότι πριν σκοτεινιάσει, πριν πέσει η νύχτα, γιατί προφανώς εκεί δεν θα μπορούν οι επίγειες δυνάμεις να έχουν την αρρωγή των εναέριων μέσων. Ελπίζουμε μέχρι τότε λοιπόν να έχει περιοριστεί κάπως η φωτιά, που πάντως με την εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή δεν το βλέπουμε, δυστυχώς. Αυτή είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στην Σίβηρη.

Ο δρόμος από την Κασάνδρεια προς την Σίβηρη είναι κλειστός. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορείς να περάσεις πια από την περιοχή. Εκενώνονται χωριά. Διαβάζουμε και κάτι το ότι οι κάτοικοι που φεύγουν από τα μέρη, γιατί αυτό του ζητήθηκε από τις αρχές και με ένα δεύτερο 112, βρίσκονται στην παραλία της Φούρκας. Ελπίσουμε να μην επεκταθεί η φωτιά. Βλέπω στο διαδίκτυο ότι η εικόνα της φαίνεται ακόμη και από το νέο Μαρμαρά. Από το Ποσίδι φαίνεται ο καπνός. Δυστυχώς έχει πάρει πολύ μεγάλη έκταση. Καλύψει τον ουρανό. Δηλαδή τα πλάνα που βλέπουμε τα τηλεοπτικά δείχνουν να έχει γίνει η ημέρα νύχτα από τον καπνό. Λοιπόν, εμείς είμαστε αναγκασμένοι παράλληλα να βλέπουμε το πώς εξελίσσεται η κατάσταση. Είπαμε και νωρίτερα ότι η φωτιά έχει φτάσει πια στα σπίτια, καίγονται σπίτια, αυτές είναι οι τελευταίες πληροφορίες στην περιοχή αυτή.

διαβάζω για καταγγελίες κατοίκων ότι από τη μια, βεβαίως, προφανώς δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, οδηγούνται στην εκένωση των περιοχών οι κάτοικοι, αλλά από την άλλη πλευρά αυτή η έξοδος γίνεται με τα οχήματα, με τα αυτοκίνητα, με πολύ μεγάλη δυσκολία, αφού υπάρχει ένας δρόμος διαφυγής επί της ουσίας. Και έτσι το αντιλαμβάνεστε, έτσι, με αυτή την κατάσταση και προσπαθώντας να διαφύγεις και έχοντας το μυαλό σου και πίσω στην περιουσία σου ενδεχομένως, αν δεν μιλάμε για τουρίστες, είναι προφανές ότι δημιουργείται και εκνευρισμός και πιέζονται περισσότερο οι κάτοικοι. Έχει δημιουργηθεί ένα πρόβλημα εκεί στην κυκλοφορία, στο δρόμο διαφυγής των κατοίκων. Αλλά το βασικότερο τώρα πια είναι να μην κινδυνεύσουν ζωές σε κάθε περίπτωση και δευτερευόντως να σωθούν τα σπίτια, οι περιουσίες των κατοίκων και το δάσος εκεί, να περιοριστεί όσο γίνεται γρηγορότερα η φωτιά. Λοιπόν, έλεγα νωρίτερα ότι είμαστε και αναγκασμένοι, βεβαίως, παράλληλα με αυτό που προσπαθούμε να περιγράψουμε, και βεβαίως πρωτίστως μας βοηθάει σε αυτό ο Χρήστος Στεφανής. Βλέπω και τα έννοια ένα αέρα μέσα να επιχειρούν να δώσουν λύση, να σβήσουν τη φωτιά, να περιορίσουν τη φωτιά σε πρώτη φάση. Είμαστε αναγκασμένοι να βλέπουμε παράλληλα όμως και την αθλητική επικαιρότητα εκ των πραγμάτων. Έλεγα για μπάσκετ, είπαμε για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης, δώσαμε την είδηση για τον Μπουρλίδα, δώσαμε το πρόγραμμα της προετοιμασίας και το φιλικό αγώνα του Ηρακλή που ανακοινώθηκε πριν από λίγο και τη μεταγραφή του Ολυμπιακού με τον NDI. Χθες προέκυψε μια είδηση που αφορά συνολικά το μπάσκετ και μιλάμε για την αποχώρηση από την ενεργό δράση ενός πολύ σημαντικού παίχτη του NBA, του Russell Westbrook, μετά από 18 χρόνια καριέρας. Ο Westbrook με πολύ μεγάλες επιτυχίες, με ένα πολύ ξεχωριστό αγωνιστικό στυλ, και παρότι προκάλεσε το ενδιαφέρον 4 ομάδων του NBA, όπως γράφουν στις ΗΠΑ, δεν συμφώνησε με κάποια από αυτές και αποφάσισε να αποχωρήσει, έχοντας στο βιογραφικό του έναν τίτλο MVP, της σεζόν 2016-17, 9 φορές συμμετείχε στο All-Star Game, ήταν 9 φορές All-Star, στις καλύτερες πεντάδες, δύο φορές πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος, είναι πέμπτος στις ασίες στην ιστορία του NBA, μέλος της λίστας των 75 κορυφαίων όλων των εποχών και κορυφαίος στα triple-double figure, ήταν το σήμα κατεθέν του παιχνιδιού του Russell Westbrook, ήδη ψήφιες επιδόσεις δηλαδή σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες. Και μάλιστα ξέρετε ότι οι Αμερικανοί τα στατιστικά τα έχουν πάει σε άλλο επίπεδο, έχουν στατιστικά για τα πάντα. Ο Westbrook είναι, αποσύρεται όντας πρώτος σε triple-double figure τόσο με τους Oklahoma City Thunder όσο και με τους Washington Wizards, και πρώτος σε triple-double figure μεταξύ των παιχτών που προέρχονταν από τον μπάγκο. Δηλαδή έμπαινε από τον μπάγκο στο παρκέ και έφτανε σε triple-double. Πρώτος και σε αυτό, και πρώτος βεβαίως κυρίως στην συνολική λίστα αυτών των επιδόσεων. Το όνομα του με κάποιο τρόπο έπαιζε για την Ευρώπη, μήπως θα μπορούσε να κάνει το υπερατλαντικό ταξίδι, να τον δούμε στα μέρη μας να παίζει στην Ευρώπη, αλλά προφανώς δεν το είχε στο μυαλό του, δεν τον έπιθε αυτή η προοπτική. Θα ήταν ωραίο να δούμε τον Westbrook να παίζει στην Ευρωλίγα και πιστέψαμε ότι θα κατάφερνε μια χαρά, κάτι παραπάνω από μια χαρά, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι λογικό, νομίζω, παίκτες αυτού του επίπεδου, οι περισσότεροι παίκτες αυτού του επίπεδου να μην το έχουν εύκολο έτσι ως επιλογή το να αφήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες και να παίξουν στην Ευρώπη. Για ποιο λόγο να το κάνει? Σίγουρα όχι για λόγους οικονομικούς. Τώρα αν έχει την ανάγκη να παίξει μπάσκετ, προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, θα το έκανε παίζοντας
το NBA αφού υπήρχε ενδιαφέρον για αυτόν. Οπότε κάπου εδώ τελειώνει η διαδρομή του Russell Westbrook, που η αλήθεια είναι ότι τον τρόλαραν πολύ κατά διαστήματα για την αδυναμία του στο σούτ, αλλά την κάλυπτε με άλλους τρόπους και γι' αυτό έκανε και μεγάλη καριέρα.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έφτασε, από ό,τι πληροφορούμαστε, στο Βέλγιο. Και βεβαίως θα ακούσετε λεπτομέρειες από τον Γιώργο Ζαέρη σε λίγο, μέσα από την εκπομπή Τρίτο ημίχρονο με τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα, και για το θέμα του Κωνσταντέλια, το πώς εξελίχθηκε, και βεβαίως για τον τρόπο με τον οποίο θα προσεγγίσει ο Αλέσιο Λύση το παιχνίδι. Νομίζω ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Κωνσταντέλιας θα είναι στο αρχικό σχήμα, παρά αυτή την σχετική ταλαιπωρία που υπέστη, έτσι και την ψυχολογική πίεση που βρέθηκε για μία μέρα ουσιαστικά, και παρότι αναγκάστηκε να κάνει μόνος το ταξίδι, ο ΠΑΟΚ προφανώς δεν έχει την πολυτέλεια να παίξει ένα παιχνίδι όπως αυτό, με τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου αγώνα με την Άντερλεχτ, χωρίς τον κατά τεκμήριο ποιοτικότερο παίκτη του, τον παίκτη που έχει το απρόβλεπτο, που έχει την ικανότητα από το τίποτα να δημιουργήσει τη σπίθα, να δημιουργήσει τη φάση που θα δώσει γκολ στον ΠΑΟΚ. Οπότε έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα το διαχειριστεί το παιχνίδι ο Λύση, πώς θα το διαχειριστεί συνολικά ο ΠΑΟΚ.

Λέγαμε νωρίτερα για το θέμα που περισσότερο με τη μορφή ποιμών, σεναρίων μπορεί να προκύψει για τον Ολυμπιακό σε σχέση με το μπάγκο του, με τον Μεντιλίμπαρ. Υπάρχει όμως και ένα μεταγραφικό ζήτημα που προκύπτει τις τελευταίες ώρες στον Ολυμπιακό, ο οποίος φαίνεται ότι έχει καλές πιθανότητες να κάνει μια κίνηση με ποδοσφαιριστή, βασικό μάλιστα ποδοσφαιριστή της εθνικής ομάδας της Κολομβίας, αποκτώντας τον Γκουστάβο Πουέρτα, ο ποδοσφαιριστής, σύμφωνα με πληροφορίες από την Κολομβία, είναι φοιτικός στο να έρθει στην Ελλάδα να παίξει στον Ολυμπιακό, για να βρεθεί ο τρόπος να συμφωνήσουν οι δύο πλευρές και στα οικονομικά και βέβαια η πλευρά της ομάδος του. Μιλάμε για το βασικό οκτάρι της εθνικής ομάδας της Κολομβίας, που ανήκει στη Ρασίκ Σαντάντερ, όμως παίζει μάλλον στην Ισπανία, στην La Liga 2, και μάλιστα αναδείχθηκε κορυφαίος μέσος της δεύτερης κατηγορίας στην Ισπανία, παίζοντας με την Ρασίκ Σαντάντερ. Το ποσό που λέγεται ότι ζητούν οι Ισπανοί για να τον παραχωρήσουν μπορεί να φτάσει και να ξεπεράσει τα 12 εκατομμύρια. Πολλά λεφτά, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι το ρεπορτάζ, το σενάριο που αφορά στην προσπάθεια του Ολυμπιακού να αποκτήσει τον Γκουστάβο Πουέρτα.

0: Μαζεύοντας προς το τέλος της εκπομπής, να δώσουμε μια ακόμη είδηση. Επιστρέφοντας στο ποδόσφαιρο, ο Βόλος έκανε δικό του ένα ποδοσφαιριστή που τον ξέρουμε πολύ καλά στην Ελλάδα. Ανακοίνωσε την απόκτηση του Τσέσκ Ρεγκής, του ποδοσφαιριστή που έπαιξε για 6 χρόνια στον Αστέρα της Τρίπολης. Βέβαια στην περασμένη σεζόν έπαιζε στην Τουρκία, στην Βάνσπορ. Τον έκανε δικό του ο Ολυμπιακός Βόλου. Ανακοινώθηκε, όχι Ολυμπιακός Βόλου, διορθώνω, ο Βόλος. Νούπουσου, ναι, μπασπίνε.
1: Δευτέρα, 9 η ώρα βράδυ.
0: Τι είναι αυτό?
1: Σέρες. Ηρακλής Βόλος, κύπελο, πρεμιέρα.
0: 9 η ώρα το βράδυ, θα μου πεις έχει ζέστη.
1: Ναι, Σέρες, 30 ευρώ εισιτήριο.
0: Τι έγινε? Σοβαρά μιλάς?
1: Αλήθεια σου λέω, ναι. Χθες ανακοινώθηκαν επίσημα.
0: Παιχνίδι κυπέλου, πρώτη φάση είναι εδώ. Τι είναι, δεύτερη?
1: Είναι ο δεύτερος προκριματικός γύρος. Όποιος κερδίσει, όποιος πάρει την πρόκληση, πάει στη league phase του κυπέλου.
0: Το
1: περιμένουν έχουμε, οι 5, έχουμε 11 ζευγάρια.
0: Και το έχει ορίσει 30 ευρώ.
1: Πάρει την πρόκληση, πάει στη league phase του κυπέλου. Περιμένουν οι 5, έχουμε 11 ζευγάρια.
0: Και το έχει ορίσει 30 ευρώ.

0: Ξέρει, πάντως το ελληνικό ποδόσφαιρο καλά. Ναι. Αυτό έλεγα. Ναι.
1: Θα τα πούμε όλα.
0: Έλεγα ότι θα περιμένουμε ρεπορτάζ, έτσι. Θα ακούσουμε και τον Γιώργο Ζαΐρη, υποθέτω, από το Βέλγιο.
1: Έχει πολλά.
0: Έφτασε και ο Κωνσταντέλιας, αλλά δυστυχώς δεν
1: είναι. Ξενοδοχείο.
0: Έχουμε αρκετή, περιμένουμε αρκετή ενημέρωση όσο γίνεται από τον Χρήστο, τον Στεφανή που είναι εκεί, από τη Σίβερ, γιατί βλέπεις ότι είναι πολύ άσχημη η εικόνα από τη φωτιά στην
1: Ελλάδα. Ναι, είναι πολύ άσχημη η εικόνα. Και υπάρχουν και 112 και όπως βλέπεις, μαύρη καπνή, είναι δύσκολη κατάσταση.
0: Έχει σπάσει την περιοχή, δυστυχώς.
1: Υπάρχει και αθλητική ισογραφία, μπόλικη, θα την κάνουμε τη σούμα για ένα δίωρο, 5-7.
0: Χαρά,
1: και φυσικά όσα συμβαίνουν στη Χαλκιδική, στη Σίβηρη.
0: Βέβαια.
1: 112, τον κόσμο που στη σκιώνει από ό,τι διάβασα. Αλλά...
0: καλή δύναμη στους κατοίκους και στους τουρίστες που είναι εκεί, αλλά κυρίως στους κατοίκους, γιατί κατά βαθμόντα εκείνη οι ζωές τους, εκείνη τα σπίτια τους, εκείνη οι περιουσίες τους. Καλή δύναμη και εύχομαι όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και πιο ανώδυνα να τελειώσει αυτή η περιπέτεια στην περιοχή και στη Χαλκιδική. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω εγώ. Ευχαριστώ και τον Ελευθέρη Χατζιπαντελίδη για την υποστήριξη και τις μουσικές επιλογές και τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου νωρίτερα. Ο Γιώργος Πετρίδης ήταν στο μικρόφωνο τελευταίο δίωρο. Παραδώσαμε ήδη σκυτάλη στο Δημήτρη Παπαδοπαρέλα.
1: Άρα δεν θα μείνεις δηλαδή για ακόμα ένα δίωρο στην εκπομπή, έτσι.
0: Όχι, αλλά μπορώ να συνδράμω αν θες, να με βγάλεις να μιλήσω εγώ ό,τι θες. Τι, μια ώρα. Λευτέρη προηγήθηκε μια ώρα στο YouTube. Με το που έκλεισα το YouTube ήρθα εδώ. Πώς να αντέξω από το πρωί. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
4: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.

0: Ζήφκοβιτς σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Και τώρα, τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και οι συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: 4 λεπτά μετά από τις 5, τρίτο ημίχρονο, Μετρόπολης 95,5, χέρι-χέρι με Λευτέρη Χατζηπαντελίδη θα πάμε, θα είναι μαζί μας αρρωγός εδώ στην ηχοληψία. Κώστας Χατζηγεωργίου, κυρίες και κύριοι, στο production. Μαρία Λάμπρου, πολύ τιμή συνεισφορά της, έτσι μας βοηθάει με τα τηλέφωνα. Έχουμε φουλ επικαιρότητα και αθλητική, αλλά και μη αθλητική. Η μη αθλητική έχει να κάνει κυρίως με την αλεξέλεκτη φωτιά στη Σίβηρη, στη Χαλκιδική. Έχουν εκενωθεί η Σίβηρη, η Φούρκα. Στην παραλία της Φούρκας, από ό,τι βλέπω, οι κάτοικοι, μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη σε μια κοντινή περιοχή μας. Έχουμε πάρα πολύ ρεπορτάζ. Έχουμε άφηξη Κωνσταντέλια στο ξενοδοχείο του ΠΑΟΚ, ανήμερα του αγώνα με την Άντερλεχτ. Έχει ταξιδέψει από νωρίς, διαβάσατε από νωρίς στο metrosport.gr. Έχουμε ανακοίνωση από Ηρακλή του Πέδρο Μαρκές του Πορτογάλου. Έχουμε το πρόγραμμα, την προετοιμασία του Ηρακλή στο μπάσκετ με τα φιλικά. Θα έχουμε την εικόνα που αποκόμισε ο Γιώργος Τράτζαλης από το φιλικό του Άρη στην Νάπολη με την Νάπολη. Θα έχουμε σχόλια, θα έχουμε αναλύσεις, θα έχουμε συνεντεύξεις σε μια γεμάτη ημέρα με αρκετές έτσι ειδήσεις. Μπορεί να είμαστε 13 Αυγούστου, 5 η ώρα το απόγευμα, αλλά η επικαιρότητα εξακολουθεί έτσι να τρέχει, να υπάρχουν θέματα σημαντικά. Σαφώς έτσι η φωτιά στη Σίβηρη είναι ένα θέμα. Έχουμε και μπάσκετ Άρη, θα έχουμε επικοινωνία με Πάρη Τρικαλιώτη και με τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο με τον μπάσκετ του Ηρακλή. Θα κάνουμε σύνδεση με τον Γιώργο Ζαΐρη στις Βρυξέλλες. Έχουμε. Απλά περιμένω ένα τηλέφωνο, δεν ξέρω αν θα βγει η Λευτέρη, αν θα βγει από Κύπρο, να δώσουμε πρώτα εκεί λίγο μια προτεραιότητα και θα πάμε στο Γιώργο, γιατί είχαμε ένα ραντεβού προγραμματισμένο, έπρεπε να γίνει νωρίτερα, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε. Θα πάμε πρώτα άμα είναι στην Κύπρο, τότε εκτός και αν μπορούμε να ξεκινήσουμε με Γιώργο. Να ξεκινήσουμε με Γιώργο και απλά αν μπορούμε να κάνουμε μετά μια παρένθεση έτσι με Κύπρο για να δούμε κυρίως έτσι για την κατάσταση, για το ποιόν το αγωνιστικό του Πέδρο Μάρκες. Ο Γιώργος είναι στη γραμμή, έτσι, τον έχουμε τον Γιώργο. Γιώργο, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, παιδιά. Εδώ από τις Βρυξέλλες, όπου εδώ και λίγα λεπτά έχει έρθει και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Μπορείτε να δείτε και σχετικό βίντεο που έχει ανέβει στο metrosport.gr. Είναι ο γνωστός φίλος του Πάκο, Παντελής ο Σαμλίδης, ο οποίος ακολουθεί την αποστολή παντού και συνήθως μένει και στο ίδιο ξενοδοχείο που μένει η αποστολή στα εκτός έδρας παιχνίδια. Συνάντησε έτσι με μια υποδοχή δική του τον Κωνσταντέλια, τράβηξε και ένα βίντεο και μπορείτε να το δείτε και στο metrosport.gr. Άρα τελειώνει το θέμα Κωνσταντέλια σε ό,τι αφορά το αν θα έρθει ή ήρθε, πότε θα έρθει. Κωνσταντέλιας αυτή τη στιγμή ξεκουράζεται στο δωμάτιό του. Λίγο μετά τις 5 ώρα Βελγίου, δηλαδή σε μία ώρα περίπου, οι ποδοσφαιριστές θα πρέπει να βρεθούν κάτω για να φάνε έτσι ένα απογευματινό και στη συνέχεια φυσικά να μπουν στην τελική ευθεία για να βρεθούν στο γήπεδο που θα διεκδικήσουν την πρόκριση απέναντι στην Άντερλεχτ σε ένα κατάμεστο γήπεδο αλλά παρουσία και δικό του οπαδών. Πριν από λίγη ώρα η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανέβασε ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα της με την οποία ενημερώνει σε πιο ακριβές σημείο στο κέντρο των Βρυξελών, είναι αυτό να σου πω, Δημήτρη, δεν θα χρειαστεί δηλαδή να ταλαιπωρηθούν οι φίλοι.
0: Το meeting point,
1: Ναι, ήδη κάνουν τη βόλτα τους εκεί από νωρίς το πρωί. Από χθες ήταν αρκετοί φίλοι του ΠΑΟΚ εδώ. Απολαμβάνουν το φαγητό τους, το ποτό τους. Θα πάνε με λεωφορεία, ούτε με πορεία, με την έννοια να χρειαστεί
0: με λεωφορεία,
1: να περπατήσουν. Με λεωφορεία, ναι, λεωφορεία, γιατί αυτό αποφάσισε η βελγική αστυνομία για λόγους ασφαλείας. Και αυτό έχει να κάνει κυρίως με ένα λόγο, Δημήτρη. Πρώτον, ότι υπάρχει sold out στο γήπεδο. Mm-hmm. Και δεύτερον, δεν είναι γήπεδο που μπορείς να πεις ότι υπάρχει μια ειδική ξεχωριστή διαδρομή για τους οπαδούς φιλοξενούμενες ομάδες. Είναι μέσα στα στενά το γήπεδο.
0: Ναι, είναι.
1: Όλοι οι φίλοι της Άντερλεχτ από τον ίδιο δρόμο θα πάνε. Mm-hmm. Επομένως, προτίμησαν και για λόγους ασφαλείας τον φίλο του ΠΑΟ και γενικότερα για να μην συμβεί οτιδήποτε, θα επιβιβαστούν στα λεωφορεία. Εκεί θα γίνει ο πρώτος έλεγχος. Όποιος δεν έχει εισιτήριο δεν ανεβαίνει στο λεωφορείο. Επίσης, με την κάθοδό τους αποβίβαση από το λεωφορείο πρέπει να δείχνουν και πάλι το εισιτήριό τους και εκεί θα γίνεται το έλεγχος. Υπάρχουν φίλοι του ΠΑΟΚ οι οποίοι έχουν έρθει από τη Γερμανία ή από οπουδήποτε αλλού με το αυτοκίνητό τους. Mm-hmm. απαγορεύεται το να πλησιάσουν στο γήπεδο. Ναι. Θα πρέπει και αυτοί να αφήσουν σε δημόσια πάρκινγκ ή δεν ξέρω ιδιωτικά πάρκινγκ τα αυτοκίνητά τους, ναι, να πάνε ξανά σε εκείνο το σημείο που θα μαζευτούν όλοι οι φίλοι του ΠΑΟΚ στις 6 και 4 Ολλανδία, Βελγίου, δηλαδή 7 και 4 Ελλάδος, και όλοι μαζί θα πάνε κανονικά στο γήπεδο. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ τονίζει ότι πρέπει όλα αυτά να γίνουν σαφή και αποδεκτά από τους φίλους, γιατί η βελγική αστυνομία δεν παίζει και είναι ξεκάθαρο αυτό, έτσι.
0: Σωστό, Γιώργο, είναι. Θέλω να βάλεις λίγο μια ανατελεία.
1: Ό,τι θέλει συνέχισε, ναι, και είμαι εδώ εγώ.
0: Ωραία,
1: μετά να
0: ωραία, ωραία, ωραία, ωραία.
1: Έτσι
0: ωραία.
1: Κι αλλιώς έχω βγει από το μηχάνημα, δεν χρειάζεται να περιμένω.
0: Κομπλέ, κομπλέ. Να πάμε λίγο σε Χρήστο Στεφανή. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ έτσι που μας δίνεις τη δυνατότητα, γιατί η επικαιρότητα τρέχει. Να πάμε να δούμε τι γίνεται με την ανεξέλεκτη φωτιά στη Σίβηρη, στη Χαλκιδική. Ο Χρήστος είναι εκεί. Χρήστο, τι κάνεις, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Δεν περνάτε τις καλύτερες μέρες μου, τις συνθήκες και βλέποντας, αλλά και ζώντας όλα αυτά. Η φωτιά έχει μπει στον οικισμό της Σίδηρης και κατευθύνεται προς τα. Δεν έχω εικόνα για κάμερα, ωστόσο σε πάνω πολλά σημεία είδα μαύρους καπνούς. Είναι σίγουρο ότι μπήκε ανάμεσα στα σπίτια, την έβλεπα άλλωστε. Ωστόσο, να φανταστείτε ότι όλοι οι κάτοικοι του οικισμού απομακρύνθηκαν προς την θάλασσα. Το μέτωπο πέρασε από εδώ, τώρα μένουν μόνο οι πυκνοί καπνοί. Και το βλέπουμε να κατευθύνεται προς την Σίδηρη, εκεί που επιχειρεί η μεγάλη δύναμη των πυροσβεστών και τα πεζοπόρα, αλλά και, και τα αεροσκάφη. Μην σας φαίνεται περίεργο να ακούτε το μοφλασμό των κυμάδων. Είμαι πάνω στη θάλασσα και η φωτιά και η μπροστά μου, μέχρι και οι οπρέλες από οι ψάθινες από τα beach bar είχαν πάρει φωτιά λίγο νωρίτερα από τις πίθες που πεταγόταν μέχρι εδώ. Αστυνομικές δυνάμεις απομάκρυναν όλο τον κόσμο υποχρεωτικά προς την παραλία. Είναι μια φωτιά που ξέσπασε πριν περίπου ένα δίωρο την ευρύτερη περιοχή της Σίδηρης, μπήκε στο δάσος, έκαψε όλο το χώρο γύρω γύρω από το αμφιθέατρο και κατευθύνθηκε προς το χωριό. Λόγω των ισχυρών ανέμων γύρισε νότια, όπως είπαμε, προς Φούρκα. Παρά τη μεγάλη κινητοποίηση της ζωοδοχικής, δεν τέθηκε, δεν κατάφεραν να τη θέσουν υποέλεγχο,
0: ναι,
2: με αποτέλεσμα να έχουμε σίγουρα χιλιάδες στρέμματα βευκοδάσους καμένα σε μια από τις επόμενες θέσεις που θα σας πω τι έχουμε, αν έχουμε κάτι σε ζημιές, σε κτίρια στις επιχειρήσεις εδώ της περιοχής.
0: Ωραία, Χρήστο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ακούσατε τον Χρήστο Στεφανή για τα όσα μετέφερε. Δραματικές εικόνες εδώ κοντά σε εμάς, στη Σίβηρη, στη Χαλκιδική. Πραγματικά οι εικόνες είναι αποπνικτικές, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Πραγματικά δεν είναι κάθε χρόνο τα ίδια. Τώρα πόσο μάλλον όταν είναι πάρα πολύ κοντά η όλη αυτή η κατάσταση. Θα έχουμε ξανά τον Χρήστο Στεφανή. Ακούσατε τον Γιώργο Ζαΐρη από το Βέλγιο, από τις Βρυξέλλες, με τον Γιάννη Κωνσταντέλια να είναι στο ξενοδοχείο της Αποστολής και τους οπαδούς του ΠΑΟΚ να πηγαίνουν με λεωφορεία στο γήπεδο από το meeting point, από το σημείο συνάντησης που θα δώσουν. Θα πάμε τώρα όμως στην Κύπρο, γιατί δεν μπορούσε να γίνει αργότερα έτσι αυτή η συζήτηση, αυτή η κουβέντα μας. Να ευχαριστήσουμε τον φίλο και συνάδελφο τον Στέλιο τον Αναστασίου. Ήταν ο δημοσιογράφος ο οποίος στο Κερκίδα είχε γράψει πρώτος για την περίπτωση του Πέδρο Μαρκές, ο οποίος πριν από λίγη ώρα, περίπου δύο ώρες, ανακοινώθηκε επίσημα από τον Ηρακλή. Στέλιο, τι κάνεις, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας από την Κύπρο, από την Λεμεσό. Έτσι μια παρένθεση, βεβαίως θα είχε αυξημένο ενδιαφέρον και για εμάς εδώ το παιχνίδι απόψε του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ, καθώς ο χαμένος του ζευγαριού θα αντιμετώπιζε τον Απόλλων αν προκρινόταν από την Ιμπράν, αλλά οι Νορβηγοί τα κατάφεραν στο τέλος σε ένα ροκ παιχνίδι που έγινε πριν από λίγα βράδια στην Λεμεσό και δεν τα κατάφεραν.
0: Ποδοσφαιρική αυτοκτονία για τον Απόλλωνα, Στέλιο, έτσι. Μέχρι το 95-96 κρατούσε ουσιαστικά την πρόκριση.
3: Χρειαζόταν να το κρατήσει ακόμη 10 δευτερόλεπτα.
0: 10 δευτερόλεπτα, ναι.
3: Ναι, ναι, ναι. Ήταν καλύτερος ο Απόλλωνας και στα δύο παιχνίδια. Τώρα εκτιμώ ότι αν δεν τα καταφέρει ο ΠΑΟΚ, νομίζω ότι θα τα καταφέρει τουλάχιστον απέναντι στην Πράγα. Αλλά ας ευχηθούμε καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ απόψε στις Βρυξέλλες να πετύχει την νίκη, την ανατροπή.
0: Έτσι. Λοιπόν, Στέλιο, έγραψες έτσι πριν από 10 περίπου μέρες για τον Πέδρο Μαρκές. Τώρα Μαρκές ή Μάρκες, είναι Πορτογάλος βασικά να πούμε.
3: Μάρκες, πριν από...
0: Μάρκες,
3: όχι,
0: έτσι.
3: Όχι 10 μέρες, ήταν το βράδυ της Δευτέρας.
0: Α, ποιο, στα κοντά. Στα κοντά, ναι.
3: Το βράδυ, okay. Της Δευτέρας ήρθε κοντά μας η πληροφορία.
0: Ναι.
3: Συγκεκριμένα η πληροφορία έλεγε για... για το ενδιαφέρον του Ηρακλή, αλλά και μιας ομάδας εκτός Ευρώπης που του είχε δώσει ένα πάρα πολύ καλό συμβόλαιο. Ο Πέδρο Μάρκες, ο οποίος τον γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, καθώς από το 2023 ήταν εδώ κάτοικος Λεμεσού για τον Απόλλωνα, ένας πάρα πολύ καλός επιθετικός. Ο Ηρακλής εκτιμώται ότι έχει κάνει μια πολύ ποιοτική επιλογή.
0: Έκανε, Στέλιο,
3: επιλογή.
0: Έκανε.
3: Συγγνώμη.
0: Έκανε, λέω, καλή επιλογή, λέω. Είναι καλός παίχτης,
3: πιστεύεις. Ναι, είναι η πρώτη εκτίμηση με βάση το πώς και τα όσα ξέρουμε για τον Πορτογάλο επιθετικό. Mm-hmm. Είναι μια ποιοτική επιλογή για την γραμμή κρούσης. Εδώ στην Κύπρο θα μπορούσε να παραμείνει στον Απόλλωνα. Απέρριψε την πρόταση, μια εξαιρετική πρόταση που το έγινε από τον Απόλλωνα για 3 ετές κλειστό συμβόλαιο. Ζητούσε περισσότερα χρήματα, το έψαξε δεξιά-αριστερά για να βρει ένα καλύτερο συμβόλαιο. Τελικά κατέληξε στον Γυραιό. Παραλαμβάνω, είναι ένας επιθετικός που θα δώσει σημαντικές βοήθειες στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.
0: Στέλιο, είναι περιφερειακός επιθετικός.
3: Μπορεί να παίξει και καθαρό 9 και εκτός περιοχής. Mm-hmm. Να βοηθήσει και μόνος του στην κορυφή και με ακόμη ένα δίπλα του, δεν έχει πρόβλημα. Είναι ένας πανέξυπνος ποδοσφαιριστής, έτσι ποδοσφαιρικά ομιλούντες, ξέρει πώς και πού να κινηθεί, μυρίζεται τον γκολ, έχει καλές εκτελέσεις, καλές προσπάθειες και θεωρώ ότι στην Super League είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο θα τον βοηθήσει ίσως, γιατί όχι να ανεβάσει και περισσότερο την μετοχή του, γιατί υπολογίζω ότι τουλάχιστον διψήφιο αριθμό τερμάτων μπορεί να τον βρει την σεζόν που μας έρχεται με την φανέλα του Ηρακλή, να δώσει ουσιαστικά συνέχεια στις πολύ καλές σεζόν που έκανε με τον Απόλλωνα, με εξαίρεση την περίοδο 2024-2025, γιατί εκεί ταλαιπωρήθηκε αφανταστά, ήταν πάρα πολύ άτυχος, είχε 2-3 τραυματισμούς που τον κράτησαν εκτός, επέστρεψε δρυμύτερος την περασμένη σεζόν, έτσι λίγο μετά το ξεκίνημα της περίοδου. Ήταν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές για την ομάδα του Απόλλωνα, όπου έκανε μια εξαιρετική πορεία όταν είχαμε αλλαγή στην τεχνική ηγεσία. Ο Πέδρο Μάρκες ήταν από τους πρωταγωνιστές στο comeback του Απόλλωνα, που φτάσε μέχρι ενός σημείου να διεκδικεί και πρωτάθλημα. Εντάξει, για πολύ λίγο το διεκδίκησε. Ουσιαστικά ο μεγάλος στόχος ήταν η έξοδος στην Ευρώπη. Τα κατάφερε, πήγε και στον τελικό του κυπέλου, έχασε από την Πάφο, όμως επαναλαμβάνω ότι ο Πέδρο Μάρκες άφησε το στίγμα του στον Απόλλωνα, εξού και η πρόταση που του έγινε για να ανανεωθεί η συνεργασία για τα επόμενα 3 χρόνια.
0: Ήταν αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω, Στέλιο, αλλά το είπες από μόνος σου, γιατί είχα δει ότι πέρσι, τη χρονιά δηλαδή που ολοκληρώθηκε, που βγήκε Ευρώπη ο Απόλλωνας, είχε 16 γκολ από ό,τι είδα, 10 στο πρωτάθλημα και 6 στο κύπελο, και την πιο περασμένη χρονιά, δηλαδή πρόπερση, δεν είχε πολλά γκολ, και ήθελα να σου το ρωτήσω, αλλά το απάντησες εσύ με τους τραυματισμούς.
3: Αν δεν κάνω λάθος, είχε μοιράσει και 6 ασίς τη σεζόν που πέρασε. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που δεν βάζει το εγώ πάνω από την ομάδα στο τερέν. Μπορεί να ετοιμάσει να φτιάξει γκολ και για τους συμπαίκτες του. Και επαναλαμβάνω ότι ο Ηρακλής έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή επιλογή για την επιθετική γραμμή. Τώρα δεν ξέρω ποιοι παίκτες θα τον πλαισιώνουν τόσο και στα φτερά, αλλά και ποιοι άλλοι θα είναι για το νούμερο 9.
0: Κοίταξε, για το νούμερο 9, Στέλιο, τον Γκόλιτς έχει ο Ηρακλής και τον Κούστα. Ήθελε οπωσδήποτε έναν καλό επιθετικό, ήθελε έναν καλό όνομα, έναν καλό και περιφερειακό αλλά και εννιάρι, και στο πρόσωπο του Μάρκες βρίσκει αυτό το οποίο έψαχνε ο Ηρακλής, γιατί ήθελε οπωσδήποτε έτσι έναν επιθετικό και καθυστέρησε κιόλας, αλλά σημασία έχει ότι έκλεισε ο παίχτης. Και όπως λες εσύ, εγώ κρατάω αυτό γιατί τον γνωρίζεις, έχεις εικόνα του, τον ξέρεις τον παίχτη, τον έχεις δει, τον έζησες. Κρατάω ότι είναι μια πολύ ποιοτική μεταγραφή για τον Ηρακλή, που πραγματικά έχει ανάγκη από ποιοτικές μεταγραφές ο Ηρακλής, Στέλιο. γιατί επιστρέφει στη φυσική του θέση μετά από αρκετά χρόνια και πρέπει έτσι να δείξει και μπορεί να μπει και άμεσα πιστεύει στην ομάδα, Στέλιο. Δηλαδή ακόμα και τη Δευτέρα που λέει ο λόγος, ας πούμε, δεν ξέρω, έχει προετοιμασία, είναι σε... έχουμε έτσι εικόνα, έχεις?
3: Τον παρακολουθούσα μέσω των social media, ανέβαζε κατά καιρούς κάποιες ατομικές προπονήσεις που έκανε. Είναι ένα θέμα αυτό, δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω αν είναι σε τόσο καλό βαθμό ετοιμότητας έτσι ώστε να ρηχθεί άμεσα στην μάχη. Όμως επειδή και ο ίδιος ήταν σίγουρος ότι θα κάνει μια καλή επιλογή, είχε ενδιαφέρον προς το πρόσωπό του, σαν επαγγελματίας που είναι, δεν νομίζω να το ρίξει μόνο στις διακόπες, και παραπάνω ότι το βλέπαμε και κατά καιρούς στα social media ότι έκανε κάποιες ατομικές προπονήσεις.
0: Στέλιο, θες να προσθέσεις κάτι άλλο στο ρεπορτάζ, θες να πεις κάτι άλλο για τον παίχτη που δεν έχει υποθεί, δεν έχει καταγραφεί, που δεν το ξέρει πολύ ο κόσμος, κάτι που δεν είπαμε?
3: Δεν νομίζω να έχει κάτι που δεν είπαμε. Κρατάμε τους πάρα πολύ καλούς αριθμούς με τον Απόλλωνα, 85 συμμετοχές, 37 γκολ, 13 ασίστ μια τριετία και σε παρένθεση τη σεζόν 2024-2025 όπου δεν είχε πολλές συμμετοχές.
0: Είχε τους τραυματισμούς, ναι.
3: Προήλθε από τον Απόλλωνα, κατέληξε στον Απόλλωνα από την Νάιμεγεν, την ομάδα που απέκλεισε τον Ολυμπιακό στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Σεζόν 2022-2023 είχε πάει πάρα πολύ καλά στην Ολλανδική ομάδα. Κατέγραψε και πολύ λίγες συμμετοχές με τη Sporting Λισαβόνας, περισσότερες με την ομάδα νέων της Πορτογαλίας.
0: Ναι, είναι παιδί των Ακαδημιών της Sporting, από ό,τι είδα και εγώ.
3: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω σε ένα παιχνίδι κυπέλου της Unleague Cup είχε πετύχει και δύο γκολ. Δύο συμμετοχές νομίζω είχε με την πρώτη ομάδα της Sporting.
0: Ωραία, ωραία.
3: Σε αυτά τα υπόλοιπα
0: στο γήπεδο. Στο γήπεδο, έτσι, έτσι, έτσι.
3: Το κρατάμε και το επαναλαμβάνουμε ότι ο Ηρακλής έχει κάνει μια πολύ καλή επιλογή. Ένας ποδοσφαιριστής που ήταν ελκυστική περίπτωση για αρκετές ομάδες που είτε λόγω οικονομικού είτε για κάποιους άλλους λόγους δεν μπόρεσαν να τον
0: αποκτήσουν. Έτσι.
3: Είναι και δική μας χαρά που επέστρεψε ο Ηρακλής στην Super League, γιατί εντάξει, είμαστε στην Κύπρο, είμαστε κοντά, παρακολουθούμε με πάρα πολύ ενδιαφέρον και από κοντά κάποιες φορές ερχόμαστε στην Ελλάδα να δούμε κάποια παιχνίδια. Έχει ανάγκη η Super League ένα ισχυρό Ηρακλή, έχει η ομάδα πάρα πολύ μεγάλη με τεράστιο κόσμο και ας ελπίσουμε ότι επιστρέφει τριμήτερη στη Super League ο Ηρακλής.
0: Στέλιο, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, να είσαι καλά, καλή συνέχεια, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ, για τις γνώσεις σου, για τα όσα ήξερες και ξέρεις για τον Πέδρο Μάρκες. Σε ευχαριστούμε, Στέλιο.
3: Θα τα λέμε, γεια σας.
0: Ήταν ο Στέλιος Αναστασίου από την Κύπρο. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε νωρίτερα, να κάνουμε αργότερα την συνέντευξη, γι' αυτό και πήγαμε άμεσα στην Κύπρο να πάρουμε την εικόνα, να πάρουμε τις γνώσεις, να πάρουμε έτσι τα όσα γνωρίζει για τον Πέδρο Μάρκες, ο οποίος, επαναλαμβάνω, ανακοινώθηκε και επίσημα από την ΠΑΕ Ηρακλής, έτσι, για την επίθεση. Ακούσατε τα όσα είπε ο Στέλιος Αναστασίου. Είχαμε λοιπόν και την παρέμβαση από τον Χρήστο Στεφανή για τη φωτιά, την ανεξέλεγκτη φωτιά στη Χαλκιδική. Έχουν εκενεθεί, επαναλαμβάνω, η Σίβηρη και η Φούρκα. Είχαμε νωρίτερα τον Γιώργο Ζαΐρη και θα τον έχουμε και πάλι έτσι κοντά μας. Γιώργο, Λευτέρη, τον έχουμε τον Γιώργο, έτσι. Θα πάμε στον Γιώργο, γιατί δεν ολοκληρώσαμε με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, απλά έπρεπε να κάνουμε αυτές έτσι τις παρενθέσεις με το ρεπορτάζ από Χαλκιδική αλλά και από το ρεπορτάζ από την Κύπρο για τον Μάρκες που πήρε ο Ηρακλής. Πάμε ξανά στον Γιώργο τον Ζαΐρη που τον έχουμε έτσι κοντά μας. Μας έλεγε ο Γιώργος, μας είπε για τα λεωφορεία που θα πάνε οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, αλλά και το γεγονός ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι στο ξενοδοχείο της ομάδας στις Βρυξέλλες, είναι πλέον διαθέσιμος. Μπορεί να μην ταξίδεψε με την υπόλοιπη αποστολή χθες, αλλά είναι σήμερα στο Βέλγιο. Πάμε να δούμε και τα αγωνιστικά, να δούμε και την εντεκάδα, Γιώργο, και ό,τι άλλο φυσικά έχει το ρεπορτάζ και ό,τι άλλο θέλεις εσύ να καταγράψεις.
1: Ναι, απλά να πω ότι νιώθω λίγο άβολα όπως όλοι μας μιλώντας για ποδόσφαιρο την ίδια στιγμή που δοκιμάζονται συνάνθρωποι μας σε ένα υπέροχο
0: μέρος. Ναι, είναι πολύ δύσκολο.
1: Σε οποιοδήποτε μέρος κι αν είναι.
0: Και είναι άσχημες και εικόνες, Γιώργο. Δεν ξέρω αν έχεις
1: καθόλου. Ναι, έχω δει. Ναι, έχω προλάβει και έχω δει. Απλά να πω για να ολοκληρώσω λίγο το ρεπορτάζ με τον Κωνσταντέλια για αυτό που είπαμε. Ναι. Ο Κωνσταντέλιας δεν έχασε ούτε μία μέρα προπόνηση με τον ΠΑΟΚ. Χθες η αποστολή έκανε εδώ χαλάρωμα. Ο Κωνσταντέλιας την ίδια στιγμή το βράδυ έκανε τη δική του προπόνηση με άνθρωπο τη της ομάδας στην Τούμπα. Γιατί υπήρχε σοβαρό ενδεχόμενο να ξεπεραστεί το πρόβλημά του ή πλέον να μην είναι τόσο μεγάλο εμπόδιο ώστε να ταξιδέψει για μία μέρα μακριά από τη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι καταπονημένος με την έννοια ότι χρειάζεται να αλλάξει 2 και 3 πτήσεις ή να μείνει στο αεροπλάνο για 4-4,5 ώρες. Μιλάμε για ένα παιδί το οποίο εγώ θεωρώ δεδομένο ότι θα αγωνιστεί στην αρχική ενδεκάδα. Και αυτό καταλαβαίνεις ότι αλλάζει τα όποια πλάνα, τα οποία δεν ήταν και πολλών ημερών, μάλλον μπορεί να ήταν και λίγων ωρών ή και καθόλου. Με την έννοια δηλαδή ότι αν δεν έπαιζε ο Κωνσταντέλιας θα ψάχαμε να βρούμε ποια θα είναι η μεσοεπιθετική γραμμή του ΠΑΟΚ. Τώρα τα πράγματα απλοποιούνται. Mm-hmm. Αν θελήσουμε να μιλήσουμε για πιθανή ενδεκάδα του ΠΑΟΚ και με βάση τα όσα είπε χθες και ο Λύση, κυρίως αναφερόμενο στο Γιαννούλη, θα πούμε ότι ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ θα είναι ο Παβλέκα, δεξιά ο Κένι, ο Ελουστόντο μαζί με τον Μιχαηλίδη στο κέντρο της άμυνας, γιατί θυμίζω και ο Χατζηδιάκος είναι τιμωρημένος. Mm-hmm. Και στα αριστερά πλέον εγώ λέω ότι θα είναι ο Ραχμάν Μπάμπα, mm-hmm. από την άποψη ναι ότι έπαιξε στα 3 πρώτα παιχνίδια βασικός ο Γκόμες, αφενός διότι ο Γιαννούλης δεν είναι έτοιμος και αυτό είπε τουλάχιστον χθες ο Λύση ερωτηθής, είπε ότι αν χρειαστεί να μας βοηθήσει είναι σε θέση να το κάνει για κάποια λεπτά. Δεν ξέρω άμα ήταν mind games και τον ετοιμάζει βασικό, αλλά θεωρώ ότι επειδή στο επιθετικό
0: το είπα Γιώργο, sorry που σε διακόπτω, το είπα κάποια στιγμή στον Γιώργο τον Πετρίδη πριν από περίπου μια ωρίτσα, λέω μπορεί να είναι και αυτό, δεν το ξέρουμε, ναι. Δεν το γνωρίζουμε.
1: Ναι, σωστά.
0: Αλλά οκ, okay, έχει και τις επιλογές. Δεν μου άρεσε ο Γκόμες Γιώργο στα πρώτα μάτς με τη Δυναμό. Ήταν καλός και στα δύο, αλλά στο μάτς με την Άντιλεκ δεν ξέρω. Μου φαίνεται ότι έκανε αρκετά λαθάκια.
1: Ξέρεις, είναι το θέμα. Ναι. Ότι αν ο ΠΑΟΚ ερχόταν εδώ στις Βρυξέλλες με πρίκα ένα σκορ.
0: Ναι, λες αμυντικά. Δηλαδή, κατάλαβα.
1: Αμυντικά θα ήταν πολύ, ναι, καλός. Ναι, θα έλεγες, ναι, ότι δεν σου λέω ότι ο ΠΑΟΚ θα έπαιζε άμυνα από το πρώτο προς το τελευταίο λεπτό. Απλά ο ΠΑΟΚ οφείλει να δημιουργήσει. Και επειδή και οι σέντρες δεν ήταν καλές, αλλά και συνήθως ο ΠΑΟΚ έπαιζε μόνο με σέντρες, έχει καλύτερα επιθετικά χαρακτηριστικά ο Μπάμπα από τον Γκόμες. Και στην παρούσα φάση μπορεί να βοηθήσει περισσότερο στο κομμάτι αυτό, νιώθοντας και ασφάλεια και ο Τάισον, γιατί έχουν παίξει πάρα πολλά παιχνίδια με τον Μπάμπα. Τώρα, άρα λοιπόν, Μπάμπα, μπροστά να σου πω την αλήθεια, νομίζω ότι ο Σάντα Μαρία διεκδικεί τη θέση από το Λουσέ και όχι ο Λουσέ από το Σάντα Μαρία. Έτσι δηλαδή πως το διαβάζω το παιχνίδι, με δεδομένο ότι είναι ένα box-to-box παίκτης, πατάει πιο πολύ περιοχή, κουβαλάει λίγο παραπάνω την μπάλα, είναι πιο ταχύς. Και προφανώς μπορεί να βοηθήσει σε αυτό το παιχνίδι και τον Ζαφίρη και τον Κωνσταντέλια. Πιστεύω ότι ο Λουσέ μαζί με τον Ζαφίρη θα έχουν το ρόλο να βοηθήσουν τον Κωνσταντέλια. Δεξιά ο Ζίφκοβιτς, αριστερά ο Τάισον και στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Ανέστης Μύθου. Αυτή είναι μια πιθανή ενδεκάδα, με την καλή είδηση φυσικά πλέον ότι στην ενδεκάδα θα είναι και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, λέω εγώ. Το δεδομένο ότι είναι σίγουρα εδώ και ήδη αυτή τη στιγμή ξεκουράζεται. Και ενώ απομένουν περίπου 3 ώρες περίπου, ίσως λίγο λιγότερο, μέχρι η αποστολή να τα πάει δίπλα από το ξενοδοχείο στο γήπεδο εκεί στις Βρυξέλλες που είμαστε.
0: Άρα είναι δίπλα, Γιώργο, το ξενοδοχείο.
1: Κοίταξε τώρα.
0: Δίπλα, κατάλαβες τι λέω.
1: Ναι, δεν είναι της Κωνσταντινούπολης να πέσω σε κίνηση με αστυνομία μπροστά, πίσω και άδειους οι δρόμοι. Σε 7 λεπτά, 10 λεπτά είσαι στο γήπεδο, δεν έχεις θέμα.
0: Ναι, ναι. Υπάρχει κάτι άλλο, Γιώργο, στο ρεπορτάζ έτσι που πρέπει να καταγράψουμε που δεν έχει υποθεί?
1: Νομίζω ότι όλα τα επισκιάζουν το σημερινό παιχνίδι και αυτό δεν αφορά το τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ με το μεταγραφικό του σχεδιασμό, σε ποια διοργάνωση θα παίξει και αν αυτό αφορά το που θα παίξει ο ΠΑΟΚ, και έχει να κάνει με το ότι καταλαβαίνεις ότι είναι το πρώτο μεγάλο πρέπει τη σεζόν, είναι ο πρώτος τελικός της σεζόν.
0: Συμφωνώ.
1: Γιατί ο ΠΑΟΚ, ναι, μπορεί να έχει το μαξιλαράκι του Conference League, αλλά θυμίζω ότι αν καταφέρει και αποκλείσει σήμερα την Anderlecht, εξασφαλίζει όπως και να έχει league face ευρωπαϊκής διοργάνωσης για μία ακόμα χρονιά. Περαιτέρω έσοδα, πρεστής.
0: Ναι, ναι.
1: Σωστά. Όπως πέρυσι με τη Wolfsberger, όπου την απέκλεισε στον τρίτο αποκριματικό γύρο του Europa League. Και φυσικά θα ετοιμαστεί για τα μάτς με την Καϊράτ που θα γίνει το μάτς στην Αλμάτη. Αλλά όλα αυτά θα τα ξέρουμε το βράδυ. Γιατί μπορεί να χρειαστεί να πάει στη Δανία αφού υποδεχτεί πρώτα την πράσινη Τούμπα. Με τα γραφικά. Πρέπει να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τον ποδοσφαιριστή από την Σλοβενία που ήρθε επιτέλους αυτή τη μεταγραφική περίοδο στον ΠΑΟΚ, θα είναι την Παρασκευή πρωί αύριο στην Θεσσαλονίκη. Αυτό σημαίνει ότι δηλώνεται άμεσα στη λίστα και επομένως ο ΠΑΟΚ έχει καβάτζα τις δύο επιπρόσθετες προς τα αφαιρέσεις που μπορεί να κάνει μέχρι την Τετάρτη το βράδυ σε περίπτωση που κάνει για άλλη μεταγραφή. Και έχω την αίσθηση εδώ, Δημήτρη, ότι ο ΠΑΟΚ μέσω Σαββατοκύριακο θα αποκτήσει φόρο. Δεν το λέω ως, πώς το λένε,
0: πληροφόρηση.
1: Όχι, δεν το λέω σε ευχή.
0: Α, ως ευχή.
1: Το λέω με βάση αυτά τα οποία μαθαίνω.
0: Ναι.
1: Όπως χρειάστηκε με ασφάλεια λίγο πριν μετά τις 12 να πω σήμερα το μεσημέρι ότι ο Κωνσταντέλιας παίζει, γιατί εκείνη την ώρα επιβεβαιώθηκε και κλείδωσε το ρεπορτάζ. Μπορώ να σου πω, όχι με πάσα βεβαιότητα, αλλά με βάση το ρεπορτάζ, ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί μία από τις δύο προσταφαιρέσεις του την προσεχή Τετάρτη να αφορά θέμα φόρο. Και θυμίζω ότι δύο προσταφαιρέσεις είχε κάνει και πριν τα μάτς με την Άντερλεχτ. Δηλαδή και ο Λουσέ και ο Γιαννούλης είχαν έρθει αφού είχε δηλωθεί η αρχική λίστα με την Άντερλεχτ.
0: Ναι, κατάλαβα. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είσαι
1: καλά. Από νωρίς θα είμαστε στο γήπεδο, θα σας κρατούμε συντροφιά και από τα social media και από το Μετρόπολης και από το metrosport.gr. Ελπίζουμε για μια ωραία βραδιά για τον ΠΑΟΚ. Αν υπάρξει κάτι άλλο κατά τη διάρκεια της εκπομπής, εδώ είμαστε, έτσι.
0: Έτσι.
1: Απλά να θυμίσουμε, γιατί έχει γραφτεί και στο metrosport.gr, ότι και ο Ιβάν Σαββίδης είναι πλέον σε Χαλκιδική, έτσι.
0: Έτσι ακριβώς, να είσαι καλά Γιώργο, καλή συνέχεια. Ήταν ο Γιώργος Ζαΐρης από τις Βρυξέλλες, ο απεσταλμένος του ομίλου Μετρομίδια, του Μετρόπολης 95 και 5 και του Metrosport.gr. Ακούσατε για έλευση Κωνσταντέλια, την ενδεκάδα, την πιθανή ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, για το γεγονός ότι ο παδί της ομάδας μετά το meeting point στις Βρυξέλλες θα μεταβούν με λεωφορεία στο γήπεδο, για την άφιξη του Ντουρκούσιτς που είναι αύριο το πρωί στις 9 παρατέταρτο, όλα όσα αφορούν κυρίως έτσι το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ αλλά και το μεταγραφικό κομμάτι. Κάναμε τις παρεμβάσεις με Χρήστο Στεφανή από Χαλκιδική με τη φωτιά στη Σίβηρη. Ακούσατε από την Κύπρο τον συνάδελφο, τον Στέλιο Αναστασίου, να μιλά για το αγωνιστικό ποιόν του Πέδρο Μάρκες, του 28χρονου Πορτογάλου, που ανακοίνωσε επίσημα ο Ηρακλής. Θα έχουμε και άλλες ειδησούλες και οι ειδησούλες που βγήκαν πριν από λίγο. Θα τα δούμε αυτά όμως όλα στην πορεία, γιατί θα πρέπει να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε εδώ στο τρίτο ημίχρονο στο Μετρόπολης 95 και 5.
4: Μετρόπολης, Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
6: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
7: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
8: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
7: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
8: Για ποιο αυτοκίνητο?
7: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 33 λεπτά μετά από τις 5. Ήταν κομψό, έτσι. Ήταν σύντομο το διαφημιστικό διάλειμμα. Και πάμε να καλησπερίσουμε τον Γρηγόρη Μάκο. Έτσι, χρόνια στην εθνική ομάδα, στην ΑΕΚ, στον Πανιόνιο, στη Γερμανία, στην Κύπρο. Έχει παίξει αρκετές ομάδες ο Γρηγόρης. Τι κάνεις, Γρηγόρη, καλά είσαι?
1: Καλησπέρα σας, μια χαρά, όλα καλά.
0: Είσαι γερός, δυνατός?
1: Δόξα τω Θεώ, ξεκουραζόμαστε. Βλέπουμε και όσο μπορούμε ποδόσφαιρο.
0: Γρηγόρη, τώρα τι κάνεις, με τι, έτσι, τι ασχολείσαι, με τι...
1: Είμαι 2 χρόνια τώρα, είμαι στην ομάδα της Κηφισιάς της Ακαδημίας Προπονητής, σε μικρές ηλικίες, αναπτυξιακές. Έχω ασχοληθεί με το δίπλωμα του UEFA, έχω τελειώσει και από εκεί πέρα προς το παρόν δεν με απασχολεί να πάω σε κάποιο παραπάνω δίπλωμα, σου πω τα αλήθεια.
0: Ναι.
1: Με αυτά που και έχω βιώσει και έχω δει και βλέπω, με αυτές τις ηλικίες είμαι πολύ ευχαριστημένος. Είμαι σε μια ομάδα πάρα πολύ ευχαριστημένος, σοβαρή, οργανωμένη. Πάμε για 3η χρονιά φέτος και ακολουθούμε και την πρώτη ομάδα σίγουρα. Μπορέσαμε και σωθήκαμε και φέτος και είμαστε μια χαρά.
0: Σημαντικός ο ρόλος πάντως, Γρηγόρη. Εγώ το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, γιατί σε όσες συζητήσεις έχω κάνει έτσι και με κάποια παιδιά που ασχολούνται έτσι με τις ακαδημίες, με τα μικρά παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Να έχεις έτσι υπό την επίβλεψή σου νεαρά παιδιά τα οποία θα αποτελέσουν και το μέλλον έτσι του ελληνικού ποδοσφαίρου.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως το είπατε, γιατί βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο προφανώς ότι από εκεί βγαίνουν όποιος θέλει να δουλέψει σωστά, από τις μικρές ηλικίες πρέπει να δουλέψει, από τις ακαδημίες του να βγάλει παιδιά, γιατί αυτή θεωρώ ότι είναι και η ικανοποίηση κάθε ομάδας. Και ίσα ίσα, επειδή αυτό το παρακολουθήσαμε και στα διπλώματα, αυτό που εγώ βίωσα τουλάχιστον, πόσο δύσκολο και διαφορετικό είναι το δίπλωμα για αυτές τις τόσο μικρές ηλικίες, γιατί πλέον είσαι πρώτα είσαι παιδαγωγός, να το πω
0: έτσι. Ναι, ναι.
1: Οπότε έχεις να κάνεις με μικρές ηλικίες, είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει όταν παίζαμε ποδόσφαιρο, είναι καμία σχέση. Ακόμα και όταν είμαστε και εμείς μικροί και παίζαμε, έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα. Εγώ βλέπω προσωπικά σε πολλές ομάδες πάρα πολύ ταλέντα από μικρές ηλικίες και νομίζω αυτό θα φανεί σιγά σιγά στην πορεία και εύχομαι να φανεί σύντομα και στην εθνική ομάδα με τα παιδιά ήδη που υπάρχουν.
0: Και η αλήθεια είναι ότι και οι ελληνικές ομάδες, Γρηγόρη, τα τελευταία χρόνια κάποιες τουλάχιστον από αυτές το έχουν καταλάβει και έχουν προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί κακά τα ψέματα τα παιδιά αυτά, εντάξει, δεν μπορούν να παίξουν όλοι ποδόσφαιρο, το έχουμε πει αυτό, έτσι, δεν μπορούν να παίξουν όλοι σε υψηλό επίπεδο, αλλά αποτελούν το μέλλον ξεκάθαρα και είναι ευκαιρία και για τις ομάδες και για τα έσοδα αλλά και γενικότερα να αναδείξουν ποδοσφαιριστές. Είναι ξεκάθαρο αυτό, εντάξει.
1: Εντάξει, εμένα η άποψή μου και νομίζω το λένε ακόμα και πολλοί γονείς ότι σίγουρα συμφωνώ σε αυτό που είπατε ότι δεν θα παίξουν όλοι ποδόσφαιρο, ούτε στο top επίπεδο.
0: Ναι.
1: Μπορεί να παίξουν ποδόσφαιρο, αλλά υπάρχουν διάφορα επίπεδα.
0: Έτσι, έτσι, ναι.
1: Από εκεί και πέρα είναι σημαντικό για τα παιδάκια να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, που εμένα προσωπικά από μικρή ηλικία ο σεβασμός, η πειθαρχία μαθαίνονται από εκεί και γίνονται σωστοί και άνθρωποι, σαν άνθρωποι, ταυτόχρονα με τις σπουδές τους πάντα, δηλαδή μακάρι να μπορέσει κάποιος τα παιδιά να μπορούν να τα συνδυάσουν αυτά. Ανεξαρτήτου αθλήματος λοιπόν, για μένα ο αθλητισμός είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για πολλούς λόγους.
0: Έτσι. Δεν ξέρω, εικόνα από το χθεσινό Super Cup έχεις, Γρηγόρη, από το γεγονός ότι ο Όφη κατάφερε τελικά να πάρει το κύπελο στα πέναλτι?
1: Εντάξει, είδα λίγο το παιχνίδι, αλήθεια είναι, γιατί είμαστε και διακοπές με τα πιτσιρίκια, οπότε στο τρέξιμο, αλλά παρακολούθησα όσο μπορούσα ένα παιχνίδι ισορροπημένο, θα έλεγα, σαν να το έδωσε η ΑΕΚ κατά κάποιο τρόπο για μένα, δηλαδή μετά το 60 αυτό που και έχω διαβάσει και μου είπαν και γνωστοί και έτσι που το είδανε καλά το παιχνίδι, ότι η ομάδα έκατσε για κάποιο ανεξήγητο λόγο.
0: Ναι, ναι.
1: Πάνηκε η διαφορά στο δεκάλεπτο, η αλλαγή του Ζήνη, πόσο βοήθησε αυτός ο παίκτης και πόσο έχει ανέβει και πόσο καλό τελικά του έκανε ότι η ΑΕΚ τον έδωσε ιδανικό σε μια ομάδα στη Λιβαδιά, αυτό που λέμε να ψηθεί, να πάρει παιχνίδια, και πόσο πιο όριμος επέστρεψε. Και είναι δύσκολο αυτό, έτσι, μην το ξεχνάμε.
0: Είναι πολύ δύσκολο.
1: Έφυγε μετά από τη Λιβαδιά και ήρθε έκανε φανταστική χρονιά.
0: Βέβαια, Γρηγόρη, τον εμπιστεύτηκε όμως και από ό,τι είδα και ο Νίκολιτς, έτσι, γιατί και αυτό παίζει
1: αυτό
0: σημαντικό ρόλο.
1: Ότι ναι. Πόσο δύσκολο είναι ότι από μια χρονιά που έφυγες για να ψηθείς, που λέμε, πήγες σε μια ομάδα, την πήρε από το χέρι, τη βοήθησε πάρα πολύ το Λεβαδιακό, και πόσο καλό του έκανε που επέστρεψε έτοιμος και απευθείας έπεσε στα βαθιά και βοήθησε και εκεί. Και μιλάμε τώρα για διαφορετικούς στόχους, έτσι, πολύ παραπάνω στόχους, μεγαλύτερους στόχους, μεγαλύτερες απαιτήσεις, κόσμος και πολλά πράγματα, βαριά φανέλα που λέμε.
0: Αλήθεια είναι.
1: Έχω διαβάσει και γενικά ότι δικαίως ο Όφη, εντάξει, δικαίως, στα πέναλτι είναι μια ρουλέτα που λέμε, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εμένα αυτό που μου κάνει θετική εντύπωση που το πρόσεξα σήμερα το πρωί, να σου πω την αλήθεια, και χαίρομαι ότι, αν δεν κάνω λάθος, 9 στους 11 ήταν Έλληνες παίκτες.
0: Θα το έλεγα, Γρηγόρη, με πρόλαβες. Αλήθεια είναι, 9 στους 11 ήταν Έλληνες. Στην 11η του.
1: Για μένα, να σου πω την αλήθεια, το έπαιρνε, δεν το έπαιρνε. Είναι off, είναι οποιαδήποτε ομάδα. Νομίζω είναι η μεγάλη ικανοποίηση και εμένα, ξέρεις τι, μου θυμίζει λίγο τα χρόνια μου ο Όφη του Πανιωνίου επί Τσακίρη, πέρα από τους Έλληνες, είχαμε αρκετούς Έλληνες σαν ρόστερ, έτσι, αλλά μου θυμίζει γενικά η ομάδα αυτή τα χρόνια τότε στον Πανιώνιο, που ήρθε μετά ένας πρόεδρος όπως ήρθε τώρα ο Μπούσης, σταθεροποίησε τα πράγματα, έχει κάνει πράγματα στο οργανωτικό, στο αγωνιστικό, σε όλα τα κομμάτια και σοβαρούς ανθρώπους τριγύρω του. Και εντάξει, είναι και ένα νησί, μια ομάδα, στήριξη του κόσμου. Βέβαια για μένα πάντα θα το λέω.
0: Και τα αποτελέσματα, Γρηγόρη, δεν ήρθαν άμεσα, έτσι, με την άμεση έλευση του Μπούση. Γιατί το λέω αυτό, γιατί μερικές φορές, μάλλον τις περισσότερες φορές, δεν έχουμε υπομονή πολύ. Αλλά βλέπω ότι χρειάστηκε χρόνος, αλλά τελικά ο Όφη τα κατάφερε. Πήρε το κύπελο με τον ΠΑΟΚ, πήρε τώρα το Super Cup με την ΑΕΚ. Αυτό που λες είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, έτσι, για όλους μας, το 9 στα 11 Έλληνες. Και αυτό που λες, η οργάνωση, έτσι, η οργάνωση, ο στόχος.
1: Και όλα αυτά είναι τριγύρω, έτσι.
0: Ναι, τριγύρω.
1: Φέτος πήγε και ο Καρυπίδης.
0: Σωστό.
1: Ήταν ο Σάββας ο Τσαμπούρης τόσα χρόνια. Και πολύ σημαντική, όπως βλέπουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό το ότι ήρθε ένας προπονητής Έλληνας. Με τους βοηθούς του, με τον Αρέσο τον Τζιόλη, τον... είναι τώρα και ο Διονύσης ο Χιώτης, αν δεν κάνω λάθος.
0: Έλληνες και αυτοί, όλοι. Δηλαδή είναι ελληνική παραγωγή ο Γόφη. Και σε παίχτες και σε προπονητή.
1: Βέβαια.
0: Πετυχημένη συντάγη μέχρι τώρα, έτσι.
1: Είναι πολύ σημαντική. Είναι σημαντικό να έχεις τέτοιους ανθρώπους τριγυρό σου με τέτοιες παρουσίες, όπως είναι ο Χρήστος, ο Κόντης, ο Σάκης, ο Χιώτης, ο Αλέξανδρος ο Τζιόλης, που ήμουν και συμπαίχτης μαζί του. Και σημαντικό γιατί ξέρεις τι, το είδαμε στον τελικό πέρσι. Το πώς μίλησε ο άνθρωπος αυτός, ο Χρήστος Κόντης, για την ομάδα, για το ρόστερ του. Οπότε θεωρώ κάτι που το έκανε και ο Αλμέιδα την πρώτη χρονιά στην ΑΕΚ. Είναι πολύ δύσκολο. Έχει κερδίσει όλους τους παίχτες.
0: Ναι.
1: Έχει χρησιμοποιήσει όλους τους παίχτες. Βοηθήθηκε αυτό που είπες και στην αρχή, βέβαια δεν είχε τα απευθυντικά αποτελέσματα. Αλλά με πείσμα, επιμονή, υπομονή που λέμε, θα έρθουν και αυτό θα γίνει. Το θέμα ότι φέτος είναι μια άλλη πίστα για τον Όφη, θεωρώ. Συμμετέχει στην Ευρώπη. Ο κόσμος μπορεί ξαφνικά να έχει απαιτήσεις.
0: Σωστό, σωστό. Ισχύει, αλήθεια.
1: Γιατί εχθές μπορεί να είναι ένας άτυπος τίτλος, αλλά για τον Όφη δεν είναι καθόλου. Δηλαδή, αν το έπαιρνε η ΑΕΚ, θα λέγαμε πήρε ένα τίτλο, ένα Super Cup. Αλλά
0: 100%, Γρηγόρη, 100%. Για τον Όφη, καταρχάς, δεν ξέρω, είχε καταχάσει και πάνω από 10-15.000 κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος του Όφη διψούσε μόνο για τον κόσμο του Όφη. Έτσι, διψούσε για το ήθελε, το τρόπαιο. Είναι ένας τίτλος, είναι ένα τρόπαιο. Μπορεί να είναι Super Cup, αλλά όταν δεν έχεις πολλά.
1: Δεν ξέρω ότι ήταν στο σπίτι του, στο νησί του, έτσι. Έπαιξε ρόλο, αλλά και απ' την άλλη.
0: Ναι, σωστό, έχεις δίκιο σε αυτό, ναι.
1: Αλλά παίζει σημαντικό ρόλο για μένα.
0: Μετράει.
1: Είναι μια ομάδα η οποία έχει κάνει άλμα τρομερό. Μακάρι να μπορέσει να σταθεροποιηθεί, γιατί και να μπορούσαν να δέχουν και άλλες ομάδες. Μήπως πιστεύω ίσως και ο Άρης φέτος να είναι λίγο καλύτερος. Δηλαδή, κάθε χρόνο ρε παιδί μου να βλέπουμε έτσι ένα λιθαράκι να μπαίνει, να βλέπουμε ένα πιο ωραίο πρωταθληματάκι, ένα πιο δυνατό. Είδαμε και πέρσι βέβαια ότι πολλές ομάδες από τις μεγάλες γελάρανε σε έδρες. Έτσι. Να έχει ενδιαφέρον, γιατί μόνο έτσι θα υπάρχει δυναμική και στις υπόλοιπες ομάδες ενδιαφέρον να δυναμώσουν, να εξελιχτούν, να φέρουν παίχτες, να βγάλουν παίχτες κυρίως. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Έτσι. Και για να κλείσουμε έτσι μια εικόνα, επειδή σήμερα ο ΠΑΟΚ παίζει με την Άντερλεχτ, Γρηγόρη, ο Παναθηναϊκός πέρασε, έκανε το αυτονόητο, βέβαια δεν είναι στα χαρτιά, δυσκολεύτηκε πολύ αλλά πέρασε, ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε τώρα στο Europa, υπάρχει και η ΑΕΚ και ο Όφη που μπαίνουν αργότερα στις μάχες της Ευρώπης. Έχω πει χιλιάδες φορές έτσι το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι η κάθε επιτυχία της ομάδας, της κάθε ομάδας, παίζει τεράστιο ρόλο στο συνολικό, έτσι, στο κουμπαρά, ας το πω έτσι, των βαθμών της Ελλάδας, γιατί είναι πολύ σημαντικό και για τις ομάδες, έτσι, να φτάσεις στη 10η θέση και να πας ακόμα καλύτερα. Τουλάχιστον υπάρχει μια πρόοδος αυτό. Είχαμε βρεθεί σε πολύ χαμηλές θέσεις στο ranking της UEFA. Σιγά σιγά αρχίσαμε έτσι και ανακάμψαμε. Δεν ξέρω πώς θα βλέπεις τα πράγματα στην Ευρώπη.
1: Εντάξει, εμένα τώρα, εντάξει, έχουμε σταματήσει και το ποδόσφαιρο, τα βλέπουμε για απ' έξω. Απλά αναγκαστικά βλέπουμε και διαβάζουμε και τώρα και με τα social ο κόσμος τι ανεβάζει ο καθένας. Είναι τραγικό ότι κάποια στιγμή κάποιος φίλαθλος να χαίρεται με την αποτυχία της άλλης ομάδας ελληνικής στην Ευρώπη.
0: Συνέβαινε πολλές φορές. Μπορεί ακόμα και τώρα να συμβαίνει, αλλά δεν ξέρω αν έχουν καταλάβει όλοι όμως το πόσο σημαντικό είναι έτσι, για το συνολικό.
1: Ναι, και να μην ξεχνάμε ότι πριν αρκετό διάστημα, πριν πάρει ο Ολυμπιακός το conference, άλλοι το κράζανε, να το πω έτσι.
0: Μίλκο Καπ, ναι, Μίλκο Καπ.
1: Ναι, μπράβο, ναι, αυτό που λέγαμε τότε, που λέγανε μάλλον, συγγνώμη. Και μετά ξαφνικά ευρωπαϊκό τίτλο Ολυμπιακός, εννοείται ευρωπαϊκό τίτλο, παιδιά, τι να λέμε τώρα. Παλιότερα, μην ξεχνάμε, υπήρχε και το Ιντερτότο, εγώ το πρόλαβα. Ευρωπαϊκή διοργάνωση ήταν.
0: Πρόλαβες το Ιντερτότο?
1: Βέβαια, με πανεώνιο έχω προλάβει και το Ιντερτότο έχω παίξει.
0: Το οποίο βέβαια ήταν καμία σχέση με το Conference Link. Το Conference Link είναι κλάσεις έτσι πολύ καλύτερο. Δηλαδή βλέπω ότι έχει.
1: Μα αυτό λέω. Είναι ευρωπαϊκή διοργάνωση. Από
0: ναι, 100%.
1: Εγώ εύχομαι μακάρι όλες οι ομάδες να μπορέσουν να περάσουν στην επόμενη φάση, να έχουμε όλες τις ομάδες στην ευρωπαϊκή διοργάνωση. Είναι μια δύσκολη περίοδος. Ο κόσμος ίσως δεν το καταλαβαίνει. Υπάρχουν πολλά παιχνίδια, υπάρχει κούραση, υπάρχει μικρός ο χρόνος ξεκούρασης. Οι ομάδες κάνουν πολύ προσεκτικές. Δεν νομίζω ότι είναι όπως παλιότερα που από την αρχή μπαίνανε και παίρνανε παίχτες, μεταγραφές. Κάνουν πολύ προσεκτικές κινήσεις οι ομάδες όλες. Αν διάβασα καλά, νομίζω η ΑΕΚ είπε χθες ο κ. Ντιμπάλτο ότι θα ενισχυθεί με ένα-δύο παίχτες ακόμα. Και ο Ολυμπιακός πιστεύω θα ενισχυθεί και ακόμα μπορεί και ο Παναθηναϊκός και άλλες ομάδες. Δεν σημαίνει ότι τελείωσε η μεταγραφική περίοδος, εννοείται. Κρατάει και άλλο.
0: Ναι, ο Ολυμπιακός βγήκε είναι... Γρηγόρη για 5-6 παίχτες. Τα βέβαια τώρα η ΜΑΚΑ γράφει και για προπονητή, έτσι να ξέρεις.
1: Εντάξει, αυτά θα γίνουν σίγουρα για τους προπονητές. Αλλά στο θέμα των παιχτών, και εγώ θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει. Και η ΑΕΚ θέλει παίχτες. Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε πολύ νωρίς. Το θέμα είναι να μπορούσαν να. Όλο αυτό ξέρεις να δεθεί. Θέλει το χρόνο του, δεν μπορεί κάποιος. Εντάξει, τη ΑΕΚ τώρα, μιας και είπαμε πριν και για το παιχνίδι, μεγάλη απουσία του Πινέδα.
0: Ναι.
1: Ήταν ένας παίχτης ο οποίος έπαιρνε πέρσι την ομάδα αρκετές φορές στην πλάτη του, έτσι που λέμε. Περίμενε δηλαδή από αυτόν ακόμα και στα τελευταία λεπτά. Αλλά από εκεί πέρα έχει ενισχυθεί με άλλους. Υπάρχουν τα κατάλληλα άτομα σε κάθε ομάδα να κρίνουν και με βάση τον προπονητή να ενισχυθούν έτσι όπως πρέπει. Εγώ το μόνο που θα πω πραγματικά είναι μακάρι όλες οι ομάδες να συνεχίσουν στην Ευρώπη. Εντάξει, ο Ολυμπιακός απολογίστηκε, αλλά συνεχίζει άλλη ευρωπαϊκή διοργάνωση.
0: Ναι, έχει μαξιλαράκι, ναι. Εντάξει, είναι για το όνομα, για το prestige, όλα αυτά για τα λεφτά, αλλά έχει μαξιλαράκι. Ο μόνος που δεν είχε, ο Παναθηναϊκός ήταν.
1: Δεν είμαστε, νομίζω, σε θέση να κουβαλάμε πολλά καρπούζια σε ελληνικές ομάδες σε μια μασχάλη.
0: Ναι.
1: Έχουμε πρωτάθλημα, κύπελο, ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Φεύγουμε από τη μία, θα αποκλειστούμε από το Champions League, θα συνεχίσουμε στο Europa ή στο Europa πάμε conference. Υπάρχουν πολλά καρπούζια που λέω εγώ σε μια μασχάλη. Δεν ξέρω κατά πόσο είμαστε ακόμα σε επίπεδο να τα κουβαλήσουμε όπως είναι στο εξωτερικό. Τόσα πολλά παιχνίδια εννοώ, έτσι.
0: Ναι. Ισχύει. Γρηγόρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα, για τον χρόνο σου, για τις γνώσεις σου. Να είσαι καλά, να είσαι γερός δυνατός. Καλή συνέχεια και να βγάλεις παίχτες.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια για εσάς. Ευχαριστώ και την πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε πολύ λοιπόν τον Γρηγόρη Μάκο. Κάναμε αυτή την κουβέντα έτσι και για τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη, για το χθεσινό Super Cup, για τους παίχτες, γιατί ο Γρηγόρης είναι στην Κηφισιά της Ακαδημίας, προπονητής. Πάμε να πάρουμε το σχόλιο του Στέλιου Γρηγοριάδη. Μας περιμένει στη γραμμή. Ακούσαμε νωρίτερα το ρεπορτάζ από τον Γιώργο Ζαΐρη. Πάμε στο Στέλιο τον Γρηγοριάδη. Στέλιο, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι, εσείς ποιος είστε?
0: Εμείς εδώ, στη μάχη της ενημέρωσης.
2: Στεναχωρημένος είμαι, Δημήτρη, στεναχωρημένος πολύ. Παρακολουθώ τι γίνεται.
0: Για τη φωτιά στη Σίβηρη, λες, ναι.
2: Στην Κούρκα και σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας μας. Δηλαδή, εντάξει, κάθε χρόνο είναι πολύ λυπηρό αυτό που συμβαίνει. Ταλαιπωρείται κόσμος, χάνονται περιουσίες. Τι είναι τρομερό. Είναι τρομερό. Ματώνει η ψυχή σου που τα βλέπεις. Φαντάσου να τα ζήσεις και ο ίδιος.
0: Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω σε αυτό που λες, γιατί είναι η μεγάλη αλήθεια. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι γιατί κάθε καλοκαίρι τα ίδια, γιατί κάθε καλοκαίρι τόσες πυρκαγιές, τόσες φωτιές, γιατί δεν είμαστε έτοιμοι. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά, ειλικρινά. Δεν
2: ξέρω. Για να λέω όλη την αλήθεια και για να μην γκρινιάζουμε ακόμη και χωρίς λόγο,
0: ναι.
2: Και έτοιμες χώρες υποφέρουν πολύ από τις πυρκαγιές.
0: Εντάξει, ναι, διαβάζω και στα ρεπορτάζ. Γαλλία, Ισπανία έχει πολλές φωτιές. Ναι, ισχύει αυτό που λέω.
2: Είναι πιο έτοιμες από εμάς.
0: Ναι, ισχύει.
2: Ζουν εφιάλτη. Ειδικά φέτος το καλοκαίρι που σπάσαμε κάθε ρεκόρ και δεν ξέρω πού θα φτάσουν αυτά τα ρεκόρ. Δεν ξέρω πού θα φτάσουν αυτά τα ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών και και ανώμαλης κλιματολογικής κατάστασης, διότι δεν μιλάμε μόνο για υψηλές θερμοκρασίες, μιλάμε για μια κατάσταση τρομερή, η ξηρότητα, η λειψιδρία. Εδώ τώρα, ας πούμε, αποκαλύπτονται ο πάτος, ο βυθός, ας πούμε, του Δούναβη. Δηλαδή, πού πάμε, ας πούμε. Πού πάμε. Θα μείνουμε χωρίς ποτάμια. Καταστραφήκαμε, τελειώσαμε. Θα μείνουμε χωρίς λίμνες. Χωρίς δάση. Καλά, χωρίς δάση. Εντάξει, είναι ατέλειωτα τα δάση. Αλλά η όλη κατάσταση είναι τραγική. Και εγώ δεν βλέπω να κινείται κανείς. Δηλαδή θεωρητικά το συζητάει και η Ευρώπη το συζητάει και σε όλο τον κόσμο το συζητάνε η κλιματική αλλαγή και τι θα κάνουμε και πρέπει να πάρουμε μέτρα και ποια είναι τα μέτρα. Σε παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή ούτε σε αυτό μπορεί να συνοηθεί ο πλανήτης. Για την ύπαρξή του την ίδια δεν μπορεί να γίνει συνεννόηση μεταξύ των κρατών. Δηλαδή αυτοκτονούμε ομαδικά και οικειοθελώς όλοι μας. Όλα τα έθνη, όλες οι χώρες, όλοι. Δηλαδή είναι τρέλα. Είναι τρέλα. Εγώ καλώ ας πούμε τους σημερινούς 50, 60, 40 να σκεφτούν σε τι κόσμο θα ζήσουν τα εγγόνια τους. Σε τι κόσμο άραγε θα ζήσουν. Και θα προλάβουμε. Θα προλάβουν εκείνοι μα εμείς τι να προλάβουμε. Θα προλάβουνε να ζήσουν σε ένα κόσμο ανθρώπινο. Με υποφερτές συνθήκες κλιματολογικές κλπ. Και περιβαλλοντολογικές. Τι να πω, δεν ξέρω. Δηλαδή είναι απελπισία αυτό το πράγμα.
0: Στέλιο, μόνο έχει το τελευταίο δίωρο.
2: Έχει μαυρίσει ο ουρανός Χαλκιδικής.
0: Ναι, ναι, το βλέπω.
2: Δηλαδή τώρα τι, θα πάθουν ζημιά μόνο αυτοί που θα χάσουν τα σπίτια τους. Πόσοι άνθρωποι υφίστανται ζημία αυτή τη στιγμή μόνο που αναπνέουν εκεί. Οι συνέπειες είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτές που σε πρώτη φάση νιώθουμε, βλέπουμε και υπολογίζουμε.
0: Ποταμούλα το Λοκαρνανίας, Στέλιο, άκου τώρα, Ποταμούλα το Λοκαρνανίας, Ηλία, Ορχομενός, Χαλκιδική, Σίβηρη, αυτές είναι μόνο οι τέσσερις τελευταίες που βλέπω φωτιές το τελευταίο δίωρο. Δηλαδή, τουλάχιστον τέσσερις από ό,τι βλέπω, μπορεί να κάνω και λάθος, μπορεί να είναι και παραπάνω. Αυτές είναι οι τελευταίες τέσσερις που βλέπω το τελευταίο δίωρο. Και όλα είναι για emergency, έτσι, για 112. Δεν είναι πραγματικά, δεν μπορείς να το. Δεν μπορώ να το διανοηθώ, δεν ξέρω. Τι να σου πω, είναι πραγματικά.
2: Είναι τραγικό. Είναι τραγικό.
0: Εκενώθηκαν από ό,τι βλέπω. Σίβηρη, Φούρκα. Βλέπω και εσύ.
2: Αποκτούνται από τις παραλίες με πλωτά, με οποιαδήποτε σκάφη επιστρατεύτηκαν. Για να πάρουν τον κόσμο άρον-άρον, οι τουρίστες. Δηλαδή πριν από μία ώρα ήταν κάναν τον μπάνιο τους και τώρα ψάχνουν να βρουν πού θα πάνε.
0: Ναι.
2: Ούτε καν στα ξενοδοχεία τους μπορούν να επιστρέψουν.
0: Στέλιο, καλά έκανες φυσικά και το αναφέρεις, γιατί πραγματικά οι εικόνες είναι δύσκολες, είναι πολύ δύσκολη όλη η κατάσταση και όλα αυτά που είπες φυσικά είναι ως συνέπειες, έτσι δεν είναι μόνο τα σπίτια, είναι και η υγεία. Βλέπω πραγματικά ανθρώπους τώρα προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά με όποιο μέσο διαθέτουν. Δεν ξέρω, δεν είναι πραγματικά, δεν ξέρω τι να πω, ειλικρινά δεν...
2: Κάτι τώρα και συζητάνε, μα πετάνε εδώ αεροπλάνα, δεν πετάνε εκεί αεροπλάνα, πού να πρωτοπετάξουν και τι να πρωτοσβήσουν και πώς να ανεφοδιαστούν και πώς να επιστρέψουν. Οι άνεμοι φυσάνε μια από εδώ, μια από εκεί. Δεν δικαιολογώ την ανοργανωσιά πολλές φορές που υπάρχει. Ξέρουμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Αλλά, κάποια στιγμή, ας πούμε, η μανία της φύσης υπερβαίνει τις ανθρώπινες δυνάμεις, όσο και αν αυτές είναι οργανωμένες. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι λυπηρό, είναι τρομακτικό.
0: Θέλεις να κάνεις κάποιο σχόλιο για το αγωνιστικό, για να πάμε στο μάτς του ΠΑΟΚ.
2: Το αγωνιστικό. Άκουγα προηγουμένως την κουβέντα σας. Το αν αντέχει μια ομάδα σε τόσους πολλούς αγώνες δεν είναι θέμα κουλτούρας, ας πούμε. Οι ελληνικές ομάδες δεν αντέχουν. Είναι θέμα εθνικής κουλτούρας ποδοσφαιρικής. Όχι. Είναι θέμα ρόστερ. Άμα είναι ποιοτικό και βαθύ το ρόστερ, μια χαρά θα αντέξει. Μπορείς να έχεις ένα τέτοιο ρόστερ. Μπορείς. Αν μπορείς να διαθέτεις πάρα πολλά λεφτά. Υπάρχουν τα πάρα πολλά λεφτά για να διατεθούν από τους Έλληνες μεγαλοϊδιοκτήτες μεγαλοομάδων. Όχι σε βαθμό τέτοιο που να είναι οι ομάδες μας ανταγωνιστικές σε επίπεδο 20 κορυφαίων κλαμπ της Ευρώπης. Δεν γίνεται. Όμως αν γίνει μια επένδυση έστω μια φορά τόσο υψηλή, για να υπάρχει τόσο υψηλή απέτηση και υψηλός στόχος, τότε θα δούμε αν μπορεί να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Θεωρητικά να λέμε, α, δεν μπορούμε εμείς να παίζουμε τόσα πολλά μάτσα, πώς θα παίξει τόσα πολλά μάτσα. Όταν έχεις υλικό που δεν μπορεί να ανταποκριθεί, φυσικά δεν μπορείς να παίξεις. Και επειδή χρησιμοποιείς κατά κόρον ένα κορμό, ξέρω εγώ, 15-16 ποδοσφαιριστών, επειδή οι υπόλοιποι είναι άχρηστοι, αποδεικνύεται τον πρώτο, τον δεύτερο μήνα από τότε που ξεκινάει η σεζόν, υποχρεωτικά παίζουν αυτοί οι 15-16 κυρίως, οι οποίοι αρχίζουν και τραυματίζονται και τιμωρούνται και καταραίει το οικοδόμημα. Πώς θα αντέξεις τα 55-60 μάτς όταν θες να είσαι και στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο και σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση? Προφανώς δεν αντέχεις. Αλλά δεν φταίει το ότι δεν συνήθισες να παίζεις. Ή μάλλον φταίει το ότι δεν συνήθισες να παίζεις τόσα πολλά μάτς, γιατί δεν είχες ποτέ την ποιότητα για να αντέξεις. Άρα λοιπόν είναι θέμα επένδυσης και δημιουργίας ικανού ρόστερ. Ο Κωνσταντέλιας θα πάει, mm-hmm. ο Κωνσταντέλιας θα παίξει, αυτό είναι πολύ ευχάριστο για τον ΠΑΟΚ και μακάρι να κατορθώσει να ανατρέψει την κατάσταση και να πάρει την πρόκριση, αλλά προϋποθέτει μόνο όχι μια καλή εμφάνιση από τον Κωνσταντέλια, μια καλή εμφάνιση από όλη την ομάδα.
0: Πρόβλεψη θες να κάνεις?
2: Η πρόβλεψή μου πάντα είναι ένα χιδιό όταν μιλάμε για τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
2: Ακόμη και όταν η ομάδα που θα αντιμετωπίσει είναι μια θεωρητικά πολύ κατώτερη ομάδα. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Τώρα, αν με ρωτήσεις τι έτσι αισθάνομαι, βλέπω πιο πολύ, φοβάμαι ότι επηρεάζομαι από το τι θέλω να βλέπω.
0: Ναι.
2: Και θέλω να βλέπω δύο.
0: Θα ήθελες να δεις εντεκάδα Μπάμπα ή Γκόμες στο αριστερό άκρο, που βλέπω ότι υπάρχει έτσι ένα θεματάκι?
2: Κοίταξε, ένας καλός Μπάμπα είναι προτιμότερος, αλλά πούντος, έχουμε να το δούμε εδώ και δύο χρόνια. Απ' την άλλη δεν ξέρω, ο Γκόμες πάει καλά. Επιθετικά δεν προσφέρει όμως κάτι σημαντικό.
0: Ναι, και τώρα χρειάζεται ο ΠΑΟΚ επιθετική πνοή, έτσι.
2: Ναι, αφού ο Γιαννούλης ξεκαθάρισε ο προπονητής ότι ίσως θα παίξει αν χρειαστεί,
0: ναι.
2: Άρα δεν θα είναι από την αρχή. Νομίζω ότι θα προτιμήσει τον Μπάμπα ποντάροντας τις ικανότητες του, τις επιθετικές.
0: Στέλιος, ευχαριστούμε πολύ.
2: Χαιρετώ, να είστε καλά.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ήταν ο Στέλιος Γρηγοριάδης. Σχόλιο και για τα όσα συμβαίνουν αυτή την ώρα στη Χαλκιδική με την επιχείρηση απεγκλωβισμού από την παραλία, τη μεγάλη φωτιά, ανεξέλεγκτη φωτιά, 7 ελικόπτερα βλέπω, πάρα πολλοί πυροσβέστες, δύσκολες στιγμές. Αλλά και το σχόλιο του για τα όσα έτσι είναι να γίνουν στο σημερινό παιχνίδι στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο, ανάμεσα στην Άντερλεχτ και τον ΠΑΟΚ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.

Να πούμε ότι πριν από λίγη ώρα, πέρα από την επίσημη ανακοίνωση του Πέδρο Μάρκες από την πλευρά του Ηρακλή, υπάρχουν πληροφορίες που αφορούν το ρόστερ της ομάδας, να τις δώσουμε και αυτές. Να πούμε ότι ο Φοφανά δεν θα αποτελέσει μέλος της νέας ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Αποτελεί παρελθόν από τον Ηρακλή. Είναι κάτι το οριστικό. Έτσι, έχει πάρθει ήδη απόφαση. Ο Φοφανά δεν θα αποτελέσει μέλος της νέας ομάδας του Ηρακλή για τη νέα χρονιά. Ενώ, όπως όλα συνηγορούν, Τσιντώνης και Κράινς, ειδικά για τον δεύτερο, βρίσκονται στην πόρτα της εξόδου και ήδη έχουν ξεκινήσει κουβέντες για να αποδεσμευτούν από την ομάδα του Ηρακλή. Άλλωστε, έχει κριθεί ότι η μεσαία γραμμή είναι γεμάτη, με συνέπεια να μην δοθεί έτσι χρόνος στον Κράινς αλλά και τον Τσιντώνη. Διαβάζω το μήνυμα ενός φίλου ακροατή, ευχαριστώ και τη Μαρία Λάμπρου που μου μεταφέρει. Ακροατής από την Καλυθέα, από την Χαλκιδική, 5 αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο παίρνουν νερό από Καλυθέα για τη φωτιά στη Σίβηρη και τη Φούρκα, λέει ο φίλος ακροατής, και τον ευχαριστούμε που προσθέτει έτσι το ρεπορτάζ για τα όσα συμβαίνουν στην περιοχή της Χαλκιδικής, στη Σίβηρη και την Φούρκα με την ανεξέλεγκτη φωτιά. Στη Σίβηρη και την Φούρκα με την ανεξέλεγκτη φωτιά.

μεταξύ έτσι των προπονητών που εξετάζονται από την πλευρά του Ολυμπιακού, ο Έντερ Σαράμπια και ο Μαρθελίνιο είναι οι δύο προπονητές που προορίζονται για αντικαταστάτες του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Άρχισαν ήδη δηλαδή τα δημοσιεύματα από Ισπανία πλευρά έτσι για την περίπτωση του προπονητή του Ολυμπιακού. Ο αποκλεισμός από την Αϊμέχεν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Το είχαμε πει άλλωστε ότι με βάση έτσι και την εικόνα στο πρώτο παιχνίδι, αλλά και τώρα με τον αποκλεισμό βεβαίως, ότι το έργο του Μεντιλίμπαρ θα είναι δύσκολο. Ο Βάσκος θα είναι με την πλάτη στον τοίχο και πριν Αλέκτο λαλήσει τρεις, προκύπτουν τα δημοσιεύματα, το δημοσίευμα αν θέλετε από την Ισπανία που αναφέρει ότι ο Ολυμπιακός εξετάζει πιθανούς αντικαταστάτες. Αυτά λοιπόν και από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού για να κλείσουμε έτσι την πρώτη ώρα. Ενημερώσαμε και για τις τελευταίες λεπτομέρειες, για τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν το ρόστερ του Ηρακλή. Τέλος ο Φαφανάς στην έξοδο, Κράιντς και Τσιντώνης. Αν έχουμε φυσικά κάτι νεότερο, ο Χρήστος Στεφανής θα μας ενημερώσει, θα πάρει τηλέφωνο. Έχουμε Αχιλλείο. Α, ωραία, ωραία. Θα έχουμε τον Αχίλλειο για τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Θα πάμε στο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο ο Αχίλλιος Έξαρχος. Εκτός ελέγχου μένεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην Κασάνδρα Χαλκιδικής. Η φωτιά, σύμφωνα με πληροφορίες, εκδηλώθηκε σε περιοχή χαμηλής βλάστησης, ωστόσο επεκτάθηκε πολύ γρήγορα εξαιτίας των δυνατών ανέμων. Σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες της Ήβρη. Επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών διαθαλάσσης πραγματοποίησε το λιμενικό. Μήνυμα από το 112 για εκένωση και της φούρκας. Στο νοσοκομείο Πολυγύρου μεταφέρθηκε πυροσβέστης με κάκωση στα κάτω άκρα. Πύρινα μέτωπα βρίσκονται επίσης σε εξέλιξη και σε Ετωλοακαρνανία, Ηλία και Βιωτία. Τη σύμβαση για την έναρξη των πρόδρομων εργασιών για την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκη στη δυτική πλευρά της πόλης υπέγραψε η Ελληνικό Μετρό με την ACTOR, την ανάδοχο εταιρεία του έργου. Τη σημαντική αυτή εξέλιξη ανακοίνωσε ο διευθυντής του Μετρό Θεσσαλονίκης Νίκος Δένης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τον δρόμο για την πατρίδα της αναμένεται να πάρει αύριο το πρωί με ειδικό ασθενοφόρο το 7χρονο κορίτσι από τη Μολδαβία, το οποίο έχασε τους γονείς της και την 6 μηνών αδερφή της σε σοκαριστικό τροχαίο το περασμένο Ιούλιο στη Χαλκιδική. Η 7χρονη είχε τραυματιστεί σοβαρά και νοσηλευόταν όλο αυτό το διάστημα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Σφραγίστηκε η πισίνα επιχείρηση στην Πάρο, όπου το περασμένο Σάββατο πνίγηκε ένα 4χρονο αγόρι. Η σχετική απόφαση ελήφθη, καθώς όπως προέκυψε με νεότερα στοιχεία, η πισίνα φέρεται να λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια από το 2023. Απόφαση βόμβα από το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο προχώρησε στην ακύρωση των αδειών λειτουργίας τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων που έχουν παραρτήματα στην Ελλάδα, καθώς και των προγραμμάτων σπουδών στο σύνολό τους. Επόμενη ενημέρωση από το Μετρόπολη σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής, τρίτο ημίχρονο.

0: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
1: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
2: Στη Φιμπραν δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερν, με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο,

0: Εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seratherm. Το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένα Pampers Pants Jumbo μόνο 13,19 και όλα τα κοσμητικά Old Spice Stick 50ml μόνο 2,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα με αγορές 10 ευρώ σε Pisbuin, Johnson's και Listerine, άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Δευτέρη, πάμε λίγο να συνδεθούμε λίγο με τον Sky που έχει σύνδεση με Χαλκιδική, να πάρουμε και λίγο εικόνα για το τι ακριβώς λέει το ρεπορτάζ και θα επιστρέψουμε στο αγωνιστικό, γιατί δεν γίνεται να μην είμαστε και προς, να έχουμε το μυαλό μας στραμμένο και προς την Χαλκιδική, προς τα όσα συμβαίνουν με τη φωτιά. Πάμε λίγο, Sky.
1: Διασώστε του ΕΚΑΒ να φύγει με το μικρό αυτοκίνητό του. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος πραγματικά κάνει αυτή την απέπειδα προσπάθεια να διαπιστώσει αν όντως υπάρχουν ακόμη άνθρωποι μέσα στα σπίτια τα οποία ευθέως απειλούνται. Επαναλαμβάνω ότι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην τελευταία γειτονιά της Σίβηρης, η οποία βρίσκεται κολλημένη πάνω στο δάσος. Το μόνο το οποίο χωρίζει αυτή τη γειτονιά από τη δεσμευμένη έκταση είναι ένα μικρό ρεματάκι. Δυστυχώς αυτό το ρεματάκι αυτή τη στιγμή έχει παραδοθεί στις φλόγες και δυστυχώς της υψηλότατης θερμοκρασίας έχουν καεί και δύο αυτοκίνητα τα οποία...
2: Τα είδαμε τα αυτοκίνητα, Χρήστο.
0: Κάηκαν αυτοκίνητα λοιπόν στην είσοδο του οικισμού, όπως λέει το ρεπορτάζ από τον τηλεοπτικό σταθμό Sky. Απειλούν σπίτια οι φλόγες. Ακούσαμε έτσι για λίγο το live ρεπορτάζ από τον τηλεοπτικό σταθμό Sky. Θα επιστρέψουμε, μπορεί να έχουμε αργότερα και τον Χρήστο Στεφανή. Πάμε λίγο στον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο πρωτίστως να πάρουμε το ρεπορτάζ του μπασκετικού Ηρακλή, γιατί έχουμε ανακοίνωση προετοιμασίας, ανακοίνωση φιλικών αγώνων. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά. Παναγιώτη, τι κάνεις?
3: Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους και πάλι.
0: Καλησπέρα Παναγιώτη. Είχαμε λοιπόν την επισημοποίηση των φιλικών αλλά και της προετοιμασίας του μπασκετικού Ηρακλή από ό,τι βλέπω.
3: Ναι, βέβαια. Αρχικά να πω και να θυμίσω ότι πλέον είμαστε στο 2 και σήμερα και το λέω αυτό διότι 15 Αυγούστου το Σάββατο ξεκινούν οι αφίξεις των Ομογενών και των Αμερικανών. Σαββατοκύριακο 15 και 16. Τελευταία είναι του Χόρκλερ τη Δευτέρα. Και έπειτα ο Ηρακλής μπαίνει σε ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκινά από Δευτέρα επίσης και Τρίτη ένα γκρουπ παίκτες σε ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Θα γίνει προφανώς ένα αλλάξει χαλάρωμα, ένα γκρουπ με τους παίκτες Δευτέρα και Τρίτη στο Ιβανόφιο, όσοι δεν θα έχουν για παράδειγμα τις εξετάσεις, και από Τετάρτη ουσιαστικά θα ξεκινήσουν οι προπονήσεις σε κανονικούς ρυθμούς προετοιμασίας. Και βεβαίως θα αρχίσουν να έρχονται σιγά σιγά και τα φιλικά, γιατί μετά από 12 ημέρες για την ακρίβεια, τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, τελευταία μέρα του μήνα, ο Ηρακλής θα δώσει και το πρώτο του φιλικό παιχνίδι. Και κλεισμένο των θυρών θα είναι, αντίπαλος του θα είναι ο Άρης των Γκάλης Χολ. Η συνέχεια φέρνει φιλικό στο Ιβανόφιο με ομάδα από το Κόσοβο, την Μπασκίνη, την οποία θα την υποδεχθεί ο Ηρακλής 5 του Σεπτέμβρη, μέρα Σάββατο. Και την Κυριακή θα αντιμετωπίσει επίσης στο Ιβανόφιο την ΑΕΚ Λάρνακας από την Κύπρο. Θα ακολουθήσει η συμμετοχή του σε ένα τουρνουά σε αυτό της Βαλτσέας στη Ρουμανία 11 και 12 Σεπτεμβρίου, αρχικά με την οικοδέσποινα τη ρουμάνικη ομάδα τη Βαλτσέα, δηλαδή και την επόμενη μέρα με την Μπόρας Τσάτσακ από τη Σερβία. Και 19 του Σεπτέμβρη, μέρα Σάββατο, εντός έδρας φιλικό παιχνίδι χωρίς κόσμο στο Ιβανόφιο με αντίπαλο τη Δόξα Λευκάδας. Και βέβαια στη συνέχεια έχει μαυροσκούφια που ξεκινούν για τον Ηρακλή από την επόμενη ουσιαστικά μέρα από αυτό το φιλικό με τη Δόξα Λευκάδας, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, με αντίπαλο τον Άρη, και ακόμα ένα φιλικό που θα ανακοινωθεί η ομάδα, η αντίπαλος, δύο μέρες αργότερα, 22 του Σεπτέμβρη. Και τελευταίο φιλικό, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, για τον Ηρακλή Ιβανόφιο, με αντίπαλο τον Κολοσσό Ρόδου. Ούτως ή άλλως έπειτα έχουμε έναρξη πρώτης αγωνιστικής πρεμιέρας GBL του Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου. Οπότε διαρκώς θα υπάρχουν έτσι φιλικά μάτς για τον Ηρακλή και τα τουρνουά που θα συμμετέχει.
0: Ωραία Παναγιώτη, δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι άλλο από το ρεπορτάζ του μπασκετικού Ηρακλή ή αν θες να πεις κάτι για το ποδόσφαιρο. Είχαμε την ανακοίνωση του Μάρκες, φεύγει ο Φοφανά, στην έξοδο Τσιντώνης και Κράιντς. Μένει ακόμα μία μεταγραφική κίνηση, ίσως και δύο αν πάρει η ομάδα στο ποδόσφαιρο στόπερ. Δεν ξέρω στο μπάσκετ αν έχουμε κάτι άλλο.
3: Ναι, στο μπάσκετ δεν έχουμε κάτι άλλο. Είναι αυτό ανοιχτό το πάντα το ενδεχόμενο, μήπως και προκύψει κάποια... γιατί υπάρχει αυτό το ερωτηματικό για έναν ακόμα Έλληνα γκάρντ, αλλά έχει υποθεί από την άλλη ότι ο Ηρακλής μπορεί να πορευτεί και έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχει η πίεση να το θέσω καλύτερα από άποψη πληρότητας αγωνιστικά. Και βέβαια αυτό έχει δημιουργηθεί από την όλη κατάσταση στην αγορά, έτσι. Δηλαδή φαίνεται νομίζω ξεκάθαρα ότι είχε επηρεαστεί αρχικά από την υπόθεση του Δημήτρη Μωραΐτη. Αλλά στο ποδόσφαιρο, σε αυτό που λες Δημήτρη, επίσης δεν έχουμε να προσθέσουμε πολλά. Απλά να πω ότι θεωρώ προσωπικά και νομίζω ότι θα είναι και κάτι σίγουρο ότι ο Βάλτερ Ματζάρη θα έχει εικόνα από το χθεσινό τελικό του Super Cup και από την ΑΕΚ θα πω, αλλά παράλληλα θα πω και από τον Όφη, και ίσως και αυτή να είναι η ενδιαφέρουσα άποψη ιδιωτική, το πώς θα πήγε δηλαδή ο Όφη κοντρα στην ΑΕΚ και τα πήγε και περίφημα, γιατί είναι επίσης μια ομάδα η οποία παίζει με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, ας μην το ξεχνάμε. Αλλά σίγουρα ο Ματζάρης θα έχει και το απόλυτο report από τους δικούς του συνεργάτες, όπως αντίστοιχα έχει εικόνα και από τον πρώτο επίσημο αντίπαλο της ομάδας, από το Βόλο, για το παιχνίδι της ερχόμενης Δευτέρας 9 η ώρα στις Σέρες, από το τουρνουά που συμμετείχε η ομάδα του Βόλου στο Πανθεσσαλικό, έτσι.
0: Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά.
3: Καλό απόγευμα.
0: Καλή συνέχεια στον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο. Πάμε, Λευτέρη, να κάνουμε μια σύνδεση λίγο με το Open, να δούμε τι λέει το ρεπορτάζ του Open για τη φωτιά στη Σίβηρη, στη Χαλκιδική. Το ρεπορτάζ λέει ότι καίγονται σπίτια, τραυματίστηκαν δύο πυροσβέστες, λέει η έκτακτη επικαιρότητα του τηλεοπτικού σταθμού Open. Πάμε λίγο να δούμε.
4: Δεν ξέρω αν καίγεται κι άλλο σπίτι, ελπίζω πως όχι.
5: Ναι. Δεν μας ακούει η Μαρία Ζαφυρίου, υπάρχει και πρόβλημα με τις γραμμές. Γιάννης Γιάκα, έχω την αίσθηση ότι η εικόνα είναι ελαφρώς καλύτερα από την ώρα που συνδεθήκαμε τουλάχιστον στην κατοικήσιμη, στον οικισμό της Σίβηρης.
6: Αν αυτό το πολύ μικρό κομμάτι του παζλ το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι αντιπροσωπευτικό της όλης κατάστασης, τότε νομίζω σε λίγες ώρες θα μπορούμε να μιλάμε για μια κατάσταση που θα βαίνει προς μια βελτίωση. Πάντως θέλω να σας πω, Αλεξάνδρα, ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι τα νέα που παίρνουμε και η εικόνα που παίρνουμε από το κέντρο επιχειρήσεων δεν δείχνουν τίποτα τέτοιο. Είναι μια φωτιά που είναι 100% αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη και θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή η φωτιά έχει φτάσει ίσως και στην πιο επικίνδυνη πλέον μορφή της. Κινείται σε πολλές μικτές περιοχές, κινείται σε εξαιρετικά δύσβατα σημεία, μέσα σε πυκνό πεύκο δάσος, ανάμεσα σε διάσπαρτες οικίες, σε σπίτια και ανάμεσα σε δέντρα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό πραγματικά είναι ένα κοκτέιλ εκρηκτικό. Είναι μια κατάσταση η οποία μπορεί πολύ γρήγορα να γίνει εξαιρετικά επικίνδυνη, ακόμα και από σημεία, ακόμα και σε στιγμές που κανείς δεν μπορεί να το περιμένει. Είδαμε μόλις πριν από λίγο δύο πυροσβέστες που ανέβηκαν με σκάλα στη σκεπή του σπιτιού ώστε να φτάσουν σε ένα σημείο στο οποίο αλλιώς πιθανόν να μην μπορούσαν να φτάσουν για να επιχειρήσουν ή να δουν το χώρο ώστε να κάνουν εγκατάσταση και να αρχίσουν να σβήνουν τις φλόγες. Φυσικά καταλαβαίνουμε ότι σε πολλά από τα σημεία αυτά η φωτιά έχει περάσει, τα υλικά έχουν διασταλεί και έχει γίνει διαστολή, συστολή όλων αυτών των υλικών στα οποία πλέον οι πυροσβέστες πατούν πάνω, επιχειρούν πάνω στα κεραμίδια, στις σκεπές, όλα πλέον εκεί είναι εύθραστα, όπως και η κατάσταση, όλα μπορούν ανά πάσα ώρα και στιγμή να κρέμονται από μία κλωστή. Είδαμε λοιπόν τους δύο πυροσβέστες που έπεσαν, σηκώθηκαν. Ευτυχώς φάνηκε να μην έχουν τραυματιστεί, αλλά πόσες τέτοιες περιπτώσεις, πόσες τέτοιες ξεχωριστές ιστορίες αυτή τη στιγμή υπάρχουν μέσα στο δάσος, μέσα στα πύρινα μέτωπα, ανάμεσα στις διάσπαρτες εστίες. Σε κάθε περίπτωση αυτό που θέλουν αυτή τη στιγμή όσοι επιχειρούν στο σημείο είναι σε καμία περίπτωση η φωτιά να μην σβήσει από μόνη της, να μην σβήσει στη θάλασσα. Ανάμεσα στο δασικό κομμάτι και στη θάλασσα υπάρχουν σπίτια, υπάρχουν περιουσίες, πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο να υπάρχουν άνθρωποι που δεν γνωρίζουν την περιοχή και να κινδυνεύσουν όσο τα πύρινα μέτωπα κινούνται με ταχύτητα. Επίσης θέλω να σας μεταφέρω και πληροφορίες που έρχονται σε εμάς από πηγές από το ΕΚΑΒ. Παρελήφθη λοιπόν από ασθενοφόρο όχημα, θα μου επιτρέψετε λίγο αυτή την παρέμβαση, αλλά οι πληροφορίες έρχονται η μία μετά την άλλη.
5: Ναι.
6: Λοιπόν, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ένας ακόμη πυροσβέστης με αναπνευστικά προβλήματα, ο οποίος διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Κασανδρίας. Να θυμίσουμε ότι νωρίτερα πληροφορηθήκαμε ότι άλλοι δύο πυροσβέστες είχαν τραυματιστεί, άρα μέχρι τώρα ο απολογισμός φτάνει τους 3 τραυματίες.
0: Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα από τα όσα μεταφέρει ο τηλεοπτικός σταθμός Open, που έχει live ενημέρωση, έκτακτη επικαιρότητα από την ανεξέλεγκτη φωτιά στη Χαλκιδική, στη Σίβηρη και στη Φούρκα. Οι πληροφορίες του συναδέλφου λένε και για τρίτο πυροσβέστη ο οποίος έχει τραυματιστεί από τη φωτιά. Ακούσαμε έτσι και τις δυσίωνες προβλέψεις και την περιγραφή των όσων συμβαίνουν, επαναλαμβάνω, στην περιοχή της Χαλκιδικής. Να πάμε λίγο στο Γιώργο Ματζιό να μας δώσει λίγο τα φώτα του όσον αφορά την ενδεκάδα με την οποία θα παραταχθεί η Άντελεκτ στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ σήμερα στις 9.30. Γιώργο, τι κάνεις? Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη. Όσο μπορεί να είναι καλό αυτό το απόγευμα με αυτά που ακούμε. Αν επιστρέψουμε στα ποδοσφαιρικά, να πω ότι η Άντελεκτ ολοκλήρωσε την προετοιμασία της χθες χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Οι παίκτες που δεν υπολογίζονταν και στα προηγούμενα παιχνίδια και δεν θα τις βρει μπροστά του ο ΠΑΟΚ, ο Μπάκος Αρντελά, ο Καμαρά και ο Χέι είναι μακροχρόνοι και θα απουσιάσουν. Η αλήθεια είναι ότι προσπάθησε ο Μπρούνο Βίτορ να κάνει και ένα φρεσκάρισμα στο παιχνίδι με την Λαλουβιέρ. Μπήκαν στην εξίσωση και άλλοι ποδοσφαιριστές. Η πιθανή ενδεκάδα θέλει τον Κούσεμαν κάτω από τα δοκάρια, τον 34χρονο αρχηγό της ομάδας, ο Μαμάρ, ο Μαροκινός μπακ στα δεξιά. Ο Εντιαγέ θα επιστρέψει στο αριστερό άκρο της άμυνας θέση του Αουγκούστισον που έπαιξε βασικός με την Λαλουβιέρ. Οι δύο Γάλλοι κεντρικοί αμυντικοί μεταγραφές του καλοκαιριού και οι δύο, ο Λεό Πετρό από την Έλτσε και ο Ζουλιάν Μπιανκόν από τον Ολυμπιακό. Στην μεσαία γραμμή φαίνεται να κερδίζουν το στοίχημα 3 ποδοσφαιριστές, ο Κανά στο 6 και 2 οκτάρια, ο Λαντσάνια, ο Ισπανοβέλγος, ο Ισπανολανδός και ο Λούκας Αμπρόους που ήταν ο κορυφαίος παίκτης με την Λαλουβιέρ, μεταγραφή από την Γκόνιγκ Ζάπριζε, ο Πολωνός θέλει προσοχή. Ο Σικάν θα είναι σίγουρα στην κορυφή της επίθεσης και τα διλήμματα που τελικά έχει ο Μπρούνο Βίτορ έχουν να κάνουν με τα άκρα της επίθεσης. Εδώ υπάρχουν ποδοσφαιριστές, διεκδικούν 3 παίκτες 2 θέσεις, οι 2 17χρονοι, ο Σέκε και ο Εγκά. Θυμίζω, ο Σέκε έπαιξε στο πρώτο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, αλλά δεν φάνηκε ιδιαίτερα. Ο Εγκά χρησιμοποιήθηκε με τη Λαλουβιέρ και σκόραρε. Και υπάρχει και αυτό το τρίκ που κάνει ο Πορτογάλος τεχνικός με τον Μιχάηλο Τσβέτκοβιτς, τον Σέντερ Φόρ, τον Σέρβο, ο οποίος έπαιξε στην Τούμπα ουσιαστικά πλάγιος και από τη στιγμή που πέτυχε και γκολ δεν αποκλείεται να τον ξεκινήσει. Αν και η εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα παίξει ο Τσβέτκοβιτς, ο οποίος ήταν από τους χειρότερους παίκτες με τη Λαλουβιέρ και θα πάει σε πιο ορθολογικό σχήμα, σε ένα 4-3-3, με τη διαφορά ότι σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι της Άντελεχ με τον ΠΑΟΚ Δημήτρη υπάρχουν πλέον παίκτες οι οποίοι έχουν περισσότερες προπονήσεις στα πόδια τους, όπως έχει ο ΠΑΟΚ τον Λουσέ και τον Γιαννούλη. Αντίστοιχα υπάρχει ο Άγκμαν, ο Εξτρέμ που ήρθε από τους Rangers. Υπάρχει ο Μπερτασίνη, ο οποίος μπορεί να έρθει από τον πάγο και να δώσει λύσεις, όπως έκανε και στο παιχνίδι με την Λαλουβιέρ και μάλιστα ήταν και ο σκόρερ του νικητήριου γκολ στις καθυστερήσεις, στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Και υπάρχει και ο Σαλιμπά, ο Καναδός, ο Χαφ, ο οποίος επίσης μπορεί να δώσει πράγματα στη μεσαία γραμμή. Οι Βέλγοι γράφουν σήμερα για ένα καθαρό 4-3-3. Στην ουσία είναι ένα εξάρι και δύο οκτάρια. Θα προσπαθήσει η Άντελεχτ να βγάλει και πάλι τα στοιχεία που έβγαλε και στην Τούμπα, μια πολύ πολύ μεγάλη σκληράδα. Το λέμε και πάλι, το είχαμε πει και τις προηγούμενες ημέρες, το ότι η Άντελεχτ έκανε 23 φάουλ στην Τούμπα δείχνει και αυτό το γεγονός, ότι θα πρεσάρει, ότι θα παίξει στο όριο του φάουλ, ότι θα παίξει δυνατά, με ένταση και σκληράδα, γιατί έτσι έχει μάθει και πόσο μάλλον επειδή παίζει και στο γήπεδό της. Η εικόνα της Άντελεχτ στα εντός έδρας παιχνίδια φέτος με την Χάμαρμπι και την Λαλουβιέρ, τα δύο δηλαδή επίσημα παιχνίδια που έδωσε στο συγκεκριμένο γήπεδο, ήταν πολύ διαφορετική σε σχέση με την εικόνα της Άντελεχτ και στην Τούμπα και στην Σουηδία με τη Χάμαρμπι. Ήταν πολύ πιο επιθετική και στα δύο παιχνίδια κέρδισε από 10 κόρνερ στο σύνολο 20, έκανε από καμιά 20 τελικές στο σύνολο 40. Άρα ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ και αμυντικά τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Βέβαια αυτό είναι και λίγο μπούμερα για τους Βέλγους. Μπορεί ο ΠΑΟΚ από εκεί που δυσκολευόταν, είναι η αλήθεια Δημήτρη, για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να διασπάσει την άμυνα των Βέλγων, όταν προτίμησαν να κλειστούν καλά στα καρέ τους και να στείλουν, εγώ θα πω στοχευμένα, το παιχνίδι του ΠΑΟΚ από τα πλάγια, γιατί είχε συνειδητοποιήσει και μάλλον είχε διαγνώσει ο προπονητής της Άντελεχτ ότι στον αέρα και στα ψηλά δεν είναι πολύ δυνατός ούτε ο Μίθ ούτε ο Γερεμέγεφ, και η κεντρική αμυντική της Άντελεχτ είχαν εύκολο έργο. Αυτό έγινε στοχευμένα, προσπάθησε να κλείσει τον άξονα. Η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν έκανε πολύ παιχνίδι από τον άξονα, αν εξαιρέσουμε κάποιες ενέργειες του Γιάννη Κωνσταντέλια στα χαμηλά. Νομίζω ότι αυτό θα προσπαθήσει να περιορίσει και σήμερα, με την διαφορά ότι την περιμένουμε πιο επιθετική. Δεν μπορεί να βγάλει ένα παιχνίδι 90 λεπτών ή αν χρειαστεί και παράταση παίζοντας μόνο άμυνα. Αυτό το αντιλαμβάνεται νομίζω ο καθένας. Και το κοινό της Άντερλεχτ, που είναι και από τα φανατικά στο Βέλγιο, αναμένεται να δώσει έτσι μια όθηση στην βελγική ομάδα. Υπάρχει και η παρουσία του Σιμόνε Σότσα, του Ιταλού διαιτητή, που είναι πολύ έμπειρος πέρυσι, σφύριξε και παιχνίδια του Champions League. Έχει σφυρίξει αρκετές φορές στον ΠΑΟΚ και εντός των συνόρων όταν κλείθηκε από το Λανουά, αλλά και σε ευρωπαϊκά παιχνίδια όπως με την Μπέτις για παράδειγμα πέρυσι τον Γενάρη. Είναι ένας έμπειρος διαιτητής, ο οποίος στην εποχή του ΒΑΡ δίνει και αρκετά πέναλτι. Μακάρι να μην μας απασχολήσει, γιατί εδώ μιλάμε για μια πρόκριση που ουσιαστικά για την νικήτρια ομάδα, Δημήτρη, της δίνει τη δυνατότητα να παίξει τουλάχιστον μέχρι το Γενάρη στην Ευρώπη. Είτε παίξει στο Europa είτε στο Conference, αυτή είναι η. Αυτό παίζεται σήμερα, μέσα σε 90 λεπτά ή παράταση ή πέναλτι, διακυβεύεται μία παρουσία σε ευρωπαϊκό όμιλο για αρκετούς μήνες, είτε 8 παιχνίδια στο Europa League, είτε 6 στο Conference League. Ο νικητής δηλαδή πάει χωρίς άγχος ή αν θέλεις με λιγότερο άγχος στην επόμενη φάση.
0: Λεφτά, πρεστής όπως το είπες και γόητρο και φυσικά είναι άνεση, ράγι, έτσι, ασφάλεια, βέβαια, άνεση, παιχνίδια Ευρώπης.
7: Είναι η δυνατότητα για να προσεγγίσεις και άλλες μεταγραφές, γιατί αλλιώς πας να χτυπήσεις την πόρτα.
0: Άλλο Europa, άλλο Conference.
7: Έτσι. Αλλιώς πας να χτυπήσεις την πόρτα ενός ατζέντη που ζητάς έναν ποδοσφαιριστή να παίξεις και στην Ευρώπη, να τον δειγματίσεις, γεμίζεις τα ταμεία σου, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν είναι μόνο αυτά που μπαίνουν απευθείας ως bonus με την είσοδο στο League Stage. Υπάρχει το Market Pool, υπάρχουν τα έσοδα αναλόγως της τερματίσεις, υπάρχουν τα έσοδα από τα επιπλέον εισιτήρια, προφανώς υπάρχουν τα έσοδα και από τις νίκες και τους βαθμούς που θα μαζέψεις και αν συνεχίσεις τη διοργάνωση.
0: Είναι αρκετά.
7: Όλα αυτά βγάζουν ένα πακέτο, Δημήτρη, 10 με 12 εκατομμύρια. Οπότε δεν είναι και αμεληταίο το ποσό.
0: Όχι, διόλου ευκαταφρόνητο, Γιώργο.
7: Κοντρικά να το πω, είναι τα χρήματα που έχει ξοδέψει ο ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής στις μεταγραφές. Είναι περίπου 9,5 με 10 εκατομμύρια.
0: Γιώργο, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά. Ήταν ο Γιώργος Μάτζιος που μας έδωσε έτσι τα φώτα του για το πώς θα αντιμετωπίσει, μάλλον θα παίξει η Άντερλεχτ και ό,τι έχει να κάνει με τους Βέλγους. Από τον Γιώργο Μάτζιο στο Γιώργο Στράτζαλη, παρακολούθησε το χθεσινό φιλικό του Άρη με την Νάπολη. Δυνατό φιλικό, καλό φιλικό. Για μένα δεν παίζει τόσο πολύ μεγάλο ρόλο το σκορ. Θα μας τα πει ο Γιώργος. Γιώργο, τι κάνεις?
8: Καλησπέρα, Δημήτρη. Και νομίζω ότι δεν πρέπει να παίξει τόσο μεγάλο ρόλο το σκορ και να μείνει κάποιος και να βγάλει συμπεράσματα για τον φετινό Άρη που θέλει να αφήσει ο Μιχάλης Γρηγορίου μόνο από το σκορ. Πρώτον, μιλάμε για έναν αντίπαλο δευτεραθλητή.
0: Μακτόμινέι, Χόιλουντ.
8: Ναι. 16 φορές μεγαλύτερη χρηματοδοτική.
0: Παίξανε όλοι, έτσι. Από ό,τι είδα, παίξανε οι περισσότεροι της Νάπολης. Της Νάπολη, Γιώργο.
8: Ήταν η πρόβα τζενεράλε και για την Νάπολη, που ξεκινάει τις υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα, και μια ομάδα η οποία θα παίζει στο League Face του Champions League. 445 εκατομμύριων ευρώ. Και όταν ο Μιχάλης Γρηγορίου έκανε την πρώτη αλλαγή και έβαλε τον Μπουσαίτη στον αγωνιστικό χώρο, ο Αλέγκρι έβαλε τον Ντεμπρόινε και τον Λομπότκα. Δηλαδή, θα είναι άδικο για την προσπάθεια όλο αυτό το διάστημα της προετοιμασίας για τον Μιχάλη Γρηγορίου και τους ποδοσφαιριστές να βγάλει κάποιους συμπεράσματα και να σταθεί στο 6-2, το οποίο είναι βαρύ. Προφανώς και είναι βαρύ, έτσι, σαν σκορ. Είτε μιλάμε για φιλικό, δεν έχει σημασία δηλαδή αν μιλάμε για φιλικό, είναι βαρύ το 6-2. Προφανώς δεν πρέπει και να ξώσουμε και το χάπι. Είναι βασικά τα κενά που υπάρχουν, τα έχουμε καταγράψει. Και όταν ο Άρης κέρδισε τη Μόντσα ή την Άντερ 23 της Αταλάντα, που είχε πολύ καλές εμφανίσεις στην Ιταλία, πάλι αυτό συζητούσαμε, τα κενά που υπάρχουν στην άμυνα. Απλά χθες επιβεβαιώθηκαν με το δύσκολο τρόπο και στο μεγαλύτερο βαθμό. Και στο έλεγα, Δημήτρη, ότι το χθεσινό φιλικό για τον Άρη με την Νάπολη είναι μια μεγάλη πρόβα, είναι ένα πολύ εμπορικό φιλικό παιχνίδι, σπουδαίο φιλικό παιχνίδι για να πάρουν εμπειρίες οι ποδοσφαιριστές του Άρη, αν κρίνουμε ότι ήταν και η φιέστα της Νάπολη πριν να ξεκινήσει τις υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα.
0: Είδα και κάτι βιντεάκια που έβγαλε. Ναι, που έβγαλες.
8: Από την άλλη όμως ανέδειξαν και επιβεβαίωσαν το μεγάλο πρόβλημα
0: που αμυντικό, λες. Άρης.
8: Το πρόβλημα δεν ήταν ότι η Νάπολη ήταν καλύτερη προφανώς ή ότι είναι πιο ποιοτική ομάδα από τον Άρη. Το πρόβλημα αφορά στα κενά που έχει ο Άρης στην άμυνα και νομίζω ότι κατοπτρίζεται αυτό μόνο και μόνο από το γεγονός ότι ο Μιχάλης Γρηγορίου άφησε σε ολόκληρο τον 90 λεπτό με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την κόπωση των ποδοσφαιριστών, γιατί δέχτηκαν και μεγάλη πίεση στο δεύτερο ημίχρονο ειδικά, και αναφέρομαι στον Φαμπιάνο, στον Γένσεν και στον Κέρκες που έμειναν σε όλο το φιλικό, γιατί ακριβώς δεν υπήρχαν άλλες επιλογές για τον Μιχάλη Γρηγορίου για να τους αντικαταστήσει. Και εδώ είναι που θα πρέπει ο Άρης να κινηθεί άμεσα για να καλύψει αυτά τα κενά, να ενισχύσει και να αναβαθμίσει ποιοτικά το ρόστερ. Πάντως επαναλαμβάνω, θα είναι εντελώς άδικο για την ομάδα και για τον προπονητή αν εστιάσει κάποιος μόνο στο χθεσινό αποτέλεσμα. Θα πρέπει να κοιτάξει και τον αντίπαλο. Ο Άρης δεν θα παίξει με την Νάπολη, ούτε με ομάδα παρόμοια της αντίστοιχη της Νάπολη μέσα στη σεζόν.
0: Και παρέμβαση από Λευτέρη και θέμα στο τέρμα, λέει. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
8: Θέμα στο τέρμα. Ο Διούδης και ο Μάικιτς είναι μια διάδα τερματοφυλάκων που την έχει και πέρυσι ο Άρης. Δεν νομίζω ότι φταίει δηλαδή το τέρμα στο χθεσινό παιχνίδι. Ο Σοκράτης Διούδης ο προκειμένος στο χθεσινό παιχνίδι.
0: Εντάξει, τώρα δεν μπορεί να συγκρίνει το Ινάπολη.
8: Πέρυσι μιλούσαμε για μια τριάδα τερματοφυλάκων που είχε ο Άρης βασική και οι τρεις. Mm-hmm. Και τώρα ξαφνικά λέμε ότι έχει πρόβλημα στο τέρμα.
0: Ναι. Εντάξει, το θέμα είναι να μπορέσει να κάνει γρήγορα τις μεταγραφές που χρειάζεται.
8: Όταν έγιναν οι μεταγραφές, ο Διούδης, ο Μάικιτς, υπήρχε ο Μάικιτς, ήρθε και ο Αθανασιάδης, ήρθε και ο Διούδης. Όλοι λέγανε ότι ο Άρης έχει μια από τις καλύτερες τριάδες τερματοφυλάκων, γιατί ακριβώς και οι τρεις μπορούν να παίξουν βασική. Και τώρα ξαφνικά προκύπτει πρόβλημα και στο τέρμα. Εντάξει.
0: Μεταγραφές έχουμε τίποτα, Γιώργο?
8: Μεταγραφές. Όπως αυτό το οποίο λένε τουλάχιστον από την Παϊάρης, περιμένουμε να γίνει πράξη, είναι ότι δεν αποκλείεται και μέσα στο Σαββατοκύριακο να κλείσει και του στόπερ και του αριστερού μπακ. Που σημαίνει ότι είναι σε προχωρημένες επαφές με συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές που έχουν τσεκάρει, συζητούν μαζί τους. Σήμερα θα έρθει ο Πετρής στην Θεσσαλονίκη να περάσει από ιατρικά εργομετρικά, να μπει και αυτό στο πλάνο του Μιχάλη Γρηγόριου, ένας παίκτης ο οποίος έρχεται να αναβαθμίσει σε κάθε περίπτωση και να δώσει ποιότητα στην δεξιά πλευρά του Άρη.
0: Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Στράτζαλη για την ενημέρωση, για το ρεπορτάζ του Άρη, για την εικόνα, τα συμπεράσματα που έδειξε ο Άρης από ένα σκληρό, δυνατό τεστ. Εντάξει, δεν μπορείς να συγκρίνεις τώρα καταστάσεις και ομάδες. Η Νάπολη, παίχτες σημαντικοί, Ευρώπη, δευτεραθλήτρια, πρώην πρωταθλήτρια. Εντάξει, ήταν πάντως για μένα ήταν ένα καλό τεστ. Δεν παίζει ρόλο το σκορ. Τα ωφέλη ήταν περισσότερα, πιστεύω. Τώρα λοιπόν, μπείτε τώρα στο Instagram του Μετρόπολης 95,5 και πάρετε μέρος στον πιο καλοκαιρινό διαγωνισμό για ένα τετραήμερο 2 ατόμων στην Άνδρο και στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης. Στις 4 με 7 Σεπτεμβρίου απολαύστε τις διακοπές σας στο Hotel Περάκης με θέα το Αιγαίο και δύο υπέροχες παραλίες ακριβώς μπροστά σας. Το Περάκης είναι σε απόσταση άναπνοής από το μαγευτικό μπατσί της Άνδρου. Ο νικητής με την παρέα του θα απολαύσουν καθημερινά και ένα γεύμα στο εστιατόριο Φραντσέσκο με φώτα το απέραντα γαλάζιο. Δείτε το υπέροχο ξενοδοχείο Περάκης στο hotelperakis.com. Επίσης το eWay σου κάνει δώρο τα διόδια για τις φετινές διακοπές σου. Ένας υπερτυχερός κερδίζει κάθε μέρα 100 ευρώ για ηλεκτρονικές διελεύσεις. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου το metrosport.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και τη λέξη κλειδί eWay και μπήκε στην κλήρωση. Συντονίσου το Μετρόπολης 95,5 στις 12 το μεσημέρι για την καθημερινή ανακοίνωση του νικητή στον αέρα της εκπομπής. Πλάκα τέλος. Έχουμε λίγο χρόνο, Λευτέρη, να πάμε να κάνουμε σύνδεση με Open ή με Sky. Πάμε, έχουμε ένα λεπτό, πάμε να δούμε τι γίνεται, τι υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Πάμε Open.
9: Αλεξάνδρα, η κατάσταση είναι δραματική. Ξεκίνησε από το μεσημέρι αυτή η φωτιά να καίει στην πεσκόφητη και πυκνόφητη περιοχή της Σιδήρης. Αποτέλεσμα ήταν λόγω των ανέμων που έπνεαν στην περιοχή και άλλαζαν συνεχώς κατευθύνσεις, πράγμα το οποίο είχαν μια κατάσταση απρόβλεπτη για τις πυροσβεστικές δυνάμεις που βρισκόταν ήδη στην περιοχή, να μην ξέρουν πού ακριβώς να επιχειρήσουν. Το θέμα είναι ότι μετά τις 4.30 οι φλόγες πέρασαν στον οικισμό Ναυτίλος, με αποτέλεσμα η κατάσταση εκεί πέρα να εκτρακυθεί. Είδαμε τις φλόγες.
0: Μάλλον υπάρχει έτσι πρόβλημα στην
9: Σιδήρη και παρά την πολύ μεγάλη προσπάθεια που γίνεται από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, αφού έχουμε δεκάδες πλέον εναέρια αμπέσα και καναντέρ και ελικόπτερα, δεκάδες πυροσβέστες οι οποίοι συνδράμουν από επίγεια. Και να σας πω, όπως είπαμε και στην προηγούμενη σύνδεση, ενισχύονται συνεχώς οι δυνάμεις από επίγεια μέσα, τα οποία έρχονται είτε από την κεντρική Μακεδονία είτε από την ανατολική Μακεδονία, προκειμένου να έχουμε πιο ισχυρή πυροσβεστική δύναμη. Είναι λίγες οι ώρες που θα έχουμε ακόμα φως ημέρας για να μπορέσουν να επιχειρούν τα εναέρια μέσα, και όπως καταλαβαίνετε, όταν σταματήσουν πλέον να επιχειρούν καναντέρ και ελικόπτερα, η μόνη η λύση για κατάσβεση για να μπορέσουν να σβήσουν τις φλόγες είναι τα επίγεια μέσα, και έτσι αυτός είναι ο σχεδιασμός, να υπάρχουν όσο το δυνατόν περισσότερα επίγεια μέσα στην περιοχή. Τώρα υπήρξε ένα μικρό αλαλούμ όσον αφορά την αποχώρηση.
0: Λοιπόν, αυτά λέγονται αυτή τη στιγμή όσον αφορά τη φωτιά στη Σίβηρη. Έχουμε και, ναι, έχουμε και αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Χρύσανθο Δοβλέτολου σε λίγα δευτερόλεπτα. Διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.
10: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Παράθυρο στα σπορ.

0: Καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Με τον Γιάννη Κωνσταντέλια θα αντιμετωπίσει τελικά σήμερα ο ΠΑΟΚ στο Βέλγιο στις 9.30 την Άντερλεχτ στη ρεβάνς του 0-1 της Τούμπας με φόντο την πρόκριση στα play-off του Europa League. Ο 23χρονος παρέμεινε χθες στη Θεσσαλονίκη λόγω προσωπικού ζητήματος, αλλά σήμερα ταξίδεψε για τις Βρυξέλλες. Θα πρέπει να σκοράρουμε για να περάσουμε, δήλωσε ο τεχνικός του ΠΑΟΚ, Αλέσιο Ολίσης, στη συνέντευξη τύπου. Μόνο το πρώτο ημίχρονο κρατούν στον Άρη από το χθεσινό δυνατό φιλικό τεστ απέναντι στην Νάπολη που ολοκληρώθηκε με βαριά ήττα με 6-2. Δεν θα επηρεάσει γιατί κρατάμε κομμάτι από αυτό το παιχνίδι, τόνισε ο Μιχάλης Γρηγορίου. Στα μεταγραφικά, οι κυτρινόμαυροι ήρθαν σε οριστική συμφωνία με τη Watford έναντι 2 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του Γάλλου δεξιού μπακ Ζερεμί Πετρίς, ο οποίος αναμένεται σήμερα να υπογράψει. Στον Ηρακλή, μετά τον έμπειρο Σέρβο μέσο Νεμάνια Ραντόγια, ανακοινώθηκε και ο Πορτογάλος επιθετικός Πέδρο Μαρκέζ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Απόλλωνα Λεμεσού. Στο μπάσκετ και τον ΠΑΟΚ, ο δικέφαλος θα αντιμετωπίσει την Παρτιζάν στις 18 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Η σερβική ομάδα ανακοίνωσε το πρόγραμμα των φιλικών της, επιβεβαιώνοντας το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Αθήνα στον Ολυμπιακό. Επίσημα ερυθρόλευκος είναι πλέον ο Σενεγαλέζος Power Forward Mbaye Ndiaye, ο οποίος υπέγραψε για 2 χρόνια. Στην ΑΕΚ τώρα ξανά στο ποδόσφαιρο, στην τελική ευθεία βρίσκεται η μετακίνηση του Νίκλας Ελίασον στην Ιντερνασιονάλ. Ο 30χρονος εξτρέμ αναμένεται να παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού, με τη συμφωνία να ολοκληρώνεται και τυπικά μέσα στην ημέρα. Ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με τη Μάρκα, φαίνεται πως εξετάζει ήδη περιπτώσεις προπονητών σε περίπτωση αποχώρησης του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Στο προσκήνιο είναι η Μαρθελίνιο και Εντέρ Σαράμπια. Στον Όφη το γλέντι στην Κρήτη συνεχίζεται. Η ομάδα του Ηρακλείου κατέκτησε χθες το Super Cup επικρατώντας τη ΣΑΕΚ με 5-4 στα πέναλτι μετά το 2-2 της κανονικής διάρκειας. Στην κολύμβηση, μεγάλη εμφάνιση πραγματοποίησε η Άρτεμις Βασιλάκη που προκρίθηκε στον τελικό των 1500 μέτρων ελεύθερο, καταρρύπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ. Η Κατερίνα Στεφανίδη αγωνίζεται απόψε στις 10 παρα 10 στον τελικό του επικοντό, στον 7ο ευρωπαϊκό τελικό της καριέρας της. Τέλος, στη διεθνή σκηνή, ο Λουίς Ενρίκε πρόσθεσε ακόμη ένα τίτλο στη συλλογή του τον 13ο τα τελευταία 3 χρόνια, οδηγώντας την Paris Saint-Germain στην κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Super Cup μετά το 2-1 επί της Aston Villa. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
2: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο ΠΑΟΚ Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίχτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο ΠΑΟΚ Sports Arena.
3: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
4: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
5: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
4: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
5: Για ποιο αυτοκίνητο?
4: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, 37 λεπτά μετά από τις 6 πάμε και για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Προσπαθούμε να κάνουμε και συνδέσεις με τηλεοπτικούς σταθμούς, να ενημερωνόμαστε για τα όσα συμβαίνουν στη Χαλκιδική. Ακούσατε νωρίτερα τον Χρήστο Στεφανή. Πήραμε το ρεπορτάζ από μπασκετικό Ηρακλή, από Γιώργο Ζαΐρη που είναι στο Βέλγιο στις Βρυξέλλες για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την ΑΝΤΕΚ, το σχόλιο του Στέλιου Γρηγοριάδη για το παιχνίδι, για τις φωτιές βεβαίως στη Χαλκιδική. Πάμε τώρα να δούμε, πήραμε και την εικόνα του Άρη, έτσι, από τον Γιώργο Στράζαλη για το χθεσινό φιλικό στο παιχνίδι με την Νάπολη. Πάμε και στον Πάρη Τρικαλιώτη να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει για το ρεπορτάζ του μπασκετικού Άρη, ποια εξέλιξη υπάρχει, για να κάνουμε μετά μια σύνοψη και με τον Αχίλιο Έξαρχο για τη Χαλκιδική και τα όσα συμβαίνουν εκεί. Πάρη, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλά είμαι εγώ. Δυστυχώς βλέπουμε τα νέα με την πυρκαγιά, όπως λες και εσύ.
0: Είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, Πάρη, γιατί εντάξει, και οι εικόνες δεν είναι ευχάριστες και οι προβλέψεις από ό,τι διαβάζω και από ό,τι βλέπω δεν είναι δυσίωνες.
1: Όσο περνάει η ώρα, δυστυχώς δεν βλέπουμε κάτι καλό να συμβαίνει.
0: Ακριβώς.
1: Ας ελπίσουμε που θα έχει όσο το δυνατόν ευτυχή κατάληξη το συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Έχουμε κάποια εξέλιξη σημαντική στον μπασκετικό Άρη?
1: Είμαστε στην τελική ευθεία της έναρξης της προετοιμασίας. Αύριο έχει τον Τζερεμάια Ρόμπινσον Έλλην, ο πρώτος από τους ξένους παίκτες που έρχεται στη Θεσσαλονίκη για τον Άρη. Αύριο το μεσημέρι 12.30 θα βρίσκεται στο αεροδρόμιο Μακεδονία για να ανοίξει αυτό το χώρο των αφήξεων που λέμε, γιατί ο Άρης Δευτέρα, Τρίτη έχουν ιατρικά, εργομετρικά και Τετάρτη είναι ουσιαστικά η πρώτη συγκέντρωση, η πρώτη προπόνηση μάλλον της σεζόν. Ήταν γνωστό, αλλά σήμερα έγινε πιο έτσι επίσημο. Ο Βασίλης Πουρλίδας, που ούτως ή άλλως δεν συμπεριλαμβανόταν στα πλάνα του Βασίλη Σπανούν για τη νέα σεζόν, ο 19χρονος γκάρντ θα μετακομίσει στην Αμερική, θα αγωνιστεί στο NCAA και στο North Carolina A&T State, ακολουθούντας ουσιαστικά τα βήματα, την επιλογή μάλλον που έκανε ο Παναγιώτης Λέφας, και αυτός παίκτης του Άρη 19χρονων επίσης γκάρντ, και οι δύο θα παίξουν στο NCAA τη νέα χρονιά, ο Λέφας με το Αϊώνα, ο Πουρλίδας με το North Carolina A&T State, όπως ανέφερα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι δύο παίκτες του Άρη θα είναι εκεί στο NCAA, αλλά ο Άρης διατηρεί τα δικαιώματά τους στην Ευρώπη, ουσιαστικά το συμβόλαιο που έχουν παγώνει με τους κιτρινόμαυρους, και όποτε αποφασίσουν αυτοί να επιστρέψουν στην Ευρώπη, είτε είναι του χρόνου, είτε σε 2 είτε σε 5 χρόνια, θα έχει ισχύει το συμβόλαιο κανονικά για τα επόμενα 3 χρόνια για το Λέφα συγκεκριμένα, μέχρι το 29 που έχει συμβόλαιο, και για 2 ακόμα χρόνια για τον Πουρλίδα. Και οι δύο παίκτες που σε άλλο ήταν εκτός πλάνου του Σπανούλου. Ο Λέφας είχε πάρει την αποφασή του. Ο Πουρλίδας, αν έμενε, θα δινόταν ξανά δανεικός στους μαχητές Πεύχων. Υπήρχε ήδη μια τέτοια συμφωνία, αλλά ο Πουρλίδας επέλεξε τελικά να συνεχίσει το NCAA.
0: Βλέπω πολλά Ελληνόπουλα, πηγαίνουν πολλά Ελληνόπουλα στα κολέγια.
1: Είναι πολλά τα λεφτά. Δηλαδή ναι. και το ποσό που πήρε και ο Πουρλίδας και ο Λέφας είναι πολύ σημαντικό, και φυσικά είναι και η εξέλιξή τους. Έτσι μετράει και το μπασκετικό εκεί πέρα. Μπορούν να εξελιχθούν, θα έχουν σίγουρα περισσότερες ευκαιρίες από το να μείνουν π.χ. στον Άρη, στον Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, και να παίζουν, να έχουν ελάχιστο χρόνο συμμετοχής. Αυτό είναι το νεότερο. Ανακοίνωσε και μια συμφωνία η ΚΑΕ Άρης στο εμπορικό κομμάτι, μια εταιρεία αθλητικών ειδών, η οποία θα αναλάβει ουσιαστικά να ανακαινήσει και να προχωρήσει την μπουτίκ που και αυτή ανακαινίζεται. Είναι κλειστή τώρα η μπουτίκ της ΚΑΕ Άρης και θα ανοίξει μέσα στις επόμενες ημέρες. Περιμένουμε και εμείς και ο κόσμος του Άρη κυρίως τις νέες εμφανίσεις με τη νέα εταιρεία που δίνει πλέον τους κιτρινόμαυρους. Αυτά όσον αφορά το ρεπορτάζ. Οι εργασίες συνεχίζονται στο παλέ. Νομίζω μέσα στις επόμενες μέρες θα αρχίσουν να αυξάνονται και όλες οι εργασίες και περιμετρικά του Αλεξανδρίου, αλλά και μέσα στο ίδιο το γήπεδο. Αλλά δεν θα επηρεάσει αυτό την προετοιμασία του Άρη, η οποία θα γίνει κανονικά στο Αλεξάνδριο Μέλλον, όπως και τα δύο φιλικά, τα πρώτα απέναντι σε Ηρακλή στις 31 Αυγούστου και στο Βίκο Ιωνίνων στις 6 Σεπτεμβρίου. Χωρίς κόσμο όμως, έτσι, χωρίς την παρουσία κόσμου, αυτά τα δύο φιλικά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πάρη, να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ήταν η ενημέρωση από τον Πάρη Τρικαλιώτη. Ο Πουρλίδας πάει και αυτός, έτσι, ένα ακόμα Ελληνόπουλο που πάει στο NCAA, και τα λεφτά, αλλά και η πρόοδος, η βελτίωση, έτσι, μπασκετική. Δημήτρης Τσίτσος στον τελικό του ακοντισμού, έτσι, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ. Ακόμα μια καλή, έτσι, παρουσία ενός Έλληνα αθλητή. Μια τελευταία, έτσι, μια είδηση τελευταία στιγμής. Ο Όσμαν σε επιλογές του Άταμαν για την εθνική ομάδα της Τουρκίας. Επίσης, έτσι, μια ειδησούλα που αφορά, ας πούμε, και τον ΠΑΟΚ, με την έννοια ότι ο Όσμαν είναι πλέον παίχτης του ΠΑΟΚ. Αχίλη, τι κάνεις? Καλησπέρα, Αχίλιος έξαρχος στο στούντιο.
2: Καλησπέρα, Δημήτρη. Δεν είναι καλή κατάσταση, δυστυχώς.
0: Γι' αυτό σου ζήτησα κιόλας έτσι να κάνουμε μία σύνοψη, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει.
2: Οι εικόνες που έρχονται από την Χαλκιδική δυστυχώς προκαλούν θλίψη για άλλη μία μεγάλη φωτιά. Στο ίδιο έργο θεατές, τα λέγαμε.
0: Ακριβώς. Ένα ακόμα καλοκαίρι, μία ακόμη φορά. Τώρα μιλάμε για και μία περιοχή που είναι κοντά μας.
2: Και μία περιοχή κοντά μας. Άλλη μία φωτιά η οποία ξεκίνησε από, σύμφωνα με πληροφορίες από περιοχή χαμηλής βλάστησης, οι ισχυροί άνεμοι είχαν ως αποτέλεσμα να επεκταθεί πάρα πολύ γρήγορα. Έχουμε εδώ και περίπου και η φωτιά εδώ και περίπου 4 ώρες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, λίγο μετά τις 2.30 ήταν που ξέσπασε. Εκενώσεις στη Σίβηρη και στην Φούρκα. Είδαμε και τις εικόνες νωρίτερα πώς γίνεται η εκένωση, η απομάκρυνση πολιτών διαθαλάσσης από την περιοχή της Σίβηρης. Υπάρχουν και εικόνες στο metrosport.gr, μπορεί να μπει ο κόσμος να δει έτσι υλικό. Από εκεί και πέρα είχαμε πριν από λίγη ώρα δηλώσεις από τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής, τον Γιάννη Αρτοπιό, ο οποίος αναφέρει έτσι για την τρέχουσα κατάσταση ό,τι αφορά τη φωτιά. Η φωτιά η οποία, όπως είπε ο ίδιος, βρίσκεται κοντά στο παράλιο μέτωπο, τόσο στην Σίβηρη όσο και στην Φούρκα, και γι' αυτόν τον λόγο γίνονται και οι εκενώσεις διαθαλάσσης. Από εκεί και μετά να πούμε ότι δύο πυροσβέστες έχουν οδηγηθεί στο νοσοκομείο. Ο ένας υπέστη κάκωση στο ένα από τα κάτω άκρα του, ο δεύτερος λόγο αδιαθεσίας, ενώ βεβαίως να πούμε ότι έχει
0: κυκλοφοριακή. Στο είπαν και για τρεις.
2: Είπαν και για τρίτο.
0: Είπαν και για τρίτο πυροσβέστη σε μια έκτακτη έτσι που το Open και το Skype που βλέπω έχουν live.
2: Ναι, εντάξει.
0: Τέλος πάντων,
2: πολύ πιθανό να υπάρχει αυτή η πληροφορία. Ναι, δεν είναι επιβεβαιωμένη. Μιλάμε για την επίσημη ενημέρωση από την πυροσβεστική. Η επίσημη ενημέρωση κάνει λόγο για δύο πυροσβέστες. Μένει να επιβεβαιωθεί αν τυχόν υπάρχει και τρίτος. Φυσικά υπάρχει αναστάτωση στην περιοχή, το συζητάμε, οι τουρίστες αλλά και οι πολίτες εκεί εγκαταλείπουν με κάθε τρόπο την περιοχή εκεί στα δυτικά της Κασάνδρας. Έχουν παρατηρούνται και κυκλοφοριακά προβλήματα φυσικά, καθώς όπως είπαμε όλοι με όποιο μέσο μπορούν, με όποιο τρόπο μπορούν, επιχειρούν να φύγουν από τις παραλίες. Έχουμε και απεγκλωβισμούς διαθαλάσσης. Τώρα υπάρχουν να πούμε μαρτυρίες πως καίγονται και σπίτια στην περιοχή της Σίβηρης. Υπήρξε νωρίτερα στην ΕΡΤ μία μαρτυρία κατοίκων πως καίγεται το σπίτι τους. Οι φλόγες έχουν ήδη περάσει στον οικιστικό ιστό εκεί της Σίβουρης. Σίβουρης είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, η οποία όπως είπαμε δυσκολεύει ακόμη περισσότερο λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν, και το άσχημο είναι ότι η μετεωρολογική πρόγνωση κάνει λόγο πως οι άνεμοι θα συνεχιστούν, έτσι οι δυνατοί άνεμοι θα επιμείνουν και τις επόμενες ώρες στην χώρα μας.
0: Κάτι που σημαίνει
2: υπάρχουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις προφανώς, έτσι πάνω, μιλάμε για πάνω από 100-150 πυροσβέστες οι οποίοι επιχειρούν, μιλάμε για επίγειες δυνάμεις, επιχειρούν και τα ενάρια μέσα φυσικά μέχρι την δύση του ηλίου.
0: Δίνουν μετά τη μάχη, οι επίγειες.
2: Ναι, μετά μένουν οι επίγειες, δίνουν τη μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς, να περιοριστεί η ζημιά όσο το δυνατόν περισσότερο. Βλέπουμε εδώ και στα πλάνα από το Open και το πυροσβεστικό ελικόπτερο τύπου Ericsson μέσα, ανάμεσα φυσικά στα εναέρια μέσα που επιχείρουν εκεί για την για τον περιορισμό της φωτιάς.
0: Στην αρχή, Αχίλη, οι πρώτες πληροφορίες έλεγαν για 50 πυροσβέστες. Επομένως, τώρα μιλάμε για ενίσχυση των πυροσβεστικών
2: δυνάμεων.
0: Όταν μου λες ότι υπάρχουν πάνω από 100, σημαίνει ότι υπάρχει ενίσχυση των δυνάμεων. Αλλά όπως είπες, χαρακτηριστικά μένουν ακόμα 2 ώρες περίπου, μπορεί και
2: λιγότερο από δύο ώρες. Ναι.
0: Λιγότερο για να αρχίσει έτσι να βραδιάζει. Επομένως, ό,τι μπορεί να βοηθήσει αυτή τη στιγμή από εναέρια σε αυτό το διάστημα το χρονικό, μετά επίγειες. Αλλά όπως λες εσύ, αλλά όπως λέγανε και οι μαρτυρίες αλλά και το ρεπορτάζ από τους τηλεοπτικούς σταθμούς, η μάχη θα είναι μεγάλη και το βράδυ, έτσι, και τα ξημερώματα.
2: Είναι δύσκολο, ας ελπίσουμε ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα μπορέσουν να περιορίσουν τη φωτιά, να σβήσουν όσο να περιορίσουν το μέτωπο, το οποίο σύμφωνα με το ρεπορτάζ εκτείνεται πάνω από 2 χιλιόμετρα, είναι το πυρηνό μέτωπο εκεί στην περιοχή. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Ας ελπίσουμε ότι θα κάνουν ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό οι πυροσβέστες για να περιορίσουν τη φωτιά.
0: Επειδή έχεις και να την αρχισυνταξία στο metrosport.gr με Γιώργο Καραγιάννη και ο Χρήστος Οδοβλέτογλου, φυσικά έτσι είναι και αυτός, βοηθάει για την άμεση ενημέρωση για όλα όσα προκύπτουν έτσι με βάση τα ρεπορτάζ. Πέρα από τη φωτιά που είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας έτσι στη Χαλκιδική, στη Σίβρη και στη Φούρκα, υπάρχει κάτι άλλο έτσι που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή, κάτι σημαντικό? Έδωσε αυτό την ειδησούλα με τον Τσίτσο που πήγε στον τελικό του ακοντισμού. Είχαμε τις ειδήσεις έτσι από τον ποδοσφαιρικό Ηρακλή. Υπάρχει κάτι άλλο, πιστεύεις, που μπορεί να υποθεί?
2: Μπορούμε να. Εντάξει, η φωτιά στη Χαλκιδική είναι το πρώτο θέμα, ξεκάθαρα. Mm-hmm. Ο κόσμος εκεί εστιάζει το ενδιαφέρον του και είναι λογικό. Είναι μια φωτιά που είναι δίπλα μας, έτσι, πολύ κοντά. Υπάρχει και πολύ, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τη στιγμή που ο κόσμος έχει. Άλλοι έχουν περιουσίες, άλλοι έχουν πρόσωπα τα οποία βρίσκονται αυτή την περίοδο.
0: Τέσσερις με πέντε φωτιές μέτρησα το τελευταίο δύο ώρες
2: στη Χαλκιδική. Ναι, υπάρχουν και άλλα πυρήνα μέτωπα και στην Ετωλοκαρνανία. Και στην Ορχομενό, Ηλία,
0: Βιωτία,
2: στην,
0: Ηλία.
2: Ναι, στην Ηλία, στη Βιωτία, είχαμε νωρίτερα και στην Καβάλα, κοντά στην περιοχή του Οφρυνίου.
0: Και στην Καβάλα, στο Οφρυνίο.
2: Ευτυχώς οριοθετήθηκε, ναι, οριοθετήθηκε σχετικά γρήγορα. Είναι αυτό το δυστυχώς γνώριμο φαινόμενο, μέρες που έχουμε ισχυρούς ανέμους να ξεσπούν πυρκαγιές και να δημιουργείται αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Τώρα από εκεί και μετά φυσικά υπάρχει αναμονή για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, ναι. Οι ειδήσεις που αφορούν τον ΠΑΟΚ και το Γιάννη Κωνσταντέλια βεβαίως και το ευχάριστο αυτό για τον δικέφαλο σήμερα με την ανατροπή δεδομένων, ναι, σχετικά με τον νεαρό Έλληνα διεθνή ο οποίος μετέβει στις Βρυξέλλες. Υπάρχουν και τα βίντεο, θα αναρτηθούν, αν δεν έχουν ήδη αναρτηθεί, στο metrosport.gr σχετικά με την παρουσία του κόσμου του ΠΑΟΚ στο κέντρο των Βρυξελών, που έχουν έτσι αρχίσει να δημιουργούν ατμόσφαιρα τούμπας, να ζεσταίνονται θα λέγαμε, mm-hmm, εν όψη του αγώνα. Αυτά, okay, έτσι, δεν υπάρχει κάτι άλλο έτσι πολύ, πολύ καυτό θα λέγαμε. Καυτή είδηση, ανακοινώσεις στον Ηρακλή, μεταγραφικές.
0: Και περιμένουμε τώρα την ανακοίνωση από τον Πετρίς για τον Άρη,
2: για τον Πετρίς
0: που θα είναι στη Θεσσαλονίκη.
2: Η άφηξη του Ντρικούσιτς αύριο περιμένουμε και στα μεταγραφικά για τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι μετά και τον αγώνα θα έχουμε μεταγραφικές εξελίξεις μετά και το μάτς του ΠΑΟΚ.
0: Ήταν ο Αχίλλιος Έξαρχος, έτσι κυρίως δώσαμε τα όσα συμβαίνουν στην Χαλκιδική, στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, η μεγάλη ανεξέλεγκτη φωτιά στη Σίβηρη της Χαλκιδικής. Έχουμε, Λευτέρη, εικόνα από... Να πάμε λίγο να δούμε το ρεπορτάζ. Πού πάμε? Πάμε Sky? Πάμε να δούμε τι λέει το ρεπορτάζ, έτσι που υπάρχει live ενημέρωση και στο Open και στο Sky που έχουμε μπροστά μας. Πάμε να δούμε τι λέει το ρεπορτάζ, οι μαρτυρίες.
3: Για να δουν πώς ανταποκρίνεται το αεροπλάνο ή το ελικόπτερο στις συνθήκες που επικρατούν. Έπειτα με το νερό κάνουν τη ρήψη. Και πάντα μην ξεχνάτε όταν υπάρχει μια πυρκαγιά, εκτός από το φυσικό κλίμα, τα μελτέμια, τους ανέμους, οτιδήποτε, υπάρχει και το μικροκλίμα της πυρκαγιάς. Άρα, όσο πιο δύσκολο είναι, τόσο πιο δύσκολο είναι να είναι τέλεια επιτυχημένες οι βολές. Οι βολές θα γίνουν. Αλλά όταν γίνουν από κατάλληλο ύψος, που οι δικοί μας οι χειριστές έχουν αποδείξει ότι είναι πιο γενναίος και κατεβαίνουν πολύ χαμηλά, έτσι ώστε να έχουν το μέγιστο αποτέλεσμα, καταλαβαίνετε ότι οποιαδήποτε απόκληση στο υψόμετρο ή στη στόχευση της βολής δεν θα έχει το μέγιστο αποτέλεσμα.
4: Ναι, γιατί αν γίνει ψηλά η βολή, ο μεγαλύτερος όγκος του νερού θα εξατμεί.
3: Ακριβώς. Παρατάστα, επειδή και το πλήθος των νεαρίων είναι αρκετά σημαντικό και ο αέρας έχει πέσει προσωρινώς, και με την εμπειρία που έχουν οι πιλότοι μας, νομίζω ότι κάθε βολή θα είναι επιτυχημένη και θα βοηθήσει τα μέγιστα ώστε να περιοριστεί το μέτωπο μέχρι την ώρα που θα σταματήσουν να επιχειρούν τα εναέρια, έτσι ώστε οι επίγειες δυνάμεις σε αυτό το χρονικό παράθυρο να μπορέσουν να περιορίσουν σημαντικά την έκταση και μακάρι να είμαστε τυχεροί, όποιος άνεμος φυσάει, να φυσήξει προς τη μεριά της καμένης έκτασης, έτσι ώστε και η φωτιά να μην μπορεί να επεκταθεί άλλο. Δεν θέλουμε μεγάλα χρονικά παράθυρα, μικρά χρονικά παράθυρα να μας δοθούν με το σθένος και την αυταρπάνηση των επαγγελματιών συναδέλφων μου και της τοπικής αυτοδιοίκησης και των εθελοντών και όλων των φορέων νομίζω το αποτέλεσμα θα είναι σημαντικό. Και πολύ σημαντικό
4: μακάρι,
3: είναι ότι έχει...
4: Μακάρι, μακάρι να αντιμετωπιστεί άμεσα αυτή η πυρκαγιά. Περιγράψετε μια δύσκολη φωτιά σε δασικό και αστικό ιστό. Είπατε πόσο μεγάλη βαρύτητα έχει το γεγονός πως έχουν κοπάσει άνεμοι.
0: Αυτή είναι η ενημέρωση του κυρίου Παναγιώτη Ανδρεόπουλου, του Γενικού Γραμματέα της Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων, στον τηλεοπτικό σταθμό Sky για τα όσα τραγικά δραματικά συμβαίνουν στη Χαλκιδική με την ανεξέλεγκτη φωτιά στη Σίβηρη και στη Φούρκα. Την καλησπέρα μου στον Γιώργο Καραγιάννη, τον διευθυντή του Metrosport.gr. Είχαμε πριν, Γιώργο, τον Αχίλιο Έξαρχο, έτσι, που μας ενημέρωσε και αυτός με λεπτομέρειες για τα όσα συμβαίνουν στην Χαλκιδική. Ήθελα και το δικό σου το σχόλιο αγωνιστικά. Τώρα δεν ξέρω αν θες να πεις και εσύ κάτι.
5: Κοίτα, για τη Χαλκιδική, τι να πεις. Μόνο το κλασικό γιατί που λέμε κάθε καλοκαίρι, που χάνονται χιλιάδες στρέμματα από πράσινο, από δάση. Στην Ελλάδα και ευτυχώς αυτή τη φορά που μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια ανθρώπινη απώλεια. Το μόνο καλό στην άσχημη δισογραφία που έρχεται από τη Χαλκιδική.
0: Τρεις τραυματίες πυροσβέστες, αυτοκίνητα έχουν καεί σύμφωνα με τα ρεπορτάζ επαναλαμβάνω των τηλεοπτικών σταθμών και όσα τουλάχιστον προκύπτουν αυτή την ώρα.
5: Τα είδαμε, υπάρχουν
0: και, και σπίτια λέει από
5: ναι, και υπάρχουν και φωτογραφίες πλέον γιατί δεν μπορούμε καταστροφολογούμε. Υπάρχουν και καμένα αυτοκίνητα, υπάρχουν και καμένα σπίτια και περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη που έχει η φωτιά γιατί ξέρουμε ότι αυτές τις μέρες θα έχει και πολύ δυνατούς ανέμους. Αυτή τη στιγμή υπάρχει δυνατός άνεμος και αναμένεται και αντίστοιχη συνέχεια τις επόμενες ώρες.
0: Τώρα όσον αφορά το αγωνιστικό, στα λίγα λεπτά που μας απομένουν πριν πάμε στο πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Αχίλιο Έξαρχο και κλείσουμε και την εκπομπή, ήθελα λίγο και την άποψή σου με αφορμή βεβαίως την θετική εξέλιξη που αφορά την παρουσία του, να πούμε Γιώργο τώρα, sorry, 220 άτομα λέει απεγκλωβίστηκαν από ό,τι πρόλαβα να δω λίγο στον Sky, 220 άτομα έχουν απεγκλωβιστεί. Λοιπόν, θετική έκβαση, πήγαν όλα καλά με τον Κωνσταντέλια, είναι στο ξενοδοχείο από νωρίς το απόγευμα, δεν ξέρω πώς βλέπεις εσύ το παιχνίδι.
5: Θεωρώ ότι η φαβορή είναι δεδομένα η Anderlecht.
0: Εμένα προσωπικά,
5: με κάνει εντύπωση, μου κάνουν εντύπωση και οι αποδόσεις που δίνουν στοιχηματικές εταιρείες που δίνουν πρώτο λόγο στον ΠΑΟΚ, δηλαδή φαβορεί το διπλό.
0: Ναι,
5: δεν πιστεύω ότι η Άντερλεχτ θα έχει την εικόνα που είχε στην Τούμπα, όπου έπαιξε πάρα πολύ αμυντικά. Ναι, θα παίξει προσιλωμένα γιατί έχει πλέον το πλεονέκτημα του ενός γκολ. Δεν θα είναι αφελής όπως συνηθίζουμε να βλέπουμε τις βελγικές ομάδες να παίζουν φουλ επίθεση, αλλά σίγουρα για μένα θα είναι το φαβόρι για την πρόκριση.
0: Πάντως αυτό που λες είναι σημαντικό γιατί έχω πει πάντα ότι κακά τα ψέματα τα τελευταία 20 χρόνια πρέπει να κοιτάμε καλός ή κακός και τις στοιχηματικές αποδόσεις. Αν μου λες τώρα ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι φαβορή, κάτι δείχνει, έτσι. Δεν ξέρω από πού το προκύπτει, αλλά η αλήθεια είναι αυτή. Ότι...
5: Θεωρώ ότι έτσι διάβασαν την αγωνιστική εικόνα των δύο ομάδων στο πρώτο παιχνίδι, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα.
0: Ναι.
5: Από εκεί πέρα είναι πολύ σημαντική η παρουσία του Κωνσταντέλια, γιατί στα τρία πρώτα παιχνίδια που έχει δώσει ο ΠΑΟΚ, τα δύο με την Δυναμό Κιέβου και το ένα με την Άντερλεχτ, ήταν απόλυτα εξαρτώμενος από την κατάσταση του Έλληνα Διεθνή. Βέβαια μας παρασέρνει κιόλας ότι ήταν εντυπωσιακός ο ίδιος, οπότε όπως δεν θα μπορούσε να φανεί πολύ η δουλειά των υπολείπων. Αλλά είναι αλήθεια ότι ξεχωρίζει.
0: Δεν είχε επιθετικά τουλάχιστον, Γιώργο, την απαραίτητη στήριξη από... Περίμενα λίγο καλύτερους Ζίβκοβιτς, Τάισον.
5: Είναι αλήθεια το ότι με δεδομένο ότι υπάρχει ένα σημαντικό έλλειμμα στη θέση του φορ, θα πρέπει να ανεβάσουν κατά πολύ την απόδοσή τους τα άκρα.
0: Τα βαριά χαρτιά.
5: Ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια ξεχώριζε από τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες για την ποιότητά τους σε αυτές τις δύο θέσεις. Και έπαιρνε πάρα πολλά γκολ από αυτούς. Με την Άντερλεχτ στο πρώτο παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ μπορεί να έχει συνέχεια την μπάλα στην κατοχή του. Αλλά πολλές ευκαιρίες δεν έκανε. Τις ευκαιρίες δημιούργησε ο Κωνσταντέλιας με το ένα το πέναλτι που δόθηκε και έχασε ο Μιχαηλίδης, με το δεύτερο πέναλτι που πήγε προς τα πίσω η φάση και δόθηκε φάουλ υπέρ της Άντερλεχτ και μια φάση που έβγαλε στη μετάβαση ο Κωνσταντέλιας και έβγαλε τον Τάιτσον σε πολύ καλή θέση από όπου και αστόχησε ο Βραζιλιάνος. Και ένα σούτ στο τέλος από τον.
0: Στο
5: δεύτερο ημίχρονο,
0: ναι,
5: από τον Ζαφίρη. Δεν είναι πολλές φάσεις για ένα παιχνίδι όπου ο Πάου,
0: ναι,
5: κυριάρχησε και είχε τόση ώρα την μπάλα στην
0: κατοχή. Περισσότερη επιθετικότητα, ορμία από την
5: έπαιξε πολύ με σέντρες. Έπαιξε πολύ με σέντρες. Στοχευμένα φάνηκε ότι η Άντερλεχτ επέτρεψε την μπάλα να φτάσει, η μπάλα να φτάσει στα άκρα και στα μπακ του ΠΑΟΚ για να γεμίζουν στην περιοχή. Mm-hmm. Ήταν φανερά πολύ πιο δυνατή από τον ΠΑΟΚ στο ψηλό παιχνίδι. Και θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ έμαθε από αυτή την κατάσταση και θα προσπαθήσει να δημιουργήσει ευκαιρίες με πιο κάθετο τρόπο, με πιο άμεση κίνηση. Θα πρέπει όμως να βοηθήσουν όλοι, ακόμα και ο Μύθου που πιθανότατα θα είναι και πάλι το βασικό φόρ, θα πρέπει,
0: λες,
5: να
0: βοηθήσει βασικός,
5: θα πρέπει να βοηθήσει περισσότερο, σίγουρα.
0: Θα βάζεις Μπάμπα ή Γκούμες?
5: Μπάμπα θα βάζεις.
0: Θα βάζεις Μπάμπα.
5: Γιατί χρειάζεσαι την επιθετική βοήθεια που μπορεί να προσφέρει ο καλός Μπάμπα. Ναι. Δεν ξέρω αν θα είναι ο καλός Μπάμπα, αλλά ναι, είναι δεδομένο ότι, ναι, η ποιότητά του είναι μεγαλύτερη από τον Αμερικανό-Μεξικάνο.
0: Μύθου ή Γερμέγια θα βάζεις?
5: Μύθου Γερεμέγεφ. Θεωρώ ότι.
0: Δεν υπάρχουν άλλοι αυτή τη στιγμή.
5: Ναι. Θεωρώ. Γερεμέγεφ θα βάζα.
0: Θα βάζει Γερεμέγεφ, ναι, από την αρχή.
5: Ναι, θεωρώ ότι είναι πολύ πιο, είναι πιο δυνατός σε κάποια στοιχεία του παιχνιδιού που χρειάζεται. Από εκεί και πέρα όμως δεν γνωρίζω στην ψυχολογική κατάσταση στην οποία είναι ο Σουηδός. Γιατί.
0: Με βάση και αυτά τα οποία ακούγονται.
5: Με βάση
0: για
5: αυτά
0: την
5: τα οποία ακούγονται για το αν θα συνεχίσει και αν είναι στην οποία είναι ο Σουηδός, γιατί
0: με βάση και αυτά τα οποία ακούγονται για την αποχώρηση, για το αν θα, για

0: τουλάχιστον.
1: Ναι, ναι, για σένα, ναι, αφού μαζί μιλάμε, δική σου είναι η άποψη. Πιστεύεις ότι ο Γερεμέγεφ θα μπορούσε να προσφέρει, ο Γερεμέγεφ, ο οποίος ήταν την περσινή χρονιά, έτσι, θα μπορούσε να προσφέρει περισσότερα αυτή τη στιγμή στο συγκεκριμένο, μιλάμε, παιχνίδι. Έτσι, μιλάμε γενικά, μιλάμε για το συγκεκριμένο παιχνίδι.
0: Προφανώς. Ναι, προφανώς. Ναι. Και θεωρώ το ότι αδικείται με αυτή την κριτική που ασκείται στον Γερεμέγεφ. Ο Γερεμέγεφ δεν ήρθε στον ΠΑΟΚ για να είναι το πρώτο φόρ που θα έκανε τη διαφορά. Φυσικά, ναι. Ο Γερεμέγεφ ήταν ένα, είναι ένα συμπληρωματικό φόρ το οποίο πέρυσι προσέφερε περισσότερα από αυτά τα οποία θα περιμέναμε και εμείς. Αυτή τη στιγμή λείπει ο Γιακουμάκης ή ο αντικαταστάτης του Γιακουμάκη.
1: Έτσι. Τελευταία ερώτηση. Ποιο θεωρείς σημείο κλειδί στο σημερινό παιχνίδι?
0: Αυτό που είπαμε και πριν, την παρουσία των δύο εξτρέμ, Ζήφκοβιτς, ναι, και Τάισον.
1: Ωραία. Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Καραγιάννης. Γιώργος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το σχόλιο, έτσι, με αφορμή το σημερινό παιχνίδι στις 9.30, Γιώργος Ζαΐρης είναι στις Βρυξέλλες, τον ακούσατε νωρίτερα. Άντελεχτ ΠΑΟΚ, το μεγάλο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι καλύψαμε το μεγάλο, έτσι, μέρος της επικαιρότητας, όσα έχουν να κάνουν και με τη φωτιά στη Χαλκιδική, όλα όσα έχουν να κάνουν με τις ομάδες και με Ηρακλή και με Άρη και με ΠΑΟΚ και με μπάσκετ και με ποδόσφαιρο. Δεν έχουμε άλλο χρόνο στη διάθεσή μας. Θα πρέπει να δώσουμε σκυτάλη σε Αχίλιο Εξαρχό. Θα πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων αυτή την ώρα. Διάλειμμα και θα δώσουμε μετά την σκυτάλη στο Δήμο Βαρβάκη, ο οποίος θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 9. Να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα.
2: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Τίτλοι επικαιρότητας.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο ο Αχίλλιος Έξαρχος, εκτός ελέγχου μένεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην Κασάνδρα της Χαλκιδικής. Η φωτιά, σύμφωνα με πληροφορίες, εκδηλώθηκε σε περιοχή χαμηλής βλάστησης, ωστόσο επεκτάθηκε πολύ γρήγορα εξαιτίας των δυνατών ανέμων. Αναφορές για σπίτια που έχουν παραδοθεί στις φλόγες στη Σίβηρη, δεκάδες πολίτες απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις μέσω σκαφών του λιμενικού αλλά και ιδιωτικών σκαφών. Πάνω από 2 χιλιόμετρα το πύρινο μέτωπο, 2 πυροσβέστες στο νοσοκομείο. Πύρινα μέτωπα βρίσκονται επίσης σε εξέλιξη και σε Τολοακαρνανία, Ηλία και Βιωτία. Τη σύμβαση για την έναρξη των πρόδρομων εργασιών για την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκη στη δυτική πλευρά της πόλης υπέγραψε η Ελληνικό Μετρό με την Actor. Τη σημαντική αυτή εξέλιξη ανακοίνωσε ο διευθυντής του Μετρό Θεσσαλονίκης Νίκος Δένης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τον δρόμο για την πατρίδα της αναμένεται να πάρει αύριο το πρωί με ειδικό ασθενοφόρο το 7χρονο κορίτσι από τη Μολδαβία, το οποίο έχασε τους γονείς της και την 6 μηνών αδερφή της σε σοκαριστικό τροχαίο τον περασμένο Ιούλιο στη Χαλκιδική. Η 7χρονη είχε τραυματιστεί σοβαρά και νοσηλευόταν όλο αυτό το διάστημα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Σφραγίστηκε η πισίνα επιχείρηση στην Πάρο, όπου το περασμένο Σάββατο πνίγηκε ένα 4χρονο αγόρι. Η σχετική απόφαση λήφθη, καθώς όπως προέκυψε με νεότερα στοιχεία, η πισίνα φέρεται να λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια από το 2023. Απόφαση βόμβα από το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο προχώρησε στην ακύρωση των αδειών λειτουργίας τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων που έχουν παραρτήματα στην Ελλάδα, καθώς και των προγραμμάτων σπουδών στο σύνολό του. Συνταγματικό το πλαίσιο, δεν θα χαθεί το ακαδημαϊκό έτος, η απάντηση του Υπουργείου Παιδείας. Όλες οι ειδήσεις στο metrosport.gr, μείνετε συντονισμένοι. Στο Μετρόπολης 95,5 ακολουθεί για τις επόμενες 2 ώρες ο Δημοσθένης Βαρδάκης.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε

0: Κάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο Live Casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τάκι, καφέ.
2: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλι πια σήμερα.
1: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
2: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
3: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου. Ο Κώστας Παπασαφηρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπασαφηρίου.

0: Τι παίζεις εκεί?
1: Δωροστροφό της Novibet.
0: Δωροτροχό?
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω από την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Μετρόπολης 95,5, στο κορυφαίο ραδιόφωνο της Βορειοελλάδος, στο κορυφαίο ραδιόφωνο της πόλης μας.
1: Μπορεί να το έχουν πλανέψει.
0: Καλώς ήρθατε στα παιδιά της πιάτσας, στην εκπομπή που σας ταξιδεύει, σας διασκεδάζει, σας ψυχαγωγεί και σας ενημερώνει στη δική σας εκπομπή. Στο μικρόφωνο από τις 7 μέχρι τις 9 θα σκρατήσει τροφιά ο Δημοσθένης Βαρδάκης, παρέα στην ηχοληψία με τον Λευτέρη Χατζηπαντελίδη, στη γραμματιακή υποστήριξη και τηλεφωνικό κέντρο την κυρία Μαρία Λάμπρου και στο production τον Γιάννη Τολελίδη. Η επικοινωνία μαζί μας τηλεφωνώντας το 2310-9090 ή πληκτρολογώντας από το κινητό σας 955, αφήνετε κενό, γράφετε το όνομά σας, το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54301. Καλή ακρόαση.

Για να κάνει τη ζωή σας πιο γλυκιά, επισκεφτεί την κυρία Φωτεινή Νικηφόρου στη Βενιζέλου 54 στο κέντρο της πόλης, στάση Βενιζέλου του μετρό. Ζήστε γλυκές στιγμές με χειροποίητα παραδοσιακά γλυκά, μοναδικό γαλακτομπούρεκο, σιροπιαστά σαραγλάκια, ροξάκια, παραδοσιακά ισλί και το... Και φυσικά τώρα το καλοκαίρι μας τυχωτό παγωτό ντοντουρμά που μόνο η κυρία Φωτεινή Νικηφόρου ξέρει να φτιάχνει. Νικηφόρου Φωτεινή, πιο γλυκιά απόλαυση στο κέντρο της πόλης, Βενιζέλου 54, στάση Βενιζέλου του μετρό, απέναντι από το παλιό Δημαρχείο, τηλέφωνο για παραγγελίες 2310-243-577, επαναλαμβάνω 2310-243-577, παράδοση γίνεται και μέσω box. Τυχεροί όσοι επισκέπτονται τη στάση Βενιζέλου του μετρό, γιατί έχουν τη δυνατότητα να δουν μια άλλη Θεσσαλονίκη και να απολαύσουν τα γλυκά του γαλακτομπούρεκου και το παγωτό ντοντουρμά της κυρίας Φωτεινής Νικηφόρου.

Ακούστε κάτι που σας ενδιαφέρει. Domenico Construction, η κατασκευαστική εταιρεία που χτίζει για το μέλλον σας. Domenico Construction, εταιρεία από το 1956, με εξειδικευμένους αρχιτέκτονες, μηχανικούς, τεχνίτες, δημιουργούν κατοικίες που μεγάλωσαν τουλάχιστον τρεις γενιές. Domenico Construction, Ηρών Πολυτεχνείου 69, στον Εύοσμο, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-64-1140. Domenico Construction, η οικοδομική των αδερφών Αλεξανδρίδη, στον Εύοσμο, για έργα που ξεχωρίζουν με ποιότητα και αξιοπιστία. Επικοινωνήστε μαζί τους για να ενημερωθείτε. Είναι για το συμφέρον σας.

Καλώς ορίζουμε το νέο καφέ Take Away στην Πολύχνη από νέους επιχειρηματίες που δημιούργησαν το Buna Take Away. Εξαιρετικό καφέ, χειροποίητα, δροσερά τσάι, καταπληκτικά φρέσκα σάντουιτς. Μπούνα καφέ, τώρα στο κέντρο της Πολύχνης, απέναντι από το άγαλμα του Ποντιαγωνιστή, στο καταπράσινο πάρκο Ροκέ της Κρύας Βρύσης. Στον κεντρικό δρόμο της Πολύχνης, Αγνού Στρατιώτη 39, στάση Κρύα Βρύση, βρίσκεται το Μπούνα Take Away με προϊόντα, με προσωπικότητα, εξαιρετικό αυθεντικό ποιοτικό καφέ, δροσερά τσάι και σάντουιτς που καλύπτουν τις ανάγκες όλη τη μέρα, γιατί είναι ανοιχτά όλη την ημέρα. Μια επίσκεψη και θα καταλάβει τη διαφορά. Μπούνα καφέ, Αγνού Στρατιώτη 39, τηλέφωνο παραγγελίες 2317-009-181, επαναλαμβάνω, 2317-009-181, Μπούνα καφέ, Αγνός Στρατιώτη 39, στην Πολύχνη.

Πάναμα. Αν θέλετε να ζήσετε δροσερή και φιλόξενη ατμόσφαιρα σε πανέμορφο περιβάλλον και να απολαύσετε μεσογειακή κουζίνα με ποιοτικές πρώτες ύλες, ψητά στα κάρβουνα, με συνοδεία επιλεγμένη λίστα κρασιών, στο Άναμα, στον Εύοσμο, μπορείτε να απολαύσετε μοναδικά πιάτα όπως σερφ εν τρούφ με ψιλοκομμένη πανσέτα και χταπόδι πάνω σε φρυγανισμένο ψωμί με καπνιστή μαγιονέζα, παραδοσιακό χατσαπούρι με τυρί, τσιγομαγειρευμένο αρνί στο ξυλόφουρνο με πατάτες και καρότα, μοσχαρίσια πλευρά μπλακ άγκους με γιουβέτσι λιαστής ντομάτας και γραβιέρα Κρήτης με θυμάρι. Άναμα με Άνδρο και Κολοκοτρώνη 10 στον Εύοσμο, τηλέφωνο για κρατήσεις 2310 76 85 76. Επαναλαμβάνω, Άναμα Κολοκοτρώνη 10 στον Εύοσμο, τηλέφωνο για κρατήσεις 2310 76 85 76. Άναμα, εκεί που η φωτιά ανέδειξε τη γεύση με άψογη εξυπηρέτηση. Άναμα, καλή απόλαυση.

Ως... Καλησπέρα σας. 5η 13 Αυγούστου του 2026, η ώρα είναι 7 και 10 περίπου και έχουμε 32 βαθμούς. Βράζει ο τόπος και δυστυχώς ο καιρός είναι σύμμαχος πυρκαγιών και όπως ακούσατε το πρόβλημα το έχουμε δίπλα μας. Προσοχή, θέλει μεγάλη προσοχή γιατί ο κίνδυνος παραμονεύει. Μεγάλη η σημερινή αυγουστιάτικη βραδιά, αφού σε λίγο θα συνδεθούμε με τις Βρυξέλλες γιατί ο ΠΑΟΚ δίνει το δεύτερο αγώνα με την Anderlecht για το Europa League. Να θυμίσω ότι στον πρώτο αγώνα στην Τούμπα γνώρισε την ήττα με γκολ που δέχτηκε μόλις το 13ο δευτερόλεπτο με την έναρξη του αγώνα κάνοντας δύο λάθη. Ο σημερινός αγώνας είναι διαφορετικός και μπορώ να σας πω ότι είμαι αισιόδοξος για νίκη μέσα στις Βρυξέλλες.

Αλλά η εκπομπή σήμερα θα φιλοξενήσει βετεράνους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ που είχαν την τύχη να παίξουν στα μεγάλα σαλόνια της Ευρώπης με τεράστια ονόματα όπως Μπαρτσελόνα, Μπάγκερ Μονάχου, Άιντραχτ Φραγκφούρτης, Λιόν Γαλλίας, Βερόνα, Ιταλίας, Νάπολη, Ιταλίας. Όμως προκαλούσαν δέος μόνο με το άκουσμά τους. Ομάδες οι οποίες όταν ερχόταν στην Τούμπα πάθαιναν σοκ από το λαό, το ρυθμό, το τραγούδι, τα χειροκροτήματα και όχι μόνο και τα γιουχαΐσματα, αλλά μέχρι εκεί.

0: μεγάλα ονόματα από όλη την ποδοσφαιρική ηφίλιο που παίζανε στα ευρωπαϊκές ομάδες σταματούσαν να δουν την κερκίδα του ΠΑΟΚ και μάλιστα αυτή ενθάρρυνε πάρα πολύ τους παίκτες οι οποίοι παίζαν τότε. Και έτσι φίλες και φίλοι, όπως σας είπα, θα φιλοξενήσουμε ονόματα της εποχής που πραγματικά προκαλούσαν δέος και θα κάνουμε την πρώτη μας επαφή με το νούμερο 1, τον Φούκη, το Φορτούλα. Καλησπέρα Φούκη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Τι να κάνουμε Φούκη, να ονειρευόμαστε εκείνη την εποχή.
1: Αγωνία για σήμερα. Ναι,
0: αγωνία για σήμερα, αλλά έχουμε τόσο πολύ παρακαταθήκη από εσάς που πραγματικά νομίζω ότι και εσείς το απολαμβάνετε, έτσι Φούκη?
1: Έτσι ακριβώς. Να σου πω την αλήθεια, ήμουν τώρα 7 μέρες σε ένα ταξίδι στην Προϊγκοσλαβία, Σερβία, Βοσνία, Ερτσεγκοβίνη, Κροατία, γύρισα μέσω Βελιγράδι, πάλι σήμερα επέστρεψα πίσω για να προλάβουμε να δούμε το μάτς απόψε. Πιστεύω στο ΠΑΟΚ. Πιστεύω και στο καινούριο ΠΑΟΚ, όσο καινούριος θα το δούμε, αλλά σιγά σιγά χτίζεται μια καινούρια ομάδα, καινούριο προπονητή. Άσχετα που χάσαμε ένα 0, αυτό μάλλον θα ήθελα να με ρωτήσεις, δεν είναι για απόψε.
0: Εγώ νομίζω ότι αυτό ήταν μια ατυχία της στιγμής και θα δείξει. Νομίζω ότι σήμερα θα πάμε καλύτερα, Φορτούλα. Okay.
1: Κοιτάξτε, σίγουρα θα πάμε καλύτερα. Εκείνο που μου λείπει, γιατί έμαθα ότι δεν πήγε 25, δεν ξέρω για ποιο λόγο, είναι σίγουρα μεγάλη απόλυτα.
0: Τελικά πήγε. Πέταξε την τελευταία στιγμή.
1: Τι γίνεται, αυτό δεν μ' αρέσει να σου πω την αλήθεια, γιατί μιλάω εγώ ειλικρινά. Ό,τι είναι αυτό, πήγε.
0: Κοίταξε, είχε ένα προσωπικό πρόβλημα το οποίο το ξεπέρασε. Και από εκεί και πέρα, εφόσον ήταν έτοιμος και έκανε και την προπόνησή του στην Τούμπα χθες, απλώς ταξίδεψε μια μέρα αργότερα. Ήταν ένα προσωπικό πρόβλημα, εμείς σεβόμαστε τα προσωπικά οικογενειακά προβλήματα, έτσι είναι Φούκη. Και εσύ όταν έπαιζες, ο καθένας είχε τα προβλήματά του, αλλά προσπαθούσε να τα ξεπεράσει.
1: Εντάξτε, προσωπικά προβλήματα όλοι έχουμε. Είπα ξύλο να είναι το κάτι μοιραίο, κάτι πολύ σοβαρό. Αλλά θα μιλήσω ειλικρινά, το πρόβλημα περίπου των δύο παιδιών που αναφέρθηκε ο Κωνσταντίνας, τον οποίο τον υπεραγαπώ και εκτιμώ σαν άστα ποδοσφαιριστή μετά το Κούντα. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε τόσα χρόνια σε αυτή τη θέση. Κάτι το ανάλογο, ούτε από ξένους και ούτε από Έλληνες. Είναι σίγουρα καλό παιδί, αλλά και αυτό που αναφέρεται ότι έχω δύο παιδιά και δεν πάω εθνική, είτε είναι πρόφαση είτε είναι, δεν λέγεται αυτό. Πρέπει το παιδί να ξέρει, είναι επαγγελματίας, είναι ποδοσφαιριστής στο οποίο κρέμεται και ο ΠΑΟΚ και θα κρεμαστεί και ολόκληρη η Ελλάδα και όλοι εμείς. Πρέπει να ξέρει ότι σφίγγουμε δόντια. Μόνο κάτι μοιραίο ο καθένας μπορεί να κρίνει μπορώ ή δεν μπορώ, γιατί υπάρχουν ποδοσφαιριστές που χάσανε πατέρα πρόσφατα στο παγκόσμιο ή παλιά μητέρα κτλ. Έπαιξαν το μάτς και μετά αυτό. Εγώ δεν ξέρω σε ανάλογη κατάσταση πώς θα ήμουν, δεν μπορώ να το πω, αλλά εκεί θέλουμε οποιαδήποτε απόφαση. Όλα τα άλλα προβλήματα, το παιδί μου, το ντόντι μου, το ένα, το άλλο, προέχει ομάδα. Πρέπει να. Και καλά πήγε, καλά έκανε που πήγε. Ο Κωνσταντέλιας είναι Α και Ω του ΠΑΟ και μετά είναι Σύπρος και όλοι οι υπόλοιποι. Αυτοί πρέπει να δώσουν το δείγμα, αυτοί πρέπει να σηκώσουν την ομάδα στις πλάτες, αυτοί πρέπει να δώσουν το σύνθημα, αυτοί πρέπει να ξέρουν ότι σημαίνει για μας σημαίνει η πρόκριση, για τον κύριο Σαββίδη, ο οποίος υποχθεί οικονομικά κτλ. Και έχει ανεβάσει την ομάδα σε αυτό το σκαλοπάτι που είναι ο ΠΑΟΚ. Δεν ξεχωρίστε από πολλές μεγάλες ομάδες της Ευρώπης. Έτσι. Και γενικά ανέβηκε το ελληνικό πρωτάθλημα παντού, εκτιμάται από όλη την Ευρώπη και όλο τον κόσμο. Επομένως, σφίγγουμε τα δόντια και βλέπουμε σήμερα μόνο πρόκριση και τίποτα άλλο. Αν μπορούσαμε να έχουμε 70-75% κράτημα μπάλα στο πρώτο μάτς και δεν μπήκε το γκολ, δεν έχει σημασία. Σήμερα, αν κρατήσουμε 60-40 ή 50-50 κράτημα μπάλα, πρέπει να ξέρουμε ότι η μπάλα θα βγει στο μπλεχτό. Πρέπει να το πιστεύουμε, να το θέλουμε. να μοχτήσουμε και να αφήσουμε όλα τα προβλήματα που έχουμε για τα 90 ή αν τυχόν στην παράταση και τα πέναλτι. Πρέπει να φέρουμε πρόκληση στη Θεσσαλονίκη. Και δεν το ζητάω, δεν το λέω εγώ μόνο μη πιστεύοντας, ή εγώ εύκολα να πιστεύω αυτοί είναι που θα παίξουν. Εγώ πιστεύω ότι έχουν τα φόντα, έχουν την δυνατότητα, έχουν την αξία, μπορεί να προκριθούν και πρέπει. Άντρεκτ είναι Άντρεκτ, δεν είναι όμως μια σπουδαία ομάδα, δηλαδή πολύ πεπειραμένη κλπ.
0: Έχεις δίκιο, κύριε Φορτούλα. Εγώ πιστεύω ότι μπήκαν πολύ χαλαρά εδώ στο πρώτο μάτς και ώσπου να καταλάβουν τι συνέβη, μπήκε και το γκολ. Αλλά ωστόσο, να είμαστε αισιόδοξοι. Θέλω λίγο έτσι να γυρίσουμε στο παρελθόν, να μας πεις καμιά ιστορία από τους αγώνες που έπαιξε εσύ. Μάλιστα, εσύ δεν ένιωσε αδικία που ένα μπέναλι το χτυπήσαν τρεις φορές?
1: Εντάξει, πολλές αδικίες είχαμε. Σε εξωτερικό και σε εσωτερικό. Κοίταξε, πρώτο έχει αυτά. Έχει πίκρες αδικίες, έχει πολλά. Αλλά δεν πάει να αγαπιέται, δεν πάει να είναι το καλύτερο λαϊκό σπορ. Αν ξαναγεννιόμουν πάλι το ίδιο, θα προσπαθούσε να γίνω μόνο με πολύ πιο επαγγελματίας. Μόνο με πολύ περισσότερο επαγγελματισμό. Γιατί και εγώ από κάτι έπαιζα. Έβλεπα τώρα που σκέφτομαι πολλές. Έρασε τεχνικά. Τι να δίνεται η δυνατότητα και πρέπει να ξυπνάς και να κοιμάσαι επαγγελματικά. Γιατί αξίζει. Γιατί είμαι 4-5 χρόνια, όχι παραπάνω, που σήμερα παίζω μέχρι τα 40. Με το ζωή που κάνει, το πόνι που κάνει, φαγητό που κάνει, τα πάντα. Όταν τους φεριστέ κάνουν όλη την υπόλοιπη καριέρα, κάνουν σίγουροι και όχι μόνο για το εαυτό τους και γενιές και μετέπειτα. Επομένως, πρέπει να είμαστε πραγματικά επαγγελματίες, σοβαροί, υπεύθυνοι. Τι να σας πω, τα παιδιά είναι τυχερά σήμερα που είναι στο ΠΑΟΚ και αυτά που είναι τώρα με το Σαββίδι ειδικά. Είναι πολύ τυχερά.
0: Λοιπόν, έτσι είναι.
1: Είναι πολύ, πολύ, πολύ μεγάλες. Ξεπερνάνε μέσον όρων ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί αν πάνε στο Μπέλγιο, ας πάνε και σε άλλες χώρες της Ευρώπης για να δούνε τι παίρνουν και τι παίρνει η εφορία, έτσι.
0: Είναι και αυτό που είπες τώρα. Τι παίρνει και η εφορία.
1: Ακριβώς.
0: Πάντως, Φορτούλα, εσείς είχατε την τύχη αλλά και ήταν και ατυχία φυσικά να έχετε μεγάλα συμβόλαια, να γινόσασταν μια οικογένεια με την ομάδα, διότι όταν ήταν ένας 12 και 8 και 5 χρόνια ήταν άλλη επικοινωνία μεταξύ σας και σίγουρα ήσασταν πιο οικογένεια. Τώρα βλέπεις ότι έρχεται ο άλλος για 3 μήνες, 8 μήνες, 1,5 χρόνο και ώσπου να εξοικειωθεί με το περιβάλλον και να πατήσει... Φεύγει κι όλα.
1: Εγώ το είχα πει σε μια συνάντηση των παλεμάχων με τον κύριο Σαββίδη σε βίντεο κλιπ. Του έχω αναφερθεί πώς ονειρεύομαι εγώ με τον Σαββίδη πώς θα έπρεπε να λειτουργήσει το ποδοσφαιρικό τμήμα. Του είπα, όλοι πρέπει να μιλάνε ελληνικά, που σημαίνει με το που υπογράφει το συμβόλο παίρνει τον δάσκαλό του να μάθει ελληνικά πρώτον. Δεύτερον, κάνει ένα έντυπο τουλάχιστον Μακεδονία εδώ γύρω-γύρω τι σημαίνει, γιατί αυτοί οι προσφεστές αύριο πρέπει να είναι πρεσβεστές και της χώρας και της ομάδας. Καταλάβετε, μπαίνουν σε μια ιστορικά γνωστή περιοχή παγκοσμίως και δεν ξέρω τι μαθαίνουν σήμερα στα σχολεία, αλλά εγώ τότε το 60 και μέχρι σήμερα μαθαίνουμε αρκετά ελληνική ιστορία και τα πάντα. Και ήξερα πάρα πολλά, πάρα πολλά και ξέρω για την ελληνική ιστορία και γυρίζω και μ' αρέσει. Έτσι έπρεπε τα παιδιά να ξέρουν πρώτα ελληνική γλώσσα, στα ποτήρια να μιλάτε μόνο ελληνικά από το προπονητή μέχρι όσους άλλους. Αν το δείτε, σε όλες τις ευρωπαϊκές ομάδες, Γερμανία μιλάνε γερμανικά, στα ποτήρια στην Ισπανία ισπανικά, στην Ιταλία ιταλικά, στην Αγγλία αγγλικά, στην Ολλανδία Ολλανδέζικα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί πήγα ορισμένες ποδοσφαιριστές σε τέτοιες ομάδες και πρώτη μέρα, ενώ ήξεραν και τα αγγλικά, τους δώσανε δάσκαλος τη τοπική γλώσσα και λέγανε όλοι. Πέπι Γκουαρδιόλα, σε 6 μήνες και αυτός και Αντσελότι μάθανε γερμανικά. Καταλάβετε.
0: Πολύ καλά, και μάλιστα αυτό δείχνει μία, ανοίγοντας την πόρτα, και όταν μπας στην πατρίδα που παίζεις και παίρνεις και τα χρήματα, είναι σεβασμός και όχι μόνο, σου δίνει και μία πίστη για να αυτά που παίρνεις τα λεφτά να δώσεις τον καλύτερό σου εαυτό.
1: Έτσι, σεβασμός και προς
0: σεβασμός.
1: Χώρα που ζεις, έτσι, σεβασμός στη ιστορία της χώρας που ζεις και.
0: Λοιπόν, Φούκη, με εντυπωσίασες για όλα αυτά που είπες και για την ιστορία, γιατί και εσύ ήρθες πολύ μικρός στην πατρίδα μας και μάλιστα πολύ περισσότερα χρόνια έζησες στην Ελλάδα, αλλά καλά κάνεις και δεν ξεχνάς και την πατρίδα σου και κάνεις και τα ταξίδια σου.
1: Δεν ξεχνιέται.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ούτε πρώτη ούτε δεύτερη, και υπάρχουν και άλλες χώρες που τις συμπατείς και αγαπάς, λαούς και τα λοιπά. Εμένα Ελλάδα είναι πρώτη, τρίτη, δεύτερη πατρίδα, γιατί εδώ ζώτηκα, έκανα οικογένεια, έχω εγγόνια.
0: Εγγόνια, παππούς. Μπράβο, ρε Φούκη. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Φούκη.
1: Καλή επιτυχία στο ΠΑΟΚ απόψε. Γενικά σε όλες τις ελληνικές ομάδες.
0: Μπράβο, μπράβο. Σε όλες τις ελληνικές ομάδες. Σε όλες.
1: Ομάδα έχει η ΑΕΚ για το καμπιολογή με τη Λεύσκη.
0: Όλες. Να είσαι καλά.
1: Θέλουμε και βαθμούς και να αναβαθμιστεί ακόμη περισσότερο.
0: Έτσι, άμα παίζει στην Ευρώπη, αναβαθμίζεται η ομάδα, έτσι. Αναβαθμίζεται και το πρωτάθλημα το τοπικό. Να είσαι καλά, Φούκη μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου, Φούκη. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείτε μαζί μας, θα σας ταξιδέψουμε με παλιούς βετεράνους ποδοσφαιριστές, θα ακούσουμε τη γνώμη τους και σιγά σιγά θα ανοίξει η πόρτα και για τις Βρυξέλλες.
2: Παράθυρο στα σπορ.

Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Με τον Γιάννη Κωνσταντέλια θα αντιμετωπίσει τελικά σήμερα ο ΠΑΟΚ στο Βέλγιο στις 9.30 την Άντερλεχτ. Στη ρεβάνς του 0-1 της Τούμπας, με φόντο την πρόκριση στα play-off του Europa League. Ο 23χρονος παρέμεινε χθες στη Θεσσαλονίκη λόγω προσωπικού ζητήματος, αλλά σήμερα ταξίδεψε για τις Βρυξέλλες. Θα πρέπει να σκοράρουμε για να περάσουμε, δήλωσε ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Αλέσιο Λύσης στη συνέντευξη τύπου. Μόνο το πρώτο ημίχρονο κρατούν στον Άρη από το χθεσινό δυνατό φιλικό τεστ απέναντι στη Νάπολη, που ολοκληρώθηκε με βαριά ήττα με 6-2. Δεν θα επηρεάσει γιατί κρατάμε κομμάτι από αυτό το παιχνίδι, τόνισε ο Μιχάλης Γρηγορίου. Στα μεταγραφικά, οι Κιτρινόμαυροι ήρθαν σε οριστική συμφωνία με τη Watford έναντι 2 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του Γάλλου δεξιού μπακ Τζερεμί Πετρίς, ο οποίος αναμένεται σήμερα να υπογράψει. Στον Ηρακλή, μετά τον έμπειρο Σέρβο μέσω Νεμάνια Ραντόγια, ανακοινώθηκε και ο Πορτογάλος επιθετικός Πέδρο Μαρκές, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Απόλλωνα Λεμεσού. Στο μπάσκετ και τον ΠΑΟΚ, ο δικέφαλος θα αντιμετωπίσει την Παρτιζάν στις 18 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Η σερβική ομάδα ανακοίνωσε το πρόγραμμα των φιλικών της, επιβεβαιώνοντας το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Αθήνα. Στον Ολυμπιακό, επίσημα ερυθρόλευκος είναι πλέον ο Σενεγαλέζος Power Forward Empae Ndiaye, ο οποίος υπέγραψε για 2 χρόνια. Στην ΑΕΚ τώρα, ξανά στο ποδόσφαιρο, στην τελική ευθεία βρίσκεται η μετακίνηση του Νίκλας Ελίασον στην Ιντερνασιονάλ. Ο 30χρονος εξτρέμ αναμένεται να παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού, με τη συμφωνία να ολοκληρώνεται και τυπικά μέσα στην ημέρα. Ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με τη Μάρκα, φαίνεται πως εξετάζει ήδη περιπτώσεις προπονητών σε περίπτωση αποχώρησης του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Στο προσκήνιο είναι η Μαρθελίνο και Εντέρ Σαράμπια. Για αύριο προγραμματίστηκε το ραντεβού του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Ισπανό τεχνικό. Στον Όφι, το γλέντι στην Κρήτη συνεχίζεται. Η ομάδα του Ηρακλείου κατέκτησε χθες το Super Cup, επικρατώντας τη ΣΑΕΚ με 5-4 στα πέναλτι μετά το 2-2 της κανονικής διάρκειας. Στην κολύμβηση, μεγάλη εμφάνιση πραγματοποίησε η Άρτεμις Βασιλάκη, που προκρίθηκε στον τελικό των 1500 μέτρων ελεύθερο, καταρρύπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ. Η Κατερίνα Στεφανίδη αγωνίζεται απόψε στις 10 παρα 10 στον τελικό του επικοντό, στον 7ο ευρωπαϊκό τελικό της καριέρας της. Τέλος, στη διεθνή σκηνή, ο Λουίς Ενρίκε πρόσθεσε ακόμη ένα τίτλο στη συλλογή του με την Παρί, τον 13ο τα τελευταία 3 χρόνια, οδηγώντας τους Παριζιάνους στην κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Super Cup μετά το 2-1 επί της Άστον Βίλα. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.

0: Πόνος. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
1: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Μετρόπολη 95,5, περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Η ώρα είναι 19:39 πρώτα λεπτά. Δυστυχώς αυτά που βλέπουμε με τις πυρκαγιές Σίβηρη δεν είναι ευχάριστα, αλλά εμείς θέλουμε να σας αλλάξουμε κλίμα, έτσι να σας ταξιδέψουμε με αφορμή το σημερινό αγώνα, και φυσικά στη συζήτηση θα βάλουμε ανθρώπους που χάρηκαν αυτές τις ωραίες στιγμές, ωραίες δεκαετίες θα έλεγα, για να βάλουμε τώρα συζήτηση τον πρόεδρο των βετεράνων του ΠΑΟΚ, τον κύριο Φιλότα Πέλιο. Καλησπέρα κύριε Πέλιο.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλά, δεν λέω πρόεδρος βετεράνων.
1: Ναι. Ναι, με ακούτε?
0: Ναι, πολύ καλά κύριε Πέλιο, μας ακούτε?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, με αφορμή λέω το σημερινό αγώνα, μας δίνετε ευκαιρία να ταξιδέψουμε στο παρελθόν, γιατί εσείς μας δώσατε πολύ όμορφες στιγμές, περάσαμε και απολαμβάναμε και χαιρόμασταν, γιατί να μην ξεχνιόμαστε, τότε οι ομάδες μας ήταν το ταξίδι μας κύριε Πέλιο, όπως και εσείς ταξιδέψατε. Νομίζω ότι ήρθατε πρώτα σε εφηβικές ομάδες του ΠΑΟΚ και μετά πήγατε στην Ανδρική, έτσι δεν είναι?
1: Εντάξει, 15 χρόνων ήρθα εγώ στους εφήβους.
0: Στους εφήβους.
1: Στους εφήβους, ναι. Και το 92.
0: Δεν σας ακούω κύριε Πέλιο.
1: 15 ετών πήγα στους εφήβους.
0: Ναι.
1: Και μετά στα 19 την πρώτη ομάδα.
0: Ποια χρονιά ήταν το 19?
1: 19-72.
0: Δηλαδή μια χρονιά που παίξαμε στην Καβάλα και φέραμε 0-0 και οι έφηβοι 1-1. Εσείς πρέπει να παίζετε στους εφήβους τότε.
1: Στους εφήβους.
0: Που έβαλε γκολ από την Καβάλα ο 40-10. Δεν σας ακούω όμως κύριε Πέλιο. Μ' ακούτε? Κύριε Πέλιο, δεν έχετε καλό σήμα, δεν ακούγεστε καθόλου.
1: Εγώ σας ακούω καθαρά, μ' ακούτε τώρα?
0: Τώρα σας ακούμε, ναι. Λοιπόν.
1: Σταθώ σε ένα σημείο.
0: Ναι, σταθείτε σε ένα σημείο και θυμάμαι το λέω για εκείνο τον αγώνα, διότι το πρώτο αυτοκίνητο ήταν στην Καβάλα και το τελευταίο ήταν στη Θεσσαλονίκη, μάλιστα από τον παλιό δρόμο κιόλα.
1: Και από τον παλιό δρόμο και δύσκολη διαδρομή.
0: Και δύσκολη διαδρομή. Αλλά βλέπετε ότι, και το λέω και θα το επαναλαμβάνω, για μας τότε η ομάδα ήταν το καλό μας, το ταξίδι, η βόλτα μας, και εσείς χαιρόσασταν και εμείς σας απολαμβάναμε.
1: Εντάξει, κοίταξε, όπως και να το κάνουμε, η δεκαετία αυτή το 70 έκανε και πάρα πολλούς παουξίδες, πάρα ναι. Πολλούς παουξίδες, διπλασίασε, τριπλασίασε το κόσμο της δηλαδή. Αλλά και γενικά, εντάξει, η ομάδα ήταν μια καλή δεκαετία δηλαδή, εντάξει, ναι.
0: Λοιπόν, ναι, όταν ήρθατε εσείς, παίξατε και με Λιόν, παίξατε και με Μπαρτσελώνα.
1: Μπαρτσελώνα, με την Μίλαν.
0: Με τη Μίλαν, με την Άιντρακτ Φραγκφούρτης, με την Μπάγερν, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Δηλαδή τώρα μόνο που ακούς αυτά τα ονόματα, λες τι γίνεται ρε φίλε, τι πέρασε από το γήπεδο του ΠΑΟΚ από την Τούμπα εκείνα τα χρόνια?
1: Περάσαν μεγάλες ομάδες, εντάξει, σίγουρα. Και ο ΠΑΟΚ βέβαια από τις ελληνικές ομάδες είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, πάρα πολύ καλή ομάδα.
0: Και βλέπω κάτι...
1: να φανταστεί τότε βέβαια η Λιόν που είχε 5-6 παίκτες στην Εθνική Γαλλίας, τα αποτελέσματα 3-3 εκεί, 3-0 εδώ, δηλαδή θέλω να πω που ήταν φοβερές αποδόσεις ομάδος.
0: Και θυμάμαι...
1: Γενικά οι παίκτες όλοι ήταν δηλαδή... Εντάξει, ήταν και διαφορετικά τότε, δεν είναι τώρα, είναι τελείως επαγγελματικά ψυχρά πράγματα. Αλλά οι παίκτες που περνάνε τώρα από τον ΠΑΟΚ να έχουν λίγο μέσα την αίσθηση αυτή, την αγάπη για αυτή την ομάδα. Βλέπουν τον κόσμο πόσο προσπαθεί, που έρχεται, τους στηρίζει, τους κάνει, και πιστεύω και αυτοί οι ίδιοι μέσα τους να αγαπάνε την ομάδα αυτή.
0: Έχετε δίκιο, και τώρα βλέπω κάνω ένα παραλληλισμό με τα τότε χρόνια, ότι εσείς είχατε μόνο 2 ξένους. Και τώρα φτάσαμε σε ένα σημείο τουλάχιστον να παίζουν 6 Έλληνες. Αυτό είναι πολύ σοβαρό.
1: Και αν παίξουν 6 Έλληνες.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τώρα έτσι πως έγιναν τα πράγματα με αυτό το... Που εγώ είμαι κάθετα αντίθετος, το έχω πει και παλαιότερα, δεν είναι, πρέπει να μπει ένα όριο, δεν μπορεί τώρα. Οι Έλληνες παίκτες πρέπει να... Μια ομάδα να παίζουν παίκτες. Τώρα τέλος πάντων, αυτά είναι άλλα πράγματα.
0: Όχι, το λέω,
1: Παπά Ευαγγέλιο.
0: Το λέω αυτό, κύριε Πέλιο, γιατί εκείνα τα χρόνια 4 και 5 παίκτες τουλάχιστον κάθε χρονιά από τα εφηβικά και τα αριστεχνικά ανεβαίναν στη μεγάλη ομάδα.
1: Είναι στην πρώτη ομάδα, ναι, βέβαια.
0: Στην πρώτη ομάδα.
1: Γιατί και γενικά ο ΠΑΟΚ στα τμήματα υποδομής από πολύ παλιά, βέβαια, από τότε που ήμουν εγώ και πιο μπροστά, είχε εφηβική ομάδα, καλή εφηβική ομάδα. Και τώρα υπάρχουν τμήματα υποδομής που βγάζουν καλούς παίκτες. Δεν μην πάμε μακριά, παίκτες οι οποίοι τώρα, όπως αυτοί όλοι τώρα που ξανάρχεται πάλι ο Γιαννούλης στην ομάδα, βγάζουμε παίκτες πολύ καλούς. Κουλιαράκες, δεν τους αριθμίσω και μερικούς.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Πώς το βλέπετε το σημερινό αγώνα?
1: Το σημερινό παιχνίδι δεν είναι εύκολο, όπως και να το κάνουμε, εντάξει, δύσκολο ήταν, όπως ήταν η Τούμπα, αλλά το αποτέλεσμα μας αδικεί λίγο, γιατί στα 10 δευτερόλεπτα να φας ένα γκολ είναι κάτι, δηλαδή θέλω να πω ότι εάν δεν τρώγαμε τον γκολ αυτό, παράδειγμα, τα 10 δευτερόλεπτα, η ομάδα αμέσως κάπου οπωσδήποτε στο κάρετε. Αλλά και γενικά όμως το μάτς μέσα στην Τούμπα θα μπορούσαμε να το είχαμε πάρει, όχι τη φταίει. Κάσαμε ένα πέναλτι, δηλαδή ήθελα να πω ότι αν θα έμπαινε και το πέναλτι έστω και στο 1-1 να γινόταν στο ημίχρονο, θα ήταν τελείως, θα έπαιρνε άλλη τροπή το παιχνίδι, θα ήταν κάτι που διαφορετικά. Δεν θα ήταν τόσο εύκολο για την Άντερλεχτ. Αλλά όπως και το κάνουμε, αυτά γίνονται.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Αλλά το θέμα τώρα το σημερινό, αν μπουν μέσα ψυχωμένα τα παιδιά και πιστεύω να μπουν ψυχωμένα, να έχουμε, εγώ πιστεύω μέσα μου ότι θα έχουμε ένα πολύ καλό θετικό αποτέλεσμα.
0: Έτσι
1: θα έχουμε καλό θετικό αποτέλεσμα, γιατί θα μπουν και με διαφορετική. Πρέπει να κερδίσουμε. Να μπουν μέσα και να το πιστέψουν ότι πρέπει να κερδίσουμε για να περάσουμε.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Μπήκαμε λίγο χαλαροί εδώ μες στην Τούμπα. Και ώσπου
1: ναι,
0: να καταλάβουμε.
1: Μπήκαμε λίγο χαλαροί. Ώσπου να καταλάβουμε, ήμασταν 0-1.
0: 0-1. Έχεις απόλυτο δίκιο. Τώρα και το πέναλτι και τα λοιπά. Εντάξει, αυτά γίνονται σε όλους τους αγώνες. Δεν μπορείς να.
1: Γίνονται, εντάξει. Ναι. Σίγουρα δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε. Εδώ έχουν ξαναγίνει. Και πέναλτι έχουν χαθεί.
0: Βέβαια.
1: Αλλά σαν 10 δευτερόλεπτα τον γκολ λίγο σπάνια.
0: Σπάνια και νομίζω δεν το ξαναζήσαμε αυτό το έργο.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Με το καλημέρα δηλαδή.
1: Με το καλημέρα είναι να χάνει ένα 0.
0: Κύριε Πέλιο,
1: και να καταλήξει αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό είναι ότι δεν είναι ότι μπήκε τον γκολ αυτό και φάγαμε άλλα 2 γκολ και οτιδήποτε.
0: Ναι, ναι.
1: Με αυτό το γκολ κερδίσαν.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Σκεφτείτε ένας που άρχισε να μπει ένα πεντάλεπτο στο γήπεδο και μπήκε.
1: Δεν το είδε τον κολό.
0: Όχι, λέει τι έγινε ρε παιδιά, 0-1. Δηλαδή, δεν το πιστεύει κιόλα.
1: Δεν το πιστεύει. Δεν είναι. Λοιπόν, το πιο γρήγορο γκολ που μπήκε.
0: Ας είμαστε, κύριε Πέλιο, αισιόδοξοι και μια άλλη και εσείς που είστε βετεράνοι, είστε μια οικογένεια. Ταξιδεύετε, κάνετε τις εκδρομές ακόμα και τώρα και σας χαίρομαι, πραγματικά σας χαίρομαι.
1: Βετεράνοι, ναι, έχουμε δραστηριότητες πάρα πολλές. Δόξα τω Θεώ, συμμετέχουν πάρα πολλά παιδιά και θα κοιτάξουμε δηλαδή να έχουμε συνέχεια σε αυτό το πράγμα.
0: Ακριβώς,
1: και
0: να υπάρχει.
1: Να ελπίσουμε σήμερα ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά και θα κερδίσουμε. Εγώ πιστεύω δηλαδή ότι μπορούμε να πάρουμε το αποτέλεσμα.
0: Πολύ ωραία, κύριε Πέλιο. Είναι και παραμονές της Παναγιάς από το στόμα σας και της Παναγιάς τα αυτιά του λέει. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, Δημό, ευχαριστώ πολύ.
0: Και χρόνια πολλά.
1: Και χρόνια πολλά, να είστε καλά.
0: Γεια σας, γεια σας. Έτσι είναι, φίλες και φίλοι, κάποιος που καθυστέρησε να πάει στο μάτς και μπήκε στο τρίτο λεπτό, στο τέταρτο, στο πέμπτο, λέει, όπα τι γίνεται ρε παιδιά, πολύ ησυχία, τι γίνεται εδώ πέρα. Αυτά συμβαίνουν, δεν μπορούμε να τα... Αν ξέραμε τι θα γίνει και το είχαμε προγραμματισμένο, θα ήταν διαφορετικό, αλλά το ποδόσφαιρο έτσι είναι. Ο Γάλλος βάζει 0.5 και το κρατάει μέχρι το τέλος. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά να πλησιάζει η ώρα. Κάποια στιγμή θα βγάλουμε και τον Γιώργο τον Ζαΐρη, θα μας πει και τις συνθέσεις. Είμαστε σε αναμονή. Όλα αυτά να περάσει λίγο ευχάριστη η ώρα μας, γιατί πάνω απ' όλα είναι μια αυγουστιάτικη βραδιά, 13 Αυγούστου, παραμονές της Παναγίας. Να κάνουμε ευχές γιατί αυτά που δείχνει τηλεόραση δυστυχώς δεν είναι καλά.

Και έλεγα ότι ένας ποδοσφαιρικός αγώνας πάντα έχει την αγωνία του, έχει τη χαρά του, έχει το άγχος του, έχει αν χάσει τη στεναχώρια του, αλλά πάνω απ' όλα είναι ένας ποδοσφαιρικός αγώνας και πρέπει να τον απολαμβάνουμε, να το βλέπουμε το αγώνισμα, να χειροκροτάμε και τον αντίπαλο, γιατί έτσι περνάμε και νοήματα και στα παιδιά μας, δεν χρειάζεται καφρίλα. Δυστυχώς βλέπετε μετά από τόσα χρόνια η καφρίλα τι έφερε, έφερε δυσμενή αποτελέσματα, που κάναν πόλεμο και αυτά δεν είναι ευχάριστα πράγματα. Η UEFA από ό,τι καταλάβατε απαγόρευσε να δείχνει στιγμές βίας, γιατί για την UEFA το ποδόσφαιρο είναι το προϊόν της και το θέλει ανεβασμένο και το θέλει καθαρό. Καθαρό από την πλευρά των οπαδών, να μην γίνονται φασαρίες. Και είναι πολύ ωραίο που κάθε φορά μια ομάδα που παίζει στο εξωτερικό, η ελληνική, που γίνουν οι φιλαθλοί της, οι οπαδοί της, τη συνοδεύουν και εκεί γίνεται και ένα ταξίδι. Δεν σας λέει κάτι ότι όταν παίζει μια ομάδα καλή ώρα, Πέμπτη, Τρίτη, Τετάρτη, η πόλη που κάνει τον αγώνα, που κάνει τον αγώνα που το διοργανώνει, γεμίζει μια πόλη. Σκεφτείτε το Μάντσεστερ, ότι μια εβδομάδα παίζει η United και την άλλη η City. Και μέσα στο χειμώνα έχει full η πόλη κόσμο. Αυτό για μένα είναι μια εναλλακτική μορφή τουρισμού. Και γιατί δεν προβληματιστήκατε, γιατί σταματάει 10 Δεκεμβρίου το ποδόσφαιρο στην Ευρώπη? Γιατί μετά δεν τους θέλουν. Αρχίζει η τουριστική περίοδος για τα Χριστούγεννα. Θέλω να πω ότι άμα δούμε την καλή πλευρά του ποδοσφαίρου, είναι μια εναλλακτική μορφή τουρισμού. Πας, βλέπεις άλλες πόλεις, ταξιδεύεις και όλα αυτά εδώ σου δίνουν ευκαιρία να γνωρίσεις και να ταξιδέψεις.

Και όταν ταξιδεύεις και μάλιστα και προηγμένες χώρες, πραγματικά βλέπεις πολιτισμούς. Εγώ πέρσι πήγα Βέιλε, πήγα στη Λιόν και μάλιστα όταν πας και βλέπεις έτσι στη Γαλλία και όχι μόνο, βλέπεις πολλά πράγματα από το πώς κινούνται μέσα στην πόλη, τα λεωφορεία τους, την κίνησή τους, τον πολιτισμό τους, γήπεδα σκεπαστά, θερμενόμενα, και σου δίνει μια διαφορετική αίσθηση για το προϊόν που είναι το ποδόσφαιρο.

Εσείς τι νομίζετε, όσοι επισκέπτονται τη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα για ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, δεν εντυπωσιάζονται με τον τόπο μας? Πάρα πολύ εντυπωσιάζονται και γίνονται αφορμή να έρθουν και μια άλλη φορά. Γι' αυτό πρέπει να επενδύσουμε σε γήπεδα, να κάνουμε καλά γήπεδα, να κάνουμε τους δρόμους, να κάνουμε συγκοινωνίες. Ερχόμενος κάποιος να δει ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, να απολαύσει και την πόλη που φιλοξενεί τον αγώνα. Η Θεσσαλονίκη, ας πούμε, μπορεί, κάνοντας κάποια γήπεδα σωστά, είναι γήπεδα όλα παμπάλαια, γήπεδα του 60, και μάλιστα φιλοξενούν τόσο κόσμο. Και είναι άδικο αυτό για τις ομάδες της πόλης μας να έχουν τέτοια παλιά γήπεδα και ακόμα ανοιχτά.

Παραδείγματος χάρη, χειμώνα να πας στο Τωρίνο να δεις τη Γιουβέντους, θα πάρεις το ηλεκτρικό και θα σε αφήσει έξω από το γήπεδο, μηδέ μετακίνηση. Αλλά και αυτοκίνητα δεν πλησιάζουν. Γιατί δεν έχει λόγο να πάρει όλο το αυτοκίνητό του, μετακινείται με το ηλεκτρικό, με το μετρό, ό,τι έχει, πάει και απολαμβάνει έναν αγώνα και φεύγοντας πάλι παίρνει το ηλεκτρικό, το μετρό και μάλιστα εκεί μέσα μπαίνουν και οι αντίπαλοι. Δεν υπάρχει φασαρίες. Και το λέω αυτό εδώ γιατί πρέπει να περάσουμε στον πολιτισμό, να το δούμε τον αθλητισμό και το ποδόσφαιρο με πολιτισμό για να απολαμβάνουμε και να χαιρόμαστε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα.

Λοιπόν, ο Αύγουστος έχει δύο κατηγορίες ανθρώπων, αυτούς που είναι ακόμα διακοπές και εμείς που αναρωτιόμαστε τι να κάνουμε όταν όλοι οι άλλοι πάνε διακοπές. Ευτυχώς υπάρχει το Regency Casino Θεσσαλονίκη που φροντίζει για τη διασκέδασή μας και όχι μόνο. Κάθε Σάββατο οι κληρώσεις Lucky 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη μοιράζουν έως 10.000 ευρώ μετρητά. Συγκέντρωση καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και μπορεί το επόμενο Σάββατο να είναι το δικό σου Lucky Day μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκης.

Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Μείνετε μαζί μας. Στη δεύτερη ώρα θα φιλοξενήσουμε και άλλους βετεράνους και μάλιστα θα φιλοξενήσουμε και τον Γιώργο τον Ζαΐρη για να μας βάλει στο κλίμα να έρθουμε έτσι να φτιαχτούμε.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στείλετε το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet

0: ευθυνά.
1: ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. 100 χρόνια ιστορίας και το καλύτερο δώρο ήρθε τώρα. Η ομάδα μας στη Super League 2 και μας θέλει όλους δίπλα της. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο-μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησέ τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγουγονία Πρώτος Όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.
2: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
3: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
2: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
3: Για ποιο αυτοκίνητο?
2: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Hey, ChatGPT.
7: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
6: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
7: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
6: Γυαλιά ηλίου?
7: Το ίδιο.
6: Φακούς επαφής?
7: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
6: Τι είπες?
7: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
6: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
8: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
6: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
9: Τι παίζεις εκεί?
10: Δωροστροφό της Novibet.
9: Δωροτροχό?
10: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
9: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
11: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Μετρόπολη 95,5, η ώρα είναι 8 και 5 λεπτά. Περάσαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ήρθε στην ηχοληψία ο Γιάννης Ολελίδης. Καλησπέρα κύριε Ολελίδη. Και στο production πήγε ο Λευτέρης Κατζιμπανταλίδης. Πάντα στη θέση της η κυρία Μαρία Λάμπρου στο τηλεφωνικό κέντρο και στη γραμματική υποστήριξη.

Και όπως σας είπαμε και γνωρίζετε, σε λιγότερο από μια μισή ώρα θα αρχίσει ο αγώνας στις Βρυξέλλες, μια πολύ ωραία πόλη Βρυξέλλες, και μάλιστα έχει και πολλούς Έλληνες μόνιμους κατοίκους. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί πάντα θα έχουμε στο μυαλό μας ότι όπου πηγαίνουμε και να βλέπουμε τα μέρη και να χαιρόμαστε τις περιοχές. Και η Βρυξέλλες, από ό,τι καταλαβαίνετε, έχει και την Ευρωβουλή και δέχεται πολλές επισκέψεις από όλη την Ευρώπη.

Και όπως ακούσατε και από τον κύριο Φορτούλα και από τον κύριο Πέλιο, όταν σε μια ομάδα παίζουν Έλληνες ποδοσφαιριστές και έχουμε την τύχη φέτος να έχουμε τουλάχιστον 5-6 και με το Γιαννούλη να γίνουν 7 Έλληνες ποδοσφαιριστές, αυτό δίνει μια ομοιογένεια στην ομάδα. Και πολύ σωστά αναφέρθηκε και ο Φορτούλα, λέει καλό είναι και θα πρέπει όταν μπαίνει σε μια ομάδα να μαθαίνεις τη γλώσσα της χώρας που σε φιλοξενεί, έτσι ώστε να μπορούν να μιλάνε την κοινή γλώσσα για να μπορούν να καταλαβαίνει και ο ένας τον άλλον, και όχι μόνο, για να ξέρουν και τι τους γίνεται.

Έχω μπροστά μου έτσι μια λίστα να διαβάσω έτσι μερικές ομάδες που έπαιξε ο ΠΑΟΚ και να φέρουμε στον ΠΑΟΚ, γιατί και όλες οι άλλες ομάδες που παίξαν στην Ευρώπη είχαν την τύχη να παίξουν με μεγάλες ομάδες. Από το 72-73, ΠΑΟΚ με τη Ραπίντ Βιέννης, με τη Λιόν της Γαλλίας, με τη Μίλαν του Μιλάνου, με την Μπαρτσελώνα της Βαρκελόνης, με τη Δυναμό Κιέβου, με το Ζάγκρεπ, με τη Λοκομοτίβ, με την Νάπολη, με την Τιρόλ, με την Αθλέτικο Μαδρίτης, με τη Λοκομοτίβ. Βλέπετε ότι μεγάλα ονόματα, και όπως είπα και με την, φυσικά με την Μπάγερ, με την Άιντραχ, με τη Βερόνα, με την Νάπολη, είναι μεγάλες ομάδες που γίνεται αφορμή και για τον κόσμο όταν έρχονται αυτές οι μεγάλες ομάδες να χαίρονται τουλάχιστον και τη διά τους την ομάδα που φιλοξενεί αυτά τα μεγάλα ονόματα.

Μάλιστα, χαρακτηριστικά θυμάμαι σε έναν αγώνα και εγώ μικρός ήμουν τότε. Με τη Λιόν, ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα πρέπει να έχει 55.000 κόσμο, βεβαίως, στα τσιμέντα. Και το χαρακτηριστικό ήταν εκείνα τα χρόνια, όταν έμπαινε γκολ και έπρεπε να πανηγυρίσει και σηκωνώσουν όρθιος, έβλεπες ότι κάποιος άλλος καθόταν στη θέση σου, αλλά δεν υπήρχε φασαρία. Έλεγε εντάξει, κάτσε και εσύ λίγο. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ ο κόσμος. Φυσικά ήταν τα τσιμέντα που λέγαμε, δεν υπήρχαν τα καθίσματα. Και αυτό δεν ήταν και εύκολο να συμβεί, γι' αυτό λέμε πρέπει να πάμε σε καινούργια γήπεδα. Δεν μπορεί τώρα να λες ότι θέλω να κάνω τη μεγάλη αλλαγή, να φιλοξενήσω μεγάλες ομάδες, να συμμετέχω σε σοβαρά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και να γίνεται αυτό το, να, σε αυτό το γήπεδο. Νομίζω ότι πρέπει και αναγκαστικά άμεσα. That's it!

Εμείς φίλες και φίλοι, έτσι θα σας πάμε χαλάρα με ωραία μουσική που επέλεξε ο Γιάννης Ολαλίδης, γιατί βλέπετε τι γίνεται έξω, υπερβολική ζέστη, και αυτά που μαθαίνουμε δεν είναι και τόσο ευχάριστα, οπότε καλά είναι να πάμε χαλαρά γιατί το χρειαζόμαστε, να απομονώσουμε όλη αυτή την πίεση που έχουμε στην καθημερινότητά μας.

Και προσοχή, τώρα που αύριο ξεκινάει η έξοδο για το 15 Αύγουστο, θα γίνει μεγάλη μετακίνηση κόσμου. Θα υπάρχει πάρα πολύ αυξημένη η κίνηση, ειδικά στους δρόμους και στην Εθνική Οδό και στην Εγνατία Οδό. Επίσης, εδώ και 2 χρόνια, όπως γνωρίζουν αυτοί που ταξιδεύουν προς Εγνατία Οδό, προς Ιγουμενίτσα, πριν τα τούνελ, οι 3 λωρίδες γίνονται 1 για κάποιους λόγους που λέει για πυρασφάλεια κτλ. Τέλος πάντων, αυτό είναι πολύ άσχημο. Οπότε θέλει υπομονή. Και φυσικά, όταν πλησιάζουμε στα διόδια, εκεί 2 φορές υπομονή. Και πληρώνεις και περιμένεις.

Και οπωσδήποτε μεγάλη προσοχή. Δεν ψήνουμε έξω, ανάβουμε κάρβουνα, δεν πετάμε τσιγάρα, γιατί ο κίνδυνος παραμονεύει και είναι άσχημο να βάζεις τον εαυτό σου, την πόλη σου, το χωριό σου σε κίνδυνο, γιατί ό,τι καίγεται δεν αντικαθίσταται σύντομα και είναι πολύ άσχημο.

Η ώρα είναι 8 και 4. Έχουμε και εμείς την αγωνία μας. Έμεινε μία ώρα και ένα τέταρτο να συνδεθούμε με Ζαΐρη, με Βρυξέλλες, γιατί πραγματικά έχει το άγχος του και ο σημερινός αγώνας. Μακάρι όλα να πάνε καλά για την ομάδα του ΠΑΟΚ, να ξεκινήσει εμείς τώρα να βάλουμε πρώτη γρήγορα γκολ, γιατί αμέσως και θα ξεαγχωθεί η ομάδα και αμέσως θα μπορέσει να έχει μία περισσότερες βλέψεις για την πρόκριση.

0: Και πάνω απ' όλα, φίλες και φίλοι, χρειάζεται τύχη. Χωρίς τύχη δεν γίνεται τίποτα. Και επίσης δεν χρειάζεται ο εξτρά εκνευρισμός. Γιατί βλέπετε, η κόκκινη και η κίτρινη κάρτα βγαίνει πολύ εύκολα και είναι άδικο να χάνεις έναν ποδοσφαιριστή από μια διαμαρτυρία. Τώρα, όσο αναφορά για τα VAR και τα λοιπά, εγώ το βλέπω λίγο, κάποια στιγμή ξεφεύγουν. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, θα φιλοξενήσουμε έναν βετεράνο παίκτη του ΠΑΟΚ, το οποίο μάλιστα ήταν το μυαλό, θα έλεγα, για εκείνα τα χρόνια. Ήταν σοβαρός, έπαιζε σχεδόν σε όλο τον κεντρικό άξονα και μιλάμε για τον Γκούλη Κυριάκο Αποστολίδη. Καλησπέρα, κύριε Αποστολίδη.
1: Καλησπέρα, Δημό, καλησπέρα σε όλους.
0: Κύριε Αποστολίδη, είχατε τη χαρά να παίξετε σε χρόνια που ο ΠΑΟΚ γινόταν μεγάλη ομάδα με πολύ κόσμο και φυσικά να παίζετε και εκτός Ελλάδος και εντός της Τούμπας με πολύ μεγάλες ομάδες.
1: Ναι, πράγματι, έτσι όπως το είπες, ήταν μια δεκαετία, επταετία εν πάση περιπτώσει, που ήταν μια πολύ μεγάλη όθηση γενικότερα στην ομάδα και στο σύλλογο. Ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα, πολύ εξαιρετικοί ποδοσφαιριστές, με πολύ καλές σχέσεις, και ήταν τα περισσότερα και καλά παιδιά. Και εν πάση περιπτώσει ήταν πολύ ωραία χρόνια εκείνα και βάλαν και βάσεις που το σέρθει ο ΠΑΟΚ, γιατί αυτό είναι που ενδιαφέρει περισσότερο, συνεχώς στη διάρκεια και στο μέλλον να αναπτύσσει και να βελτιώνεται.
0: Εσείς, κύριε Αποστολίδη, πότε ήρθατε στον ΠΑΟΚ?
1: Εγώ ήρθα στα 17 μου χρόνια το 1963.
0: Και μετά πήγατε στην Αμερική για σπουδές.
1: Ναι, το 1966 τον Ιανουάριο τελείωσα το Λύκειο, το Ανατόλιο, και πήγα στο Σαν Φρανσίσκο για σπουδές, ναι.
0: Και μάλιστα...
1: Για 5,5 χρόνια και μετά το 1971 γύρισα.
0: Ήθελα να ρωτήσω, γιατί θυμάμαι το 69 και μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, 9-9 του 69 έπαιξαν ΠΑΟΚ και Ελληνοαμερικάνοι. Ήσασταν με τους Ελληνοαμερικάνους?
1: Όχι, όχι, τότε το θυμάμαι, είναι σε γνώση μου το παιχνίδι. Εγώ είμαι στην Αμερική έγινε το διάστημα. Είχαν έρθει και από το Greek American, είχε έρθει και έπαιξε εδώ πέρα με τον ΠΑΟΚ και νομίζω και στην Αθήνα έγινε το παιχνίδι. Αλλά εγώ είμαι στην Αμερική τότε.
0: Ναι, κύριε Αποστολίδη. Συγγνώμη να σας διακόψω λίγο τώρα, γιατί θα πάμε για λίγο να ακούσουμε την εντεκάδα και θέλω να την ακούσουμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι αυτό που περιμέναμε, να πάμε να ακούσουμε την εντεκάδα. Γιώργο Ζαέρη, καλησπέρα Γιώργο.
2: Καλησπέρα, και νομίζω ότι θα έχετε κάθε λόγο να το σχολιάσετε και με τον κύριο Αποστολίδη. Τα χαιρετίσματά μου και το σεβασμό μου στον κύριο Αποστολίδη. Με Κωνσταντέλια στην ενδεκάδα. Ήταν αυτό το οποίο περιμέναμε. Από τη στιγμή που ο Κωνσταντέλια ταξίδεψε στο Βέλγιο νωρίς το μεσημέρι και έχοντας κάνει και την προπόνησή του χθες στη Θεσσαλονίκη, δεν υπήρχε κανένας ενδιασμός για το αν είναι έτοιμος ή όχι. Αυτή είναι η καλή είδηση λοιπόν, ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας θα είναι στην ενδεκάδα. Επιλέγει το Ραχμάν Μπάμπα στα αριστερά, με τη λογική ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να δημιουργήσει περισσότερα. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνει τον γκολ. Δεν ήρθε εδώ για να υπερασπιστεί κάποιο αποτέλεσμα. Άρα η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ είναι με τον Παυλένκα, τον Γκένι, τον Ελουστόντο, τον Μιχαηλίδη και τον Μπάμπα. Ο Σάντα Μαρία θα είναι δίπλα στον Ζαφίρη και έχουμε Ζίφκοβιτς, Κωνσταντέλια, Τάισον και Μύθου. Αυτή είναι η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, που στον πάγκο θα έχει τον Τζιφτσί, τον Καμαρά, τον Μπέλκα, τον Γιαννούλη, τον Γκόμες, τον Γερεμέγεφ, τον Λουσέ, τον Θημιάνη, τον Τέιλορ, τον Σορετήρε, τον Χατσίδη και τον Παταούλα. Επαναλαμβάνω, η καλή είδηση που επιβεβαιώθηκε στον απόλυτο βαθμό, ότι ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει να πάρει την πρόκριση εδώ στο Βέλγιο με τον Γιάννη Κωνσταντέλια στην ενδεκάδα του. Αργότερα θα έχουμε περισσότερα πράγματα να πούμε. Δήμο, κύριε Αποστολίδη, μπορείτε να συνεχίσετε την κουβέντα.
0: Πάντως ήσουν ο πρώτος που έβγαλε την είδηση για τον Κωνσταντέλια, γιατί σε παρακολουθώ από το πρωί και...
2: Δεν έχει σημασία αυτό. Το σημασία έχει να βγάζουμε καλές ειδήσεις. Και η καλή είδηση είναι ότι ταξίδεψε και μπαίνει στην διαδικασία ο ΠΑΟΚ να τον έχει στην ενδεκάδα του, έτσι, που είναι
0: λοιπόν,
2: το πιο σημαντικό για μένα.
0: Πολύ ωραία, Γιώργο Ζαέρη. Πιστεύω να κάνουμε και άλλη σύνδεση πριν τις 9.
2: Εννοείται.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ακούσατε κύριε Αποστολίδη, και μάλιστα χαίρομαι που νέα παιδιά φοράνε τη φανέλα του ΠΑΟΚ και παίζουν σε τέτοιο μεγάλο επίπεδο με τόσο ποιότητα και τέχνη.
1: Κοίταξε, Δήμο, καταρχάς ο Γιώργος Ζαέρης μας μετέφερε μία πάρα πολύ ευχάριστη είδηση. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι ένας παίκτης, το ξέρουμε όλοι μας, πολύ καθοριστικός για το παιχνίδι γενικότερα, και είναι πολύ ευχάριστο το ότι είναι εκεί και ξεκινάει. Βέβαια υπάρχει και η υπόλοιπη ομάδα και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πράγματι στα δύσκολα φαίνεται, πάντα θα, όταν παίζει εκτός έδρας, πάντα, σχεδόν πάντα, κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι. Πιστεύω και σήμερα ότι θα πάει πολύ καλά η ομάδα. Τώρα το αποτέλεσμα δεν μπορώ να το προβλέψω, αλλά πιστεύω ότι η ομάδα θα πάει καλά και ελπίζω να μας έρθει γνωριμονικά, ώστε να προχωρήσουμε στη συνέχεια.
0: Είπατε θα πάει καλά, θέλει και τύχη, κύριε Αποστολή, το γνωρίζετε
1: πάντα,
0: αυτό.
1: Πάντα,
0: το, εσείς
1: τα
0: που...
1: πάντα χρειάζεται, αλλά δεν είναι μόνο τύχη, πρέπει να προσπαθήσεις, να αγωνιστείς, να δώσεις αυτό που μπορείς να δώσεις και περισσότερο, και συνέχεια φυσικά χρειάζεται και κάποιες στιγμές και η τύχη να σου κάνει το κέφι.
0: Έτσι. Και μια που αναφερθήκαμε για τον Κωνσταντέλια, πραγματικά αυτός ο ποδοσφαιριστής θα μπορούσε να παίξει τα χρόνια τα δικά σας, διότι έχει αυτό εδώ το ξαφνικό, το γρήγορο, το αναπάντεχο που το είχατε εσείς εκείνα τα χρόνια όλοι σχεδόν οι ποδοσφαιριστές. Δεν ήταν το πολύ τυποποιημένο.
1: Ναι, να σου πω, Δήμο, σαφέστατα και θα μπορούσε να παίξει ο Κωνσταντέλια, δεν το συζητάω καν. Γιατί απλώς να σου πω ότι εκείνα τα χρόνια ο ποδοσφαιριστής για να παίξει μια ομάδα επίπεδου και απαιτήσει όπως θέλω να πάω, πρώτα απ' όλα έπρεπε να είχε αυτό που λέγαμε τότε, έπρεπε να ξέρει μπάλα. Δηλαδή δεν μπορούσε ένας παίκτης που δεν ήξερε μπάλα να παίξει σε μια ομάδα τέτοια. Ο μόνος τότε εκείνη την εποχή στην ενδεκάδα που εδικαιούτο να μην ξέρει και πολύ καλή μπάλα ήταν ο Στόπερ.
0: Μάλιστα, ναι, αλλά και...
1: Ο οποίος του έλεγε, ας πούμε, μόλις πάρει αυτόν τον αντίπονο, μαρκάρεις εδώ και μόλις του πάρεις την μπάλα, στον πλησιάζει το συμπέκτη, είσαι μια χαρά. Επομένως, ο Κωνσταντέλιας αυτό το κατέχει πάρα πολύ καλά και μπορώ να πω, αυτά τα πράγματα δεν απέναντίας πρέπει να τα λέμε. Ο Κωνσταντέλιας το έχει, ξέρει μπάλα, έχει την τεχνική, έχει τα προσόντα αυτά. Τουλάχιστον ίδιο, αλλά και σε πολύ περισσότερο βαθμό από ό,τι το είχαμε εμείς τότε.
0: Το ευχάριστο είναι ότι παίζουν πολλοί Έλληνες και μάλιστα όταν παίζουν, ξέρετε πολύ καλά εσείς οι Έλληνες, υπάρχει και ομοιογένεια στην ομάδα και υπάρχει και ένας τσαμπουκάς πάμε ρε παιδιά.
1: Αυτό είναι, το να παίζουν Έλληνες είναι πολύ ευχάριστο. Βέβαια η επιλογή στην ομάδα γίνεται πρώτα απ' όλα κατά πόσο ο παίκτης είναι καλός και έχει τα προσόντα και τα στοιχεία για να μπορεί να παίξει στον ΠΑΟ. Και από εκεί πέρα βέβαια, αν αυτό είναι και Έλληνας, είναι ακόμη καλύτερα. Αλλά το κύριο στοιχείο, το κύριο κριτήριο επιλογής είναι το να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της ομάδας.
0: Είπατε για στόπερ. Ο Κούλης Αποστολίδης έπαιξε και σεντερφόρ, έπαιξε και χαφ, έπαιξε και στόπερ.
1: Όχι στόπερ, τότε παίζαμε λίμπερο.
0: Λίμπερο, μπράβο, ναι. Λίμπερο.
1: Έπαιζα λίμπερο.
0: Λίμπερο, ναι.
1: Και πραγματικά έπαιξα και τις τρεις θέσεις, αλλά ήταν και οι θέσεις και οι τρεις να θέσεις στον άξονα.
0: Στον άξονα.
1: Και είχαμε στα γρήγορα έτσι, ήταν ο Μίτσος Καλογιάννης τον προπονητή, αν θυμάστε.
0: Ναι, ναι.
1: Και μου έρχεσε μια δόση γνώση η Αμερικάνα, λέει. Πόλο αλλάζει θέση, αλλά όλο στον άξονα. Του λέω ρε Μίτσο, γιατί να μην είμαι εδώ, ξέρεις, άμα είμαι εξτρέμιο ή οτιδήποτε άλλο, ο Πάγκος είναι ένα βήμα, λέω.
0: Πολύ ωραία.
1: Οπότε ήταν διαφορετικά χρόνια τότε, Δήμο. Ναι. Τώρα είναι πολύ διαφορετικά. Πιστεύω ότι η ομάδα όπως ξεκίνησε φέτος, ξεκίνησε με καλές προϋποθέσεις και εφόσον ολοκληρώσει τις επιλογές που έχει να φάνε τα γραφές, πιστεύω ότι θα είναι μια ομάδα που θα απαιτήσει πρωτάθλημα φέτος. Ας ελπίσουμε ότι έτσι θα γίνει τελικά και είναι πολύ σημαντικό σήμερα να το περάσουμε.
0: Ακριβώς, γιατί αλλάζουν πολύ τα δεδομένα όταν έχεις μια τέτοια πρόκριση και νίκη. Σου δίνει και θάρρος και ενδιαφέρον και ελπίδα και δύναμη να πατήσεις τα πόδια σου και να παίξεις και να συνεχίσεις γερά.
1: Ναι, έτσι. Πρώτα απ' όλα συνεχίσεις το Europa League, που είναι διαφορετικά τα δεδομένα, τόσο τα αγωνιστικά όσο και οικονομικά. Δεύτερον, το κάνεις με ανατροπή τέτοια που σου δίνει και ψυχολογική όθηση για τη συνέχεια, πέρα από την πρόκληση. Επομένως, δεν το συζητάμε ότι θέλουμε πάρα πολύ να περάσουμε στον επόμενο γύρο του Europa. Ας ελπίσουμε ότι θα μας βοηθήσει, όπως λέγαμε, και λίγο, δεν θέλουμε πολύ, λίγο η τύχη, ούτως ώστε τελικώς να χαμογελάσουμε.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά θα ήθελα έτσι λίγο να περάσουμε λίγο πίσω για να μου πείτε εσείς με πόσες μεγάλες ομάδες παίξατε αντίπαλος.
1: Αρκετές ήταν τώρα. Ήταν καταρχάς με την ομάδα που παίξαμε και φέτος με την Δυναμό Κιέβου, ήταν η Μίλα, ήταν ο Άγιαξ, ήταν
0: η Μπαρτσελώνα.
1: Μπαρτσελώνα,
0: η Μπάγερ.
1: Η Μπάγερ, ήταν πολλές ομάδες, γιατί ο ΠΑΟΚ πάντα είχε τη συμμετοχή στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Οπότε σίγουρα είχαμε μια πολύ έτσι μεγάλη και ευχαρίστηση και εμπειρία το να παίξουμε τέτοια παιχνίδια.
0: Ξέρετε, κύριε Αποστολίδη, τότε υπήρχε, εντάξει, ήταν πολύ δεσμευτικό για τον παίκτη, το συμβόλαιο το μεγάλο, δηλαδή 12ετία, 8ετία, 5ετία. Αυτό μεν έκανε, έδαινε κορμό και ομάδα, αλλά εντάξει ήταν και λίγο σκλαβιά για τον παίκτη, αλλά τουλάχιστον υπήρχε ομάδα. Τώρα έρχεται ένας παίκτης και μπορεί στους 3 και 6 μήνες να φύγει και αυτό δεν έχει λογική νομίζω.
1: Ναι, είναι οπωσδήποτε όπως το λες, είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Απλά όμως έτσι ήταν η νομοθεσία τότε, όπως θυμάσαι. Τα σωματεία ΑΣΥΜΑ, αθλητικοί σύλλογοι, δεν ήταν ΠΑΕ, δεν ήταν εταιρείες. Το 1979 έγινε ο νόμος περί επαγγελματισμού στο ποδόσφαιρο,
0: ναι.
1: Και από τότε σιγά σιγά εξελίχθηκε το πράγμα έτσι. Αλλά τότε ήταν εραστικά σωματεία και υπήρχαν η οκταετία και η δωδεκαετία, στην οποία βέβαια έχεις κάποιο δικαίωμα, ειδικότερα στην οκταετία, αλλά εάν δεν συνεννοούσες τελικά η ομάδα δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Έμενε στην ομάδα. Ενώ στην δωδεκαετία, εάν δεν συνεννοούσες, είσαι ελεύθερο να πας όπου θέλεις.
0: Ναι.
1: Βέβαια, όπως τα πράγματα τότε, δεν ήταν και τόσο πολύ μεγάλες οι επιθυμίες, όχι μόνο οι δικοί μου, αλλά γενικότερα όλων εκεί το δίνω περισσότερο, να φύγουμε από τον ΠΑΟ.
0: Εντάξει, λογικό είναι, γιατί είχατε και την επικοινωνία μεταξύ σας, ήταν μια οικογένεια, μια παρέα θα έλεγα, και όχι μόνο, απολαμβάνατε και ωραίους αγώνες και μέσα στην Ελλάδα και μέσα στην Τούμπα και εκτός Ελλάδος, οπότε υπήρχε το κίνητρο να καθίσεις.
1: Έτσι ακριβώς, και εγώ όπως το είπες, οι περισσότεροι από εμάς που περάσαμε τον ΠΑΟ, που περάσαμε την εποχή μου, ήταν πολύ καλά παιδιά, πέρα από την εξαιρετική υπέκτηση, ειδικότερα δεκαετία εκείνη, την εφταετία εκείνη. Και από ό,τι ξαφνίζω και ακόμα και τώρα, μελαγχολούμε και αναπολούμε τα χρόνια εκείνα και τις σχέσεις με τα παιδιά που είχαμε.
0: Ωραία χρόνια, κύριε Αποστολίδη. Και μάλιστα εσείς για την εποχή σας που ήρθατε και από Πανεπιστήμιο της Αμερικής ήσασταν και μοναδικός, θα έλεγα.
1: Εντάξει, ήταν λίγοι τότε. Λίγο τότε, να θυμάμαι καλά, ήταν ο Αριστίδης ο Καμάρας που ήταν στην Ομική.
0: Ο Νικολάου. Γιατρός.
1: Γιατρός, ο Βουσίδης ο Σαγής μου ήταν γιατρός.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω να ξεχνάω κανένα, πάντως δεν ήταν...
0: 5-6 ήσασταν.
1: Πώς?
0: 5-6 ήσασταν.
1: Ναι, δεν ήταν σύνθηση του.
0: Ναι,
1: και βέβαια δεν φταίνε τα παιδιά, τώρα είναι μεγάλο θέμα αυτό, τεράστιο κοινωνικό θέμα.
0: Ναι.
1: Αλλά ήταν έτσι η δομή της κοινωνίας και η οικονομία έτσι που, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούσα, δεν ήταν πολύ εύκολο για τα παιδιά να σπουδάσουν και να σπουδάσουν και παραπάνω από το πτυχίο ή να βγουν στο εξωτερικό κτλ.
0: Μάλιστα, έτσι είναι, κύριε Αποστολίδη. Και θα έλεγα και εσείς ξεκινήσατε από μια γειτονιά που ήταν τα καπνομάγαζα, η λαχαναγορά και τα παλιατζίδικα.
1: Α, μπράβο, στο τελευταίο. Εκεί γεννήθηκα και μεγάλωσα, στα παλιατζίδικα, στην αγορά.
0: Στα παλιατζίδικα, γιατί...
1: Στην πλατεία δικαστήριο τώρα που είναι η αρχαία.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Εκεί μεγάλωσα μέχρι το δημοτικό. Και μετά πήγα στα Ριλάου.
0: Ναι. Το λέω αυτό γιατί δεν έχει σχέση που μεγαλώνεις. Άμα έχεις την πίστη, το μυαλό και τις δυνατότητες, παίζουν μεγάλο ρόλο.
1: Ναι, αυτό που λες είναι σωστό. Πρέπει να έχεις τις δυνατότητες να ασχολείσαι με και να δουλέψεις.
0: Ναι.
1: Αλλά όπως είπαμε και προηγουμένως, θέλει και κάποιες στιγμές να σε βοηθήσει η τύχη. Εμένα μου το έκανε αυτό τότε. Γι' αυτό μπορούσε και έκανα την
0: Σε διδρομή όσον αφορά Αμερική και τα λοιπά. Μάλιστα. Να σας πω κύριε Αποστολίδη, δεν ξέρω τώρα, έχει το χρόνο να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να μείνουμε λίγα λεπτά ακόμα μαζί.
1: Εντάξει.
0: Ναι, λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε με τον κύριο Αποστολίδη.

Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Με τον Γιάννη Κωνσταντέα στην εντεκάδα θα αντιμετωπίσει σήμερα ο ΠΑΟΚ στις 9.30 την Άντερλεχτ στη ρεβάνς του 0-1 της Τούμπας με φόντο την πρόκριση στα play-off του Europa League. Θα πρέπει να σκοράρουμε για να περάσουμε, δήλωσε ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Αλέση Ολύσης στη συνέντευξη τύπου. Μόνο το πρώτο ημίχρονο κρατούν στον Άρη από το χθεσινό δυνατό φιλικό τεστ απέναντι στην Νάπολη που ολοκληρώθηκε με βαριά ήττα με 6-2. Δεν θα επηρεάσει γιατί κρατάμε κομμάτι από αυτό το παιχνίδι, τόνισε ο Μιχάλης Γρηγορίου. Στα μεταγραφικά, οι κυτρινόμαυροι ήρθαν σε συμφωνία με τη Watford έναντι 2 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του Γάλλου δεξιού μπακ Τζερεμί Πετρίς, ο οποίος αναμένεται να υπογράψει σήμερα. Στον Ηρακλή, μετά τον έμπειρο Σέρβο μέσω Νεμάνια Ραντόγια, ανακοινώθηκε και ο Πορτογάλος επιθετικός Πέδρο Μαρκές, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Απόλλωνα Λεμεσού. Στο μπάσκετ και τον ΠΑΟΚ, ο Δικέφαλος αντιμετωπίσει την Παρτιζάν στις 18 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο του τουρνουά Παύλος Γιανακόπουλος. Στον Ολυμπιακό, επίσημα ερυθρόλευκος είναι ο Σενεγαλέζος Power Forward Mpai Ndiaye, ο οποίος υπέγραψε για 2 χρόνια. Ξανά στο ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με τη Μάρκα, φαίνεται πως εξετάζει ήδη περιπτώσεις προπονητών σε περίπτωση αποχώρησης του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Στο προσκήνιο είναι η Μαρθελίνο και Εντέρ Σαράμπια. Για αύριο προγραμματίστηκε το ραντεβού του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Ισπανό τεχνικό. Στον Όφι, το Γλέντι στην Κρήτη καλά κρατεί. Η ομάδα του Ηρακλείου κατέκτησε χθες το Super Cup επικρατώντας τη ΣΑΕΚ με 5-4 στα πέναλτι μετά το 2-2 της κανονικής διάρκειας. Στην κολύμβηση, μεγάλη εμφάνιση πραγματοποίησε η Άρτεμις Βασιλάκη που προκρίθηκε στο τελικό των 1500 μέτρων ελεύθερο, καταρρύπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ. Η Κατερίνα Στεφανίδη αγωνίζεται απόψε στις 10 παρα 10 στον τελικό του επικοντός, στον 7ο ευρωπαϊκό τελικό της καριέρας της. Τέλος, πέθανε σήμερα σε ηλικία 33 ετών ο μποξέρ Πίτσαρτ Κολόν, ο αθλητής από το Πουέρτο Ρίκο, είχε τραυματιστεί σοβαρά το 2015, υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία και δεν κατάφερε ποτέ να αναρρώσει πλήρως. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.

0: επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.
5: Περάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και λιγότερο από μία ώρα για τον αγώνα. Έχουμε μαζί τον κύριο Κυριάκο Κούλη Αποστολίδη. Κύριε Αποστολίδη, σας έχουμε?
6: Εδώ, εδώ είμαι.
5: Λοιπόν, σας ευχαριστώ και που περιμένατε, αλλά επειδή βγάλαμε τη συζήτηση σε ένα θέμα το οποίο πρέπει να μάθει ο κόσμος από τον κύριο Αποστολίδη, που από πολύ μικρή ηλικία πήγε και σπούδασε στο εξωτερικό, ότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα και μάλιστα υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία τελειώνουν και λύκεια και πανεπιστήμια και τώρα ασχολούνται και με το ποδόσφαιρο.
6: Ναι, όντως έχεις δίκιο. Είναι έτσι, έχει διαφοροποιηθεί η κατάσταση και στον τομέα της μόρφωσης, εκπαίδευσης, αλλά και στον τομέα του ποδοσφαίρου. Και πραγματικά είναι αρκετά τα παιδιά τώρα που το συνδυάζουν. Και αυτό είναι πολύ ευχάριστο.
5: Είναι πολύ ευχάριστο γιατί αλλάζει το επίπεδο, το μυαλό και μάλιστα και όταν μιλάμε και για ένα ομαδικό άθλημα, δεν είναι εύκολο το ομαδικό άθλημα να κάνεις πράγματα, κύριε Αποστολίδη.
6: Ναι, τώρα δεν ξέρω αν εννοείς αυτό, αλλά πράγματι στο ποδόσφαιρο, πέρα από την τεχνική κατάρτιση, πέρα από την φυσική κατάσταση και όλα αυτά, χρειάζεται και μυαλό. Εγώ θα έλεγα κυρίως μυαλό.
5: Ακριβώς.
6: Βέβαια, το μυαλό στο ποδόσφαιρο δεν είναι το λεγόμενο στο μυαλό που το να πας σε μπάτσελορ ή μεταπτυχιακά ή οτιδήποτε, ας πούμε. Το μυαλό είναι καθαρά ποδοσφαιρικό μυαλό. Δηλαδή καθαρά το να βλέπεις το παιχνίδι απλά και να κάνεις τις ενέργειες που πρέπει, τόσο εσύ όσο και συμπαίκτη σου, έγκαιρα πριν, ας πούμε, πάρεις την μπάλα. Αυτό είναι όλο το μυστικό για μένα. Αλλά για να το κάνεις αυτό, πρέπει, παίζοντας το παιχνίδι και μη έχοντας την μπάλα, πρέπει να έχεις το νου σου γύρω σου, να ξέρεις περίπου πού είναι η συμπαίκτη σου, πού είναι η αντίπαλη σου, τόσο ώστε μόλις πάρεις την μπάλα, μην ψάχνεσαι τότε. Και ένα δεύτερο είναι να κινήσει και χωρίς την μπάλα όσο γίνεται πιο έξυπνα, γιατί το ποδόσφαιρο είναι αυτό. Η τεχνική και η επιδεξιότητα είναι απαραίτητα στοιχεία, τόσο και πολύ τα έχει κάποιος, τόσο πιο καλός είναι, αλλά κυρίως είναι ένα ομαδικό παιχνίδι και θέλει κοινό νου, κοινό μυαλό και ξυπνάδα.
5: Πολύ ωραία τα είπατε και όπως είπατε και προηγουμένως, να κινήσει και χωρίς την μπάλα. Αυτό...
6: Να κοινώ ιστορία. Ξέρετε, αν θυμάστε τον Σάνον, τον Λες που είχαμε τον Παπώνη.
5: Ναι, ναι.
6: Εκεί αυτός τότε μας έλεγε κάποια στιγμή που δεν το ξέραμε εμείς, ότι από στατιστικές βγαίνει στη διάρκεια του 90 λεπτού ο κάθε ποδοσφαιριστής έχει κατά μέσο την μπάλα κατοχή στα πόδια του γύρω στα 3 με 4 λεπτά. Όταν είναι στην μπάλα κατοχή. Δηλαδή,
5: ναι, ναι, ναι.
6: Και μπορείς να κάνεις την εξής ερώτηση που τι θα πεις. Δηλαδή, τα υπόλοιπα 87 λεπτά δεν θα παίζετε μπάλα. Τι θα κάνετε? Κατάλαβες?
5: Ναι.
6: Δηλαδή χωρίς την μπάλα είναι η κίνηση. Γίνεται εξίσου σημαντικό αυτό που θα κάνεις είναι έχεις την μπάλα.
5: Ακριβώς.
6: Είναι ένα παιχνίδι πολύ όμορφο, πολύ ωραίο. Και αν υπάρχει έτσι ο σωστός συνδυασμός παικτών που να έχουν και ατομικές ικανότητες αλλά και να μπορούν να συνδυάζουν και να παίζουν μαζί, πραγματικά βγαίνει ένα πολύ όμορφο θέμα.
5: Και κύριε Αποστολίδη, φτάσαμε τώρα στην εποχή που ήταν λίγο απίστευτο ότι από πολύ μικρές ηλικίες τα Ελληνόπουλα τα ζητάνε μεγάλες ομάδες. Βλέπετε τι γίνεται. Και αυτό είναι μεγάλη επιτυχία.
6: Ναι, κοίταξε, αυτό αν το δούμε έτσι πάλι με την οπτική γωνία του απλού, με απλότητα, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι στα Ελληνόπουλα υπάρχει πολύ μεγάλη ικανότητα στα στοιχεία της τεχνικής, στα στοιχεία της, το να ξέρουν μπάλα που λέγαμε παλιά. Από εκεί πέρα, τα τελευταία χρόνια, τόσο σε ομάδες Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και όλες τις άλλες ομάδες συνέχεια, έχουν αναπτυχθεί πάρα πολύ ωραία και οργανωμένα και αποτελεσματικά οι λεγόμενες υποδομές, οι ακαδημίες, οι ηλικιακές ομάδες δηλαδή. Οπότε το παιδί μεγαλώνει από μικρή ηλικία, ανάλογα τι, πότε θα πάει στην ομάδα ή στην ακαδημία, μεγαλώνει μέσα σε ένα περιβάλλον όπου πλέον διδάσκεται σωστό ποδόσφαιρο.
5: Και όπως είπατε...
6: Βάζοντας λοιπόν και την ατομική ικανότητα που την έχει ο Έλληνας και την τεχνική, οπωσδήποτε αποτελέσματα είναι αυτά που βλέπουμε σήμερα με όλα αυτά τα παιδιά και μπράβο τους που έχουν εξελιχθεί έτσι και μιλάει όλη η Ευρώπη για αυτούς.
5: Και μια που είπατε για μυαλό και σας καθυστερώ και όλα, θα
6: όχι,
5: ήθελα...
6: Όχι, εμένα με καθυστήσουμε στο σχολείο καταρχάς. Έχω τελειώσει με τον μπάνιο.
5: Μάλιστα. το λέω το εξής, γιατί ζήσατε και στο εξωτερικό και έχετε συναστραφεί με πάρα πολύ κόσμο. Ο Έλληνας πάντα είχε το μυαλό το διαφορετικό, το πιο γρήγορο και που έφερνε και αποτελέσματα γρήγορα.
6: Ακριβώς. Ακριβώς, γιατί οι περισσότερες κοινωνίες, τώρα πάμε σε άλλο θέμα, αλλά είναι ωραίο. Οι περισσότερες κοινωνίες, και οι Αμερικάνικες τότε τουλάχιστον, μιλάω για τα χρόνια της δεκαετίας του 60, 70 κτλ., ήταν κοινωνίες φοβερά οργανωμένες, με αποδόσεις των συνόλων, είτε αυτό ήταν ομάδα, είτε ήταν εταιρεία, είτε ήταν ξέρω, παρέα, με αποδόσεις πολύ υψηλές των συνόλων, δηλαδή της ομαδικότητας. Αυτό εμείς από τότε δεν το είχαμε ακόμα και ούτε ακόμα το έχουμε στον ύψιστο βαθμό στην Ελλάδα. Δηλαδή την συνεργασία. Δεν είναι εύκολο να συνεργαστείς σε διάρκεια, όχι με έναν ή με δύο, αλλά με πολλούς συμπαίκτες. Αυτό θέλει υπομονή. Όμως έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα πάρα πολύ με την λειτουργία αυτών των ακαδημιών, τόσο σε επίπεδο συλλόγων και ΠΑΕ, όσο και σε επίπεδο ατομικής πρωτοβουλίας. Επομένως, τα νέα τα παιδιά πλέον, εκτός από το ταλέντο που έχουν στο παίξιμο της μπάλας, μαθαίνουν και πάρα πολύ σωστά όλα αυτά και βλέπεις ότι τα αποτελέσματα φαίνονται πλέον πάρα πολύ ορατά.
5: Και όχι μόνο, και το ευχάριστο είναι ότι βλέπετε ότι και η Εθνική Ελλάδος απαρτίζεται πλέον από νεαρά άτομα.
6: Ακριβώς. Είναι ένα από τα αποτελέσματα, γιατί όταν τα παιδιά σε ηλικία 17-18 χρονών το πολύ είναι έτοιμα να παίξουν. Εγώ θα σας θυμίσω λίγο τον Άγιαξ εκείνον τον χρόνο, επί Κρόιφ και τα λοιπά, ο οποίος όπως θα θυμάστε τότε ήταν μια σούπερ ομάδα, αλλά και σαν σύλλογος ο Άγιαξ, επειδή έτυχε να τον επισκεφτώ στη συνέχεια, και σαν σύλλογος ήταν φοβερά οργανωμένος όσον αφορά τις υποδομές. Δηλαδή άμα σου περιγράψω τι είδα εκεί πέρα τότε στις υποδομές τόσο της Φέγενορντ τόσο και του Άγιαξ, θα τρελαθείς. Λοιπόν, δουλεύουν στις υποδομές πάρα πολύ και ο Άγιαξ, θα θυμίσω, εκείνα τα χρόνια έπαιρνε από τις ακαδημίες του 16 και 17 κάθε τόσο, τα έβαλε στην πρώτη ομάδα του Άγιαξ, αγωνιζόταν στο Ολλανδικό Πρωτάθλημα και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, αυτά τα παιδιά τα 16 και 17. Και σε ηλικία 18-19, το πόλι 20, μοσχοπουλούσε ο Άγιαξ προσφυγιστέ σε όλη την Ευρώπη.
5: Ό,τι γίνεται τώρα σε εμάς.
6: Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό θέλω να σας πω.
5: Ναι, ναι.
6: Ακριβώς. Αυτό το συμπέρασμα. Δηλαδή, το θυμάστε αυτό το θέμα.
5: Φυσικά.
6: Τον Άγιαξ, ήταν ο πρώτος και συγκεκριμένα ο Κρόιφ. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος τόσο στον Άγιαξ όσο και στην Ισπανία. Ήταν αυτός πέρα από φοβερός ποδοσφαιριστής. Είχε αυτό που λέγαμε πριν, το μυαλό.
5: Ναι.
6: Το μυαλό τόσο στο παιχνίδι του, όσο και στην οργάνωση του παιχνιδιού γενικότερα. Αυτό ήταν που είδε στις ακαδημίες, τόσο στον Άγιαξ, όσο και την Μασία στην Μπαρσελόνα, αυτό την είδησε.
5: Και όχι μόνο, όταν ρώτησα εγώ τότε εκείνα τα χρόνια τον Ντάιξ Λίμπρεξ, λέω, Καλά λέω, αφού έχει τόσους καλούς και ποδοσφαιριστές και τα λοιπά και πηγαίνουν σε όλες τις ομάδες της Ευρώπης, γιατί δεν τους κρατάτε απέραντο όλα τα πρωταθλήματα. Λέει, εμείς, όπως το είπατε, παράγουμε ποδοσφαιριστές, λέει, και δεν χωράνε να τους κρατήσουμε όλους στο Ολλανδικό πρωτάθλημα.
6: Έτσι είναι, έτσι είναι. Και βέβαια, και να μην χωρούσαν, έπρεπε τα παιδιά αυτά σε κάποια ένα-δύο χρόνια, τρία αναλόγως, βέβαια την περίπτωση, έπρεπε να τα κρατήσει για να προσφέρουν και αυτά τις υπηρεσίες στην ομάδα που τις ανέπτυξε. Πριν πουληθούν, πριν μοσχοποληθούν.
5: Ωραία. Λοιπόν, θα σας αφήσω να απολαύσετε τον αγώνα και μάλιστα είστε και σε ωραίο περιβάλλον τώρα εκεί στο χωριό.
6: Σε χωριουδάκι, ναι.
5: Ωραία, δεν είναι, τα χωριουδάκια μας.
6: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
5: Μπράβο, μπράβο.
6: Πάρα πολύ ωραία.
5: Είμαστε πολύ τυχεροί που ζούμε σε αυτή τη χώρα, κύριε Πουστολίδη.
6: Ναι, ναι.
5: Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
6: Εγώ ευχαριστώ.
5: Χάρηκα που συζητήσαμε και μας ακούει και ο πολύς ο κόσμος.
6: Ας ελπίσουμε ότι θα είναι τυχερή η συνομιλία μας, ώστε να προκριθούμε σήμερα.
5: Αυτό, το κρατάμε αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αποστολίδη, να είστε καλά. Ευχαριστώ.

Με μια λοξή ματιά που έριξα, είδα ότι βγήκαν οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ να κάνουν το πρώτο περπάτημα, να πω, στο γήπεδο, να προσαρμοστούν με το περιβάλλον. Το γήπεδο δεν το είδα πολύ γεμάτο, αν το είδα καλά, αλλά σε λίγο που θα έχουμε τον Γιώργο τον Ζαΐρη θα μας ενημερώσει για όλα αυτά τα θέματα, μιας και που μπαίνουμε στο τελευταία 3/4 πριν τον αγώνα.

Και όπως είπαμε, θέλει τύχη, ένα γρήγορο γκολ, να ηρεμήσουμε και από εκεί και πέρα να πάμε βήμα-βήμα προς την πρόκριση. Μακάρι να γίνει αυτό για να έρθει η μέρα της Παναγιάς να την απολαύσουμε με αυτήν ωραία την πρόκριση.

Από ό,τι βλέπω, ο Ζαΐρης είναι μέσα τώρα με τον κόσμο και τα λοιπά. Δεν μπορούμε να έχουμε επαφή, θα προσπαθήσουμε, γιατί είναι πολύ σπουδαίο αν μπορέσουμε να βγάλουμε τον Γιώργο τον Ζαΐρη να μας μεταφέρει κλίμα, αλλά είναι η ώρα τέτοια περίεργη, φίλες και φίλοι, θα κάνουμε λίγο υπομονή, έτσι με το καλό να μπορούμε να έχουμε και τη σύνδεσή μας και να μπορούμε να μάθουμε τι γίνεται μέσα στο γήπεδο.

Πάντως την εντεκάδα που άκουσα από τον Γιώργο τον Ζαΐρη, νομίζω ότι είμαστε σε όλα τα σημεία πολύ δυνατοί και φυσικά αν όλα πάνε φυσιολογικά και ο Κωνσταντέλιας έρθει με αυτό το εξτρά ενδιαφέρον που μπορεί να προσφέρει, όλα θα έχουν την επιτυχία τους. Υπομονή λοιπόν για να το δούμε και να το απολαύσουμε.

Και όπως είπα και στην έναρξη της εκπομπής, ότι γιατί με ρωτάνε κάποιοι φίλοι με μηνύματα, είναι για την Europa League. Και μάλιστα άμα προκριθούμε και συνεχίσουμε στην Europa League, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη πίστη και δύναμη δίνει στην ομάδα για να μπορέσει να συνεχίσει και να κάνει και τη διαφορά και στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Και πριν κλείσουμε, να επαναλάβω την ενδεκάδα: Παβλέγκα, Κέβη, Ελουσόντο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφύρης, Σάντα Μαρία, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον και Μύθου. Εγώ εύχομαι να πάνε όλα καλά και μάλιστα να έρθει η πρόκριση για να είμαστε εκεί που πρέπει να είμαστε, στην κατηγορία που μας ανήκει.

Και στον πάγκο είναι ο Τσιφτής, ο Καμαρά, ο Πέλκας, Γιαννούλης. Ο Γιαννούλης, πολύ καλό που κάθεται σήμερα στον πάγκο. Γκόμες, Γερμέγεφ, Λουσέ, Τιμιάνης, Τέιλερ, Σωτήρε, Χατζίδης και Μπαταούλας. Είναι πολύ καλό από ό,τι ακούσατε να υπάρχουν και παίκτες του μπάγκο οι οποίοι μπαίνοντας να κάνουν τη διαφορά. Αυτό σημαίνει ότι η ομάδα έχει δύναμη.

Και λίγα λόγια ακόμα για την σημερινή εντεκάδα. Όπως αναφέραμε, ο Σάντα Μαρία και ο Ζαφίρη συνθέτουν το δίδυμο στη μεσαία γραμμή, με τους Τάισον, Ζίβκοβιτς και στα άκρα και τον Κωνσταντέλια πίσω από το Μύθου. Όλα λοιπόν είναι πολύ καλά. Εμείς τώρα τι περιμένουμε? Περιμένουμε να περάσει και αυτό το ημίωρο. Σε λίγο θα έρθει και ο Μιχάλης ο Βραζιλιάνος, και έτσι ώστε θα είστε σαν να είστε μέσα στο γήπεδο με Βραζιλιάνο και με Ζαΐρη. Να είστε καλά.

Στο σημείο αυτό, όπως κάνω κάθε μέρα και το λέω έτσι και το χαίρομαι, θα πάρω τα γλυκά από την κυρία Νικηφόρου, θα πάρω τα αναψυκτικά μου από τον Μπούνα και θα πάω για ένα ωραίο γεύμα μετά τον αγώνα από το Άναμα στο Άναμα στον Εύωσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, χαίρομαι που ήμασταν και σήμερα μαζί, θα είμαστε και αύριο πρώτα ο Θεός, γιατί σιγά σιγά οδεύουμε προς το 15 Αύγουστο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Μαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινό ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
1: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr.
4: Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.

0: Ζήφκο, Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Ακούτε X-Files, θα πάμε έως τα μεσάνυχτα. Έως τα μεσάνυχτα ελπίζουμε να έχουμε και την πρόκριση του ΠΑΟΚ στην τσέπη. Με έναν και μοναδικό Λευτέρη Μωρόν το Λιόπουλο χωρίς Νουά Χατζη Παντελίδη. Έφυγε ο Νουά Λευτέρη, έφυγε ο Νουά. Έχεις τώρα όμως καμιά δεκαριά φίλε. Επίλεξε έναν από όλους. Να δεις κανένα μάτς, εντάξει, οκ, σωστός. Οπότε θα τον προσθέσουμε μετά, βγάλουμε τον Νουά, να βάλουμε τον δικό σου το φίλο. Με Γιάννη Λελίδη παρακαλώ μετά, πίσω στην παραγωγή των ήχων, κάνει τα μαγικά του ο Γιάννης Λελίδης, ετοιμάζει τα συνωμοσιολογικά του εκεί.

0: Θα δούμε πώς θα πάει η δουλειά. Σε ένα μεγάλο παιχνίδι που έχουμε μπροστά μας, Anderlecht PAOK, σε κάνα 20 λεπτό και κάτι ψηλά. Σε πολύ λίγο θα σας έχω το σχόλιο του Κωνσταντίνου Πετροτού. Να πάρουμε έτσι μια πρώτη γεύση. Θα έχω κάποια στιγμή και τον Γιώργο τον Ζαϊρή. Με τον Γιώργο ίσως πάμε κατευθείαν για να μην τον ενοχλούμε από τώρα. Χρειάζεται φωνή για ένα δίωρο και αν έχουμε παράταση, πέναλτι και τα λοιπά, θα έχουμε κανένα τρίωρο. Με τα παιδιά μέσα επίσης να δουλεύουν, να σας ενημερώνουν για όλα τα επίπεδα μέσω του metrosport.gr. Καίγεται και η Ελλάδα μας, καίγεται και η Χαλκιδική μας. Εδώ και κάποια 24 ώρα, δυστυχώς τα νέα δεν είναι πολύ καλά από εκεί. Καίγονται σπίτια στη Σίβερη, απομακρύνονται οι κάτοικοι διαθαλάσσεις. Η Χαλκιδική μας έχει ένα μεγάλο πρόβλημα και υπάρχει πρόβλημα και από ό,τι φαίνεται και στην κυκλοφορία προς Θεσσαλονίκη μεριά από Χαλκιδική. Όποιος μπορεί να μην έρθει προς τα εδώ ή να βρει κάποιο δρόμο, μια άλλη διέξοδο, εν πάση περιπτώσει, γιατί τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και οι εικόνες που φτάνουν από τη Χαλκιδική μας είναι φοβερές. Βλέπεις δηλαδή τη θάλασσα και γύρω γύρω φωτιά. Δύσκολα πράγματα. Λέγανε από χθες η κυβέρνηση μας είχε στείλει μήνυμα για ενδεχόμενο πυρκαγιάς, σοβαρό ενδεχόμενο μάλιστα. Η κυβέρνηση στέλνει μηνύματα μέσω μιας εφαρμογής στο Viber, ελληνική κυβέρνηση, καλό είναι να την έχετε, και μας είχαν πει για Πέμπτη κατάσταση συναργερμού σε βαθμό 5, σε κλίμακα 5. Μιλάμε τώρα για κάτσε καλά. Και προσέξτε λίγο και για αύριο, μιας και είμαστε εδώ. Κατάσταση συναργερμού πεντάρι και πάλι για αύριο Παρασκευή 14/8. Αττική, Βιωτία και Αργολίδα και περιοχές Εύβοιας και Κορινθίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος δε, 4 κλίμακα σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας. Το 112 ήχησε για εκένωση σε Φούρκα και Σίβερη. Δύσκολα τα πράγματα, καπνός είναι μεγάλη υπόθεση και όσο μπορείτε, εν πάση περιπτώσει, κλείστε παράθυρα, πόρτες, τα πάντα για να μην έχετε αυτό το πρόβλημα της εισπνοής. Δεν κάνει καθόλου καλό αυτός ο καπνός. Οι εικόνες, επαναλαμβάνω, είναι πολύ, πολύ τρομακτικές από αυτές που προκύπτουν από την πυρκαγιά στην Χαλκιδική μας. Μπαράζ μηνυμάτων έχουμε από το 112 για εκένωση. Μην υποτιμάτε αυτά τα μηνύματα. Για να ακούσουμε μέσω του Open κάποιον σε λίγο, όποτε μπορέσεις, Λευτέρη μου, να έχουμε κάποιες μαρτυρίες εκεί από τα παιδιά. Και όποτε έχεις, Λευτέρη.
1: Ανέμων στην περιοχή αλλά και της μορφολογίας του εδάφους.
2: Είναι απλωμένη φωτιά πάνω από τον οικισμό σε δασική έκταση. Υπάρχει βέβαια μεγάλη κινητοποίηση. Δυσκολεύει βέβαια τα πρανή και οι δασικές διελέξεις μέσα, έτσι ώστε να γίνουν ζώνες.
1: Πυροσβέστες με αυτοθυσία προσπαθούν να σώσουν τα σπίτια που καίγονται.
3: Καπνούς παντού και ο αγώνας με... Έπεσε. Είναι καλά. Σηκώθηκε.
0: Ευτυχώς οι δύο τραυματίες πυροσβέστες δεν έχουν έτσι φοβερά προβλήματα. Πάλι καλά. Έχουν καεί σπίτια και οικοδομές, δυστυχώς. Πάνω από 480 πολίτες έχουν απεγκλωβιστεί με πλωτά και λεωφορεία. Έχει ενεργοποιηθεί η υπηρεσία Κόπι Μίκους για την χαρτογράφηση περιοχών που επλήγησαν. Κοπέρνικους, ναι. Και έχουμε, όπως είπαμε, από την παραλία της Σίβερης να φεύγουν σκάφη με τουρίστες και κάτοικους εκεί της περιοχής. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά, να μην έχουμε χειρότερα προβλήματα και κάποια στιγμή να μπορέσουμε να πούμε με χαρά ότι τα προβλήματα αυτά δεν υπάρχουν πλέον. Ωστόσο, το βράδυ είναι ακόμη μακρύ και όλα τα παιδιά εκεί είναι σε πλήρη επιφυλακή για αναζωοπυρώσεις. Έχουμε μεγάλο παιχνίδι σήμερα, πολύ μεγάλο παιχνίδι σήμερα. Metrosport.gr σας δίνει τα πάντα σε ό,τι αφορά αυτό το μάτς με την πολύ καλή, πολύ ευχάριστη χαρμόσυνη είδηση να προκύπτει το πρωί ότι βαίνουν όλα καλώς με το πρόβλημα του μικρού, του Κωνσταντέλια, και από εκεί και πέρα θα έχουμε και τον μικρό να παίζει σήμερα βασικό. Και ελπίζω να πάνε όλα καλά, γιατί ο ΠΑΟΚ αδικείται από το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα, αδικείται από την εμφάνισή του, αδικείται και από την διαιτησία, και είναι ένα θέμα αυτό η διαιτησία πολύ μεγάλο. Είδαμε και στα παιχνίδια της Τρίτης και τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό κάποιες διαιτητικές αποφάσεις περίεργες, θα έλεγα, και το κόβω μέχρι εκεί για να μην το συνεχίσω παραπάνω. Λίγο αργότερα αυτά θα μπορέσουμε να τα συζητήσουμε, ή έστω το Σαββατοκύριακο που θα έχουμε 2-3 ώρα γεμάτα. Η ουσία είναι ότι είχαμε και παιχνίδια νωρίτερα βέβαια, οπότε για να σας δώσω λίγο να κερδίσω χρόνο σε ό,τι έρθει και ο Κωνσταντίνος ο Πετρωτός εδώ, να σας πω ότι για το κύπελο, για το Conference League, το Ball Partizan 1-2, όλα τελικά που θα σας αναφέρω, Ilves Rijeka 1-1, Καραμπάχ Δυναμό Κιέβου 2-0, προκρίθηκαν τα παιδιά της Καραμπάχ με την εντός έδρας νίκη τους 2-0, είχαν χάσει 1-0 στο πρώτο, και Φλόρα Ταλίν Ίντερ Κλαμπ Δεσκαλδές 0-4. Μετά πάλι στο Conference, 7:30 άρχισε το παιχνίδι, Ρίγα Σκόλα Γιάμπλονετς 1-2. Εδώ είμαστε πλέον στο 85ο λεπτό, η Ρίγα παίζει με παίκτη λιγότερο. Στις 8 άρχισε το παιχνίδι της Γκόρνικ Ζαρ Μπρεζέμπετ της Φερεντσβάρος 1-0, είναι και αποτέλεσμα, ήταν και αποτέλεσμα ημιχρόνου. Είμαστε στο 53ο λεπτό. Κάπου εκεί επίσης έχουμε και τα παιχνίδια Μπεσικτάς Χράντετς Κράλοβε 1-0 η Μπεσικτάς, Ομόνια Λίνκολν Ρεντ Ιμπς 1-0 από το ημίχρονο η Ομόνια, Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα Κουόπιο 1-1, Πάφος Σάλτσμπουργκ 2-0, ήταν 2-0, μόλις μειώνει η Σάλτσμπουργκ. Πάφος Σάλτσμπουργκ 2-0, πλέον είμαστε στο 2-1, το 2-0 ήταν ημίχρονο. Στο παιχνίδι της Βίντεμπεξ με την Μπόρας Μπάνια Λούκα είμαστε στο 1-0. Όλα αυτά τα παιχνίδια επαναλαμβάνω κοντά στο 55ο λεπτό περίπου. Μίτιλαντ Μποέμιαν 2-0, Νόρτσελαντ Βαλούρ Ρέικιαβικ επίσης 2-0, Δυνάμο Μίνσκ Μπράγκα 0-0 48ο λεπτό, Ντουνάισκατ Στρέντα Τβέντε 0-2 μόλις τώρα η Τβέντε, Τρόμσο Κλούζ 2-0 η Νορβηγή, αυτό ήταν εύκολο έργο για αυτούς γιατί είχαν νικήσει και στη Ρουμανία 5-0, Χάμαρμπι Ρακόφ Τσεχόστοβα 0-1 με 10 η Χάμαρμπι. Σημαντική εξέλιξη έχουμε εδώ. Πριν από πολύ λίγο, πριν από ένα λεπτό, με δεύτερη κίτρινη κάρτα αποβλήθηκε ο Αμίν Μπουντρί, άρε Χάμαρμπι με 10 και χάνει 0-1 από την Ράκοφ. Βίκινγκου Ρέικιαβικ Τούν έχει βγει ήδη τον γκολ-γκολ 2-2 και είμαστε ακόμα στο πρώτο ημίχρονο 43ο λεπτό. Βαντούζ Ίντερ Τούρκου 1-1 43ο λεπτό. Ρούναβικ Λουγκάνο 1-0 στο ίδιο λεπτό. Και από εκεί και πέρα έχουμε. Κάτσε να δούμε τι έχουμε. Από τα παιδιά της Ίντερ Σαλόνικα, τα οποία ευχαριστούμε πάρα πολύ, μας ενημερώνουν ότι το κομμάτι από τη Φούρκα έως τη διασταύρωση για Σίβηρη είναι κλειστό. Όσον αφορά στην κίνηση, το κομμάτι Χανιώτη Πευκοχώρη Πολύχρονο είναι κόκκινο. Δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα τα πράγματα. Παιδιά, ήρεμα, όμορφα και ωραία. Μη σας πιάνει πανικός, μη σας πιάνει και τρεμούρα. Να οδηγείτε όμορφα και ωραία. Μην νευριάζετε στο τιμόνι, είναι ό,τι χειρότερο. Παναλαμβάνω, το κομμάτι από τη Φούρκα έως τη διασταύρωση για Σίβρη είναι κλειστό. Από τα παιδιά της Θεσσαλονίκη και τα ευχαριστούμε. Και όσον αφορά στην κίνηση, το κομμάτι Χανιώτη Πευκοχώρη Πολύχρονο είναι κόκκινο. Σιγά σιγά. Θέλει προσοχή. Λοιπόν, περίπου στο πρώτο τέταρτο σκοράρει ο Μακάμπι Τελαβίβ. Τσέσκα Σόφιας Μακάμπι Τελαβίβ 0-1. Ντρίταρ Τρεφιόρι 0-0. Δύο γκολ ήδη στα πρώτα 13 λεπτά. Σενγκάλεν Σερίφ Τιρασπόλ 1-1. Σκεντίγια Χιμπέρνια 0-0. Αϊγκίρ Βολσουνγκόρ, αυτό είναι η Ισλανδία, θα αφήσουμε καλύτερα γιατί κανείς δεν ασχολείται σήμερα με δάφτα. Αυτά είναι όλα τα αποτελέσματα έως τώρα. Παναλαμβάνω, σε κάνα τεταρτάκι θα έχουμε το Anderlecht PAOK και περιμένω όπου να είναι τον Κωνσταντίνο τον Πετρωτό για ένα σχόλιο σε ό,τι αφορά στο σημερινό παιχνίδι, σε ό,τι αφορά στην εντεκάδα του PAOK. Έχουμε πολλά να πούμε, λίγο να δώσει και το σχόλιο του ο Κωνσταντίνος ο Πετρωτός. Δεν περιμέναμε και πολλά βέβαια από την εντεκάδα. Είναι η γνωστή εντεκάδα αυτή που είχαν αναφέρει και τα παιδιά εδώ του ρεπορτάζ όλες αυτές τις ημέρες, οπότε Με αυτήν κατεβαίνει και ο Λύση. Ο Λύση, ο οποίος προτίμησε και πάλι τον πιτσιρικά του μύθου αντί του Γερεμέγεφ. Γερεμέγεφ, ο οποίος σιγά σιγά από ό,τι φαίνεται θα αφήσει τον ΠΑΟΚ για να έρθουν δύο άλλοι παίκτες στον ΠΑΟΚ. Πολλά ονόματα έχουν ακουστεί τελευταία. Προσωπικά δεν μπαίνω σε τέτοιες φάσεις να σχολιάσω, γιατί μου είπαν πολλά παιδιά και χθες και σήμερα. Να πω δύο λόγια. Δεν πρόκειται να πω τίποτα από αυτού του θέματος, εάν και εφόσον δεν οριστικοποιηθεί κάποια ανακοίνωση από πλευράς ΠΑΟΚ σε ό,τι αφορά παίκτη. Έχω βαρεθεί να ψάχνω παίκτες και ονόματα τα οποία φέρονται δεξιά-αριστερά και στο τέλος να μην προκύπτει κάτι και να χάνω τις ώρες με τις ατελείωτες για παίκτες, για στιγμιότυπα κτλ. Να δω αντιδράσεις, χαρακτηριστικά κτλ. Οπότε, μόνο όταν ανακοινωθεί παίκτης, τότε θα το συζητήσουμε μια χαρά.

Λοιπόν, επαναλαμβάνω για τους δύο φίλους και τα παιδιά που δεν έχουν ακούσει την εντεκάδα του ΠΑΟΚ ακόμα. Ο Αγίρη Παυλένκα θα είναι ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ. Κένι δεξιά, Μπάμπα αριστερά καλώς τον. Ελουστόντο και Μιχαηλίδης στο κέντρο της άμυνας. Ζαφίρης και Σάντα Μαρία θα αποτελέσουν το δίδυμο στα χαφ πίσω από τον Κωνσταντινίδη. Από τον Κωνσταντινίδη λέω, από τον Κωνσταντέλια. Δεξιά ο Ανδρέας ο Ζίφκοβιτς. Αριστερά το ξαδερφάκι μου ο Τάισον. Κορυφή ο Ανέστης ο Μύθου. Για τους Βέλγους δεν θα πω τίποτα, γιατί ούτως ή άλλως δεν ξέρετε και τους παίκτες. Οπότε είμαστε μια χαρά.

0: Λοιπόν, έχουμε τον Κωνσταντίνο Πετρωτό. Καλησπέρα, Γέραντα.
1: Γεια σου, Μιχάλη. Καλησπέρα, καλησπέρα στους φίλους ακροατές.
0: Δεν είχαμε εκπλήξει ό,τι αφορά στην ενδεκάδα, έτσι.
1: Μία αλλαγή έχει σε σχέση με το προηγούμενο μάτς. Ο Μπάμπα αντί του Γκόμες. Και μία αλλαγή έχει και
0: στο κέντρο της άμυνας που είχαμε αποβληθεί με τρεις κίτρινες κάρτες.
1: Ναι, εντάξει, λέω από αυτές που μπορεί να αλλάξει. Έτσι. Ναι, ο Ριστότου ήταν αναμενόμενο γιατί δεν μπορούσε να παίξει ο Χατζηδιάκος. Και μία αλλαγή έχει και ο Βίτορ Μπρούνο, ο προπονητής της Άντερλεχτ, στην ενδεκάδα έχει βάλει αριστερό εξτρέμ τον Έγκα Κάνα αντί του Σέκε. Αν θυμάσαι το πρώτο μάτς, οι υπόλοιποι είναι ίδιοι. Δηλαδή, ουσιαστικά μιλάμε για τις ενδεκάδες που είχαν παίξει και στο πρώτο παιχνίδι. Προφανώς τον Μπάμπα τον βάζει και το είχε πει και ο Γιώργος Ζαΐρης το μεσημέρι, έτσι που τον άκουγε και στην Πολιτεία που συζητήσαμε και στις εκπομπές. Γιατί η αλήθεια είναι ότι οι σέντρες που πήρε ο ΠΑΟΚ στο πρώτο μάτς δεν ήταν καλές. Ναι. Παρότι έπαιξε και κάνα μισάωρο με δύο φορ, τα γεμίσματα δεν ήταν ποιοτικά. Ίσα-ίσα ένα γέμισμα που έγινε απειλητικό με μια σέντρα μέσου ύψους είχε γίνει από τον Μπαμπάρα. Ποντάρει νομίζω στην επιθετική ποιότητα.
0: Ακόμα και όταν έβαλε δεξιά Κωνσταντέλια αριστερά Ζήφκοβιτς, πάλι δεν είχε.
1: Εκεί δεν. Ναι. Γιατί είχε απενεργοποιηθεί ο Κωνσταντέλια. Για μένα είναι πολύ βασικό ο ΠΑΟΚ να πατήσει την μπάλα κάτω, γιατί εκεί έδειξε ότι μπορεί να κάνει ζημιά στην Άντερλεχτ. Και εκεί πήρε και το πέναλτι, είχε την ευκαιρία με τον Τάισον. Θεωρώ δύο στοιχεία πάρα πολύ κομβικά. Το πρώτο είναι να ανταποκριθεί ο Λουστόντο, γιατί μπροστά είναι επικίνδυνη ομάδα και η Άντερλεχτ και με τον Σίκαν, τον Ουκρανό σεντερφόρ και με τον Τζβέτκοβιτς που έβαλε τον γκολ στα 16 δευτερόλεπτα. Και το δεύτερο νομίζω είναι, γιατί τον Κωνσταντέλια τον περιμένουμε καλό, είναι σε όλα τα μάτς καλός, είναι το ανέβασμα του Ζήφκοβιτς. Ο Ζήφκοβιτς δεν έχει πιάσει τα στάνταρ τα δικά του, τα γνωστά. Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ νομίζω ότι αν ανέβει ο Ζήφκοβιτς σήμερα μπορεί να είναι το κλειδί.
0: Και πέρσι και έτσι ο ΠΑΟΚ, ήταν, αν θυμάμαι καλά.
1: Είναι μέχρι να πάρει μπρος ο Ζήφκοβιτς, αυτή είναι η αλήθεια. Αν ανέβει ο Ζήφκοβιτς, θυμίζω ότι η χρονιά που ο ΠΑΟΚ πήρε το πρωτάθλημα το 24, το καλοκαίρι του 23, όταν ο ΠΑΟΚ έκανε την πορεία μέχρι το league stage του Conference League, ήταν καθοριστικό. Σημάστηκα την goal που είχε βάλει και με την Χάρτσο, με την Χάρτσο νομίζω. Ήταν από τους καλύτερους παίκτες και με την Χάιντουκ που είχε βάλει

0: και νομίζω ότι αυτό περιμένουμε να δούμε σήμερα, γιατί ο Ζίβκοβιτς είναι ένας παίκτης που μας έχει αποδείξει ότι στα κρίσιμα μάτς βγάζει την προσωπικότητα και την ποιότητά του. Με Κωνσταντέλια καλό και με τον Ντάισον σίγουρα λίγο πιο ανεβασμένο, ο ΠΑΟΚ νομίζω μπορεί να στηριχθεί, έχοντας και την υποστήριξη του Ζαφέρη, ο οποίος έχει μπει πολύ καλά στην σεζόν, με αυτή την τετράδα του, εγώ θα έλεγα, τον έναν συν τρεις, που αποτελεί και τη μεγάλη δύναμη πυρός του δικεφάλου, να κάνει τη ζημιά, να προηγηθεί, γιατί το θεωρώ, Μιχάλη, πάρα πολύ σημαντικό να προηγηθεί ο ΠΑΟΚ στο σκορ. Είναι το πιο κομβικό στοιχείο του αγώνα, για να μπορέσει να βάλει πίεση στους Βέλγους. Είναι άλλο το μάτς κάποια στιγμή να είναι στο 0-1 για να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να κάνει τη διαφορά, ας πούμε, μετά, και σαν πιο έμπειρη ομάδα να αγχώσει τους γηπεδούχους.
1: Πιστεύεις ότι θα είναι παιχνίδι υπομονής και λάθος αντιπάλου αυτό θα περιμένουν οι ομάδες, ή βλέπεις ανοιχτό παιχνίδι και από τις δύο? Γιατί η Άντερλεχτ παίζει στην έδρα της, θα έχει την προτροπή του κόσμου της, αλλά απ' την άλλη ο ΠΑΟΚ θέλει τον γκολ. Λες θα πάει από την αρχή ανοιχτά να παίξει επιθετικά, ή θα το πάει συντηρητικά, έστω να βρει ένα γκολ στο τέλος του αγώνα?
0: Κοίταξε, θα κριθεί πόσο νωρίς θα γίνει η φάση που θα φέρει το πρώτο γκολ.
1: Ναι, γι' αυτό λέω, η Άντερλεχτ πώς νομίζει θα το διαχειριστεί? Γιατί
0: αν προηγηθεί ο ΠΑΟΚ, βέβαια, μην αποκλείσει μετά να είναι πολύ συντηρητικό το μάτς.
1: Αν
0: προηγηθεί και φέρει το μάτς, το ζευγάρι στα ίσα.
1: Θα παίξει τα λάθη τη Άντερλεχτ.
0: Δηλαδή μπορεί να φοβηθούν και οι Βέλγοι ακόμη περισσότερο για να παίξουν συντηρητικά, σου λέει έστω να πάνε παράταση. Και ο ΠΑΟΚ να έχει το αποτέλεσμα για να ψάχνει την καλή στιγμή. Νομίζω ότι ίσως δούμε κάνα δεκάλεπτο στην αρχή λίγο αναγνωριστικό και μετά κάπως ανοίξει το μάτς, εγώ πιστεύω.
1: Λες θα ανοίξει.
0: Βέβαια δεν είναι ομάδες ακόμα σε κατάσταση να παίξουν το full ποδόσφαιρο. Αυτό το βλέπουμε γενικώς σε όλες τις ομάδες. Είναι αρχή σεζόν.
1: Φυσικά.
0: Όχι ότι δεν έχουμε δει παιχνίδια τρελά, ας πούμε.
1: Μετά εκεί πάει αλλού, εκεί πάει αλάνα μετά.
0: Ναι,
1: εντάξει,
0: αλλά νομίζω ότι ακόμη δεν είναι οι ομάδες στο να δώσουν full ρυθμό.
1: Ναι, εννοείται.
0: Επειδή όμως το πρώτο μάτς είχε ένταση, δηλαδή για καλοκαιρινό παιχνίδι το ΠΑΟΚ
1: ήταν
0: με μεγάλη ένταση, και ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο που τους τρίμωξε και τους Βέλγους έβγαλε ένταση, πιστεύω θα έχει κάποια διαστήματα. Θα κριθεί όμως, επαναλαμβάνω, το πόσο νωρίς θα γίνει όλη αυτή η διαδικασία του πρώτου γκολ. Έτσι, το πρώτο γκολ είναι το καθοριστικό. Καλά, τώρα χτύπα ξύλο αν γίνει το στραβό και προηγηθούν οι Βέλγοι, το μάτς ανοίξει
1: εκεί
0: πάρα πολύ.
1: Ανοίξει,
0: μετά,
1: ναι. Εκεί θα ανοίξει για τα καλά.
0: Να σου πω, θες να σου πω και τους αναπληρωματικούς.
1: Ναι, δώσ' τους,
0: για τις δύο ομάδες. Για τον ΠΑΟΚ είναι ο Τσιφτσής, παίρνει έναν τερματοφύλακα, βάζει, δεν βάζει και τους δύο.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Ο Λύση, αυτό μας έχει αποδείξει. Καμαρά, Πέλκας, Γιαννούλης, Γκόμες, Γερεμέγεφ, Λουσέ, Θημιάνης, Τέιλορ, που θυμίζω είχε παίξει χαφ αλλαγή στο πρώτο παιχνίδι, Σορετήρε, Χατσίδης και Μπαταούλας. Έτσι, αυτοί είναι οι 12 που θα είναι στον πάγκο, 23, Χέκερεν, Κεϊτά, Αγκουστίνσον, Άντμαν, Σαλιμπά, Όνια, Σε και Μπάρι, Οχέα, Βρόνιγκς, Καλόνι, Ντεγκρέφ και Μπερταντσίνη. Οι παίκτες που έχει επιλέξει ο Βίτορ Μπρούνο για τον πάγκο, σε ένα μάτς με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, sold out εδώ και λίγες μέρες από τους Βέλγους. Θυμίζω ότι είναι αίτητη η ομάδα της Άντερλεχτ φέτος. Δεν έχει ιτηθεί. Αυτό σημαίνει ότι
1: και
0: έχει.
1: Και από το τέλος της χρονιάς της προηγούμενης εντός έδρας έχει ένα τρομερό σερί.
0: Ναι. Έχει καλή ψυχολογία, αυτό δημιουργεί.
1: Ναι, ναι.
0: Απ' την άλλη, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι μια νεανική ομάδα, που σημαίνει ότι αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει και προηγηθεί, νομίζω ότι της βάζει πίεση, ίσως που μπορεί να μην έχει την εμπειρία να το διαχειριστεί όπως έκανε ο ΠΑΟΚ σε αντίστοιχη περίπτωση. Έτσι.
1: Ναι.
0: Σε κάθε περίπτωση αναμένουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, το οποίο θα καθορίσει το τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ στην πορεία, και αν θα πάει άνετος, γιατί είναι άλλο να έχει εξασφαλίσει minimum conference league stage και πας πιο άνετος μετά στα παιχνίδια με την Καερά Ταλμάτη, ή αν θα πάει υποπίεση με την Μπραν, γιατί εκεί θα είναι πραγματικά τελική.
1: Και το παιχνίδια. Περίεργο και το παράδοξο είναι ότι πας να παίξεις play-off εάν προκριθείς, με μια ομάδα πιο αδύναμη από ότι αν δεν προκριθείς και πάει να παίξει play-off conference.
0: Ναι, είναι λίγο περίεργη η κατάσταση.
1: Είναι πολύ, πολύ.
0: Έχει, δεν να κάνει να
1: έχει πολλά
0: έχει,
1: τέτοια έχει
0: πολλά,
1: κάνει.
0: Πολλά. Ναι,
1: κάπως πρέπει να το δει η UEFA αλλιώς, γιατί αυτή η πενταετία σε φέρνει από την τελευταία χρονιά μια ομάδα πολύ δυνατή μέσα σε ένα γκρουπ αδυνάμων ομάδων. Και ψάχνει να βρει τι γίνεται. Και το αντίθετο, βέβαια.
0: Ξέρεις τι, επίσης τι έχω παρατηρήσει σε αυτό, Μιχάλη. Ομάδες που είναι από το Ανατολικό Μπλοκ, ειδικά αυτές οι ομάδες του Καζακστάν, μπορεί να πετύχει μια Καραμπάχ, ας πούμε, κατά καιρούς πολύ δυνατή, να την πετύχει όμως σε μια φάση μετάβασης και να είναι πολύ αδύναμη. Ίσως κάπως έτσι είναι η Αλμάτη.
1: Όπως με εμάς τώρα τις ελληνικές ομάδες που παίζουν Αύγουστο μήνα και είναι
0: η
1: ακόμα στο φτιάξιμο.
0: Η Αλμάτη, ας πούμε, έπαιξε Champions League και τώρα την βλέπεις είναι πιο είναι αδύναμη, ας πούμε. Εντάξει, είναι και η συγκυρία πώς πέφτει. Πάντως φαίνεται

0: αυτή τη στιγμή όντως ότι το κομβικό είναι το απόψινό. Διότι αν περάσει σήμερα, νομίζω μετά την Αλμάτι ο Πάκ με τον άλλο τρόπο θα την πάρει. Θα είναι και πολύ καλύτερα. Θα μπουν και μεταγραφές.
1: Περισσότερες προπονήσεις, μεταγραφές.
0: Το κομβικό είναι σήμερα. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Σωστά. Δώσε σκορ. Αυτό που νομίζεις, που πιστεύεις, όχι αυτό που θες βέβαια.
0: Εγώ λέω 1-2 και θα πάει στην παράταση.
1: 1-2 και εγώ.
0: Και θα περάσει με θρίλερο
1: αυτό. Το 1-2, γιατί η είδηση πρωινή του Κωνσταντέλια ήταν πολύ σημαντική. Αυτό για το 1-2 έπαιξε μεγάλο
0: ρόλο. Σου έχει μείνει. Για και εικόνα τώρα.
1: Και παίζουν και ένα σχόλιο για την 11η. Αν έχεις κάτι που περίμενες, δεν περίμενες, αν ήθελες κάτι.
0: Όχι, τα περίμενα όλα. Γιατί και ο μύθο, ας πούμε, τον οποίο επιλέγει ο Λύση, φαίνεται ότι τον πιστεύει περισσότερο από ότι τον Γερεμέγεφ. Ναι. Του δίνει περισσότερα πράγματα, το πακέτο όλο δηλαδή. Ναι. Ταιριάζει την τακτική του. Ναι. Είναι προπονητής που μας έχει αποδείξει ότι θέλει να φτιάξει έναν κορμό. Αυτό δείχνει για το καλοκαίρι. Ναι. Αλλά δύσκολα θα άλλαζε. Δηλαδή, ο Σανταμαρία στο προηγούμενο μάτς δεν πήγε πολύ καλά. Δύσκολα θα τον έβγαζε έξω. Ναι. Και αντιλαμβάνεται, ας πούμε, και κάποια πράγματα όπως το μέγεθος Μπάμπα αυτή τη στιγμή.
1: Βεβαίως.
0: Στο ρόστερ του ΠΑΟΚ, την αξία που έχει ο ποδοσφαιριστής, άρα ποντάρει στην εμπειρία του.
1: Ευχαριστώ Κωνσταντίνε, διάλειμμα και επιστρέφουμε για το παιχνίδι.
2: Την Express Cleaning την ξέρεις.
3: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
2: Και πώς λέγεται?
3: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
2: Security δηλαδή.
3: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
2: Μπράβο. Και από τιμές?
3: Απλά ασυναγώνιστες.
2: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
3: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Τώρα πια δεν με πειράζει.
8: Για καλοκαιρινές συναυλίες σε προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Νίκος Κουρκούλης live. Ο αγαπημένος ερμηνευτής σε μια συναυλία που τιμά το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Μια βραδιά με αστήρευτο κέφι, γεμάτη με τις διαχρονικές του επιτυχίες.
7: Ήσουν μονή.
8: Νίκος Κουρκούλης live. Παρασκευή 28 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε στις Βρυξέλλες. Γιώργο, καλησπέρα γιγαντά.
10: Καλησπέρα και σε σένα Μιχάλη, όπως έχω καλησπερίσει εδώ και μισή ώρα και τους φίλους που πάω και γενικότερα τους φίλους του ποδοσφαίρου που μας βλέπουν στο YouTube. Μετράμε αντίστροφα για την έναρξη αυτής της σπουδαίας αναμέτρησης σε ένα κατάμεστο πλέον, αν εξαιρέσουμε την κερκίδα που είναι κλειστή για λόγους ασφαλείας, γήπεδο της Άντερλεχ, με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ να έχουν γεμίσει το κάτω διάζωμα, πολλής κόσμος και στο πάνω. Μπορώ να πω ότι είναι περισσότεροι από 700-800 φίλοι του ΠΑΟΚ και μπορώ να σου πω ακόμα ότι μέχρι και τώρα συνεχιζόταν η προσέλευση, γιατί ήρθαν με λεωφορεία και έπρεπε να κατέβει το ένα λεωφορείο να γίνει εξονικιστικός έλεγχος, ενώ υπάρχουν και πολλές οικογένειες με παιδιά που κάθονται σε μια άλλη κερκίδα και αφορά φίλους του ΠΑΟΚ από Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο, που ήρθαν να δουν την ομάδα τους οικογενειακώς και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, ενδεκάδα πάω, τη δώσαμε και νωρίτερα, τη σχολίασες και με τον Κώστα Πετρωτό, Παβλέκα, Γέννη, Μιχαηλίδη, Σελουστόντο, Σανταμαρία, Τάισον, Ζίβκοβιτς, Αφύρης, Μπάμπα, Μύθου και Κωνσταντέλιας. Από την άλλη πλευρά ο Κούζεμανς, ο Μάμπαρ, ο Πετρό, ο Μπιακόν, ο Ιντιαγέ, ο Αμπρός, ο Κανά, ο Σικάνος, ο Βέτκοβιτς, ο Γιανσάνα και ο Εγκανά. Αυτό που μας ενδιαφέρει προφανώς είναι ο ΠΑΟΚ να μπει συγκεντρωμένος, όχι όπως μπήκε στην Πολωνία απέναντι στη Δυναμό ασχέτως αν δεν το πλήρωσε, προφανώς και όχι όπως μπήκε στην Τούμπα πριν μια εβδομάδα όπου έφαγε το γκολ στο 16ο δευτερόλεπτο. Ψάχνει πρώτος το γκολ. Εγώ θα πω ότι είναι ένα γκολ της υπομονής. Με καθαρό μυαλό θα πρέπει ο δικέφαλος να κυνηγήσει ό,τι ελπίδες έχει και να τις κάνει ακόμα περισσότερες κατά τη διάρκεια του αγώνα. Όρκος νίκης από τους παίκτες του ΠΑΟΚ.
11: Πολύ ωραίο το σκηνικό πάντως, Γιώργο, με το φως της ημέρας, υπέροχο το γήπεδο, ωραίο σκηνικό.
10: Ναι, ναι, είναι ωραίο, ωραίο. Έτσι κι αλλιώς γενικότερα εδώ σε αυτές τις περιοχές βραδιάζει και πιο αργά.
11: Ναι.
10: Δηλαδή ειδικά στην Ολλανδία κάποια στιγμή ήταν 11 η ώρα και είχε ακόμα φως. Εντάξει, όσο περνάει το καλοκαίρι πέφτει πιο γρήγορα ο ήλιος, αλλά καταλαβαίνεις ότι για 8,5 ώρα αυτή τη στιγμή Βελγίου, στην Ελλάδα θα ήταν αυτό κάπως παράξενο.
11: Ναι, ναι, ναι.
10: Με τον ήλιο να είναι ακόμα ψηλά, αυτό λέω, όχι ότι σουρουπώνει.
11: Ναι.
10: Λοιπόν, είπαμε, διετής αναμέτρηση είναι ο κύριος Σιμόνε Σότσα. Πάμε παιδιά για την έναρξη του αγώνα και την ελπίζω μια ωραία ποδοσφαιρική βραδιά για τον ΠΑΟΚ.
11: Απλά σε παρακαλώ, Γιώργο, λίγο χαμήλωσε το μικρόφωνο γιατί χτυπάει κόκκινα στο Λελίδι.
10: Ναι, αλλά πες στο Λελίδι ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα γιατί υπάρχει πάρα πολύ ήχος από την κερκίδα. Και είμαστε σε ένα σημείο που δεν μπορούμε να προστατευτούμε. Κατοχή μπάλας για τον ΠΑΟΚ με τον Γκένι να αφήνει την μπάλα να βγαίνει πλάγιο out. Ένα πλάγιο το οποίο εκτελέστηκε και η μπάλα πήγε πίσω εκεί όπου ο Ελουστότο θα τη γυρίσει την μπάλα για τον Παυλέκα. Παυλέκα κρατάει την μπάλα πιεζόμενος από το Σικάν. Ψύχρεμα θα δώσει τον Μιχαηλίδη, ο οποίος παραλίγο να κάνει το λάθος. Τελικά έρχεται εκεί ο Σανταμαρία με την τριπλή προσπάθεια και θα δώσει τον Πάπα. Ο Πάπα για τον Τάισο. Ο Τάισο πάει να βρει τον Σανταμαρία. Πιέζει ο Κωνσταντέλιας, κλέβουν την μπάλα οι παίκτες της Άντελεχ με το Σικάν. Ζητάνε και φάουλ. Ένα φάουλ το οποίο θα δοθεί και παρατηρήσεις από ό,τι τουλάχιστον βλέπω στο Σανταμαρία από τον διαιτητή της αναμέτρησης. Ακούτε Μετρόπολη 95 και 5. Να το πω χαριτολογώντας, έχουμε περάσει το 16ο δευτερόλεπτο με την έννοια ότι στο 16ο στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ έβαλε πολύ δύσκολα στον εαυτό του. Περνάμε και το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Άλλο παιχνίδι φυσικά το σημερινό, με άλλα δεδομένα και με ένα ΠΑΟΚ αποφασισμένο αλλά και πολύ προσεκτικό. Ο Εγκανά είναι αυτός ο οποίος θα πάρει την μπάλα και θα φτάσει έξω από τη μεγάλη περιοχή. Πάει να κάνει τρίπλα. Έχει γυρίσει και ο Ζήφκοβιτς να πιέσει. Η μπάλα πηγαίνει στον παίκτη ο οποίος θέλει να κάνει το σουτ. Δεν το κάνει. Ήταν ο Σικάν. Θα δώσει την μπάλα στον Λαμπρός. Άμπρος με αντίπαλο τον Ντάισον. Πατάει την μπάλα. Αυτή μπαίνει μες στην περιοχή. Εκεί όπου προσπαθεί να την κατεβάσει και να βρει ελεύθερο παίκτη ο Μάμαρ. Μπερδεύονται οι παίκτες της Άντερλεχτ αλλά με τον Πιακόν καταφέρουν να κερδίσουν την μπάλα και να την κρατήσουν στη δική τους κατοχή με τον Αμπρός. Υπάρχει τρύπα εκεί και είναι επικίνδυνα τα πράγματα με τον Κανά. Προβολές του Σανταμαρία, έρχεται και ο Σαφίρης, κάποιος να διώξει την μπάλα. Καλό σουτ και η μπάλα όλη δίπλα από το κάθε το δοκάρι. Ο Σικάν, ο παίκτης που ήταν συμπαίκτης του Τάισον στην Σαχτάρ είναι ο παίκτης, ο φορ, ο οποίος απειλεί σε αυτή την πρώτη προσπάθεια. Είμαστε στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης. Νομίζω ότι αυτό που ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ είναι να κρατήσει μακριά την Άντερλεχτ και κυρίως να μην κάνει λάθη που θα της επιτρέπουν να κάνει γρήγορες επιθέσεις και κατοχή μπάλας κοντά στην περιοχή του. Σε πρώτη φάση η Άντερλεχτ κάνει την μπάλα με τον Σαφίρι να προσπαθεί να την κερδίσει, τον Κωνσταντέλια να βάζει την κόντρα. Την μπάλα να πηγαίνει πάλι στο Σαφίρι και να δίνει στο Ζίφκοβιτς. Ο Ζίφκοβιτς δεν κάνει καλή παλιά, θα πάρει την μπάλα ο Κανά. Βιάστηκε όμως να δώσει την μπάλα στο συμπαίκτη του εκεί και έγινε το λάθος από τον Σβέτκοβιτς. Κατοχή για τον ΠΑΟΚ με τον Ελουστόντο. Ψάχνουμε να βρούμε την πρώτη επίθεση του ΠΑΟΚ ορθολογική. Μιχαηλίδης, η μπάλα πάει στον Τάισον, ο Τάισον γυρίζει την μπάλα πίσω στον Γιάννη Μιχαηλίδη. Δεύτερο προς τρίτο λεπτό της αναμέτρησης, η παλιά είναι καλή και την τσιπάει ο Κωνσταντέλιας και προσπαθεί όπως εκεί ο Κούζεμας να διώξει, την τσίπησε ο Κωνσταντέλιας. Ο Κούζεμας έξω από τη μεγάλη του περιοχή δεν είχε την ευκαιρία, το δικαίωμα να μπλοκάρει την μπάλα. Να η πρώτη φάση, αλλά ως μη γενόμενη, γιατί έχει σηκωθεί το σημαίακι του βοηθού για offside. Πάντως αυτές τις παλιές με τον Κωνσταντέλια να βγαίνει στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας, προφανώς και τις χρειάζεται ο ΠΑΟΚ.
11: Υπέροχη Κούζεμας. Παλιά του Μιχαηλίδη, ωραίο ξεπέταγμα, ήταν όμως offside έστω και ελάχιστα.
10: Γι' αυτό ναι, ήταν ως μη γενόμενη η φάση. Ο Κούζεμας θα δώσει την μπάλα για τον Πετρό. Ο Πετρό ξανά στον τερματοφυλακά του και αυτός ξανά στο στόπερ. Έχουν πολύ αυτοπεποίθηση παίζοντας μεταξύ τους οι παίκτες της Άντελεκ. Τώρα παραλαλήγγυρο να γίνει το λάθος με το Μύθου να πιέζει τον Πετρό να προσπαθεί να κερδίσει την μπάλα και κάνει φάουλ ο Μύθου εκεί στο σημάκι του κόρνερ από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα της Άντελεκ. Τρόπος που λέγει επιτίθεται γιατί είναι στο δικό της σημαίακι στη δικιά της περιοχή. Τρίτο προς τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης Μετρόπολης 95 και 5 και ο τερματοφύλακας Άντελεκ ζητάει από τους συμπαίκτες του να ανέβουν ψηλά για να δώσει ένα δυνατό βολέ, γιατί με αυτόν τον τρόπο θέλει να διώξει τους παίκτες του ΠΑΟΚ από την περιοχή του. Αν και η αλήθεια είναι ότι αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι ότι έδωσε την μπάλα σε έναν από τους σκάφους, κατέβηκε κάτω, μια βαθιά παλιά και είναι επικίνδυνη εδώ και πρέπει λίγο να προσέξει. Ο Μπάμπα βοηθάει τον Μιχαηλίδη, ξανακερδεί όμως την μπάλα ο Μάμαρ, ο οποίος φτάνει στον άξονα, θέλει να παίξει με τον Αμπρός. Ο Αμπρός θα προλάβει την μπάλα καθώς την κρατάει εντός παιδιάς από τα δεξιά. Μπάλα πηγαίνει στον Κανά, ο Κανά η τρύπα εκεί για τον Σβέτκοβιτς, έρχεται ο Ελουστότο, χάνει την μπάλα χωρίς φάουλ. Πρέπει να τελειώσει η φάση για τον ΠΑΟΚ, να υπάρξει κάποιος παίκτης να τη διώξει. Ευτυχώς η μπάλα πήγε από την άλλη πλευρά στον Εντιαγέ, ο οποίος πιεζόμενος από τον Ζιβκοβιτς την γυρίζει πολύ πίσω, εντελώς πίσω στον Πετρό, το στόπερ της ομάδος. Τέταρτο προς πέμπτο λεπτό της αναμέτρησης στο 0-0. Η μπάλα πηγαίνει στον Πιακόν. Πιακόν πιεζόμενος από τον Κωνσταντέλια, κρατάει την μπάλα, βρίσκει τρόπο να σπάσει την μπάλα εκεί που είναι ο Αμπρός. Αμπρός θα δώσει την μπάλα για τον Γιανσάνα. Γιανσάνα αλλάζει παιχνίδι για τον Εντικανά. Ζητάει την μπάλα ο Εντικανά από τον Εντιαγέ. Ο Εντικανά την γυρίζει ξανά στα χαφ και η μπάλα πηγαίνει στον Κανά. Κανά, ένα γέμισμα. Ο Τάισον που ήταν στην περιοχή διώχνει με το κεφάλι. Κάποιος πρέπει να διώξει την μπάλα εκεί, μέσα στην περιοχή η Άντερλεχτ. Η σέντρα, η μπάλα πάνω στο Μιχαηλίδη, δεν βρήκε χέρι στο Μιχαηλίδη και αν βρήκε πρώτα αυτή μάτσε στο στόμα του, αδίκως διαμαρτύρονται οι παίχτες της Άντερλεχτ και ο Σότσα που ήταν κοντά έδειξε κατευθείαν ότι δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Πέμπτο προς έκτο λεπτό της αναμέτρησης 0-0. Το μάτς συνεχίζεται και μάλιστα έδειξε ο Σότσα σε παίχτες της Άντερλεχτ ότι ελέγχθηκε και από το ΒΑΡ πολύ γρήγορα η φάση. Σβέτκοβιτς. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να κρατήσει μπάλα, δυσκολεύεται στο έκτο λεπτό και κυρίως πολλές φορές βρίσκεται εκτεθειμένος έξω από τη δική του μεγάλη περιοχή. Τώρα είναι η σειρά ενός παίκτη της Άντερλεκ και συγκεκριμένα του Σικάν να είναι offside, ότι αντίστοιχο δηλαδή είχε γίνει νωρίτερα με τον Κωνσταντέλια. Για να καταλάβετε και ο Λύση δεν είναι ευχαριστημένος από τον ΠΑΟΚ γιατί έχει σηκώσει πολλές φορές τα χέρια του και δείχνει στους παίκτες του ότι κάποια πράγματα δεν του αρέσουν. Και προφανώς ο ΠΑΟΚ πρέπει να τα διορθώσει. Είμαστε στο 0-0, 0-1 η Άντερλεκτ μέσα στην Τούμπα πριν από μία εβδομάδα. Παυλέγκα θα δώσει την μπάλα για τον Ελουστότο. Ο Ελουστότο με τη σειρά του για τον Κένι. Ο Κένι θα δώσει την μπάλα για τον Ζίβκοβιτς. Ο Ζαφίρης πάει να πετάξει την μπάλα παράλληλα για τον Μύθου. Η μπάλα βγαίνει απευθείας πλάγιο. Δεν υπήρχε περίπτωση εκεί ο Μύθου να διεκδικήσει την μπάλα. Εκτελέστηκε το πλάγιο, ένα νέο πλάγιο για την Άντερλεκτ, αρκετά μέτρα πιο κάτω από εκεί που το κέρδισε, από τα αριστερά πάντα, με τον Κανά να είναι αυτός ο οποίος θα δώσει τον Εντιαγέ. Πίσω η μπάλα στον τερματοφύλακα τον Κούζεμαντς, χωρίς να υπάρχει παίκτης του ΠΑΟΚ εκεί κοντά του για να τον πιέσει. Μπάλα πηγαίνει στον Πιανκόν. Πιανκόν κρατάει την μπάλα. Να δούμε την επιλογή του. Πάει κοντά του τώρα ο Κωνσταντέλιας να πιέσει. Γυρίζει την μπάλα στον Πετρό, είναι ο Μύθου εκεί που πιέζει. Μπάλα πίσω στον Κούζεμαν, στον τερματοφύλακα της ομάδος της Άντερλεκτ. Την μπάλα ξανά στον Πιακό. Τώρα ο ΠΑΟΚ ανεβαίνει κάπως στη γραμμή του για να πιέσει. Έρχεται ψύχρεμα όμως ο Αμπρός για να γυρίσει την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακα του. Όλα αυτά στο 7ο προς 8 λεπτό της αναμέτρησης Μετρόπολης 95 και 5. Άντερλεκτ ΠΑΟΚ 0-0. Κατοχή μπάλας για την Άντερλεκτ με τον Κούζεμαν. Θα δώσει την μπάλα για τον Πετρό που κάνει μια βαθιά παλιά. Ο Ελουστότο με τον Μιχαηλίδη δεν διώχνουν σωστά το σουτ. Out. Ευτυχώς ο Σβέτκοβιτς είχε πολύ αυτοπεποίθηση, ή ο Κανάν ήταν, ο Σικάν ήταν, είδε ότι ο Παυλέκα ήταν μερικά μέτρα μακριά από τη γραμμή της εστίας και θέλησε να τον κρεμάσει. Και γι' αυτό είπα ότι ευτυχώς είχε πολύ αυτό που πήγες εδώ ο φορ της ομάδος και δεν θέλησε να προχωρήσει και να πλησιάσει προς την περιοχή του Πάου. Παυλέκα για τον Ελουστότο. Ελουστότο θα δώσει την μπάλα για τον Κέννη. Ο Κέννη θα δώσει την μπάλα για τον Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς κρατάει την μπάλα. Ο Ζίφκοβιτς επιλέγει να δώσει την μπάλα στον Ελουστότο. Δεν έγινε φάουλ. Δεν έγινε φάουλ. Έγινε φάουλ. Το δίνει τώρα ο Σότσα. Το φάουλ αυτό εδώ λογικά θα το εκτελέσει ο Ελουστότο για να στείλει όσο γίνεται τους παίκτες πιο μακριά. Όχι, τη γυρίζει την μπάλα στον Παυλέκα. Παυλέκα θα δώσει την μπάλα για τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης για τον Μπάμπα, 0-0 στο 1 το λεπτό. Μπάμπα, μπάλα πάει στον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας πάει να βρει τον Τάισον και ο Κωνσταντέλιας παίρνει την μπάλα. Και βγαίνει από τα αριστερά και περνάει τον Μπιακόν. Και πάει να περάσει και φτάνει κοντά στην περιοχή και σπάει την μπάλα για τον Μύθου. Ξανά για τον Κωνσταντέλια, πολύ ωραία φάση. Τέλειος το! Out, εξωτερική πλευρά των δικτύων. Πολύ καλή ευκαιρία για τον Μπάου, κακό τελείωμα από τον Ζίφκοβιτς. Εδώ ο Κωνσταντέλιας χόρεψε στην κυριολεξία από την αριστερή πλευρά την άμυνα της Άντερλεχ, έσπασε την μπάλα στο Ζίφκοβιτς που σούταρε δυνατά αλλά στην εξωτερική πλευρά των δικτύων.
11: Υπέροχη προσπάθεια από όλους, Γιώργο, και καλή ήταν αυτή η προσπάθεια για να καταλάβουν οι Βέλγοι ότι δεν μπορούν να ανεβαίνουν τόσο ψηλά και πιεστικά, έτσι.
10: Ή αντίθετα να ξεθαρέψει ο ΠΑΟΚ.
11: Ναι, βέβαια, βέβαια.
10: Και ο ίδιος ο ΠΑΟΚ. Τζένι γυρίζει την μπάλα πίσω τερματοφύλακά του τον Παυλέκα. Παυλέκα πιεζόμενος από το Σικάν πηγαίνει πλάγια και ψύχρεμα πετάει την μπάλα στο άλλο μισό που είναι μόνο ο Μπιανκόν. Ο Μπιανκόν, ο οποίος είδε τον Κωνσταντέλια να τον περνάει όρθιος κανονικά, δεν πρόλαβε να κάνει τίποτα. Η μπάλα φτάνει στον Κούζεμαν, στον τερματοφύλακά του. Αυτός θα δώσει ξανά την μπάλα στον Μπιανκόν. Πάει ο Κωνσταντέλιας κοντά του. Ο Μπιανκόν θα δώσει την μπάλα στον Πετρό, τον άλλο στόπερ. Είμαστε παιδιά στο 10ο λεπτό 0-0. Κούζεμαν, ο τερματοφύλακας Σάντερλεχτ, κρατάει την μπάλα. Πάει κοντά το Κανά για να του δώσει βοήθεια. Η μπάλα πάει στον Πετρό. Ο Πετρό θα δώσει την μπάλα εκεί όπου έχει κατέβει πολύ χαμηλά για να πάρει την μπάλα ο Εγκανά. Και ακόμα πιο χαμηλά ο Αμπρός, ο οποίος έχει φτάσει κοντά στη δική του περιοχή και σπάει την μπάλα τώρα στον Μπιανκόν. Πηγαίνει να πάρει την μπάλα ο Γιανσάνα. Κρατάει την μπάλα έχοντας πάρει μέτρα ο Σβέτκοβιτς. Την γυρίζει στον Μπιανκόν. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η φάση που είχε ο ΠΑΟΚ ψιλοπάγωσε την Άντερλεχτ με την έννοια ότι προσέχει περισσότερο, αλλά τώρα έχουμε λάθος και ευτυχώς έχουμε τον Μιχαηλίδη να σταματάει την μπάλα πριν βγει τέταρτο τον Σβέτκοβιτς. Αλλά συνεχίζεται η φάση. Η σέντρα, μεγάλη απόκρουση του Παυλέκα. Ο Παυλέκα, επιτρέψτε μου να πω ότι κρατάει τον ΠΑΟΚ στη μάχη της πρόκρισης. Θα την περιγράψω αργότερα γιατί συνεχίζεται η φάση. Ήταν ο Αμπρός, ο οποίος έκανε τη σέντρα παράλληλα, πρόλαβε να βάλει την προβολή ο Σβέτκοβιτς και ο Παυλέκα κάνει φοβερή απόκρουση και κρατάει το 0 για σήμερα και τον ΠΑΟΚ στο κυνήγι της πρόκρισης. Αλλά η Άντερλεχτ ξανά είναι στην περιοχή. Θα βγει η σέντρα κεφαλιά του Σβέτκοβιτς, μπλοκάρει αυτή τη φορά ο Παυλέκα.
11: Γιώργο, ήταν φοβερή, όπως είπες, η απόκρουση του Παυλέκα στο τέτα-τέτ.
10: Ναι, τέτα-τέτ ήτανε. Πρόλαβε, έκανε την προβολή και ο
11: άνοιξε τα χέρια του, γύρι.
10: Ναι, εκεί μόνο αυτό μπορείς να κάνεις, τίποτα άλλο. Αλλά πρέπει να πούμε ότι είναι λίγο καμπανάκι αυτό, έτσι.
11: Βέβαια.
10: Γιατί αρκετές φορές πολύ εύκολα η Άντερλεχτ φτάνει έξω από τη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Τώρα είναι η παλιά του Σανταμαρία για τον Ζήφκο που ξαναφέρει και ο Κένι από τα δεξιά. Να δούμε αυτή τη φάση. Ζήφκο μπαίνει στην περιοχή. Το τελειώνει out. Δεύτερη μεγάλη ευκαιρία για τον Ζήφκοβιτς. Έγλειψε το δοκάρι. Ο Ζήφκοβιτς εδώ χτυπά και πάλι. Μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ εδώ. Να ανοίξει το σκορ και πάλι με τον Ζίβκοβιτς που έκανε την κίνηση, Μιχάλη, κυρίες και κύριοι, που μας έχει συνηθίσει από το σφαιριστής του ΠΑΟΚ, δηλαδή να συγκλίνει από τα δεξιά στον άξονα, να ψάχνει να βρει χώρο και με το καλό του πόδι να τελειώνει τη φάση.
11: Ναι, πολύ μπήκε και ο Κένι από τα δεξιά, το έδωσε χώρο σε ό,τι αφορά στον αριστερό μπακ του Σάντερλεχτ. Πολύ ωραίο πλασέ, ναι. Διαγώνιο λίγο έξω, ρε Γιώργο.
10: 13ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο ΠΑΟΚ έχει σε αυτά τα πρώτα 13 λεπτά δύο σπουδαίες φάσεις. Φυσικά η Άντερλεχτ είδε τον Παβλέκα σε μια εντυπωσιακή απόκρουση. Γι' αυτό και σας είπα ότι ο Παβλέκα κρατά τον ΠΑΟΚ στη μάχη της πρόκρισης. Για να δούμε τον Ελουστόντο. Ελουστόντο θα δώσει την μπάλα στον Κένι. Ο Κένι θα δώσει την μπάλα για τον Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς κρατάει την μπάλα και την γυρίζει για τον Κένι. Θα πάρει την μπάλα ο Ζαφίρης στον άξονα. Είναι η πρώτη φορά, Μιχάλη, κυρίες και κύριοι, που ο ΠΑΟΚ κρατάει μπάλα. Μιχαηλίδη στον Μπάμπα. Μπάμπα, η παλιά του για τον Κωνσταντέλια. Με αντίπαλο και τον Μπιακό γυρίζει την μπάλα πίσω στον Γιάννη Μιχαηλίδη. Η παλιά του Μιχαηλίδη είναι καλή για τον Μπάμπα. Ο Μπάμπα κατεβάζει την μπάλα. Πηγαίνει πλάγια κοντά στο σημαίακι του κόρνερ. Για να δούμε. Κερδίζει το κόρνερ ο Μπάμπα. Κερδίζει το κόρνερ. Ήταν το μοναδικό πράγμα που θα μπορούσε εδώ να κάνει και το έκανε.
12: Αυτές οι παλιές του Μιχαηλίδη, ρε Γιώργο, είναι διαβήτης. Τι να πω, ρε φίλε.
10: Ναι.
12: Φοβερή παλιά και πάλι.
10: Έχουμε πρώτη στημένη φάση για τον ΠΑΟΚ. Θυμίζω ότι ο Λύση έχει πει ότι θέλω να δουλέψω με τα στημένα. Μας είχε αναφέρει τα στατιστικά του με την Οσασούνα, τα περισσότερα γκολ από τα στημένα, ναι, στην Ευρώπη μετά την Άρσεναλ. Ας ελπίσουμε, Μιχάλη, ότι θα ανοίξει λογαριασμό εδώ στο Βέλγιο. Τα γκολ του ΠΑΟΚ με αυτό το στημένο. Είναι το κόρνερ για το δικέφαλο με Γιάννη Κωνσταντέλια πάνω από την μπάλα. Κοντά του και ο Ζίφκοβιτς, αλλά ο Κωνσταντέλιας νομίζω ότι θα το κάνει απευθείας. Πρώτη κεφαλιά, δεύτερη μεγάλη φάση για τον ΠΑΟΚ. Πήρε την πρώτη κεφαλιά ο Σάντα Μαρία και τη δεύτερη ο Ζαφίρης, που περισσότερο, άμα το δεις, Μιχάλη, κυρίες και κύριοι, ευθυδιάστηκε,
12: ναι,
10: και δεν περίμενε ότι θα περάσει μπάλα από τόσα σώματα.
12: Ένα ποιος ψηλός να ήταν εκεί στο δεύτερο δοκάρι, θα είχαμε φάση μεγάλη, πολύ
10: άμα
12: μεγάλη.
10: Άμα ήταν ο Ελουστόντο και ο Μιχαηλίδης έστω, θα είχαμε γκολ.
12: Ναι, ναι, ναι, ναι.
10: Εδώ ο Ζαφίρης περισσότερο ευθυδιάστηκε.
12: Το στημένο ήταν καλό πάντως για τον ΠΑΟΚ.
10: Πολύ καλό, πολύ καλό. Ναι, ναι. Ήταν κομπίνα, γιατί μπήκε, ναι, ναι, στο πρώτο δοκάρι ο Σάντα Μαρία και πήρε την κεφαλιά. Για να δούμε, αυτή τη φάση είναι επικίνδυνη με το Σικάν. Έχει πάντα πολύ κενό χώρο. Η μπάλα πηγαίνει από τα δεξιά, εκεί όπου κινείται ο Μάμαρ. Αυτή τη φορά ο Τάισον του κάνει καλή άμυνα, δίνει στον Μπάμπα. Ο Μπάμπα πολύ σωστά δίνει στον Μιχαηλίδη και ακόμα αυτός πιο σωστά με φοβερή παλιά δίνει την μπάλα στον Τάισον. Ο Τάισον ανεβαίνει. Τάισον κρατάει την μπάλα. Έχουν γυρίσει παίκτες της Άντερλεκτ. Θέλει βοήθεια ο Τάισον, του τη δίνει ο Σάντα Μαρία που χάνει το πρώτο κοντρόλ. Κρατάει όμως την μπάλα και αλλάζει παιχνίδι για τον Ζίφκοβιτς. Είναι δίπλα του και ο Κένι. Είμαστε, φίλες και φίλοι, στο 15ο λεπτό. Μετρόπολης 95-5. Άντερλεκτ ΠΑΟΚ 0-0. Κρατάει την μπάλα ο Μιχαηλίδης, τη σπάει την μπάλα για τον Τάισον. Τάισον από τα αριστερά. Τάισον θα δώσει την μπάλα για τον Ραχμάν Μπάμπα. Μπάμπα, για να δούμε. Ο Μπάμπα θα δώσει την μπάλα για τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Είναι η πρώτη φορά που και οι 10 από τους 11 παίκτες του ΠΑΟΚ είναι στο άλλο μισό. Ζαφίρης, μόνο Παβλέγκα πίσω. Ωραία η παλιά του για τον Κένι. Μάλλον για τον Ζίφκοβιτς. Ήταν εδώ, υπάρχει φάουλ. Ήταν μπροστά στο βοηθό, τον έσπρωξε και τον έριξε κάτω. Το χτυχάσανε τη φάση, δεν θέλησαν να τη δώσουν και οι δύο. Και προσπαθεί η Άντερεκ να βγει μπροστά και κρατάει την μπάλα ο Αμπρός και πετάει την μπάλα εκεί όπου έχουμε τρύπα και φεύγει γρήγορα ο Γιαντσάνα. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει το σουτ, απέμπαση του Παβλέγκα, όχι τόσο δύσκολη όσο η προηγούμενη, αλλά και αυτή σωτήρια. Δεν έχει τελειώσει η φάση με τον Εγκανά. Μπάλα πηγαίνει εκεί όπου κινείται και ζητάει την μπάλα ο Γιαντσάνα. Μπάλα πηγαίνει στον Κανά. Υπάρχει ο Εγκανά και ο Κανά. Ο Πετρότ κρατάει την μπάλα, την αλλάζει για τον Μπιανκόν. Μπιανκόν έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ πλησιάζει, κλείνεται από το μύθο που έχει γυρίσει πίσω και τον Κωνσταντέλια. Η μπάλα πηγαίνει εκεί όπου κινείται ο Αμπρός. Αμπρός κρατάει την μπάλα, ανοίγει περισσότερα και ο ΠΑΟΚ πάει να βγει μπροστά τώρα με το μύθο. Άργησε ο Ζιφκοβίτς και ο Κένι. Μπάλα πήγε στο Σάντα Μαρία πίσω στον Λουστότο. Δεν υπάρχει περίπτωση αντεπίθεσης για τον ΠΑΟΚ, αλλά έχει κατοχή. 17ο λεπτό της αναμέτρησης, Μετρόπολης 95-5-0-0. Σάντα Μαρία κρατάει την μπάλα. Θα τη δώσει την μπάλα για τον Ελουστόντο. Ελουστόντο με τη σειρά του για τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης κρατάει την μπάλα, ψάχνει να βρει ένα στήριγμα. Το στήριγμά του είναι ο Μπάμπα. Μπάμπα με τη σειρά του για τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης με τη σειρά του θα δώσει την μπάλα για τον Ελουστόντο. Ελουστόντο κρατάει την μπάλα. Να δούμε την επιλογή του. Η επιλογή του είναι να πάρει την μπάλα ο Μιχαηλίδης. Είμαστε πλέον στο 17ο λεπτό της αναμέτρησης 0-0. Μιχαηλίδης για τον Κένι. Κένι, ωραία η παλιά του για τον Σάντα Μαρία που βγήκε πλάγια, μια καλή σέντρα. Πιάνει το γύρισμα. Εκεί που πάει όμως είναι μόνο παίκτες της Άντερλεκτ, αλλά για λίγο. Αλλά ο Ζαφίρης θα χάσει την μπάλα από το Σικάν. Και φεύγει από τα αριστερά ο Εγκανά. Ο Σικάν έχει περάσει το χώρο του κέντρου. Γυρίζουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, αλλά εκεί υπάρχει τεράστιο κενό. Κάνα έχει φτάσει στο ημικύκλιο έξω από την περιοχή. Σπάει την μπάλα εκεί όπου σηκώνει κεφάλι ο Αμπρός. Όλα αυτά στο ημικύκλιο. Σπάει την μπάλα από την άλλη πλευρά. Για να δούμε, πρέπει να φύγει μπάλα από τον Εγκανά, να υπάρχει κάποιος να το μαρκάρει έξω από την περιοχή. Ξανά η Άντερλεκτ, κατοχή μπάλας από τα δεξιά πλέον η μπάλα με τον Μάμαρ. Μπάλα πηγαίνει εκεί όπου κινείται ο Κάνα. Μάμαρ και πάλι. Μπάμπα τον περιμένει, σέντρα. Ζίβκοβιτς μπερδεύεται, κόρνερ. Έδιωξε αρχικά ο Κέντι, μπάλα χτύπησε στο σώμα του Ζίβκοβιτς και έχουμε κόρνερ. Αλλά επαναλαμβάνω παιδιά ότι για μένα είναι λίγο προβληματικό αυτό, το ότι πολύ εύκολα υπάρχουν αυτές οι μεταβάσεις Άντερλεχτ. Υπάρχουν πολλά κενά στο χώρο του κέντρου.
12: Κενά ο ΠΑΟΚ πίσω, κενά η Άντερλεχτ πίσω. Έπρεπε πάει να πει ότι στις λεπτομέρειες θα πάει το μάτς, φίλε Γιώργο. Ροντέο.
10: Να δούμε πάντα στο κόρνερ αυτό για την ομάδα της Άντερλεχτ. Νομίζω ότι είναι το πρώτο κόρνερ που κερδίζει με τον Άμπρος. Νωρίτερα έχει κερδίσει κόρνερ και ο ΠΑΟΚ. Και από ό,τι τουλάχιστον βλέπω, για την Άντερλεχτ είναι άλλες οι κομπίνες. Όλοι οι παίκτες της Άντερλεχτ, Μιχάλη, είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή.
12: Μάλιστα.
10: Σε εκτέλεση κόρνερ, αν το δεις.
12: Το βλέπω, το είδα.
10: Ναι, όλοι οι παίκτες είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή και θα μπουκάρουν όλοι
12: 15
10: μαζί.
12: 15 παίκτες στο ημικύκλιο είναι.
10: Ναι, όλοι αυτοί τώρα θα μπουκάρουν μέσα, έτσι, γιατί εκεί θα εκτελεστεί και όπως και γίνεται. Η σέντρα, κεφαλιά του Μπιανκόλ, γκολ για την Άντερλεχτ. Τραγικό λάθος του Παβλέκα. Δεν μπόρεσε να μπλοκάρει την μπάλα ο Παβλέκα και έρχεται ο Πετρό και σκοράρει. Οι δύο στόπερ της Άντερλεχτ κάνουν ζημιά. Κεφαλιά του Μπιανκόλ, δεν μπόρεσε ο Παβλέκα να μπλοκάρει. Επέτρεψέ μου να πω ότι τα κυβικά του εδώ είναι τεράστια γκέλα και φυσικά δεν υπήρχε παίκτης να πάει πρώτος στην μπάλα, παίκτης του ΠΑΟΚ.
12: Τεράστια γκέλα, πήγε... τεράστια γκέλα Παβλέκα.
10: Και πάει ο Πετρό και σκοράρει. Και είναι αυτό που λέγαμε, το θέμα ήταν να μπορούσε ο ΠΑΟΚ να είχε προηγηθεί. Υπήρχαν φάσεις που θα μπορούσε να το κάνει, όπως θα μπορούσε να είχε δεχτεί και νωρίτερα τον γκολ, αλλά το δέχτηκε τώρα.
12: Πολύ χλιαρή η κεφαλιά, δεν είχε καν δύναμη. Δεν μπορώ να καταλάβω, τέτοιο λάθος ο Παβλέγκα δεν κάνει ραγόρι.
10: Δεν ξέρω αν λέγεται για κάτι φάση, πάντως αν μετρήσει μιλάμε για γκέλα του Παβλέγκα.
12: Εννοείται. Μόνο αν στηρίχθηκε στον αμυντικό πίσω, στον Ολουστόντο πρέπει να είναι, αν στηρίχθηκε πάνω του. Δύσκολη φάση.
10: Περιμένουμε, σέντρα. Το γκολ μετράει.
12: Λογικό, λογικό Γιώργο.
10: 1-0. Ναι. Για να δούμε, συνέχεια στο παιχνίδι. Εδώ παρέα μαζί σας. Ο ΠΑΟΚ πλέον ψάχνει γκολ ισοφάρισης του σημερινού σκορ. Όχι, γκολ ισοφάρισης συνολικά. Ψάχνει δύο γκολ για να ισοφαρίσει, αλλά έχει πολλή δουλειά μπροστά του. Αλλά επαναλαμβάνω ότι η εικόνα του ΠΑΟΚ αμυντικά είναι αυτή η οποία προβληματίζει.
12: Ναι, ναι. Και αρκετά μάλιστα, Γιώργο.
10: Ναι, εγώ να σου πω κάτι. Στα χαφ, προφανώς και μιλάμε για ποιότητα Σαντα Μαρία, αλλά τρέχουν περισσότερο εκεί οι Βέλγοι, Μιχάλη. Τρέχουν περισσότερο. Τέλος πάντων, Ελουστόντο κρατάει την μπάλα. Ελουστόντο πάντα με την μπάλα, να δούμε την επιλογή του. Η επιλογή του είναι να δώσει την μπάλα στο Ζαφίρι, Ζαφίρι για τον Ελουστόντο. Θυμίζω ότι με γκολ του Πετρό πριν από λίγο, Άντερλεχτ ΠΑΟΚ 1-0 και συνολικό σκορ 2-0. Μπάμπα, Τάισον, ξανά στον Μπάμπα. Αυτό είναι κίτρινη. Εδώ είναι κίτρινη, δηλαδή το κρατάει για να το ρίξει κάτω ο Άμπρος. Εδώ δείχνει στην κίτρινη. Δηλαδή, όπως και ο Ισπανός στο πρώτο ματς, τι και πειράζει αν είμαστε στο 22 ρεύμα. Αυτό είναι κίτρινη. Δεν πήγε ποτέ για την μπάλα. Μιχαηλίδης στο Ζαφίρι. Κρατάει την μπάλα, την πετάει για τον Γκένι. Γκένι θα δώσει για τον Ζαφίρι. Για να δούμε ξανά στον Γκένι. Ο Γκένι θα δοκιμάσει τη σέντρα. Καλή είναι η σέντρα του, αλλά πολύ εύκολη και η δουλειά εκεί του Κούζεμαντς, ο οποίος θα μπλοκάρει την μπάλα, καθώς την μπάλα ήρθε συστημένη πάνω του. Σε λίγο θα περάσουμε τα μισά του πρώτου ημιχρόνου. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ εδώ και δύο λεπτά βρίσκεται πίσω στο σκορ με τον γκολ του Πετρό. Λάθος εδώ του Παβλέκα που νωρίτερα είχε κάνει δύο σωτήριες επεμβάσεις και έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι με ένα πλάγιο το οποίο θα εκτελεστεί για την ομάδα της Άντερλεχτ εκεί μπροστά που είναι ο Αλέσιο Λύση. Μπάλα πηγαίνει γρήγορα στο Μάμαρ, ο Μπιανκό θα κάνει το λάθος, θα κλέψει ο Σαντα Μαρία, ο Τάισον θα κρατήσει την μπάλα. Τάισον αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για τον Κένι. Κένι θα αλλάξει παιχνίδι για τον Ελουστόντο, πολύ πίσω η μπάλα. Καταλαβαίνετε ότι και η Άντερλεχτ έχει για τα καλά την ψυχολογία πλέον Και είναι δεδομένο, Μιχάλη, ότι ο ΠΑΟΚ σιγά σιγά θα πρέπει να αρχίσει να ρισκάρει.
1: Βέβαια.
10: Και προφανώς αυτό είναι δίκοπο μαχαίρι, γιατί η Άντερ έχει πολύ γρήγορη μετάβαση. Μιχαηλίδης πετάει την μπάλα ωραία για τον Μπάμπα. Μπάμπα δεν κάνει καλά το κοντρόλ. Αν κατέβαζε την μπάλα ο Μπάμπα, θα είχε την επιλογή και της έντρας και της τρίπλας για να μπει προς το σημείο του πέναλτι. Τίποτα από τα δύο, γιατί πολύ απλά δεν έκανε το κοντρόλ. Είμαστε στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης.
1: Δύο γκολ τους έχουμε δώσει δώρο, ρε Γιώργο. Ναι, ένα στην Τούμπα, ένα εδώ.
10: Σωστά. Αν και το πρώτο γκολ στην Τούμπα, ναι, δώρο ήταν, αλλά ρε φίλε, στο 16ο δευτερόλεπτο μπαίνεις με το μαχαίρι στα δόντια.
1: Ναι, ναι, για δώρο ήταν. Τριπλό δώρο, τριπλό λάθος, δώρο για την Άντερλιχτ ήταν.
10: Για να δούμε τον Ζίβκοβιτς τώρα. Κακή παλιά του Ζίβκοβιτς, δεν σημάδεψε ούτε τον Κωνσταντέλια, ούτε και τον Πάπα. Μάλιστα, ο Κωνσταντέλιας το χειροκροτάει για να τον ανεβάσει. Και έχουμε αυτή τη στιγμή διάλειμμα, γιατί η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή, παιδιά, εδώ είναι στους 34 βαθμούς. Δεν ξέρω αν έχεις να δώσεις κάποια γκολ, Μιχάλη, να πάρω και εγώ μια ανάσα.
1: Βεβαίως. Μείνε εκεί. Πάω λίγο, τα τελικά τα ανέφερα λίγο πριν. Οπότε πάμε σε εξέλιξη. Είμαστε στις καθυστερήσεις και ορισμένα ήδη είναι τελικά. Λοιπόν, πάω από τα παιχνίδια των 7.30 πλέον. Ρίγα Σκόλα Γιάμπλονετς, 1-2 τελικό. Γκόρνικ Ζαρ Μπρεζέφερεντς Βάρος, 1-1 τελικό. Μπεσικτάς Χράντετς Κράλοβε, 1-0 τελικό. Ομόνια Λίγκορεντ Ιμπς, 1-0 τελικό. Νιπερσταθέα Κραϊόβα Κουόπιο 2-1 και αυτό τελικό. Μεγάλο μάτς στην Κύπρο. Πάφος Σάλτσμπουργκ από 2-0. Η Σάλτσμπουργκ έκανε 2-2-3 και ισοφάρισε η Πάφος στο τέλος. Τελικό Πάφος Σάλτσμπουργκ 3-3. Βίτεμπς Μπόρατς Μπανιαλούκα 1-0 στο 90 λεπτό. Μίντιλαντ Μποέμιαν 3-2 τελικό. Νόρτζελαντ Βαλούρ Ρέικιαβικ 5-0 τελικό. Στις καθυστερήσεις Δυνάμο Μίνσκ Μπράγκα 0-0. Τελικό του Νάις Καστρέντα Τβέντε 3-3 παρακαλώ. Και μάλιστα η Τβέντε ισοφάρισε στις καθυστερήσεις. Γιώργο.
10: Το εντυπωσιακό είναι ότι έχει ένα εντυπωσιακό για μένα που το βλέπω από ψηλά. Έχει iPad, αν το λέω σωστά, πωλήσει και τους αναλύει στοιχεία ζητώντας να παρακολουθήσουν την οθόνη του υπολογιστή που έχει μπροστά του, τέλος πάντων δεν ξέρω τι είναι.
1: Το θέλω iPad
10: δηλαδή
1: είναι.
10: Αυτό. Ναι, iPad. Τώρα ο Ιταλός διαιτητής ζητάει και από τις δύο ομάδες να μπουν μέσα. Είχε αποπληκτική ζέση, το είπα και πριν, παιδιά. Είμαστε στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης.
1: Πόσους βαθμούς έχεις εκεί, Γιώργο? Κόπηκε. Μόλις είπε τη θερμοκρασία, κόπηκε. Ανεβαίνει η θερμοκρασία επικίνδυνα εκεί. Χάμαρ Μπυρακόφτσε Στόχοβα 0-1 τελικό. Τώρα ναι,
10: μακούτε.
1: Γιατί στη θερμοκρασία κόπηκε. Στη θερμοκρασία έχεις.
10: 34 με 35 βαθμούς.
1: Τι λέει, ρε φίλε. Μπράβο.
10: Κόλαση. Είμαστε στο 21 λεπτό της αναμέτρησης. Το μάτι ξαναρχίζει. Με τον Μπάμπα κατοχή μπάλας και ένα πλάγιο το οποίο παραχωρεί εκεί ο Σικάν. Παραλαμβάνω, ο ΠΑΟΚ θέλει δύο γκολ για να ισοφαρίσει την Άντερ συνολικά σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Παυλέκα κρατάει την μπάλα και θα δώσει την μπάλα για τον Ελουστότο. Ο Ελουστότο σηκώνει κεφάλι και βρίσκει τον Σάντα Μαρία. Σάντα Μαρία πάντα με την μπάλα. Αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για τον Κένι. Κένι κρατάει την μπάλα. Ο Κένι πετάει την μπάλα. Δυνατή είναι για τον Ζίβκοβιτς. Δεν θα μπορούσε ο Ζίβκοβιτς να την προλάβει. Σηκώνει και τον αντίχειρά του. Σαν να λέει στον Κένι καλή σκέψη. Αλλά προφανώς, παιδιά, από σκέψεις μπορεί να έχουμε πολλές. Αλλά πλέον χρειάζεται και η ουσία. Και ένα γκολ για τον ΠΑΟΚ πριν τελειώσει το ημίχρονο. Δεν θα πω ότι είναι μονόδρομος, αλλά θα πω ότι είναι υπέρα απαραίτητο. Όλα αυτά είναι όμως το 27ο λεπτό της αναμέτρησης. Εκτέλεσε το ελεύθερο Κούζεμαντς. Η μπάλα πηγαίνει εκεί που είναι μόνο στο Σβέτκοβιτς από πλάγια. Βγαίνει ο Μιχαηλίδης έξω από την περιοχή να τον καλύψει. Ο Σβέτκοβιτς φεύγει από το out. Κρατάει την μπάλα. Θα ψάξει να βρει τον Εγκανά. Εγκανά αλλάζει παιχνίδι για τον συμπαίχτη του έξω από τη μεγάλη περιοχή, τον Γιανσάνα. Μπάλα πήγε τώρα εντελώς πίσω στον Πετρότ και τον Πιανκόν. Πιανκόν θέλει να δώσει την μπάλα εκεί, όπου με δεύτερο κοντρόλ και μπροστά από τον Τάισον θα πάρει την μπάλα ο Μάμαρ. Από τις κόντρες έρχεται ο Μιχαηλίδης, ο Ζαφίρης θέλει την μπάλα πίσω στον Παυλέγκα, γιατί υπήρχε παίκτης της Άντερνεκτ εκεί και αν έπαιρνε την κόντρα θα ήταν επικίνδυνα τα πράγματα. 27 λεπτά συμπληρώσαμε εδώ στο Λότο Πάρκ στις Βρυξέλλες. Άντερνεκτ ΠΑΟΚ 1-0, συνολικό σκορ 2-0. Μιχαηλίδης, μπάλα πάει για τον Μπάμπα. Μπάμπα θα δώσει την μπάλα για τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας κρατάει την μπάλα και τη δίνει για τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης θα ψάξει να βρει ένα στήριγμα, έχει λίγο χώρο να ανέβει μερικά μέτρα και αυτό κάνει. Θα δώσει την μπάλα εκεί όπου κινεί το Σάντα Μαρία. Σάντα Μαρία αλλάζει παιχνίδι για τον Γκένι που κατεβάζει την μπάλα με το στήθος και θα δώσει την μπάλα στο Ζαφίρι. Ζαφίρης αλλάζει παιχνίδι για τον Μιχαηλίδη στο χώρο του κέντρου. Ο Μιχαηλίδης περνάει το χώρο του κέντρου. Θα δώσει για τον Πάπα προς τα αριστερά. Ακροβολισμένος εκεί ο Γιαννούλης θα πάρει την μπάλα. Πιέζεται και γυρίζει την μπάλα πίσω για τον Γιάννη Μιχαηλίδη. 28 λεπτά συμπληρώνουμε 1-0 η Άντελεκ. Η παλιά είναι για τον Γκένι. Γκένι θα πει την μπάλα για τον Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς ξανά για τον Γκένι. Δεν μπορεί να κάνει το σουτ. Ο Ζαφίρης διστάζει για το σουτ. Κάνει την τρίπλα. Σπάει για τον Ζίφκοβιτς. Μπαίνει στην περιοχή. Η σέντρα επιστρέφει μπάλα στον Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς η σέντρα, η νέα κεφαλιά. Δεν μπορεί εκεί ο Μύθου να πάρει όπως θέλει την κεφαλιά. Κλέβουν ξανά την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Μύθου. Κόρνερ. Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Αλλά εκεί ρε παιδί μου είναι αυτό που λες Μιχάλη, κάνετε ένα σούτ ρε.
12: Ναι, ναι. Με 5-6 παίκτες στην περιοχή Γιώργο.
10: Ναι, ναι, κάντε ένα σούτ. Κάντε το σούτ εσείς Ζαφίρη, κάντε το Ζίφκοβιτς. Δεν πειράζει που τα έχασε στα άλλα δύο. Λοιπόν, κόρνερ. Από το κόρνερ προηγουμένως είχαμε αυτή τη φάση, έτσι.
12: Ναι.
10: Όπου ο Ζαφίρης δεν πήρε όπως ήθελε την κεφαλιά. Για να δούμε, θα έχουμε γκολ ισοφάρης για τον ΠΑΟΚ. Του αγώνα, 21ο λεπτό. Κωνσταντέλιας, καλό ήταν το στημένο του νωρίτερα. Αυτή τη φορά έχουμε παρατηρήσεις ανάμεσα σε Σάντα Μαρία και Μπιανκ. Κωνσταντέλιας, καλό ήταν το στημένο του νωρίτερα. Αυτή τη φορά έχουμε παρατηρήσεις ανάμεσα σε Σάντα Μαρία

0: μόνος του.
1: Στον άξονα.
0: Τον αγαπάμε τον πιτσιρικά, δεν θα το σταυρώσω προς Θεού, αλλά κύριε φίλε μπαίνει μπάλα μέσα. Μπαίνει μπάλα μέσα εκεί. Μπαίνει μπάλα μέσα. Την πήρε την κεφαλιά, την έστειλε πάνω από το οριζόντιο το κάτι. Βλέπεις, πάρ' το χαμηλά, σημάδεψε χαμηλά γωνία. Δεν υπάρχει παίκτης εκεί, τέλος πάντων. Τρεις μεγάλες ευκαιρίες για τον ΠΑΟΚ, αυτή πραγματικά μαλλί. Φοβερή ευκαιρία. Και η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω πόσες τέτοιες θα βρει ακόμα ο ΠΑΟΚ για να ισοφαρίσει αρχικά, έτσι Μιχάλη.
1: Εντάξει, η άμυνά τους και αυτή μπάζει όπως η δική μας, γι' αυτό είπα στις λεπτομέρειες ροντέο, αλλά τώρα αυτό το γκολ δεν χάνεται ρε φίλε.
0: Δεν χάνεται,
1: δεν χάνεται.
0: Χάνεται. Λοιπόν, Σάντα Μαρία, έχουμε φάουλ που γίνεται πάνω στον Ελουστότο γιατί έφαγε μία ψιλοαγκονιά και μάλιστα πηγαίνει πάνω του και του ζητάει συγγνώμη και ο Σικάν που την έριξε. Σάντα Μαρία, η μπάλα πάει στο Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης θα δώσει την μπάλα στον Μπάμπα. Μπάλα ξανά από τον Μιχαηλίδη στον Ελουστότο. Ελουστότο για τον Κένι. Ο Κένι για τον Ζήφκοβιτς παίζει ωραία. Ο Κένι στον άξονα. Θα σπάσει την μπάλα για τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας θα βρει τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης ωραία η παλιά του εκεί για τον Τάισον. Ανεβαίνει και ο Μπάμπα. Ο Τάισον ας την κάνει μόνος του την μπούκα. Αυτό κάνει. Βγάζει και τη σέντρα παλιά. Πολύ ωραία είναι από την άλλη πλευρά για τον Ζήφκοβιτς. Ζήφκοβιτς για τον Κωνσταντέλια. Δεν τελειώνει καλά τη φάση εδώ ο Κωνσταντέλιας. Δεν έκανε δυνατό σουτ. Κλέβει την μπάλα ο Μύθου. Γυρίζει την μπάλα στο Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης θα δώσει την μπάλα στον Μπάμπα. Μπάμπα πηγαίνει πλάγια. Κρατάει την μπάλα. Η βοήθειά του είναι ο Σανταμαρία. Σανταμαρία θα δώσει την μπάλα στο Μιχαηλίδη. 32 λεπτά. 1-0 η Άντερλεχτ τον ΠΑΟΚ. Θα μπορούσε να ήταν 1-1 με τη μεγάλη ευκαιρία του Μύθου. Μιχαηλίδης θα σπάσει την μπάλα για τον Μπάμπα. Ο Μπάμπα θα ξαναδώσει την μπάλα για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης, η παλιά του είναι για τον Ζαφίρη. Ζαφίρη στον άξονα. Κοντά του είναι ο Κένι, θα πάρει την μπάλα. Κένι, η παλιά του είναι για τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Όχι, συγγνώμη, τώρα θα πάρει ο Μιχαηλίδης από τον Ελουστότο. Κρατάει την μπάλα, πηγαίνει στον Τάισον. Τάισον για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης θα δώσει την μπάλα για τον Ελουστότο. Ελουστότο πάει να βρει τον Κωνσταντέλια και με φάουλ κερδίζει την μπάλα. Με φάουλ δηλαδή υπέρ του. Μπάμπα κρατάει την μπάλα. Ο Τάισον θα πάρει την μπάλα. Τάισον κάνει την πρώτη τρίπλα. Βγαίνει έξω από την περιοχή ο Μύθου. Θα δώσει την μπάλα για τον Σανταμαρία. Αυτός αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για τον Ζήφκοβιτς που κατεβάζει την μπάλα. Πηγαίνει πλάγια η μπάλα για τον Γκένι. Έρχεται, βοηθάει αμυντικά ο Ικανά και πετάει την μπάλα πάνω στον Ελουστότο. Ο ΠΑΟΚ πιέζει πολύ τώρα την Άντερλεχτ. Μιχαηλίδης. Μιχαηλίδης, η παλιά του είναι ωραία για τον Ζαφίρη, την κατεβάζει. Όχι, δεν ήταν καλή παλιά του Μιχαηλίδη, συγχωρέστε με. Δεν ήταν το λάθος εδώ του Ζαφίρη. 1-0 στο 33ο λεπτό της αναμέτρησης Μετρόπολης 95-5. Πάμε να δούμε τώρα το πόσο ΠΑΟΚ θα πιέσει, γιατί το πλάγιο είναι για την Άντερλεχτ, αλλά στη δική της περιοχή, εκεί κοντά. Και κατοχή μπάλας γρήγορα για τον ΠΑΟΚ, με τον Ελουστότο να γυρίζει την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακα τον Παβλέκα. Παβλέκα θα δώσει την μπάλα για τον Ελουστότο. Ελουστότο, η παλιά του είναι για τον Γκένι, στη γραμμή από τα δεξιά. Η μπάλα πηγαίνει ξανά στον Ελουστότο. Ελουστότο για τον Σάντα Μαρία. Σάντα Μαρία πιεζόμενος από το Σικάν. Εδώ τώρα πάνε να πέσουν και ξύλο μεταξύ τους. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Μιχαηλίδης για τον Τάισον. Με αντίπαλο εκεί τον Άμπρος. Τάισον τον περνάει. Πατάει την μπάλα για τον Μπάμπα. Αλλά ο Μπάμπα δεν κάνει αυτό το overlap. Στατικά απλά βγάζει τη σέντρα. Εκεί όμως που έχουμε το Μύθου να δίνει την μπάλα στον Τάισον. Ο Τάισον στον Μπάμπα. Ο Μπάμπα τώρα θα βγάλει μια σέντρα χαμηλά. Ο Κωνσταντέλιας παλεύει. Ζητούνε φάουλ οι παίκτες του ΠΑΟΚ έστω και έξω από την περιοχή. Ο Σάντα Μαρία είναι πεσμένος κάτω. Ζαφίρης. Είναι, συνεχίζεται η φάση. Σέντρα του Τάισον. Στο δεύτερο δοκάρι. Γκολ! Ζήφκοβιτς! Ζήφκοβιτς! 1-1. Και πηγώνει και σηκώνει και το Σάντα Μαρία. Ο Ζήφκοβιτς σκοράρει. Συστημένη η παλιά. 1-1. Ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει. Είπαμε ότι ήθελε το γκολ πριν το τέλος του ημιχρόνου. Ωραίο το γκολ. 1-1 για τον ΠΑΟΚ και γίνεται ο χαμός στην κερκίδα με τους φίλους του ΠΑΟΚ, γιατί βλέπουν την ομάδα τους, Μιχάλη, να αντιδρά. Μετά τη χαμένη ευκαιρία του Μύθου, μπορεί κάποιος να έλεγε ότι υπάρχουν κομμένα τα πόδια των παικτών του ΠΑΟΚ, βάλα την μπάλα κάτω και ο ΠΑΟΚ έχει καταφέρει να κάνει το 1-1

0: σε πολύ κομβικό σημείο. Ψάχνει πλέον ένα δεύτερο γκολ για να φέρει τα μάτς στα ίσα.
1: Τρομερή σέντρα του Τάισον, Γιώργο.
0: Ναι,
1: πολύ. Απ' τη μία στην άλλη με φάλτσα, τρομερή σέντρα.
0: Και κάτσε να δούμε τώρα, γιατί ο Πάουκ ξανακλέβει την μπάλα και ο Τάισον είναι αυτός που κρατάει την μπάλα. Τάισον κρατάει την μπάλα και θα τη δώσει την μπάλα για τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας, η σέντρα εκεί όπου ο Μύθου θα πάει να πάρει την κεφαλιά. Δεν τελειώνει η φάση, τώρα έρχεται και απομακρύνει την μπάλα ο Εγκανά, αλλά είναι ο Κένι που πάει να κερδίσει την μπάλα. Δεν υπάρχει φάουλ αυτή η φάση. Ο Εγκανά συνεχίζει το παιχνίδι. Και έχουμε πλάγιο για την ομάδα της Άντερλεχτ, αλλά επέτρεψέ μου να πω ότι προηγουμένως ήταν Μάρσφαλο.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Δύο φορές έχει γίνει φάουλ, πάει και το λέει ο Ζίφκοβιτς έντονα στο διαιτητή.
0: Ο Ζίφκοβιτς έχει το δικαίωμα να το πει, γιατί είναι ο αρχηγός.
1: Ε, βέβαια.
0: Απλά λέω ότι εδώ, φίλε, είναι φάουλ Μάρσφαλο.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό πήγε και ο Ζίφκοβιτς, αυτό λέω.
0: Σωστό, σωστό, σωστό. Κατοχή μπάλας για την Άντερλεχτ, η οποία βλέπει τον ΠΑΟΚ σαν τελευταίο διάστημα όχι απλά να παίζει αλλά να κυριαρχεί, να χάνει την ευκαιρία με τον Μύθου και να βρίσκει τον γκολ με τον Ζίφκοβιτς στο 36.
1: Τρομερό γκολ ψυχολογίας, Γιώργο, κάτσε καλά τώρα.
0: Για να δούμε λίγο αυτή τη φάση. Δεν ξέρω αν θα σηκώσει αργότερα ο βοηθός του Σιμεάκη του. Ξέρω ότι η φάση συνεχίζεται. Σβέτκοβιτς, ευτυχώς μπερδεύεται τώρα, σηκώνει ο Σιμεάκη. Το Σιμεάκη, ναι,
1: ήταν offside, Γιώργο, ο μαλλιάς.
0: Ναι, εντάξει, ο κανονισμός λέει άφησε.
1: Ναι, ναι, σωστά, σωστά, σωστά.
0: Μπάμπα, πολύ ωραία, θα δώσει την μπάλα για τον Σάντα Μαρία από τα αριστερά. Κάνει την κίνηση ο Τέλιας, ο Τάισον λέει στον Μπάμπα, ήρεμα, ο Μπάμπα κρατάει την μπάλα. 1-1 στο 37ο λεπτό της αναμέτρησης. Μπάμπα, μπάλα πηγαίνει για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης κρατάει την μπάλα. Θα δώσει την μπάλα για τον Σανταμαρία. Σανταμαρία για τον Μιχαηλίδη. Ο Ελουστό το πρέπει να προσέξει σωστά. Βρίσκει τον Ζαφίρη και ο Ζαφίρης με τη μία το σκόρερ του ΠΑΟΚ. Το Ζίφκοβιτς. Ο οποίος θα κάνει την παλιά προς τον Μύθου. Διώχνει την μπάλα ο Πετρό. Και με ψύχρεμια θα βγάλει την μπάλα μακριά για τον Εγκανά. Αυτό στον Εντιαγέ. Εντιαγέ θα δώσει την μπάλα στον Εγκανά. Πιέζεται. Μπάλα πηγαίνει στον άξονα Σικάν. Εδώ τώρα έχουμε πάλι τρύπα από τα αριστερά. Στον άξονα η Άντερλεχτ, εδώ προσοχή θέλει. Η σέντρα ευτυχώς, η σέντρα ήταν καλή του Μάμαρ, αλλά ευτυχώς ο Σβέτκοβιτς δεν βρήκε μπάλα. Και απομάκρυναν σε πλάγιο οι παίκτες του ΠΑΟΚ.
1: Δεν χρειάζεται να έχει πανικό η άμυνα του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει αποδείξει ότι μεσοεπιθετικά μπορεί να βάλει ένα γκολ στην επόμενη μία ώρα αγώνα. Δεν είναι καλά η άμυνα ΠΑΟΚ, Γιώργο.
0: Σωστό, δεν είναι καλά. Στο 37ο λεπτό της αναμέτρησης Μετρόπολης 95 και 5 και παρέα στα παιδιά στο YouTube, ο ΠΑΟΚ έχει φέρει το σημερινό μάτς στα ίσα 1-1, συνολικό σκορ 1-2, ψάχνει ένα γκολ ακόμα για να κάνει το συνολικό 2-2. Μπάλα πηγαίνει στον Εγκανά από τα αριστερά, πήρε την μπάλα από τον Εντιαγέ. Εγκανά πετάει την μπάλα πλάγια για το Σικάν. Σικάν, γλυκιά σέντρα. Εκεί κάποιος να διώξει την μπάλα. Ευτυχώς έρχεται ο Κωνσταντέλιας με τη βοήθεια του Τάισον και παίρνει και την αριστερή πλευρά. Κωνσταντέλιας κρατάει την μπάλα. Τέλιας πετάει για τον Μύθο. Ο Μύθος πάει την μπάλα ξανά για τον Τέλια και αυτός θα δώσει για τον Ζαφίρη. Απλά πάω καθιστά. Ο Ζαφίρης κάνει πολύ φοβερή προσποίηση στον Εγκανά και σπάει την μπάλα για τον Ζίφκοβιτς. Αυτός θα δώσει την μπάλα για τον Σάντα Μαρία. Σάντα Μαρία θα αλλάξει παιχνίδι για τον Τάισον. Κατεβάζει ο Τάισον στη γραμμή της μεγάλης περιοχής, μπαίνει η περιοχή. Η σέντρα, η μπάλα πάνω στον Μπιανκόν και έρχεται για βοήθεια ο Αμπρός να απομακρύνει την μπάλα. Όλα αυτά στο 30 με 31 λεπτό και πάλι με μια παλιά η Άντερλεχτ φτάνει στην περιοχή του ΠΑΟΚ με τον Σβέτκοβιτς, ο οποίος θα δώσει την μπάλα. Εδώ τώρα είναι επικίνδυνη φάση. Γιανσάνα, Γιανσάνα κάνει προσποίηση, σουτ, Παυλέκα απομακρύνει με το σώμα, διώχνει και ο Σανταμαρία, έρχεται και ο Ζαφίρης. Σανταμαρία, Μπάπα τώρα, μακριά η μπάλα. Με τον Κωνσταντέλια και τον Μύθο να παλεύουν, το πλάγιο είναι για την Άντερλεχτ. Τελευταία μπάλα κόντρα στο Μύθο. Στο 31ο λεπτό της αναμέτρησης, Άντερλεχτ ΠΑΟΚ 1-1. Κρατούν την μπάλα με τον Μάμαρ οι Βέλγοι. Δεν έχει εκτελεστεί αυτό το πλάγιο. Θέλουμε άλλα 6 λεπτά, αλλά επειδή είχαμε και το διάλειμμα για να δροσιστούν οι παίκτες, προφανώς δεν είναι μόνο τα 6 λεπτά αυτά που θα δούμε να παίζετε ποδόσφαιρο. Το μάτς συνεχίζεται με ένα νέο πλάγιο.
1: Ήταν πολύ καλή επέμβαση του Παυλέκα και πάλι, για να μην το ξεχνάμε εδώ. Ήταν πολύ δύσκολη η απόκρουση με το πόδι.
0: Σωστό. Μάμαρ, στην εκτέλεση αυτού του πλαγίου, εκεί μπροστά στον προπονητή του, θα κλέψει την μπάλα ο Ζαφίρης, θα δώσει ο Κωνσταντέλιας με τη μία για τον Τάισον. Η μπάλα πάει στον Μπάμπα. Σηκώνει ψηλά ο Μπάμπα, παλεύει ο Μύθου, ο Μπιακό διώχνει την μπάλα, ο Πετρό επίσης. Η μπάλα πηγαίνει εκεί όπου κινείται ο Σικάν, που έχει κατέβει πολύ κάτω το φορ της Άντερλεχτ για να πάρει την μπάλα. Σικάν. Έχει γυρίσει πίσω όλος ο ΠΑΟΚ. Η μπάλα πηγαίνει στον Κάνα. Και αυτός θα δώσει την μπάλα εκεί όπου κινείται και ζητάει μπάλα ο Γιανσάνα. Ξανά Κάνα, εντιαγεί από τα αριστερά. Η μπάλα στον Εγκανά. Ξανά ο Κάνα. Ξανά Εγκανά, πίσω η μπάλα στον Πετρό. Περάσαμε τα 40 λεπτά αγώνα 1-1, Άντερλεχτ ΠΑΟΚ. Στον γκολ του Πετρό βρήκε απάντηση ο ΠΑΟΚ με τον Ζίφκοβιτς. Θα πάρει την μπάλα ο Πιανκόν, θα δώσει την μπάλα στον Πετρό. Παγώνει το παιχνίδι Άντερλεχτ, γιατί πολύ απλά παιδιά θέλει να χαλάσει το ρυθμό, γιατί ο ρυθμός αυτός βόλευε τον ΠΑΟΚ στα τελευταία λεπτά. Πιανκόν ζητάει την μπάλα για να πάρει ο Αμπρός, η μπάλα πηγαίνει στον συμπαίκτη του, στον Κάνα. Ξανά ο Πιανκόν, μία σέντρα για τον Εντιαγέ, ο οποίος κάνει την τρίπλα, μπαίνει στην περιοχή, εδώ θέλει προσοχή ο Εγκανά, ένας να διώξει ρε παιδιά, out. Το έχω πει 2-3 φορές Μιχάλη, αυτό το ένας να διώξει ρε παιδιά, αλλά με πολύ ευκολία έχουμε αυτές τους μπούκες.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο Γιώργο, απόλυτο δίκιο έχεις.
0: Εντάξει, στο 41ο λεπτό της αναμέτρησης, Μετρόπολης 95-5, είμαστε στο 1-1. Θέλουμε ένα γκολ πρώτα τώρα από τον ΠΑΟΚ για να φέρει το μάτς στα ίσα σε ό,τι αφορά το συνολικό σκορ πρόκρισης. Να έχουμε την απόλυτη ισορροπία. Κατοχή μπάλας έχουμε για τους Βέλγους, αλλά έχασαν το κοντρόλ πλάγιο για τον ΠΑΟΚ στο 42. Μετρόπολης 95-5, αποπνικτική ατμόσφαιρα, πολύ ζέστη, πολύ υγρασία εδώ στο Βέλγιο. Ελουστόντο κρατάει την μπάλα και θα δώσει την μπάλα στο Γιάννη Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης θα ψάξει να βρει ένα στήριγμα και το στήριγμά του είναι ο Τάισον από τα αριστερά. Τάισον, η παλιά του για τον Μπάμπα. Μπάμπα για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης κρατάει την μπάλα. Να δούμε την επιλογή του. Η επιλογή του είναι να σπάσει την μπάλα για τον Σάντα Μαρία. Ο Σάντα Μαρία θα δώσει την μπάλα στον Ελουστόντο. Ο Ελουστόντο θα δώσει την μπάλα στον Κένι. Ο Κένι θα παίξει το 1-2 με τον Ζίφκοβιτς. Αλλά μέχρι εκεί καλά, γυρίζει την μπάλα πίσω στον Ελουστόντο. Να δούμε την προσπάθεια αυτή. Μπάλα πηγαίνει πλάγια με τον Ελουστόντο να δίνει την μπάλα στο Γιάννη Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης για τον Μπάμπα. Μπάμπα, η παλιά του είναι για τον Τάισον. Τάισον θα δώσει την μπάλα ξανά στον Μπάμπα. Μπάμπα, γίνεται η μπάλα, χτυπάει πάνω στο σώμα του Μιχαηλίδη και τώρα 4 παίκτες Άντερλεχτ. Επικίνδυνη φάση με τον Σικάν, φάουλ και κίτρινη κάρτα. Δεν μπορείς από παιδικά λάθη να χαρίζει στον αντίπαλο τέτοια τεσμή. Θυσιάζει την κίτρινη κάρτα ο παίκτης του ΠΑΟΚ που το έκανε το φάουλ, γιατί πολύ απλά ο Σικάν θα έπαινε μέσα στην περιοχή μόνος του. Και μάλιστα πάει τον σηκώνει ο Τάισον και αγκαλιάζονται, γιατί πολύ απλά ήταν συμπαίκτες στην ομάδα της Σαχτάρ. Ο Μπάμπα είδε την κίτρινη κάρτα. Αλλά αυτή η φάση ξεκίνησε από ένα αστείο λάθος για τον ΠΑΟΚ. Το φάουλ, παιδιά, για να καταλάβετε, παιδιά, πόσο κοντά είναι η μπάλα, το στήθος, το τείχος θα στηθεί στη βούλα του πέναλτι. Ίσως και πιο πίσω. Είναι ακριβώς τη γραμμή στο ημικύκλιο, σε επικίνδυνη θέση. Φάση που χάρισε, Μιχάλη, ο ΠΑΟΚ, έτσι. Δεν κέρδισε η Άντερλεχτ.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό το λάθος που έγινε. Λοιπόν, το τείχος πραγματικά, παιδιά, είναι στη βούλα πάνω. Λοιπόν, πάνω από την μπάλα είναι ο Άμπρος. Και επίσης πρέπει να είναι και ο Σικάν. Για να δούμε. Να περάσει αυτή η φάση για τον ΠΑΟΚ. Επικίνδυνη φάση. Είπαμε, στο σημείο του πέναλτι είναι το τείχος. Ο Σότσα θα σφυρίξει τώρα. Μετρόπολης 95-5, 44 λεπτό. Το φάουλ το οποίο ακόμα δεν έχει εκτελεστεί, τώρα εκτελείται. Περνάει μπάλα, οριζόντιο δοκάρι. Το δοκάρι σώζει τον ΠΑΟΚ. Ο Παυλένκα θα έβλεπε την μπάλα να αναπαύεται στα δίχτυα του. Ευτυχώς είχαμε το οριζόντιο δοκάρι. Εξαιρετική όμως η εκτέλεση του φάουλ από τον Σικάν. Δεν έχει τελειώσει η φάση. Τώρα διώχνει ο Μιχαηλίδης. Πάει ο Τέιλορ, ο Τάισον δεν προλαβαίνει την μπάλα. Πλάγιο για την Άντερλεχτ που νωρίτερα είχε το οριζόντιο δοκάρι. Με εκτελεστή το Σικάν. Εδώ η τύχη βοήθησε τον ΠΑΟΚ. να μείνει στο παιχνίδι της πρόκρισης, ψάχνοντας το ένα γκολ για να ισοφαρίσει το συνολικό σκορ. Μπιανκόν, μπάλα πηγαίνει πίσω στον Κανά. Μπάλα έρχεται ακόμα πιο πίσω εκεί όπου είναι ο Πετρό, ο στόπερ, ο οποίος θα προωθεί την μπάλα στον Κανά. Εντιαγέ από τα αριστερά. Εντιαγέ, η μπάλα πηγαίνει στον Εγκανά. Και αυτός θα δώσει για τον Κανά. Κρατούν την μπάλα. Σε λίγο θα μάθουμε από τον τέταρτο πόσο θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. 2 λεπτά μόνο. 2 λεπτά, ρε φίλε, κάνανε για να ανοίξουν τα μπουκάλια για το νερό. Τέλος πάντων. 2 λεπτά, 2 τα λεπτά τα οποία τρέχουν από τώρα. Με την Άντερεχ να έχει χρόνο, με την έννοια ότι αυτή έχει την μπάλα. Γιανγκόλ, η παλιά του που πηγαίνει για τον Σβέτκοβιτς, ο Μπάμπα που θα παίζει τώρα και με κίτρινη κάρτα στην πλάτη, έτσι. Θα γίνει το λάθος, η μπάλα θα πάει στα αριστερά για την Άντερλεχτ. Έρχεται εκεί ο Μύθου να πιέσει και κλέβει την μπάλα ο Μύθου. Θα την πάρει ο Ζίβκοβιτς, πήγε να την ξαναδώσει στο Μύθου. Κερδίζει την μπάλα ο Εγκανά και γυρίζει την μπάλα στον Πετρό. Και η μπάλα πηγαίνει πλάγια ξανά στον Εγκανά που έχει δίπλα του τον Εντιαγέ. Μετρόπολης 95 και 5. Μέσα στην περιοχή ξανά η Άντερλεχτ. Η τρίπλα που γίνεται εκεί από τον Σικάν πάνω στο Σανταμαρία. Ο Σανταμαρία κερδισμένος παραχωρεί όμως το πλάγιο, το οποίο εκτελέστηκε γρήγορα από τον Εντιαγέ. Μέσα στην περιοχή θα πάρει την μπάλα ο Εγκανά. Βγαίνει από την περιοχή. Κεφαλιά του Τάισον. Νέα κεφαλιά από τον Μιχαηλίδη. Μπάλα πάει έξω από την περιοχή. Πλάγια με τους παίκτες του ΠΑΟΚ και τον Τάισον να κερδίζουν την μπάλα και να κερδίζουν και ένα πλάγιο. Για να δούμε αν ο ΠΑΟΚ έχει ένα buzzer beater, με την έννοια να κάνει μια φάση και να φέρει τούμπα το μάτς και στα ίσα την πρόκριση. Ραχμάν Μπάμπα στην εκτέλεση αυτού του πλαγίου μπροστά στον Αλέσιο Λύση. Εκτελέστηκε το πλάγιο, δεν μπορεί ο Μύθου για την κεφαλιά. Θα πάρει ο Σβέτκοβιτς, θα κερδίσει την μπάλα ο Μιχαηλίδης και θα πετάξει ωραία την μπάλα στο ξεχασμένο Ζίβκοβιτς. Τώρα πάει ο Εντιαγέ πάνω του, αλλά ο Ζίβκοβιτς δεν τρέχει. Ψάχνει στήριγμα και ορθολογική επίθεση. Μπάλα πάει στο Σάντα Μαρία. Σάντα Μαρία θα δώσει την μπάλα για τον Μπάμπα. Μπάμπα κρατάει την μπάλα. Θα τη σπάσει για τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλια θα κάνει την προσποίηση. Κρατάει την μπάλα ο Τέλιας. Πηγαίνει πλάγια και τώρα στον άξονα. Πιέζεται ο Τέλιας. Περνάει. Εδώ φάουλ είναι. Εδώ στο φάουλ, ρε φίλε. Αφού το σπρώχνει, ρε φίλε. Ρε αφού το σπρώχνει. Δεν γλίστρισε. Μπροστά η Άντερλεχτ. Ευτυχώς βιάζονται. Θα πάρει την μπάλα ο Μιχαηλίδης. Και τέλος πρώτου ημιχρόνου. Εκνευριστικός ο Ιταλός, Μιχάλη. Στον πειθαρχικό έλεγχο είναι εκνευριστικός.
1: Ναι, δεν είναι όπως ο πρώτος. Δεν θυμάμαι τι εθνικότητας ήταν στην Τούμπα.
0: Ο Ισπανός.
1: Ισπανός, μπράβο. Αλλά και αυτός εδώ έχει τα δικά του.
0: Επιστρέφω σε εσάς, τα λέμε σε ένα τέταρτο.
1: Βεβαίως, Γιώργο, η καταμέτρησή μου σε ό,τι αφορά στις φάσεις του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ έχει τρεις πολύ καλές φάσεις του Μύθου, είναι αξεπέραστη. Αλλά και η Άντερλεχτ έχει τρεις πολύ καλές φάσεις. Από ένα γκολ οι δύο ομάδες. Δίκαιο αποτέλεσμα έως τώρα. Θα μπορούσε να ήταν 2-2, 3-3 το σκορ για πλάκα. Διάλειμμα, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με Γιάννη Λελίδη και όχι μόνο.
2: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
8: Την Express Cleaning την ξέρεις.
9: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
10: Και πώς λέγεται?
9: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
10: Security δηλαδή.
9: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
10: Μπράβο. Και από τιμές?
9: Απλά ασυναγώνιστες.
8: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
9: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 11 82 και 69 32 852 588. Τελειότητα με όνομα.
7: Καλοκαιρινές συναυλίες στις δροσερότερες προσφορές μόνο στο goldmall.gr. Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου live στη σκηνή του Φεστιβάλ Ολύμπου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου. Δύο ξεχωριστές πορείες, δύο σπουδαίες φωνές. Μία σκηνή γεμάτη τραγούδια που αγαπήσαμε, σιγοτραγουδήσαμε και κάναμε δικά μας. Κυριακή 23 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου. Βρες τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Λοιπόν, να σας πω τα λίγο τα τελικά αποτελέσματα ώστε του έρθει ο Κωνσταντίνος, ο Πετρωτός, να μας δώσει το σχόλιο του. Το Μπολ Κωνστανάη Παρτιζάν 1-2 προκρίθηκε η Παρτιζάν. Φλόρα Ταλίν Ίντερ Κλάμπες Καλδές 0-4 προκρίθηκε η Ίντερ. Πάμε στον Κωνσταντίνο να μας δώσει ένα σχόλιο. Μάτς Ροντέο πάνω κάτω. Δηλαδή εκείνο που λέγαμε, Κωνσταντίνε, δεν καταλαβαίνουν τίποτα οι δύο ομάδες, με δύο άμυνες χάλια βέβαια, έτσι.
1: Ναι, πολλά τα κενά η αλήθεια είναι. 15 τελικές, αυτό νομίζω λέει πολλά για ένα ημίχρονο.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι έχουν και το ίδιο θέμα οι δύο ομάδες.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή κενά στο αριστερό άκρο άμυνας, γιατί ο ΠΑΟΚ χτύπησε από τον Ζήφκοβιτς που σου είπε ότι είναι κομβικός και σήμερα είναι ανεβασμένος στην πρώτη.
0: Μια χαρά είναι.
1: Δεν έκανε καλό σουτ. Στο δεύτερο ήταν καλό με το αριστερό, τελικά το βόλε με το κεφάλι.
0: Και από την άλλη. Το πλασέ που έκανε
1: ήταν
0: το διαβόλιο.
1: Ήταν καλό,
0: λέγαμε, λίγο ήθελε.
1: Και φυσικά από την άλλη πλευρά με τον Μπάμπα, ο οποίος βέβαια δεν παίρνει βοήθεια και από τους Χαβ, γιατί οι πάσες που γίνονται από το κέντρο στην πλάτη του Μπάμπα.
0: Έχεις δίκιο.
1: Είναι με το εξάρι να λείπει. Εγώ βλέπω ότι ο Σανταμαρία δεν λειτουργεί καλά ως εξάρι. Ίσως δούμε πάλι τον Τέιλορ.
0: Ναι.
1: Αυτό, δηλαδή, αν θέλει δύο αλλαγές, ας πούμε, να σκεφτώ μάνι-μάνι.
0: Να μην βάλει Λουσέ.
1: Ίσως είναι ο Τέιλορ, δεν ξέρω αν το βάλει, επειδή δεν έχει ξαναπέξει το λέω, δεν το ξέρουμε,
0: ναι,
1: δεν το έχουμε δει κιόλα. Και αν μπορούσε να το πει και εξάρι, επειδή λειτουργήσε καλά ο Τέιλορ στο προηγούμενο μάτς, ίσως ρίξει νωρίς και τον Γιαννούλη, γιατί έχει κίτρινη κάρτα, θυμίζω.
0: Και τον περιμένω οπωσδήποτε στα 30 πριν το τέλος να τον βάλει, γιατί θα θέλω σέντρεψη.
1: 30 είναι που στο βάλει από την έναξη του ημιχρόνου.
0: Ναι, γιατί όχι.
1: Δεν το αποκλείω, γιατί έχει την κάρτα τώρα ο Μπάμπα και είναι επικίνδυνο. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ έχει αυτό το θέμα με το center forward, ξεκάθαρα.
0: Ναι.
1: Έχασε και μια μεγάλη ευκαιρία ο Μύθου. Αυτά δεν πρέπει να χάνονται σε τέτοια παιχνίδια. Η κεφαλιά, ναι, ενώ ξεμαρκαρίστηκε ωραία,
0: ναι,
1: δεν ήταν καλή η κεφαλιά. Η αλήθεια είναι ότι και ο Τάισον ακόμα δεν είναι στα επίπεδα που ξέρουμε. Είναι ένα από τα προβλήματα του καλοκαιριού. Παίζει πολύ ωραία τη διαγώνια μπάλα ο ΠΑΟΚ όταν βγαίνει από τα αριστερά προς τα δεξιά. Αυτό το κάνει καλά. Ανεβαίνει και ο Κένι εκεί, δημιουργεί υπεραριθμίσεις. Νομίζω πρέπει να επενδύσει σε αυτό κι άλλο. Αλλά σίγουρα πρέπει να βελτιώσει την αμυντική του λειτουργία. Γιατί και τα στόπερ του δώσαν φάσεις.
0: Είναι θέμα.
1: Και κυρίως στον άξονα, στο κέντρο, όταν περνάει το χώρο του κέντρου της μεσαίας γραμμής, οι αντελεκτικοί δημιουργούνται θέματα. Η αλήθεια είναι ότι μπορείς να το πεις. Δίκιο ότι ο ΠΑΟΚ σκόραρε, θα μπορούσε όμως να έχει δεχθεί και δεύτερο γκολ. Η αλήθεια είναι: κράτησε ο Παυλέγκα, κράτησε το δοκάρι εκεί στο
0: τρεις μεγάλες φάσεις έχω για τις δύο ομάδες,
1: ναι,
0: από ένα γκολ. Μοιρασμένες οι περιπτώσεις.
1: Είχαν πιο πολλές τελικές οι
0: τελικές,
1: αλλά
0: μπορεί να
1: μεγάλες...
0: είχαν, αλλά σαν φάσεις,
1: ναι,
0: είχαμε 3-3. Με τη μεγάλη ευκαιρία του Μύθου και το δοκάρι για την Άντρεχτ παράλληλα. Έτσι,
1: ναι,
0: δηλαδή...
1: είναι ένα θέμα. Όλο αυτό το οποίο
0: όσο συμβαίνει, μπορεί εύκολα να γίνει το 2-1, μπορεί να γίνει και το 1-2.
1: Πρέπει λίγο να συμμαζέψουμε στην αμυνά του.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι,
1: okay, ο ΠΑΟΚ πρέπει να ψάξει τον κολό, το συζητάμε αυτό. Αλλά
0: είναι θέμα.
1: Αν είσαι έτσι όμως, δεν μπορείς να βγεις και με σιγουριά μπροστά.
0: Ναι.
1: Παραλαμβάνω, εγώ δεν ξέρω, ίσως δούμε νωρίς με την έναρξη του ημιχρόνου να δούμε δύο κινήσεις μαζεμένες. Θα δούμε και Τέιλορ και Γιαννούλη.
0: Μακάρι.
1: Εκεί ποντάρω εγώ την
0: κορυφή. Θα έβαζα και Γερεμέγεφ, γιατί
1: ίσως και Γερεμέγεφ. Ναι.
0: Το παιδί είναι και το έχει. Στις σέντρες ειδικά το έχει και δεν το συζητάμε.
1: Δεν το συζητάμε. Δεν ξέρω αν θέλει από τόσο νωρίς να βάλει τον ένα επιθετικό που έχει,
0: ναι,
1: ως αλλαγή.
0: Να
1: θα το δούμε,
0: κάψει,
1: αυτό.
0: Λες, ναι. Να κάψει την αλλαγή του.
1: Η αλήθεια είναι ότι και οι δύο ομάδες όταν έχουν την μπάλα στα πόδια, καταρχάς δεν δέχονται την απειλή του αντιπάλου. Και σίγουρα μπορούν και δημιουργούν. Είναι δύο-τρεις παίκτες. Ο Σίκαν, ας πούμε, βλέπεις ότι έχει ένα θέμα και ο Λουστόντο να το μαρκάρει. Είναι δυνατός center for. Γενικώς ο ΠΑΟΚ θέλει ενίσχυση μεσοαμυντικά. Αν το βάλει συνολικά, δηλαδή όλη την εικόνα που δείχνει μέχρι τώρα στα παιχνίδια των προκριματικών, είναι τέταρτο μάτς.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημά του είναι το κέντρο και πίσω. Κέντρο και μπροστά έχει την ποιότητα.
0: Ναι.
1: Είδες, ας πούμε, ο Κωνσταντέλιας εκείνη την ενέργεια που έκανε. Αν,
0: ναι,
1: την τελείωνε σωστά ο Ζεύκοβιτς, μπορούσε να είχαμε άλλα.
0: Ναι.
1: Εμένα μου δείχνει ο Κωνσταντέλιας ότι όλη η άμυνα της Άντρεχτ είναι προσαρμοσμένη πάρα πολύ πάνω του. Γιατί ξέρει τι μπορεί να κάνει, αλλά είναι ένας παίκτης που ξέρεις, μία ενέργεια θα σου κάνει. Μπορεί να σου ξεκλειδώσει το παιχνίδι. Έχει πολύ ενδιαφέρον το μάτς. Πολύ κομβικό πάλι, γιατί καταλήγουμε στο ίδιο, Μιχάλη. Δηλαδή, με το 1-1 που έγινε, πάλι καταλήγουμε στο ποιος θα προηγηθεί πάλι.
0: Μα έτσι.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Εδώ είναι.
0: Πάντως, εμένα μου άρεσε πολύ που έβγαλε χαρακτήρα ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι, μπροστά είναι καλός ο ΠΑΟΚ. Με,
0: ναι,
1: την μπάλα στα πόδια
0: χαρακτήρα.
1: Πάντα κάτι φτιάχνει.
0: Ναι,
1: αυτή,
0: ναι,
1: είναι η αλήθεια.
0: Και έκανε και πίεσε. Είχε ένα δεκάλεπτο πολύ καλό. Πέτυχε και τον γκολ. Έβγαλε χαρακτήρα.
1: Μετά τον γκολ να κάτσει πίσω. Ίσως. Γιατί εκεί πάλι βγήκε μπροστά η Άντερλεχτ.
0: Βγήκε και η Άντερλεχτ μπροστά.
1: Αν λύσει λίγο το θέμα στην αριστερή του πλευρά που δεν πάει σήμερα το δίδυμο Μπάμπα Τάισον. Ίσως ο Γιαννούλης μπει και δώσει πράγματα. Και με χαφ σφίξει λίγο το κέντρο. Νομίζω έχει καλή τύχη στο παιχνίδι,
0: ναι,
1: γιατί μπροστά κάνει φάση ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Αρκεί
0: να είναι καλά πίσω, είναι θέμα όπως το λες.
1: Έτσι.
0: Ευχαριστώ, Κωνσταντίνε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζω λίγο έως ότου έχουμε και τον Γιώργο και πάλι. Ήλφ Τάμπερε Ριέκα 1-1. Προκρίθηκε η Ριέκα, είχε νικήσει 1-0. Καραμπάχ έχουμε Γιώργο. Έλα Γιώργο μου, έλα.
2: Σας άκουγα, απλά να δώσω μια πληροφορία με την έννοια αυτό που ακούω και στον αγωνιστικό χώρο, αυτό που βλέπω. Έκανε εντατική προθέρμανση ο Γιαννούλης.
0: Μπράβο.
2: Κάνει εντατική προθέρμανση ο Τέιλορ.
0: Μπράβο.
2: Νωρίτερα έκανε και ο Καμαρά.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό τι σημαίνει για το Γιαννούλη? Εγώ συμφωνώ με αυτό που είπε ο Κώστας. Με κίτρινη κάρτα ο Μπάμπα. Ο Γιαννούλης χρειάζεται άμεσα.
0: Ναι, ναι, και, είναι και δεν έχει και πολύ ρυθμό ο Μπάμπα. Ίσως και μπράβο, κολλήσει κιόλας.
2: Ωραία. Θέλετε να πάμε σε διάλειμμα? Δεν ξέρω αν έχουμε διαφημιστικό.
0: Δεν έχουμε διάλειμμα. Είμαστε 10 okay. και μισή. Εσύ πες μου αν θες κάποιες ανάσεις να πω εγώ αποτελέσματα ή όχι.
2: Όχι, πες αποτελέσματα και δεν έχουν βγει και ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Απλά λέω, ξεκίνησε με προθέρμανση δυνατή ο Γιαννούλης.
0: Ωραία.
2: Και αυτή τη στιγμή κάνει πολύ δυνατή προθέρμανση ο Τέιλορ.
0: Ωραία.
2: Προφανώς αν μπει ο Γιαννούλης αριστερά, ο Τέιλορ θα ξαναπαίξει στα χαφ.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
2: Θα το δούμε σε λίγο. Έτσι.
0: Ωραία. Καραμπάχ Δυνάμο Κιέβου 2-0. Προκρίθηκε η Καραμπάχ. RFS αυτή είναι η Ρίγα. Με την Γιάμπλονετς 1-2 προκρίθηκε η Γιάμπλονετς. Μπεσικτάς Χράντετς Κράλοβε 1-0. Είχε νικήσει και 1-0 στο πρώτο, προκρίθηκαν οι Μπεσικτάς. Γκόρνικ Ζαρμπρτζέ Φερεντσβάρος 1-1. Προκρίθηκε η Φερεντσβάρος, είχε νικήσει 1-0 στην Ουγγαρία. Πάφος Σάλτσμπουργκ 3-3. Φοβερό μάτς. 1-0 είχε νικήσει η Σάλτσμπουργκ στην Αυστρία, οπότε προκρίθηκε. Ομόνια Λίνκολν Ρεντ Ιμπς 1-0. Είχε φέρει 1-1 στο πρώτο παιχνίδι. Προκρίθηκε η Ομόνια. Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα Κουπ Σκουόπιο 2-1. Προκρίθηκε η ρουμανική ομάδα. Είχε φέρει 1-1 στη Φιλανδία. Δυνάμο Μίνσκ Μπράγκα 0-0. Είχε νικήσει η Μπράγκα 1-0. Πορτογαλία, πήραν την πρόκριση Πορτογάλη. Ντουνάις Καστρέντα Τβέντε 3-3. 6-0 είχε νικήσει Τβέντε στο πρώτο. Μίτιλαντ Μποέμιανς 3-2, προκρίθηκε η Μίτιλαντ με 2 νίκες. Νόρτζελαντ Βαλού Ρέικιαβικ 5-0, παρακαλώ. Με 2-0 στο πρώτο μάτσι Νόρτζελαντ και 5-0 τώρα προκρίθηκε σαφώς. Χάμαρμπι Ρακόφ 0-1. 0-0 το πρώτο. Η Χάμαρμπι έπαιζε με παίκτη λιγότερο από το πρώτο ημίχρονο. Την πλήρωσε, αποκλείστηκε, προκρίθηκε η Ρακόφ. Τρόμσο Κλουζ 2-1. 5-0 είχε νικήσει και στο πρώτο. Προκρίθηκε η Τρόμσο. Βίνκι Γκουρέικιαβικ, Τούν 3-2, 0-3 η Τούν στο πρώτο. Νίκησαν οι Ισλανδοί 3-2, αλλά δεν τους έφτανε το αποτέλεσμα. Προκρίθηκε η Τούν. Βαντούς Ίντερ Τούρκου 2-2, προκρίθηκε Ίντερ Τούρκου, είχε νικήσει 2-1. Και Ρούναβικ Λουγκάνο 2-2, 2-0 η Λουγκάνο στο πρώτο μάτς, προκρίθηκαν οι Ελβετοί. Γιώργο.
2: Να πω ότι σίγουρα θα μπει στο δεύτερο ημίχρονο από την αρχή ο Καμαρά, ο οποίος έχει ξεντηθεί, έχει φαρέσει τη φανέλα της ομάδος με την οποία αγωνίζεται και έχει μπει στον αγωνιστικό χώρο κανονικά περιμένοντας τους συμπαίκτες του.
0: Okay.
2: Τώρα, αν θα υπάρχει και άλλη αλλαγή, θα φανεί. Πάντως ο Καμαρά σίγουρα θα μπει με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, Μιχάλη. Αυτό είναι το δεδομένο, γιατί τον είδαμε να είναι έτοιμος να περιμένει.
0: Είναι ένας παίκτης που έχει και τον γκολ, Γιώργο, οπότε...
2: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ψάχνουμε ένα καλό Καμαρά.
0: Ναι.
2: Απλά θυμίζω συγκυριακά το αντίστοιχο εκτός έδρας παιχνίδι πέρυσι με τη Βόλσμπεργκερ. Είχε πάει στην παράταση.
0: Βέβαια.
2: Σκόραρε ο Καμαρά.
0: Ο Ξανθούλης ο Γαλανομάτης.
2: Στο league face του Conference League το είχε κλειδώσει. Προχώρησε φυσικά και πήγε στο Europa.
0: Σωστά.
2: Λοιπόν, Γκένι Ζίβκοβιτ βγαίνουν οι πρώτοι έξω για να εννοώ για το παιχνίδι. Άρα μπαίνουν μέσα και αυτοί. Και νομίζω και ο Ζαφίρης κανονικά και ο Μιχαηλίδης κανονικά και ο Κωνσταντέλιας κανονικά και ο Τάισον και ο Σανταμαρία.
0: Και ο Σανταμαρία.
2: Ναι, και ο Σανταμαρία. Όχι και ο Ελουστόντος, συγγνώμη. Ναι, και ο Σανταμαρία. Άρα να δούμε ποιος θα βγει.
0: Ποιος βγήκε για Καμαρά.
2: Μπαίνει επίσης ο Γιαννούλης. Η πρώτη του εμφάνιση και ο Γιαννούλης.
0: Μάλιστα.
2: Στο παιχνίδι. Κάτσε λοιπόν να πούμε τώρα πώς θα γίνουν τα δεδομένα. Σίγουρα ο Γιαννούλης στη θέση του Μπάμπα. Δεν το συζητάμε.
0: Ναι.
2: Εντάξει, ο Γιαννούλης θα πάρει τη θέση του Μπάμπα και μένει να δούμε ποιον θα αντικαταστήσει ο Καμαρά, αν έχασα κάτι. Λοιπόν, δύο αλλαγές για τον ΠΑΟΚ. Γιαννούλης στην επιστροφή του μετά από 5 περίπου χρόνια, ξανά σε Europa League, το ένατο του παιχνίδι, τα λέγαμε και νωρίτερα στο pre-game, και επαναλαμβάνω και ο Καμαρά, ο Μαντί μέσα στο παιχνίδι. βλέπω ότι παραμένει στο παιχνίδι και ο Τάισον. Φίλε, νομίζω ότι, συγγνώμη θα το πω, αλλά ο ΠΑΟΚ
0: πάει με τρεις πίσω.
2: Χωρίς το μύθο. Θα παίξει χωρίς το μύθο.
0: Μάλιστα.
2: Να δούμε.
0: Ποιο θα πάει μπροστά, ένα θέμα, ο Κωνσταντέλιας.
2: Να το δούμε. Βγαίνει από το παιχνίδι ο Μπάμπα και μπήκε, επαναλαμβάνω, ο Γιαννούλης στην πρώτη εμφάνιση με την ομάδα και βγάζει φορ και μπαίνει ο Καμαρά. Και από τουλάχιστον καταλαβαίνω, ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει φορ. Τι ψευτοφόρ, τον Κωνσταντέλια.
0: Μάλλον αυτό.
2: Ναι. Επαναλαμβάνω, παιδιά, βγήκε ο Μύθου, δεν μπήκε ο Γερεμέγεφ. Έβαλε τον Καμαρά και ο Γιαννούλης πήρε τη θέση του Μπάμπα που είχε κίτρινη κάρτα. Μάλιστα.
0: Πλέον για να δούμε Γερεμέγεφ στον ΠΑΟΚ είναι δύσκολο φέτος, έτσι. Μετά και από
2: εντάξει,
0: αυτό.
2: Απλά ξέρεις κάτι, εγώ δεν ξαναθυμάμαι μάτσου. Δεν το λέω δεικτικά ούτε επικριτικά, ως απορία το λέω. Δεν θυμάμαι μάτσου ΠΑΟΚ χωρίς φορ.
0: Ναι.
2: Φορ. Εντάξει, ναι. Μπορεί να παίξει στο συγκεκριμένο ρόλο, μπορεί να τον γυρίσει 4-4-2 και να έχει τον Κωνσταντέλια και τον Καμαρά μπροστά.
0: Εσύ που είσαι από ψηλά, μπορείς να δεις όταν επιτεθεί ο ΠΑΟΚ σε τι φάση θα είναι.
2: Ναι, ναι, θα φανεί. Πάντως η ουσία αυτή τη στιγμή είναι ότι περισσότερο φορ, παιδιά, είναι ο Καμαρά παρά ο Κωνσταντέλιας.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, το μάτς θα συνεχιστεί. Επαναλαμβάνω, βγήκε από το παιχνίδι ο Ραχμάν Μπάμπα και καλώς βγήκε γιατί είχε την κίτρινη κάρτα και πέρασε ο Δημήτρης Γιαννούλης. Έτσι, έχει αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο, να μην ξεχνιόμαστε. Με τον ΠΑΟΚ να έχει κατοχή μπάλας και τον Καμαρά να πάει να κάνει το κοντρόλ και να έχουμε πλάγιο για την ομάδα της Άντερλεχτ. Κατοχή μπάλας για την Άντερλεχτ με τον Πετρό. Μπάλα πηγαίνει στον Κάνα. Κάνα θα δώσει την μπάλα για τον Εντιαγέ. Εντιαγέ ξανά για τον Κάνα. Με τέλεια φόρμ.
0: Ναι,
2: έτσι,
0: ναι.
2: Πώς είναι τα πράγματα με τέλεια φόρμ,
0: ναι,
2: και Καμαρά, ναι. Δεκάρι. Έτσι.
0: Ναι, ναι, φάνηκε.
2: Αυτή είναι η διάταξη. Για να δούμε λίγο αυτή την προσπάθεια για την Άντερλεχτ, γιατί έγινε η προσποίηση και πάει να μπει περιοχή και δύο ώρα. Έλα! Δεν το τρως ρε Μιχάλη αυτό το γκολ. Δεν το τρως ρε φίλε. Δηλαδή είναι ακριβώς, παιδιά, το ίδιο γκολ που φάγε στην Τούπα. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Ένα κενό τεράστιο, έχει κουβαλήσει την μπάλα ο Αμπρός. Βάζει στη γωνία του Παυλέκα 2-1, γεια σας. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ σε ένα ακόμα μάτς, ανεξάρτητα από το αν είναι δεύτερο ημίχρονο, τρώει γκολ στα πρώτα δευτερόλεπτα. Δηλαδή είναι αστείο αυτό. Αστείο.
0: Θέλω να δούμε, Γιαννούλη, τι γίνεται και με... Δε, τον αφήσανε να μπει 10 μέτρα, έκανε
2: επίσπαθο. Μπήκε μέσα ρε Μιχάλη, το βλέπω και εγώ τον γκολ. Είναι, ξέρεις τι μου θυμίζει Μιχάλη αυτό, ότι αν τον ακουμπήσω θα φάω κόκκινη.
0: Ναι, ναι, είναι ο θέμα προπόνησης αυτό.
2: Μα δεν είναι, δηλαδή είναι θέμα βλακείας, συγγνώμη ρε παιδιά.
0: Ναι, ναι, δε, απαράδεκτο.
2: Δηλαδή εννοώ συγκέντρωσης. Δηλαδή έχεις κάνει το 1-1, λες θα πω με το μαχαίρι στα δόντια, θα το παλέψω και τρως γκολ στο 46 ρε φίλε.
0: Είναι το πώς το τρως, δηλαδή ο Μιχαηλίδης δεν πήγε πάνω, το Γιαννούλης πρόσεχε το δεξιό χαφ, το δεξιό εξτρέμ, δεν πήγε κανένας και ευχαριστώ, γκολ και τελειώσαμε.
2: Απίστευτο. Τώρα πάω, ψάχνει δύο γκολ για να πάρει αποτέλεσμα που θα φέρει στα ίσα τα δύο παιχνίδια. Αλλά επαναλαμβάνω, τρως γκολ στο τρίτο λεπτό στην Πολωνία, δεν το πληρώνεις. Τρως γκολ με την Άντερλεχτ στην Τούμπα, το πληρώνεις. Και τώρα τρως γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, στο πρώτο λεπτό ρε φίλε, όχι. Όχι.
0: Και πώς το τρως είναι το θέμα.
2: Πιανκόν, 2-1 η Άντερλεχτ, ξανά. Χάνουν την μπάλα, Σάντα Μαρία, πετάει την μπάλα για τον Τάισον. Είναι πιο δυνατή η παλιά αυτή τη φορά, θα πάρει την μπάλα ο Γιανσάνα. Θα τη γυρίσει στο κούσεμα στον τερματοφύλακά του. Κατοχή μπάλας για την Άντερλεχτ γρήγορα με τον Εγκανά. Εγκανά κρατάει την μπάλα, γλίστριξε μόνος του. Έχασε την μπάλα πλάγιο. Ακούτε Μετρόπολη σε 95-5. Στο 41ο λεπτό η Άντερλεχτ σημείωσε γκολ με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου και κάνει το 2-1. Παυλέκα, μπάλα στον Ελουστόκο. Ελουστόκο για τον Κέννη. Βάζει εκεί ο Εγκανά την κόντρα πλάγιο για την ομάδα του ΠΑΟΚ, αλλά κοντά στη δική του περιοχή. Επαναλαμβάνω ότι ο ΠΑΟΚ ξανά ψάχνει πλέον δύο γκολ για να φέρει την πρόκριση στα ίσα. στη διεκδίκησή της δηλαδή. Κατοχή μπάλας για τον ΠΑΟΚ με τον Ζαφίρι, με τον Γκένι να κουμπάει μπάλα σε χέρι παίχτη της Άντερλεκ, του Εντιαγέ και να δίνει το φάουλο διαιτητής. Κρατάει την μπάλα ο Παυλέγκα, όχι ο Ελουστόντο θα εκτελέσει το φάουλο. Η μπάλα πάει στο Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης θα δώσει με τη σειρά του την μπάλα στο Γιαννούλη. Γιαννούλης ξανά για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης θα δώσει την μπάλα για τον Τάισον. Τάισον του βαλάει την μπάλα. Φεύγει ο Γιαννούλης στην άκρη. Έχουμε πλάγιο ή φάουλ. Πλάγιο για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Το εκτελεί γρήγορα ο Γιαννούλης. Θα δώσει την μπάλα για τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης θα δώσει την μπάλα για τον Σανταμαρία. Σανταμαρία, η παλιά του είναι για τον Σαφίρι. Σαφίρις κρατάει την μπάλα και την πετάει για τον Γκένι. Γκένι από τα δεξιά. Καλή σέντρα του Γκένι. Πρώτη κεφαλιά από τον Πετρότ. Κερδίζουν ξανά οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Σαφίρις ξανά καλή σέντρα από τον Γκένι. Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ ο Κανά. Το κόρνερ για τον ΠΑΟΚ στο 50 λεπτό της αναμέτρησης. Προφανώς και υπάρχει πολύ χρόνος ακόμα για τον ΠΑΟΚ. Δεν λέμε, το λέμε για να το πούμε. Αλλά πρέπει να σκοράρει πολύ γρήγορα για να φτάσει ξανά τη διαφορά στο ένα γκολ. Ζίφκοβιτς πάνω από την μπάλα και Κωνσταντέλιας δίπλα του στην εκτέλεση αυτού του κόρνερ. Από πίσω του ακριβώς οι φίλοι του ΠΑΟ, ξεκίνησε το πεταλάκι. Εκτελεί ο Ζίφκοβιτς. Η μπάλα δεν απομακρύνεται. Ο Γκένι, το σου, την μπάλα χτυπάει σε κάποιο σώμα. Δεν ξέρω τι έχει δώσει επιθετικό φάουλ νωρίτερα. Αν έχεις replay θα το δώσει Μιχάλη.
0: Έχει ένα παίχτη Άντερλεχτ κάτω στη μικρή περιοχή, μάλλον φάουλ.
2: Ναι, γιατί φώναξα για χέρι παίκτες του ΠΑΟΚ, αυτό το λέω.
0: Ναι, θα δούμε αυτό. Φάνηκε, αλλά μήπως έγινε το φάουλ νωρίτερα.
2: Το φάουλ έγινε νωρίτερα σίγουρα από εκείνη τη φάση. Να πω ότι έχει σηκωθεί για προθέρμανση ο Γερεμέγεθ, ο Πέλτας, ο Χατσίδης.
0: Εδώ ας το δει λίγο το VAR για το φάουλ, γιατί χέρι υπήρχε.
2: Παίζεται λέει.
0: Okay.
2: Άρα είχε προηγηθεί το φάουλ.
0: Okay.
2: Λοιπόν, κατοχή μπάλας για την ομάδα της Άντερλεχτ πλέον με τα δύο γκολ διαφορά συνολικά, γιατί το συνολικό σκορ είναι 3-1. Δεν βιάζεται ο Κούζεμανς. Πετάει την μπάλα εκεί όπου παλεύει ο Σαφίρης. Κρατάει την μπάλα, θα τη δώσει για τον Ελουστότο. Ελουστότο πήγε να βρει τον Τάισον. Πρώτος την μπάλα και κατεβάζει ο Μάμαρ. Και φτάνει στο ίδιο σημείο στην περιοχή. Απ' έξω κάνει το σουτ. Κόντρες, η μπάλα πάει στον Τάισον. Τάισον κρατάει την μπάλα. Πάει να βρει τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας πάει να τριπλάρει. Φάουλ. Γίνεται φάουλ. Το δίνει αυτή τη φορά ο διαιτητής. Πάει γρήγορα να παίξει την μπάλα ο Κωνσταντέλιας, γιατί είναι πολλά μέτρα έξω από την περιοχή. Και για να δούμε αν θα πάει για γέμισμα, γιατί είχε ανέβει τώρα και ο Μιχαηλίδης, είχε ανέβει και ο Ελουστόντο. Το φάουλ αυτό για τον ΠΑΟΚ στο 52ο λεπτό της αναμέτρησης. 2-1 Άντερλεχτ ΠΑΟΚ. Για να δούμε τη φάση. Ο Ζίφκοβιτς θα πάει για γέμισμα. Για να δούμε. Άντερλεχτ ΠΑΟΚ εδώ στις Βρυξέλλες 2-1, συνολικό σκορ 3-1 για την Άντερλεχτ. Εκτέλεση φάουλ για τον ΠΑΟΚ με τον Ζίφκοβιτς. Το σκόρερ του πρώτου και μοναδικού γκολ του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι σήμερα. Ζίφκοβιτς εκτελεί, καλοχτυπημένο είναι. Μιχαηλίδης πάει να πάρει την πρώτη κεφαλιά. Απομακρύνουν οι Βέλγοι, μπάλα φτάνει στο Ζαφίρι, αφήνει την μπάλα να βγει πλάγιο. Θα το εκτελέσει ο ίδιος γρήγορα, ναι, για να δώσει την μπάλα στο Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης κάνει το λάθος, Εντιαγέ θα κλέψει την μπάλα, θα κερδίσει και το φάουλ. Εδώ έκανε λάθος ο παίκτης του ΠΑΟΚ, ο Γιάννης Μιχαηλίδης, στο 53ο προς 54ο λεπτό της αναμέτρησης. Θα εκτελέσει το φάουλ ο Εντιαγέ. Θα πάει μπάλα στο Κούζεμα, στον τερματοφύλακα της Άντερλετ, ο οποίος κρατάει την μπάλα. Κούζεμαν σηκώνει την μπάλα εκεί όπου παίρνει μια πρώτη κεφαλιά ο Σικάν και προσπαθεί να κάνει κλειστή τρίπλα ο Σβέτκοβιτς. Μπάλα θα φτάσει στο Ζίφκοβιτς. Αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για τον Τάισον. Ανεβαίνει ο Γιαννούλης και του δίνει την μπάλα. Γιαννούλης ξαναδίνει την μπάλα στον Τάισον. Τάισον ξανά στο Δημήτρη Γιαννούλη. Γιαννούλης ξανά για τον Τάισον. Τάισον αλλάζει παιχνίδι και δίνει για τον Σάντα Μαρία. Σάντα Μαρία θα δώσει την μπάλα για τον Ελουστότο. Ελουστότο θα δώσει την μπάλα για τον Γκένι. Κάθε την παλιά του Γκένι για τον Καμαρά. Τη γυρίζει την μπάλα στο σημείο του πέναλτι. Αλλά έχουμε offside τον Καμαρά ως μη γεννόμενη φάση. Λοιπόν, στο 54 Άντερλεχτ ΠΑΟΚ 2-1. Με ένα γκολ δώρο ξανά του ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Αυτό το γκολ έχει ανατρέψει την κατάσταση με την έννοια ότι για τον ΠΑΟΚ δεν φτάνει γκολ ισοφάρισης εδώ. Είχε χάσει και στην Τούμπα με 1-0. Για να δούμε την προσπάθεια του Κούζεμανς, ο οποίος θα δώσει συνέχεια το ελεύθερό του. Πρώτη κεφαλιά, δεν μπορεί ο Ζαφίρης. Κατοχή μπάλας για την ομάδα της Άντερλεχτ. Μπάλα πηγαίνει εκεί όπου κινείται ο Σικάν. Για τον Σβέντκοβιτς, πάει να κερδίσει το κόρνερ. Θα κερδίσει την μπάλα ο Γκένι. Γίνεται το λάθος, μπαίνει μέσα στην περιοχή εκεί ο Μάμαρ. Κρατούν την μπάλα συνεχόμενα, ο Ζαφίρης διώχνει κόντρες. Κανείς δεν πάει πρώτος στην μπάλα, Σβέντκοβιτς από τα αριστερά. Σβέντκοβιτς. Η μπάλα πηγαίνει για τον Αμπρός. Και 3-1. Κινεί τον Λαμπούσκο. Δηλαδή ένας, ρε Σιμιχάλη, ένας δεν μπορεί να διώξει την μπάλα. Ένας. Ο Σικάν έστειλε την μπάλα εκεί που δεν μπορούσε να κάνει τίποτα ο Παβλέκα. 3-1. Με δύο γκολ ο ΠΑΟΚ πριν φτάσουμε στο 60 τα τρώει και τελειώνει από το Europa League. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή για να διεκδικήσει πρόκριση πρέπει να πάει το σκορ στο 3-4.
0: Άσε τι πρέπει να πάει εδώ ο Παβλέκα με το ύψος του, για μένα είναι απαράδεκτο να δέχεται ένα τέτοιο γκολ. Δηλαδή απαράδεκτο.
2: Ήταν ωραίο το τελείωμα για το Σικάν.
0: Το τελείωμα ήταν ωραίο. Αφού το επέτρεψε ο Παβλέκα, φυσικά και ήταν ωραίο.
2: Ναι, αλλά για να φτάσουμε στο σημείο να... εγώ συμφωνώ μαζί.
0: Σωστός.
2: Για να φτάσουμε στο σημείο ο Παβλέκα, ένας ρε φίλε τσιόξι μπάλα.
0: Σωστός. Ούτε συζήτηση.
2: Δηλαδή, πάρτι κάνανε ρε Σιμιχάλη.
0: Ναι.
2: Εδώ έχει σταματήσει, τη φάση ο Ελουστόντο, φοβούμενος ότι είναι αυτός offside.
0: Ναι.
2: Ενώ είναι στην περιοχή του ΠΑΟΚ ρε Μιχάλη.
0: Ναι.
2: Την είδες τη φάση.
0: Την βλέπω και πάλι και μου δεις στα νεύρα.
2: Δηλαδή ο Ελουστόντο σταματάει να κυνηγάει τη φάση, μπερδεύτηκε, δεν ήταν στην αντίπαλη περιοχή, άμυνα έπαιζε. Έλα τώρα.
0: Ανενόχλητος κάνει το σουτ, περιμένει, ζυγίζει την μπάλα, βλέπει.
2: Ο ΠΑΟΚ σε 9 λεπτά έφαγε 2 γκολ.
0: Εντάξει.
2: Και
0: για τελευταία φορά πότε.
2: 4-1. Δεν ξέρω ρε Μιχάλη, συνολικό σκορ 4-1 πλέον, Μιχαηλίδης. Για τον Γιαννούλη.
0: Ναι, γι' αυτό ρωτάω. Νορβηγία πότε έχεις πάει τελευταία φορά?
2: Δεν έχω πάει ποτέ.
0: Ευκαιρία είναι.
2: Τέλος πάντων. Ζίβκοβιτς. Θα βγάλει τη σέντρα. Προσπαθεί ο Κωνσταντέλιας μέσα στην περιοχή. Θα σπάσει την μπάλα εκεί όπου θα κάνει το σούτ του Ελουστόντο πάνω από το δοκάρι. Ζήτησε κόρνερ, το πήρε. Κάπου κόντρα η μπάλα πρέπει να κόλλαρε στον κανά. Να σου πω κάτι, Μιχάλη. Το μάτς είναι στο 58. Εγώ θέλω να δω αντίδραση από τον ΠΑΟΚ. Δεν σου λέω δεν θέλω να θέλω, φοβάμαι μήπως ξεφύγει το σκορ, αλλά παλέψτε το στο τέλος. Αυτό με ενδιαφέρει. Με 4-1 σκορ προφανώς και ελπίζει σε θαύμα. Εγώ δεν ελπίζω σε θαύματα, αλλά λέω τουλάχιστον παίξτε λίγο μπάλα. Μην τα παρατήσετε αυτό τίποτα άλλο. Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. 3-1. Το κόρνερ το οποίο θα εκτελεστεί τώρα, καλοχτυπημένο είναι, θα πάρει την μπάλα και θα τη διώξει μακριά ο Σικάνο σκόρερ, ο οποίος είχε γυρίσει πίσω για να βοηθήσει. Προσπαθεί ο Γκένι, η μπάλα πάει στον Εντιαγέ. Εντιαγέ θα δώσει την μπάλα για τον Αμπρό, στο σκόρερ του δεύτερου τέρματος της Άντερλεκ σήμερα. Να πούμε, το μάτς συνεχίζεται με κατοχή μπάλας και τον Πιανκόν. Να γυρίσει την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακά του. Και αυτός να δίνει την μπάλα στον Πετρό. Πετρό, μπάλα πάει στον Εντιαγέ. Κρατούν την μπάλα, πάει, την κλέβει ο Ζαφίρης. Για να δούμε, Ζαφίρης της πάει για τον Κωνσταντέλια. Είναι απ' την άλλη ο Τάισον, απίστευτα κακό πλασέ του Τάισον. Τραβάει και το κεφάλι του, τα μαλλιά του. Ο Τάισον έκανε το πλασέ στέλνοντας την μπάλα πάνω στον Κούζεμανς. Δεν σημάδεψε καν γωνία. Ο Πάκου προσπαθεί ξανά. Έρχονται τώρα οι Βέλγοι να ελευθερώσουν. Και μάλιστα πάνε να βγάλουν κατ' επίθεση με Εγκανά. Εγκανά κρατάει την μπάλα. Εγκανά κάνει την τρίπλα, θα πετάξει για τον Σβέντκοβιτς. Σβέντκοβιτς από τα αριστερά. Σβέντκοβιτς αλλάζει παιχνίδι και δίνει την μπάλα για τον Πιανκόν. Πιανκόν. Μπάλα για τον Γιανσάνα. Πάλι ο Σικάν έξω από την περιοχή, κάνει την τρίπλα, σπάει ξανά την μπάλα για τον Εγκανά. Εγκανά μπαίνει στη μικρή περιοχή, μεγάλη απόκριση του Παυλέκα, πήγαινε να του βάλει γκολ στην κλειστή γωνία, έστω και με τα χέρια της Παλάμες του κατάφερε να διώξει την μπάλα. Στην εξέλιξη της φάσης έχουμε φάουλ για τον ΠΑΟΚ στο 51 το λεπτό. Άντερλεχτ ΠΑΟΚ 3-1. Κατοχή μπάλας για τον ΠΑΟΚ με τον Γκένι. Να πετάει την μπάλα στον Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς πάει να μπει περιοχή. Κάνει την παλιά για τον Καμαρά. Δεν πήγε ποτέ η μπάλα στον Καμαρά. Μπάλα πάει στον Εγκανά. Εγκανά κρατάει την μπάλα. Εγκανά αλλάζει παιχνίδι και δίνει στον Πετρό. Ο Πετρό με τη σειρά του αλλάζει παιχνίδι και δίνει στον Πιανκόν. Πιανκόν. Στο 60 πλέον με την άνεσή της η Άντερλεχτ έχει μαξιλαράκι, τι μαξιλαράκι, τον ολόκληρο πάπλωμα, 3 γκολ διαφορά από τον ΠΑΟΚ. Συνολικά στα παιχνίδια, 4-1 συνολικό σκορ, 3-1 σήμερα. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί, ο Καμαρά δεν μπορεί να βρει μπάλα, αναγκάζει πάντως εκεί τον Εντιαγέ να πετάξει μπάλα πλάγιο. Ο Ζίβκοβιτς το εκτελεί από τα δεξιά, η μπάλα πηγαίνει στον Γκένι. Ο Γκένι θα δώσει την μπάλα στον Γιάννη Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης αλλάζει παιχνίδι και δίνει την μπάλα στο Γιαννούλιο. Η κάθε του Μπανούλη για τον Κωνσταντέλια που κάνει τρίπλα, κερδίζει φάουλ. Είναι στο ύψος της γωνίας της μεγάλης περιοχής, αλλά πολλά μέτρα πιο που πάνω. Για γέμισμα λογικά. Στο 64ο, στο 61ο λεπτό. Με τους φίλους του ΠΑΟΚ φυσικά να συνεχίζουν να φωνάζουν και αυτό πρέπει να κάνουν. Με το μάτς να είναι στο 3-1 εδώ στις Βρυξέλλες και συνολικό σκορ 4-1. Θα εκτελέσει το φάουλ ο Τάισον από τουλάχιστον βλέπω. Γλυκιά γέμισμα, γλυκό γέμισμα. Από μακρύνει ο Σικάν που είχε γυρίσει πίσω να βοηθήσει. Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ όμως, γιατί από την κεφαλιά του η μπάλα πήγε κόρνερ. Ο Σαφίρης εκεί πολέμησε να κρατήσει την μπάλα να βγει κόρνερ και αυτό και έγινε. Με τον Ζίβκοβιτς εκτελεστή. Μετρόπολης 95 και 5 62ο λεπτό της αναμέτρησης. Να δούμε την εκτέλεση αυτού του κόρνερ. Ζίβκοβιτς εκτελεί το κόρνερ. Εκεί έχουμε τον Καμαρά μια κεφαλιά και τον Ελουστόντο να φωνάζει για πέναλτι, θεωρώντας ότι τη στιγμή που πήγε να πάρει την κεφαλιά τον γκρέμισε αντίπαλος. Δεν ξέρω αν έχουμε δουλίτσα στο ΒΑΡ ή αν ο Σότσα λέει κατευθείαν παίζεται στο διαιτητή, στον ποδοσφαιριστή. Του λέει περίμενε και του λέει τώρα παίξε. Άρα ως καθαρή φάση 62ο λεπτό. Ο Κούζεμαν στέλνει την μπάλα εκεί όπου παίρνει την πρώτη κεφαλιά ο Ελουστόντο. Παλεύει ο Καμαρά, η μπάλα πηγαίνει στον Εντιαγέ. Εντιαγέ θα δώσει την μπάλα για τον Πετρό. Πετρό κρατάει την μπάλα. Η μπάλα πάει στο Κούζεμαντς. Κούζεμαντς. Η μπάλα πηγαίνει στον Πετρό. Πετρό, ένα βαθύ γέμισμα. Εκεί όπου ο Κένι θα πάρει την κεφαλιά θα δώσει την μπάλα στον Ελουστόντο. Ήταν εκτεθειμένος ο Κωνσταντέλιας, κατοχή για τους Βέλγους. Προσπαθεί ο Μιχαηλίδης, η μπάλα φτάνει στον Εγκανά. Εγκανά κρατάει την μπάλα. 3-1 Άντερλεχτ ΠΑΟΚ, 4-1 συνολικό σκορ. Η μπάλα πηγαίνει από την άλλη πλευρά με τον Αμπρός να κρατάει την μπάλα και να τη δίνει στον άξονα εκεί όπου κινείται ο Γιανσάνα. Απ' την άλλη εντελώς πλευρά η μπάλα με τον Εντιαγέ. Εντιαγέ θα δώσει την μπάλα στον Κανά. Η σέντρα, η απομάκρυση όπως από τον Γκένι, η μπάλα πηγαίνει στον Πιανκόν. Όλοι οι Άντερλεχτ μπροστά, ο ΠΑΟΚ σε θέση άμυνας. Κατοχή με τον Σβέτκοβιτς. Θα σπάσει την μπάλα πλάγια. Πάει να παίξει το 1-2 με τον Αμπρός. Θα χάσουν την μπάλα οι παίκτες της Άντερλεχτ. Θα την πάρει ο Κωνσταντέλιας, αλλά είναι πολύ μόνος του. Ξεκινάει μια κούρσα με 4 αντιπάλους. Πήγε να γυρίσει την μπάλα στον Τάισον, δεν τον βρήκε. Στέλνει την μπάλα πλάγιο. Θα μπει τώρα ο Γερεμέγεφ. Εντάξει. Το βάζει τώρα τον Γερεμέγεφ. Τώρα το γιατί το βάζει τώρα είναι κάτι που νομίζω ότι
3: χρειάζεται. Κυνηγάει 3 γκολ, Γιώργο.
2: Είναι εντάξει, αλλά μου έβαλε τον Καμαρά φόρεν όταν το μάτς 2-1, ρε Μιχάλη. Αυτό λέω.
3: Ναι, αλλά εκεί κυνηγούσε ένα γκολ τώρα. Α, 2-1 ήταν, όχι, 1-1.
2: Ναι, 1-1, σωστά, ναι. 1-1.
3: Εκεί κυνηγάς 1-1. Τον γκολ, οκ.
2: Εντάξει, ωραία. Τέλος πάντων, το βάζει τώρα τον Γερεμέγεφ. Εντάξει. Κρατάει μπάλα ο Γιαντσάνα. Θα σπάσει την μπάλα για τον Σιμκάν. Μπάλα πηγαίνει εκεί όπου θα κρατήσει την μπάλα ο Εγκανά. Εγκανά το γέμισμα μέσα στην περιοχή, παλεύει εκεί ο Σβέτκοβιτς. Μιχαηλίδης πρέπει να διώξει την μπάλα, του κάνει σωστά και δίνει στον Τάισον. Τάισον πάει να ξεκινήσει μια κούρσα μαζί με τον Κωνσταντέλια. Ανεβαίνει και ο Ζίφκοβιτς, ο Κωνσταντέλιας πετάει την μπάλα στον Ζίφκοβιτς. Αυτός θα βγάλει μια σέντρα, κακή σέντρα. Επιστρέφει μπάλα όμως ξανά στον Ζίφκοβιτς, ο Πάοκ έχει προϋποθέσεις για ξανά αντεπίθεση. Και η παλιά πάει στο Ζαφίρι, πήγε να γυρίσει στο σημείο του πέναλτι, μόνο Μο Φανέλες εκεί. Σε 65ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Πάοκ κερδίζει ξανά την μπάλα. Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς, η μπάλα στον Τάισον, Καμαρά το σου, την μπάλα κοντράρει κόρνερ για τον Πάοκ. Και δεν ξέρω αν θα γίνει τώρα η αλλαγή ή θα αφήσει το κόρνερ ο Λύση. Στο 65ο λεπτό της αναμέτρησης, Μετρόπολης 95-5. Η εκτέλεση αυτού του κόρνερ για τον Πάοκ. Μετά θα γίνει η αλλαγή. Παναλαμβάνω, θα πει στο παιχνίδι του Γερεμέγεφ. Το κόρνερ είναι από τα αριστερά, νομίζω ότι ο Κωνσταντέλιας πήγε να το εκτελέσει. Τέλειας. 3-1 στο 65, συνολικό σκορ 4-1. Εκτελεί ο Τέλειας, μια πρώτη κεφαλιά από τον Καμαρά και έχουν 4 παίκτες της Άντερλεχτ βγαίνουν μπροστά. Ευτυχώς σταματάει την αντεπίθεση εκεί ο Ζίφκοβιτς. Και στην εξέλιξη της φάσης η μπάλα πηγαίνει στον Παυλέγκα. Αυτός θα δώσει την μπάλα στο Γιαννούλη. Γιαννούλης κρατά. Θα δώσει την μπάλα στο Ζαφίρι. Ζαφίρις για τον Σανταμαρία. Ενώ νομίζω ότι θα βάλει μέσα και τον Τέιλορ μαζί με τον Γερεμέγεφ. Κρατούν μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια από τα αριστερά. Κωνσταντέλιας, μπάλα πηγαίνει στον Ζαφίρι. Ζαφίρις θα δώσει την μπάλα για τον Γιαννούλη. Πάει ο Κωνσταντέλιας να την ξαναδώσει. Έχουμε πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Έχουμε και κάποια νεύρα εκεί του Κωνσταντέλια με τον Γιαντσάνα. Όχι, με τον Μάμαρ και οι παρατηρήσεις. Θα μπει και ο Τέιλορ, θα μπει στο παιχνίδι και ο Ζίφκοβιτς. Συγγνώμη, ο Γερεμέγεφ. Λογικά ένας εκ των Σανταμαρία ή Ζαφίρι θα βγει από το παιχνίδι. Τώρα θα γίνουν οι αλλαγές. Φεύγει ο Τάισον και περνάει ο Γερεμέγεφ. Και μάλιστα του λέει ο Τάισον ότι φεύγω πίσω από την εστία για να μπει ο Γερεμέγεφ μέσα. Α, τελικά πηγαίνει να πει κανονικά και να δούμε αν Ζαφίρις ή Σανταμαρία θα βγουν από το παιχνίδι. Θα φύγει ο Σανταμαρία για να μπει ο Τέιλορ στο παιχνίδι. Άρα δεν βάζει ούτε τον Λουσέ, προτιμάει να βάλει τον Τέιλορ. Μάλιστα. Λοιπόν, Μετρόπολης 95-5. Δυστυχώς οδεύουμε στο να χαρακτηρίσουμε διαδικαστικά τα επόμενα λεπτά από τη στιγμή που το συνολικό σκορ είναι 4-1 για την Άντερλεκ και θέλουμε 24 λεπτά για να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. Γιαννούλη στην εκτέλεση αυτού του πλαγίου θα πετάξει την μπάλα για τον Κωνσταντέλια μέσα στην περιοχή. Παλεύει με τον Κανά. Σπάει την μπάλα για τον Γιαννούλη. Ο Γιαννούλης κάνει τη σέντρα, επιστρέφει σε αυτόν την μπάλα. Κόρνερ. Το οποίο παραχώρησε εκεί ο Πετρό. Όχι ο Πετρό, δεν ήταν ο Πετρό. Το παραχώρησε ο Μάμαρ που νωρίτερα είχε εκεί και ένα μπίφα, στο πω έτσι, με τον Κωνσταντέλια. Στο 68 λεπτό της αναμέτρησης. Λοιπόν, εκτελείται το κόρνερ με τον Κωνσταντέλια στην εκτέλεση. Κωνσταντέλια στην εκτέλεση αυτού του κόρνερ απομάκρυνε εύκολα στο πρώτο δοκάριο Σικάνο, σκόρερ του τρίτου τέρματος της Άντερλεχτ. Πλάγιο για τον ΠΑΟΚ στο 68 λεπτό της αναμέτρησης, Άντερλεχτ ΠΑΟΚ 3-1. Η Άντερλεχτ με αυτό το προβάδισμα και τη διαφαινόμενη νίκη εξασφαλίζει το League Face του Conference League και αυτή είναι που την επόμενη εβδομάδα θα πάει στο Αλμάτι να παίξει με την Καϊράτ. Ο ΠΑΟΚ την Πέμπτη υποδέχεται την Μπραν και μια εβδομάδα αργότερα παίζει στην Νορβηγία σε δύο μάτς χωρίς αύριο, καθώς εκεί κρίνεται το αν θα συνεχίσει στην Ευρώπη. Κωνσταντέλιας κρατάει την μπάλα. Θα δώσει την μπάλα για τον Γιαννούλη. Γιαννούλης ξανά για τον Κωνσταντέλια. Η σέντρα του Κωνσταντέλια εύκολα θα βγει και θα μπλοκάρει την μπάλα. Ο Κούζεμαντς έχει καθαρίσει και στα δύο παιχνίδια πολύ πιο δύσκολες φάσεις ο τερματοφύλακας Σάντερλεκτ, ο οποίος κρατάει την μπάλα υπομονετικά και θα τη δώσει την μπάλα στον Εγκανά. Πάει να κλέψει την μπάλα ο Ζαφίρης. Θα την κλέψει ο Κένι Ζίβκοβιτς. σπάει την μπάλα για το Γερεμέγεφ. Γερεμέγεφ για το Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς δίνει την μπάλα εκεί όπου κινείται ο Κένι. Κένι για τον Ελουσκόντο. Είναι πεσμένος κάτω παίκτης της Άντερλεχτ. Το μάτς συνεχίζεται με τον Κωνσταντέλια να κάνει πρώτη τρίπλα, δεύτερη τρίπλα. Να σπάει την μπάλα στον Καμαρά. Καμαράς για τον Γιαννούλη. Κακή παλιά του Καμαρά και λογικά τώρα θα βγάλει έξω την μπάλα ο τερματοφύλακας της Άντερλεχτ. Γιατί έχουμε διακοπή στο παιχνίδι, είναι πεσμένος ακόμη ο ποδοσφαιριστής της Άντερλεχτ. Στο 70 και δεν ξέρω αν θα έχει διάθεση ο διαιτητής να δώσει ανάσες στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Γιατί υπάρχει αφόρητη ζέστη. Να πούμε ότι έχει σηκωθεί για προθέρμανση ο Σορετήρε με το Χατζίδι, τον Μπέλκα και κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές για τον ΠΑΟΚ. Αλλά επαναλαμβάνω ότι έχουμε τώρα τη διακοπή για, το, για να δροσιστούν οι παίκτες. Δεν ξέρω αν θες να δώσεις κάποια γκολ, Μιχάλη.
0: Πολύ ωραία. Σε εξέλιξη, παιδιά. 8:21 το λεπτό. Σιόν Νόα 2-1. 71ο Άντερλεχτ Πάοκα 3-1. Ρέιντζερς Γιαγκελόνια 1-1. Όλα αυτά στο 70-71 περίπου. Γκιόρια το Ρίγα 1-0. Αούστρια Βιέννης Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ 1-2. Γάνδι Γκέτεμποργ 1-0. Motherwell Ελσίνκι 2-0. Χάρτς Μπενφίκα 1-0 μετά το 6-1 στην Πορτογαλία. Σέλμπουρν Άγιαξ 1-2 Άγιαξ. Ημίχρονο Εγνατίας Άμπροκ Ρόβερς 4-0. Δυνάμο Σίτι Άουντα 2-0. Και Χάιντουκ Σπλίτ Ζαλγκίρις 0-0. Αυτά είναι τα παιχνίδια που παίζουν αυτή τη στιγμή. Είχαμε αρκετά τελικά. Τα τελευταία τελικά έχουν να κάνουν με το Europa Conference League. Vitebsk Μπόρα Μπάνια Λούκα 2-1. Στα πέναλτι Μπάνια πήρε την πρόκριση. Δυνάμο Μίνσκ Μπράγκα 0-0. Η Μπράγκα προκρίθηκε. Ντουνάισκα Στρέντα Τβέντε 3-3 προκρίθηκε η Τβέντε. Μίντιλαντ Μποέμιανς 3-2 προκρίθηκε η Μίντιλαντ. Νόρτζελαντ Βαλούρ 5-0 προκρίθηκαν οι Δανείοι. Χάμα Στρέντα Τβέντε 3-3 προκρίθηκε η Τβέντε. Μίντιλαντ Μποέμιανς 3-2 προκρίθηκε η Μίντιλαντ. Νόρτζελαντ Βαλούρ 5-0.

0: Ήδη. Δρίτα Τρεφιόρι 5-0 προκρίθηκε η Δρίτα. Σκεντίγια Χιμπέρνιαν 0-0 προκρίθηκε η Χιμπέρνιαν. Και Σεντ Γκάλεν Σερίφτη Ρασπόλ 5-1 η Σεντ Γκάλεν προκρίθηκε. Γιώργο.
1: Είμαστε στο 72ο λεπτό της αναμέτρησης, παιδιά. Το μάτς είναι στο 3-1. Κατοχή μπάλας έχει η ομάδα της Άντερλεκ, γιατί πολύ απλά είχε σταματήσει το παιχνίδι λόγω του τραυματισμού και ακολούθησε και το δίλεπτο για να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές. Είμαστε στο 72-3-1 και ο Κούζεμανς είναι αυτός που έχει την μπάλα μπροστά από τον Γερεμέγεφ. Θα δώσει το βολέ. Στέλνει την μπάλα κάτω από το χώρο του κέντρου. Εκεί όπου κατοχή μπάλας πήγε γρήγορα να δώσει ο Γιαννούλης. Κατοχή όμως έχουν οι Βέλγοι. Κλέβει ο Κένι. Ο Καμαρά θα πάρει την μπάλα και θα την γυρίσει στον Ελουστόντο. Ο Ελουστόντο θα δώσει την μπάλα στον Κένι. Ο Κένι για τον Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς με τη σειρά του στον Ελουστόντο. Ο Ελουστόντο κάθε παλιά για τον Τέιλορ που παίζει στα χαφ στη θέση του Σανταμαρία. Και θα πάρει την μπάλα τώρα ο Γιάννης Μιχαηλίδης και θα κουβαλήσει την μπάλα. Στο 73-3-1 σήμερα, 4-1 συνολικό σκορ για την Άντερλεχτ. Κρατάει την μπάλα ο Κένι για τον Καμαρά. Καμαρά βρίσκει τον Σαφίρι. Σαφίρι στη στάση για το σουτ. Σπάει την μπάλα πλάγια για τον Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς θα βγάλει μια σέντρα. Ανάποδη κεφαλιά από τον Καμαρά. Ο Γερεμέγεφ για τον Καμαρά. Δοκάρι και γκολ. 3-2. Δοκάρι και γκολ. Σουτ από τον Καμαρά από την πάσα του Γερεμέγεφ. Η μπάλα βρήκε τον δοκάρι. Χτύπησε στην πλάτη του Κούζεμανς και κατέληξε στα δίχτυα. 3-2. Το συνολικό σκορ 4-1 γίνεται 4-2. Ο ΠΑΟΚ σκοράρει και πάει γρήγορα να πάρει ο ίδιος ο Καμαρά την μπάλα για να τη στήσει στην γραμμή για να γίνει σέντρα. Το γκολ του Καμαρά, με την έννοια ότι χτύπησε η μπάλα στο δοκάρι κάτω χαμηλά, χτύπησε στην πλάτη του Κούζεμανς και κατέληξε στα δίχτυα. Δεν ξέρω που θα χρεωθεί το γκολ, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι ο ΠΑΟΚ μειώνει σε 3-2. Δεν ξέρω, Μιχάλη, ελέγχεται για κάτι φάση, για κάποιος να είναι
0: offside. Ο Γερεμέγεφ ίσως ήταν offside στην πρώτη.
1: Μάλιστα, γι' αυτό ελέγχεται η φάση. Να δούμε. Αν ο Γερεμέγεφ είναι offside, επομένως το γκολ δεν θα μετρήσει, μακάρι να μην είναι. 3-2 στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης. Εδώ συνεργάστηκαν δύο από τις αλλαγές του Λύση. 3-2 με τον γκολ του Καμαρά. Λογικά μπαίνουν το ημιαυτόματο, οι γραμμές, δεν ξέρω πώς το λένε, για να συζητήσουν.
0: Δεν έχω και επανάληψη για να σου πω ξεκάθαρα εδώ.
1: Ούτε εμείς το βλέπουμε, γι' αυτό, ναι. Ούτε εμείς έχουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Επομένως δεν ξέρω. Εντάξει, λίγη αναμονή. Να δούμε αν ο ΠΑΟΚ μείωσε σε 3-2 ή θα το πάρει πίσω τον γκολ μέσω του VAR, γιατί θα ήταν offside τον Γερεμέγεφ. Ο Σότσα περιμένει την ενημέρωση από τον συμπατριώτη του στο VAR. Έτσι, για να δούμε. Ακόμα περιμένουμε, είναι κοντά και ο Ζίφκοβιτς, ο αρχηγός του ΠΑΟΚ. 3-2 γράφει το ταμπλό του γηπέδου.
0: Και αργεί πολύ, ναι, τόσο ωριακή να ήταν, Ρεσί Γιώργο.
1: Ξέρω εγώ τι να σου πω.
0: Ακυρώθηκε το γκολ της Χάρτς, παραμένει Χάρτς Μπενφίκα 0-0, 63ο λεπτό, Γιώργο.
1: Εδώ είμαστε στο 3-2 ακόμα, μακάρι να παραμείνει αυτό. Με την έννοια να μετρήσει το γκολ του Καμαρά. Στη διαφορετική περίπτωση θα πάει πίσω. Εδώ πρέπει να μπουν οι γραμμές. Πάντως δεν έχω δει replay, ούτε εγώ να σου πω την αλήθεια. Περιμένουμε. Το έχουμε φάει το δίλεπτο, έτσι. Είμαστε στο 75. Προς 76.
0: Πολύ περίεργη, πολύ περίεργο σκηνικό τώρα τόση ώρα.
1: Ναι. Για να δούμε. Είναι και ο Πιανκόν εκεί, συζητάει με τον Ζίφκοβιτς και το διαιτητή. Ο Σότσα κάνει βολτούλες για να αποφύγει και τη μύρλα και περιμένει το συμπατριώτη του στο VAR. Στο 76ο λεπτό της αναμέτρησης. Προφανώς θα έχουμε πολλές καθυστερήσεις. Από τη στιγμή είχαμε και το διάλειμμα και τις αλλαγές. Το διάλειμμα εννοώ για να δροσιστούν οι παίκτες. Τώρα έχουμε κανένα τρίλεπτο το VAR. 3-2. Μακάρι να παραμείνει αυτό, με την έννοια να μετρήσει τον γκολ του ΠΑΟΚ, παιδιά. Λοιπόν, περιμένουμε.
0: Απαράδεκτη καθυστέρηση. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ψάχνουν.
1: Και δεν μπορώ να δω τη φάση, ρε φίλε, για να σου πω τι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πρέπει να, θα πάει να το δει ο ίδιος. Άρα Μιχάλη βοηθάς, γιατί

0: Εγώ δεν έχω monitor.
1: Ναι, μόλις.
0: Να ενημερώσω και τα παιδιά στο YouTube.
1: Μόλις έχω εικόνα.
0: Έχουμε μήπως, έχουμε προηγουμένως κάτι επιθετικό φάουλ ή οτιδήποτε
1: άλλο. Δεν ξέρω, για να το πάει, για να πάει να το δει είναι δύσκολο. Εδώ.
0: Το παίρνεις πάνω σου, εγώ δεν έχω άποψη, δεν έχω και monitor.
1: Το ότι υπάρχει offside υπάρχει, δεν ξέρω αν είναι από αντίπαλο ή από τον Καμαρά η κεφαλιά ή αν χτυπάει σε αντίπαλο ή αν τη στέλνει ο αντίπαλος. Εκεί είναι η φάση, γιατί ο Γερεμέγεφ είναι offside.
0: Offside, offside, τελείωσε, δεν μετράει το goal.
1: Ναι.
0: 3-1. Το πήρε πίσω. Με δική του απόφαση πήγε στο VAR. Απλά όταν το ξαναδείς να καταλάβουμε το λόγο, έτσι. Γιατί όταν μπαίνουν οι γραμμές.
1: Μπήκε η γραμμή, ήταν offside ο Γερεμέγεφ. Απλά μας το έδειξε τόσες φορές που λέω μήπως την έστειλε κανένας αμυντικός, γιατί ήταν από μακριά η λήψη, κατάλαβες.
0: Απλά λέω ότι όταν καλείς το VAR το διαιτητή για offside, πρέπει να δείτε κάτι άλλο, κατάλαβες.
1: Δεν έγραψε τίποτα πάντως. Okay. Για ποιο λόγο. Αλλά ήταν offside αφού από τη στιγμή που μπήκαν οι γραμμές.
0: Ναι. Λοιπόν, 6.83 και 13 μπαίνουν μέσα στο παιχνίδι. Θα σας πω σε λίγο τους παίχτες, απλά να μην χάσω τις αλλαγές. Σίγουρα φεύγει από το παιχνίδι ο Ενκανά. Εντάξει, για να περάσει το παιχνίδι στη θέση του, από τουλάχιστον...
1: Αγκούστιτσον, κάτι τέτοιο.
0: Ναι, ο Αγκούστιτσον. Είναι ο Αγκούστιτσον.
1: Και ο Σαλιμπά.
0: Και ο Σαλιμπά και ο Ντεγκρέφ μπαίνουν στο παιχνίδι. Εντάξει, και ο Σαλιμπά... και ο Αουγκούστουτσον, αυτός δεν έπαιξε καθόλου στο πρώτο μάτς, αλλά είχε παίξει στο πρώτο μάτς ο άλλος ποδοσφαιριστής που μπήκε μέσα, ο Ντεγκρέβ. Αυτές είναι οι αλλαγές για την ομάδα της Άντερλεχτ, που πλέον νιώθει ακόμα πιο ασφαλής από ποια άποψη, ότι το γκολ του Πάουκ δεν μέτρησε και ότι είμαστε στο 79. Προφανώς και θα υπάρχουν πολλά λεπτά καθυστερήσεων, είναι ξεκάθαρο αυτό. Αλλά επαναλαμβάνω ότι το συνολικό σκορ είναι 4-1 για την Άντερλεχτ. Παυλέκα θα μπλοκάρει την μπάλα, το έκανε χώρο ο Μιχαηλίδης. Παυλέκα κρατάει την μπάλα στο 79, 3-1. Κρατάει την μπάλα ο Παυλέκα, θα δώσει την μπάλα για τον Ελουστότο. Ελουστότο ψάχνει να βρει ένα στήριγμα, θα δώσει την μπάλα για τον Κένι. Ο Κένι με τη σειρά του θα δώσει την μπάλα για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης ψάχνει να βρει ένα στήριγμα. Το στήριγμά του είναι ο Γιαννούλης. Γιαννούλης για τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης μία παλιά για τον Γιαννούλη, ο οποίος θα πάρει την μπάλα μπροστά από τον Πιανκόν. Πάει να την περάσει με το κεφάλι, πάει να δώσει πάσα στον Κωνσταντέλια. Επιστρέφει την μπάλα στον Γιαννούλη, πηγαίνει στο Ζαφύρι, στον Τέιλορ, ο οποίος πάει να βρει τον Γιαννούλη. Γιαννούλης πάει να μπει περιοχή, πήγε να σπάσει την μπάλα. Η μπάλα πηγαίνει όχι στον Κωνσταντέλια, θα την κλέψει την μπάλα σε μία από τις πρώτες που θα δώσει την μπάλα, ο Σαλιμπά. Αλλά έρχεται εκεί ο Τέιλορ να την κερδίσει την μπάλα, να τη δώσει στο Μιχαηλίδη, αυτό στο Ζαφύρι, η μπάλα πηγαίνει ξανά στον Τέιλορ. Και εδώ έχουμε φάουλ για κίτρινη κάρτα. Του πήρε τα πόδια του Τέιλορ ο αντίπαλος ποδοσφαιριστής και την είδε την κίτρινη κάρτα. Στο 80-3-1. Η κάρτα την οποία είδε και ήταν απόλυτα δικαιολογημένη ο Άμπρος, ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος της ομάδας της Άντερλεχτ. Ο ΠΑΟΚ εκτέλεσε γρήγορα το φάουλ. Ο Γιαννούλης πήγε να βγάλει σέντρα από μάκρυνα σε πλάγιο οι παίκτες της Άντερλεχτ. Στο 80 είμαστε. Άντε να έχουμε άλλο ένα τέταρτο, 16 λεπτά σύνολο βάζω καθυστερήσεις. Αλλά το μάτς είναι στο 4-1 συνολικά. Κένι κρατάει την μπάλα. Θα τη σπάσει την μπάλα για τον Καμαρά. Την υποδέχεται κοντά στο σημαίακι του κόρνερ. Ο πιστοχωρεί ο Καμαρά, κάνει και λάθος. Ευτυχώς η μπάλα πάει στον Κένι. Ζίφκοβιτς ξανά για τον Κένι, εδώ δεν κάνει καλό κοντρόλ. Και η φάση είναι για την Άντερλεχτ στο 81ο λεπτό. Ένα φάουλ, ένα πλάγιο το οποίο θα εκτελέσει εύκολα και γρήγορα εκεί και χωρίς να βιάζεται ένας από τους παίκτες που μπήκαν μέσα στο παιχνίδι, ο Αουγκούστινσον. Νέο πλάγιο κερδισμένο για την Άντερλεχτ, το έκανε, το παραχώρησε ο Γερεμέγεφ. Η Άντερλεχτ κρατάει μπάλα προφανώς και παίζει και με το χρόνο. Εδώ έχουμε κατοχή για τον ΠΑΟΚ με τον Ζαφύρι. Ζαφύρης θα δώσει την μπάλα για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης για τον Ζαφύρι. Ζαφύρης για τον Κένι. Κένι για τον Ελουστότο. Ελουστότο ξανά για τον Κένι. 3-1 στο 82. 4-1 συνολικό σκορ. Κάνει το λάθος ο Μιχαηλίδης και βγαίνει μπροστά η Άντερλεχτ. Ευτυχώς γύριζαν οι συμπαίκτες που να καλύψουν το λάθος του. Αλλά επιμένει η Άντερλεχτ και έχουμε φάουλ και κίτρινη κάρτα ο Ζαφίρης. Το φάουλ το οποίο έγινε πάνω στον Γιανσάνα. Όλα ξεκίνησαν από το εύκολο λάθος που έκανε προηγουμένως ο
1: Μιχαηλίδης.
0: Η κάρτα στο Ζαφίρη. Το φάουλ είναι στον άξονα, φάτσα με την εστία του Παυλέγκα. Θυμίζω περίπου από ένα τέτοιο σημείο, ίσως λίγο πιο μπροστά σίγουρα, είχε κάνει ο Σικάν την εκτέλεση και η μπάλα είχε βρει το οριζόντιο δοκάρι. Για να δούμε. Αυτή τη φορά είναι ο παίκτης που είχε πει νωρίτερα στο παιχνίδι, ο Αουγκούστινσον, πάνω από την μπάλα. Αλλά πάει τώρα πάνω από την μπάλα και ο Γιανσάνα. Ένας από τους δύο θα το εκτελέσει. Είμαστε στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης. Μετρόπολης 95-5. Για να δούμε αυτή τη φάση. Με Γιανσάνα και Αουγκούστινσον. 5-4 παίκτες του ΠΑΟΚ στο τείχος. Εκεί στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής. Εκτελέστηκε με πάσα. Να διώξει κάποιος την μπάλα, κόρνερ είναι. Έβαλε την κόντρα εκεί ο Κέννη νομίζω. Ενώ θα μπει στο παιχνίδι ο Λουσέ. Αν βλέπω καλά είναι ο Λουσέ αυτός ο οποίος ετοιμάζεται. Και θα μπει επίσης στο παιχνίδι για να κλείσει τις αλλαγές του ο Νιάσεκε και η Άντερλεχτ. Πρώτη αλλαγή για την Άντερλεχτ με ο Νιάσεκε να μπαίνει μέσα. Και πρέπει να βγει από το παιχνίδι ο Σβέτκοβιτς. Και η δεύτερη αλλαγή, φεύγει από το παιχνίδι ο Ζαφίρης και περνάει ο Λουσέ στην πρώτη εμφάνιση με τον ΠΑΟΚ. Μάλιστα, τρέχει γρήγορα ο Ζαφίρης. Πάντως ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει ένα κόρνερ από τα αριστερά.
1: Η Άντερλεχτ
0: έχει γίνει το ΠΑΟΚ είπα, συγγνώμη, η Άντερλεχτ. Η Άντερλεχτ έχει κερδίσει ένα κόρνερ από τα αριστερά. Για να δούμε. Βγήκε ο Ζαφίρης, μπήκε ο Λουσέ. Τελείωσαν και αλλαγές για τον ΠΑΟΚ. Το κόρερ το οποίο δεν έχει εκτελεστεί ακόμα, εκτελείται τώρα με πάσα. Ο Άμπρος, ένας από τους κόρερ, βγάζει την μπάλα έξω στον παίκτη που πήγε νωρίτερα μέσα στο Σέκε. Ξανά η μπάλα μέσα στην περιοχή. Διώχνει σε πρώτο χρόνο ο Μιχαηλίδης και στέλνει την μπάλα μακριά. 3-1 στο 84. Η Άντερλεχτ κρατάει την μπάλα, έχει ένα προβάδισμα τριών τερμάτων συνολικά. Δεν συζητάμε ποια ομάδα έχει πάρει την πρόκριση στα play-off του Europa League. Απλά απομένουν κάποια λεφτά. Με την Άντερλεχτ πάντως να παίζει καλύτερα και προφανώς παίζει ρόλο και η ψυχολογία, ας μην κρυβόμαστε. Με τον Σαλιμπά να έχει την μπάλα, να την γυρίσει στον Πιανκό. Αυτός θα κάνει ένα γέμισμα για τον Σβέτκοβιτς, να παλεύει εκεί ο Νιγέκε, να παίρνουν την μπάλα οι Βέλγοι και να την πηγαίνουν από τα δεξιά στον άξονα. Εκεί κατοχή μπάλας έχει ο Λάμπρος. Πίσω η μπάλα. Τώρα παίζουν και με το χρόνο οι Βέλγοι. Με την έννοια ότι θέλουν να ανοίξουν τον ΠΑΟΚ, να τον κουράσουν με συνεχείς παλιές και μια κάθετη τώρα. Με τον Γιαννούλη να βάζει την κόντρα πάνω στον Ονιγέκε και να έχουμε το πλάγιο για την Άντερλεχτ στο 85ο λεπτό της αναμέτρησης. Άντερλεχτ ΠΑΟΚ 3-1 σήμερα, 0-1 στην Τούμπα με συνολικό σκορ 4-1. Η Άντερλεχτ στα play-off του Europa League, ο ΠΑΟΚ στα play-off του Conference με αντίπαλο την Μπραν. Πρώτο μάτς στην Τούμπα, την προσεχή Πέμπτη λογικά, και το δεύτερο μάτς μία εβδομάδα αργότερα στην Νορβηγία. Φάουλ που γίνεται πάνω στο Γερεμέγεφ, ο οποίος θα θυμπηθεί σιγά σιγά στο 86ο λεπτό της αναμέτρησης. Τέιλορ, η παλιά του για τον Ελουστόντο. Αυτό θα δώσει την μπάλα εκεί όπου κινείται ο Κένι. Η παλιά του Κένι, κόρνερ για τον ΠΑΟΚ, γιατί πρώτος την μπάλα πήγε ο Κάνα και έβαλε την κόντρα στον Λουσέ. Για να δούμε. Ο Ζίβκοβιτς πάει κοντά τον Λουσέ. Ο Ζίβκοβιτς θα εκτελέσει απευθείας στο κόρνερ για να στείλει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Σε λίγο θα έχουμε μία ακόμα αλλαγή τελευταία για την Άντερλεχτ. Ετοιμάζεται να μπει στο παιχνίδι. Θα σας πω σε λίγο ποιος. Να δούμε λίγο την εκτέλεση του κόρνερ. Το κόρνερ εκτελείται. Κεφαλιά. Out. Η κόρνερ. Πέναλτι έδωσε. Έδωσε πέναλτι. Έδωσε πέναλτι γιατί κάποιος γκρέμισε τον Ελουστόντο ή τον Μιχαηλίδη.
1: Ελουστόντο είναι.
0: Τον Ελουστόντο άργησε να το δώσει. Διαμαρτυρήθηκαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Δες λίγο τη φάση, αλλά έχουμε πέναλτι στο 86. με τον Ελουστότο να έχει πάει να πάρει την κεφαλιά και να φαίνεται ότι ζαλίζεται, γιατί δεν μπορεί να σηκωθεί ξανά, πέσε κάτω. Εντάξει.
1: Εκτελεί τώρα... το κόρνερ ο Ζίφκοβιτς.
0: Σωστά.
1: Ο goalkeeper της Anderlecht του τραβάει δυο μπουνιές. Ας μου επιτραπεί η έκφραση. Πήγε να διώξει την μπάλα και βρήκε το κεφάλι του. Καθαρό πέναλτι, δεν το συζητάμε.
0: Λοιπόν, κάποιος πήγε πάνω από την άσπρη βούλα παίκτης της Anderlecht με τον Τέιλορ εκνευρισμένο να το διώχνει. Ο Γερεμέγεφ θα εκτελέσει το πέναλτι. 3-1 στο 87. 3-1 στο 87. Ενώ δεν ξέρω ο Ζίφκοβιτς τι έχει εκεί. Τέλος πάντων, το παιχνίδι θα συνεχιστεί με το Γερεμέγεφ να στείλει την μπάλα στην άσπρη βούλα. Είμαστε στο 87. Ψάχνει ο ΠΑΟΚ να κάνει αυτό το 3-2 και να γίνει το συνολικό σκορ 4-2. Για να δούμε. Γερεμέγεφ παίρνει μερικά μέτρα φόρα. Ο Σουηδός επιθετικός. Κάτω από την εστία ο αντίπαλος τερματοφύλακας. Γερεμέγεφ 3-2. Πολύ ωραία εκτέλεση. Στάθηκε, έκανε το 3-2, ενώ τώρα έχουμε να πηγαίνουν παίκτες του ΠΑΟΚ να πάρουν την μπάλα και να έχουν πέσει όλοι και να έχουν βρεθεί στα δίχτυα και να γίνεται ένας χαμός και να πέφτει ξύλο και να μην καταλαβαίνουν όλοι ότι υπάρχουν και play-off και ότι με κόκκινη κάρτα χάνεις μάτς. Έλεος δηλαδή. Δηλαδή τώρα αν αρχίσει και μοιράζει ο διαιτητής κόκκινη, ποιος θα φταίει ρε Μιχάλη?
1: Δεν ξέρω τι λέει ο κανονισμός. Αν ένας παίχτης που δέχεται τον γκολ πιάνει την μπάλα, τη βάζει αγκαλιά και δεν αφήνει το Ζίφκοβιτς στον αρχηγό να την πάρει για να συνεχίσει το μάτς. Δεν ξέρω τι λέει ο κανονισμός εδώ.
0: Κάρτες. Εδώ ξανά έχουμε επεισόδια και πηγαίνουν παίχτες του ΠΑΟΚ και συγκεκριμένα ο Τέιλορ για να διώξει τους παίκτες, τους συμπαίκτες του. Λοιπόν, μοιράζει κίτρινη κάρτα.
1: Κόκκινη ο Ζίφκοβιτς.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια ρε Ζίφκο. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ πάει στα πιο κρίσιμα μάτς τη σεζόν χωρίς τον Ζίφκοβιτς.
1: Γιατί ήταν η κόντρα ΠΑΟΚ Ολυμπιακού Μπιανκόν Ζίφκοβιτς. Αυτό το λέω ξεκάθαρα. Φάνηκε εξ αρχής.
0: Ο ΠΑΟΚ Μιχάλη πάει στην Μπραν χωρίς τον Ζίφκοβιτς. Πάει να παίξει το πρώτο μάτς με την Μπραν στην Τούπα χωρίς τον Ζίφκοβιτς.
1: Δεν έχω ξαναδεί σε τέτοια κατάσταση τον Ζίφκοβιτς ποτέ ξανά.
0: Επέτρεψέ μου να πω ότι ο αρχηγός πρέπει να είναι ο πρώτος που πρέπει να σκέφτεται την επόμενη μέρα. Εγώ που λέω λόγο τατουάζ θα κάνω τον Ζίφκοβιτς. Είναι από τους παίκτες που αγαπώ. Αλλά δεν μπορώ να το πω ρε, να μην το πω ρε Μιχάλη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ θα πάει...
1: Ο Μπιανκόν όταν γίνεται το πέναλτι πάει κατευθείαν τρέχοντας την μπάλα, την πιάνει. Πάει ο Ζίφκοβιτς επίσης πάνω για να πιάσει την μπάλα. Την έχει πάρει ο Μπιανκόν. Κάθεται κάτω με την μπάλα αγκαλιά. Πάνε δύο παίκτες του ΠΑΟΚ να πάρουν την μπάλα και ο Μπιανκόν την έχει με... πώς να σου πω, με πάθος την μπάλα και δεν αφήνει το Ζίφκοβιτς να πάρει την μπάλα. Έρχονται άλλοι δύο παίκτες, σπρώχνουν το Ζίφκοβιτς και εκεί ο Ζίφκοβιτς γίνεται έξαλλος. Και ο Μπιανκόν παίρνει δηλαδή κίτρινη, παρακαλώ.
0: Ναι, τη δουλειά τους την κάνανε οι Βέλγοι.
1: 100%.
0: Μπράβο. 6 τα λεπτά των καθυστερήσεων μετράνε από τώρα. Επαναλαμβάνω, ο ΠΑΟΚ είναι στα play-off του Conference League και θα πάει να παίξει το πρώτο κρίσιμο παιχνίδι στην Τούμπα με την Μπραν χωρίς τον Ζίφκοβιτς. Επιστρέφει ο Χατζηδιάκος. Κατοχή μπάλας Γκάκον ΠΑΟΚ με τον Μιχαηλίδη. Ό,τι παίζουμε από τώρα και πέρα είναι καθυστερήσεις. 6 λεπτά. Γιαννούλης θα κρατήσει την μπάλα. Θα τη δώσει την μπάλα στο Μιχαηλίδη. Αλλά έχει προηγηθεί φάουλ από παίκτη του ΠΑΟΚ, από τον Γιαννούλη, ο οποίος και αυτός είναι εκνευρισμένος. Πανηγύρια στις κερκίδες των Βέλγων. Έχουμε και την τελευταία αλλαγή που σας είπα νωρίτερα. Θα βγει ο Σβέτκοβιτς και θα μπει στο παιχνίδι ένα ποδοσφαιριστής που πρέπει να είναι από τα που λένε εδώ το Βέλγο, γιατί σηκωθεί όλο το γήπεδο όρθιο, ο Αντριάνο Μπερτατσίνη. Λοιπόν, 3 2 με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Γερεμέγεφ. Στην αμέσως επόμενη φάση που δεν ξεκίνησε καν, είχαμε την κόκκινη του Ζίφκοβιτς. Μπιανκόν σηκώνει την μπάλα ψηλά, ο Γκένι την διώχνει, η μπάλα πηγαίνει στον Κωνσταντέλια, στον Ελουστόνο που την πετάει μπροστά. Παλεύει ο Γερεμέγεφ, η μπάλα είναι πλάγιο, ούτε καν φάουλ. Γελάει ο Γκένι, γελάει ο Καμαρά, γελάνε όλοι.
2: Μα εδώ είναι σπρόξιμο καθαρό, Γιώργο. Συγγνώμη δηλαδή.
0: Έχει κάτω Γερεμέγεφ κάτω και έχει δώσει πλάγιο.
2: Μπροστά στον επόπτη έγινε αυτό.
0: Αυτό λέω, έχει δώσει πλάγιο.
2: Του Μπιανκόν. Έλα τώρα, εντάξει.
0: Είπα, δεν θα το κάνω το τσιγάρο. 2,5 ώρες απαγορεύεται το άναψε. Δεν πάνε. Γίνει ότι γίνει. 3-2. Εκτελέσει και το πλάγιο. Μπάλα πηγαίνει στον Ενδοσκότο. Κατοχή μπάλας για την ομάδα του ΠΑΟΚ, παλεύει ο Γερεμέγεφ, βάζει την κόντρα, τώρα έχουμε πλάγιο ξανά για την ομάδα της Άντερλεκ με τον Γερεμέγεφ έξαλλο. Θα το εκτελέσει ο Σαλιμπά. Κόκκινη κάρτα στο Γερεμέγεφ. Κόκκινη κάρτα στο Γερεμέγεφ. Ο Γερεμέγεφ είδε την κόκκινη κάρτα. Με 9 ο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι ζω στη ζώνη του Λυκόφωτος. Η αλήθεια είναι, Μιχάλη, ότι ήταν εκνευρισμένος, πήγε στο βοηθό και κάτι του είπε και προφανώς ο βοηθός τον ενημέρωσε ότι τον έβρισε.
2: Κοίταξε να δεις, πρέπει να δω τη φάση για το πλάγιο out, πρέπει να ήταν για τον ΠΑΟΚ. Εκεί εξαγριώθηκε ο Γερεμέγεφ, πήγε στον επόπτη και κάτι του είπε όντως. Αυτό που θα του είπε το κατάλαβε ο επόπτης.
0: Τώρα, εντάξει.
2: Εγώ ήθελα να μου δείξει τη φάση στο πλάγιο του, έπρεπε να ήταν του ΠΑΟΚ και ο Λύση ήταν έξαλλος που έδειξε πλάγιο για την Άντερλεχτ. Ήταν καθαρά του ΠΑΟΚ το πλάγιο.
0: Ρε αδερφέ, έχεις δίκιο. Άλλο σου λέω. Είσαι ο Γερεμέγεφ, έτσι. Δεν την τρως την κόκκινη.
2: Δεν το συζητάω. Δεν του λες πας διαμαρτύρεσαι έντονα, αλλά όχι, θα τον έβρισε. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Εκτός αν είναι φευγάτος ο Γερεμέγεφ, έτσι, και είπε γιατί να κάτσω και για τον δεύτερο
2: μάτσο. Ακόμα και έτσι δεν πιστεύω να το έκανε.
0: Δεν σου λέω, δικαιολογία δεν υπάρχει, δεν το έκανε επίτηδες.
2: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Αυτό που έκανε αυτός και αυτό που έγινε νωρίτερα με τον Ζίβκοβιτς είναι ότι απουσιάζει το μυαλό.
2: Ναι, ξεκάθαρα.
0: Τελειώσαμε. Λοιπόν, άλλα 2 λεπτά για να τελειώσει το Europa League για φέτος για τον ΠΑΟΚ.
2: Ο ΠΑΟΚ θα παίξει στην Τούμα με την Μπραν με έναν φόρο.
0: Μπορεί να παίξει και με 2 και με 3.
2: Με ποιον, ο δεύτερος.
0: Με μεταγραφή.
2: Α, με Μπραν και όλας να έρθει και να παίξει και όλας. Okay.
0: Φυσικά. Okay. Φυσικά. Με ρωτάνε από το στούντιο τα παιδιά για τα παιδιά στο YouTube ότι ο ΠΑΟΚ πλέον πάει μόνο με το μύθου φόρ.
2: Μακάρι.
0: Ο ΠΑΟΚ, ακόμα και αν φέρει το Σάββατο φόρ, μπορεί να το δηλώσει Τετάρτη.
2: Ναι, ναι. Άλλο αυτό. Λέω αν θα έρθει και μέσα σε λίγες μέρες να παίξει κιόλας.
0: Εγώ στο υπογράφω. Στο υπογράφω. Okay. Όπως από τις 11.30 ώρα το πρωί είπα ότι βάζω όλα μου τα χρήματα ότι ο Κωνσταντέλιας θα πάει στις Βρυξέλλες και δικαιώθηκα ή δικαιωθήκαμε σαν Μετρόπολη, θα μην μιλάω προσωπικά. Βάζω μου όλα τα λεφτά ότι ο ΠΑΟΚ μέσα στο Σαββατοκύριακο θα φέρει φόρ. Και όχι γιατί αποβλήθηκε ο Γερεμέγεφ.
2: Ναι.
0: Εκτελείται το φάουλ στα χέρια του Κούσεμανς. Λοιπόν, θα έχει ενδιαφέρον το τρίτο ημίχρονο. Να πω επίσης στα παιδιά ότι θα υπάρχει διαδικτυακή εκπομπή στο YouTube και θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε ζωντανά και τη συνέντευξη τύπου του Λύση που θα έχει ενδιαφέρον. Φυσικά και μέσα από το Μετρόπολης παρέα μαζί σας όλα τα παιδιά. Ο Όμιλος Μετρομίντια παντού όπου παίζουν οι ελληνικές ομάδες, οι ομάδες Θεσσαλονίκης μας. Ήταν και ο Γιώργος Τράτζαλης στην Νάπολη. Ξεκινάει και ο Ηρακλής του ταξίδι στην κατηγορία που αξίζει να παίζει. Όλα από το Μετρόπολης. Λοιπόν, Γιανκόν. Ο ΠΑΟΚ, επαναλαμβάνω, με 9, έτσι. Με 9. Το μάτς συνεχίζεται. Μπάλα πηγαίνει εκεί όπου κατοχή μπάλας έχουν στο χώρο του κέντρου. 3-2, 4-2 συνολικό σκόρ. Πλάγια η μπάλα. Με τους Βέλγους να παίζουν και με τον χρόνο, με το Σαλιμπά. Κοιτάει ο διαιτητής, τέλος αγώνα, Μιχάλη. Τελικό αποτέλεσμα. Συνολικό σκορ Άντερλεχτ ΠΑΟΚ 4-2. Αυτό που πληγώνει προσωπικά εμένα περισσότερο είναι ότι την προσεχή βδομάδα στον πρώτο τελικό απέναντι στην Μπραν ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει το Ζίφκοβιτς. Μιχάλη, πάρε το μικρόφωνο και λογικά σύντομα θα υπάρχουν και δηλώσεις από το Open, τα λέμε αργότερα.
2: Βεβαίως. Μεγάλο θέμα στη Χαλκιδική μας, ολονύχτια η μάχη. Συχνά γίνονται αναζωπηρώσεις, πολύ μεγάλες ζημιές σε Σίβερη και Φούρκα. Είπαμε ότι έχουν καεί υποδομές, έχουν καεί οικίες. 481 πολίτες απεγκλωβίστηκαν με πλωτά και λεωφορεία χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Χαλκιδική. Σε επιφυλακή μάλιστα και για δεύτερο 24ωρο λόγω των θελωδών ανέμων. Σε κόκκινο επίπεδο πλέον όλες οι περιοχές. Δύσκολα πράγματα. Δύσκολα πράγματα. Η φωτιά έχει μπει στον ίδιο οικισμό, με ενημερώνει ο Μάνος ο Χατζάκης και τον ευχαριστώ. Στον ίδιο οικισμό που είχε μπει και το απόγευμα, που είχε θέμα το απόγευμα. Το σπίτι καίγεται ήδη και κινδυνεύουν άλλα 50, μου λέει ο Μάνος ο Χατζάκης. Και τον ευχαριστώ. Θα πάμε λίγο, αν μπορείς, Γιάννη. Το Open δεν μου βγάζει συνεχή ενημέρωση. Αν μπει σε κάνα Sky μήπως να ρίξεις μια ματιά να δεις αν έχουμε κάνα θέμα ζωντανή μετάδοση από εκεί. Okay. Δύσκολα πράγματα. Δύσκολα πράγματα. Ελπίζουμε τα παιδιά εκεί που δουλεύουν ακατάπαυστα να μπορέσουν να χαμηλώσουν λίγο την ένταση της πυρκαγιάς, γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα. Και να δω αν έχω κάτι νεότερο. Περισσότεροι από 220 πυροσβέστες παραμένουν στη Σίβερη. Okay, ευχαριστώ το Μάνο το φίλο μου. Ευχαριστώ το Μάνο το Χατζάκη. Πρέπει να έχει συντάκτη μας κιόλας. Οι εικόνες είναι φοβερές, τα βίντεο είναι φοβερά, ειδικά με τα παιδιά που έχουν πάει εκεί στην παραλία και σιγά σιγά φεύγουν από εκεί με τους απεγκλωβισμούς των πολιτών. Μπορεί και να συνεχίζονται αυτή τη στιγμή. Θα δω ανάλογα και θα σας ενημερώσω, παιδιά. Τελικό αποτέλεσμα Anderlecht PAOK 3-2. Δίκαιο αποτέλεσμα. Εκείνη η άτυχη φάση του ΠΑΟΚ με το offside για λίγο θα μπορούσε να γίνει το 3-2 και μετά να μπλέξει περισσότερο η Anderlecht. Δίκαιο όμως το αποτέλεσμα. Ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ κακός αμυντικά, για να μην πω μέσω αμυντικά, ήταν πολύ κακός αμυντικά. Βέβαια, okay, επαναλαμβάνω, είναι το θέμα το ότι ο Μπάμπα δεν είχε ρυθμό, μπήκε αριστερά μετά και ο Γιαννούλης, ένα παιδί που ήρθε μόλις λίγο πριν, δεν υπάρχει στην άμυνα συνοχή. Το κέντρο επίσης δεν έχει συνοχή. Είναι θέματα που οδήγησαν τον ΠΑΟΚ να μην έχει καλή μεσοαμυντική λειτουργία και στο τέλος να χάνει 3-2. Επαναλαμβάνω, δίκαια. Αυτό που στράβωσε την όλη υπόθεση ήταν το αποτέλεσμα της Τούμπας. Εκεί στράβωσε η κατάσταση, εκεί έγινε η μεγάλη ζημιά και ήταν πολύ δύσκολο πλέον να ανατραπεί το σκηνικό στις Βρυξέλλες. Απλά πράγματα. Τελευταία τελικά αποτελέσματα για να σας δώσω και ενημέρωση των αγώνων που έχουμε σε εξέλιξη. Θες να πας διάλειμμα πρώτα? Να φωνάξω? Όχι, περιμένω. ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας Μακάμπι Τελαβίβ 1-3. Προκρίθηκε η ΤΣΕΣΚΑ. Τρίτα Τρεφιόρι 5-0. Προκρίθηκε η Τρίτα. Σκεντίγια με Χιμπέρνιαν 0-0. Προκρίθηκε η Χιμπέρνιαν. Είχε νικήσει 2-1 στη Σκωτία. Σεντ Γκάλεν Σερίφ 5-1. Πανηγυρική η πρόκριση της Σεντ Γκάλεν. Σιόν Νόα 2-1 και άλλη ελβετική ομάδα πρόκριση, η Σιόν. Άντερλεχτ ΠΑΟΚ 3-2 προκρίθηκε η Άντερλεχτ. Ρέιντζερς Γιαγκελόνια 1-1 προκρίθηκε η Γιαγκελόνια που ισοφάρισε στο τέλος τη Σκωτία και πήρε την πρόκριση. Γκιόρια Έτο Ρίγα 1-1 πήρε την πρόκριση η Ρίγα. Και Motherwell Ελσίνκι 2-0 μετά από το 1-1 τη Φιλανδία, οι Σκοτσέζοι πήραν σπουδαία πρόκριση. Σε μόλις τελικό Γάνδι Γκετεμπόργκι 1-1 προκρίθηκε η Γάνδι, είχε νικήσει 1-0 στη Σουηδία. Στην παράταση Αύστρια Βιέννης Μπεϊτάρ 1-2 είχε νικήσει η Αύστρια 2-1 στο πρώτο παιχνίδι. Τώρα είμαστε στο 1-2 παράταση. Χάρτς Μπενφίκα 1-1 στο 81 το λεπτό.
1: Στο 86ο ισοφαρίζει η Σέλμπουρν. Όχι ισοφαρίζει, 2-2 ο Άγιαξ μου δείχνει. Okay, Σέλμπουρν Άγιαξ 2-2, βέβαια ο Άγιαξ είχε νικήσει 3-1 την Σέλμπουρν στην Ολλανδία. Θα μπορούσε να την είχε νικήσει, παιδιά, ένα μάτς απίθανο. Μπορούσε να νικήσει 6-1, 7-1 για πλάκα τη Σέλμπουρν. Εγνατία Σάμροκ 5-0. Η Εγνατία θα προκριθεί. 1-3 είχε νικήσει η Σάμροκ και η Εγνατία παίζει με παίκτη λιγότερο, αλλά έχει αυτό το 5-0. Δηλαδή είναι στο 6-3 τώρα, εντάξει, δύσκολα τα πράγματα για τη Σάμροκ. Δυνάμο City Άουντα 3-0. 0-1 η Άουντα στο πρώτο. Είμαστε στο 68 λεπτό. Και Χάιντουκ Ζαλγκίρις 2-0. Η Χάιντουκ είχε νικήσει και 5-2 στο πρώτο παιχνίδι στη Λιθουανία. Αυτά από τα αποτελέσματα σε πρώτη φάση. Κάτι ξεχωριστό από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Μόνο η Ισλανδία παίζει, αλλά οκ, okay, δεν ενδιαφέρει και κανέναν, μπορώ να πω. Ούτε Σαουδική Αραβία και τα λοιπά. Μόνο τα ευρωπαϊκά κύπελα, όλο αυτό το μενού από τις 6 η ώρα και μετά.

0: Πάμε διαφημίσεις, να δούμε λίγο αργότερα τι θα γίνει με τη συνέντευξη τύπου. Τα ξαναλέμε σε λίγο, παιδιά.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Τώρα πια δεν με πειράζει.
6: Για καλοκαιρινές συναυλίες σε προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Νίκος Κουρκούλης live. Ο αγαπημένος ερμηνευτής σε μια συναυλία που τιμά το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Μια βραδιά με αστήρευτο κέφι, γεμάτη με τις διαχρονικές του επιτυχίες.
5: Ήσουν μονή.
6: Νίκος Κουρκούλης live. Παρασκευή 28 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
7: Ο Κώστας Παπασαφηρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπασαφηρίου.

0: στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
1: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
0: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
1: Say Chess!
0: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
2: Την Express Cleaning την ξέρεις.
3: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
2: Και πώς λέγεται?
3: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
2: Security δηλαδή.
3: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
2: Μπράβο. Και από τιμές?
3: Απλά ασυναγώνιστες.
2: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
3: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Από ό,τι βλέπω εδώ δεν υπάρχει πρόβλημα σε ό,τι αφορά στην κυκλοφορία. Ευτυχώς τα πράγματα έχουν ηρεμήσει. Δεν βλέπω πουθενά ούτε καν πορτοκαλί, όχι κόκκινο. Είναι πράσινα ακόμα και από την Σίβρη, την Καλλιθέα, Άφητο, Νέα Φώκια κτλ. Έως και τη Θεσσαλονίκη μας. Στο πρώτο πόδι όλα όμορφα και ωραία. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα τα παιδιά, οπότε να μείνουν λίγο ήσυχα σε ό,τι αφορά σε αυτό το μέτωπο. Τώρα, να πω τα τελευταία τελικά για τα παιδιά που περιμένουν. Η Χάιντουκ έχει βάλει τέταρτο γκολ ήδη. 83ο λεπτό, Χάιντουκ, Τζαλγκίρις 4-0, 5-2 το πρώτο μάτς για τη Χάιντουκ. Αούστρια Βιέννης Μπεϊτάρ παραμένει το 1-2. 2-1 είχε νικήσει η Αούστρια. Είμαστε στην παράταση. 95ο λεπτό, Σέλμπουρν Άγιαξ 2-2. Δεν τίθεται θέμα πρόκριση, ο Άγιαξ είχε νικήσει 3-1. 79ο λεπτό, Εγνατία Σάμροκ 5-1. Η Εγνατία είχε χάσει 3-1. Είμαστε στο 79ο με 10 η Εγνατία. Θέλει άλλα 2 γκολ. Πάμε λίγο στη Σίβρη να δούμε. Ναι, ναι, με το Open.
1: Προκειμένου να διενυκτερεύσει, γιατί ακριβώς δεν μπορούν να πάνε στα σπίτια τους. Έχει η περιοχή εκενωθεί, ο οικισμός της Σίβρης, όπως επίσης και ακόμη ένας οικισμός, αυτός της Φούρκας, και απομακρύθηκαν όταν ήχησε το 112, 10 λεπτά πριν από τις 4. Κάποιοι από αυτούς επέστρεψαν, γιατί δεν είχαν πού να πάνε, και τώρα ο Δήμος έχει μεριμνήσει προκειμένου κάποιοι να φιλοξενηθούν εδώ, στον εξωτερικό χώρο, όπως σας δείχνει η εικόνα του Δημήτρη Τσιόπλου, για να ξημερώσει αυτή η δύσκολη νύχτα. Το κλειστό γυμναστήριο Κασάνδρειας, λοιπόν, είναι στη διάθεση του κόσμου. Ηλικιωμένοι, πρέπει να σας πω, άνθρωποι.
0: Ακόμα δεν έχει οριοθετηθεί η φωτιά, δυστυχώς.
1: Δεν μπορούν να κοιμηθούν εδώ, βέβαια.
0: Οικογένειες είναι έξω, κοιμούνται όπου να είναι. Δυστυχώς, ακόμα επαναλαμβάνω, δεν έχει οριοθετηθεί η φωτιά. Θα έχουμε μεγάλη μάχη το βράδυ. Το Open μας έδωσε και πάλι εικόνα μετά από λίγη ώρα. Οκ, πάμε Γιάννη.
1: Άκουσα πριν από λίγο, διατίθενται ακόμη και κατοικίες. Έχει δοθεί νερό φυσικά, ένα σάντουιτς από την πλευρά του Δήμου, και θα πρέπει να σας πω ότι δεν είναι μόνο το κλειστό γυμναστήριο της Κασάνδρειας στο οποίο μπορεί να φιλοξενηθεί κόσμος με αυτόν τον τρόπο, όπως βλέπετε κι εσείς. Είναι επίσης το γήπεδο της Κασάνδρειας, ο Ιερός Ναός Αγίου Χριστοφόρου, ο Ιερός Ναός Γεννησίου της Θεοτόκου. Επίσης στην Καλλιθέα, το κλειστό γήπεδο της Καλλιθέας, το γήπεδο της Καλλιθέας, το δημοτικό πάρκινγκ της Καλλιθέας, όλα από
2: Μαρία, για το μέτωπο υπάρχουν ενεργά σημεία αυτή τη στιγμή στην Χαλκιδική.
1: Γιατί το πρόβλημα είναι ακριβώς με τους ανέμους, οι οποίοι, σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων, μπορεί να ενισχυθούν στη διάρκεια της νύχτας, στις πρώτες πρωινές ώρες, και τότε να έχουμε αναζωπήρωση της φωτιάς. Υπάρχει μία εστία που είναι προβληματική, δηλαδή ανησυχεί όλους μας φυσικά, και τα καντιλάκια που υπάρχουν στην περιοχή της Σίβρης. Η μάχη των πυροσβεστών συνεχίζεται. Φυσικά περισσότερο από 100 Μάλιστα. πυροσβέστες, εθελοντές, κάτοικοι παρακολουθούν την εξέλιξη της φωτιάς. Ελπίζουμε όλοι να λήξει το συντομότερο δυνατό.
2: Μάλιστα. Μάλιστα. Να σε ευχαριστώ.
0: Με ευχαριστούμε και το Open, βέβαια, το οποίο, γιατί δεν υπάρχει άλλο κανάλι από ό,τι με ενημέρωσε ο Γιάννης Ολελίδης, να δίνει ενημέρωση live από εκεί. Είχαμε έκτακτη επικαιρότητα τώρα από το Open, κάτι ήταν και αυτό, αλλά επαναλαμβάνω, δεν έχει οριοθετηθεί η φωτιά. Ο Περπάει να πει ότι η βραδιά θα είναι πάρα πολύ μεγάλη για τα παιδιά εκεί που παλεύουν να οριοθετήσουν τη φωτιά, και δεν βλέπω και πολλή ενημέρωση δεξιά-αριστερά από εδώ και από εκεί. Χωρίς νερό και ρεύμα η Σίβηρη, μάλιστα. Εδώ είδαμε και εικόνες πολύ άσχημες. Έχει υποστεί σημαντική καταστροφή. Το μεγαλύτερο μέρος των εγκαταστάσεων έχει καεί. Μάλιστα. Λοιπόν, παρατέταρτο είναι. Εμείς σε κανένα τέταρτο θα πρέπει να σας αφήσουμε. Δυστυχώς ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε, δίκαιο το αποτέλεσμα, και δεν είναι μόνο ότι έχασε το παιχνίδι και την πρόκριση, είναι ότι έχει χάσει και τον αρχηγό του, έχει χάσει τον Ζίφκοβιτς, έχει χάσει και τον Γερεμέγεφ. Και οι δύο περιπτώσεις πολύ τραβηγμένες για μένα, αλλά έδωσαν δικαίωμα. Έχουμε καταγγελίες από κάτοικους της Χαλκιδικής σε ό,τι αφορά στη φωτιά στη Σίβερη. Είναι λάθος τα μηνύματα του 112, καταγγέλουν. Η κατάσταση, λένε ορισμένοι, είναι όπως το μάτι, υπάρχει μία διέξοδος. Κασάνδρα έχει πρόβλημα. Οι κάτοικοι έχουν κληθεί να απομακρυνθούν βέβαια από την περιοχή εκεί, αλλά έχουμε πολύ μεγάλη καθυστέρηση στην έξοδο των οχημάτων, καθώς υπάρχει, όπως είπαμε, ένας δρόμος διαφυγής. Οι οδηγίες του 112 προς την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουν οι πολίτες, οι οδηγοί, προκαλούν σύχηση. Τώρα, το τι γίνεται εκεί δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί εμείς δεν παίρνουμε 112, αλλά τα παιδιά, για να λένε ότι υπάρχει πρόβλημα σε ό,τι αφορά στην ενημέρωση από πλευράς 112, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δεν βοηθάει και ο αέρας. Όσοι έχουν φύγει με αυτοκίνητα, σαφώς και έχουν πρόβλημα με το μποτιλιάρισμα εντός Σίβερης. Α, το λάθος σε ό,τι αφορά στα μηνύματα της πολιτικής προστασίας. Αρχικά πρότεινα να κατευθυνθούν τα παιδιά προς Φούρκα, καθώς προς τα εκεί φυσούσε ο αέρας, εκεί πηγαίνει φωτιά. Ενώ αυτά γράφει το μήνυμα 112, οι αστυνομικοί καθοδηγούν τα αυτοκίνητα προς την άλλη κατεύθυνση, προς την πλευρά της Καλυθέας, για να μπορούν οι κάτοικοι να διαφύγουν από τον κίνδυνο της φωτιάς. Υπάρχει μια δυσκολία εδώ στην ακριβή ενημέρωση από πλευράς πολιτικής προστασίας. Δεν ακούω, δεν μπορώ να τα πω όλα αυτά μαζί. Ανάφερε το, άνοιξε το, πες το λίγο. Όχι, οκ. Θέλει προσοχή βέβαια, υπομονή, ψυχραιμία για τα παιδιά που βρίσκονται μέσα στα χωριά. Υπάρχει μία έξοδος διαφυγής και έχουν μποτιλιαριστεί εντός Σίβερης, έως ότου μπορέσουν να βγουν από αυτό. Ναι. Ναι, εντάξει, πρέπει να ανανεωθεί. Οκ, θα περιμένουμε ανανέωση. Εντάξει. Οπότε είναι ένα θέμα. Δεν έχω και νεότερη ενημέρωση. Από όπου και αν έχω ψάξει, παιδιά, τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Δεν βγαίνει ενημέρωση και από τα κανάλια. Δεν υπάρχει εκεί συνεργείο προς το παρόν από κανένα μεγάλο κανάλι. Δύσκολα πράγματα. Ελπίζουμε τα πράγματα να πάνε καλά. Δύσκολα τα πράγματα εκεί. Στη Σίβερη, στη Φούρκα. Ελπίζουμε, τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται εδώ, η κυκλοφορία είναι καλά. Ο Περπάει να πει τα μεγάλα προβλήματα έχουν αποφευχθεί. Σιγά σιγά λοιπόν τα παιδιά πρέπει να πάνε, όποια φεύγουν ακόμη με τα αυτοκίνητά τους, να βρουν ένα μέρος να είναι τουλάχιστον, να μπορέσουν να βγάλουν τη βραδιά για να δούμε τι θα γίνει. Γιατί επαναλαμβάνω, εκεί είχαμε αρκετά μέρη, γήπεδα κυρίως, και το κλειστό και το ανοιχτό, να υποδέχονται κόσμο για να κοιμηθεί εκεί. Αυτά προς το παρόν. Παιδιά, ξέρετε τώρα ότι σε μια ήττα σαν και αυτή που αφορά και αποκλεισμό, απευθείας πολλά είναι τα μηνύματα που θα βγουν δεξιά-αριστερά, πάνω-κάτω, από άτομα τα οποία είναι okay, συνηθισμένα σε τέτοιες φάσεις να δημιουργούν θέμα. Εγώ αυτό που ήθελα να πω, είχα έναν φίλο που μου έστειλε το πρωί νωρίς, φίλο του ΠΑΟΚ, προσέξτε, και είναι φίλος του ΠΑΟΚ, τον ξέρω, ο οποίος μου έστειλε πρωί-πρωί, ρε εσύ Μιχάλη, άφησαν τον Κωνσταντέλια εκτός αποστολής για να δικαιολογήσουν τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ. Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδιά, τι μυαλά κυκλοφορούν σε αυτή τη χώρα. Αλλά γενικά υπάρχουν ορισμένα μυαλά που δεν μπορούν να σκέφτονται με ηρεμία, με υπευθυνότητα, προτού βγάλουν κάτι προς τα έξω. Ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, για να φτάνει ένα μυαλό να πει ότι άφησαν τον Κωνσταντέλια από το προηγούμενο βράδυ εκτός αποστολής, γιατί ο ΠΑΟΚ θα αποκλειόταν και θα ήταν η δικαιολογία το ότι δεν θα είχαμε τον Κωνσταντέλια, οπότε λογικά ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε, και αυτό με τραβάει πολύ. Ειλικρινά, θα έλεγα σε εσάς, μην μπαίνετε στα μέσα να διαβάσετε τώρα σχόλια δεξιά-αριστερά, Facebook, TikTok, PikiPoki κτλ. Γιατί πιστεύω θα ανεβριάσετε ακόμη περισσότερο. Είστε ήδη που είστε στενοχωρημένοι με τον αποκλεισμό. Πιστεύω θα στεναχωρηθείτε και θα ανεβριάσετε παράλληλα για το υπόλοιπο της βραδιάς. Για ποιο λόγο? Και εσείς, ρε παιδιά, που χαίρεστε με έναν αποκλεισμό ή ένα άτυχο αποτέλεσμα, ένα στραβό αποτέλεσμα μάλλον, ηρεμήστε λίγο κι εσείς, ρε παιδιά. Εντάξει, δεν έχετε να κάνετε τίποτα άλλο στη ζωή σας, στην καθημερινότητά σας. Δηλαδή, έλεος. Εν πάση περιπτώσει, πεντακάθαρος ο χάρτης σε ό,τι αφορά στην κυκλοφορία σε όλη τη Χαλκιδική, δεξιά-αριστερά, πάνω-κάτω από τη Θεσσαλονίκη μας. Οπότε είμαστε μια χαρά, το κλείνω. Δεν χρειάζεται να έχουμε τίποτα άλλο. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο 14 Οκτώβου στην Θεσσαλονίκη μας. Θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή. Όσοι μπορέσετε να αποφύγετε οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει φωτιά, αφήστε το στην άκρη. Δεν βλέπω τίποτα άλλο νέο, οπότε φεύγω από όλα τα... από όλες τις ιστοσελίδες. Να περάσουμε τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στο metrosport.gr. Εφιαλτικό δεύτερο ημίχρονο αποκλεισμός για τον δικέφαλο, το κυρίως άρθρο μας επάνω. Και από ό,τι βλέπω δεν έχει και πολλά άλλα, καθώς η φωτιά στη Χαλκιδική είναι το κυρίως πιάτο, με εικόνες από το πέρασμα και έχουμε εικόνες από εκεί, δύσκολες στιγμές. Ευτυχώς απομακρύνθηκαν αρκετοί πολίτες, και όταν λέω αρκετοί πολίτες εννοώ εκατοντάδες πολίτες διαθαλάσσης, και δεν βλέπω κάτι άλλο σημαντικό. Αυτά τα δύο θέματα σήμερα, η φωτιά αυτή τη στιγμή και ο αποκλεισμός του ΠΑΟΚ, είναι το επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Τελευταία τελικά αποτελέσματα, Σέλμπουρν Άγιαξ 2-2, με 3-1 ο Άγιαξ στην Ολλανδία προκρίθηκε. Τελικό Χαρτς Μπενφίκα 1-1, με 6-1 η Μπενφίκα στο πρώτο μάτς προκρίθηκε και αυτή. Και είπαμε Motherwell Ελσίνκι 2-0, 1-1 στη Φιλανδία το παιχνίδι. Οι Σκοτσέζοι προκρίθηκαν, σπουδαία πρόκριση και για αυτούς, ενώ οι άλλοι Σκοτσέζοι της Rangers αποκλείστηκαν στο Europa League. Θα πάνε να παίξουν την τύχη τους τώρα στο Conference. Ανοιχτά είναι τα παιχνίδια της Αυστρία Βιέννης με την Μπεϊτάρ, παραμένει το 1-2. Είμαστε στην παράταση. Στο 90 λεπτό Εγνατία Σάμροκ 5-1 παραμένει. Από ό,τι φαίνεται Εγνατία θα προκριθεί. Δυνάμο City Άουντα 4-0, έχει πάρει την πρόκριση. Στο 87 λεπτό η Δυνάμο είχε χάσει μόλις 1-0. Και οι Κροάτες 4-0, μόλις τώρα τελικό. Είχαν νικήσει και 5-0 στη Λιθουανία. 9-0 το τελικό, η Χάιντουκ προκρίθηκε και αυτή. Απομένει μόνο το Αύστρια Βιέννης Μπεϊτάρ, το οποίο είναι ακόμα στην παράταση. Αυτό είναι το μοναδικό παιχνίδι στο οποίο έχουμε ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά στην πρόκριση. Και κατά τα άλλα δεν βλέπω εδώ ούτε από Ισλανδία ούτε από άλλα παιχνίδια. Το βράδυ έχουμε και τα παιχνίδια για το League Cup, εκεί μεταξύ Αμερικάνων και Μεξικάνων. Πολλά παιχνίδια και πάλι. Οκ.

Μια καλή εξέλιξη έχουμε. Ο Μάνος ο Χατζάκης με ενημερώνει. Έχουμε καλύτερη εικόνα τώρα. Έχουν κάνει δουλειά εκεί τα παιδιά. Πάλι υπό έλεγχο. Εννοώ μέσα στον οικισμό, λέει ο Μάνος, γιατί φωτιά γύρω δεξιά-αριστερά θα έχουμε όλη τη νύχτα μάχη. Ευχαριστώ πολύ τον Μάνο. Να σε καλά, γορινά. Και θα περιμένω και το τελικό της Αυστρία με την Μπέιταρ και τα άλλα δύο. Τα άλλα δύο βέβαια έχουν κριθεί στα άλλα δύο παιχνίδια οι προκρίσεις. Οπότε είμαστε από εκεί ok. Μηνύματα δεν θέλω προς το παρόν, γιατί δεν χρειάζεται να διαβάσουμε μηνύματα τέτοια ώρα, ειδικά όταν η... ναι, όταν τα νεύρα είναι στο κόκκινο. Οπότε υγεία να έχουμε και όλα τα άλλα. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει με την Μπραν την Πέμπτη στην Τούμπα το πρώτο μάτς, την επόμενη εβδομάδα στα Φιόρδ, για να μπορέσει να μπει στην League του Conference. Εκεί όπου θα έχει λιγότερα έσοδα, θα έχει και λιγότερα παιχνίδια, 6 αντί για 8, αλλά θα έχει λιγότερες εντάσεις βέβαια, αλλά αυτό ποσό ενδιαφέρει την οικογένεια του ΠΑΟΚ.

Ο Γιάννης Ολίδης θα αναλάβει και το κομμάτι το τελευταίο σε 2-3 λεπτάκια να το ακούσουμε για όλα τα δικοχαμένα παιδιά αυτής της χρονιάς, και ήταν πολλά δυστυχώς. Και όχι μόνο αυτής της χρονιάς βέβαια. Εδώ και χρόνια χάνουμε παιδιά εξαιτίας αθλητισμού και όχι μόνο. Σε αυτό το χώρο εννοώ. Οπότε είναι... Αλλά αυτή η χρονιά, το 2026, ειδικά για τον ΠΑΟΚ, ήταν πολύ μεγάλη, πολύ στραβή, μα πάρα πολύ στραβή στην κυριολεξία.

Για το φίλο τον Ηλία επαναλαμβάνω, Χάρτς Μπενφίκα 1-1 είναι τελικό. Και επίσης Rangers Γιαγκελόνια και αυτό 1-1 τελικό. Προκρίθηκε η Γιαγκελόνια, προκρίθηκε και η Μπενφίκα, αδελφέ μου. Και για την Τρόμσο που λες, νίκησε πάλι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, κάτσε να σου πω πόσο. Τρόμσο Κλουζ 2-1, είχε ρίξει και ένα τάλιρο μέσα στη Ρουμανία. Προκρίθηκαν πανηγυρικά τα παιδιά της Τρόμσο. Το παιχνίδι στην παράταση το μοναδικό είναι αυτό της Αυστρία Βιέννης με την Μπέιταρ. Είναι στο 115ο λεπτό, παραμένει το 1-2. Αν μείνουν όλα έτσι, θα πάμε στη διαδικασία των πέναλτι.

Από κολόνα ηλεκτροδότησης προκλήθηκε η φωτιά στην Χαλκιδική. Μάλιστα, εκπληκτικό. Δεν είναι δά και ό,τι πιο μοντέρνο το σύστημά μας εκεί στη ΔΕΔΙΕ. Για άλλη μια φορά, ο ΔΕΔΙΕ ευθύνεται για πρόκληση πυρκαγιάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ τον Γιάννη τον Λελίδη για τη βοήθεια που μας έδωσε εδώ σε όλα. Σας αφήνω με μουσικές επιλογές. Έχουμε Γιάννη Χιλιτίδη, να χαρώ εγώ. Καλό βράδυ να έχετε, υπομονή παιδιά, αντέχετε όσο μπορείτε εκεί, εσείς όλοι που προσπαθείτε να θέσετε τις φωτιές στη χώρα μας υπό έλεγχο. Την αγάπη μου, καλό βράδυ σε όλους.

Λοιπόν, επιστρέφουμε να δούμε αν τυχόν ο Λύση κάνει συνέντευξη τύπου. Να τη βγάλουμε εδώ με τον Γιάννη το Λελίδη, για να μπορέσουμε να δώσουμε και μια εικόνα ηχητική, εν πάση περιπτώσει, από τον Λύση. Βέβαια, δεν ξέρω πόση ώρα θα πάρει ο Λύση για να βγει τώρα. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά τουλάχιστον εμείς εδώ είμαστε, γιατί είχα ενημέρωση ότι δεν θα έχουμε, αλλά κατά πάσα πιθανότητα θα μπορέσουμε να βγάλουμε και την συνέντευξη από εκεί. Δεν υπάρχει τούμπα εδώ για να τη βγάλουμε με YouTube και τα λοιπά, οπότε είναι ένα θέμα. Σιγά σιγά εγώ να σας δώσω λοιπόν και τα τελευταία αποτελέσματα. Έχουμε... Τώρα αλλάζει βέβαια και η ώρα, θα πρέπει να δω λίγο και την διαφορά, γιατί κάποιες ιστοσελίδες ό,τι αφορά στα live, με το που αλλάζει η ώρα πρέπει να πάει να ψάχνεις τα προηγούμενα. Εν πάση περιπτώσει, πάντως παραμένει το 1-2 σε ό,τι αφορά την Αούστρια Βιέννης στην παράταση. Τελικό το Εγνατία Σάμροκ 5-1, προκρίθηκε η Εγνατία. 97ο λεπτό Δυνάμο Άουντα 4-0. Έχει προκριθεί η Δυνάμο, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Οπότε είμαστε μια χαρά από εκεί και πέρα. Τελειώσαν αυτά. Τώρα απομένει βέβαια της Αούστρια, αλλά okay, θα δούμε πως πάει από εκεί. Και σε ό,τι αφορά στο... Να δω και ένα άλλο site για να δούμε αν είμαστε όλοι καλά από εκεί, για να μην έχουμε ένα πρόβλημα, για να μπορέσω να σας δώσω λεπτομερή ενημέρωση τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στα ευρωπαϊκά. Και λοιπόν, εντάξει, ένα παιχνίδι για την Παραγουάη δεν μας ενδιαφέρει, και μάλιστα κύπελο. Η Ισλανδία επίσης δεν ενδιαφέρει, αλλιώς κάποιος θα μου έστελνε ένα μήνυμα εδώ. Η Δυνάμο City είναι στο 95ο λεπτό, παραμένει το 4-0 και περιμένουμε υπομονετικά. Α, τελείωσε και η παράταση. Αούστρια Βιέννης Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ 1-2. Πάμε πλέον στη διαδικασία των πέναλτι. Και Αούστρια Βιέννης Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ 1-2. Πάμε πλέον στη διαδικασία των πέναλτι. Και

Περιμένουμε λίγο υπομονετικά να δούμε τι γίνεται και με την συνέντευξη τύπου εκεί στο πανέμορφο εξωτικό ηλιόλουστο πάντα Βέλγιο και Βρυξέλλες. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας, εν πάση περιπτώσει. Θα μπορούσαμε να πάρουμε και ένα σχόλιο, αλλά okay, είναι και το αργόν της ώρας. Με περάσει μετά τα μεσάνυχτα, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το Λύση, αν μπορέσουμε να μεταδώσουμε τις δηλώσεις του μετά το μάτς. Έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα, όπως με ενημερώνει ο Γιάννης Ολελίδης. Οπότε σας αποχαιρετώ και πάλι, σας λέω καληνύχτα και πάλι, την αγάπη μου. Καλή συνέχεια με μουσικές επιλογές Γιάννη Χιλιτίδη. Την αγάπη μου, παιδιά, καλό βράδυ.

0: 16 λεπτά μετά τις 12. Καλημέρα, καλημέρα σας. Παραμονή της Παναγίας σήμερα.
1: Βγήκαμε πολλές να σε ξεχάσω.
0: 14 Αυγούστου.
1: Το χωρισμό να ξεπεράσω. Μα ένιωθα παντού το αρώμα σου.
0: Συνδεθήκαμε με τα στούντιο του Μετρόπολης εδώ από τη Σπηλιά. Θα πάμε παρεούλα μέχρι και τις 3.
1: Δύσκολη κατάσταση. Η αντικατάσταση.
0: Με ένα τεράστιο πρόβλημα που έχουμε στη Χαλκιδική μας. Καλή δύναμη σε όλα τα παιδιά εκεί, τους πυροσβέστες και σε όσους βοηθάνε να σβήσει αυτή η ρημάδα η φωτιά. Εκείνο το φανταστικό δάσος. Θα μου πεις, καλά και δεν πέρασε η φωτιά, πάει απέναντι στο θέατρο εκεί της Ήβρης, να γίνει χαμός από εκεί πέρα.

αρέσει που λέγανε ότι θα ψάχνανε να βγουν λέει καταλήματα, λέει όσα δεν είναι νοικιασμένα κτλ. Τι δεν θα είναι νοικιασμένα, ρε. Παραμονή Παναγιά δεν θα είναι νοικιασμένα, πλάκα μας κάνετε. Τώρα με τρομάζει η φυγή. Και τώρα τους βάλανε σε, στο γήπεδο, στο έτσι, στο αλλιώς. Αυτή η μεγάλη οικισμή. Εγώ στη Σίβηρη ήμουν ακόμα, παραθερίζαμε δηλαδή, όταν εκεί ήταν τηλεφωνείο είχε. Δεν μπορούσε να κάνει, δεν υπήρχαν τηλέφωνα, τηλεφωνείο είχε. Δύο γιαγιές εκεί πέρα στην πλατεία. Λίγο πιο πάνω από το Διαμαντή, την Ψαροταβέρνα. Το άσχημο λοιπόν σε αυτά τα μέρη είναι ότι έχει ένα δρόμο. Αυτό είναι το. Ένας δρόμο πάει, ένας έρχεται τελείως.

0: μαζί.
1: Η επικοινωνία μας μέσα από την επίσημη σελίδα του σταθμού στο Facebook. Έχουμε μια ανάρτηση της εκπομπής. Εκεί κάτω από τη φωτογραφία στα σχόλια το συζητάμε. Μου ζητάτε και κάποιο τραγουδάκι. Σήμερα θέλω να παίξω ζεϊμπέκικα, παιδιά. Δεν έχω κέφι για εύθυμα κτλ.
0: Η αντικατάσταση.
1: Φυσικά θα μας βρείτε αρκετά κάτω, έτσι 5-6 αναρτήσεις πιο κάτω είναι, γιατί μπαίνουν συνέχεια τώρα από τον ΠΑΟΚ ανταποκρίσεις των παιδιών από την Άντερλεκτ στις Βρυξέλλες. Επειράζεις, θα βρείτε που είναι το Σεριάνι, θα το βρείτε και εκεί πέρα στη φωτογραφία από κάτω, όπως έχουν κάνει 2-3 άτομα τώρα. Υπάρχει το προσωπικό messenger, Σεριάνι με το Γιάννη. Ελληνικά γράμματα, ελληνικοί χαρακτήρες. Θα ανοίξω και το voice to voice αν θέλετε να μιλήσουμε κάτι. Αν θέλετε να πούμε κάτι, να σχολιάσετε κάτι, είτε για το μάτς, είτε οτιδήποτε. Καλημέρα στον Νικολάκη από την Κατερίνη. Αγαπάω. Ο Μαρινάκης, ο Κουτσίδης λέει καλημέρα σε όλη την παρέα και στον εγγονούλη μου. Αναστάσεως Κατζηλίας, καλημέρα και καλή εκπομπή από Ουρανούπολη Χαλκιδικής με μποφόρ πολλά. Να προσέχετε παιδιά, κόκκινος συναγερμός είναι, ιδίως σε κάποιες περιοχές, Αθήνα και τα λοιπά. Σε εμάς είναι πορτοκαλής εδώ, είναι και μέσα στη Θεσσαλονίκη. Όταν εγώ φωνάζω σαν ηλίθιος και λέω ότι μέσα στα δάση αυτά, όταν υπάρχει πορτοκαλής συναγερμός, κόκκινος συναγερμός και πάει λέγοντας το πράγμα με 9 μποφόρ και 10 μποφόρ, όταν γυρνάω και φώναζα και έλεγα εδώ πέρα κατεβάστε το στρατό κάτω, και να απαγορεύεται η κυκλοφορία, όπως κάναν στο Λυκαβητό επάνω στην Αθήνα, τώρα απαγορέψαν η κυκλοφορία. Όποιος μπαίνει μέσα στο δάσος, στην Ψηρού, βάλτε τον 2 χρόνια να καθαρίζει τουαλέτες. Δεν γίνεται διαφορετικά αυτό το πράγμα. Η φωτιά πάντως ξεκίνησε από πτώση κολόνας της ΔΕΗ. Δεν ξέρω τι στην αρχή γίνεται κάτι. Όλα αυτά έπρεπε να ήταν υπόγεια, ρε παιδιά. Όλα αυτά, ιδίως και μέσα στις πόλεις εδώ πέρα. Τι να αυτό. Ότι... Και όχι τίποτα άλλο, την πληρώνουμε και όλα στη ΔΕΗ.

Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά λέει: καλημέρα Γιάννη, σε σένα και σε όλη την παρέα μας. Καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα Παρασκευής. Και καλή μας ακρόαση, παραμονή της κοίμησης της Παναγίας μας σήμερα, βοήθεια σε όλους μας η Παναγιά μας. Καλημέρα το φίλο μου τον Σάκη, τα τρία σίγμα στη Ρόδο, η αρτοποιή μας. Ο Σάκης, ο Σοκράτης και ο Σάκης. Καλημέρα Γιάννη, λέει, τα χαιρετίσματά μας. Ακούμε, λέει, όμορφη εισαγωγή. Καλημέρα στη Βάσο από τους Αμπελόκηπους. Καλημέρα το φίλο μου τον Ηλία, Άνθη Βιτά Ελευθερία. Καλημέρα.

Εάν δεν βρίσκεται, παιδιά, την ανάρτηση στο Μέτρο Σπορ ή στο Μετρόπολης 95 και 5, ελάτε στο προσωπικό Messenger. Τι να κάνουμε τώρα.

0: περίπτωση.
1: Λοιπόν, αν θέλετε να πούμε κάτι, αν θέλετε να κουβεντιάσουμε κάτι, από αθλητικά μέχρι ό,τι νομίζετε,
0: κοντά σου.
1: Εδώ είμαστε, 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας. 2-31-111-95-50. Καλή επιστροφή στα παιδιά από το γήπεδο.

0: Σε πρωινή.
1: Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, γουρέ.
1: Έλα, καλημέρα, κορίτσι μου, τι κάνεις?
2: Καλά, εσύ?
1: Το παλεύω, εντάξει.
2: Παλεύεις?
1: Ναι.
2: Ό,τι τραγουδάκι βάζει,
1: ναι,
2: βάλεις, θα το αφιερώνω στο γιο μου που έχει γενέθλια.
1: Έχει ο Σίμος γενέθλια σήμερα?
2: Ναι.
1: Να το χαίρεσαι.
2: Το Σαββάτο έχει Ιώτα και γενέθλια και Ιώτα.
1: Ναι. Κατάλαβα. Παναγιώτα, για βέβαια. Ωραία. Ναι. Δώσε φυλάκια στα παιδιά σου, Αργυρό.
2: Έγινε.
1: Να είσαι καλά, κορίτσι μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
3: Καλημέρα, Γιάννη μας.
1: Γεια σου, Μωυσή μου, τι κάνεις?
3: Όλα καλά, γόρι μου, όλα καλά. Καλό 15 Αύγουστο να έχεις με την οικογένεια σου. Τα ίδια ισχύει και για την ελπίδα μας.
1: Να είσαι καλά, παλικαράκι μου.
3: Καλά να
1: φυλάκια,
3: πέρασαι, Γιάννη.
1: Φυλάκια, αδερφούλη, φυλάκια. Λοιπόν, 231-111-9550 στη διάθεσή σας. Αύριο, να ξέρετε, το πρωί δεν έχουμε εκπομπή, την Κυριακή δεν έχουμε, Δευτέρα ξημέρωμα τώρα θα πάμε, εντάξει. Πληροφοριακά το λέω. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Χαίρετε, κυρία μου, τι κάνετε?
4: Πολύ καλά, κυρία μου, εσείς?
1: Τι ευγένεια, τι ευγενική εκπομπή.
4: Ευγενική εκπομπή, έτσι μας είναι. Είμαστε ευγενείς εμείς οι Ολυμπιακοί, δεν είμαστε αντάντε.
1: Είπα να θεμάς.
4: Τι κάνεις, Γιάννη?
1: Τι να κάνουμε, ρε, εντάξει.
4: Ωραία, τι έγινε, ρε, με τον ΠΑΟΚ, ρε?
1: Βρε, ας τον ΠΑΟΚ τώρα κατά μέρος και εσύ.
4: Εδώ πάλι χάσανε.
1: Εδώ και έγινε η Χαλκιδική τώρα.
4: Μπράβο, αυτό θα σε έλεγα τώρα.
1: Εσείς τι κάνατε προχθές ο Ολυμπιακός, τι έκανε η Τρίτη?
4: Κερδίσατε?
1: Κερδίσατε?
4: Χάσαμε, βρε.
1: Χάσαμε,
4: αλλά δύο γκολ φάγαμε, φάγαμε τέσσερα.
1: Δεν έφαγε τέσσερα ο ΠΑΟΚ.
4: Τρία και ένα.
1: Τρία, όχι ένα. Άστο ένα εδώ πέρα.
4: Όχι.
1: Α, έτσι
4: θέλετε. Μετά και εκείνο.
1: Βράδυ, φύγε από τη ζωή μου. Στείλε
4: καλημέρα. Τρία και ένα, τέσσερα. Λοιπόν, να στείλω χαιρετίσματα στην κυρία Δόμνα εκεί και την παρεγούλα της. Στη Λυτή. Στη Ρούλα που άκουσα προηγουμένως. Στο Μανώλη από Ζουσνέγη, στον Αντώνη από Γρεβενά. Το Ελπιδάκι μας. Το Σάκη το Βλιάκο. Όλη την παρέα, την καλημέρα μου. Ένα τραγούδι ζητάω.
1: Πες το άμα θέλεις.
4: Ελευθερία Αλβανιδάκη, της καληνύχτας στα φιλιά.
1: Όχι, ρε, εσύ, δεν γίνεται.
4: Γιατί?
1: Έτσι γουστάρω, γιατί μόνο ζεμπέκα παίζω σήμερα.
4: Α, έτσι πες, εντάξει, ένα ζεμπέκικο έτσι βαρύ και σήκωτο.
1: Έγινε, bye bye.
4: Έγινε, bye.
1: Bye bye.
0: Κοροϊδεύω κι έτσι με φτάσαν στο τέλμα.
1: Ανοιχτό τηλεφωνικό κέντρο. Βασίλης Αδαμίδης από Λονδίνο. Γιάννη, και να έχεις την καλημέρα μου επίσης για την ποιήτριά μας και όλο το ραδιοφωνικό κοινό, λέει, του Μετρόπολης. Μετά την τραγική εμφάνιση της ομάδας μας, ακούμε, λέει, Μαστρογιάννη. Εγώ είμαι αυτός. Για να απαλύνει, λέει, τον πόνο μας. Ωραία. Ο Μαστρογιάννης, ο Μαστρομπιάννη που λένε. Εντάξει.
0: Η ζωή σε μια πατρίδα με διπλό.
1: Παρακαλώ, καλημέρα σας.
5: Αχ, καλημέρα, Γιάννη.
1: Έλα, παλικαράκι μου, τι κάνεις?
5: Καλή Παναγιά αύριο,
1: να έχουμε. Να έχουμε.
5: Και το χρόνο να είμαστε καλά όλοι. Ένα τραγούδι θέλω, δεν ξέρω αν ταιριάζει.
1: Σου είπα, ζεμπέκικο, αν είναι, ταιριάζει. Αυτό είπα, σήμερα παίζω ζε...
5: Είναι ψαλεξίου, αλλά καμιά.
1: Τελείως, τελείως. Φιλάκια, τα λέμε. Φιλιά σε όλους, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ρε παιδιά, είπα, θέλω σήμερα να παίξω ζεμπέκικα. Τι σας λέει αυτό το πράγμα, δεν σας λέει κάτι? Μπορώ να το καταλάβω, ρε παιδί μου, δεν μπορώ. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
6: Καλημέρα, Γιαννάρα μου.
1: Καλημέρα, παλικάρι μου.
6: Καλή Παναγιά να έχουμε, καλή 15 Αύγουστο. Σου έρχομαι από τώρα, μια και δεν θα ακούμε αύριο, όπως είπε σε εκπομπή. Όλος ο κόσμος να έχει υγεία. Και ένα τραγουδάκι, άμα χωράει.
1: Για πες μου.
6: Αλλά δεν ξέρω τώρα αυτό, τώρα επειδή είπε ζεμπέκικα, άμα χωράει το...
1: Συγγνώμη, δω, είναι... αλλά... συγγνώμη, περίμενε. Είναι ζεμπέκικο αυτό που θες να μου ζητήσεις?
6: Εντάξει, δεν είναι ζεμπέκικο.
1: Άμα δεν είναι ζεμπέκικο, γιατί μου το ζητάς? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Καλημέρα. Ρε καλά μαλάκα σήμερα, γαμώ τον πελά μου, γαμώ. Παρακαλώ.
7: Γιάννη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα και εσένα.
7: Ο Κώστας
1: είναι. Έλα, Κωνσταντίνε.
7: Θέλω να σου δείξω την κοιλιά που λέει μια σφαίρα στην καρδιά, αν υπάρχει.
1: Και βέβαια υπάρχει. Θα τα ακούσουμε.
7: Μπράβο, Γιάννη μου.
1: Φυλάκια.
7: Μια κόρνα.
1: Μια σφαίρα, καράς. Έγινε.
7: Έγινε για
1: να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
7: Και μια κόρνα.
1: Γιάννη και. Έρε να πάρει. Μια μπουρδελότσαρκα είναι η ζωή. Τι ανοίγω γραμμές, το έχω πει 500 φορές. Επειδή τώρα έπαιξε ο ΠΑΟΚ, μήπως θέλει κανένα να μιλήσει, γι' αυτό ανοίγω γραμμές. Παρακαλώ, καλημέρα.
8: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κυρία
8: μου. Κάνετε.
1: Καλά, δόξα τω Θεώ, το παλεύω.
8: Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο σε εσά.
1: Να είστε καλά. Χαρίστε μου το μικρό σας όνομα.
8: Κυριακή με ονομάζομαι.
1: Έλα.
8: Πριν, όταν ξεκινήσατε την εκπομπή, είπατε για δύο τηλεφωνήτριες. Μήπως ήταν στην παραλία Φούρκα.
1: Ήταν συγγνώμη, δεν ήταν στην παραλία, ήταν πριν από στην πλατιούλα που είχε. Δεξιά, δύο γιαγιές. Δύο γιαγιές.
8: Στην παραλία Φούρκας.
1: Να, όχι Φούρκας, όχι Φούρκας. Σίβηρη.
8: Για Φούρκα ξέρω.
1: Όχι, όχι. Στη Σίβηρη. Στη Σίβηρη έχουν. Μιλήσα για Σίβηρη, όχι για τη Φούρκα.
8: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε.
8: Συγγνώμη.
1: Δεν πειράζει. Υπήρχαν δύο γιαγιές. Οι οποίες ναι. Πηγαίναμε και παίρναμε τηλέφωνο που θέλαμε να πάρουμε
8: έτσι,
1: τηλέφωνο.
8: Έτσι ακριβώς ήταν ναι, και στην ναι, παραλία ναι. Φούρκας.
1: Α, ναι.
8: Δεν υπήρχαν ούτε καρτοτηλέφωνο.
1: Τίποτε εκείνη την εποχή
8: και
1: βέβαια.
8: Πηγαίναμε και περιμέναμε στη σειρά για να πάρουμε τηλέφωνο.
1: Και δεν μιλάμε τώρα για πολύ παλιά. Μιλάμε τώρα για το 90-91. Δεν υπήρχαν τηλέφωνα. Δεν μιλάμε τώρα για το 50.
8: Εντάξει. Και εγώ δεν είμαι μικρή, το 59 γεννητής είμαι.
1: Εντάξει.
8: Αλλά τα θυμάμαι αυτά τα πράγματα.
1: Βέβαια.
8: Σας ακούω κάθε βράδυ.
1: Να είστε καλά, κυρία μου.
8: Για την εκπομπή σας.
1: Να είστε καλά, κυρία μου, σας ευχαριστώ
8: να
1: πολύ.
8: Να είστε πάντα γερός.
1: Καλή Παναγιά να έχουμε, να είστε καλά.
8: Επίσης, καλό βράδυ.
1: Γεια σας. Πάμε στον επόμενη, μάλλον επόμενη, παρακαλώ.
9: Καλημέρα, κυρία μου.
1: Καλημέρα σας, κυρία μου.
9: Ένα τραγούδι παρακολουθούμε γιατί.
1: Παρακαλώ.
9: Για τα γεγονότα του Βοσπορίτη, σαν με το Χρυσοβλόπουλο.
1: Ποιο.
9: Το Βοσπορίτη, σαν με το Χρυσοβλόπουλο.
1: Καλημέρα σας, κυρία. Καλημέρα σας. Παιδιά, συγγνώμη, κλείνω το τηλεφωνικό κέντρο, με συγχωρείτε. Εγώ είμαι άϊπνος, έτσι. Έβλεπα τον ΠΑΟ και τα λοιπά. Πραγματικά δεν αξίζει η επικοινωνία μας. Πραγματικά. Με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Πάμε να ακούσουμε Ζεϊπέκικα και τελείωσε η δουλειά. Δεν αξίζει η επικοινωνία μας όντως, πραγματικά.

Καλημέρα στη φίλη μας τη Φόφη. Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή, καλή Παναγιά. Γεια σου ρε Χάρη. Καλή Παναγιά σε όλο τον κόσμο. Δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό που λέμε.

Δημήτρη μου, δεν λέω το επιθετό σου. Αυτό που με γράφεις για τις φωτιές είναι η μεγαλύτερη ηλιθιότητα που έχω ακούσει μέχρι στιγμής και εσύ από κάπου την έχεις ακούσει φυσικά, εννοείται αυτό το πράγμα. Και εσύ να δώσεις. Εντάξει. Εσύ σε... Δεν θα καθίσω να χαλάσω εγώ την ακουστικότητά μου ούτε τη δικιά σας ακουστικότητα. Όταν ο άλλος λέει να ακούσουμε κάτι, δεν ξέρω αν είναι ζεμπέκικο, αλλά άμα μας παίρνει να το μεταδώσεις. Κατάλαβες τι γίνεται? Δεν θα καθίσω εγώ να χαλάσω την ακουστικότητά μου. Εντάξει, Δημήτρη μου, άτε μπράβο. Να με ρωτήσεις για τον ΠΑΟΚ πώς έπαιξε. Εντάξει, πώς έπαιξε ο ΠΑΟΚ. Χειρότερα που... μπορούσε να παίξει. Δεν το είδες στο μάτς. Καλημέρα Δημήτρη μου, καλημέρα. Ο Μάκης ο Γιαννακός και συνεργάτης του από τον Άρτο στη Γοζάνη. Γιάννη, καλημέρα, καλή Παναγιά σε όλους.

φίλη μας η Γιώτα. Χρόνια πολλά και καλά και ευλογημένα στο Σίμω, λέει, και στην Γιώτα, τη Ρούλα, να τους χαίρεστε. Πολύχρονη η Γιώτα από τη Νέα Καλλικράτεια.

Γιώργος ο Τσιμωρώτας μου λέει καλημέρα, αν και στεναχωρημένος από το αποτέλεσμα της ομάδας μας. Καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα, καλή Παναγιά από τα δροσερά Γρεβενά. Γεια σου ρε Γιώργα ρε.

Έλα ρε Πέτρο τώρα, πλάκα μας κάνεις. Είναι δυνατό να μην ξέρουν τι είναι σε μπέκικο και τι είναι σε τσιφτετέλη και τι είναι ακουστικό τώρα. Πλάκα κάνουν. Δεν υπάρχει ούτε μία πιθανότητα. Κουτοπονηριά είναι αυτή. Τώρα δει μου λες εμένα. Μετά από 50 χρόνια ραδιόφωνο, άσε τώρα, ξέρω εγώ τι λέω.

Αυτό είναι στην Παραγουάη, έτσι. Κλαπ Ντε Μαρζό με την Ατλέτικο Τεμπετάρι. Με 10 έπαιξαν οι φιλοξενούμενοι, αλλά κερδίσανε 2-3 και κερδίσανε από το ημίχρονο 2-3. Διαράκι είναι τελικό, παλικάρι μου. Διαράκι.

0: 14 Αυγούστου δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη μεγάλη γιορτή.
1: Μεγάλες κακοκέφαλες.
0: Να σε καλά, Δημητράκη μου. Να σε καλά, παλικάρι μου. Το ευχαριστήθηκα, λέει, το τραγούδι, λέει. Να σε καλά.

0: 1974 εκδηλώνεται στην Κύπρο ο δεύτερος Ατήλας. Με την πρόθεση των τουρκικών δυνάμεων στη σημερινή γραμμή αντιπαράθεσης μετά τον τορπιλισμό από τους Τούρκους των ερευνητικών συνομιλιών της Γενέβης. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας η Ελλάδα αποσύρει τις δυνάμεις της από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ.
1: Σκοτούρες στο κεφάλι μου.
0: Το να πάει να βοηθήσει την Τουρκία δεν πέρασε από το κεφάλι τους, έτσι. 1980 ο ηλεκτρολόγος Λεχ Βαλέσα, ο περιβόητος άνθρωπος με το μουστάκι, ηγείται των απεργιών στα ναυτιγεία του Γκνάντς στην Πολωνία, προκαλώντας το κομμουνιστικό καθεστώς της χώρας του.

1996, νέα ένταση στην Κύπρο. Τουρκοκύπροι δολοφονούν ψυχρό τον 26χρονο Σολομό Σολομού την ώρα που προσπαθεί να κατεβάσει την τουρκική σημαία στα Δερίνια. Ενώ ξέρανε ποιος είναι αυτός που πυροβόλησε, αυτό το καθήκη, αυτό το τσογλάνι, δεν υπάρχουν δηλαδή κατάσκοποι στην Ελλάδα να πάνε να το μαγκώσουν και να το φέρουν να το δικάσουν εδώ. Πάνε σπίτι να το πάρουν, να το σηκώσουν, να το βάλουν σε ένα καράβι και να το φέρουν εδώ. Α, δεν υπάρχουν έτσι. Και αν δεν μπορέσουν να το σηκώσουν, να πάνε να τον καθαρίσουν, να τον εκτελέσουν επί τόπου. Όπως εκτέλεσε το παιδί.

0: Καλημέρα Γιάννη από Ξάνθη. Ο Μουσταφά είμαι, λέει, αφιερωμένο σε όλη τη Σεργιανοπαρέα. Επίσης τους συνεργάτες αρτοποιούς, λέει, τον Κάντρι, τον Γιουλχάν, στο Γιώργο, επίσης στη Θάσο και σε όλους που μας ακούνε στο εξωτερικό. Επίσης αφιερωμένο, λέει, και στην Κουκουρούκ.
1: Το άδικο που έχεις πώς να δέξω, αφού εγώ έχω το δίκιο.

Θέλω μπροστά σου να χορέψω δύο στροφές χορό θανάτου. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω πως είσαι τώρα.

0: το πιστέψω πως είσαι τώρα πια δικιά του.
1: Ο Ραβατλάρης ο Χρήστος λέει: καλημέρα κύριε Γιάννη, την καλημέρα μας από το φούρνο Αγίου Δημητρίου, στο δάσκαλο το Στελάκι, στην Πέτρου Σιδίκα, στο Λευτέρη, στο Δημήτρη, το Λεβέντη και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλό ξημέρωμα και καλό 15 Αύγουστο. Καλημέρα αρτοποιοί μου, αρτεργάτες, αρτοτεχνίτες, αρτοζαχαροπλάστες.

Ηλίας Χαρτομαζίδης. Ο αρτοποιός μας στο Πολύκαστρο. Καλημέρα Λιάκο. Εμένα με κάλυψε η Ρίτα, λέει. Ποιο τραγούδι εκείνο που λέει αυτός, ποιος, ένας μηδέν, αυτός. Ήθελα να το πω, αλλά δεν πρόλαβα γιατί έψαγα να βρω τα τραγούδια που με έχουν ζητήσει. Καλημέρα σας, λέει, καλή εκπομπή. Γεια σου, παλικάρι μου. Στράτος Μαρκόπουλος μου λέει καλημέρα, βουνό. Γεια σου, Λόφε.

0: Πάμε να ακούσουμε τόλι. Ένα σφάλμα έκανα.
1: Δεν έχεις το δικαίωμα τόσο να με πικραίνεις.
0: Πάμε να σηκώσουμε το πρωτοσέλιδο τώρα της Metro Sport.
1: Μιλάς για τα παλιά
0: στον τοίχο μου. Και να μην...

0: δώσε μου.
1: Καλημέρα σε όλα τα τρεχαντήρια μου. Καλά χιλιόμετρα και επιστροφή στη βάση σας. Καλημέρα πηγολαμπίδες στις νύχτες. Καλημέρα νυχτερινές βάρδιες. Φύλακες, σεκιουριτάδες, βόδιγκαρτ. Καλημέρα. Στρατός, λιμενικό, πυροσβεστική, καλή δύναμη. Αστυνομία, τροχέα. Καλημέρα παιδιά.

0: μηχανής.
1: Τα νούμερα της χείρωρες του Λότο, παιδιά, 2-32-34-38, τη δημητική του ο Τριαντάρη, 41 και Τζόκερ το 19. Επαναλαμβάνω και πάλι, 2-32-34-38, 41 και Τζόκερ το 19. Τζακ πότε έχει? Θα πάει 3,5 εκατομμύρια, πόσο θα πάει? Κανένα πεντάρι, μπράβο.

Η φίλη μας η Μαρία, η Δήμητρα και ο Βασίλης, οι αρτοποίοι μας εκεί στη Φλαμουριά. Χρόνια πολλά για αύριο, Μαράκι. Καλημέρα, λέει Γιάννη, καλό ξημέρωμα σε όλους. Τα χαιρετίσματα από μένα, τη Δήμητρα και τον Βασίλη και την μικρή. Όπα. Βοηθώ μας, λέει, τη Χριστιάνα. Θέλαμε να ακούσουμε, λέει, το βραδιάζει, αν σου είναι εύκολο. Καλή ακρόαση, καλή ευκολία στους συναδέλφους σήμερα.

0: έχω καεί.
1: Να έχουμε, να έχουμε υγεία και τύχη. Γιατί πολλοί ήταν, όπως λέει ο Πασχάλης ο Καμόρα, στο Τιτανικό, πολλοί ήταν υγιείς, αλλά οι τυχεροί σωθήκανε. Τι να κάνουμε, έτσι είναι Μαρία. Χρόνια σου πολλά και πάλι, κορίτσι μου, να είσαι καλά. Και να θυμάσαι τη μαμά και τον πατέρα που είναι εκεί ψηλά, τα φιλαράκια μου. Τον Κώστα και την Ιορδάνα. Δημητράκης Χρυσοχοίδης, γεια σου ρε Μητσάρα. Εγώ γεννήθηκα τρελός. Εγώ να δεις Μίτσο.

0: τρελός.
1: Εγώ να δεις.
0: Και αμαρτωλός.
1: Ακούτε Μετρόπολης. Είναι η εκπομπή Σεργιάννη με το Γιάννη.
0: Λίγο αφής, φύγει από μένα να σου...
1: Εμείς εδώ παίζουμε λαϊκά.
0: Εγώ.
1: Όποιος μας αγαπάει μένει στην παρέα μας. Όποιος δεν μας αγαπάει, να του κεράσουμε ένα ποτό και να φύγει.

0: Η Metro Sport κυκλοφορεί αποκλεισμός καμπανάκι. Anderlecht ΠΑΟΚ 3-2. Με τεράστια κενά σε όλες τις γραμμές ο ΠΑΟΚ ετήθηκε στις Βρυξέλλες και υποβιβάστηκε στο Conference League, όπου θα αντιμετωπίσει την Μπραν. Και θα ξεκινήσει από την Πέμπτη που μας έρχεται, έτσι. Πειραματισμή λύση που επέλεξε να διεκδικήσει την ανατροπή για 22 λεπτά χωρίς φόρο. Ξεκάθαρο το μήνυμα, ζητείται σοβαρότητα από όλους και κυρίως μεταγραφική ενίσχυση.
1: Δεν ξέρω τι κάνω.
0: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τον παίχτη της Άντερλεχτ που στο 3-2 στο πέναλτι πήρε την μπάλα γκαλίτσα και την ήθελα να την προστατεύσει από τον κακό, ξέρω κι εγώ, Ζίβκοβιτς. 3-2 ήταν το μάτρε, για να χάσει την πρόσκληση να φας άλλα 2 γκολ. Τι να πω ρε παιδιά, τι να πω.

Είχαμε και ναυάγιο με τον Ντρουκούσιτς. Τηλεφώνησε και είπε πως επέλεξε την Εσπανιόλ. Αδικαιολόγητα τα νεύρα, λέει, και αποβολές για Ζίφκοβιτς και Γερεμέγεφ που χάνουν τους αγώνες με την Μπραν. Κακή εικόνα παλιών, ο Μπάμπα, ο Μιχαηλίδης και νέων, ο Λουστόντο και ο Σάντα Μαρία. Μάλιστα. Και σένα σε χάνω. Ευτυχώς που τρελάθηκα. Ξεχώρεσε ο Μακούν για την άμυνα. Η Κιτρινόμαυρη κατέθεσαν πρόταση για τον 26χρονο στόπερ της Λεύσκης Σόφιας για τον Άρη. Στην Ελλάδα έρχεται ο Ιβάν Σαββίδης, παιδιά. Και ψηλά από το λογότυπο πάντα αυτό το γιατί. Φωτογραφίες από τα καμένα στη Σίβηρη και όχι μόνο. Και για τα από χθες στη Σίβηρη, τεράστιες υλικές καταστροφές, σπίτια και αυτοκίνητα έγιναν απεγκλωβισμοί διαθαλάσσης. Με δάκρυα στα μάτια οι κάτοικοι είδαν να χάνονται σε μια στιγμή η κόπη μιας ζωής. Παιδιά, όπως και να έχει το πράγμα, το έχουμε πει 500 φορές αυτό το πράγμα. Το λέμε σαν ηλίθιοι, μιλάμε. Τουλάχιστον σαν ηλίθιος, να βάλω εγώ το πρόσωπό μου πρώτα. Ρε, δεν παίζει ρόλο η κατάσβεση πιο πολύ. Η πρόληψη παίζει ρόλο, ρε. Ρε, γυρίστε τα δάση στο δασαρχείο. Ή, ξυπνήστε. Να βγουν οι δασοφύλακες, να βγουν τα πάντα. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι κακό είναι αυτό, ρε, εσείς.

Και έχω δώσει και μια πρόταση, το λέω από το Σαμαρά, το έχω πει, από το Τσίπρα το έχω πει, δεν θυμάμαι πότε το έχω πει. Εδώ και 10 χρόνια. Ρε εσείς, είμαστε στο 3, στο 4, στο 5. Η επικινδυνότητα απαγορεύεται η κυκλοφορία στα δάση, τέλος. Εντάξει, στη Σίβηρη τώρα έπεσε, λέει, τέτοια, έπεσε κολόνα της ΔΕΗ, έτσι, και κάνει σπινθήρα και από εκεί πήρε φωτιά. Αλλά εντάξει, απαγορεύσει η κυκλοφορία. Όποιος συλλαμβάνεται στην Ψηρού, μέσα. Όχι άλλος τον πιάσανε 5 φορές να βάζει φωτιά και 5 φορές τον αφήσανε. Γιατί ήμουν στεναχωρεμένος, λέει, με τη δουλειά μου και ήθελα να ξεσπάσω κάπου. Σπάστο το κεφάλι να τελειώνουμε.

Ήθελα σήμερα να παίξουμε μόνο σε μπέγκικα παιδιά, γιατί όλα τα παιδιά στη Χαλκιδική τώρα παλεύουν. Ο κόσμος εκεί έχει χάσει τα σπίτια του, κάποια ζώα χαθήκανε, περιουσίες μέσα σε μια ώρα, σε δύο ώρες ας πούμε, να εξαφανίζονται, να πολεμάς για να κάνεις ένα σπιτάκι. Το έχω ζήσει εγώ στην Ποτίδια φυσικά. Τι έχω τραβήξει για να κάνω εκείνο το τσάρδι. Εξαφνικά να έρθει μια φωτιά και να στο πάρει, χτύπα ξύλο. Εντάξει. Και όπως είπαμε, πάλι καλά που δεν πέρασε το δρόμο. Να πάει εκεί προς το θέατρο και από εκεί και πέρα να ψάχνουν να το βρούνε.

0: ξανάρθει.
1: Τώρα δεν ξέρω με την κολόνα που έπεσε ποιος θα πληρώσει τις ζημιές, παιδιά. Εκείνο το δάσος ήταν φανταστικό. Φανταστικό μιλάμε. Το έχω περπατήσει. Γιατί και στη Φούρκα έκανα κάνα 2-3 χρονιές παραθέρεση. Αλλά και στη Σίβηρη 5 χρονιές, 6 χρονιές συνεχόμενες. Δεν θα ξεχάσω και την περιοχή τώρα. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα εκείνη η καφετέρια στο βράχο επάνω. Η Χάρλεμ που ήταν παλιά. Χάρλεμ. Όπως κατεβαίνουμε στην παραλία δεξιά. Περπατούσαμε λίγο, κάνα 500 μέτρα.

Βαγγέλης Κορακάκης, πρώτο φθινόπωρο. Για το φίλο μου το Δημήτρη τον Ταμπούρη, δεν ξέρω αν είναι στην παρέα μας, εγώ του το αφιερώνω γιατί είναι το αγαπημένο του τραγούδι.

Ο Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά με πληροφορεί για κάτι. Δεν τους ξέρω εγώ, ρε παιδιά. Αυτοί με ξέρουν, γιατί να τους ξέρω εγώ. Φίλε Γιάννη, λέει, ο παίκτης που πήρε αγκαλιά την μπάλα είναι ο γνωστός Μπιάνκον. Πέρσι έπαιζε στον Ολυμπιακό, λέει, πάντα ήταν αριστικός, λέει, σαν παίκτης. Εγώ πήρα που πήρα την κόκκινη την κάρτα, θα τρούγανε και μια μπουνιά που λέει, να τελειώνουμε. Τι μια αγωνιστική, τι δυο, τι έγινε. Ναι, ρε παιδιά, δηλαδή κάποια στιγμή. Το σκορ 3-2. Έτσι, και ένα που βάλανε 4. Για να αποκλειστούν θέλουν άλλα 3 γκολ. Για να πάνε στην παράταση άλλα 2. Και το μάτι είναι στο 89. Και μου κάνεις τώρα αυτό το τροπάριο της Κασιανής.

0: αγαπώ.
1: Το ιστορικό Χάρλι, από ό,τι με πληροφορείτε, είναι στους νέους επιβάτες. Έχει φύγει. Εντάξει, ήταν Χάραλι μπαράκι και ήταν και beach bar παράλληλα και τα λοιπά. Αυτό. Μπαίναμε, κάναμε μπάνιο, καθόμασταν και μετά ανεβαίναμε πάνω για μπύρες. Ξανά πάλι κάτω. Σίβηρη ήταν. Και μετά στο Διαμαντή φυσικά για ψάρι το μεσημέρι, το απόγευμα. Όχι μεσημέρι, απόγευμα. Α, αυτό το γκολ δεν το είδα, φίλε. Δεν το είδα το γκολ, πραγματικά. Αυτό που ακύρωσε δεν το είδα.
0: Κι αν κάτι ελπίζα, έχει χαθεί.
1: Κοιμήθηκα όρθιο σαν ζώο εδώ στον καναπέ, μάλλον εκείνο το πεντάλεπτο περίπου που πήγε το γκολ, δεν το είδα.
0: Μπορώ χωρίς αγάπη.
1: Εντάξει, ήμουνα άστα να πάνε.
0: Μην ξαναρθεί.
1: Ακόμα και τώρα δηλαδή το κεφάλι μου είναι καζάνι.
0: Τέτοιο φθηνό.
1: Αλλά εντάξει, επειδή δεν έχουμε, είπα να μην κάνω εκπομπή. Αλλά λέω και αύριο δεν θα έχουμε εκπομπή. Οπότε λέω, άστο να πάει να πάει. Να δούμε, όσο μπορώ και όσο αντέξω. Είμαι και γέρος άνθρωπος τώρα, εντάξει. Πάμε. Για άλλους εσάς που με μετράτε λάθος και με μετρήσατε λάθος. Για άλλους τους συγγενείς μου, για άλλους τους δίθεν,

0: Βασίλης Αδαμίδης από το Λονδίνο μου λέει: Γιάννη, θυμάμαι όταν ήμασταν 10-12 χρονών, όταν ήσουν εσύ. Γιατί εγώ δεν είχα δασοφύλακες τότε, εγώ είμαι πιτσιρίκι με εγώ. Και κυκλοφορούσαμε στους αγρούς, λέει, και έξω από το χωριό, πάντα μας πετύχε ο αγροφύλακας. Ήταν αγροφύλακες, δασοφύλακες, καβάλα στο άλογο με τη βίτσα, από κρανιά, που όπου Παναγή μου αυτή η βίτσα από κρανιά ήταν. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, λέει. Ποιος θα τολμούσε να μπει στα δάση, λέει, να βάλει φωτιά τώρα, λέει. Όλοι είναι μπέστε σκύλοι και αλέστε, όλα είναι.
1: Εγώ σε έχω όπως θέλεις.
0: Κανονικότατο, λέει, ακυρώθηκε, λέει, μέσω βάρ. Τι λέει, ρε φίλε, και ακυρώθηκε μέσω βάρ, ε. Να τους χαιρόμαστε, τους πληρώνουμε και όλους τους βαρίστες.

Αυτό με τον τρελό θέλεις, ε? Θα τα ακούσουμε. Είναι ένα μέντλε όμορφο με το γονίδι, βέβαια. Παιδιά, μη μου ζητάτε άλλα τραγούδια πλέον.

Δεν μπορώ ρε παιδιά, τα τρολάκια αυτά, τα ξεφτυλισμένα υποκείμενα πραγματικά. Γίνεται η φωτιά στη Σίβηρη και αρχίζουν και γράφουν από κάτω για να πάρουν το ταλιράκι, γιατί σίγουρα ταλιράκια παίρνουν. Γράφουν από κάτω, Μητσοτάκη, εκείνο, να πεθάνεις, να κάνεις και για να βάλεις ανεμογεννήτρες. Πού να βάλουν ανεμογεννήτρες, βλάκες? Πού να βάλουν ανεμογεννήτρες, δίπλα στη θάλασσα? Ε, σε εκείνο το σημείο μπορεί να μπουν ανεμογεννήτρες? Ψάρε Παναγία. Τα λιράκι, γεμίζει. Φασούλη γεμίζει το σακούλι. Και όλα τα προφίλ είναι fake. Φυσικά, άμα θελήσει να τους βρει, έτσι, δεν υπάρχει θέμα να μην δεν βρει διευθύνσεις, κακό και δεν συμμαζεύεται. Ολόκληρο τον κόλο τους να βαράνε κάτω, το στίγμα τους το αφήνουν. Δεν πάνε να κάνουν βότα σε όλο τον πλανήτη? Πραγματικά δηλαδή μιλάμε για την ξεφτύλα της ξεφτύλας, ο ξεφτύλα. Περιμένουμε να γίνει κάτι για να αρχίσουν να βρίζουν το μέλλον. Σου λέει να γίνει κάτι ρε παιδάκι μου, να οικονομήσουμε κανένα φράγκο. Για να γράψουν κάτω από το κακό που έχει γίνει, να γράψουν Μητσοτάκη φταίει. Μην χαθείτε να χάνεστε ρε. Φταίει ο Μητσοτάκης για πολλά πράγματα, αλλά όχι για όλα ρε παιδιά. Εντάξει, χαλαρώστε και λίγο. Ο εκάστοτε πρωθυπουργός, όποιος και αν είναι αυτός, φταίει για κάτι. Για πολλά. Αλλά ρε, πήρε φωτιά τώρα από την κολόνα, Μητσοτάκης φταίει, γιατί δεν πήγε να στηρίξει την κολόνα καλά? Ε, ναι ρε παιδιά. Δηλαδή μιλάμε για την ξεφτύλα, άτε τώρα. Θα με κάνετε να ψηφίσω Μητσοτάκη ρε παιδί μου. Μακριά από μας. Έπεσε το ίντερνετ, όχι ακόμα, έτσι, εντάξει. Γκαντέμις. Όποτε αναφέραμε το όνομα παλιά, τώρα δεν ξέρω τι έγινε. Αναφέρω το όνομά του και δεν παθαίνει τίποτα το ίντερνετ. Μάλλον επειδή άλλαξα πάροχο γι' αυτό. Παπα Παναγία μου.

Ο Μιχάλης ο Θεοδόσης, καλημέρα σας. Αρτοπία Θεοδόσης, Γαλάτες στα μεριά, Μιχάλη μου. Κάνα τραγούδι φίλος λέει. Ποιο τραγούδι ρε φίλε? Πριν από δύο λεπτά σας είπα μου ζητάει τραγούδι, εσύ αυτός ζητάει τραγούδι. Κακό παιδί είναι και αυτός, σαν και εμένα. Βαγγέλης Γρίβας, Γιάννενα μεριά. Καλημέρα Γιάννερε, καλό ξημέρωμα σε όλους στην παρέα μας. Τελευταία βραδιά απόψε, λέει, επιστροφή μετά από 10 μέρες. Καλή Παναγιά Τσάκα, λέει. Γεια σου ρε Βαγγέλη, καλά να περάσεις όπου και αν πας. Εμείς και την άλλη εβδομάδα, παιδιά, θα είμαστε από τις 12 μέχρι τις 3. Τη Δευτέρα θα είμαστε από τις 12 μέχρι τις 4, λέει. Εντάξει τώρα. Αλλά μετά από τις 24 που θα επιστρέψει ο Βρανάς, θα είμαστε 2 με 6. Να ξαναπούμε πάλι στα πρωινά μας και έτσι να γουστάρουμε λίγο. Να διαβάσουμε καμιά εφημερίδα.

Λοιπόν, έρχονται η θάλασσα και ο ουρανός, Μαυράκι, Ζαφύρης Μελάς, Γεια σου Μάνα Σαλονίκη. Έρχεται το Μέντλεϊ με τον Γονίδη που γουστάρω κι εγώ. Μιχαλόπουλος, Δυο πονηροί μου κάνα μπλόκο. Ματθαίος Γιαννούλης, Βαρεπινίτη σε κεφάλα. Πίτσα Παπαδοπούλου, Γιώργος Μαργαρίτης, Δημήτρης Μητροπάνος, Βασίλης Καράς. Τραγουδάρες που με έχετε ζητήσει. Να δούμε και τι ώρα θα κλείσουμε σήμερα. Καλημέρα ρε Βαραβά με τις κοριτσάρες σου.

0: να σμίξουνε.
1: Τόσο γλυκός είσαι ρε Βασίλη Αδαμίδη, για να ξέρω. Με συγχωρείς λέει που σε κουράζω. Ε ναι, με κούρασες ρε φίλε. Παραφέρεσαι στη Σίβηρη δύο φορές. Εγώ 5-6 χρόνια πήγαινα στη Σίβηρη. Εκεί από το 88-89 νομίζω. Μέχρι και το 94.
0: Το ξέρω με βαρέθη.
1: Δύο φορές λέει ήταν ωραία, αλλά το καλύτερο ήταν το μαγαζί με τους λουκουμάδες λέει, προς τα κάτω και αριστερά. Εκεί μετά το σούπερ μάρκετ. Είχε αριστερά το σούπερ μάρκετ. Πιο μπροστά στη γωνία ήταν τα, το μπιλιαρδάδικο, ας πούμε, ξέρω και εγώ. Κάτι ηλεκτρονικά, κάτι ποδοσφαιράκια κτλ. Αυτός έκανε και ωραίο τέτοιο λουκάνικο. Σάντουις με λουκάνικο. Έβαζε έτσι μια σως πολύ ωραία.
0: Αδικά, αδικά,
1: σοκολάτα και μέλι στους λουκουμάδες,
0: σμάς, αφού δεν...
1: Να προσέχεις το ζάχαρο, παλικάρι μου.

Λοιπόν, αν ποτέ νιώσετε λακαμάδες, να σκεφτείτε ότι υπάρχει ένας άνθρωπος που πλήρωνε μισό-μισό το νίκη με την κοπέλα του στο σπίτι που μένανε και όταν χώρισαν έμαθε ότι το σπίτι ήταν δικό της.

0: Ένας τρελός είναι στην πόρτα. Φέρ' τον μέσα.
1: Έρχομαι, έρχομαι.
0: Έλα.
2: Με φώναξε κανένας? Έρχομαι. Ήρθα.

είσαι. Συζητάει ένα ζευγάρι και λέει ο άντρας, μπορείς κορίτσι μου να μην είσαι τόσο ζηλιάρα, είναι ενοχλητικό. Εντάξει, λέει, αγόρι μου, δεν θα το ξανακάνω. Πώς πέρασε σήμερα, λέει, δύσκολη μέρα, λέει, από το πρωί τώρα έκατσα μόλις. Σε ποιαν έκατσες, λέει. Η ζήλια δεν

0: να πω. Ο Μάκης Φανταβάλ, καλημέρα Γιάννα ρε, και καλή εκπομπή.
1: Φύγε πριν ανοίξω το στόμα μου, φύγε πριν να πω.
0: Ο Μάκης Φανταβάλ, καλημέρα.

0: Άντε πάμε να ανοίξουμε το voice to voice. Αν θέλετε κάτι, εδώ είμαστε.
1: Πίσω ψευτομάγκες.
0: 2-31-111-95-50. Θερμή παράκληση, μου στείλετε τραγουδάκι. Εντάξει, έτσι θα πάμε μέχρι την ώρα που θα κλείσουμε τώρα. Τι ώρα θα είναι? Μέχρι να κουραστώ δηλαδή. Αν θέλετε να πούμε κάτι, καλώς. Αν όχι, για οτιδήποτε θέλετε, έτσι, αθλητικά, πολιτικά, ό,τι γουστάρετε. Εδώ είμαστε. Στις 6 ώρα ετοιμαστείτε να υποδεχτείτε Στέφανο Νεζίπα, έτσι, το δάσκαλο. Καλημέρα, δάσκαλε, καλημέρα.

Α, ωραία, δεν θέλατε να μιλήσουμε, οπότε κάτσε να το κλείσω κιόλας, να μην έχουμε αναγούλες. Πού είσαι εσύ? Το κλείσα. Εγώ είπα, λέω, μπάσκετ, δεν θα πούμε τίποτε, καλώς.

0: Εντάξει τώρα, γυναίκα να πονάει μόνο για έναν, εντάξει, μην τρελαθούμε κιόλας.
1: Πάει σαν τρελή.
0: Η γυναίκα είναι κοκτέιλ.
1: Ρε σεις παλιό παιδά.
0: Ποτηράκι από κοκτέιλ, βάζεις διάφορα ποτά μέσα.
1: Κι αν δεν ρωτήστε.
0: Δεν είναι ποτηράκι από ρετσίνα ή από τσίπουρο. Που βάζεις δύο πράγματα μέσα, ρετσίνα ή λίγη κόλλα, ας πούμε. Τώρα το κλείσα, Έλενα, καλημέρα. Τώρα το κλείσα, τώρα που άνοιξες. Καλημέρα.
1: Γιατί, μανά,
0: δεν... Η Έλενα, δεν είναι η Έλενα, το κλικίζεις.

0: Καλημέρα και στον Τίνο τον Αναγνωστούδη που αύριο η γενέθλια, πολύχρονος πουλάκι μου.
1: Αν θες να ακούσεις.
0: Εκεί στο πάρκο Κούσης στην Οικοπόλεως στην Καλαμαριά.
1: Εγώ ποτέ.
0: Καλημέρα τα δύο τα ποιητάκια του, τον Θοδωρή και τον Μιχάλη. Καλημέρα τον Στέφανο και την Τρία τα φιλιά.
1: Κι όσα υπόθηκαν, αν δεις, δεν είχε δύναμη.
0: Ο Χριστάκης ως Χαμήτρας φευγάτος είναι τώρα. Πόσο θα κάνει, 15 μέρες. Θα πάει να πήγε να ξεκουράσει την κορμάρα του.
1: Εγώ δεν ζήτησα στεριά, κι αν δεν με θέλει μοναξιά.
0: Εντάξει, μαύρο και τα ρολόγια θα μείνουμε τώρα εδώ. Εντάξει. Γιώργος Μαζουλοξής, ο αρτοποιός μας, το άρτου γεύση στην Καλαμαριά. Καλημέρα το Φώτη και το Γιάννη το Μαζουλοξή. Καλημέρα το Δημητράκη, το Γιώργο, τον Πρόδρομο, το Βασιλάκη. Και φυσικά τον Αυτοκράτορα του Λουκουμά και του Ντόνατς. Το φίλο μου τον Μπάμπη, το Χαράλαμπο.
1: Μοιαζόμουν πάντα για τον άλλον το
0: να μεταδώσω τα τραγούδια σας και να πάω να κάνω τούφες, γιατί δεν γίνεται αλλιώς.

0: χαρτί, ένα στυλό, παράθυρα πισόκλειστα, παρέα με τη μοναξιά, σαν φιλαράκια αχώριστα. Ένα τσιγάρο, ένα πιωτό και μια φωτογραφία μου. Όλο και όλο το υλικό, όλο και όλο το υλικό στην αυτοβιογραφία μου.
1: Δεν έχεις το δικαίωμα τόσο να με πειραίνει.

να βάλω και μερικά τραγουδάκια δικά μου έτσι που μου αρέσουν. Τρία τραγουδάκια από τη Μαριό, από τα 50 χρόνια διαδρομή. Καλημέρα Μαριό μου, όπου κι αν είσαι. Την αγάπη μας. Τελευταία ρεμπέτησα.

Ακούτε Μετρόπολης, είναι η εκπομπή Σεργιάννη με το Γιάννη. Εκτάκτως είμαστε τώρα, λόγω καλοκαιριού, παιδιά, από τις 12. Κανονικά είμαστε 3-6 το ξημέρωμα. Δεν ξέρω αν θα είμαστε στο καινούριο πρόγραμμα, αλλά λέμε εντάξει. Δευτέρα έως Σάββατο, 3 με 6 το πρωί. Τώρα είμαστε 12 τα μεσάνυχτα, όταν βγαίνουν οι βρικόλακες μέχρι τις 3. Το ίδιο ωράριο θα έχουμε και την άλλη εβδομάδα. Και μετά τις 24 θα κάνουμε 2-6, ένα τετράωρο ωραίο, μέχρι να μπούμε στα κανονικά.

Σαν σήμερα το 1908 γεννήθηκε ο Μάνος ο Κατράκης. Έλληνας τοπιός μας έφυγε από κοντά μας 2 Ενάτου 1984.

Το 1972 έφυγε ο Νίκος Φέρμας, ο ωραίος μάγκας, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Νικολάου Χατζιανδρέου, Έλληνας ηθοποιός. Το 1905 είχε γεννηθεί και έφυγε μικρός, 67 χρονών. Και το 1988 έφυγε ο Βέντζο Φεράρι, Ιταλός δημιουργός της ομώνυμης αυτοκινητοβιομηχανίας. Καθόμουν και σκεφτόμουν, λέω, είμαι άνθρωπος δύο αιώνων, έτσι. Περισσότεροι από εμάς είμαστε δύο αιώνες. Γεννηθήκαμε τον προηγούμενο αιώνα, έτσι. Είμαστε άνθρωποι δύο αιώνων, παιδιά. Μπορεί να το συνειδητοποιήσετε αυτό.

Λοιπόν, Μιρασόλ, Λίγκα Ντεκίτο 1-0 στο 58. Βάσκο Ντεγκάμα, Ολύμπια Ασουνσιόν 0-0 στο 58. Στο 56 έχουμε γκολ αυτή τη στιγμή. Έβαλε γκολ η Σάντος. Σάντος Μακαρά 2-1. Ήταν 1-1 στο ημίχρονο. Στο 56 είμαστε, μόλις μπήκε το γκολ. Φιλαδέλφια Union με την Σάντος Λαγκούνα, ένα διεθνές λικάπ, 0-0 στο 10ο λεπτό. Τώρα ξεκίνησε το σφύριξε το κοράκι. 10 λεπτά έχει.

Άιτε και ο πράσινος ομίλος. Βάλτε να πάνε, έχω για όλους. Μπρος πίτσο, ό,τι κάτσει, απλώς με φως πληρώνεστε. Πόσο γουστάριζα ρε παιδιά να μου λέγανε αυτά μπρος και αυτά πίσω. Και να κάνω μια έτσι και να φέρνω τριάρες. Και να λέω φέρ τα όλα και τα μπρος και τα πίσω. Να γουστάρω. Αλλά αν έφερνα καμιά άσους, τα πλήρωνα και τα μπρος και τα πίσω. Έτσι. Να στείλω την καλημέρα μου στον Κίμωνα τον Κοκκινοτρίχη. Στο Ιθόν.

0: Αυτό που ακούσαμε της Μαριός, φίλε, είναι το 50 χρόνια διαδρομή, Θανάση. Έτσι είναι το συντάκι. 50 χρόνια διαδρομή. Φανταστικό, φανταστικό. Ένα από τα καλύτερα που έχω ακούσει ποτέ. Καλύτερη δουλειά δεν βλέπω. Η φίλη μας η Φόφη λέει, εγώ εδώ είμαι, λέει, χα χα χα, μια είσαι. Και καμιά δεκαριά που βλέπω στη σπηλιά, άντε, είμαστε 10-11, πώς είμαστε νομίζεις.
1: Εσύ για χρόνια που δεν ρώτησες, απέθαμα για σώ.
0: Βασίλης Αδαμίδης λέει, εδώ είμαστε, ελπίζω να γύρισε και το σοκακόσκυλο Θεμιστοκλής. Μπα, έξω είναι στις γκόμενες είναι αυτός. Έμοια στα αφεντικό του. Δεν άκουσα πως είπατε, ορίστε. Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε? Α, και ο Γιώργος ο Γρύπης είναι, λέει, στην παρέα μας.

0: Συγγνώμη, κύριε. Ποιος?
1: Χρήστος Κυριαζής, δεν προσκύνησα. Έρχεται Σταμάτης Γονίδης, δικιά μου είναι η ζωή. Βασίλης Καράς, απόψε σιωπηλή. Βαρυπινίτισα. Είμαστε ακριβώς 2 λεπτά πριν τις 2:30. Θα πάμε για λίγο ακόμα και μετά να ακούσουμε μερικά τραγουδάκια δικιά μου. Και μετά να σας αφήσω. Θα σας αφήσω με αυτόματο μουσική από τη σπηλιά, έτσι. Τώρα τι έχω αυτή τη στιγμή δεν ξέρω, μπορεί να έχει και εύθυμα και τα λοιπά.

Ο Ρεμίτης λέει παρόν και εγώ εδώ, Γιάννη. Γεια σου ρε Δημήτρη και Ρεμίδη. Κωνσταντίνος Γιάνγκου, καλημέρες από Χίο. Γεια σου ρε Κωνσταντίνε. Φιλιά όλα τα παιδιά που υπηρετήσαμε εκεί στο 274.

Κρυσνάκη, φίλη μου, η Δόμνα από τη Λυτή. Μου έκανε αναπάντητη. Καλημέρα, Δομνίτσα μου. Καλημέρα στο παρεάκι σου, την Ελένη από το Μεσαίο. Τη Μερόπη. Το Χρήστο το Γασάπαρο. Την Νόπη. Και όλη την παρέα στη Λυτή. Είναι αρκετοί που μας ακούνε στη Λυτή. Να είστε καλά. Έχω στο νου μου το καλό. Αν μ' αγαπάς, δείξε... Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά, φίλε μου, σου εύχομαι να εορτάσεις με υγεία, αγάπη και χαρά την κοίμηση της υπεραγίας Θεοτόκου με την οικογένειά σου. Να χαίρεσαι και να καμαρώνεις την εγγονή σου που στις 19-8 έχει τα γενέθλιά της. Η Παναγία να σας βοηθά όλους σας, λέει. Καλή ξεκούραση και θα τα πούμε μετά το 15 Αύγουστο, λέει. Καλό ξημέρωμα, φίλε μου. Να σε καλά, Κωνσταντίνε μου. Δευτέρα ξημέρωμα, πρώτο Θεός, εδώ θα είμαστε. Καλημέρα Γιάννη, Παναγιά μαζί μας. Καλό ξημέρωμα και καλό 15 Αύγουστο, μου λέει ο Χρήστος ο Πασχαλάς. Γεια σου, παλικάρι μου.

0: Κώστα Τζερόνιμο.
1: Θα σε θέλω με ένα τηλεφώνημα απλό.
0: Καλά ρε Μόρτη, λέει παραπονιάρη. Δεν ήξερα αν είναι κανένα στην παρέα, ρε φίλε. Λέω μπορώ να κάνω εκπομπή μόνος μου, αλλά κάνω για την μπάλα, για το κέφι μου. Αλλά μπαίνω μετά εδώ στη σπηλιά και βλέπω είναι καμιά δεκαριά άτομα, λέω εντάξει.

0: έτσι. Κανένα και καμία.
1: Να ούτε και χρεώθηκα.
0: Για να βάλω αυτό να δω τι είναι τώρα, το θυμάμαι.

0: Καμία σχέση, Τσερόνι μου, με αυτά που παίζουμε, έτσι. Είπα Ζεϊμπέκικα. Εντάξει. Να είσαι καλά, καλημέρα. Δεν το θυμόμουν το τραγούδι, εντάξει.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Ο Ζώης ο Ντάλλας λέει την καλησπέρα μου, λεβετιά μου, λέει Γιάννη, εσένα και σε όλο το ακροατήριο. Καλό τριήμερο, εύχομαι σε όλους. Να χαιρετήσω την πόντια ποιητριά μας, την κυρία Ελπίδα Ιωαννίδη, Ζώης Φούρναρης από την Άρτα.
1: Θέλω να ζήσω δίχως τύψεις και...
0: Καλημέρα, Πασά μου, καλημέρα.

0: ξεφεύγιο.
1: Βέβαια, αύριο γιορτάζει και η φίλη μας η Γιώτα η Φλωρινιώτης. Παναγιώτα. Καλά γίνεται χαμός, παιδιά, εντάξει. Χτύπησα τώρα στο κινητό μου να δω Μαρίες και Παναγιώτιδες και Παναγιώτες και τα λοιπά. Μάρι. Άστα.

0: σε.
1: Τι πάθατε τώρα το καλοκαίρι ώρα και φοράτε βραχιόλι στο, στο πόδι κάτω, στον αστράγαλο. Στο δεξί είναι τα κάνω όλα, στο αριστερό είναι η μελεσβία, έτσι για να ξέρετε και πού το φοράτε ας πούμε. Έτσι είναι ο κόσμος. Άμα φοράτε και στα δύο είστε απ' όλα. Ό,τι κάτσει.
0: Μια γυναίκα πέρασε, τον έρωτα σε.
1: Ναι, όλες τώρα από ένα βραχιολάκι στον αστράγαλο, εντάξει. Να ξέρετε τουλάχιστον και τι σημαίνει το καθένα.

όπως και οι καίοι άντρες, το μαντήλι στην κολοτσέπη πίσω, στη δεξιά κολοτσέπη, ενεργητικός, στην αριστερή παθητικός. Ναι, εντάξει.

0: καρδιά.
1: Έχουμε γκολ, ισοφάρις η Λίγα Τεκίτο. Μυρασόλ, Ρίντα, Λίγα Τεκίτο, 1-1 στο 83 είμαστε. Ενώ το Βάσκο Ντεγκάμα Ολύμπια Ασουνσιόν είναι 0-0 στο 82. Και εξακολουθεί το 2-1, είμαστε στο 81, η Σάντος με Μακαρά. 35ο λεπτό, Φιλαδέλφια Union, Σάντος Λαγκούνα, 0-0. 4ο λεπτό, New York City Νεκάξα, 0-0.

0: φυγώ.
1: Ο Ηλίας ο Καρδομαζίδης λέει, πόσα ακόμα θα μας μάθεις, λέει, σε ευχαριστούμε πολύ. Πετσέτα θαλάσσια στα κρεμά σου. Και το μόνο που χρειάζεται να βάλεις είναι πετσέτα θαλάσσια στο πρόσωπο, για να μην βλέπει ο κόσμος και φοβάται, κατάλαβες τι γίνεται. Φάτσα είναι αυτή που έχεις, ρε φίλε. Και έχει μια μύτη σαν κατάρτι θα είναι από την πετσέτα. Για τη μύτη μίλησα εγώ. Όποιος έχει μεγάλη μύτη,
0: όλους κι όλα τα συχάθηκα.
1: Το τι μίξα βγάζει δεν το συζητάμε.

Ο φίλος ο Χρήστος μου λέει, καλύτερα να παίζεις δικά σου τραγούδια, μου λέει. Το τελευταίο μισάωρο τραλάθηκα. Εντάξει, δεν θέλει και πολύ. Γεια σου Χριστάρα. Καλημέρα και στην Ελένη σου, καλημέρα.

0: Άιντε. Φέρε ένα μαύρο γρήγορα και παγάκια.
1: Πώς ήθελα να πω στις σκέψεις σου να φύγουμε μαζί.
0: Αυτό το Γιάννη που περπατάει.
1: Η αγάπη σου ακόμα ζει.
0: Άντε γεια μας.
1: Τι

Μάθετε να μην συγχωρείτε τον κόσμο, ιδίως όταν είναι φιλικά. Γιατί ένας άντρας κατεβάζει εύκολα το φερμουάρ. Μια γυναίκα για να ανοίξει τα πόδια ή τα χέρια, όπως θέλετε πάρτε το, να αγκαλιάσει κάποιον, πρέπει να νιώσει κάτι, συνέστημα. Οπότε είναι δύο φορές η απάτη. Μία με το μυαλό και μία με το σώμα. Εντάξει, άντε μπράβο. Να τα λέμε και αυτά.

Οπότε πάω στο κοντολάζο, αν δεν βάλω το συγγνώμη μάνα μου, δεν μπορώ, παιδιά. Οπότε θα ακούσουμε και το συγγνώμη μάνα μου και πάμε για φινάλε. Και θα πάμε για φινάλε με το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας. Μάνος Λουίζος.

Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσω. Ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Εγώ θα κλείσω όπως κλείνω κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιους, ούτε με νοιάζει. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους, σε μένα δηλαδή, και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Μείνετε συντονισμένοι. Θα σας βάλω επιλεγμένη μουσική εδώ από τη σπηλιά. Μέχρι τις 6 ώρα το πρωί που θα υποδεχτείτε Στέφανο Νεζίπα. Το ραντεβού μας ανανεώνεται για το ξημέρωμα της Δευτέρας στις 12. Κανονικά στις 12 πρέπει να είναι. Και θα είμαστε μαζί ένα τετράωρο τη Δευτέρα το ξημέρωμα. Θεού θέλοντος λοιπόν, Μετρόπολης επιτρέποντος και υγείας επιτρεπούσης, εννοείται και αυτό. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν στην παρέα, να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους τους φίλους και τις φίλες που αύριο έχετε ονομαστική γιορτή. Δεν λέω έναν έναν γιατί σίγουρα κάποιον θα ξεχάσω. Συναδέλφους, ραδιοφωνατζίδες, ηχολήπτες, φίλους και φίλες. Σε όλους εσάς που με αγαπάτε και σε εσάς που με μισείτε, αλλά να ξέρετε ένα πράγμα, ότι για να μισήσετε έναν άνθρωπο πολύ, πρέπει να τον έχετε λατρέψει πολύ. Λοιπόν, την αγάπη μου παιδιά, να είστε καλά, να περάσετε καλά, καλή δύναμη εκεί κάτω στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, Ήπειρη και Φούρκα. Κουράγιο σε αυτούς που χάσανε το βιό τους. Τι να πω, δύναμη στην πυροσβεστική μας. Και αύριο ας πιστεύω ότι θα σβήσουν εντελώς, δεν θα υπάρχει τίποτε. Να ξέρετε όμως ότι και αύριο υπάρχει πρόβλημα, έτσι. Και αύριο είναι κόκκινος συναγερμός. Και ιδίως εδώ και για τη Θεσσαλονίκη μας. Προσοχή, μη βγει κανένας μπαγλαμάς έξω στο δρόμο και καπνίσει. Κανένα καθήκη μη βγει και καπνίσει. Άμα τον δω θα του βάλω το τσιγάρο, ξέρετε πού. Να κάνει το παγόνι μετά. Εντάξει. Λοιπόν, να είστε καλά. Φιλιά. Επιλεγμένη μουσική μέχρι τις 6 το πρωί. Γεια σας.